0: Κατόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο που το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Έας του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος. Ένας άνθρωπος μόνος απέναντι στην ήττα, τη μνήμη και την κατάρρευση της ταυτότητάς του. Ο Στέργιος Ιωάννου σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον Έαντα της τέταρτης διάστασης. Επιμέλεια κίνησης Ρούλα Κουτρουμπέλη. Σκηνικά κοστούμια Στέφανος Σιρωνάς. Από 19 Οκτωβρίου κάθε Δευτέρα στις 9. Θέατρο Βαφείο. Λάκης Καραλής. Κρατήσεις ticketservices.gr. ΕΑΣ του Γιάννη Ρίτσου. Μόνος για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
4: Airtopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους, τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλοι οι ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
2: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
3: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
4: Η παιδική σκηνή του Απομηχανής Θεάτρου παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το best seller της Χριστίνας Ντούμα, Πινελόπη. Μια παράσταση για παιδιά για καλό σκοπό. Μέρος των εισπράξεων θα διατεθεί για να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή με την Όσο Μπάτελ. Σκηνοθεσία Στρατής Πανούριος. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-5232-097. Προπόληση more.com.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-6101-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κακομοίρο μανάρια μου! Καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του κακομοίρη του προφήτη. Και τι εβδομάδα, πραγματικά μια εβδομάδα που εμείς εδώ τη λατρέψαμε. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε μανάρια μου γλυκά. Και γιατί τη λατρέψαμε? Μα γιατί ήταν μια εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης. Εδώ είμαστε υπέρμαχοι. Εκφραστείτε ελεύθερα. Πείτε αυτό που σκέφτεστε. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό? Να σας κυνηγάνε μπράβοι, μαφιόζοι, φασίστες, ρατσιστές, παπαδοταλιμπάν και διάφοροι. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία μπροστά στο ότι η ζωή σας θα αποκτήσει κέφι ενδιαφέρον και πάρα πολλοί άνθρωποι θα έρθουν να σας προστατεύσουν. Πάμε λοιπόν στην ελευθερία της έκφρασης. Αυτή την εβδομάδα πραγματικά έσπασε κάθε ρεκόρ. Το ποδόσφαιρο είναι ελευθερία έκφρασης? Το ποδόσφαιρο είναι. Κανονικά το ποδόσφαιρο θα έπρεπε να είναι ελευθερία έκφρασης, όπως το μάθαμε εμείς εδώ όταν ήμασταν πιτσιρίκια. Δηλαδή τρίπλες, κόλπα, στρίψιμο κτλ. Τώρα πια το ποδόσφαιρο έχει γίνει κάτι ρομπότ, τα οποία τρέχουν πάνω κάτω, δεν κουράζονται με τίποτα, δεν τραυματίζονται ποτέ, δεν σταματάνε να πηδάνε, να κλωτσάνε και να... δεν ξέρω τι διάλογο ποδόσφαιρο είναι αυτό. Με εξαιρέσεις όμως. Και την εβδομάδα που μας πέρασε, στη μεγάλη νίκη της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία, στο σπιτάκι τους, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, ένας ποδοσφαιριστής που λέγεται Καρέτσας εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Θα το πληρώσουμε, αλλά εκφράστηκε. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε, οι Γερμανοί για αυτή την τρίπλα εδώ θα ζητήσουν πολεμικές αποζημιώσεις. Επειδή είμαστε γνωστοί μαλάκες διεθνώς, θα τις δώσουμε. Πάμε. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα αυτή τη βδομάδα εκτός από τον Μπεχταρά τον Καρέτσα? Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή. Ποιου υπνοθεραπευτή? Του γνωστού υπνοθεραπευτή που από Μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής και εμπλέκεται, δεν ξέρουμε σε ποιο σημείο ακόμα, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όπου ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι ο υπνοθεραπευτής έχει χάσει τον ύπνο του. Μιλάμε για κορυφαία δήλωση βγαλμένη από τα συρτάρια του Θεού της Κωμωδίας, που πραγματικά σε κάνει αρχιμαλακίτη στην εκκλησία του Θεού της Κωμωδίας που θα πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας και δυστυχώς δεν υπάρχει, γιατί μας έχει φάει το μεγαλύτερο μαγαζί. Ρε Λεβέντη, ειλικρινά, και επίσης συμπληρώνω, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δικηγόροι δεν έχουν χιούμορ. Τι λέτε? Τι λέτε? Ο υπνοθεραπευτής έχασε τον ύπνο του. Δηλαδή περιμένουμε οι δικηγόροι να ανοίξουν την καρδιά τους και το στόμα τους σε επόμενες δηλώσεις και να μας πούν. Ο πνευμονολόγος έχασε την ανάσα του. Ο αιματολόγος δεν μπορεί να βλέπει αίμα, λιποθυμάει. Ο σεξολόγος έχασε τη στήση του. Ο ψυχοθεραπευτής έχασε την ηρεμία του. Ο οριλά έχασε τη φωνή του. Και τέλος, δικηγόρος οφθαλμίατρου. Ο οφθαλμίατρος έχει χάσει την όρασή του. Βλέπετε τι ωραία που είναι η ελευθερία της έκφρασης. Ε, να μιλάτε ανοιχτά. Όπως σας έρχεται, θα μου πείτε, κάποιος μπορεί να πεθάνει. Σωστό. Δεν πεθαίνουν όμως όλοι. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω πεθάνει ακόμα. Δεν με έχουν σκοτώσει ακόμα. Θα δούμε και φέτος. Έρχεται μια ζόρικη σεζόν από ό,τι αισθάνομαι στον περίγυρο. Αν τη βγάλουμε και φέτος, είναι απόδειξη ότι εκφραστείτε ελεύθερα, δεν θα σας πειράξει κανένας σε αυτή τη χώρα των μαφιόζων. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα την εβδομάδα που μας πέρασε και μας πρόσφερε πολύ υλικό? Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κουλκουδίνας. Το οποίο την ύπαρξη αγνοούσαμε. Είχαμε ιδέα ότι υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που λέγεται Κουλκουδίνας, αλλά να είναι καλά το παλικάρι, το οποίο εκφράστηκε ελεύθερα. Πιο ελεύθερα δεν γίνεται. Κουλκουδίνα, ρίχτα!
1: Έχουμε κοντά μας τώρα στο στούντιο τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Πιερίας, τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα. Καλή σας μέρα. Καλώς
2: ήρθατε. Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Θεός της ελευθερίας της έκφρασης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κουλκουδίνας. Πρώτα, ποιο δρόμο διάλεξε να μας πει ότι τον βλέπει κάθε μέρα γεμάτο, άρα οι άνθρωποι δεν έχουν πρόβλημα με τη βενζίνη και δεν τους φαίνεται ακριβή? Τη Συγκρού. Λεβέντη μου, εκφραστείτε ελεύθερα. Πόσες φορές πρέπει να σας το πω? Γιατί τη Συγκρού? Γιατί τη Συγκρού γουστάρει, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε τώρα, κουβέντα θα ανοίξουμε. Διάλεξε τη Συγκρού. Τι είπε λοιπόν, αν δεν έχετε λεφτά, Πάρτε τα μέσα μεταφοράς. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο Γλυκουδίνας έχει μπει πάρα πολλές φορές στη ζωή του σε μέσα μεταφοράς. Μόνο, κύριε Γλυκουδίνα μου, επειδή είστε βουλευτής Πιερίας, να σας ενημερώσουμε ότι στο νομό Αττικής δεν είναι τόσο καλά τα μέσα μεταφοράς όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλό μετρό όσο στο νομό Πιερίας. Δεν έχουμε τόσο καλά μπλε λεωφορεία όπως στο νομό Πιερίας. Αν είχατε πάει λοιπόν ένα πρωινό, γιατί πρωί πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά και απόγευμα φεύγουν, ή ένα απόγευμα στα μέσα μεταφοράς, δηλαδή στις στάσεις μετρό ή στις στάσεις των λεωφορείων, θα βλέπατε ότι πραγματικά, πώς να το πω τώρα χωρίς να μην το πω, έχει τόση κίνηση όσο βλέπετε τη Συγκρού μέρα νύχτα με κίνηση. Εντάξει, όλοι ακίνητοι και κάτι περιμένουν. Άλλοι περιμένουν το λεωφορείο να πάνε στη δουλειά τους και άλλοι πελάτη να παραγαμηθούν. Όμως η ελευθερία της έκφρασης δεν μας εμποδίζει ούτε να περιμένουμε το λεωφορείο, ούτε να περιμένουμε το πελατάκι μας. Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν το συμπλήρωσε όλο αυτό το γαμάτο που είπε και μπράβο του με το αν δεν έχεις 10 ευρώ την ημέρα να βάλεις βενζίνη. Δηλαδή, ρε κακομοίρη, 10 ευρώ. Και αυτό είναι τέλειο. Γιατί είναι τέλειο, προσέξτε. Αν είναι γεμάτος ο δρόμος, πάει να πει ότι η βενζίνη δεν είναι αρκετά ακριβή, οπότε οι άνθρωποι έχουν βενζίνη και πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα, όχι για κάποιο λόγο. Απλώς πηγαίνουν έρχονται με τα αυτοκίνητα γιατί η βενζίνη είναι φτηνή. Δηλαδή δεν μπαίνουν στα μάξια, πάνε στη δουλειά, να πάνε το παιδί στο σχολείο που δεν έχουμε σχολικά, να πάνε ξέρω εγώ σε ένα γιατρό, να πάνε μια επίσκεψη, να πάνε μια βόλτα. Όχι, μπαίνουν γιατί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Οπότε η απόδειξη ότι η βενζίνη δεν είναι ακριβή είναι ότι η Συγκρού, ειδικά η Συγκρού, είναι γεμάτη από αυτοκίνητα. Ωραία. Άρα αυτό μπορεί να μεταφερθεί παντού. Δηλαδή, οι άνθρωποι χέζουν κάθε μέρα. Άρα, αφού χέζουν, τρώνε. Άρα, αυτό αποδεικνύει ότι το φαγητό είναι φτηνό. Αλλιώς δεν θα τρώγανε. Οι άνθρωποι επίσης, κύριε Κουλκουδίνα μου, κατουράνε. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι πίνουν νερό. Άρα και το νερό είναι φτηνό. Μην πω και η μπύρα που φέρνει πιο πολύ κατούριμα από το νερό. Αν βγείτε βράδυ, κύριε Κουλκουδίνα, στην Αθήνα, εκτός από τη Συγκρού, έχει και άλλες γειτονιές, και εκεί γαμιόμαστε, περάστε μια βόλτα. Λοιπόν, θα δείτε ότι τα φώτα στα σπίτια είναι ανοιχτά. Άρα και το ρεύμα είναι φτηνό. Επίσης, αν παρατηρήσετε προσεκτικά τα πόδια των ανθρώπων στην Αθήνα, θα δείτε ότι όλοι και όλες φοράνε παπούτσια. Άρα και τα παπούτσια είναι τσάμπα. Και για να το κλείσω κάπου, κύριε Κουλκουδίνα μου, δεν έχει δει ποτέ κανείς το Μητσοτάκι να αγοράζει προφυλακτικά. Άρα είναι ακριβά. Άρα δεν γαμιέται. Τέλος, να σας πω. Σίγουρα βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ο κύριος Κουλκουδίνας εκφράζει μόνο τον εαυτό του. Δεν εκφράζει σε καμία περίπτωση με την παλακιάρα που είπε ούτε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ούτε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί μπορεί να είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μπορεί να είναι μέλος του κόμματος, αλλά ψάξαμε στο διαδίκτυο και δεν βρήκαμε τον κύριο Κουλκουδίνα να εμπλέκεται σε καμία δικογραφία. Πουθενά. Τζάμι, καθαρός, λευκό ποινικό μητρό. Άρα μιλάμε για την ντροπή του κόμματος. Για την ντροπή της Νέας Δημοκρατίας, πώς είναι, δηλαδή απορώ πως δεν έχει διαγραφεί, πώς είναι δυνατόν να είναι κάποιος βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία χωρίς να εμπλέκεται ούτε σε μία δικογραφία, ως εκ τούτου ξεκάθαρα δεν χρειάζεται να απαντήσει ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απαντάμε εμείς. Ο Κουλκουδίνας εκφράζει τον εαυτό του. Έχει λευκό ποινικό μητρό. Και συνεχίζουμε με έναν άλλον της Νέας Δημοκρατίας που αυτή την εβδομάδα εκφράστηκε ελεύθερα, αλλά αυτός δεν είναι σαν τον Κουλκουδίνα, γιατί είναι και υπουργός. Χάρης Θεοχάρης. Δώσε ένα βίντεο. Ο Χάρης Θεοχάρης λοιπόν, που έχει περάσει από πολλά κόμματα, το Ποτάμι, το Πασόκ, μετά έκανε ένα κόμμα δικό του, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και τον διαγράψανε. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που τον διαγράψανε από το κόμμα που ίδρυσε. Αυτή την περίοδο εργάζεται, νομίζω, ως υφυπουργός εξωτερικών ή κάτι τέτοιο, δεν έχει καμία σημασία. Απλώς είναι τοποθετημένος κάπου για να παίρνει το μηνιάτικο. Εδώ το βλέπουμε σε ένα βίντεο με άλλους φίλους του, άντρες όλοι, με σακάκια και κουστούμια, να χορεύουν σε περίεργες στάσεις. Όπου αν κάναμε μία σύνδεση με τον κύριο Κουλκουδίνα, που βλέπει όλη τη Συγκρού γεμάτη με αυτοκίνητα, θα καταλήγαμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα όπου η ελευθερία της έκφρασης μας επιτρέπει να καταλήξουμε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία δεν έχει που χορεύει. Σημασία δεν έχει τι λέει όταν μιλάει. Και είπε αυτή την εβδομάδα αυτό. Μιλήστε ελεύθερα, ρε καριολίτες.
3: Οι τιμές δεν άλλαξαν καθόλου. Μόνο τα κιλά ή τα μέτρα ή ό,τι εξάγουμε, εν πάση περιπτώσει, τον όγκο των προϊόντων. Έχουμε τα χημικά, έχουμε φαρμακευτικά, έχουμε τεχνολογία.
4: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
3: Εντάξει, δεν είμαστε σε άλλη. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
4: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει αυτό το χαρακτηρίζει.
3: Αυτό λέτε εσείς. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες.
0: Ο Θεοχάρης εδώ το λέει αυτό απευθυνόμενος στην εκπρόσωπο του Πασόκ. η οποία έχει πέσει και αυτή, όπως περισσότεροι βγαίνουν στα πάνελ, θύμα της πολιτικαλοκορεκτήλας και δεν άφησε τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα. Γιατί αν άφηνε η εκπρόσωπος του Πασόκ τον εαυτό της να εκφραστεί ελεύθερα, θα έλεγε στο Θεοχάρη, τι λες βρε κακομύρη. Τι λες βρε κακομύρη που εκφράζουμε εμείς στο Πασόκ τους κακομύριδες, κακομύρη, που ο Άκης ο Τσοχαντζόπουλος για τις μίζες που παίρνετε εσείς κακομύριδες δεν σήκωνε ούτε το τηλέφωνο για τέτοια ποσά. Ούτε καν καταδεχόταν που όταν εμείς στην Κεντρική Επιτροπή του Πασόκ ξεκινάγαμε τις ομιλίες ανάβοντας ένα πουρο κοχύμπα, εσείς τρέχατε στα μαγαζιά με τα ηλεκτρικά γιατί νομίζατε το κοχύμπα είναι το στιέρα. Κακομύρι, κακομύρι, που όταν εμείς για να κάνει ένα δημόσιο έργο ο Σοκράτης παίρναμε αντάλλαγμα βίλα στην Πάρο, εσείς για αντάλλαγμα παίρνατε τριήμερο σε πεντάστερο του Αγρινίου και μια πρόσκληση στα VIP να δείτε το ντέρμπι. Κακομύρι, κακομύρι, μη σε πω και κακομύρα. Ας μην το χοντρένουμε, ελευθερία της έκφρασης, αλλά μερικά πράγματα να τα σεβόμαστε. Κυρία Αντωνίου του Πασόκ, δεν μίλησε έτσι. Δεν μίλησε. Δυστυχώς. Συγκρατήθηκε, αλλά πραγματικά θα ήθελα όλοι να μιλήσουν έτσι, ρε παιδί μου. Οι πολιτικοί, όταν βγαίνουν και λένε στις παπάρες, δεν τους βλέπει κανείς, δεν τους ακούει, να μιλήσουν ελεύθερα. Δηλαδή να πούν, εντάξει, κοιτάξτε, μεταξύ μας, εγώ με τον συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας δεν έχω να διαχωρίσω τίποτα. Αλλά όπως μου είπαν από το Βαρδινογιαννέικο πριν έρθω εδώ να μιλήσω, πρέπει να υπερασπιστώ αυτή την κατάσταση γιατί πρέπει να πάρει τη δουλειά ο Όμιλος Βαρδινογιάννη. Και ο άλλος να πει, και εμένα δεν με χωρίζει τίποτα με τον συνάδελφο, αλλά ο Όμιλος Μαρινάκη, όπως μου έχει πει εμένα, πρέπει να πάρει ο κύριος Μαρινάκη στη δουλειά. Οπότε εγώ πρέπει να πω αυτό το πείμα και να πετάγεται ένας τρίτος και να λέει: όπα, παιδιά, υπάρχει ο Μελισσανίδης. Να πετάει ένας άλλος να λέει για το Σαββίδι και τέλος πάντων οι άνθρωποι να μιλάνε ελεύθερα. Δυστυχώς όμως η εκπρόσωπος του Πασόκ ή κάποιος άλλος σε αυτό το πάνελ δεν θεώρησε καλό να εκφραστεί ελεύθερα, περιορίστηκαν, έπεσαν στην πολιτικοκορεκτήλα και δεν απάντησαν στο Θεοχάρη που εκφράστηκε ελεύθερα όπως θα έπρεπε. Εμείς εδώ που δεν έχουμε τέτοια ζητήματα και εκφραζόμαστε πάντα ελεύθερα, να πούμε δύο κουβέντες στο Θεοχάρη και σε όποιον Θεοχάρη πιστεύει ότι η κοινωνία μοιράζεται σε νοικοκύριδες και κακομύριδες και οι νοικοκύριδες είναι οι καλοί και οι κακομύριδες είναι οι κακοί, η ταμπάζα και για πέταμα. Κύριε Θεοχάρη μου, φαντάζομαι ότι ο κύριος που νίκιαζε αυτό το σαπάκι στην πλάκα, που πλάκωσε έξι ανθρώπους και όπως διαβάζουμε. Λείπαν οι μεσοτυχίες, δεν είχε γίνει ποτέ συντήρηση, πρέπει να είναι ένας συγκλονιστικός νοικοκύρης. Τι άλλο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που νοικιάζει ένα ερείπιο 300 ευρώ την ημέρα γιατί βλέπει η Ακρόπολη. Επίσης να σας θυμίσουμε ότι ο Μίχος ήταν νοικοκύρης. Ο Μίχος με τη 12χρονη στον Κολονό. Ο Νταβατζής που εξέδιδε το ανήλικο ήταν νοικοκύρης γιατί είχε το μαγαζάκι του. Μαγαζί, κάθε Κυριακή εκκλησιά. Έβλεπε εδώ, φωτογραφιζόταν συνέχεια με πολιτικούς. Άρα νοικοκύρης. Ο κύριος που έχει τη Βιολάντα, ο Τζιορτζιώτης, αυτός κι αν είναι νοικοκύρης. Δεν πρόλαβε να στείλει στον τάφο 5 και αυτομάτως βγήκε από τη φυλακή, άνοιξε και νέο εργοστάσιο και το διευθύνει κιόλας. Αν δεν είναι αυτός νοικοκύρης, ποιος είναι νοικοκύρης? Ο Κοσμηματοπόλης με τον Μεσίτη που σκότωσαν στη μέση του δρόμου το Ζακ με κλωτσιές, δεν ήταν νοικοκύριδες. Η επιτομή του νοικοκύρη ήταν τόσο νοικοκύριδες που αμέσως μετά την δολοφονία πήραν το λάστιχο και τη σκούπα και καθάρισαν και τα αίματα. Αν δεν είναι αυτοί νοικοκύριδες, ποιοι είναι νοικοκύριδες? Έτσι λοιπόν, μην νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι γύρω σας όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι καλό. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι γύρω σας που όταν ακούν νοικοκύρης ακούν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Πολύ. Που σε μια κοινωνία ανθρώπων η λέξη νοικοκύρης όπως εσείς την εκφράζετε και την εννοείτε, θα έπρεπε να θεωρείται ποινικά κολάσιμη και αν κάποιος στη γειτονιά ήταν νοικοκύρης και το ξέραν όλοι, δεν θα αφήναν τα παιδιά τους να περάσουν απ' έξω από τη μάντρα, όχι να μπουν να χτυπήσουν την πόρτα. Και βέβαια υπάρχει η κορυφή του νοικοκύρη, που είναι μια λέξη που στη γλώσσα μας πια δεν χρησιμοποιείται συχνά. Ο καραβοκύρης. Καραβοκύρης λοιπόν είναι ο εφοπλιστής. Παλιά λέγανε καραβοκύρης. Το όνειρο κάθε νοικοκύρη είναι να φτάσει να γίνει καραβοκύρης. Δηλαδή τι? Δηλαδή να μπορεί να φέρει και 2 τόνους πρέζα εύκολα και άμα κατά λάθος γίνει και καμιά σύλληψη να αθωωθεί γιατί είναι νοικοκύρης. Γιατί και αυτός έχει οικογένεια και κάπως πρέπει να τη ζήσει και ο νοικοκύρης προκειμένου να ζήσει την οικογένειά του. Και μετά σκουπίζουμε και γρήγορα τα αίματα. Εντάξει κύριε Θεοχάρη μου. Απ' την άλλη, επειδή παίξε λίγο πάλι αυτό το βίντεο, φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί που είναι φίλοι Θεοχάρη, δεν τα ξέρω τα παιδιά. Συμπαθητικοί μου φαίνονται, θα είναι όλοι νοικοκύριδες, οπότε είναι και άσχημα. Και μην ξεχνάτε, κακομύριδες και νοικοκύριδες, έχετε υποχρεώσεις απέναντί μας. Λοιπόν, like στα βίντεο, όχι εμείς ρε, δεν θέλουμε εμείς like, ο αλγόριθμος τα θέλει, ψώνια είμαστε εμείς, τι μας νοιάζει. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, ψώνια είμαστε. Μοιραστείτε τα και με τους εχθρούς σας. Μεγάλα ψώνια είμαστε. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μέχρι να αρχίσει η νέα μας παράσταση, κατά το Δεκέμβριο-Γενάρη, θα τα αργήσουμε λίγο φέτος. Έχουμε δύο παραστάσεις μπροστά μας. Το Σάββατο που μας έρχεται, στην Αναρχοκομπουνιστομάνα Βαρκελόνη, να αφήσουμε και εκεί το αποτύπωμά μας, να έχει κανένας εισαγγελέας να πορεύεται καμιά φορά, άμα δεν βρει του Ρωμανού. Ερχόμαστε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και μία ακόμα παράσταση, γιατί πραγματικά μας το ζητήσατε και καλά κάνατε, στην Κέρκυρα, 23 Οκτωβρίου, την ημέρα που έχω γενέθλια, εκεί θα το γιορτάσουμε όλοι και όλες μαζί, με την παράσταση 200 συν 4 χρόνια δανεικά, συν μερικά κείμενα, πιο φρέσκα αφού ετοιμάζουμε και την καινούργια. Όμως η εβδομάδα της ελευθερίας της έκφρασης, του κακομύρη, όπως λέγεται το μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος, το οποίο είναι ένα λογότυπο κλεμμένο από την ταινία της Κακομύρας, η γνωστή ταινία με τον Μπακαλόγατο, όπου εδώ το κάναμε του Κακομύρη, που από κάτω πάρα πολύ θα ήθελα να γράψω ο Μπαχαλόγατος. Θα εξηγηθούμε λίγο παρακάτω, γιατί στη χώρα του Κακομύρη έπρεπε να γίνεται της Κακομύρας και όχι του Κακομύρη, και μας δουλεύουν μες στη μούρη μας. Ποιος άλλος εκφράστηκε ελεύθερα? Η αρσενική Εύα Μπράουν. Και τι είπε? Είπε αυτό που λέει κάθε άνθρωπος στην παρέα του. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε πως οι φίλοι μου εμένα μου λένε όταν βλέπουν τα βίντεο: βρε μαλάκα Ζάρα, τι είναι αυτά που λες? Μπάφο ήπιες πάλι? Το είπε και ο Άδωνης. Σιγά το κακό. Και καλά εξηγήθηκε.
5: Λίγο με άλλο πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλο πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
4: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
5: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της, το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Λέω το σενάριο 15 και πάμε να κυβερνήσουμε.
4: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, θα του πει: κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: εντάξει, τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου? Αυτά τα λέτε στα παράθυρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε την εκπομπή.
6: Κύριε,
5: εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο.
0: Τι είπε λοιπόν εδώ η αρσενική Εύα Μπράουν στον άλλον? Φίλε, έχεις πάρει κανένα μπάφο και κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Και τι αποτέλεσμα έφερε αυτό? Ξεσηκώθηκε κυρίως η αριστερά της ενσυναίσθησης, της συμπερίληψης και της πολιτικακορεκτήλας, ας πούμε, ότι τι είναι αυτό, και πρόσβαλε τον δημοσιογράφο. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά, γιατί έχουμε και αντισώματα. Καταρχάς, είτε είσαι δημοσιογράφος, είτε είσαι συνδικαλιστής, είτε είσαι περαστικός, είτε άσχετος, είτε μπάρμαν που σερβίρει καφέδες, είτε οτιδήποτε είσαι, μόνο και μόνο που βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο και συναλλάσσεσαι και συνομιλείς με την αρσενική Εύα Μπράουν, δεν μπορεί να σε προσβάλλει τίποτα χειρότερα από αυτό. Γιατί είναι προσβολή να πεις στον άλλον? Εσείς πώς μιλάτε δηλαδή στη ζωή σας? Δεν μιλάτε έτσι? Δηλαδή λέτε σε ένα φίλο σας, αρμαλά καμπεθισμένος είσαι? Δεν λέτε σε ένα, ρε ξεκόλα ρε, τι είναι αυτά που λες? Σύνελθε, δεν μιλάτε έτσι.

0: Κάπνισα, αλλά όχι μπάφο. Φαρμακευτική κάναβη από Ισραηλινή εταιρεία, όπως αυτή που κατάφερε να ενώσει τον αριστερό σύμβουλο του Τσίπρα, Καρανίκα, με έναν αντισημίτη πολιτή ναζιστικών βιβλίων του Πλεύρη, με το παρατσούκλι γνωστό αρσενική Εύα Μπράουν. Ως εκ τούτου, υπουργέ μου, δεν καπνίζω μπάφο. Στηρίζω την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ για να συνεχίσει να δολοφονεί παιδιά, μωρά και βρέφη. Θέλετε μια τζούρα κι εσείς να πάει γενοκτονία κάτω? Έτσι εκφράζονται ελεύθερα οι άνθρωποι, αγαπητά Αλφα Ροδέλτα, σε μια άλλη ζωή, ίσως κι εσείς να νιώσετε αυτή τη χαρά. Εκεί λοιπόν, αν το απαντούσε έτσι ο κύριος που προσβλήθηκε πάρα πολύ, ο δημοσιογράφος λοιπόν, γιατί κι αυτός νοικοκύρης θα είναι, φαντάζομαι, τι έπρεπε να πει η αρσενική Εύα Μπράουν? Να εκφραστεί ακόμα πιο ελεύθερα για να πει: τι τα θες, παιδί μου, τι τα θες να πούμε. Εντάξει, εντάξει, τώρα τα λεφτά δεν είναι στον μπάφο. Που μεταξύ μας, τι είναι ο μπάφος? Ο μπάφος είναι ένα προϊόν που έρχεται από την Αλβανία. Όταν το ίδιο προϊόν έρθει από το Ισραήλ, είναι φαρμακευτική κάναβη. Τώρα τι να λέμε, τα πολλά λεφτά, όπως σας έχω πει και σε προηγούμενες εμφανίσεις μου, έπρεπε να πει ο υπουργός, δεν είναι στον μπάφο, ούτε στη φαρμακευτική κάναβη. Τα πολλά λεφτά είναι στον ιατρικό τουρισμό και στις κλινικές ευεξίας και μακροζωίας και αναγεννητικής ιατρικής. Όπως λοιπόν μια τέτοια κλινική έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, για την οποία κλινική δεν ήξερε τίποτα ιδιαίτερο η αρσενική Εύα Μπράουν, όπως δεν ήξερε και τίποτα ιδιαίτερο και ο Πατούλης, που ήταν πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας. Δεν ξέραν τα παιδιά τίποτα, γιατί αν ήξεραν θα είχαν στείλει τον έλεγχο και θα το είχε κλείσει το ρημάδι. Ποιο ρημάδι? Το ρημάδι που έκανε μία πράξη η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομείο, γιατί είναι ζώρικη, γίνεται για συγκεκριμένους λόγους, παρουσία γιατρών και άλλων ανθρώπων, όπου αν σε βρει το κακό, όπως το Μαζονάκι, να σε προλάβουν. Μπορεί μια τέτοια πράξη να γίνει σε έναν άλλο χώρο και μάλιστα αυτόν τον χώρο να τον διαφημίζει και ο ίδιος ο υπουργός, γιατί είναι πολλά τα λεφτά? Ό,τι πει το βίντεο.
1: Γιατί θα δω σήμερα? Όπου πάω στο εξωτερικό, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Βόρεια Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, ο κλάδος της ιατρικής και του ιατρικού τουρισμού που αναπτύσσεται περισσότερο από κάθε άλλον είναι η μακροζωία, το longevity. Ήρθα να σε επενδύσω στο εξωτερικό, έδωσε πολλά εκατομμύρια, έφτιαξε αυτή τη μονάδα στην Ελλάδα που θα λειτουργήσει σε λίγες μέρες, με σκοπό να προσελκύσουμε ανθρώπους, όχι από την Ελλάδα, αλλά από την ευρύτερη μας γειτονιά, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και να πάρουν αυτής της υψηλής ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τη μακροζωία. Η Ελλάδα σε αυτό μπορεί να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και στο μέλλον, πάνω σε αυτό, μπορεί να αποκτήσουμε τεράστιες επενδύσεις. Το Υπουργείο Υγείας Ελλάδος αυτό θα το υποστηρίξει. Οι πόρτες μας θα είναι ανοιχτές και θα καλωσορίσουμε και τους επενδυτές και τους ασθενείς που θα έρθουν από όλες τις χώρες και φυσικά, γιατί όχι, και για μας.
0: Τι διαφημίζει εδώ λοιπόν, σίγουρα αφιλοκερδός, η αρσενική Εύα Μπράουν? Μία κλινική μακροζωίας, αναγεννητικής ιατρικής, ευεξίας, επένδυση, πολλά λεφτά, πολύ απ' έξω και από μέσα και ανάπτυξη για τη χώρα. Επιτρέπεται σε μία τέτοια κλινική να γίνεται πλασμαφαίρεση? Ό,τι λέγανε μέχρι χθες, μέχρι τις προηγούμενες μέρες, με την υπόθεση Μαζονάκη, όχι. Σε αυτή την κλινική λοιπόν, που λεβέντικα και μόνος του ανέβασε το βίντεο ο υπουργός, κάνουν πλασμαφαίρεση? Τι να σας πω. Ό,τι πει ο κύριος που δουλεύει εκεί.
2: Με την έλευση της πρώτης κλινικής, του πρώτου κέντρου κλινικής μακροζωίας στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά έρχεται να αλλάξει τελείως τον χάρτη της υγείας. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Καλαϊτζής. Είναι επιστημονικός διευθυντής του Νότια Medcare.
3: Και πλέον είμαστε και στην ευχάριστη θέση να δούμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στάδιο αποτοξίνωσης, το οποίο δεν δημιουργήθηκε μόνο για την αποτοξίνωση, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την αποτοξίνωση. Είναι αυτό που λέμε plasma purification ή κάθαρση αίματος. Είναι μια πολύ σύγχρονη θεραπεία, έχει αρχίσει και μπαίνει σε εφαρμογές στον γενικό πληθυσμό που έχει τέτοια προβλήματα, για να απομακρύνει βαρέα μέταλλα, τοξίνες και όχι μόνο αυτοαντισώματα. Έχει βρεθεί ότι βοηθάει σε αυτοάνωσα νοσήματα. Ουσιαστικά η επιστήμη σήμερα αναπτύσσει όλους τους πιθανούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα.
2: Τι σημαίνει αυτό με το πλάσμα, μπορείς να μας το

0: Εξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Έχω ακούσει ότι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά συνήθως ο κόσμος, μόλις ακούει να αλλάξω πλάσμα, να κάνω πολύ παρεμβατικά πράγματα, λίγο φοβάται και το καταλαβαίνω απόλυτα. Οπότε θέλω να μας εξηγήσεις
1: Απόλυτα.
0: Τι σημαίνει αυτό, πόσο ασφαλές είναι και τι αποτέλεσμα έχει, δηλαδή σε τι βαθμό μπορεί πράγματι να σε βοηθήσει.
1: Έχουμε πάλι μία θεραπεία η οποία πατάει σε μία βασική, θα το λέγαμε, διαδικασία που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, την αιμοκάθαρση. Άρα είναι μία γνωστή αρχή, η οποία βέβαια απαιτούσε συγκεκριμένα κριτήρια, είχε διάφορες επιπλοκές, διάφορες παρενέργειες, αλλά πλέον κρατώντας αυτή την αρχή με πιο, θα το λέγαμε, σοφιστικέ τρόπο, εργαλεία, πιο εκλεπτισμένα, φίλτρα, πιο ειδικά, μπορούμε σήμερα να κάνουμε κάθαρση του πλάσματος σε έναν υγιή άνθρωπο μέσα από μια απλή φλέβα που μπαίνει στο δεξί του και το αριστερό του χέρι.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται μια συνεδρία όπου συγκεκριμένο μηχάνημα με συγκεκριμένα φίλτρα τραβάει αίμα, το φιλτράρει μέσα από τα φίλτρα και το επιστρέφει στο σώμα μας, ενώ τα υποπροϊόντα του φιλτραρίσματος παραμένουν σε ένα ξεχωριστό ασκό. Και εδώ είναι και το εντυπωσιακό, τόσο ο ασκός όσο και τα επίπεδα τοξινών στο αίμα μας μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο και να δούμε πόσο ευεργετική ήταν αυτή η συνεδρία και αν μας βοήθησε.
2: Τι μας είπε λοιπόν ο κύριος εδώ σε αυτό το βίντεο? Ότι σε αυτή την κλινική που εγγενίασε ο υπουργός και ανέβασε από μόνος του με την καλή του την καρδιά, δεν είχε κανένα κίνητρο από πίσω, το βίντεο, και να έρθουν και άλλες τέτοιες επενδύσεις, ότι κάνουν πλασμαφαίρεση. Δηλαδή μια πράξη όπου, όπως ακούμε όλες αυτές τις μέρες, δεν μπορεί να γίνεται οπουδήποτε, αλλά σε νοσοκομείο. Δεν μπορεί να γίνεται για οποιοδήποτε λόγο, επειδή θέλω να νιώσω φρέσκος, επειδή νιώθω πεσμένος, αλλά είναι μια ιατρική πράξη, ζώρικη, που γίνεται όταν το ζητάει ένας γιατρός γιατί έχεις κάποιο θέμα. Όχι έτσι, για να νιώσουμε πιο φρέσκοι. Αν θες να νιώσεις πιο φρέσκος, φάε φρούτα. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ εδώ του πραγματικά καλού δημοσιογράφου Βαγγέλη Τριάντη και τι γράφει για όλο αυτό το έργο που είδαμε πριν λίγο. Η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας στην εισαγγελία για τα κέντρα μακροζωίας που εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη. Γιατί λοιπόν εκθέτει Γεωργιάδη και Πατούλη? Γιατί ρώτησε η εισαγγελία στα πλαίσια της έρευνας για αυτά τα κέντρα. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας λοιπόν, για τα παιδιά που δεν ξέρουν, απάντησε: δεν υφίσταται κατά νόμο ο όρος κέντρο ευεξίας και μακροζωίας. Όχι εμείς, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ο όρος αναγεννητική θεραπεία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Οι ειδικότητες που είναι αναγνωρισμένες κατά τον νόμο ιατρικές στη χώρα μας είναι αυτές. Είναι ένας πίνακας που αντί να κάνουν παπατζιλίκια με QR code και να μπαίνεις από μια εφαρμογή να δεις αν έχει ειδικότητα το ιατρείο που θα πας ή θα σε στείλει στον άλλο κόσμο, θα μπορούσαν απλά να υποχρεώσουν όλα τα ιατρεία της χώρας να έχουν απ' έξω αυτό το πίνακα. Τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν εδώ, η απάντηση του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι αυτό που διαφήμιζε ο Υπουργός δεν υφίσταται ιατρικά. Ο Υπουργός πώς και δεν έχει πάει μια βόλτα από την εισαγγελία να τα συνδυάσει όλα αυτά μαζί? Ε? Φαρμακευτική κάναβη. Ας χαλαρώσουμε. Αφού λοιπόν χαλαρώσαμε λίγο κι εμείς εδώ, στηρίζοντας ταυτόχρονα την οικονομία της συμμάχου χώρας Ισραήλ να συνεχίσει να δολοφονεί βρέφη και παιδάκια, πάμε στο άλλο παραμύθι που παίζεται μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Τώρα θα γίνονται έλεγχοι. Αυστηροί. Και μάλιστα με παράκληση του Υπουργού. Ποιου Υπουργού? Του Υπουργού ο οποίος διαφημίζει τέτοια κέντρα που συνεχίζουν να κάνουν τέτοιες πράξεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας δεν θεωρούνται ιατρικές και πρέπει να γίνονται μόνο στα νοσοκομεία. Όλα αυτά είναι καλά. Και σε αυτό το πλαίσιο, αυτοί οι τύποι, όπως ο Γεωργιάδης και ο Πατούλης, λένε ότι θα κάνουν και ελέγχους. Οι ίδιοι. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι άνθρωποι που διαφημίζουν αυτά θα τα ελέγξουν κιόλας. Και οι έλεγχοι την εβδομάδα που μας πέρασε έφεραν αποτέλεσμα. Πιάσανε, λέει, δεν το ξέρανε, τώρα την πιάσανε μετά από έλεγχο, μία κλινική στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, η οποία τι πουλάγε, μακροζωία και ευεξία? Όχι. Δεν ήμασταν τόσο τυχεροί μετά τους ελέγχους. Ήμασταν λίγο λιγότερο τυχεροί. Και βρήκαν μία κλινική, λέει, ιδιωτική, η οποία έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει το δικαίωμα από την άδειά της. Ήταν άτυχη αυτή, δεν το ξέρανε, είναι δεδομένο δεν το ξέρανε, τώρα τον ανακαλύψανε αυτή την εβδομάδα ότι υπήρχε αυτή η κλινική. Αυτή η κλινική λοιπόν είχε αυτή την ατυχία και ο ιδιοκτήτης και αυτή τη μικρή ατυχία, αλλά φανταζόμαστε ότι σύντομα θα την ξεπεράσει αυτή την ατυχία που είχε, γιατί τους αφαιρέσαν την άδεια. Αλλά δεν αργεί ο χρόνος να βγάλουν μια νέα άδεια και αντί να λένε κλινική που κάνει χημειοθεραπείας, να λέει κλινική μακροζωίας, ευεξίας, αναγεννητικής ιατρικής και μέσα ας κάνει ό,τι θέλει. Και συνεχίζουμε με την αγαπητή Εύα Μπράουν που της αρέσει να εκφράζεται ελεύθερα. Μήπως όμως και εμείς της ελευθερίας της έκφρασης είμαστε λίγο υπερβολικοί, το έχουμε παρακάνει και ο άνθρωπος πραγματικά με την αγνή του την καρδιά, ρε παιδί μου, για να φέρει επενδύσεις, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει τίποτα πονηρό, δεν κέρδισε και κάτι. Άλλωστε, δείχνει καλή εικόνα πια η αρσενική Εύα Μπράουν. Έφτασε σε σημείο την εβδομάδα που μας πέρασε, όπως διαβάζουμε εδώ, με ανάρτηση στα social media, που είναι ό,τι πιο έγκυρο υπάρχει γύρω μας, να ζητήσει συγγνώμη, όπα, για τα νανογυλαίκα. Όπα! Όπα, εδώ, συγγνώμη. Για να διαβάσουμε λοιπόν. Τι συγγνώμη ζήτησε για τα νανογυλαίκα, γιατί συγγνώμη ζήτησε και ο Θεοχάρης. Εχθές δεν την παίζουμε καν. Δηλαδή, άμα την παίξουμε, θα την παίξουμε μόλις τελειώσει το βίντεο. Δεν θα την παίξουμε το Θεοχάρη. Όπα, κάπου στα γλέντια και τα κέφια. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν λέει εδώ, μετανιώνει τώρα για τα νανογυλαίκα. Ήταν ξεκάθαρα λάθος. Και διαβάζουμε πιο μέσα και λέει: μέσω μακροσκελούς ανάρτησης, κύριος Γεωργιάδης αναγνώρισε ανοιχτά το σφάλμα του, ζήτησε συγγνώμη από το πολιτικό του περιβάλλον. Αλλά παράλληλα επανήλθε στη σκληρή γραμμή κατά της Μαρίας Χαριστιανού. Ό,τι θες. Συγγνώμη είναι όλο αυτό, έτσι. Ο Υπουργός Υγείας δεν δίστασε να αποδεχτεί την πολιτική ζημία που υπέστη. Όπα. Κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή που οφειλόταν στον παρορμητικό χαρακτήρα και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Όπα, όπα, όπα. Περίμενε. Ο άνθρωπος ζήτησε συγγνώμη, λέει, για τα νανογυλαίκα, κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή όπου του έφερε πολιτική ζημία. Δηλαδή είναι θύμα. Αυτό ζήτησε συγγνώμη δηλώνοντας θύμα. Ζητάω συγγνώμη για τα νανογυλαίκα που πουλάγα, ήταν μια πατεωνιά, αλλά και εγώ έκανα ζημιά στην πολιτική μου καριέρα κάνοντας το αυτό. Λέει είναι θύμα. Πρέπει να το χαϊδέψουμε λίγο. Έλα, εμφανίσου. Πρέπει να το, όλοι να το χαϊδέψουμε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να το χαϊδέψει αυτό το πλάσμα. Λοιπόν, κάνοντας λόγο, λέει, για τον παρορμητικό χαρακτήρα του και την ανάγκη του για συνεχή δράση. Δηλαδή δεν πληρωθήκατε γι' αυτό. Συγγνώμη, εσείς όταν πουλάγατε αυτά τα νανογυλαίκα, δεν βγάλατε φράγκα. Απλώς καλύπτατε την ανάγκη σας για δράση και τον παρορμητικό σας χαρακτήρα. Γιατί πηγαίνατε σε ένα γυμναστήριο να κάνετε box μου ή τάι, κουμφού, καράτε, να εκφράσετε τον παρορμητικό σας χαρακτήρα, να δείτε πώς σας βλέπουν και οι συναθλητές σας. Στα πλαίσια του παιχνιδιού γίνονται αυτά. Πώς έτσι. Ο τύπος λοιπόν ζήτησε συγγνώμη κάνοντας το θύμα. Συγγνώμη, παιδιά. Αρχαία ελληνικά. Σαν αυτά που πουλάει η σύζυγος Γεωργιάδη, εδώ δεν μιλάμε. Γενικά δεν μιλάμε νεκρές γλώσσες. Νέα ελληνικά όμως μιλάμε και πιστεύω ότι τα μιλάμε και καλά. Συγγνώμη. Η φράση «ήταν ξεκάθαρα λάθος τα νανογυλαίκα» μπορεί να λέγεται μόνο από κάποιον ή κάποια που αγόρασε νανογυλαίκο. Κάποιος ή κάποια που έπεσε θύμα των παπατζίδων και των κομπογιανιτών και αγόρασε νανογυλαίκο μπορεί να πει στους φίλους του και στον εαυτό του «έκανα λάθος». Με βρήκανε το μπόσικο, με δουλέψαν οι παπατζίδες και το αγόρασα. Αυτός που το πουλάει δεν κάνει λάθος. Αυτός είναι απατεώνας. Ελληνικά δεν μιλάτε, σπίτι σας μόνο αρχαία. Δεν ξέρω στα αρχαία πώς είναι ο απατεώνας, αλλά στα νέα ελληνικά ο απατεώνας είναι αυτός που πουλάει κάτι για να το πάρει κάποιος άλλος, να λύσει ένα θέμα, ενώ αυτό είναι απλώς για να το φοράς. Δεν είναι να λύσεις κανένα θέμα. Και παρεμπιπτόντως, μέσα στη συγγνώμη που είπατε, δεν υπήρχε και μια κουβεντούλα να πείτε για εκείνο το μηχάνημα που έχει πέσει και το σχετικό προστηματάκι, το οποίο έπαιρνε τα τσιγάρα που ξέρουμε τι επίπτωση έχουν στην υγεία του ανθρώπου και τα έκανε καλά. Εκεί συγγνώμη δεν είχαμε. Δεν είχαμε. Μια άλλη φορά. Σε μια εμφάνισή σας, δεν σας καλούν και συχνά στα κανάλια. Όπως με ενημέρωσαν τώρα από το Control, όπως λένε και στα ΜΜΕ των εφοπλιστών, τα μαζικά μέσα εφοπλιστών λοιπόν, ο αγαπητός κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης ή γνωστότερος ως αρσενική Εύα Μπράουν δεν έχει σκοπό να ζητήσει συγγνώμη για το μηχάνημα που πουναγεί με τα τσιγάρα όπως με τα νανογυλαίκα, γιατί έχει σκοπό, λέει, να κάνει ένα νέο βίντεο που να λέει εντάξει μπορεί να ήταν και γίνω λίγο λάθος, αλλά θέλετε να το σώσετε, βγάλτε τον καπνό από τα τσιγάρα και γεμίστε τα φαρμακευτική κάναβη η οποία σίγουρα δεν βλάπτει και σίγουρα στηρίζει την οικονομία του Ισραήλ, το οποίο συνεχίζει να κάνει γενοκτονία. Όλα καλά, όλα τέλεια και όλα αυτά. Όλα αυτά γίνονται με έναν τύπο, ο οποίος είναι υπουργός υγείας, όπου η πραγματική υγεία, εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν τα φράγκα, και όχι στις γυψοσανίδες και στην αναγεννητική ιατρική, που δεν είναι ούτε αναγεννητική ούτε ιατρική, πέφτουν τα ντουβάρια το ένα μετά το άλλο. Μόλις εχθές, δείτε εδώ φωτογραφία να φρικάρετε, μαλάκα. Πραγματικά, στο Βενιζέλιο, στην Κρήτη, έπεσε το μισό ταβάνι πάνω στα κρεβάτια που είναι για να ξεκουράζονται οι γιατροί. μετά από εφημερία, μετά από άπειρες ώρες που βρίσκονται εκεί και μάλιστα οι εκπαιδευόμενοι γιατροί. Εντελώς τυχαία, εντελώς όμως τυχαία, κάποιος δεν χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά εκεί. Τώρα, μετά και από αυτό, δεν αργεί να βγει η αρσενική Εύα και να πει: τι τα θέλετε αυτά, τι τα θέλετε, ε. Πηγαίνετε να κάνετε μια αίτηση να βρείτε μια δουλίτσα σε μια κλινική ευεξίας, σε μια κλινική μακροζωίας που είναι καινούριο το κτίριο, φρεσκοβαμμένο, γυψοσανίδα γαμάτι, ε, όλοι χαμογελαστοί, όλοι έτσι. Καλώς ήρθατε, θα μου πεις, ο άλλος έχει σπουδάσει γιατρός. Όπως λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, εκεί δεν είναι ιατρική, είναι κάτι άλλο. Τι να κάνουμε, παιδιά, θα σας απαντήσει και ο υπουργός, μα και το νοσοκομείο που δουλεύει γιατρός νοσοκομείο είναι. Μπουρδέλο είναι. Άρα, εκεί πήγε, εκεί πήγε. Και ήταν και πάρα πολύ τυχεροί οι γιατροί στο Βενιζέλιο που έπεσε κομμάτι-κομμάτι η οροφή εκεί, γιατί όπως φαίνεται από τη φωτογραφία είχε και σίδερα. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους που πήγαν να νοικιάσουν ένα σαπάκι που το νίκιαζαν ως Airbnb στην πλάκα και έπεσε σαν χαρτόκουτο. Αλήθεια, πώς ακριβώς, πολιτική μηχανική δεν είμαστε, δεδομένα, αλλά πώς ακριβώς μπορεί να πέσει ένα κτίριο δύο ορόφων έτσι, σαν χαρτόκουτο? Δεν έχει κολόνες, δεν έχει σίδερα, δεν έχει τίποτα, έτσι. Δεν ξέρουμε. Ξέρουν όμως οι άνθρωποι που είναι η δουλειά τους να ξέρουν. Όπως οι καθηγητές στα πανεπιστήμια. Όπως ο καθηγητής Καρίδης εδώ εξηγεί πώς είναι δυνατόν να γίνει μια έκρηξη στο δεύτερο και να πέσει όλο το κτίριο έτσι.
3: Φεύγει στέγη απάνω. Φεύγει στέγη,
4: ναι.
3: Και πέφτει το πάτωμα κάτω και πλακώνει τους τέσσερις. Όμως σήμερα το κτίριο, από ό,τι εκτιμώ και από την κατάρρευση που έγινε, δεν υπάρχουν αυτοί οι τείχοι εδώ στη μέση. Δεν υπάρχουν αυτοί.
5: Τι σημαίνει, κύριε καθηγητά?
3: Και το άνοιγμα των 6. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Ότι το άνοιγμα των 6 μέτρων, εδώ καταρχήν αυτοί είναι φέροντες τείχοι, πάνω στους οποίους στηριζόταν τα πατώματα.
5: Περιμένετε τώρα,
4: μπορεί να τους είχαν αφαιρέσει
5: σήμερα,
4: από πριν, εννοείται.
5: Όχι, όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ μπορεί να έχει γίνει μια ανακαίνιση και στη διάρκεια αυτής της ανακαίνησης να γκρέμισαν τείχους που δεν έπρεπε.
4: Αυτό λέω, δηλαδή τους είχαν αφαιρέσει από πριν αυτούς τους τείχους.
3: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτοί οι κεντρικοί τείχοι και αυτό είναι λογικό. Ενδιαφέρον. Διότι συνήθως έτσι γίνεται στα Airbnb για να αποκτήσουν μεγάλους χώρους. Δηλαδή ένα μεγάλο δωμάτιο. Όμως ο θάνατος των τεσσάρων εδώ στον πρώτο όροφο δεν έγινε, δηλαδή το ξεκίνημα, η αιτία είναι πράγματι η έκρηξη που έγινε στο δεύτερο όροφο. Δηλαδή αν υπήρχαν, προφανώς δεν θα είχε πέσει το πάτωμα.
2: Αφού λοιπόν έπεσε το κτίριο έτσι, ψάχναν επί 2 και 3 μέρες σε ένα κτίριο 2 ορόφων πόσοι ήταν εκεί και ποιοι ήταν εκεί. Όσοι ήταν εκεί βρέθηκαν όλοι νεκροί και όλες μετά από μέρες. Γιατί δεν ήξεραν και πόσοι και ποιοι. Γιατί το κτίριο δούλευε ως Airbnb. Το Airbnb λοιπόν είναι μια ολιστική καπιταλιστική παπάτσα η οποία σου επιτρέπει να κλείσεις ένα σημείο για να μείνεις σε μια ξένη χώρα από το κινητό σου. Να πληρώσεις από το κινητό σου. Να πάρεις τα κλειδιά για να μπεις μέσα με ένα κωδικό από θηρίδα που θα έρθει στο κινητό σου. Και όταν όλο το κτίριο με μια έκρηξη στο δεύτερο βρεθεί στο δρόμο, τότε να ψάχνουν το σήμα του κινητού σου για να δουν αν είσαι στα πτώματα ή όχι. Ολιστικός καπιταλισμός. Δεδομένα δε, οι άνθρωποι που νοικιάζουν τέτοια κτίρια είναι γαμάτοι νοικοκύριδες. Γαμάτοι. Έχουν πιάσει τον καπιταλισμό από παντού. 300 ευρώ την ημέρα. Γιατί? Γιατί βλέπεις Ακρόπολη. Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το κτίριο, ακόμα δεν είναι σίγουροι, λέει. Διαβάζουμε κι εμείς και ακούμε. Μάλλον, λέει, τελικά είναι έκρηξη από το φυσικό αέριο και μετά από τόσες μέρες δεν είναι, λέει, έκρηξη από τον αγωγό του φυσικού αερίου, αλλά από διαρροή στο διαμέρισμα. Το πώς μια έκρηξη στο δεύτερο ισοπαίδωσε όλο το κτίριο, το είπε ο καθηγητής. Εμείς τώρα, γιατί αυτό δεν θα τα πούν τα ΜΜΕ, πάμε να ακολουθήσουμε λίγο τη λογική μας. Ας δεχτούμε λοιπόν, σαν λογικοί άνθρωποι που είμαστε, ότι μια έκρηξη στο δεύτερο από διαρροή φυσικού αερίου στο Λέβητα που υπάρχει στο δεύτερο, έριξε όλο το κτίριο και κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι μια τόσο μεγάλη διαρροή. Έλα όμως, που διαβάζουμε εδώ, στην Καθημερινή, όχι πουθενά περίεργα, εφημερίδα των νοικοκυρέων. Ποιο νοικοκυρέως πεθαίνεις, Καθημερινή. Και γράφει λοιπόν εδώ ότι πριν ένα χρόνο, 5 Οκτωβρίου του 25, ο σύλλογος εκεί που έχουν οι κάτοικοι της περιοχής είχε στείλει επιστολές σε διάφορους φορείς λέγοντας ότι η περιοχή τους μυρίζει έντονα αέριο. Ειδικοί δεν είμαστε. Αλλά από τη διαρροή ενός διαμερίσματος μπορεί να μυρίζει όλη η περιοχή. Και αν μυρίζει όλη η περιοχή από τη διαρροή σε ένα διαμέρισμα, πώς είναι δυνατόν να μυρίζει όλη η περιοχή εδώ και ένα χρόνο που στείλανε τις επιστολές και παρόλα αυτά σε αυτό το διαμέρισμα να πηγαίνουν άνθρωποι και να ζουν? Θα είχαν πεθάνει από την πυρωδιά. Προφανώς δεν θα έχει οξυγόνο καν, αν ισχύουν και τα δύο. Άρα κάτι από τα δύο δεν ισχύει. Τι ισχύει, τι να σας πω. Θα το βρουν οι αρχές που ψάχνουν. Αυτό όμως που ισχύει σίγουρα είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στο κέντρο της Αθήνας. Το 2022 είχαμε μια τεράστια έκρηξη που παραλίγο να ρίξει μια ολόκληρη πολυκατοικία, αλλά δεν την έριξε, γιατί προφανώς είχε κολόνες, προφανώς είχε μεσοτυχίες που δεν είχαν φύγει για να γίνει Airbnb και προφανώς δεν ήταν Airbnb γιατί ήταν γραφεία. Άρα αυτός που το είχε δεν ήταν και πολύ νοικοκύρης. Η πολυκατοικία αυτή λοιπόν έπαθε τρομερές ζημιές. Θυμηθείτε, ένας άνθρωπος έμεινε ανάπηρος. Πάρα πολλοί άνθρωποι τρομοκρατήθηκαν και ίσως να μην το έχουν ξεπεράσει ποτέ. Και τότε είχε πει η πυροσβεστική ότι αυτό προκλήθηκε από έκρηξη διαρροής φυσικού αερίου. Πάμε να μπούμε λίγο σε αυτή την υπόθεση. Πας και φτάσουμε στην πλάκα. Τον Ιανουάριο λοιπόν του 2022 έγινε αυτό. Στη Συγκρού, από την πρώτη στιγμή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποκλείστηκε το σενάριο της τρομοκρατίας και σύμφωνα με το τότε πόρισμα της πυροσβεστικής, όλα έγιναν εξαιτίας της διαρροής αερίου από ένα ιδιαίτερο κακό συντηρημένο δίκτυο που περνούσε από το κτίριο. Έτσι διαβάζουμε από το ρεπορτάζ για αυτό το γεγονός. Η εισαγγελία λοιπόν, διαβάζουμε εδώ, εφετών Αθηνών με διάταξη που εκδόθηκε σε 7 Ιανουαρίου του 2025, ανοίγει εκ νέου ποινικό σκέλο τη υπόθεση που αφορά ΔΕΠΑ, μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία, κρίνοντας ΔΕΠΑ φυσικό αέριο, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη διερεύνηση σοβαρών κακουργηματικών αδικημάτων που σχετίζονται με έκρηξη, παράληψη μέτρων ασφάλειας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης με ενδεχόμενο δόλο. Η διάταξη αυτή λοιπόν εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της δικηγόρου Έλενας Τζούλη, που διατηρούσε το γραφείο της στο κτίριο, αλλά και του ιδιώτη Άγγελου Παπά, που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη. Η αρχική πρόταση του εισαγγελέα που εξέτασε την υπόθεση όταν έγινε η έκρηξη έθεσε τη δικογραφία στο αρχείο. Τι πιο συνηθισμένο, ε! Τώρα λοιπόν, επειδή το έτρεξε αυτή η δικηγόρος, έχουμε μια νέα παραγγελία από την εισαγγελέα. Από την εισαγγελία, συγγνώμη. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ. Η γνωστή ποινικολόγος προσέφυγε κατά της διάταξης και η νέα μελέτη, αυτό που πήγε στο αρχείο δηλαδή, και η νέα μελέτη της δικογραφίας όρισε συγκεκριμένες κακουργηματικές ευθύνες για τα στελέχη της ΔΕΠΑ που επισύρουν πολυετής καθρίξης, αν καταδικαστούν βέβαια, και φυσικά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση στους παθόντες. Ο εισαγγελέας λοιπόν εδώ ζητάει να κληθούν ως ύποπτοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της ΔΕΠΑ, ο CEO, προκειμένου να ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση κτλ. Για όλα αυτά λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε δεν ακούσαμε τίποτα ιδιαίτερο. Τώρα, δεν ξέρουμε πόσο σχετίζεται το ένα με το άλλο, αλλά η Συγκρού και η Πλάκα είναι μια γειτονιά. Πολύ Συγκρού σήμερα, δεν ξέρω το παρατηρήσατε. Μια γειτονιά. Δηλαδή μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας. Επίσης, εννοείται ότι εμείς εδώ είμαστε οι απόλυτα άσχετοι για να κρίνουμε τι είναι και τι δεν είναι επικίνδυνο, αλλά είμαστε οι απόλυτα σχετικοί να συσχετίζουμε γεγονότα, τοποθεσίες, ονόματα, ομοιότητες και να καταλήγουμε συνήθως σε ένα δεδομένο αυθαίρετο συμπέρασμα, αφού δεν είμαστε ειδικοί, το οποίο ξεκινάει πάντα με τη φράση «κοίτα γκίνια». Εδώ λοιπόν, με όλη αυτή την υπόθεση, που θα δούμε τι θα γίνει και πόσο σοβαρή είναι, γιατί αφορά μια τεράστια έκταση με εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν εκεί καθημερινά, εδώ λοιπόν έχουμε μια μικρή σύμπτωση. Ξέρετε όλη τη φράση που ακούγεται από άκρη άκρη στη χώρα, ζούμε από τύχη ή κατά τύχη. Ξέρετε όλη τη φράση, όλη η χώρα είναι Τέμπη. Εδώ πια, το 22 λοιπόν που είχαμε αυτή την έκρηξη Συγκρού, που τώρα θα ψαχτεί πάλι, η ΔΕΠΑ πέρασε στα χέρια μιας ιταλικής εταιρείας, της Italgas. Τι σχέση έχει αυτό? Καμία. Τι σχέση μπορεί να έχει ότι στον υλικό σιδηρόδρομο πουλήθηκε από την αριστερά της Προόδου ο σιδηρόδρομος στη Hellenic Train, που είναι μια ιταλική εταιρεία? Καμία. Τα αποτελέσματα μοιάζουν όμως. Μυρίζει λίγο. Δηλαδή μυρίζει πολύ, δεν μυρίζει λίγο. Και σας θυμίζω ότι πριν 2-3 μήνες μύριζε αέριο η μισή Αττική. Είχαμε κάνει βίντεο γι' αυτό. Και μετά από εβδομάδες βγήκαν κάτι ειδικοί και δώσαν την απάντηση ότι η μισή Αττική μύριζε αέριο γιατί πέρασε ένα καράβι από το Σαρονικό και κάτι αμόλυσε. Ένα καράβι από το Σαρονικό και μύρισε μισή Αττική. Ένα διαμέρισμα στο δεύτερο και μύριζε όλη η γειτονιά. Ό,τι πείτε παιδιά, αλλά φαρμακευτική καράβι δεν θα πιούμε. Ούτε για αστείο. Και επειδή όλο αυτό το έργο ξεκίνησε με τον παραλογισμό το ποιοι θα ελέγξουν κέντρα όπως αυτό που έστειλε στον άλλο κόσμο το Μαζονάκι, και επειδή οι θαυμαστές του Μαζονάκι είχαν ένα σλόγγαν και το έχουν ακόμα και καλά κάνουνε, όσο ζω, μαζώ, εμείς παίρνουμε αυτό το σλόγγαν εδώ στο Ζαραλίξ TV και σας λέμε, φωνιάδες για το κέρδος, δεν θα με κάνετε χαζό. Όσοι λοιπόν και όσες πιστεύετε ότι αυτά αφορούν μια άλλη γειτονιά, μια άλλη πόλη και όχι τη δικιά σας, μάλλον κάπως την πίνετε και κάποια οικονομία στηρίζετε. Γιατί φεύγουμε από την γειτονιά της Πλάκας, φεύγουμε από τη Συγκρού και πάμε μια βόλτα στην Κυψέλη. Θυμάστε λοιπόν τι γίνεται στην Κυψέλη. Μπράβο που τα θυμάστε. Περνάει από κάτω ο Μητροπόντικας να ανοίξει την καινούργια γραμμή. Και τώρα ο Μητροπόντικας έχει σταματήσει. Γιατί ένας μεγάλος αριθμός πολυκατοικιών έχουν αρχίσει και πηγαίνουν έτσι. Άλλοι μπούλιαξε έτσι, άλλοι αλλιώς, άλλοι αλλιώτικα. Και ευτυχώς αυτές οι πολυκατοικίες, κατά πώς φαίνεται, είναι κανονικά κτίσματα και όχι Airbnb που ποιος ξέρει τι έχουν εξηλώσει από μέσα, γιατί θα είχαν φύγει σούμπιτες προς τα κάτω. Θυμηθείτε και τα Πετράλωνα. Και πάμε στην Κυψέλη λοιπόν. Στην Κυψέλη η υπεύθυνη πολιτεία, η οποία διερεύνησε την οσμή που είχαμε πριν δύο μήνες στην Αττική, εννοείται θα διερευνήσει την υπόθεση που έγινε στην Πλάκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα διερευνήσει την υπόθεση με το κτίριο στη Συγκρού. Πήρε θέση για την Κυψέλη. Θέση πήρε ο υπουργός Ταχιάος. Δεν έχω ιδέα, βαρέθηκα και να ψάξω ειλικρινά σε ποιο υπουργείο είναι υπουργός ο Ταχιάος. Πραγματικά βαρέθηκα. Είναι ο Θεοχάρης, που δεν το λένε Θεοχάρη αλλά το λένε Ταχιάο, και είναι σε ένα υπουργείο που δεν είναι ο Θεοχάρης αλλά είναι σε ένα άλλο υπουργείο που είναι ο Ταχιάος. Βρείτε το εσείς. Τι έκανε ο Ταχιάος λοιπόν, ο οποίος μάλλον είναι αυτός που διερευνά την υπόθεση και θα προστατεύσει τους πολίτες από τις κακές εταιρείες. Στις 16 Σεπτεμβρίου είχε κάνει τη δήλωση για την Κυψέλη και αυτές τις πολυκατοικίες. Εγώ δεν θα έμενα εκεί. Εκεί μένουν. Οι άνθρωποι μένουν εκεί. Και ο Ταχιάος είπε, εγώ δεν θα έμενα εκεί. Αυτό το έκανε λοιπόν 16 Σεπτέμβρη. Όπως διαβάζουμε εδώ, στις 24 Σεπτέμβρη, δεν πέρασαν και πολλές μέρες, στο Earth News, όπως λέει εδώ, έκανε τη δήλωση, δεν έχει προκύψει λόγος εκένωσης των κτηρίων στην Κυψέλη. Γιατί? Μήπως γιατί εκεί μένουν κακομοίριδες και όχι νοικοκύριδες? Αν ήταν νοικοκύριδες, δηλαδή, θα υπήρχε λόγος εκένωσης, ενώ επειδή στην Κυψέλη μένουν κακομοίριδες, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Ποια από τις δύο εξηγήσεις εδώ του Ταχιάου δηλώσεις ισχύει? Δεν πρέπει να μένει κανείς εκεί ούτε ο Ταχιάος, ή ακόμα κι αν έμενε εκεί ο Ταχιάος, θα έλεγε παιδιά, ηρεμήστε, δεν υπάρχει λόγος εκένωσης. Δεν ξέρουμε, αποφασίστε εσείς και οι νοικοκύριδες και οι κακομοίριδες, γιατί δεν γίνεται της κακομοίρας στη χώρα, αλλά γίνεται του κακομοίρη. Και διαβάζουμε παρακάτω ότι για το θέμα αυτό της Κυψέλης έγινε, λέει, ένα δημοτικό συμβούλιο στο Δήμο Αθήνας και εκεί μίλησε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, ως άνθρωπος που είναι η δουλειά του να μιλήσει γι' αυτό, είπε ότι μέχρι να δούμε τι γίνεται και με τα κτίρια και με το Μητροπόντικα από κάτω, καλό θα είναι αν ξαναρχίσουν οι εργασίες του Μητροπόντικα, από όπου περνάει ο Μητροπόντικας, αυτοί που ζουν από πάνω 10-15 μέρες να λείπουν από το σπίτι. Τι γίνεται, θα κάνουμε το θεό της κωμωδίας παγκόσμια προσωπικότητα, το φαντάζεστε? Δηλαδή λέει εδώ ο άνθρωπος, και δεν το λέει για πλάκα, αυτός είναι επιστήμονας, το λέει σοβαρά, είναι η δουλειά του, με αυτό ασχολείται. Λέει ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά αν πάρει μπρος ο Μητροπόντικας, όσοι είναι από πάνω, 10-15 μέρες θα λείπουνε. Δηλαδή θα βρεθούν οι άνθρωποι, οι κακομοίριδες από την Κυψέλη, πρόσφυγες σε ένα κάμπ με άλλους πρόσφυγες, όπου θα πιάσουν κουβέντα με τους άλλους πρόσφυγες που είναι από άλλες χώρες του πλανήτη και θα κουβεντιάζουν μεταξύ τους. Πώς και έγινες πρόσφυγας? Δικτατορία στην πατρίδα μας. Εσύ πόλεμο. Εσύ πείνα. Εσύ κλιματική αλλαγή. Εσύ ερωτικός πρόσφυγας. Εσύ από το Μητροπόντικα. Θα γελάνε και οι πρόσφυγες. Θα κατεβαίνουν οι άγγελοι από κάτω και θα ψέλνουν πρέζα όμορφοι. Μαλάκες. Πρόσφυγες από Μητροπόντικα. Και όλα αυτά τα λένε σοβαρά. Και όσο τα λένε όλα αυτά, βγαίνει εδώ ο CEO της Avax, που είναι η εταιρεία που δουλεύει το Μητροπόντικα, και λέει: όσο δεν δουλεύει το μηχάνημα, εμείς διεκδικούμε αποζημίωση από το δημόσιο. Θα πληρώσουμε και από πάνω. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε εδώ. Και όλα αυτά γίνονται στη χώρα που έρχεται ο υπουργός και σε λέει κακομοίρη, αντί να πας εσύ έξω από το γραφείο του για να γίνει της κακομοίρας. Και εδώ λοιπόν θα αναρωτηθεί ένας άνθρωπος λογικός, μα είναι δυνατόν τέτοια απόλυτη διάλυση, όλα στο πουθενά μπανανία είμαστε. Ξεκάθαρα μπανανία είμαστε. Πώς το ξέρουμε ότι είμαστε μπανανία? Το είπε το αφεντικό. Kimberly Guilfoyle, θεάρα. Θεάρα, πραγματικά δηλαδή. Τέτοιους θέλουμε στην πρεσβεία, ρε παιδί μου. Τέτοιους και τέτοιες θέλουμε στην πρεσβεία. Τι έγινε λοιπόν με την Kimberly Guilfoyle την εβδομάδα που μας πέρασε? Πάμε. Η εφημερίδα, αμερικάνικη εφημερίδα, Wall Street Journal, έγραψε ένα άρθρο. Και μάλιστα το έγραψαν δημοσιογράφοι που είναι βραβευμένοι ως δημοσιογράφοι. Δηλαδή, καμία σχέση με ό,τι λέγαμε πριν στην αρχή του βίντεο, ειδικά. Τι λέει αυτό το άρθρο? Ότι η Kimberly Guilfoyle, όπου πηγαίνει στις συναντήσεις της στα Βαλκάνια, κυκλοφορεί αγκαζέ από κοντά με ένα νέο τεκνό που έχει, ο οποίος είναι και Έλληνας με σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός εδώ ο κύριος. Διαβάζοντας παρακάτω το ρεπορτάζ, διαπιστώνουμε ότι αυτός ο κύριος είναι λομπίστας. Τι σημαίνει λομπίστας? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα φροντίσει να βρεθεί με κάθε τρόπο δίπλα σε έναν υπουργό, σε έναν πρέσβη, σε έναν πρωθυπουργό ακόμα καλύτερα, για να εκπροσωπήσει τα συμφέροντα μιας εταιρείας. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, όπως γράφει το ρεπορτάζ, αυτός εδώ ο κύριος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της εταιρείας Actor. Πολύ δραστήρια εταιρεία στη χώρα μας και χορηγό σε μεγάλες ομάδες. Γιατί είναι μαζί με την Kimberly Guilfoyle? Γιατί η Kimberly Guilfoyle προωθεί τον κάθετο άξονα διανομής σε όλες τις βαλκανικές χώρες του αμερικάνικου LNG. Τι σχέση έχει η χώρα μας με αυτό και ο Actor? Η χώρα μας προορίζεται, όπως έχουν ανακοινώσει επίσημα πρωθυπουργός και λοιποί, για ενεργειακός κόμβος. Εδώ. Απλώς διαβάστε λίγο ιστορία, ποια είναι η μοίρα των χωρών τα τελευταία χρόνια που θεωρήθηκαν ενεργειακοί κόμβοι. Ή διαλύθηκαν απόλυτα, ή είναι υποδιάλυση, βλέπε Ουκρανία. Έτσι λοιπόν, σε όποιο ταξίδι έκανε, όπως λέει το ρεπορτάζ, η Kimberly Guilfoyle για να προωθήσει επιχειρηματικά αυτό το έργο του αμερικάνικου, του υγροποιημένου αμερικάνικου LNG, είχε από κοντά και το τεκνό του Άκτορα. Πήγε λοιπόν σε αυτές τις συναντήσεις και στην Ρουμανία. Η κυβέρνηση της Ρουμανίας λοιπόν αρνήθηκε να πάρει μέρος σε αυτό το πάρτι και να αγοράζει το πανάκριβο υγροποιημένο φυσικό αέριο, γιατί έχει βρει τρόπους να αγοράζει από αλλού πιο φθηνό. Και έτσι πιστεύει ότι αυτό είναι καλύτερο για την οικονομία της. Πίστευε, γιατί αυτή η κυβέρνηση στη Ρουμανία μας χαιρέτησε. Και κυκλοφόρησε λοιπόν και ένα βίντεο, εκτός από το ρεπορτάζ, αυτό εδώ, όπου δείχνει την Kimberly Guilfoyle να συναντιέται στη Ρουμανία με τον αρχηγό και άλλα στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, όπου μετά από αυτή τη συνάντηση, αυτοί του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος συνασπίστηκαν, λένε τα ρεπορτάζ, και αυτό που θα σας πω τώρα το λένε όλα τα ρεπορτάζ των ανεξάρτητων δυτικών ΜΜΕ, συνασπίστηκαν, λέει, με το ακροδεξιό φιλορωσικό κόμμα στη Ρουμανία, έκαναν πρόταση μομφής για την κυβέρνηση της Ρουμανίας, η οποία έχει αποτέλεσμα η κυβέρνηση να πέσει. Μικρή παρένθεση. Εννοείται ότι όλα αυτά τα πιστεύουμε. Η παρένθεση πάει στο μυαλό μας. Δηλαδή, πώς γίνεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα να συνασπιστεί με το ακροδεξιό κόμμα? Δεν μας κάνει εντύπωση. Έχει γίνει και εδώ. Θυμηθείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν με τον Καμένο. Το Λάος ήταν με όλους. Τα παιδιά του Λάος είναι τώρα με την κυβέρνηση. Σύντομα και ο Κασιδιάρης. Άρα λοιπόν, μέχρι εκεί το παίζουμε το έργο στην Ευρώπη. Όμως το ρεπορτάζ λέει ότι το συγκεκριμένο ακροδεξιό κόμμα είναι φιλορωσικό. Εδώ λίγο το μυαλό μας μπλοκάρει, παιδιά, γιατί μάλλον δεν είμαστε πολύ έξυπνοι. Και αναρωτιόμαστε, μα πώς είναι δυνατόν ένα φιλορωσικό κόμμα σε όποια χώρα να ρίξει την κυβέρνηση η οποία αντιστέκεται στα αμερικάνικα συμφέροντα? Οι Ρώσοι δεν έχουν άλλα συμφέροντα? Δηλαδή, δεν πολεμάνε στην Ουκρανία οι Ρώσοι και οι Αμερικανοί? Οι Ρώσοι για τη μειονότητα που καταπιέζεται και οι Αμερικανοί για την ελευθερία της Δύσης και της Δημοκρατίας? Δηλαδή, τι βλέπουμε εδώ μπροστά στα ματάκια μας? Ο Τραμπ και ο Πούτιν δεν είναι εχθροί? Δεν πολεμάνε αλλά πουλάνε? Όπα. Όπα. Δεν πολεμάνε αλλά πουλάνε? Παιδιά, όσο ζω μαζό, χαμούρες για το κέρδος σας δεν θα με κάνετε χαζό. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά που γίνονται στη Ρουμανία με την Kimberly, η οποία είναι πρέσβης στην Ελλάδα, Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη χώρα, κυρίαρχη, που ψωνίζει άπειρα όπλα για να ενισχύσει την εθνική της άμυνα, την εθνική της κυριαρχία, και όποιος τολμήσει να περάσει τα σύνορά μας, θα του κόψουμε το σουτζουκλουκούμ. Κάτι θα του κόψουμε πάντως. Θα βγει ο Κολοκοτρώνης από μέσα μας με το γιαταγάν. Όλα αυτά λοιπόν που έκανε Κίμπερλι στη Ρουμανία, τα έλεγε σε μια εκδήλωση που έγινε στην Ελλάδα, στην πρεσβεία. Όπως λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέμε εμείς, δεν ήμασταν εκεί, δεν μας καλούν, δεν ξέρω γιατί. Λες και εμάς δεν μας αρέσει συγκρού. Τι να σας πω. Ντροπή σας. Και διαβάζουμε λοιπόν ότι όλα αυτά η Κίμπερλι τα έλεγε παρουσία του Υπουργού, και εδώ έχει σημασία τι Υπουργός είναι αυτός, όχι στον Τονταχιάο, του Υπουργού Ενέργειας στην Ελλάδα, του Παπασταύρου. Παπασταύρου, αν θυμάστε, που έλεγε παλιά ο Σαμαράς 10 Παπασταύρου να είχαμε, θα είχε σωθεί η χώρα. Ακριβώς. Ο Σαμαράς ήξερε τι έλεγε. Από εκεί περιμένει και το χαρτάκι για να κάνει κόμμα. Από την πρεσβεία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε η Κίμπερλι. Είπε τι έκανε στη Ρουμανία και είπε παρουσία του Παπασταύρου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι αυτό μπορούμε, αν θέλουμε, να το κάνουμε παντού, ακόμα και στην Ελλάδα. Εδώ τώρα και αν έχουμε να πούμε πολλά. Εδώ το βίντεο θα πάει 3 μέρες πια. Καταρχάς, είναι γνωστό σε όποιον διαβάζει ιστορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια από το Δεύτερο Παγκόσμιο και μετά κάμια 80 πολέμους, κάμια 80 δικτατορίες, χούντες, ανατροπές κυβερνήσεων σε διάφορα μέρη του πλανήτη, προκειμένου να υπερασπιστούν τις ελευθερίες, τα ιδεώδη και τα λοιπά παπάρια της δημοκρατικής Δύσης, ενώ στην πραγματικότητα όλα αυτά γίνονται σε χώρες που ενεργειακά έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, όποια χώρα έχει πετρέλαιο, είναι γνωστό ότι κινδυνεύει από μια δικτατορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, είναι γνωστό ότι ένα από τα πιο παλιά πολιτικά αστεία, αλλά τον πλανήτη και όχι στη χώρα, είναι ότι η μόνη χώρα στον πλανήτη που δεν κινδυνεύει από δικτατορία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί δεν έχουν πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ως εκ τούτου, λοιπόν, φτάνουμε στην Ελλαδάρα μας. Στην Ελλαδάρα, αγαπητή Κίμπερλι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να βασανιστείς, να ταλαιπωρηθείς, να μπεις σε διαδικασία δολοπλοκίας για να ανατρέψεις μια ελληνική κυβέρνηση από όπου και αν προέρχεται, η οποία δεν εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και να πρέπει να βάλεις μια άλλη. Όσον αφορά την Ελλάδα, Κίμπερλι, τράβα στον αργυρό, κλείσε πρώτο τραπέζι, πάρε πολλά πανέρια με λουλούδια να πετάς στον καλλιτέχνη, έτσι αναγνωρίζεται ο καλλιτέχνης στα μπουζούκια. Πάρε κόσμο, πάρε το τεχνό, πάρε τον άκτορα, πάρε καμιά άλλη εταιρεία, μην τους ρίχνεις για τους άλλους. Και αυτοί νοικοκυρέοι είναι, εντάξει. Διασκεδάστε, περάστε ωραία. Και όσον αφορά τα αμερικάνικα συμφέροντα στη χώρα, μην ανησυχείς, ας τα πάνω. Στην πατριωτική δεξιά και στην ανανεωτική αριστερά. Αν χρειαστεί και μια τσόντα, έχουμε τον Ανδρουλάκη. Θα πέσει και λίγο τσοντούλα από πίσω, που του αρέσει από ό,τι ξέρω. Και θα κολλήσει αυτό, και άμα δεν χρειαστεί, ρε παιδί μου, όλοι. Και θα βάλει και Λατινοπούλου και θα βρει κόσμο. Μη σε ανησυχεί, θα βρούμε εμείς δηλαδή, έτσι. Μη βρει τίποτα. Προσέξτε. Όλα αυτά πραγματικά, στη χώρα της κωμωδίας, έρχεται πάντα μια μικρή λεπτομέρεια ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνουν και τα απογειώνει. Στη χώρα λοιπόν που έρχονται εκλογές και θα μας πιπηλήσουν το μυαλό με εθνική ανεξαρτησία, με κυρίαρχο λαό, ψηφίστε γι' αυτό τα σύνορα. Επικράτεια, τα συμφέροντα και όλα αυτά τα παραμυθάκια λοιπόν, για να έχει η Κίμπερλι να πηγαίνει να τα κουβεντιάζει με τον Αργυρό και τον Άκτορα, όλα αυτά εξαφανίζονται ως διαμαγείας όταν ταυτόχρονα με αυτά, στην ίδια εβδομάδα, διαβάζεις 2 διαφορετικά δημοσιεύματα που είναι ακριβώς το ίδιο. Το ένα είναι ο Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι αντιπολίτευση και αυτός παλεύει για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την οικονομία της πατρίδος, σκοτώθηκε, όπως λένε εδώ, στη Βουλή με το Σχοινά, που είναι υπουργό στο αγροτική τέτοια. Γιατί σκοτώθηκαν αυτοί, φτάσαν στα άκρα, λέει, πέσανε βαριές κουβέντες, έτσι διαβάσαμε εδώ στο ρεπορτάζ. Γιατί έφερε η κυβέρνηση, λέει, ένα άρθρο σε ένα άσχετο νομοσχέδιο και προσπαθεί να ξεπλύνει, πέσαμε από τα σύννεφα, όλους όσους πήραν επιδοτήσεις από το 18 μέχρι το 22. Δηλαδή, φραπεδοχασάπηδες και λοιπούς νοικοκύριδες κακομύριδες. Σκοτωθήκαν, λέει, στη Βουλή. Και στο καπάκι, λέει, σκοτώθηκαν στη Βουλή το απόγευμα. 3 ώρες, 2 ώρες μετά ήταν αγαπημένοι δίπλα-δίπλα και έβλεπαν στο Telecom Center την αγαπημένη τους ομάδα, τον Παναθηναϊκό, και καλά έκαναν, αν σ' αρέσει η ομάδα σου πρέπει να πηγαίνεις, όπου ο Παναθηναϊκός, τους βλέπετε δίπλα-δίπλα, καθόλου σκοτωμένοι, λέγεται Παναθηναϊκός Άκτορ. Και πριν περάσουμε στο τελευταίο θέμα για το σημερινό βίντεο, ένα κουιζάκι, να σας δώσουμε και εμείς ένα δώρο από το Zaralix TV. Μην λέτε ότι όλοι influencer, κάτι δεν δίνουνε. Θα δώσουμε και εμείς σήμερα. Λοιπόν, βάζουμε quiz. Για ποιον Έλληνα πρωθυπουργό, πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, έλεγε όταν αυτός ο πρωθυπουργός είχε λύσει ένα πολύ σοβαρό οικονομικό πρόβλημα εδώ στα Βαλκάνια Γιατί όλα οικονομικά. Τα μόνα σοβαρά προβλήματα για όλους αυτούς είναι τα οικονομικά. Όλα τα άλλα δεν είναι σοβαρά. Θα πεθάνετε όλοι. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Λοιπόν, για ποιον πρωθυπουργό έλεγε ένας πρέσβης όταν τους έλυσε το πρόβλημα από μόνος του, χωρίς να τους δει κανένας? The boy delivered. Εγώ καλά αγγλικά δεν ξέρω. Εσείς που ξέρετε πάρα πολύ καλά αγγλικά, ξέρετε ότι αυτή η έκφραση, όταν λέγεται για έναν ενήλικα, και μάλιστα για έναν που είναι όχι απλά ενήλικας, αλλά είναι και αξιωματούχος, πόσο μάλλον πρωθυπουργός, είναι πάρα πάρα πάρα πολύ προσβλητική. The boy delivered. Βρείτε το όνομα, γράψτε το από κάτω και κερδίζετε 10 ευρώ βενζίνη από το Zaralix TV. Να γίνετε νοικοκύριδες, ρε. Μην είστε κακομύριδες. Ανεβοκατεύετε τη συγκρού όλη μέρα. Έτσι. Για την κάβλα μόνο. Όπως έχετε παρατηρήσει λοιπόν, σήμερα δεν έχουμε πει ούτε μία φορά Μητσοτάκης. Γιατί? Γιατί έλειπε. Έλειπε το παιδί. The boy delivered λοιπόν. Ο Κυριάκος delivered. Και πού είχε πάει ο Κυριάκος? Στον ΟΗΕ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη. Γιατί έπρεπε να μιλήσει εκεί, όπως πήγαν πάρα πολλοί ηγέτες να μιλήσουν εκεί. Μεταξύ των ηγετών που πήγαν να μιλήσουν εκεί, πήγε και το σιωναζιστικό κάθαρμα, ο γενοκτόνος, ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία, Μπίμπι Νετανιάχου. Ο σύμμαχος της πατρίδος μας. Πιείτε λίγο φαρμακευτική κάναβη να το νιώσετε παντού μέσα σας. Τι έγινε λοιπόν που πήγαν αυτοί οι δύο εκεί? Ακριβώς το ίδιο και για τους δύο. Όταν ανέβηκε να μιλήσει στο βήμα του ΟΗΕ ο Νετανιάχου, άδειασε η αίθουσα. Φύγαν όλοι. Σχεδόν όλοι. Δεν φύγαν όλοι. Φύγαν σχεδόν όλοι. Οι περισσότεροι πάντως φύγανε. Μείναν τρεις και ο Χούκος. Τι συνέβη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ακριβώς το ίδιο. Κοίτα. Κοίτα εδώ να δεις. Έχουμε γίνει κόλλος και βρακή πια. Ό,τι γίνεται με τον ένα γίνεται και με τον άλλον. Δύο ανέβηκαν να μιλήσουν και ήταν τελείως άδεια η αίθουσα. Ο Μητσοτάκης και ο Νετανιάχου. Δηλαδή δεν αργώ να πω ότι τα έχουν. Είμαι στο τσακ. Γιατί να το πω ότι τα έχουν? Γιατί αφού δεν τους άκουσε κανείς στην αίθουσα που μιλάγανε, μετά αυτοί οι δύο πήγαν σε ένα δωμάτιο και τα έπανε τα δυο τους. Προσέξτε. Πήγε στην άλλη άκρη της γης ο Μητσοτάκης, στη Νέα Υόρκη, στην έδρα του ΟΗΕ, ήταν εκεί όλοι οι ηγέτες όλου του πλανήτη και έκανε μία μόνο συνάντηση. Μία! Με ποιον? Με τον Νετανιάχου! Που καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν φεύγει το χούι. Μαλακά όλοι εκεί. Για τα μάτια του κόσμου. Δες και έναν άλλον. Μια άλλη. Τίποτα. Μαγαζιά, ψώνια, χαμάμ και Νετανιάχου. Εκεί. Όλη του η καριέρα εκεί. Και πήγαν στο δωμάτιο, δείτε εδώ αγκαλιές. Δείτε. Δηλαδή, ειλικρινά, είμαι στο τσάκ να ρωτήσω. Άστο, δεν το ρωτάω, νομίζω βγάζει μάτι πια. Δείτε εδώ, χάδια. Πήγαν λοιπόν εκεί να αλλοσυγχαρούν ο ένας τον άλλον, να δώσουν συγχαρητήρια. Τι ωραία που τάπες. Δεν υπήρχε άλλος να του πει συγχαρητήρια, αφού τον ανέβηκαν πάνω, ο Δίας αίθουσα. Οπότε πήγε ο ένας, τάπες, τέλεια Μπίμπι, γιατί εσύ Κυριάκο, έσχισες. Δείτε αυτή τη φωτογραφία, αυτή είναι αγαπημένη μου εδώ πέρα. Είναι σαν να λέει από πάνω δηλαδή ο ένας τον άλλον, πόσα παιδιά έχει δολοφονήσει Μπίμπι. Το μέτρημα είναι χάσιμο χρόνο, Κυριάκο. Κόλα το ρε μάγκα, είσαι ωραίος. Να τη φαίνεται, ξεχυλίζει χαρά. Ε, άμα συναντάς ένα γενοκτόνο, ένα καταζητούμενο, ένα δολοφόνο παιδιών, ξεχυλίζει η χαρά. Δεν κρύβεται λοιπόν. Για να καταλάβετε πόσο κόλλος και βρακή έχει γίνει ο Μητσοτάκης με τον Νετανιάχου, την ώρα που ο Νετανιάχου μιλούσε και είχε αδειάσει όλη η αίθουσα, είχαν αμολύσει έναν από την ομάδα εκεί του Ισραήλ με ένα χαρτί, δείτε το εδώ. Με ένα χαρτί στο χέρι και να παίρνει παρουσίες ή απουσίες. Ελπίζω να έπαιρνε παρουσίες, γιατί οι απουσίες ήταν άπειρες, ακόμα πρέπει να γράφει. Αυτό λοιπόν, αν δεν είναι η ιδέα που του έδωσε ο Κυριάκος του Μπίμπι, ποια είναι η ιδέα? Είναι αυτό, είναι ξεκάθαρο, δηλαδή κατευθείαν. Πώς είναι το μπλουζάκι εδώ σήμερα του Κακομοίρη? Είναι βγαλμένο από την ταινία της Κακομοίρας. Αυτό εδώ είναι βγαλμένο κατευθείαν από την ταινία Η κόρη μου η σοσιαλίστρια. Το θυμάστε? Που ήταν ο Δαράκης, που είχαν πάει στην πορεία ειρήνης και ήταν εκεί και γραφονόματα. Και το λέγανε, γράψε και εμένα, είμαι και εδώ. Εδώ είναι ξεκάθαρο η κόρη μου η σιωναζίστρια. Στο ρόλο της κόρης, ο Κυριάκος. Στο ρόλο του Δαράκη, η αρσενική Εύα Μπράουν. Στο ρόλο του εργοστασιάρχη, ο Μπίμπι. Για πες και εσύ, Αλέξη. Έτσι για μια ακόμα φορά η χώρα μας παγκόσμια εμφανίζεται ως το νύχι ή το κρέας, ο κόλλος ή το βραχή του γενοκτόνου σιωναζιστικού κράτους του Ισραήλ, που εννοείται ότι συνεχίζει χωρίς έλεος τη γενοκτονία εις βάρος των Παλαιστινίων και όλων των γειτονικών λαών προσεχώς. Και λίγο πριν φύγουμε λοιπόν και σας πούμε να προσέχετε τους νοικοκύριδες κυρίως, και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, καλά να είμαστε, να τελειώσουμε με μια φωτογραφία που είναι κυριολεκτικά η επιτομή του βγαλμένου από τη ζωή. Πιο βγαλμένα από τη ζωή δεν έχει. Είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. είναι από την τραγωδία στο διόροφο της Πλάκας με νεκρούς, οι οποίοι ήρθαν να κάνουν τουρισμό, να περάσουν όμορφα και βρέθηκαν κάτω από τα μπάζα. Και αυτή η φωτογραφία έχει πάνω στο έτοιμο να πέσει μπαλκόνι έναν ταλέπορο πυροσβέστη, ο οποίος έχει σοβαρή πιθανότητα σε λίγο καιρό που θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο για τη ζωή του να βρεθεί με ένα ματατζή από πίσω του. Έχει δυο πάρα πολύ παλιά παντζουρόφυλλα, τα οποία έχουν φύγει από την έκρηξη προφανώς, να κρέμονται από ένα από αυτά τα απίθανα καλώδια που υπάρχουν παντού στην Ελλάδα ανάμεσα στις πολυκατοικίες, που δεν ξέρεις τι είναι. Είναι για μπουγάδα, είναι για το ρεύμα, είναι για το τηλέφωνο, είναι καλώδια, έτσι καλώδια. Στο βάθος, στο δίπλα μπαλκόνι, πρώτη-πρώτη, όπως πρέπει σε μια μπανανία, η αμερικανική σημαία, από πίσω η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάπου κλεφτά και λίγο η ελληνική. Και τέρμα στο βάθος, ο ιερός βράχος, όπως τον έχουν βαφτίσει σήμερα, ιερός βράχος της Ακρόπολης. Και γιατί είναι ιερός? Γιατί για να μπείστε σε εισιτήριο. Ό,τι είναι ιερό πληρώνεται. Φιλιά, να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σε έναν κόσμο που τα παραμύθια ζωντανεύουν, η Χιονάτη ανεβαίνει στη σκηνή και μας προσκαλεί σε ένα μαγικό ταξίδι γεμάτο φως και όνειρα. Οι 7 νάνοι γελούν, τραγουδούν και δείχνουν στα παιδιά τι σημαίνει φιλία και αγάπη. Γέλιο, τραγούδι, χορός, μηνύματα και μαγεία. Και οι μικροί θεατές γίνονται μέρος του παραμυθιού. Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι από την παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι στο θέατρο Αυλαία στον Πειραιά κάθε Κυριακή στις 12.30. Ελάτε να ζήσουμε μαζί το πιο όμορφο παραμύθι.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, εντυπωσιακά σκηνικά και τη δύναμη της ελληνικής ιστορίας. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Μέγας Αλέξανδρος από την Κάρμεν Ουργκέρι. Φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
4: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
5: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτσανας.
4: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
5: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
4: Μην εθελοντείς, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
5: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας παράση.andritsena.

0: Ατρίδες. Μια λέξη απλή κι όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ένας ελληνισμός χιλιετιών έζησε, δημιούργησε και άνθησε, ώσπου η ιστορία πήρε φωτιά. Διωγμή, γενοκτονία, καταστροφή, ξεριζωμός, όμως οι άνθρωποι άντεξαν. Πήραν μαζί τους όσα κανείς δεν μπορούσε να τους αρπάξει. Την πίστη, τη μνήμη, τη γλώσσα, την παράδοση και την αξιοπρέπειά τους. Στην Ελλάδα ξαναέσπηραν, ξαναδημιούργησαν, ονειρεύτηκαν ξανά και με το μόχθο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πατρίδας. Στο νέο του βιβλίο, ο διεθνολόγος και διδάκτορ ιστορίας Σταύρος Καλεμπουρίδης καταγράφει τη μεγάλη διαδρομή του ελληνισμού της Ανατολής από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υφογνώμων.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι και οι άντρες μπορεί να πάθουν οστεοπόρωση. Έμαθα όμως ότι πάσχω από την νόσο όταν πήγα με τη γυναίκα μου να μετρήσει τη δική της σωστική πυκνότητα. Και με στρίμωξαν και εμένα. Η οστεοπόρωση μας αφορά όλους. Γι' αυτό ενημερώσω.
2: Πεταλούδα. Σύλλογος Σκελετικής Υγείας. Μάθετε για τη σκελετική υγεία και ελάτε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2086-698 και στη σελίδα www.osteocare.gr.
1: Για τις όλους μας αξίζει μια καλύτερη ζωή.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Θα ξεκινήσω σήμερα με τον πρόεδρο των διπλωματούχων μηχανικών στο Ηράκλειο, ο οποίος όταν ήταν περιφερειακός σύμβουλος πολλές φορές είχε θέσει το θέμα που δεν είναι βεβαίως θέμα πιασάρικο των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών υποδομών που δεν γίνονται σε ένα μήνα, θέλουν σχέδιο, θέλουν μελέτη, θέλουν χρόνια. Και έτσι είμαστε στο ίδιο έργο θέατες. Τον κύριο Κώστα Ξυλούρη θα πάω. Καλημέρα κύριε Ξυλούρη.
6: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και σε όλους όσους μας ακούνε.
5: Δεν μου λέτε κύριε Ξυλούρη.
6: Καλή εβδομάδα.
5: Θα δούμε πόσο καλή είναι. Για πείτε μου κύριε Ξυλούρη καταρχάς, ποια έτσι εντύπωση σας αφήνει όλη αυτή η ιστορία με τις αναντίλεκτα μεγάλες βροχοπτώσεις σε ύψη σε σχέση με τη φέρουσα ικανότητα του νησιού όμως?
6: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, γιατί όταν ένα πράγμα το λέμε μία, δύο, τρεις, πέντε, χάνει και την ουσία του και το νόημά του η λέξη. Εμείς σαν Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών έχουμε επανειλημμένα εκφραστεί για την παντελή έλλειψη μέτρων προστασίας των πολιτών και της φύσης μας από αντιπυρική, αντιπλημμυρική και αντισεισμική θωράκιση. Είναι έργα τα οποία δουλεύουν ενιαία μαζί και συμπληρωματικά. Η έλλειψη εκτιμούμε ότι είναι τόσο μεγάλη που δεν χρειάζεται καμία δυσκολία για να εντοπιστεί. Τι εννοούμε με αυτό? Η διαχείριση ομβρίων υδάτων είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει δισεκατομμύρια χρόνια η βροχή. Άρα είναι γνωστή. Έτσι. Άρα η επιστήμη σήμερα και ιδιαίτερα τα ανεπτυγμένα κράτη έχουν φτάξει σημείο να διαχειρίζονται ακόμα πολύ χειρότερες καταστάσεις. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν δεδομένα, βροχομετρικά, ύψη, υπάρχει η απόλυτη καταγραφή του εδάφους, ξέρουμε τα πάντα, άρα μπορούμε, επειδή έχουμε και τους κατάλληλους επιστήμονες, να, αν είμαστε μια κοινωνία οργανωμένη που να φροντίζει την υγεία και την περιουσία του λαού και των ανθρώπων που ζουν, θα είχαμε δημιουργήσει κίνηση υποδομές ώστε τα ύδατα αυτά που είναι ευλογία, το νερό είναι ευλογία, να διαχειρίζονται, δεν λέμε, θα μπορούσαν να υπάρχουν και κάποια προβλήματα. Okay. Το θέμα όμως είναι ότι όχι μόνο δεν έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα, αλλά γίνονται ακριβώς τα αντίθετα με αυτά που είπατε ορθά πριν, ότι δεν σεβόμαστε τις ακτές με τη δόμηση, με οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να μην έχουν οριοθετηθεί και να μην έχουν τακτοποιηθεί τα ρέματα, κύριε. Προσέξτε τι λέει ο λαός μας. Από ποταμό και από ορφανό μην κλέψεις. Το νερό, επειδή για να φτάσει εκεί που είναι τώρα έχει επιλέξει αυτές τις διαδρομές μέσα από δισεκατομμύρια χρόνια, εκατομμύρια χρόνια, και αλλάζει την αιχεία, όταν βρει μια ενεργειακά συμφέρουσα διαδρομή, όταν εγώ πάω να το σταματήσω, θα αντιδράσει το νερό. Αυτό κάνει. Δεν αφήνουμε λοιπόν το νερό να διοχετευτεί από εκεί που ξέρει, από εκεί που θέλει, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα. Και ρωτάμε, ποια είναι τα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα τα οποία έχουν γίνει, παραδείγματος χάρη, στην περιοχή της Κρήτης? Ας βρεθεί κάποιος από αυτούς που ήρθαν σήμερα να κάνει μια εμφάνιση ωραία και θα φύγει αύριο, να μας πει. Κάναμε αυτό, το άλλο, το παράλληλο και το παρακάτω. Δεν έχει γίνει ούτε μία στοβαρή παρέμβαση όσον αφορά τη διαχείριση ομβρίων υδάτων. Είτε από άποψη υποδομών, είτε εγκαταστάσεων, είτε στις πόλεις, είτε έξω. Σας είπα, τα ρέματα δεν έχουν ακόμα τακτοποιηθεί. Τα ρέματα, κύριε Σαγίνη. Δεν μιλάμε ότι κάνουμε ένα νέο ΒΟΑΚ και δεν ξέρουμε πού θα πάνε τα νερά. Ρωτάω, υπάρχει μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας από το ΒΟΑΚ που θα γίνει?
5: Ή θα λειτουργήσει, λέτε, ως φυσικό φράγμα στις επόμενες μεγάλες βροχοπτώσεις? Μάλιστα.
6: Εσείς που δεν είστε υδρογεολόγος, μηχανικός, γιατί το αντιληφθήκατε αυτό? Εγώ λέω το αντίθετο, ότι χειμώνα δεν κάνουμε αυτά. Αλλά άμα πάτε να προσπαθήσετε να πάτε να κάνετε 10 χιλιόμετρα στον ΒΟΑΚ το σημερινό, είναι μεγάλο δράμα. Δεν περνάνε αυτοκίνητα, όχι νερά. Δεν παίρνει κανένα μέτρο, κύριε Σαχίνη. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε κριτική μόνο για την κριτική. Σας ανέφερα ότι σαν σύλλογος μιλάμε για αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισυσμική θωράκιση. Διότι τα φαινόμενα αυτά πάνε και μαζί. Μπορεί δηλαδή μια μεγάλη πλημμύρα να δημιουργήσει πυρκαγιά. Όσο και να φαίνεται οξύμορο, το ρεύμα με το νερό δεν πάνε καλά. Και μπορεί να δείτε μια περιοχή δηλαδή να πνίγεται στο νερό και να καίγεται ταυτόχρονα. Βλέπετε τις ζημιές δημιουργούνται στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με την πρώτη βροχή πέφτουν όλα έξω. Άρα το σύστημα αυτό της πολιτικής προστασίας έχει να κάνει με τη μεταφορά ενέργειας του νερού. Στα ζωνιανά που λέτε τώρα, στο Μυλοπόταμο, δεν έχουν νερό να πιούνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει καταστραφεί το δίκτυο ίδρυψης αποχέτευσης. Είπατε σωστά, εκατομμύρια κυβικά θα χάνουμε και μετά το καλοκαίρι θα λέμε το νερό νεράκι.
5: Ή βάλτε μονάδες αφαλάτους. Και την ίδια ώρα στο οροπέδιο Λασιθίου, κύριε Ξυλούρη, να πιάνουμε και μερικές περιπτώσεις, έχει βουλιάξει το οροπέδιο, τα πάντα είναι κάτω από το νερό και αναρωτιέμαι, το φράγμα που σε λέμε γέμισε. Καλά, το νερό δεν έφευγε προς τα κάτω?
6: Να σας πω τι έγινε. Υπάρχει ένας αγωγός, ο οποίος είναι εκεί στην κάτω μεριά που παραλαμβάνει τα νερά τα οποία θα μαζευτούν. Πήγαν να τον ανοίξουν, όπως είπε ο διευθυντής του κ. Νίνιος, αν θυμάμαι καλά, και είπε ότι πήγαν να το αλλάξουν, αλλά να το ανοίξουν, αλλά έγινε λάθος. Πήγε λάθος εργαζόμενος και πήγε ανάποδα να ανοίξει τον αγωγό αυτό, οπότε έσπασε και δεν μπορούσε να ανοίξει. Δηλαδή, ενώ η φύση του λέει πάρ το νερό μέσα από τους αγωγούς να το πας στο φράγμα το οποίο έχεις ανάγκη, και δεν μπορούσαμε να ανοίξουμε το στόμιο που θα απορροφούσε τα νερά. Με αποτέλεσμα η ζημιά είναι τριπλή. Και το νερό χάνεις και καταστράφηκαν οι άνθρωποι στο οροπέδιο. Μιλάνε για ολοκληρωτική καταστροφή δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων παραγωγής. Και αυτό είναι αποτέλεσμα σε σοβαρό ποσοστό της έλλειψης των βασικών έργων υποδομής, τα οποία τώρα και 50 χρόνια μιλάμε και δεν γίνονται. Δηλαδή στο οροπέδιο, ας μας πούν οι κύριοι εξ Αθηνών, ποια είναι τα έργα τα οποία κάνουν για να διαχειρίζονται τα όμβρια στο οροπέδιο Λεσθίου? Κανένα.
5: Δεν μου λέτε, επειδή εκπροσωπείτε τους διπλωματούχους μηχανικούς, έβλεπα τις φωτογραφίες από τον άξονα Ιερά Πετραφέρμα. Την ξέρετε την περιοχή. Μου έκανε εντύπωση ότι το νερό έφερε απάνω την άσφαλτο. Εντάξει, έπεσαν ποσότητες. Ξέρετε τι είδα? 3 εκατοστά άσφαλτο από κάτω χαλίκι. Αυτά είναι τα έργα.
6: Τώρα φύγεται ένα θέμα τόσο σοβαρό.
5: Μα πώς το έφερε μπροστά η επιφάνεια, οι φωτογραφίες, δεν το λέω εγώ.
6: Εγώ, καλά το λέτε εσείς και σωστά το λέτε. Εδώ βάζετε ένα θέμα, το θέμα της υλοποίησης των έργων. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Πώς μελετούνται τα έργα, πώς υλοποιούνται, πώς επιμετρούνται, πώς παραδίνονται, ποιος θα παραλαμβάνει, ποιος θα κοστολογεί και ποιος πληρώνει.
5: Μάλιστα.
6: Εδώ ξεβλέπετε ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες οι οποίες παίρνουν όλα τα έργα και ανεξέλεγκτα, διότι το κράτος αδυνατεί να ελέγξει, διότι το κράτος καταραίει, κύριε Σαγίνη. Οι δημόσιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί δυστυχώς έχουν καταρρεύσει. Δεν υπάρχουν πλέον υπηρεσίες που να μπορούν να ελέγξουν, ενώ ξέρουν, μπορούν, και έχουμε και καλούς επιστήμονες που δουλεύουν στο ελληνικό δημόσιο, δεν μπορούν πια να ελέγξουν. Γιατί βλέπετε, το ΒΟΑΚ ποιος τον κάνει, ποιος ελέγχει, ποιος μετράει, ποιος παραλαμβάνει τα έργα. Στο αεροδρόμιο το ίδιο. Ρωτάω, αν μετά από 2 χρόνια, 3, 5, όσο θα γίνει το αεροδρόμιο και κάνει μια μεγάλη βροχή, που ευλογία είναι η βροχή,

0: λέμε ότι αν είχαν δημιουργηθεί οι υποδομές εκείνες διαχείρισης των υδάτων, θα είχαμε τρομερά θετικά αποτελέσματα. Θα είχαν γεμίσει όλα τα πράγματα, θα είχαν γεμίσει ο υδροφόρος ορίζοντας και θα είμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Μισό λεπτό, θα έρθω σε αυτά. Κύριε Ξυλούρη, θα έρθω. Δεν ξεμπερδέψετε εύκολα σήμερα, αλλά ακούστε. ακόμη και με αγοραίους όρους να το δει κάποιος. Δεν λέμε ότι η Κρήτη προσφέρει στο ΑΕΠ της χώρας με τη βαριά τουριστική βιομηχανία την Αβαρκίδα. Αφήστε τώρα το και τα λοιπά. Ερώτηση. Ούτε αυτό τους ενδιαφέρει, θα σας πω. Μέτωπο Καρτερού. Εβούλιαξε. Εβούλιαξε όλο το παράλιο μέτωπο. Προσέξτε. Επενδύθηκαν χρήματα μέχρι και για πρότυπα αθλητικά κέντρα. Φτιαχτήκαν αγωγοί ομβρίων, οι οποίοι δεν κατέληγαν καν στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι. Προχθές και χθες, επί δύο μέρες, μεγάλοι φορτωτές που έβαλε η λέσχη αξιωματικών που έχει εκεί για τα μπάνια, ανοίγανε προχείρως μέσα στην άμμο για να πάει το νερό στη θάλασσα. Έτσι προχωράμε.
0: Για να μην πνιγούν οι άνθρωποι.
1: Μάλιστα.
0: Κανονικά όμως αυτό απαγορεύεται. Δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει, αλλά το κάνει πανάκι για να μην πνιγεί. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένας στο Ηράκλειο να ανοίγει φρεάτια μόνος του ή να κλείνει, διότι το σύστημα, η αποχέτευση μιας πόλης, μιας περιοχής, ή δεν θα γίνει, είναι ένα σοβαρότατο και δυσκολότατο επιστημονικό έργο, η οποία χρειάζεται αρκετά χρόνια μελέτη και υλοποίηση, ώστε να αντιμετωπίσουν ακόμα και τα πιο ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, παίρνουν χιλιάδες στρέμματα, παίρνουν δεδομένα βροχοπτώσεων, από πού πάνε, πώς πάνε, πού συγκεντρώνονται, τι αγωγή χρειάζονται, τι μέτρα, τι τυχαία αντιστήριξη χρειάζεται, ώστε να διοχετεύουμε τα νερά εκεί που πρέπει. Επειδή δεν έχει γίνει τίποτα από αυτό, φτάνουμε στο συμπέρασμα, ορθώς να λέτε, μα δεν μας ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε Σαχίνη. Παράδειγμα. Με την πρώτη βροχή, οι περισσότερες μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δουλέψαν για αρκετές μέρες με γεννήτριες. Διότι τώρα το δίκτυο άπαιξε κοινώς μέλλον. Το ίδιο συμβαίνει και με την αποχέτευση. Πόσα χρόνια οι γούβες, οι γούρνες πνίγονται.
1: Αγία Πελαγία. Τουριστικό... Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Που είναι ο πιο τουριστικός δήμος στην Ελλάδα. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό. Δυστυχώς είπατε πριν ότι αυτά δεν έχουν άμεσο οικονομικό και πολιτικό συμφέρον στους διοικούντες. Και ρωτάω εγώ, τι κάνει ο Περιφερειάρχης, τι κάνουν οι δήμαρχοι, τι κάνει το κεντρικό κράτος. Αν έρθουν σήμερα, ρωτάω, τι ήρθαν να κάνουν για να μας πούνε άντε γεια, ή να μας πούνε αυτά που είπαν στη Θεσσαλία με τον Ιαννό τότε. Ακόμα περιμένουν οι άνθρωποι. Ακόμα περιμένουν στο Αρκαλοχώρι μετά από 6 χρόνια. Και ρωτάω, τι έκαναν στο Αρκαλοχώρι για να με πείσουν ότι θα κάνουν κάτι για τους άλλους καημένους πολίτες, τους συμπολίτες μας στο Λασίδι, που πνίγηκαν. Γιατί κύριε Σακίνη, δεν άνοιξαν τον αγωγό για να φύγει το νερό που η φύση μας το δίνει για να το βάλουμε στο πράγμα, και αυτοί έστειλαν άνθρωπο που το άνοιξε ανάποδα, λέει. Και ρωτάω τώρα εγώ, είναι δυνατόν, δεν ντρέπονται? Τουλάχιστον να παρατηθεί κάποιος. Να έχουμε εκατομμύρια κυβικά και αντί να τα διοχετέψουμε στο πράγμα για να τα πίνουμε τα επόμενα 5 χρόνια, πνίγουμε τους ανθρώπους γιατί ξεχάσαμε να ανοίξουμε την πόρτα.
1: Ναι, αλλά το φράγμα γέμισε. Το φράγμα γέμισε. Οπότε εντάξει. Στο μάτι είναι εντάξει.
0: Σήμερα μπορεί να είναι στα 15-16 εκατομμύρια. Δεν έχω ενημερωθεί. Σήμερα άκουγα την διευθύντρια διαχείριση υδάτων, την κυρία Μαρτίνου, ναι, πολύ καλή συνάδελφος, η οποία μας ενημερώνει τακτικά. Το θέμα όμως είναι ότι με τη βροχή αυτή που ομολογούμε, μπορεί να ήταν και πολύ μεγαλύτερη από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Αλλά με δεδομένο ότι φέρουμε πότε και πόσο νερό περίπου θα πέσει, ακόμα και στη χρονική διάρκεια. Δηλαδή σήμερα με τους δορυφόρους που έχουμε, καταγράφονται με πάρα πολύ μεγάλη αξία.
1: Ξέρετε, κύριε Ξυλούρη, θα τα πούμε μετά τη διακοπή την αναγκαστική, αλλά ξέρετε, εδώ το εντυπωσιακό είναι ότι μέρες πριν ειδοποιούν όλοι ότι θα έχουμε ακραία τις βροχοπτώσεις στο νησί. Προσέξτε, άλλες φορές ονοματίζουμε το κάθε φαινόμενο που έρχεται από αυτό το απλό ξεκινώ. Στέλλα, Κώστα, Γιώργο, εδώ ήταν ανώνυμο, no name.

0: Ενώ ξέραν θα έρθει βροχόπτης. Θα μου πεις αυτό παίζει ρόλο. Όχι, αλλά δείχνει ότι ενώ τα ξέραμε, περιμέναμε και μετράγαμε και μετατρέψαμε και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις σε ρεπόρτερ. Δηλαδή έβγαινε ο δήμαρχος, ο πρόεδρος κοινότητας συνοικιακού συμβουλίου, ο αντιπεριφερειάρχης, να σου λέει εκεί έχει βροχή, εκεί έκλεισε ο δρόμος, εκεί έπεσε αυτό, ωραία. Μία κουβέντα γιατί συμβαίνουν όλα αυτά δεν άκουσες.
1: Γιατί, κύριε Σαχίνη, οι δήμαρχοι αυτοί και οι περιφερειάρχες αυτοί είναι παρατηρητές. Δεν είναι άνθρωποι που θα λύσουν τα προβλήματα του λαού. Δεν τους ενδιαφέρει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν τους οριστούν, λέει δεν έχουμε χρήματα. Και τι έκανε, ρε φίλε, εσύ τι κάνεις δηλαδή για να έχεις τα χρήματα ή τις υποδομές. Απλά υφίστανται την πολιτική για να είναι καλά παιδιά και δεν μιλάνε και έχουμε τα προβλήματα που έχουμε. Εγώ σας ρωτάω κάτι να μου πείτε. Ξέρετε εσείς το σύστημα διαχείρισης ομβρίων στην πόλη του Ηρακλείου, αν είναι αυτό που πρέπει να είναι? Ποιος το ξέρει να μας το πει? Γνωρίζει η υπηρεσία ποια ακριβώς αγωγή είναι? Το σύστημα είναι παντορροϊκό ή μονορροϊκό? Υπάρχει μόνο για τα όμβρια ή υπάρχει κοινό δίκτυο? Πού στερεί το δίκτυο, πού παίζει, πού έχει πρόβλημα? Εγώ ρωτάω απλά πράγματα που αυτά για μια σύγχρονη πόλη το 2026 έπρεπε να είναι καταγεγραμμένο ηλεκτρονικά, αποτυπωμένο, να γνωρίζουμε διαστάσεις, υλικά και πιθανά προβλήματα ώστε να παρεμβαίνει αυτόματα το σύστημα. Εδώ σε αντίθεση πίνουμε νερό από τα ντεπόζιτα ακόμα, κύριε Σαχίνη. Τι μου λέτε? Εδώ πίνουμε νερό από τα ντεπόζιτα που δεν πίνουν τα ζώα. Αντιλαμβανόμαστε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η χώρα μας και η πόλη μας, τα χωριά μας? Νερό από τα ντεπόζιτα. Γιατί η ίδρυυση και η αποχέτευση είναι ένα ενιαίο σύστημα που όχι τυχαία διαχειρίζεται από την ίδια υπηρεσία του Δήμου. Δημόσιο σύστημα, δημοτικό σύστημα ίδρυυσης και αποχέτευσης, τα οποία τα πληρώνουμε πανάκριβα και να πίνουμε νερό από τα ντεπόζιτα. Να μην έχουμε τα φρεάτια φράξανε, το ένα στα μάτια, το άλλο. Αυτά είναι ρεπόρτερ που είπατε σωστά. Αυτά τα κάνει ο δημοσιογράφος. Εδώ είναι το πρόβλημα, εκεί είναι το πρόβλημα. Μην πάτε από εδώ, μην πάτε από εκεί. Ο κράτος παίρνει μέτρα. Και τα μέτρα είναι προδιαγεγραμμένα, είναι γνωστά. Τα γνωρίζουν. Αν δεν τα γνωρίζουν, ας παραιτηθούν ή ας ρωτήσουν. Συνειδητά θεωρούμε εμείς, δεν τα κάνουν διότι δεν τους συμφέρει οικονομικά. Τελεία και παύλα. Δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα ζωής και η ασφάλεια της ζωής των πολιτών. Πιστέψτε με, άκουγα το πρωί ανταπόκριση από συναδέλφους. Η κατάσταση στο οροπέδιο είναι πραγματικά τραγική.
0: Είναι όντως. Είναι όντως. Και εκεί και στα Ζωνιανά, στον ορεινό μου ηλιοπόταμο, θέλω, κύριε Ξυλουρή, να πάω σε μια αναγκαστική διακοπή. Θα επιστρέψω μαζί σας. Διότι εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών λέει κάτι πολύ, πολύ εξαιρετικά απλό. Είναι έργα που δεν φαίνονται. Δεν κόβεται η κορδέλα, ρε παιδί μου. Αλλά αυτά είναι τα πιο ουσιαστικά έργα. Λέει εδώ ο Κωστής, ο φίλος. Καλημέρα, λέει, εύχομαι ότι καλύτερο στην Κρήτη μας. Τι να βγάλεις από το γεφυράκι της Ρεματιάς? Το μευτήριο ήταν δουλειά και να κάνουμε και καμιά γεωργική σχολή. Γκρουέζες. Τελικά δεν υπάρχει φιλότιμο. Για να είμαστε όμως δίκαιοι, αυτά συμβαίνουν δεκαετίες. Γιατί συνεχίζουμε να τους εκλέγουμε? Να υποθέσω πως κανείς μας ως ψηφοφόρος δεν επλήγει. Κύριε Ξυλουρή, είπε η Αγγελική σήμερα στο δελτίο, στα Ζωνιανά και στο Διοσκούρι απάνω μπαίνουν δύο σιδερένιες γέφυρες, όχι του στρατού, του μηχανικού. Από ιδιώτες τις προμηθεύτηκε η περιφέρεια και μπαίνουν εκεί για να γίνει μια σχετική κυκλοφορία. Στα Ζωνιανά που βούλιαξαν, δεν έχουν νερό, καλά το είπατε. Τα Νόγια ήταν πιο τυχερά. Θα μας πείτε γιατί, αν ο Γιαννός στη ρίζα. Θα μας πείτε το γιατί είναι πιο τυχερά. Όχι ότι δεν έχει και εκεί ζημιές, αλλά δεν είναι της ίδιας έκτασης. Στο Οροπέδιο, στην Ιεράπετρα, στις Γούβες, στη Φινικιά Μαλάδες, γιατί εκεί έχει γίνει η διευθέτηση Δρακουλιάρη, ο Αναποδάρης κάτω στη Βιάνο κάνει το σταυρό της, μην φουσκώσει παραπάνω. Αυτή είναι η εικόνα.
1: Επειδή συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό, ήθελα, αν μου επιτρέπετε, εχθές άκουσα κάποιο πολύ γνωστό δήμαρχο, ο οποίος για να καλύψει τα ακάλυπτα λέει ότι φταίνε και οι πολίτες. Ότι δεν φταίει μόνο το κράτος και η τοπική αυτοδιοίκηση, φταίνει και οι πολίτες. Ρωτάω, είμαστε σοβαροί? Δηλαδή θα ρίξουμε ευθύνες τώρα που υπάρχουν ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Εγώ μπορώ να είμαι ασυνείδητος και να πάω να κάνω μια κατασκευή σε κάποιο σημείο. Είναι δυνατόν όμως να μιλάμε σε μια τέτοιου μεγάλου μεγέθους καταστροφή που η έλλειψη υποδομών, το οποίο μόνο το κράτος μπορεί να το κάνει, είναι τόσο εμφανής, να βάζουμε ευθύνες στην ίδια ζυγαριά το κράτος με τον πολίτη? Μα είμαστε, συγγνώμη, είμαστε σοβαροί ή θέλουμε πραγματικά μέσα στα μάτια μας και δαρμένος και φυλακισμένος δηλαδή? Είναι, αυτή η προσπάθεια είναι πολύ ύποπτη και ανήθικη του αποπροσανατολισμού, όχι μόνο του εκφοβισμού. Δηλαδή καταστρέφονται περιουσίες εσχεστή. Η ευθύνη, κύριε Σαχίνη, για τις υποδομές της δημόσιας, που πάει να πει μεταφορές, ενέργεια, νερό, παιδεία, άμυνα, τηλεπικοινωνίες, είναι αποκλειστικά ευθύνη του κράτους. Τώρα, αν αυτοί τα δίνουν στους ιδιώτες, όπως γίνεται με την ενέργεια και το νερό και τα έργα, αυτοί είναι οι υπόλογοι. Όχι ο κάθε άνθρωπος που μπορεί να έχει κάνει και κάποια λάθη. Η διαχείριση των υδάτων, των ομβρίων υδάτων, η διαχείριση του νερού είναι αποκλειστικά ευθύνη της πολιτείας. Τελεία και παύλα. Και να σας πω και κάτι. Τα φράγματα, το πώς ανοίγουν και πώς κλείνουν, είναι μεγάλο κρατικό μυστικό. Γιατί έτσι και σπάσει το φράγμα του Μόρνου, παράδειγμα λέω, μπορεί να εξαφανιστεί η Αθήνα από το χάρτη μέσα σε 5 λεπτά. Άρα μιλάμε για πολύ σοβαρά εθνική σημασία θέματα. Η ποιότητα του νερού, το τι πίνουμε κτλ. Τώρα, όσον αφορά με τα Δονιάνα και το... Οι άνθρωποι έχουν πραγματικά καταστραφεί. Γιατί, κύριε Σαχίνη, ας πω ένα παράδειγμα, ένα που λέτε για τα Νόγια. Εγώ τι έχω ακούσει ακριβώς το πώς και πότε έγινε δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι κάποιο σκανδιναβικό κράτος για να βοηθήσει τα Νόγια την εποχή μετά ακριβώ μετά τον πόλεμο ήθελε να κάνει ένα δώρο, δεν έδωσε χρήματα, έκανε το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου. Λοιπόν, σας μιλάω ότι αν το δείτε και μιλάμε για εποχή του 45, 47, δεν ξέρω πότε έγινε ακριβώς, με ένα δίκτυο 3x3 με οπλισμένο στυρόδεμα, εμείς τη λέγαμε οι κάραβοι, το οποίο μπορούν να παροχετεύσουν νερά, όχι σαν αυτά που έκανε, 10 φορές παραπάνω. Και έγινε πριν από 80 χρόνια. Και ένα δίκτυο, μια δεξαμενή για 100.000, 150.000 ανθρώπους. Έτσι γίνεται η μελέτη των προοδευμένων χωρών, ότι κάνεις ένα έργο οδοποιίας ή νερού ή για την μεταφορά με πρόβλεψη τα 50-80 χρόνια. Εδώ, κύριε Σαχίνη, δεν κάνουν πρόβλεψη για σήμερα, όχι για 80 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό και στα Δουνιανά καταστράφηκαν, ενώ στα Νόγια μπορούσε να διαχειριστεί. Η πιο απλή απόδειξη, διότι στα Νόγια έκανε περισσότερο νερό. Άκουσα σήμερα ότι έκανε γύρω στα 750, είπε η Αγγελική σήμερα. 750 τις τελευταίες 5 ημέρες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα η δημιουργία υποδομών, και εδώ δεν μιλάμε, για να μην νομίζουν οι ακροατές σας ότι μιλάμε για έργα γιγαντιαία και μυθικά. Απλά πράγματα. Προσέξτε, η διευθέτηση ρεμάτων επιμένουν σε αυτό. Δεν έχει γίνει και ούτε προβλέπεται να γίνει. Δηλαδή, θα αναφερθώ σε μια μερίδα που έκανε η ΕΜΔΙΔΑΣ, ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, πάρα πολύ αξιόλογοι με το θέμα διαχείρισης νερών, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ανέφεραν κάποια στοιχεία πραγματικά εκρηκτικά και επέδειξαν και λύσεις και τρόπους οι οποίοι καταδείχνουν ότι μόνο να θέλουν. Εξηγήστε μου εσείς και ρωτάω τον Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη, πώς γίνεται η Αγία Πελαγία κάθε χρόνο να πνίγεται δηλαδή και να πνίγονται οι άνθρωποι? Πώς γίνεται να πνίγονται οι άνθρωποι σε Ιρλανδικές διαβάσεις το 2026? Ρωτάω, είναι δυνατόν και δεν ερυθριάζουν καθόλου? Η Ιρλανδική διάβαση, για να ξέρει ο κόσμος τι είναι, είναι ένα βαθούλωμα του δρόμου.
0: Μάλιστα.
1: Από το οποίο πάνω περνάνε χύμαροι και επειδή δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε ένα μικρό γεφυράκι, αφήνουμε τους ανθρώπους με τα μέσα που έχουν να περνάνε με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να έχουμε τα θύματα που έχουμε. Το 2026.
0: Ο άνθρωπος Σκαρίνες που πνίγηκε, πνίγηκε ακριβώς έξω από το χωριό. Δεν πνίγηκε σε κτηνοτροφική έκταση ή σε αγρό. Έξω από το χωριό, εκεί που περνάνε, εσείς θα τα ξέρετε, τρεις χήμαροι στην ουσία, ναι, στο πέραμα. Στο πέραμα των Καρινών.
1: Ξέρω πολύ καλά που είναι.
0: Μάλιστα.
1: Μα προσέξτε να δείτε, εγώ σας συγχαίρω για το βάθος που δίνεται και την προσοχή που δίνεται πραγματικά, γιατί είναι εθνικής σημασίας το θέμα της προστασίας της λαϊκής υγείας και της λαϊκής περιουσίας. Δεν είναι απλό πράγμα, κύριε Σακίνη. Δεν είναι απλό πράγμα. Ένας άνθρωπος που έχει 10 στρέμματα στο λαθίδι για να ζήσει την οικογένειά του και βρίνει τώρα την περιουσία του με ένα μέτρο νερό γιατί ο άλλος δεν άνοιξε την πόρτα. Ή γιατί δεν κάνουν στοιχειώδη μέτρα διευθέτηση του ποταμού που έχουν εκεί πέρα. Των ρεμάτων. Και ρωτάω, μπορεί ένας να απαντήσει σοβαρά, όχι χυδαία? Η απάντηση ότι φταίνει και οι πολίτες είναι χυδαία, είναι ανήθικη. Να μας πει πότε και γιατί δεν, πότε έγιναν ή γιατί δεν έγιναν. Και για να μην λέμε μόνο το πριν, ρωτάω σήμερα. Εγώ ρωτάω και θέτω το ερώτημα μέσα από την έγκυρη εκπομπή σας. Η μελέτη διαχείρισης ομβρίων που θα γίνει στο νέο αεροδρόμιο, ρωτάω, δεν ξέρω, το λέω πραγματικά, υπάρχει? Έχουν προβλεφθεί όλα τα φαινόμενα που θα λένε τότε ακραία, ώστε ένα αεροδρόμιο που κοστίζει 3 δις να μην μπλαντάξει σε μια βραδιά? Αφού δεν έχουν ακόμα γίνει οι δρόμοι, πώς έχει γίνει η μελέτη ομβρίων? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ ρωτώ, αφού δεν ξέρουν ακόμα αν ο δρόμος θα περάσει μέσα από το Ηράκλειο ή έξω από το Ηράκλειο, μπορείτε εσείς, σαν εμπειρότατος δημοσιογράφος, να μου πείτε πώς θα γίνει η κοστολόγηση του έργου? αφού δεν ξέρεις πού θα περάσει, ρε φίλε, αν θα περάσει μέσα από το Ηράκλειο, αν θα πάει από τις Αρχάνες, η διαφορά του κόστου μπορεί να είναι της τάξης αρκετών δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων. Πώς κοστολογείς και πώς θα κάνεις τη μελέτη ομβρίων? Μήπως κάνεις τον όδικο άξονα το να κάνεις ένα ωραίο αγωγό να φέρνει όλα τα όμβρια μέσα στο Ηράκλειο? Ρωτάω. Δεν ξέρω. Και μετά θα λένε ήταν ένα λάθος. Δεν άνοιξε η πόρτα.
0: Η θεομηνία. Η θεομηνία. Φταίνε τα ακραία φυσικά φαινόμενα. Τα οποία όμως τα λέμε φυσικά φαινόμενα. Θέλω, κυρία Ξυλούρη, με την ιδιότητα που έχετε την επιστημονική, να ακούσετε το εξής. Ο κύριος Μιχάλης Διακάκης είναι επίκουρος καθηγητής ακραίων φαινομένων και φυσικών καταστροφών στο ΕΚΠΑ. Ο άνθρωπος έγραψε σήμερα το πρωί το εξής. Η Κρήτη, και πρέπει να είναι και κριτικός στην καταγωγή, η Κρήτη έχει ψηλά βουνά. Όταν οι βροχές πέφτουν στα μεγάλα υψόμετρα, κινούμενες από τα βουνά προς τα κάτω, δημιουργούν διαβρώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα κοντά στην παραλία. Το δεύτερο που πρέπει να σημειώσω είναι ότι οι περισσότερες παραλίες της Κρήτης έχουν πάρα πολύ πυκνό δομικό ιστό. Έχουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, έχουν παλιούς οικισμούς, πολύ πυκνούς, οι οποίοι δημόθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο πριν από πολλές δεκαετίες. Το αποτέλεσμα είναι τα νερά αυτά που έρχονται από τα βουνά να μην μπορούν να βγουν απρόσκοπτα προς τη θάλασσα, να μην μπορούν να αποστραγγιστούν σωστά. Αυτό συμβαίνει σε όλη τη βόρεια πλευρά του νησιού, αλλά και σε περιπτώσεις στα νότια. Χώρια λέει που απουσιάζει και εδώ, όπως όλη την Ελλάδα, δεν απουσιάζει, όχι απουσιάζει, δεν απουσιάζει το μπάζωμα ρεμάτων, η μη διευθέτηση κτλ. Δηλαδή, η χωροταξία μας, λέει ο άνθρωπος, μιας περιοχής παίζει καθοριστικό ρόλο.
1: Αυτό που λέει ο άνθρωπος είναι για ένα πρωτοετή φοιτητή, δηλαδή τη υδραυλική στο Πολυτεχνείο, είναι το άλφα και το ωμέγα. Η διαχείριση των υδάτων, αυτό όπως λέτε. Έτσι είναι. Ο άνθρωπος λέει απλά πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Τόσο απλά που μπορεί να καταλάβουν ακόμα και οι υπουργοί. Τόσο απλά.
0: Μα εδώ.
1: Μπορεί, δηλαδή...
0: ναι, εντάξει, ξέρετε, το έχουμε ξαναδεί, δεν είναι τώρα. Θα έχουμε κάποιες αποζημιώσεις στην παραγωγή. Καθαρίσαμε.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Δυστυχώς επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα, κύριε Σαχίνη. Το θέμα όμως είναι πολύ σοβαρό. Έχει να κάνει με τη ζωή μας. Έχει να κάνει με τις περιουσίες μας. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους μας. Γιατί αν σήμερα έγινε έτσι, αύριο μπορεί να έχουμε και ανθρώπινα θύματα δικά μας. Άρα λοιπόν το θέμα είναι τόσο σοβαρό που πρέπει. Εγώ δεν πιστεύω οι κυβερνήσεις αυτές να το κάνουν ποτέ. Δεν είναι η φύση τους. Δεν θέλουν, αλλά και να θέλουν δεν μπορούν, γιατί πρέπει να δώσουν λεφτά. Και αυτοί τα λεφτά τα δίνουν μόνο εκεί που, σε αυτούς που υπηρετούν. Στα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα. Αυτά είναι τώρα γνωστά της πάρτης. δεν πρόκειται να κάνουν αντιπλημμυρικά έργα, ενώ ξέρουν πολύ καλά τι είναι, δεν το κάνουν γιατί δεν αποδίδουν. Αυτοί οι οποίοι κάνουν, αποφασίζουν, αυτοί αποφασίζουν τι έργα θα γίνουν, πότε θα γίνουν και πώς θα γίνουν. Δηλαδή, είναι, να το πούμε έτσι, στη φαντασία μας ότι ήρθαν τώρα οι υπουργοί σήμερα, θα κάτσουν, θα φάνε, θα πιούνε, θα πούνε ναι, τα είδαμε, θα λυθεί το θέμα και τελείωσε. Πούνια που μας κούνε, και συγγνώμη για την έκφραση, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή. Η σκληρή και λέει ότι η κατάσταση είναι αυτή που έχουμε πάντα, σε όλα τα επίπεδα. Εγώ σας ρωτάω τώρα κάτι. Δεν είναι μόνο η διαχείριση των υδάτων. Εγώ σας λέω στην υγεία, τι γίνεται. Στην παιδεία μας, τι γίνεται. Εδώ ακούω αν μπήκανε στις σχολές, στην ιατρική, στον πολυτεχνείο, τα παιδιά δεν γράφτηκαν γιατί δεν έχουν χρήματα να νοικιάσουν ένα σπίτι. Αν πείτε τη δουλειά έχει τώρα με το άλλο.
0: Όλα έχουν δουλειά, όλα.
1: Έχει σχέση, διότι δείχνει το, πραγματικά το ρυθμό, με πόσο μεγάλο ρυθμό η ποιότητα ζωής των ανθρώπων πέφτει και αδυνατούμε πια να ζήσουμε.
0: Κύριε Ξυλούρη, αυτή... όταν οι διπλωματούχοι μηχανικοί διαπιστώνουν ότι για την ώρα, εκτός αν υπάρχει και κρατιέται κρυφίως, δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικές μελέτες ή μελέτες ομβρίων για μεγάλα έργα, όταν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει με ραγδαία βροχόπτωση, κανείς δεν το αρνείται και κανείς δεν λέει ότι θα υπήρχαν προβλήματα, αλλά πώς τα ελαχιστοποιείς. Όταν και την ίδια στιγμή έρχεται ένα κυβερνητικό κλίμα, και εγώ θα σας πω απλά πράγματα. Δύο μεγάλους άξονες, καλός ή κακός, έχει αυτό το νησί. Τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Αυτά έχει αυτή τη στιγμή. Πού είναι όλοι αυτοί οι φορείς να βγουν πάνω στα κάγκελα και να πούνε εδώ και τώρα, πείτε μας το σχεδιασμό, δεν σας λέω αύριο, της επόμενης τριετίας, πενταετίας. Πόσο δύσκολες είναι αυτές τις παρεμβάσεις, ρωτώ το μηχανικό.
1: Τώρα φύγουμε ένα θέμα που είναι εξίσου σημαντικό. Αυτή είναι από μια μεριά, οι άλλοι τι έπρεπε να κάνουν. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πολύ σοβαρό εθνική σημασία θέμα. Θα πρέπει όλοι οι φορείς, πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, σύλλογοι, αγροτικοί, πολιτικά κόμματα, νεολαίες, θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε κάποια κρέα φαινόμενα, ας πούμε, που έγινε στο Πακιστάν και τα λοιπά, που το Ιμαλάια που πήρε.
0: Νεπάλ.
1: Εγώ, ότι αν γίνει ένα φαινόμενο καταιγιστικό στην επαρχία μέσα και κάποια νερά που μπουν μέσα σε ένα σχολείο, σε ένα υπηαγωγείο και πνίξουν τα παιδιά, που κάτι, προσέξτε, δεν είναι σενάριο τραγικό. Είναι πολύ πιθανόν. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το 21 που έγινε ο Ντάνιελ, θυμάμαι καλά, που είδα τα νερά στη Χερσόνησο, αν λειτουργούσαν οι σχολεία και ήταν κοντά εκεί, θα μπορούσαν να πνιγούν τα παιδιά. Το είδα με τα μάτια μου δηλαδή. Αυτό δεν είναι 4 χρόνια που έγινε και ξανά έγινε τώρα. Αν θα γίνει μια τέτοιου είδους καταστροφή και έχουμε δυστυχώς να έχουμε ένα τέτοιο πράγμα να πνιγούν και άνθρωποι και πολλοί κλπ, τότε θα βγαίνουν σαν τις αρχές τραγωδίες δημένοι στα μαύρα υπουργοί να κλαίνε. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό τονίζουμε εμείς ότι είναι συνειδητή έλλειψη υποδομών που έχει να κάνει με ό,τι αφορά την υγεία και την προστασία των ανθρώπων και της περιουσίας τους. Γιατί να σας δείξω μια λεπτομέρεια ερευνητική. Όταν γίνει τέτοιου είδους δουλειές στη Μάντρα, ας πούμε, στην Αθήνα κτλ., έχετε δει ποτέ κάποιο πολύ πλούσιο με ένα πολύ μεγάλο σπίτι, ωραίο βίλα και να πάθει κάτι? Γιατί πρώτα-πρώτα χτιστίζουν σε περιοχές που έχουν υποδομές. Εκεί που γίνονται ζημίες είναι στις λαϊκές συνοικίες, στα λαϊκά νοικοκυριά και στις περιουσίες των φτωχών ανθρώπων. Εκεί που χρειάζεται, οι υποδομές υπάρχουν. Άρα, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο να το δει κανείς, το θέμα είναι βαθιά πολιτικό και ταξικό. Οι συνέπειες δηλαδή τραγωδιών είναι πάντα εκεί που είναι τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και στην πλημμύρα και στην πυρκαγιά και στους σεισμούς, και τα τρία αυτά, ή να το πω αλλιώς, χειρότερα, συνδυασμό αυτών των πραγμάτων, δηλαδή ένα σεισμός να προκαλέσει πυρκαγιά και η πυρκαγιά την έκρηξη πάει λέγοντας. Και μην ξεχνάτε τα προβλήματα που έχουμε ειδικά στις περιοχές τις τουριστικές με τα υγρά αέρια που είναι διάσπαρτα εδώ και εκεί, που είναι υδρογονοβόμπες είναι. Και μπορεί μια πλημμύρα Να σας πω ένα παράδειγμα, γιατί είναι και άσχετη. Μια πλημμύρα, τι έκανε στα Ιωάννινα για παράδειγμα, και από τότε προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε εδώ. Μπήκε, έκανε τόσο πολύ νερό που μια δεξαμενή ύγρα αερίου την πέταξε πάνω, έφυγε από το σπάσανε οι σωλήνες και προλάβανε στην τελευταία στιγμή να μην γίνει έκρηξη. Εάν δηλαδή μια τέτοια, ρωτάω, κάνω ερώτηση, εάν γίνει μια τέτοια βροχή εδώ στη Χερσόνησο και λιμνώσουν τα νερά, μπορεί κάποιος να μας εγγυηθεί ότι οι υπόγειες δεξαμενές ύγρα αερίου ότι δεν θα σηκωθούν πάνω? Είναι όλες ασφαλισμένες? Ρωτάω εγώ. Εγώ ερωτήματα θέτω. Γίνεται έλεγχος? Και άμα σηκωθεί μια δεξαμενή 30.000 λίτρα, τι θα γίνει? Έχετε υπόψη ότι σημαίνει να σκάσει δεξαμενή 30.000 λίτρων προπανίου βουτανίου?
0: Μπαγδάτη.
1: Γιατί στη Γιολάντα έσκασαν με λίγα λίτρα, λίγα κιλά. Φανταστείτε από διαρροή που είχαν να σκάσει μια δεξαμενή με 30.000 λίτρα. Εγώ δεν θέλω ούτε να το διανοηθώ, κύριε Σαχίνη. Και όλα αυτά, μια πλημμύρα, μπορεί να τα φέρει. Μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, μια πλημμύρα φαίνεται περίεργο σε κάποιους, σε ένα ξενοδοχείο που λειτουργεί και είναι γεμάτο, εάν πέσει απότομα πολύ νερό και δεν το διαχειριστεί και πάει και μπει στους πίνακες μέσα στους ηλεκτρικούς και έχουμε βραχυκύκλωμα, μπορεί να έχουμε πυρκαγιά και να καεί ένα ξενοδοχείο. Ενώ βρέχει και κάνει κατακλυσμό, θα καεί το ξενοδοχείο, το νοσοκομείο, το γυροκομείο, οποιαδήποτε υποδομή. Είναι οξύμορο, αλλά το νερό προκαλεί πυρκαγιές στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εννοείται. Άρα λοιπόν, βλέπετε ότι αυτά δυστυχώς συνδέονται, και εμείς σαν μελετές μηχανικοί, επειδή τα μελετούμε και τα ζούμε και έχουμε τρομάρα να μην γίνει κάτι, γι' αυτό φοβόμαστε περισσότερο, γιατί γνωρίζουμε τι μπορεί να σημαίνει μια πυρκαγιά ή τις ζημιές μπορεί να δημιουργήσει σε ένα έργο υποδομής, σε ένα φράγμα για παράδειγμα. Σε ένα μεγάλο δρόμο. Μπορεί να κάνει μια κατολίσθηση, να σπάσει στα δύο ο δρόμος που είναι το βόρειο οδικό άξονα. Λέω, δεν είναι ακραία. Μπορεί και να γίνουν υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή μια τέτοια βροχή όπως έκανε στη Θεσσαλία μπορεί να νεκρώσει τα πάντα. Άρα, συμπέρασμα.
0: Ναι, ναι.
1: Συμπέρασμα. Θεωρούμε ότι επειδή τα ξέρουν πιο καλά από εμάς, ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει βροχή, έχουν την παγκόσμια εμπειρία, έχουν βάση δεδομένων η οποία είναι, ξέρετε τα πάντα, έχουν αποτυπώσει το ανάγλυφο των περιοχών, ξέρουν και περιμένουν, απλά ελπίζουν να αργήσει να μην γίνει πατάτα στα χέρια τους. Εμείς όμως δεν πρέπει να το περιμένουμε. Εμείς πρέπει κατά τη γνώμη μου να αντιδράσουμε και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα μέτρα διαχείρισης των ομβρίων υδάτων. Τελεία και παύλα. Και ας αφήσουν τα παραμύθια περί κλιματικής αλλαγής και οτιδήποτε άλλη δικαιολογία για να δικαιολογήσουν, επειδή βρέχει και καλά το κάνει που βρέχει, και ας κάτσουμε να μάθουμε να διαχειριστούμε τα φυσικά φαινόμενα που υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι να ζούμε, αντί να κοροϊδεύουν στα μούτρα μας, συγγνώμη για την έκφραση, να μας κοροϊδεύουν κάθε φορά ότι ήταν μια κακή στιγμή, ένα ακραίο φαινόμενο, ένα υπερβολικό δεν ξέρω τι εγώ τι. Αυτά είναι ντροπή.
0: Εγώ ακούω τώρα ότι στη σύσκεψη αναπτύσσονται απόψεις που γίνεται από το κυβερνητικό κλιμάκι ότι καμιά υποδομή δεν θα μπορούσε να αντέξει το μεγάλο όγκο νερού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Βρήκαμε το αφήγημα. Καταλάβατε.
1: Λέμε τώρα, είναι τελειωμένο το πράγμα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Λέει εδώ πέρα ο Φανούρης από τους ακροατές. Κύριε Ξυλουρή, εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιοποίησε πως η κεφαλοποίηση για την τάχα πράσινη πολιτική είναι 13. Τα έχουμε πληρώσει αυτά με πράσινους φόρους στις φορές μέχρι τις σακούλες στα σούπερ μάρκετ. Πού είναι η μέρημνα, αν δεκτούμε ότι όλα οφείλονται στην κλιματική αλλαγή? Ούτε 5 αντλίες δεν έχουν μαζί όλοι οι νοικοκυρέοι, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλος φίλος, δεν πάει να τα λέει, λέει ο κύριος Ξυλούρης, σιγά μην καταλάβουν οι υπουργοί, είναι βαριά επιστήμη αυτά. Άλλος λέει εδώ τους νοικοκυρέους δεν τους πιάνει η κλιματική αλλαγή, μόνο τους κακομύριδες. Το παγκάρι όμως το θέλουν της πράσινης άλογα πολιτικής, και πάει λέγοντας.
1: Ακριβώς, καλά τα λένε οι άνθρωποι. Εγώ ρωτάω, οι υπουργοί αυτοί, οι μεγάλες, οι προσωπικότητες, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, ρωτάω, νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουμε όταν βγαίνει ο δήμαρχος και λέει ότι φταίνει και οι πολίτες? Αυτά είναι άνθρωποι του Θεού. Πώς μπορεί ένας πολίτης του Δήμου Ηρακλείου να φταίει γιατί το αντιπλημμυρικό έργο του Ηρακλείου δεν λειτουργεί? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Αντί δηλαδή να ντραπούνε και να ζητήσουν συγγνώμη που είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι να οριοθετήσουν ένα ρεματάκι του Θεού, αντί να ντραπούν και να βάλουν τα μούτρα του κάτω, σηκώνουν και το δάχτυλο. Να μας πούνε ότι φταίμε εμείς. Μας πούνε ότι άμα δεν έχουν νερό, ότι καταναλώνουμε πολύ, ότι πλένουμε τα αυτοκίνητά μας. Ότι άμα βρέξει, ότι εμείς βάλαμε ένα εμπόδιο. Μα δεν ντρέπονται. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση του κράτους η ανάπτυξη, η συντήρηση και το μεγάλωμα των δημοσίων υποδομών για την προστασία μας. Και δεν είναι μόνο το νερό. Είναι όλα εκείνα τα φαινόμενα τα οποία μπορεί η φύση να τα παρουσιάσει. Γι' αυτό πληρώνουμε. Καλά το λέει ο κύριος. 13 πούντα. Τώρα που θα πάνε στο Λασίτη να έχουν μεγάλες βούργες, να τους βάλουν τα λεφτά γιατί θα κρατάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα λοιπόν είναι.
0: Θα αποζημιώσουν την παραγωγή και εντάξει, θα είναι όλοι ικανοποιημένοι. Ναι. Το ξέρετε.
1: Ούτε αυτό θα γίνει. Α. Θα σας ρωτάω. Το είπα πριν. Στο Αρκαλοχώρι έχουμε υπόψη μας τι έχει γίνει πριν 6 χρόνια. Μα στο Θεό τους δηλαδή. Καλά, αυτοί δεν έχουν Θεό. Αλλά 6 χρόνια να κοροϊδεύουν τους ανθρώπους και να μπορούν ούτε άδεια να βγάλουν για να φτιάξουν το σπίτι τους που έχει διαλυθεί και είναι ακόμα στα κοντέινερ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Εγώ θα περίμενα σήμερα να είναι σε αυτή τη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκι ως επίτιμος καλεσμένος ένας εκπρόσωπος του Αρκαλοχωρίου να εξηγήσει πόσο γρήγορα έστερξε το ελληνικό κράτος 6 χρόνια. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Έτσι γίνονται οι συσκέψεις αν οι τοπικοί φορείς θέλουν να πιέσουν την κεντρική εξουσία. Ωραία, εγώ να δεκτώ ότι είναι ρηγμένοι. Θες να τους πιέσεις. Φέρε τους Αρκαλοχωρίτες να πούν στους υπουργούς τι έχουν κάνει 6 χρόνια.
1: Συγγνώμη, ο δήμαρχος της περιοχής, οι δήμαρχοι της περιοχής, αυτό το αυτονόητο που λέτε τώρα εσείς, αυτό είναι το αυτονόητο, δηλαδή, τι να πω, εγώ για να γίνω κατανοητό, δεν ξέρω, για να σας το καταλάβεις, τόσο πολύ δηλαδή. Λέω, αυτό που λέτε, γιατί δεν γίνεται άραγε, εμάς ανθύρω, ξέρετε πώς μας παίρνουν οι κακομύριδες, οι άνθρωποι απογοητευμένοι, βοηθήστε μας, δεν μπορούμε να βγάλουμε την άδεια. Είμαστε απελπισμένοι, μα έρχονται μηνύματα ό,τι μπορούμε να κάνουμε, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να κάνουν το αυτονόητο, να βάλουν ένα χεραμίδι από πάνω τους για να μην ζουν στα κοντέινερ. Τώρα λοιπόν, ας μην μας κοροϊδεύουν και ας πάνε να κοιτάξουν τουλάχιστον τα σχολεία, τα νηπιαγωγεία, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, να μην κινδυνεύουν από πλημμύρες, να μην κινδυνεύουν από σεισμούς, να μην κινδυνεύουν από φωτιά και ας αφήσουν τα μεγάλα, παχιά, πανευουσίας λόγια και να κοιτάξουν τη ζωή και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και των μουσαφίρδων. Γιατί λέμε ο τουρισμός είναι βαριά, δεν είναι... Τι εννοείστε κύριε Σαγίνη, τι εννοείστε, λέω τώρα εγώ, επειδή είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, να γίνει ένα σεισμός το καλοκαίρι του χρόνου που θα έχουμε 1,5 εκατομμύριο τουρίστες στην Χερσόνησο. Και να γίνει μια σεισμός. Εγώ δεν θέλω ούτε καν να το διανοηθώ.
0: Λέω...
1: Γιατί τότε, ναι. Τότε, τι θα πεις δηλαδή, σε αυτό που λες ότι είναι ο άνθρωπος που μας φέρνει τα λεφτά, ο τουρίστης, τι θα πεις, ότι έγινε ο σεισμός ή διαλυθήκαν τα πάντα. Εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα που έζησα το 21, από ένα ξενοδοχείο με τη μεγάλη βροχή, τον Ντάνιελ. Παίρνει λοιπόν ένα συντηρητή στο ξενοδοχείο 5 η ώρα το πρωί, όταν τον ρώτησε θα έρθει για να γεμίσει τα πάντα τα υπόγεια και λέει στην πυροσβεστική, έτσι έτσι. Ξέρετε τι, του είπε η πυροσβεστική. Σωστά, του είπε, γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Του λέει, αγαπητέ μου κύριε, το μόνο που έχω να σου ζητήσω είναι βγες στην ταράτσα να μην πνιγείς. Πού να το πάει μια πυροσβεστική όταν πνίγεται, ας πούμε, ο Δήμος Χερσονήσου. Παράδειγμα, πού να το πάει. Άρα του λέει βγες στην ταράτσα. Αυτό μας λένε σήμερα. Σώσονε αυτό σωθήτο. Έτσι πάει.
0: Κύριε Ξυλούρη, λέει εδώ ο φίλος, μισό λεπτό, λέει ο φίλος ο Νίκος Απταυδού. Λέει κύριε Ξυλούρη, εντάξει, λέει καταλαβαίνω, φραγματολόγος δεν είστε. Ούτε υδραυλικών, αλλά ως μηχανικός και εκπροσωπώντας το σύλλογο έχετε όλες τις ειδικότητες. Αναρωτηθήκατε πώς γίνεται και το φράγμα στον Αποσελέμη να τυγκάρει, να γεμίσει και να λειτουργήσει ο επιχειριστής του τουλάχιστον μια φορά. Και το οροπέδιο να πνιγεί. Γίνονται λέει αυτά. Δεν υπάρχει άλλη διευθέτηση. Είναι δυνατόν. Είναι μικρή η διατομή που έπαιρνε το νερό. Ήταν κλειστή. Πώς γέμιζαν.
1: Προσέξτε να δείτε κάτι. Η μελέτη και η κατασκευή ενός φράγματος είναι ένα πολύ σοβαρό επιστημονικό πόνημα. Είναι συνδυασμός πολλών ειδικοτήτων μηχανικών για να μπορεί να γίνει ένα πράγμα. Και μάλιστα η συντήρησή του και η διαχείρισή του, όπως σας είπα, είναι και κρατικό μυστικό και δεν το ξέρουν και όλοι. Έτσι, η διαχείριση των πραγμάτων. Πάντως η επιστήμη, θα μπορώ να το εγγυηθώ αυτό, αυτά τα πράγματα τα έχει λύσει. Τα έχει λύσει. Άρα, όταν γίνουν οι ανάλογες μελέτες υδρογεολογικές, στατικές και όλες οι άλλες μελέτες υδραυλικές, έτσι, το φράγμα μπορεί να λειτουργήσει άψογα. Δηλαδή, παίρνει, συλλέγει το νερό, έχει κάποιες στάθμες. Όταν η στάθμη φτάσει στο επίπεδο red coat που λένε, αυτοί τέλος πάντων ανοίγουν, αρχίζουν σιγά σιγά και ανοίγουν τα ανάλογα ανοίγματα για την εκθόνωση να φύγει το νερό και να πάθει ζημιά. Είναι φυσιολογικό. Μπορεί λοιπόν να λειτουργήσει φυσιολογικά, γιατί ήταν και καινούργιο το πράγμα. Μπορεί όμως την ίδια στιγμή, όταν είμαστε, λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, να μην παίρνουμε τα μέτρα, να παίρνουμε το νερό από το, από το λασίδι, από το οροπέδιο, αν η πόρτα δεν ανοίξει για να προωθεί τα νερά, όπως είπαν ήδη, γιατί έσπασε λίγο κάτι, είναι φυσικά να πλημμυρίσει το οροπέδιο. Συνεπικουρούμενο από το γεγονός ότι δεν έχει διευθυνθεί ο ποταμός, τα ρέματά τους είναι έτσι, δεν έχουν υπαρθεί κανένα άλλο μέτρο. Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να έχεις μια πόρτα για να μπορεί να πάρει το νερό. Άρα.
0: Και την ίδια ώρα, κύριε Ξυλούρη, προσθέτω εγώ, εκατομμύρια κυβικά νερού που είναι αναγκαία για πόλεις όπως το Ηράκλειο, στον Αλμυρό, φεύγουν προς τη θάλασσα, ανεκμετάλλευτα, αλλά συζητάμε για φαλατώσεις. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια σε τίποτα.
1: Του αιώνα, κύριε Σακίνη. Αυτό το παραμύθι που λένε ότι δεν έχουμε νερά είναι μεγάλο παραμύθι. Αυτό που θέτεται τώρα με τον Αλμυρό, την κολύμπα του Αλμυρού που λέμε εμείς, μπορεί κάποιος από τους ακροατές, γιατί εγώ δεν το ξέρω, να μου δώσει ένα επιχείρημα να μας πει τα τελευταία 50 χρόνια που είναι γνωστές οι ποσότητες νερού και η ποιότητα του νερού, μπορεί ένας από τους δημόσιους λειτουργούς, εκλεγμένους βουλευτάδες, δεν ξέρω τι, ότι, να μας πει γιατί, για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει οι ενέργειες εκείνες που είναι ελάχιστες. Παράδειγμα, πολύ σπουδαίος επιστήμονας υδρογεολόγος δημοσίευσε ένα άρθρο, το οποίο το δημοσίευσε και τοπική εφημερίδα Γυρότατη και όχι μόνο μία, που λέει ότι με ένα τυχείο 3 ή 6 μέτρων στην υφιστάμενη κολύμπα, στην υφιστάμενη δεξαμενή, μπορεί να μας δώσει 100 εκατομμύρια κυβικά το χρόνο. Με 3 μέτρα υψόμετρο μόνο να κρατήσουμε δηλαδή τη στάθμη να την ανεβάσουμε. Λέει αυτός. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να είναι 80. Ας είναι 50. Μα αυτό φτάνει την πόλη του Ηρακλείου τα 50 εκατομμύρια για 5 χρόνια. Ρωτάω λοιπόν. Μπορεί επιτέλους ένας εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, της τοπικής κυβέρνησης που είναι η περιφέρεια, η Δήμη, να βγει σοβαρά και να απαντήσει στο ερώτημα που θέτουμε εμείς σαν σύλλογος διπλωματούχων μηχανικών. Για ποιο λόγο, οικονομικό, επιστημονικό, κοινωνικό, ιστορικό, πολιτικό, ό,τι λόγο να μπορούν να μας πούνε, γιατί το θέμα της αντιμετώπισης του φράγματος, του νερού από τον Αλμυρό, δεν αντιμετωπίζεται τα τελευταία 50 χρόνια και βάζουν σε αντιπαράθεση την αφαλάτωση. Όποιος ξέρει τι σημαίνει αφαλάτωση, γιατί πολλοί από αυτούς ανάθεμα και ξέρουν τι είναι η αφαλάτωση, η αντίστροφη όσμωση, να κάνουν εγκαταστάσεις αντίστροφης όσμωσης, η οποία είναι απίστευτου και μυθικού κόστους σε σχέση με το φυσικό νεράκι του Θεού, και επιπλέον θα πρέπει να δημιουργηθούν νέα δίκτυα μεταφοράς των ελαχίστων ποσοτήτων που θα έχουμε από την αφαλάτωση, και επιπλέον το θέμα της επιστροφής του αλατιού στη θάλασσα. Δηλαδή, εδώ έχει μια πηγή πεντακάθαρη να πιει και λες όχι, θα κάνω 50 χιλιόμετρα με τα πόδια για να πάω να πιω από ένα νερό που πετάνε στον δρόμο να το πιω. Αυτό είναι. Αυτό είναι, κύριε Σαχίνη, δυστυχώς. Και αν εμείς κάνουμε λάθος, θα χαρούμε πολύ να μας πούνε είστε ανόητοι, δεν ξέρετε τι λέτε, και εδώ είναι αυτά τα πράγματα. Γιατί. Γιατί. Θα σας πω εγώ το γιατί. Με όλη την ταπεινότητά μου. Δεν θέλουν να το λύσουν το πρόβλημα. Ενώ η αντίστροφη όσμωση, όσο και να μην ξέρουμε, το μυαλό που παραπέμπει, πείτε μου εσείς που δεν είστε μηχανικός, όταν ακούστε ότι θα κάνουμε αντίστροφη όσμωση με μεμβράνες, ένα σύστημα πανάκριβο που σου δίνει πολύ μικρές ποσότητες, το οποίο μπορεί να δουλέψει για μια ξενοδοχειακή μονάδα. σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν από μόνο του μιλάει κύριε Σαχίνη, έτσι, ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αν γίνει κάτι γίνεται γιατί θέλουμε να το κάνουμε, αν δεν γίνουν αυτά πρέπει να γίνουν, δεν γίνεται γιατί δεν θέλουν να τα κάνουν. Αυτό είναι το συμπέρασμα που έχουμε εμείς και μακάρι να διαψευθούμε, αλλά δεν νομίζω.
0: Κύριε Ξυλούρη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ξέρω, δεν είναι εύκολες οι κουβέντες αυτές, διότι σωστά είπατε εσείς από ποταμό και ορφανό μην κλέψεις, αλλά όταν πάμε στο διατάφτα, επειδή δεν είναι από τα πιασάρικα, να το πω έτσι, από αυτά που φαίνονται, το κόψε κορδέλα, το ικανοποιώ το ότι είμαι επιτόπου ατάκα και επιτό ήρθανε σε χρόνο ρεκόρ. Μία, πριν καλά καλά στεγνώσει η γη, είναι εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο. Αύριο θα είναι το αντιπολιτευτικό κλιμάκιο. Δεν είναι, όλοι μαζί είναι. Μη νομίζετε. Έτσι. Και να ικανοποιηθούν οι άνθρωποι και τελειώσαμε. Αλλά αυτές οι κουβέντες που είναι στρατηγικές κουβέντες, όταν γίνονται, έλα μωρέ τώρα, άσε να δούμε. Και θα δούμε. Και η ζωή τραβάει την ανηφόρα μου. Λέει κάποιος εδώ, να έχει υπόψη του, λέει ο κύριος Ξυλούρης, ότι το φρούτο είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρυσι, στη μεγάλη βροχόπτωση στην Τσεχία, στην Οστράβα, δεν πνίγηκαν, λέει, γιατί υπήρχαν αντιπλημμυρικά 80 ετών της εποχής των Σοβιετικών και η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, εδώ είναι το ωραίο, τα έδειχνε ως επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα αντιπλημμυρικά. Αυτά είναι, λέει. Αυτά.
1: Πολύ σωστά το λέει ο κύριος. Και αυτό που σας είπα με τα ανόγια δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, είναι από άψη επιστημονική πλεονότητα, επειδή σας ειλικρινά σας μιλάω, η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα. Έχει πάει, εδώ μιλάμε για διαστημική τεχνολογία, μιλάμε για AI, μιλάμε. Αυτά τα θέματα είναι λυμένα. Δηλαδή, πριν 80 χρόνια που κάνανε αυτά τα πράγματα στην Τσεχία ή οπουδήποτε αλλού, οι άνθρωποι ξέραν τι σημαίνει νερό, δεν σημαίνει διευθέτηση του νερού. Είναι απλό. Το κάνανε σήμερα, μετά από 80 χρόνια. Εγώ ρωτάω, ο αλμυρός έχει το νερό, το πετάμε στη θάλασσα. Πίνουμε νερό από τα ντεπόζιτα που δεν πίνουν ούτε τα ζώα και εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε τόσα νερά στην Κρήτη, την βροχοπτώσεις απίστευτες και δεν έχουμε νερά. Άρα, ή πώς το λέει ο ποιητής, φταίει η μοίρα μας ή το κακό μας ριζικό. Δεν είναι έτσι. Αυτά που συμβαίνουν είναι λογική απόρρεια και συνέπεια των πολιτικών, οι οποίες είναι ξεκάθαρες, να το πούμε έτσι, οι πολιτικές που εφαρμόζονται στη χώρα μας. Ανέκαθεν, αλλά και ιδιαίτερα τα τελευταία 60-70 χρόνια, όπως θα είναι, είναι να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του απλού ανθρώπου που βγάζει 2 τόνους ντομάτες, 3 τόνους πατάτες, που έχει 300 πρόβατα και θα τους αφήσουν από τα νερά, από τα χιόνια, από οτιδήποτε. Γιατί κύριε Σαχίνη, δεν τους ενδιαφέρει. Και κλείνοντας, λέω το εξής. Ας ελπίσουμε, μην τυχόν και σπάσει ο διάολος το ποδάρι του. Γίνει αυτό που μπορεί να γίνει, ώστε μια τέτοια καταστροφή να έχει άλλου είδους με δεκάδες ή εκατοντάδες θύματα. Γιατί εγώ το προβλέπω, το περιμένω ότι κάποτε θα γίνει, είτε από σεισμό, είτε από νερό, είτε από φωτιά, είτε από συνδυασμό των πραγμάτων, που θα δείξει ακόμα περισσότερο η γνήμια μας και θα... Το γεγονός ότι πνιγόμαστε σε ιρλανδικές διαβάσεις ασόψονται. Σόψονται. Αυτοί που το βάζουν σαν δικαιολογία. Πήγε να περάσει από ιρλανδική διάβαση. Τι δεν είναι άνθρωποι του Θεού. Εδώ έχουμε στο Γεροπόταμο. Εδώ πόσες φορές έχουμε μυρίσει. Εδώ, στη Γιώτρινο.
0: Σωστό.
1: Μέσα στα πόδια μας, στις κάλτσες μας, τα δάχτυλά μας. Δεν μπορεί κάποιος τόσα χρόνια που έχουν περάσει να κάνει ένα σοβαρό αντιπλημμυρικό έργο. Ρωτάω ρε παιδιά, ρωτάω. Για να μην φτάσουμε λοιπόν στα χειρότερα, πού θα φτάσουμε, είναι νομοτέλεια. Εάν δεν τους πιέσουμε να κάνουμε κάτι, θα ζούμε πάντα με τη σιά και το φόβο.
0: Κύριε Ξυλούρη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε, θα επιμείνουμε
1: εγώ
0: σε αυτό.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, ελπίζω να βοηθήσαμε στην κατανόηση αυτών των πραγμάτων, δηλαδή... γιατί καμιά φορά δίνουν αυτοί οι κυβερνώντες μια διάσταση θεϊκή, μα είναι Θεός, η φύση, έτσι. Δεν ισχύει. Η φύση λειτουργεί με νόμους εκατομμύρια χρόνια. Τους ίδιους νόμους. Τηλώ μικρό διαφορές, αλλά αυτό είναι. Δεν υπάρχουν αυτό. Δηλαδή, οι παλιότεροι έκαναν ένα παγετώνα 1000 χρόνια και παγώσανε, έκαναν νερό παραπάνω. Οκ, μα είναι μέσα στα λογικά όρια. Το περιμένουμε. Δεν έγινε κάτι τραγικό.
0: Το περίεργο, κύριε Ξυλούρη, είναι ότι η φύση, όπως το νερό, έχει μνήμη. Δυστυχώς οι άνθρωποι και της πολιτικής δεν έχουν μνήμη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό βλέπετε, και όχι μόνο μνήμη, το νερό σέβεται με, ας το πούμε έτσι, θρησκευτική ευλάβεια τις διαδρομές σου, όπως οι κύκλοι της φύσης δεν έρχονται τυχαία. Εάν δηλαδή δούμε τη φύση πώς λειτουργεί, αυτοί που τη μελετάνε, όλα είναι πραγματικά με σοφία. Εμείς κάνουμε παρεμβάσεις και λαθεμένες και άστοχες και ηλίθιες. Αυτή είναι η διαφορά, ότι αν υπάρχει μια κοινωνία οργανωμένη που λειτουργεί επιστημονικά σε θέματα που ξέρουμε, γιατί άμα δεν ξέρουμε, εντάξει, δεν ξέρουμε την πυρηνική ενέργεια, μπορεί να πάρουμε μια ζημιά. Όταν όμως με δεδομένα ότι η επιστήμη γνωρίζει πια πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, τι σημαίνει βροχή, τι σημαίνει αέρας, τι σημαίνει σεισμός, τι σημαίνει φωτιά, τι σημαίνουν καύσιμα, τα ξέρει και ξέρει ταυτόχρονα και τα μέσα που θα προστατευτεί στο μέτρο του δυνατού. Δεν λέμε τώρα ότι άμα γίνει ένα σεισμός.
0: Σωστά, σωστά. Ακούστε, άρα, λέει τώρα ο Μάνος εδώ που είναι επαγγελματίας οδηγός, σε ταξί ο άνθρωπος, λέει. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Ξυλούρης. Εγώ θέλω να πω λίγο νερό, λέτε εσείς. Εδώ μια φωτιά ξέσπασε στον Αγέννη το χωστό της προάλλης και κόντεψε να καεί το μισό Ηράκλειο. Τι λέμε τώρα, λέει. Είναι αυτό που λέτε το σύμπλοκο όλων, κύριε Ξυλούρη, τελικά. Καλά κάνει και το θυμίζει ο ακροατής.
1: Πολύ καλά έκανε, γιατί εμείς ειδικά για αυτά τα θέματα της εκδήλωσης πυρκαγιάς ρωτάω, εγώ να μαθαίνω ερωτήματα. Ποια είναι τα μέτρα της αντιπυρικής προστασίας σε μια απόλυτα το Ηράκλειο με συνεχόμενη δόμηση? Δηλαδή, αν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά στο κέντρο του Ηρακλείου, μη γέννη το λέω τώρα εγώ, ή από σεισμό που μπορεί να προκύψει, μπορεί κάποιος να μας πει ποια μέτρα έχουν πάρθει ώστε ένα τετράγωνο, ένα οικοδομικό τετράγωνο, τι μπορεί να κάνει για να εμποδίσει την πυρκαγιά? Ερώτηση. Εκεί στη βιομηχανική που στην Φινικιά που έγινε, αν έπαιρνε παράδειγμα και ήταν κοντά ένα βενζινάδικο, τι θα γινόταν αέρα, ή εγκατάσταση στην υγραερία που έχουν εκεί? Άρα, δεν θέλω να το κάνω με τραγικό, αλλά σας λέω ότι αυτά τα θεματάκια που μιλάμε τώρα για άλλες κοινωνίες έχουν λυθεί. Εμείς είμαστε ακόμα στην προϊστορία. Διότι κάνουν προβλέψεις στο ΒΟΑΚ και δίνουν 147 εκατομμύρια, λέει, επειδή καθυστερήσαμε να κάνουμε τις απολωτριώσεις και δώσαμε 147 εκατομμύρια τιμωρία στην εταιρεία που καθυστερεί. Ρε φίλε, εσύ κάνεις ένα ΒΟΑΚ. Δεν έχει κάνει απαλωτριώσεις και κάνει υπογράφει συμφωνία να κατασκευάσει το έργο που δεν έχει κάνει απαλωτριώσεις? Λογικό δεν είναι να πληρώσει 150 εκατομμύρια και όχι μόνο? Και ρωτάω εγώ, αυτά τα 150 εκατομμύρια ποιο θα πληρώσει? Εσείς και εγώ, κύριε Θαγίνη, και ο κύριος που μίλησε από το ταξί. Εμείς θα τα πληρώσουμε. Τα αυτονόητα 147 εκατομμύρια, που σημαίνει 50 σύγχρονα σχολεία, θα πληρώσαμε γιατί οι νέοι δεν προβλέψαμε τις απαλωτριώσεις. Αυτοί είμαστε. Θα είναι συνειδητά λάθη όμως. Δεν είναι τυχαία. Συνειδητά. Διότι αν δεν είναι συνειδητά, τότε είναι πραγματικά ανίκανοι να διαχειριστούν το φαΐ που τρώνε. Όχι να διαχειρίζονται δημόσια έργα της τάξης δισεκατομμυρίων. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
0: Κώστας Ξυλούρης, πρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Ξυλούρη. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ και όλους τους. Μας μπόρεσε να μας ακούσουν τόσο καιρό. Ευχαριστώ
0: καλημέρα,
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Απλά πράγματα, μου γράφει κάποιος εδώ πέρα. Δυστυχώς όμως, λέει, οι επιστήμονες που μιλούν με απλό τρόπο δεν είναι αρεστοί, διότι αυτά δεν φαίνονται.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
5: Η νέα σεζόν στο Christmas Theater θα είναι μαγική. Μας φέρνει τη μαγεία, τη λάμψη, τη συγκίνηση, το γέλιο και τη χαρά. Παραστάσεις, συναυλίες, χορός, θέαμα, εκδηλώσεις, stand-up comedy και διάσημα musicals. Ανακαλύψτε το νέο πρόγραμμα στο ct.gr.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
7: Γεια σας φίλες και φίλες. Φίλες και φίλες.
6: Φίλες και φίλες. Μόνο φίλες, φίλες παρακολουθώ.
7: Φίλες και φίλες. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Χαίρομαστε πάρα πολύ που έχουμε ξαναρχίσει τις εκπομπές και μπορούμε επιτέλους να σχολιάζουμε τα πράγματα ζεστά αμέσως μόλις συμβαίνουν και είναι μια μέρα πάρα πολύ γεμάτη από επικαιρότητα. Και επικαιρότητα που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη και ασχολίαστη από την εκπομπή μας.
6: Δεν κρατιέσαι για το πρώτο θέμα. Δεν κρατιέσαι. Και όχι αυτό που βλέπετε στη λεζάντα, κάποιο άλλο.
7: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, υπήρξε δημόσια τοποθέτηση του Νίκου Καρβέλα για την Μεγάλη Συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο και είχαμε και απάντηση της Άννας Βύση. Τοποθετήθηκε για τη διαμάχη αυτή και ο δικηγόρος τους, είπε ότι είναι πολιτισμικό κεφάλαιο για τη χώρα και το μόνο που έχω να σχολιάσω εγώ είναι ότι όποιος διαφωνεί ότι είναι πολιτισμικό κεφάλαιο για τη χώρα είναι ελιτιστής. Και με αυτό κλείνω αυτή την συζήτηση. Ήθελα λίγο να εκνευριστείτε, να τσιτώσετε ξεκινώντας την εκπομπή και μετά θα πάμε ομαλά σε Μάρκο Ρούμπιο.
6: Εγώ ξέρω ότι με το που μπήκα στο γραφείο, το πρώτο πράγμα που μου είπε ο Κωνσταντίνος είναι αν έχω δει τι έχει γίνει με Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα. Και με χαρά λέω πως το απάντησα όχι.
7: Τέλος πάντων, θα υπάρχει και κάποιος με συνείδηση εδώ πέρα που κάνει τη δουλειά του. Προσπαθεί, ενημερώνεται για να ενημερώνει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Να ενημερώνομαι για να ενημερώνω.
6: Βεβαίως. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, στα αγαπημένα από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, δεν μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
7: Λοιπόν, είχαμε κοινή συνέντευξη Γέρα Πετρίτη και με Ρούμπιο. Θα σας διαβάσω τώρα αποσπάσματα. Είναι πάρα πολύ ωραία τα αποσπάσματα. Καταρχάς, όλοι νιώθουμε ως Αμερικανοί μια υπερηφάνεια για αυτή τη συνάντηση και για όσα δηλώνονται. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς εκείνα τα σημεία που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Έτσι δεν σκέφτεστε κι εσείς για τη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη? Δεν σκέφτεστε ότι αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας? Θα μπορούσατε να σκέφτεστε ότι είναι πολεμικοί στόχοι λόγω της εμπλοκής μας στο άρμα των επιθετικών αυτών δυνάμεων που μακελεύουν τον πλανήτη. Θα μπορούσατε να σκεφτόσετε και αυτό. Αλλά όχι, είναι η αρχιτεκτονική ασφάλειας. Αναβάθμιση των F-16, ένταξη μαχητικών 5ης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, τι κάνει? Δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Χρειάζεται να ανθέξει η ελληνική άμυνα. Καρδούλα μου, πώς άνθεξες τους πόνους, που λέει το τραγούδι. Αλλά αναδεικνύει και τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Γιατί είναι αμυντική η συνεργασία των δύο χωρών? Η Αμερική είναι μια χώρα που μονίμως αμύνεται, έτσι δεν είναι? Δεν αμύνεται και στο Ιράν, δεν αμύνεται η Αμερική. Διπλωματία μεταξύ των ανθρώπων. Η ελληνοαμερικανική κοινότητα, Θάνο, είναι μια ισχυρή γέφυρα φιλίας, συνεργασίας, μοχλός εμβάθυνσης των μεταξύ μας σχέσεων. Μέλη της αμερικανικής κοινωνίας ενσωματωμένα, υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή τους. Λέμε τώρα τους μπρούκλιδες. Στη γενέτειρά σας, αγαπητέ Υπουργέ, ζουν περισσότεροι από 100.000 ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί πολίτες. Περισσότεροι από 1.000.000 Αμερικανοί πολίτες έχουν επισκεφτεί τη χώρα μας για να γνωρίσουν τον αρχαίο αλλά και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Δεν νομίζω ότι ψήνεται πολλοί κόσμος να τον γνωρίσει. Δεν είναι ότι είμαστε και στην εποχή που περνάνε όλοι αναγκαστικά από την Ακρόπολη. Τώρα, όσο για το σύγχρονο, εγώ μίλησα λίγο για το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε με πολιτισμό την εκπομπή. Λόγω της γεωγραφίας της, ούσα σταυροδρόμι πολλών οδών, η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη στις απειλές έναντι της μαζικής μετανάστευσης, της διακίνησης ανθρώπων από διαφορετικές μορφές τρομοκρατών. Αυτά λέγονται. Και αυτή είναι, ας πούμε, η κεντρική συστημική ανάλυση για το τι συμβαίνει. Είναι μια χώρα αμυνόμενη. Από τι κινδυνεύει αυτή η χώρα? Κινδυνεύει από μετανάστες, κινδυνεύει από την Τουρκία. Υπάρχουν ενθουσιώδη άρθρα που περιγράφουν το πώς τρέμουν οι Τούρκοι και λένε, ξέρω εγώ, εκνευρισμό στην Άγκυρα για την συνάντηση με Ρούμπιο, που δείχνουν το πόσο καλή ιδέα είναι αυτό που έχουμε κάνει.
6: Καλά, αεροπλάνα είναι να πάρει και ο Ερντογάν. Μαχητικά, δηλαδή. Είναι αυτά που δεν θα έπαιρνε, αλλά μάλλον θα πάρει.
7: Αφού εμείς είμαστε στο ΝΑΤΟ, ρε Θάνο.
6: Και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ.
7: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Αυτό δεν μου είχε περάσει από το. Λοιπόν, για να αντιμετωπίσουμε, λέει, τις κοινές απειλές, ανακοινώνουμε νέο μνημόνιο συνεργασίας, πρόγραμμα ασφάλειας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας, ανταλλαγής πληροφοριών. Ανταλλαγή πληροφοριών, ξέρετε τι είναι, πώς την κάνουμε την ανταλλαγή πληροφοριών με τους Αμερικανούς. Τους παρακολουθούμε κι εμείς. Πώς γίνεται αυτό. Έχουμε κι εμείς μυστικές υπηρεσίες εκεί, έχουμε πράκτορές μας.
6: Όχι.
7: Αυτό εννοώ με ανταλλαγή πληροφοριών. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται από ατυχείς αποφάσεις, από μια δράση, από παραβιάσεις, από αποτυχία αντιμετώπισης απειλών. Εν τω μεταξύ, η πρόσδεσή μας σε αυτό το άρμα είναι που προκαλεί αυτούς τους κινδύνους, γιατί φυσικά και είμαστε μια χώρα που συμμαχεί με επιτιθέμενες δυνάμεις. Κλείνω με το ότι ρωτήθηκε από δημοσιογράφο για την δημοσίευση, για το δημοσίευμα της Wall Street Journal, και είπε, τώρα τι μου λέτε, εγώ δεν τα ξέρω αυτά, είπε κάποιος κάτι, τι σημασία έχει. Θεωρώ καλή, σωστή, διπλωματική απάντηση, λέει, βασίζεται σε ένα λάθος, αυτό δεν θα κάθομαι εγώ να σχολιάζω κάτι που βασίζεται σε ένα λάθος.
6: Ναι, εγώ θα μείνω στην αναφορά του Υπουργού Εξωτερικών στο LNG, το αμερικανικό LNG. Ο στρατηγικός διάλογος, Κωνσταντίνε, είναι μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεών μας. Δηλαδή, έχεις Κυριάκο Μητσοτάκη, Ντόναλντ Τραμπ, Γιώργο Γεραπετρίτη, Μάρκο Ρούμπιο, υψηλό επίπεδο σχέσεων. Και είναι η ραχοκοκαλιά ο κάθετος διάδρομος της μεταφοράς αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Κάτι πας να πεις γι' αυτό που κάνει παύση.
7: Είναι φτάρνισμα που ατύχησε. Είναι ένα φτάρνισμα που έφτασε στο παραπέντε, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Δεν έχω αλλεργία στο LNG.
6: Και συνεχίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης λέγοντας ότι ο ελληνόκτητος στόλος.
7: Κάτσε, τι είναι ελληνόκτητος?
6: Είναι αυτός που είναι Έλληνας ο ιδιοκτήτης και για τη σημαία παίζουμε. Γυρνάμε όλο τον πλανήτη, ξέρω εγώ. Σημαία του Βαλού, σημαία Ανατολικού Τιμόρ. Ναι. Μια τέτοια φάση.
7: Αυτό είναι δόξα της ελληνικής ναυτιλίας, ναι, παρόλα αυτά.
6: Ναι, ναι, είναι.
7: Ο ελληνόκτητος.
6: Όχι, ο ιδιοκτήτης. Ο ελληνόκτητος. Ανοίξει Έλληνες. Τώρα ελληνικό. Στη σημαία δεν πειράζει.
7: Εντάξει. Οι σημαίες τώρα τι σημασία έχουν? Οι σημαίες τώρα.
6: Οι εφοπλιστές δεν έχουν πατρίδα. Λοιπόν,
7: ο Σπύρος Γραμμένος δίνει 5 ευρώ για εξοπλιστικά. Καλοφάγωτα. Θα πάρω εγώ εξοπλιστικά. Σπύρο, ευχαριστούμε. Μην ανησυχείς.
6: Ο ελληνόκτητος στόλος μεταφέρει το 1 τέταρτο του αμερικανικού LNG. Και εκεί δένουν κάποια πράγματα έτσι πολύ γλυκά.
7: Κάποια που έχεις ακούσει τώρα, που είπανε κάποιοι και μπορεί να μην
6: είναι ισχύουν. Είναι εφοπλιστές που εποφελούνται από αυτή τη συμφωνία. Αυτό δεν λέμε όταν λέμε ότι μεταφέρουν το LNG, το 1 τέταρτο. Έλληνες εφοπλιστές, προφανώς όχι για την ψυχή των γονιών τους, προφανώς γιατί αμείβονται γι' αυτό. Εδώ μεταφέρουν και το πετρέλαιο του Πούτιν, θα μου πεις, δηλαδή, εκεί που θεωρείται παράνομο. Αλλά μεταφέρουν και το αμερικανικό LNG. Οπότε είναι λογικό οι Έλληνες εφοπλιστές να στηρίζουν αυτή τη συνεργασία. Είναι επίσης πιθανό εκεί που έχουν επιρροή να υποστηρίζουν και από κανάλια π.χ. που έχουν επιρροή αυτή τη συνεργασία.
7: Να πάνε και μια βραδιά στον Αργυρό, ας πούμε.
6: Ναι.
7: Για να υποστηρίξουν αυτή τη συνεργασία. Ναι. Γιατί αυτά τα πράγματα γίνονται.
6: Λοιπόν,
7: να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εφοπλιστών κάποια στιγμή.
6: Σήμερα θα έχουμε δικαιώματα εφοπλιστών και δικαιώματα εργοδότων. Σας βλέπω ανυπομονείτε για το τελευταίο.
7: Λοιπόν, έγιναν πορείες διαμαρτυρίας. Έχουμε κάποιο βίντεο από τις
6: έχουμε δύο
7: πορείες
6: βίντεο.
7: Αυτές θα τα βάλουμε μαζί.
6: Ήτανε μέλη του ΚΚΕ, του ΠΑΜΕ, από οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, σωματείας, συλλογικότητες, σε διάφορα καλέσματα, σε αρκετές πόλεις της χώρας. Αναφέραμε και χθες, θα δούμε εικόνες από την Αθήνα. Το πρώτο βίντεο είναι από το Μένουμε Ενεργοί, το δεύτερο είναι από το 902.

0: και κλιμακώνουμε για πανελλαδική πανεργατική απεργία το επόμενο διάστημα. Τους χαλάσαμε τα σχέδια και συνεχίζουμε όλο το επόμενο διάστημα για να χάσουν τον ύπνο τους. Τα εργατικά σωματεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες θα συνεχίσουμε κάθε μέρα μέσα χώρους δουλειάς και στις γειτονιές για να δώσουμε το μήνυμα αυτό πατού ότι οι εργαζόμενοι παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας.
1: Λοιπόν, αυτές ήταν μερικές εικόνες, είπαμε από που προέρχονται τα βίντεο, από τα χθεσινά συλλαλητήρια στην Αθήνα. Αρκετός κόσμος, χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Κατάφεραν για λίγο να σπάσουν και τον αστυνομικό κλειό, γιατί υπήρχε αστυνομικός κλειός έξω από την Αμερικανική πρεσβεία. Ξεκίνησαν από το κέντρο της Αθήνας, περπάτησαν μέχρι την Αμερικανική και την Ισραηλινή πρεσβεία.
2: Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα για το οποίο ξέρουμε ότι αδειμονείται. Να δούμε πρώτα την δήλωση της κυρίας Μελέτη που πυροδότησε αυτή την κουβέντα. Είναι αυτό που λέμε η άλλη όχθη.
3: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Ευρωβουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, αν το είχατε ξεχάσει.
2: Ναι, αναφέρεται στα πάθη των εργοδοτών, προκαλώντας ένα μεγάλο κύμα γέλιο, σατυρικής αγανάκτησης από κόσμο που ζει σε κανονικές εργασιακές συνθήκες, δηλαδή ξέρει ότι η σχέση εργαζόμενου και εργοδότη είναι άνηση και συνεπώς το καταπιεζόμενο μέρος δεν μπορεί να είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη δύναμη, αυτός που έχει τη δύναμη να απολύει τον άλλον, αυτός που αμείβεται περισσότερο, αυτός που έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλά ξέρεις, όταν είσαι στο κόμμα στο οποίο μπορεί ο Πρωθυπουργός σου να πει ότι γνωρίζει ανθρώπους που εξαρτώνται από το μισθό τους για να ζήσουν, δηλαδή έχει και ανθρώπους, έχει συναντήσει, ας πούμε, δεν ξέρουν, είναι στον κύκλο του, μπορεί να έχει απλώς στιγμιαία διασταυρωθεί με ανθρώπους που δεν είναι ρεμπεσκέδες χαραμοφάιδες, που μπορεί και να δουλεύουν. Αυτό όμως του φάνηκε αξιομνημόνευτο. Έχει μια σημασία λοιπόν εδώ πέρα ότι μέσα σε ένα περιβάλλον όπου έχουμε εργατικά ατυχήματα, επιδείνωση της προστασίας της εργασίας, της θεσμικής διασφάλισης, της προστασίας της εργασίας, μέσα σε αυτό το περιβάλλον έχουμε και την κυρία Μελέτη να τραγουδάει τα πάθια και τους καημούς των εργοδοτών.
1: Το chat δίνει ρέστα, έχουμε ωραία σχόλια. Πάγωση σαν μπανιέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Μανίνα. Λευτεριά στους εργοδότες.
2: Έχουμε άλλα 5 ευρώ για Μελέτη από τον Σπύρο Γραμμένο, ο οποίος έχει ξεπαραδιαστεί σήμερα. Έχει συνολικά αθρηστικά, νομίζω ότι έχει δώσει γύρω στα 170 ευρώ. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Φαντάζομαι ότι δεν το βλέπουν όλοι, οπότε μπορώ να το πω.
1: Ναι.
2: Γύρω στα 170 με 180 ευρώ.
1: Έχει βγάλει το τσεκ των επιταγών ο Σπύρος Γραμμένος.
2: Χρήμα.
1: Ο Μιλτιάδης λέει την νιώθω την Ελεονόρα σαν μισθωτός υπάλληλος, μου χρωστάνε το επίδομα αδείας και 2 μισθούς. Δεν θα πω τίποτα, λέει, για να μην εκβιαστεί ο εργοδότης μου. Αυτή είναι η σωστή στάση, γιατί πας να ζητήσεις τώρα τα δικαιώματά σου και νιώθει και ο εργοδότης ότι πιέζεται, κατάλαβες. Εκβιάζεται λοιπόν από ανθρώπους που θέλουν το μισθό τους στην ώρα του, θέλουν να πληρώνονται υπερορίες. Εκβιάζονται οι εργοδότες, δεν γίνεται. Συν ότι πηγαίνουν άλλοι εργαζόμενοι και ζητάνε από τους εργοδότες εκβιαστικότατα να δουλεύουν και 13 ώρες. Και τι να κάνει ο εργοδότης, να μην πει ναι. Υποκύπτει λοιπόν στον εκβιασμό του 13ωρου ο εργοδότης. Και έτσι ο εργαζόμενος, αυτό που έστελναν μηνύματα στην Κεραμαίος και τους το ζητούσαν, γιατί όλα δένουν γλυκά, δουλεύουν 13 ώρες εκβιάζοντας παράλληλα τους κακόμοιρους εργοδότες.
2: Με τις εργοδότριες είμαστε μαζί, μπουρλότο και φωτιά σε κάθε μισθωτή. Μίστερ Γέλος, ευχαριστούμε.
1: Καλά, μα γίνει πορεία ήδη, όλο το υλικό είναι...
2: Υπάρχει μια
1: είναι έτοιμο, είναι
2: viral
1: έτοιμο.
2: Σατυρική συγκέντρωση, μια... ένα κάλεσμα σε απεργία εργοδοτών, σατυρικό, που έχει κυκλοφορήσει.
1: Ξέρετε

0: Πόσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκβιαζόμαστε από την προκαταβολή φόρου? Τι λέει η κυρία κυριολεκτικά? Την προκαταβολή φόρου πότε είπε θα τη μειώσει? 2020. Όχι τώρα. Θα τη μειώσει την προκαταβολή φόρου η κυβέρνηση. Λίγη υπομονή να κάνετε και να ψηφίσετε, κυρία Μητσοτάκη.
1: Ναι, εντάξει, το λέμε απλώς. Καταλαβαίνουμε ότι είναι από τις περιπτώσεις που είναι μια δήλωση. Είναι ευρωβουλεύτρια παρόλα αυτά. Και είναι μια δήλωση κάπως χαρακτηριστική αυτού του κλίματος, όπου κάνεις αυτό που γενικά δεν πρέπει να κάνεις. Γιατί η κανονική δεξιά λογική είναι να στηρίζεις τα συμφέροντα των λίγων χωρίς ταυτοχρόνως να το λες, δεν το διαφημίζεις αυτό. Εδώ μερικές φορές μπορεί κανείς να το κάνει και με λίγη αφέλεια παραπάνω.
0: Ο απαράδεκτος...
1: Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, αφέντη μπορείς χωρίς εργατικά. Ο Σπύρος Γραμμένος και μπορεί και να το μελοποιήσει κιόλας.
0: Ο απαράδεκτος νούμερο ένα, δηλαδή υπάρχει και νούμερο δύο, νούμερο τρία. Πέτυχα τον κύριο Ρούμπιο, είναι ο κύριος Ρούμπιο που συνάντησε τον απαράδεκτο. Πολύ εγκάρδιος άνθρωπος μας λέει.
1: Το πιστεύω.
0: Σας ανέφερα και στέλνει χαιρετίσματά του, δεν αποκλείεται να βλέπει τώρα το live.
1: Good afternoon, good evening, Mr. Rubio from the pharma of animals. Hello, bye bye. Γιατί θέλεις να έχεις και ένα πόδι στο εξωτερικό, να έχεις μια απεύθυνση κάπως πιο πλατιά και σε άλλες χώρες. Θα συζητήσουμε λιγάκι για ένα θέμα που αφορά το προσφυγικό, αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται πρόσφυγες και προσφύγησες στην χώρα μας. Είναι μια ανακοίνωση της RSA, η Οργάνωση Υποστήριξης Προσφύγων στο Αιγαίο. Προσέξτε τι καταγγέλει. Λέει ότι πρόσφυγες και προσφύγησες που εμφανίζονται στις αρχές για να ζητήσουν άσυλο συλλαμβάνονται και διώκονται ποινικά για αδικήματα παράνομης παραμονής. Αυτό που λέγαμε ποινικοποίηση της μετανάστευσης, κατά σφοδρή παράβαση στοιχειωδών νομικών κανόνων. Η Αττική, σημειώνεται, βρίσκεται χωρίς πρόσβαση στο άσυλο. Έχουμε μια άσυλο-free περιφέρεια εδώ πέρα.
0: Έχουμε και την προσπάθεια της κυβέρνησης να περάσει και επίσημα πανευρωπαϊκά ο κανόνας ότι υπό συγκεκριμένες περιπτώσεις θα επιτρέπεται η αναστολή του δικαιώματος στο άσυλο σε έκτακτες συνθήκες, σε συνθήκες κρίσης. Αυτό που έχει προσπαθήσει να κάνει, ας πούμε, όταν είχαμε τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη.
1: Αναφέρουν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Εξηγούν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά θα ήθελα να διαβάσω αυτές τις περιπτώσεις γιατί νομίζω ότι βοηθάνε να καταλάβουμε λιγάκι περί τίνος πρόκειται, διότι. Φυσικά είναι διαφορετικό να αναφέρεσαι σε μια νομική ρύθμιση, είναι διαφορετικό να αναφέρεσαι σε αριθμούς και κάπως ελπίζουμε ότι δίνει μια λίγο πιο δραματική εικόνα της πραγματικότητας που αντιστοιχεί σε αυτές τις αποφάσεις, αν ακούσεις περί τίνος πρόκειται. Σε φυλακή της Αττικής κρατείται η Μαρζιά. Προσφύγησε που εγκατέλειψε το Αφγανιστάν μαζί με την κόρη και τα εγγόνια της, γιατί κινδυνεύουν από το καθεστώς των Ταλιμπάν. Η οικογένεια διαχωρίστηκε βία στο ταξίδι. Στην Ελλάδα έφτασαν μόνο η Μαρζιά και δύο από τα εγγόνια της. Πριν 10 μέρες ζήτησαν άσυλο αυτοπροσώπου στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μαλακάσας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, της αρμόδιας υπηρεσίας για την διαλογή νεοαφιχθησών και νεοαφιχθέντων και την καταγραφή των αιτημάτων ασύλου. Όμως, όχι μόνο δεν επιτράπηκε είσοδο στην οικογένεια, κλήθηκε η αστυνομία, συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα, όπου η Μαρζιά διαχωρίστηκε από τα εγγόνια της χωρίς να γνωρίζει την τύχη τους ή να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους. Η Μαρζιά οδηγήθηκε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση και πρόστιμο 5.000 ευρώ για το αδίκημα της παράνομης παραμονής, χωρίς ποτέ να καταγραφεί το αίτημα ασύλου της. Οδηγήθηκε στη φυλακή όπου παραμένει ως σήμερα. Λίγα χιλιόμετρα από την Μαλακάσα κρατούνται η Ζαχρά και η έφηβη κόρη της, η Σαριφά, από το Αφγανιστάν. Διέφυγαν από συνθήκες χρόνιας ενδοοικογενειακής βίας που πλήττουν ακόμη την υγεία τους, ενώ η μητέρα πάσχει και από σοβαρά ιατρικά προβλήματα. Όταν εμφανίστηκαν στον ΚΙΤ Μαλακάσας πριν δύο εβδομάδες για να ζητήσουν άσυλο, κλήθηκε η αστυνομία, κάλεσαν τους μπάτσους λογικό, τις συνέλαβε και τις οδήγησε σε αστυνομικό τμήμα. Η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη στη Ζαχρά, ορίστηκε η δίκη 10 ημέρες αργότερα. Και στο ενδιάμεσο, λέει, επιστράφηκαν στη Μαλακάσα, ξεκίνησαν διαδικασίες για την καταγραφή του αιτήματος ασύλου, καθώς είχαν εκφράσει ρητά τη βούλησή τους για άσυλο. Το ΚΙΤ Μαλακάσας δεν τήρησε τις προθεσμίες του νόμου. Προτού καταγραφεί το αίτημα ασύλου της οικογένειας, η Ζεχρά μεταφέρθηκε στο δικαστήριο, καταδικάστηκε υπό αμφιλεγόμενες συνθήκες και με ελλιπείς διαδικαστικές εγγυήσεις σε 2 χρόνια φυλάκισης για παράνομη παραμονή. Η ποινή της ανεστάλλει υπό τον όρο ότι θα γυρίσει αμέσως στο Αφγανιστάν. Εκτότε κρατήθηκε μαζί με την κόρη της αστυνομικά κρατητήρια, ενώ μόλις χθες το βράδυ μεταφέρθηκαν και πάλι στο ΚΙΤ Μαλακάσας. Καμία γυναίκα δεν μπορεί να επιστραφεί στο Αφγανιστάν, σημειώνουν στην ανακοίνωση, καθώς τα μέτρα των Ταλιμπάν ισοδυναμούν με 2 ξυλόγο φύλου, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν. Έχουμε αυτές τις 2 περιπτώσεις.
0: Έχουν αλλαχτεί τα ονόματα για λόγους προστασίας των συγκεκριμένων γυναικών, αναφέρει η οργάνωση υποστήριξη προσφύγων στο Αιγαίο. Θα βάλουμε και το σχετικό link. Και όπως εξηγεί, είναι 2 χαρακτηριστικές από τις δεκάδες περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί.
1: Αυτό που λέει η ανακοίνωση είναι ότι έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα από τη στιγμή που εκφράζουν το αίτημά τους προφορικά ή γραπτά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου. Δεν είναι παράνομη η παραμονή τους εδώ. Υποχρεούνται να παραλαμβάνουν την αίτησή τους και να εξετάζουν να καταγράφει τις αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και η υποχρέωση είναι η διαλογή όσων βρίσκονται στη χώρα χωρίς χαρτιά, διαδικασία που γίνεται μέσα στα ΚΙΤ εντός νομίμων προθεσμιών. Με λίγα λόγια, αυτό που συζητάμε τώρα είναι ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, εκφράζουν την βούλησή τους να εξεταστεί το αίτημα ασύλου που καταθέτουν και εμείς τους μπουζουριάζουμε, τους στέλνουμε την αστυνομία, καταδικάζονται για παράνομη είσοδο στη χώρα, 2 χρόνια φυλακή, 5.000 ευρώ ή γύρνα πίσω στο Αφγανιστάν. Απλώς νομίζω έχει μια σημασία να αντιληφθούμε πώς περίπου είναι αυτές οι ζωές. Τώρα εδώ είναι ένα παράδειγμα που είναι το μείγμα, αυτό το κοκτέιλ που περιλαμβάνει την κακοποίηση, τα ιατρικά προβλήματα, την προσφυγιά και την καταδίκη για παράνομη είσοδο. Αυτά είναι τα μέτρα για τα οποία υπερηφανεύεται η κυβέρνησή μας.
0: Ναι, και γίνεται και σποτά και το διαφημίζει αυτή την περίοδο η κυβέρνηση. Διαφημίζει την αντιπροσφυγική πολιτική με σποτά και στο ραδιόφωνο. Το γράφετε και στο chat. Είναι για να καμαρώνει σίγουρα κάποιος όταν διώκεται για τέτοιες. Όταν πραγματοποιεί τόσες παραβιάσεις στοιχειωδών δικαιωμάτων, διώκεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις επαναπροωθήσεων που έχουν φτάσει μέχρι εκεί και θα φτάσουν και περισσότερες στο μέλλον. Αυτή είναι η μόνη δίωξη. Έχουμε σε επιμέρους διώξεις έχουμε αυτές για τα μεγάλα ναυάγια.
1: Να περάσουμε να κουβεντιάσουμε για τη Γαλλία. Υπάρχει ένα βίντεο το οποίο κατά πάσα πιθανότητα το έχετε δει, αλλά και να το έχετε δει θα χαρείτε να το ξαναδείτε. Αλλιώς είναι μια ωραία στιγμή. Είναι ο τοπικός αριστερός δήμαρχος, ο οποίος βάζει το σώμα του ασπίδα ανάμεσα στους αστυνομικούς και τους μαθητές, αντί να είναι με το πλευρό των μπάτσων να κοπανάει και αυτό στα παιδιά να ηρεμήσει η χώρα, έχει πάει με την πλευρά των μαθητών. Βγάλε άκρη τώρα με τον καθένα. Και βεβαίως μετά τον φυσουνιάζουν και υπάρχουν βίντεο αργότερα που τον δείχνουν να σκουπίζει τα μάτια του. Να δούμε όμως αυτό το βίντεο πρώτα.
0: Είναι ο δήμαρχος του Σεν-Ντενί, ο Μπαλί Μπακαγιοκό, είναι πολιτικός της ανυπότακτης Γαλλίας, το κόμμα της Γαλλικής Αριστεράς, με επικεφαλής τον Ζαν-Λιουκ Μελανσόν. Είναι από την παρουσία του στα χθεσινά συλλαλητήρια. Στη μεγαλύτερη μέρα δεν κοπάζουν οι διαδηλώσεις στην Γαλλία. Κατεγράφει χθες η μεγαλύτερη μέρα κινητοποιήσεων. Ξεκίνησαν ως μαθητικές κινητοποιήσεις. Τώρα φοιτητές, συνδικάτα κατεβαίνουν και αυτά στους δρόμους.
1: Και ποιος άλλος? Και ο Φαραντούρης. Το είδα στην ομάδα αλήθειας που το έχει
0: κάνει. Και ο Νίκολας Φαραντούρης.
1: Το έχει κάνει ένα ηρωνικό σποτάκι που κοροϊδεύει τον Φαραντούρη που συμμετέχει στις διαδηλώσεις. Τέλος πάντων, όσο μπορούμε και εμείς από την Ελλάδα να βοηθήσουμε στη μαζικοποίηση αυτών των διαδηλώσεων, εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για τα εκπαιδευτικά. Σου λέει δεν γίνεται τίποτα εδώ. Πάμε να στείλουμε τον Φαραντούρη στη Γαλλία τουλάχιστον.
0: Ναι, οι διοργανωτές μιλούν για 450.000 ανθρώπους που κινητοποιήθηκαν σε όλη την Γαλλία, περίπου 50.000 στο Παρίσι. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, ο αριθμός είναι 250.000
1: κλασικά στα μισά,
0: άνθρωποι. Ναι, στα μισά. Περίπου. Αυτά είναι παγκόσμια.
1: Παγκόσμια αριθμητική αυτή, ότι οι αρχές υπολογίζουν στο μισό.
0: Ναι. Είχαμε 488 συλλήψεις και άγρια καταστολή, όπως φάνηκε λίγο και στο βίντεο με τον Δήμαρχο. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, εκατοντάδες σχολεία βρίσκονται υπό κατάληψη. Μαθητές από 15 έως 17 ετών ξεκίνησαν να βγαίνουν στους δρόμους, διαμαρτύρονται για ελλείψεις καθηγητών, υπερφορτωμένα προγράμματα, ετοιμόρροπες αίθουσες διδασκαλίας, κρατήστε το αυτό λίγο, και κτίρια που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξανόμενες θερμοκρασίες. Στο Γαλλικό Πρακτορείο μίλησε ο Τωμά, ένας 17χρονος μαθητής από προάστιο του Παρισιού. Λέει ότι σε ορισμένες αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου του λείπουν θρανία και καρέκλες, ενώ στις τουαλέτες δεν υπάρχουν πόρτες, χαρτί υγείας και σαπούνι. Θέλουμε απλώς καλύτερες συνθήκες για να διαβάζουμε. Επίσης, υπάρχει και ένας αντιπολεμικός χαρακτήρας αυτών των κινητοποιήσεων, καθώς ζητάνε μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων για να δοθούν λεφτά στην παιδεία. Πανό κοντά στην πλατεία Δημοκρατίας που λέει εγκαταλελειμμένα σχολεία, θυσιασμένη νεολαία. Αυτές είναι μερικές από τις εικόνες που έρχονται από την Γαλλία.
1: Αν νομίζετε όμως ότι βία είναι η πόλεμη, βία ασκείται μόνο από τους μαθητές. Ο Πρωθυπουργός απάντησε, λέει, στις διαδηλώσεις, λέγοντας στους βουλευτές ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοχής στη βία. Αυτό είναι παλιό το κόλπο, mm-hmm. Το λες εκεί πέρα. Το να πυρπολείται ένα λύκειο δεν βελτιώνει την κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πού και πού, μερικές φορές μπορεί να κάνει καλό. Να υπάρχουν και ταραχές. Οι ταραχές αυτές είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί κάτι να ταρακουνηθεί. Δεν είναι ότι πάνε και πολύ καλά όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, εμείς είμαστε στη φάση εδώ που δοκιμάζουμε με Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντάξει.
0: Δοκιμάσαμε μία τετραετία.
1: Ξαναδοκιμάζουμε. Είμαστε στη φάση που δεν θέλουμε να βιαστούμε. Υπάρχει περίπτωση να δώσουμε μία ακόμη τελευταία ευκαιρία όμως στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί άμα δεν τα καταφέρει ούτε την τρίτη φορά, πιστεύω ότι μετά είναι προβληματικό το μοντέλο. Δεν φταίμε εμείς μετά. Είναι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα μπορεί άμα του δώσουμε τρεις ευκαιρίες και τις σπαταλήσει.
0: Και έλυσε και το στεγαστικό σε αντίθεση με τον άλλον, τον Σάντσεθ, τον οποίο τον κατηγόρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι απέτυχε να λύσει το στεγαστικό. Αυτό έγινε χθες. Εν τω μεταξύ, ο Σάντσεθ πέρασε μέτρα για το στεγαστικό με τρόπο που προβλέπεται μέσα από όργανο που είχε καλύτερη πλειοψηφία με διάταγμα και λίγο μετά την προκήρυξη των πρόωρων εκλογών, αλλά απέτυχε στο στεγαστικό, δεν πήρε μαθήματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Εμείς να πούμε πώς τα έχουμε μοιράσει. Εδώ πειραματιζόμαστε με Κυριάκο Μητσοτάκη να δούμε τι θα γίνει. Γαλλία έχουμε στείλει Φαραντούρη και παρακολουθούμε την εξέλιξη των κινητοποιήσεων, mm-hmm. Και στο μεταξύ σε εμάς, επειδή συζητάμε τώρα για τις κτηριακές υποδομές, σε εμάς σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλές οι κτηριακές υποδομές και πολύ σπάνια πέφτουν ταβάνια να μας πλακώσουν. Υπάρχει ανασκόπηση με θέματα ταβάνια, γιατί ξεκινήσαμε να βλέπουμε πόσα είναι και ανακαλύψαμε ότι υπάρχει ένας καταιγισμός από σχετικά δημοσιεύματα, οπότε αφιερώσαμε ένα επεισόδιο της ανασκόπησης στα ταβάνια. Εδώ θα δούμε το πιο πρόσφατο τέτοιο κρούσμα. Είναι από τη Λαμία. Είναι από ένα σχολείο στην Λαμία. Αυτό που θα δείτε.
2: Από κάτω. Χαραλάμπου Σταύρος, λέγομαι, διευθυντής του Τρίτου Λυκείου Λαμίας. Τι συνέβη σήμερα εδώ? Κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας, τη της τέταρτης διδακτικής ώρας, την ώρα του μαθήματος, ένα κομμάτι σοβά από το ταβάνι ξεκόλλησε ξαφνικά και έπεσε πάνω στα παιδιά και στα θρανία και στους μαθητές. Κάναμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ενημέρωσα και τον διευθυντή μου της δευτεροβάθμιας και τον Δήμο, τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Παρχαρίδη και την μηχανικό, την κυρία Αντωνοπούλου και περιμένω από στιγμή σε στιγμή να έρθουν να ελέγξουν τη στατικότητα γιατί έπεσε και όλα αυτά. Το ΕΚΑΒ και ήρθαν εδώ για προληπτικούς λόγους να δουν τα παιδιά. Ήρθε ο γιατρός και το ΕΚΑΒ. Ήταν μια χαρά τα παιδιά στην υγεία τους, δεν έχουν κάποια θέματα. Απλά για προληπτικούς λόγους ο γιατρός συνέστησε να τους πάμε μια στο νοσοκομείο για κάποιες εξετάσεις. Θεωρώ ότι δεν έγινε κάποιο σοβαρό ατύχημα, αλλά ήταν Θεού θέλημα και δεν έγινε.
3: Έπεσε στα κεφάλια του σοφρά. Δηλαδή δεν έχουν κάποιο άνοιγμα στα κεφάλια.
2: Όχι, όχι, δεν υπάρχει ούτε πληγή, ούτε τραυματισμό υπάρχει.
3: Αλλά ουσιαστικά έπεσε στο κεφάλι του.
2: Δυστυχώς, ναι, έπεσε στο κεφάλι του.
1: Τίποτα δεν έχει γίνει δηλαδή. Δεν έχει πέσει το κεφάλι του. Πώς κάνουν έτσι. Απλώς εκεί που είναι μια διδακτική
0: μάθημα,
1: αίθουσα.
0: Μια τέταρτη διδακτική ώρα και πέφτει ένα σοβά.
1: Κάτι θα είχαν πει και αυτά τώρα. Δεν μπορεί, δεν κάθονται ήσυχα.
0: Μήπως φώναζαν και από τις.
1: Μπορεί να φώναζαν, μπορεί να είπαν κάτι πάρα πολύ ενοχλητικό. Εγώ το νιώθω πολλές φορές. Αν λέει κάποιος κάτι, κοιτάζω προς τα πάνω, πώς πέσει το ταβάνι να μας πλακώσει. Οπότε έχει πέσει ένα σοβαρό κομμάτι, ένα αρκετά μεγάλο, ένα μεγάλο κομμάτι. Λέει εκεί πέρα ο διευθυντής ότι ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός για προληπτικούς λόγους. Τα πήγανε, ζήτησαν να έρθει το ΕΚΑΒ. Δεν έχει υπάρξει τραυματισμός. Απλώς να πούμε ότι ας αφήσουμε εμείς τη Γαλλία να δοκιμάζει την μέθοδο των κινητοποιήσεων. Εμείς δοκιμάζουμε αυτό το άλλο μοντέλο που περιγράψαμε.
0: Εμείς έχουμε μοντέλο που δεν έχουν σκεφτεί οι Γάλλοι όμως για ανακαινήσεις σχολικών κτηρίων. Δωρεές τραπεζών.
1: Και με τεράστιες πινακίδες μετά
0: και,
1: που ευχαριστείς τις τράπεζες.
0: Και πινακίδες τραπεζών στα σχολεία. Αυτό το σκέφτηκε ο Μακρόν. Και να διαφημίζει, να πανηγυρίζουν οι τραπεζίτες, να πανηγυρίζει η κυβέρνηση που οι τραπεζίτες κάνουν εταιρική κοινωνική ευθύνη και δίνουν
1: στα
0: ένα
1: σχολεία,
0: ελάχιστο μέρος των υπερκερδών. Ταμπέλες στα σχολεία. Εντάξει, δεν πρόλαβαν οι τραπεζίτες να τα φτιάξουν όλα τα σχολεία. Πώς κάνετε έτσι?
1: Στο κάτω-κάτω, παιδιά, δεν είναι και φιλανθρωπικά ιδρύματα. Όχι δηλαδή να τους φτάσουμε να τους εκμεταλλευτούμε επειδή οι άνθρωποι είχαν μια διάθεση κάπως γενναιόδορη να φτιάξουν μερικά σχολεία, να τους ζητήσουμε τα ρέστα, δεν έφτιαξες και τα υπόλοιπα.
0: Περίπου πότε ήταν αυτό? Χθες ή σήμερα? Βλέπω ερώτηση. Επίσης, μια ερώτηση για το αν είναι 5 μέρες κλειστοί οι δρόμοι. Είναι οι ρυθμίσεις στο κέντρο. Το είδα, αλλά να μην το παραλείψουμε, είναι μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Σήμερα το απόγευμα έχει τεθεί σε ισχύ και απαγόρευση συναθρήσεων και θα είναι κλειστά σημεία του κέντρου, γιατί Κοντζάμ Ρούμπιο ήρθε. Και όπως λέγαμε και χθες, θέλει ο κόσμος να βγει, να δείξει τη χαρά του. Και αυτός ο ενθουσιασμός δεν ελέγχεται εύκολα, αυτό θέλουμε να πούμε. Επίσης, για Γαλλία, να ξαναναφέρουμε ότι το άρθρο του Νίκου Σμυρναίου, που είναι και μέλος ανυπόταξης Γαλλίας, ζει στην Γαλλία. Έχουμε συνομιλήσει και μιλούσαμε και για τις γαλλικές
1: εκλογές. Άσχετος τώρα, δεν ξέρουμε εμείς από εδώ, ξέρει άλλος που ζει εκεί. Άσε κατακαημένε τώρα.
0: Όπου θα δείτε εσύ και το ιστορικό και τις αντιδράσεις, σε ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο άρθρο, αν δεν, για οποιοδήποτε άτομο δεν γνωρίζει το θέμα.
1: Είχαμε πει από χθες ότι θα μιλήσουμε για την. Πριν να περάσουμε, είχαμε πει από χθες ότι θα μιλήσουμε για τη Γάζα. Να μην το αφήσουμε για το τέλος. Θα έχουμε ένα μικρό κομματάκι για την Χρυσή Αυγή επαιτειακό, αλλά να πούμε πρώτα κάποια πράγματα για τη Γάζα. Είναι 3 χρόνια γενοκτονίας. Ξεκινάμε και εδώ με μερικά πολύ ομά αριθμητικά. 74.200 νεκροί, 175.000 τραυματίες, 2,15 εκατομμύρια εκτοπισμένοι. Είναι ένας χρόνος μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός. Λέγαμε την πρώτη μέρα ότι, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στους 1.400 οι νεκροί μόνο σε αυτή την περίοδο του τελευταίου έτους υποτιθέμενης εκεχηρίας. Και για την Γάζα, διαβάζουμε, το 82% των κτηρίων έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. 82% των 8 στα 10 κτίρια. Απαιτούνται ως 71 δισεκατομμύρια δολάρια και μια δεκαετία για την πλήρη αποκατάσταση. Όταν λέμε ότι έχει γίνει σώμα, κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό και αυτές οι εικόνες, οι δορυφορικές, οι συγκλονιστικές, που δείχνουν το τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Έχουμε επισιτιστική ανασφάλεια, υδατική ανασφάλεια, εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς επαρκή πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Και υπάρχει και μια ανακοίνωση των γιατρών χωρίς σύνορα.
0: Η ανακοίνωση εκδόθηκε χθες. Οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουν ιατρία στην Γάζα και είναι μια πάρα πολύ αξιόπιστη πηγή για να μεταφέρουν από το πεδίο αυτά που συμβαίνουν, όπως και οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται εκεί και έχουν δεχτεί και οι άνθρωποι των ανθρωπιστικών οργανώσεων αλλά και οι δημοσιογράφοι σειρά δολοφονικών επιθέσεων από τις Ισραηλινές δυνάμεις και για αυτόν τον λόγο ότι είναι τα μάτια του κόσμου για τη γενοκτονία στη Γάζα εδώ και χρόνια. Θα μου δώσετε μισό λεπτάκι.
1: Λοιπόν, ο χώρος... Όχι εσύ. Κλείσε εσύ. Λοιπόν. Ο χώρος στον οποίο μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι εξαφανίζεται. Οι συνθήκες που είναι απαραίτητες για να επιβιώσουν καταστρέφονται συστηματικά μέσω της συνεχιζόμενης βίας, του σκόπιμου αποκλεισμού βασικών προμηθειών και της καταστροφής των υπηρεσιών υγείας και των ζωτικών υποδομών. Οι ομάδες τους, λέει, υπέθαλψαν περισσότερες από 1.200 περιπτώσεις τραυματισμών από βία σε ολόκληρη τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τραυματισμών από εκρήξεις, πυροβολισμού, σωματική βία και εγκάβματα. Τα τελευταία 3 χρόνια περισσότερες από 200.000 περιπτώσεις τραυματισμών. Έχει πάλι τα ίδια στοιχεία, 74.000 νεκροί, πάνω από 20.000 παιδιά. Πάνω από 20.000 παιδιά, δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να το ακούσει κανείς αυτό. Φυσικά, αν μπείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στους λογαριασμούς του Άδων Γεωργιάδη, θα δείτε σήμερα μια ανακοίνωση συμπαράστασης για το Ισραήλ, γιατί φυσικά όταν έχει σκοτώσει 20.000 παιδιά, πώς να μην χρειάζεται να σου συμπαρασταθούμε.
0: Ναι, είναι ακόμη μια προσπάθεια σήμερα, είναι συνεχής αυτή η προσπάθεια, να προπαγανδιστεί ότι ξεκίνησαν όλα αυτά πριν 3 χρόνια, την 7η Οκτωβρίου του 2023. Δεν ξεκίνησε τίποτα πριν 3 χρόνια, μιλάμε για 80 χρόνια. Είναι πάρα πολλές δεκαετίες και πάρα πολλά ιστορικά καταγεγραμμένα γεγονότα που έχουν συμβεί, βλέπε Νάκμπα για παράδειγμα. Αλλά επανέρχεται αυτή η κουβέντα λόγω της επίθεσης Χαμάς που έγινε 7 Οκτωβρίου. Εγώ διάβασα Κυρανάκη, θέλω να σου πω. Εσύ διάβασες Άδωνη.
1: Κυρανάκη ήταν, τον θεωρείς δυνατό παίχτη?
0: Είναι πάντα δυνατός παίχτης ο Κυρανάκης. Του παίρνουν τη δόξα Άδωνης Βορύδης, αλλά είναι εδώ και χρόνια στους ανερχόμενους.
1: Στην αγάπη για το Ισραήλ θεωρείς ότι μπορεί να συγκριθεί κανείς άλλος με τον Άδωνη Γεωργιάδη?
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Δηλαδή το πάθος με το οποίο είχε πάλι να ταγκάρει την πρεσβεία, να αναφερθεί στα επιχειρήματα, τα κλασικά, στην προσπάθεια αυτή της αντιστροφής των ρόλων μεταξύ θήτη και θύματος, να μας πείσει ότι το Ισραήλ είναι το θύμα αυτής της ιστορίας και όχι ο ουρανοκατέβατος δυνάστης στην ζωή των Παλαιστινίων. Αλλά εντάξει, δεν κρίνουμε. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Μετά περνάει ο καιρός, έχει τις άλλες απόψεις του. Μετά έχει τις επόμενες απόψεις του. Ο Άδων Γεωργιάδης είναι κάποιος ο οποίος έχει αναπεριόδους τις απόψεις του, ως γνωστόν, με πολύ μεγάλη ποικιλία ως προς το πώς μπορεί να στέκεται απέναντι στους Εβραίους.
0: Καταγγέλει τον αντισημιτισμό αυτή την περίοδο.
1: Αυτή την περίοδο είμαστε στη φάση που καταγγέλει τον αντισημιτισμό.
0: Έχουμε κάνει και επεισόδιο ανασκόπησης αφιερωμένο στον Άδων Γεωργιάδη και στην αγάπη του για το Ισραήλ, που έχει και αυτή την προηγούμενη περίοδο που έλεγε τα ακριβώς αντίθετα.
1: Είναι τώρα που λέει ότι είναι αυτός ο πανάρχιος πολιτισμός και τα λοιπά, και μετά μπορείς να παρακολουθείς έτσι για να διασκεδάσεις την συζήτησή του με τον Πατριάρχη του Εθνικοσοσιαλισμού, τον Κώστα Πλεύρη, όπου ανέμιζε εκεί πέρα ένα φίλο και έλεγε ούτε σε αυτή τη σελίδα δεν χωράει η ιστορία του Ισραήλ. Εντάξει, τώρα ας μην ψάχνουμε συνέπεια σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε μία ακόμη επέτειο τη σημερινή ημέρα. Θα δούμε ένα βίντεο. Όσοι ζήσατε αυτή τη στιγμή είναι σίγουρο ότι δεν θα την ξεχάσετε, και το πιο πιθανό είναι ότι ο κόσμος που μας παρακολουθεί θα έχει κάποιες αναμνήσεις από αυτή την στιγμή, γιατί νομίζω ότι για όλο τον κόσμο του αντιφασιστικού κινήματος ήταν μια τεράστια σημασίας ιστορική στιγμή. Πάμε να δούμε το βίντεο και να μιλήσουμε μετά γι' αυτό.
4: Την προσοχή σας! Επόμενη ανακοίνωση του Τριμελούς Εφετείου. Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική εφετείου.

0: 6 χρόνια πριν. 7 Οκτωβρίου 2020.
1: Αυτή η εικόνα είναι έξω από το εφετείο. Είναι ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί, ακούει την ιστορική ανακοίνωση του αποτελέσματος ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση και μετά, Θάνο, τι γίνεται? Πογκρόμ. Πογκρόμ εναντίον της αστυνομίας. Κατευθείαν αρχίζουν να ρίχνουν μολότοφ και μάλιστα αυτές τις κρυφές μολότοφ που δεν εμφανίζονται στις κάμερες.
0: Ναι, είναι κάποια δευτερόλεπτα, ελάχιστα λεπτά που διαρκεί αυτή η πανηγυρική εικόνα, γιατί θα πρέπει να θυμίσουμε ότι μετά ξεκίνησε η επίθεση της αστυνομίας και ήταν τότε που ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, και τότε υπουργός, ενδιάμεσα έφυγε, πλέον έχει ξαναέρθει, έλεγε για 100-200 πόσες τις είχε βγάλει τις μολότοφ που πέσανε. Δεν είχε πέσει μία.
1: Ήταν πάντως μια πολύ χαρακτηριστική στιγμή κυβερνητικού ψεύδους που χρησιμοποιήθηκε ως πρόσχημα για την καταστολή, γιατί δεν ντράπηκε ο υπουργός όχι να μεγαλοποιήσει κάτι που έχει συμβεί, αλλά να κατασκευάσει από το τίποτε ένα ψεύδος με το οποίο η αστυνομία αποφάσισε να επιτεθεί στον συγκεντρωμένο κόσμο και να διαλύσει τη συγκέντρωση που γινόταν εκείνη την ώρα.
0: Μια ιστορική συγκέντρωση, μια ιστορική απόφαση. Κρίθηκαν ένοχοι. Μια απόφαση που ήρθε και απέναντι στην εισαγγελική πρόταση. Θα θυμάστε την κυρία Αδαμαντία Οικονόμου να καταδικάζει μόνο το Ρουπακιά και να υιοθετεί ουσιαστικά όλη την υπερασπιστική γραμμή των νεοναζί χρυσαυγητών. Τελικά ήρθαν οι καταδίκες για εγκληματική οργάνωση. Ακούτε και στο την ανακοίνωση της απόφασης στο βίντεο. Στη συνέχεια ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τις ποινές, δηλαδή η δίκη σε πρώτο βαθμό ολοκληρώνεται ένα μήνα μετά. Αν θέλετε να ξαναθυμηθείτε, έχουμε 4 επεισόδια ανασκόπησης για εκείνο το μήνα.
1: Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν την έχω ζήσει, γιατί ήμουν μέσα στο δικαστήριο. Ήταν πολύ λίγοι δημοσιογράφοι που ήταν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Οπότε την ώρα που συμβαίνει αυτό το πανδαιμόνιο έξω, αυτές οι πάρα πολύ συγκινητικές στιγμές, εγώ ακούω τα ελαφρυντικά. Ακούω δηλαδή τώρα μια συζήτηση η οποία φυσικά και είναι κάπως δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με το βασικό γεγονός που ήταν η καταδίκη των ναζί εγκληματιών, που επιβεβαιώθηκε και σε δεύτερο βαθμό πριν από λίγο καιρό. Θέλεις να πεις κάτι? Έχουμε μια σχετική συνέντευξη αυτό, ναι, για το θέμα αυτό. Η Νεκταρία Ψαράκη πήρε συνέντευξη από την Χρύσα Λύκου για το ντοκιμαντέρ που έχει κάνει, 11 χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής, οι άνθρωποι της. Στο ντοκιμαντέρ αυτό θα δείτε ότι μιλάνε οι πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας, δηλαδή θα δείτε συνεντεύξεις, βλέπουμε εδώ πέρα τα πρόσωπα εκτός από την Χρύσα Λύκου που δεν εμφανίζεται και στην κάμερα κιόλας. Θα δείτε τη Δήμητρα Ζόρζου, τον Κώστα Σκαρμέα, τον Δημήτρη Ψαρά, τη Μάγδα Φίσα. Θα δείτε πολλά από τα πρόσωπα της δίκης που συνομιλούν με τη Χρύσα Λύκου και αφηγούνται τον τρόπο με τον οποίο έζησαν αυτή την πάρα πολύ σημαντική εμπειρία, την ιστορική εμπειρία.
0: Ναι, είναι παραγωγή της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Σελήνη Οκέα, σκηνοθεσία του Στέλιου Ζαχαρίου. Προβάλλεται για το κοινό από τις 9 Οκτωβρίου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου ήδη είναι sold out και έχουν ανακοινωθεί νέες προβολές από τις 10 έως τις 14, είναι στο Σινόμπο Όπερα. Να διαβάσετε την συνέντευξη που έδωσε η Χρύσα Λύκου στην Νεκταρία Ψαράκη. Θα βάλουμε και το σχετικό link. Το ντοκιμαντέρ ασχολείται και με όλα τα θύματα της Χρύσης Αυγής. Θύματα της Χρύσης Αυγής δεν είναι μόνο δεν αφορούν μόνο τις υποθέσεις που βρέθηκαν στο δικαστήριο. Να θυμίσουμε ότι η δίκη της Χρύσης Αυγής αφορούσε τρεις υποθέσεις: τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, την επίθεση κατά των Αιγύπτιων αλλιεργατών και την επίθεση κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Αυτές οι τρεις υποθέσεις συνενώθηκαν, έμειναν έξω διάφορες άλλες, μεταξύ άλλων η δολοφονία Λουκμάν, για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και επιθέσεις από τη δεκαετία του 90 ακόμα.
1: Αναφέρει το συγκινητικό στιγμιότυπο, λέει, ήταν απόσταγμα όλων των χρόνων που έχουμε εμπλακεί στις αίθουσες των δικαστήριων και στον αντιφασιστικό αγώνα που δινόταν εκτός αιθουσών. Βγαίνοντας, η Μάγδα μας είπε: «Μην χαθούμε». Και έκανε ακόμη μεγαλύτερη τη φόρτιση του απογεύματος εκείνου. Σκέφτηκα ότι τίποτα από όσα έγιναν δεν γίνεται να χαθεί. Ότι όλα συνεχίζονται, από άλλο μετερίζει. Στο ντοκιμαντέρ συνομιλούμε με τη Μάγδα Φίσα για όλους τους λόγους του κόσμου, τη Δήμητρα Ζόρζου, αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, τον Κώστα Σκαρμέα, που είναι συνήγορος των Αιγύπτιων ψαράδων, τη Μαρίνα Δαλιάνη, που είναι συνήγορος της οικογένειας Φίσα, μιλάει ο Μάνος Μαλαγάρης, που είναι συνήγορος του ΠΑΜΕ, και η Ηλέκτρα Αλεξανδροπούλου από το παρατηρητήριο, από το Golden Dawn Watch, το οποίο νομίζω ότι εδραίωσε μια πρακτική η οποία έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη δημόσια συζήτηση έκτοτε. Τατιάνα Μπόλαρη, φωτορεπόρτερ, που έχει βγάλει τρομερές φωτογραφίες από τη δίκη. Ο Δημήτρης Ψαράς, ο οποίος εκτός από βαθύτερος και ουσιαστικότερος μελετητής της Χρυσής Αυγής, κατά την ταπεινή μου άποψη, σε επίπεδο βιβλιογραφικό, είναι επίσης ένας από τους ανθρώπους που έπαιξαν ρόλο στην δίκη, κατέθεσαν από τους βασικούς μάρτυρες. Όλοι και όλες φέρνουν τη ματιά τους για το ίδιο θέμα, λέει, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Και προφανώς αυτά αποκτούν μια διαφορετική επικαιρότητα όταν αρχίσουμε να τα σκεφτόμαστε σε σχέση με το σημερινό περιβάλλον, όπου, ξέρετε τώρα, από μια άποψη είναι μόλις χθες που έχουν συμβεί όλα αυτά, από μια άποψη είναι αρκετά μακριά. Είναι πολύ πιθανό ότι για πιτσιρίκια βιαστικής πολιτικοποίησης όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ μακρινό παρελθόν. Οπότε, καθώς έχουμε την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και μια ανανέωση του ενδιαφέροντος, η οποία, ξαναλέμε, το είπαμε και την πρώτη μέρα που συζητούσαμε για τον Κασιδιάρη, δεν προκύπτει ακριβώς αυθόρμητα. Είναι μια ανανέωση του ενδιαφέροντος που προσεκτικά και με συνέπεια συντηρείται από τα κανάλια τα οποία φροντίζουν να είναι πάντοτε εκεί. Το λέει και η Χρύσα Λύκου. Κάνει και μια ανάλυση για το πώς λειτουργούν τα social media σε όλη αυτή την υπόθεση, η οποία με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Έχει τύχει να τα κουβεντιάσουμε και με άλλη αφορμή και περιγράφει ακριβώς αυτό που σκέφτομαι και εγώ για το θέμα. Δηλαδή, ότι νομίζουμε ότι ζούμε σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, σε ένα διαφορετικό σύμπαν από αυτά που γίνονται στα social media, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε πάρα πολύ δέσμοι ακόμα της ατζέντας που επιβάλλει η τηλεόραση.
0: Ο Γιάννης γράφει ότι ο Ψαράς με τον ιό νομίζω ασχολούνται με την Χρυσή Αυγή ακόμα από τη δεκαετία του 90. Ναι, είχε καταθέσει ο Δημήτρης Ψαράς και το δικαστήριο. Ήταν πολύ σημαντική η κατάθεσή του για το καταστατικό, δεν ήταν?
1: Το ίσως πιο σημαντικό. Το καταστατικό, ναι. Ναι. Είναι,
0: το καταστατικό της Χρυσής Αυγής,
1: σημαντικός μάρτυρας, ναι. Για μια σειρά από θέματα είναι πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του. Διαβάζω τώρα είδηση. Περιστέρη φασιστική επίθεση με ναζιστικά σύμβολα στο χώρο της αριστερής κίνησης. Είναι η αριστερή κίνηση Περιστερίου. Πήγαν και πατήσανε ναζιστικά σύμβολα. Λένε οι ίδιοι, οι δράστες είναι οι ίδιοι που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εφοπλιστών και του μεγάλου κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων.
0: Τώρα, υπερβολές. Μόνο μερικές εκατοντάδες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις έκαναν οι χρυσαυγίτες υπέρ των εφοπλιστών. Όταν ήταν στη Βουλή, υπήρξε ένα ανθρώπινο ενδιαφέρον, γιατί όπως και οι εργοδότες και οι εφοπλιστές, να δείτε πόσο πιέζονται. Εκβιάζονται, θα λέγαμε.
1: Είναι αυτό που του λες τώρα, εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Πέσαν τα καράβια σου έξω, αυτό που λες. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί και ο φασίστας να παρηγορήσει έναν εφοπλιστή να φροντίσει να ψηφίσει συμμορφωνόμενος με το δικό του συμφέρον. Επιτίθενται βία σε όποιον αγωνίζεται, σε όποιον διαφέρει, σε όποιον δεν χωράει στα ναζιστικά τους πρότυπα. Και στην ανακοίνωσή τους συνδέουν την πολιτική αυτή με τη ρατσιστική πολιτική των δολοφονιών στα σύνορα, τη συγκάλυψη του εγκλήματος της Πύλου, την εξόντωση των προσφύγων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τη συμμετοχή της Ελλάδας στις πολεμικές εκστρατείες στο πλευρό Τραμπ και Νετανιάχου. Ζητούν από τον κόσμο να σταθεί στο πλευρό τους και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, γιατί υπάρχει μια, κάπως θα το πω ευγενικά, υποκριτική αγανάκτηση του ακραίου κέντρου όταν έρχεται αντιμέτωπο με τον φασισμό, που προσπαθεί ξαφνικά να προσποιηθεί ότι αποτελεί ένα οχυρό της αληθινής δημοκρατίας απέναντι στα ακραία φαινόμενα του ναζισμού, ενώ αυτό το οποίο εμείς παρακολουθούμε και που σωστά εντοπίζει και περιγράφει και η ανακοίνωση αυτή που σας διάβασα, είναι ότι όλα αυτά δεν θα ήταν εύκολο να υπάρξουν χωρίς να έχει καλλιεργηθεί το κλίμα αυτό του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Αν δεν έχεις δηλαδή το Μητσοτάκη να σου λέει για τον Εύρο πώς βάζαν τις φωτιές οι μετανάστες χωρίς στοιχεία, αν δεν έχεις δηλαδή μια πολιτική που να πνίγει εκατοντάδες ανθρώπους στην πύλο και μετά να συζητά επίμονα, χυδαία για διακινητές, να παίρνει τώρα τους ανθρώπους που είχαν μόλις σωθεί από το ναυάγιο και καθώς ήταν βρεγμένοι με τα ρούχα ακόμα, να τους εκβιάζει για να καταθέσουν εναντίον των συγχωριανών τους εκεί πέρα ή των άλλων επιβατών του πλοίου ότι ήταν διακινητές. Αν δεν συμβαίνουν όλα αυτά με έναν τρόπο που είναι εντελώς κανονικοποιημένος για το μέσο άνθρωπο, δεν θα ήταν εύκολο ξαφνικά να εμφανιστούν από το πουθενά οι Ναζί και να βρουν ένα έδαφος στο οποίο να μπορούν να λένε αυτά που λένε. Είναι η φράση του Χορκχάιμερ ότι δεν μπορείς να μιλήσεις για τον ναζισμό χωρίς να μιλήσεις για τον καπιταλισμό. Έχει πολλές ερμηνείες. Ξεκινά από μια ερμηνεία της σημασίας της δύναμης, δηλαδή ότι πριν να γίνει σύνθημα των Ναζί ήταν βασική αξία του καπιταλισμού η επικράτηση του ισχυρότερου. Οπότε σε όλα αυτά τα υποκριτικά δάκρυα των κεντρών και κεντροδεξιών για το πόσο σοκαριστικό τους φαίνεται ότι ανεβαίνει η ακροδεξιά, ας επιμείνουμε λέγοντας ότι αν σοκάρονται μπορούν να κοιταχτούν και στο καθρέφτη.
0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει μία είδηση και έχουμε αφήσει μία είδηση και μία μεγάλη προσωπικότητα, Κωνσταντίνε.
1: Είναι η είδηση και η προσωπικότητα, είναι η προσωπικότητα ανήκει στην είδηση ή έχουμε αφήσει μία είδηση και μία προσωπικότητα?
0: Όχι, η προσωπικότητα ανήκει στην είδηση. Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα του πολιτισμού, της πολιτικής, για την οποία έχει κυκλοφορήσει μία είδηση.
1: Περίμενε.
0: Όντως δεν το θυμάται, δεν το
1: έχουμε. Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός.
0: Εντάξει, ναι.
1: Εντάξει, το κατάφερα. Ταλαντευτήκαμε. Είναι λίγο τρας είδηση. Αλλά από την άλλη λέμε, είναι και πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού.
0: Είναι και ζημία 5 εκατομμυρίων του Δημοσίου.
1: Είναι και ένα κόμμα το οποίο υπήρξε στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση. Και δεν έχουν περάσει τυχαίοι άνθρωποι από εκεί. Έχει περάσει ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης.
0: Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ο Θάνος ο Πλεύρης, ο Μάκης ο Βορύδης.
1: Ουσιαστικά δηλαδή.
0: Τα καλύτερα memes που έχω δει ποτέ είναι αυτό με τα χελονοντζάκια και τον ποντικό που ήταν Καρατζαφέρης, ο πρώτος, ο δάσκαλος, και τα χελονοντζάκια έχουν από κάτω Άδωνης, Πλεύρης, Βορύδης.
1: Εντάξει, είπε ότι και πολύ αργήσαν, είπε ο Καρατζαφέρης, και ότι δεν έχει γνωρίσει χειρότερο άνθρωπο από τον Καμπούρη. Είναι μια απάτη εκεί πέρα που φτιάχνανε ψεύτικες εταιρείες με πλαστά παραστατικά και τις βουλιάζανε μετά χρεώνοντας το δημόσιο. Ο Καρατζαφέρης που το λέει αυτό έχει καταδικαστεί για το πόθεν έσχες, έχει αρχικά αθωωθεί για τις offshore, αλλά εκκρεμεί η απόφαση για τον καταλογισμό του ποσού που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Οπότε δεν έχει ακριβώς τελειώσει η ιστορία με τον Καρατζαφέρη και αυτά τα 6,5 εκατομμύρια που ψάχναμε να βρούμε από πού προήλθανε, που ήταν η φοβερή δήλωση ότι είναι καταστεναχωρημένος για το λάθος της λογίστριάς του. Αυτή ήταν η δήλωσή του που δέχτηκε και το δικαστήριο, ότι είναι καταστεναχωρημένος που τον εξέθεσε η λογίστριά του, που την εμπιστεύτηκε σε ανθρώπινο επίπεδο και αυτή τον εξέθεσε. Αλλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του είναι μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν χθες σε μια υπόθεση απάτης σε βάρος του δημοσίου. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, διάβαζα σχετικά ρεπορτάζ, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνεργεία σε τέτοια απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφόρων. Θα εκβιάζεται και αυτός από τους εργαζόμενούς του. Λοιπόν, συνολικά κατηγορούνται 12 άτομα, έχουν συλληφθεί 11. Αυτό για το οποίο κατηγορούνται είναι ότι άνοιγε σειρά από εταιρείες και επιχειρήσεις, έβαζε χειρανθρώπους, δεν πλήρωνε εισφορές και φέσωνε έτσι τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό δημόσιο. 25 εταιρείες, διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα είχαν ανοίξει σε αυτό το διάστημα. Η ζημία είναι, εκτιμάται, άνω του 1,5 εκατομμυρίου, συνολικά ζημία στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων. Βέβαια δεν έχει καταδικαστεί ο άνθρωπος, οφείλουμε να το πούμε αυτό. Συνελήφθη, ο ίδιος λέει ότι είναι σκευωρία. Βέβαια, διαβάζεις τώρα υπόθεση απάτης και ένας άνθρωπος με ακροδεξίες απόψεις και λες δεν εκπλήσωμαι. Δηλαδή πουλούσε πολύ πατρίδα.
1: Ναι, γιατί είσαι προκατηλημένος.
0: Φέρεται, ενώ πουλάει πολύ πατρίδα, φέρεται.
1: Να μασάει από την πατρίδα.
0: Ναι.
1: Να ζημιώνει το ελληνικό κράτος.
0: Να ζημιώνει την πατρίδα. Απίστευτο. Δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Δηλαδή, λέω πολλές ελληνικές σημαίες. Μονίμως, αυτός την αγαπάει την ελληνική σημαία. Αυτός ο άνθρωπος, μάλλον είναι σκευωρία. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
1: Πώς κάνετε έτσι για μερικά εκατομμύρια? Είναι φοβερό ότι αυτό είναι το επιχείρημα Τραμπ. Κάθε φορά που αναφέρουν στον Τραμπ κάποιο από όλα τα σκάνδαλα, λέει αυτά τώρα είναι peanuts. Τι τα συζητάτε αυτά. Και μου αρέσει αυτό το επιχείρημα. Τέλος πάντων. Θέλω να πω, αν υπάρχουν ψηφοφόροι του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην εκπομπή μας που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι μια ιδέα και δεν πεθαίνει επειδή ένα πρόσωπο έτυχε να έχει μια δικαστική περιπέτεια. Mm-hmm. Αυτό θέλουμε να πούμε και ότι πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα, το έθνος, η ελληνική ιστορία, διάφορες σημαίες που κουνάμε αριστερά-δεξιά, αν είναι δυνατόν και παναγίτσες από πίσω, εικονίσματα και τέτοια, και πλαστά τιμολόγια. Αυτά νομίζω ότι συνθέτουν το πλήρες πορτρέτο.
0: Βεβαίως. Ως κάνετε έτσι για μερικά εκατομμύρια πλεμπέοι, που είναι...
1: Πώς τον πολεμάει ο Σαμαράς? Κοιτάξτε, είναι πιθανό. Είναι πιθανό γιατί ο Σαμαράς, επειδή πολιτεύεται σε αυτό το πολύ υψηλό επίπεδο ανάλυσης, επειδή ξέρει να θέτει τα ουσιαστικά θέματα, ξέρει από πού έχει να χάσει. Οπότε ο Φίλιππος Καμπούρης είναι από τους ανθρώπους που έχουν,
0: μια θέση σε αυτό. Έχει κερδίσει πάρα πολλές ψήφους, λένε οι δικές μας πληροφορίες, με την αναφορά του στα οστά του Σαμουήλ. Αν δεν καταλαβαίνετε τι λέμε, να βλέπατε την πρεμιέρα. Αλλά από όταν βγήκε ο Σαμαράς και μίλησε για αυτό το τεράστιο θέμα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, τη συμφωνία με τη Βουλγαρία που επεστράφησαν τα οστά του Σαμουήλ, εντάξει, εκεί
1: και πήραμε μόνο 48 κοιμήλια, μόνο 48.
0: Εκεί η εκλογική αντιπαράθεση τελείωσε.
1: Πες 50 ρε διάολε, 48 κοιμήλια. Τι είμαστε δηλαδή?
0: Εν τω μεταξύ έκανε νέα δήλωση ο Σαμαράς που λέει ότι δεν υπάρχει όραμα για τη χώρα από αυτούς που κυβερνάνε. Και θυμάσαι πρωθυπουργό το Σαμαρά που λες μέσα στο όραμα ήταν, που πήγαινε και υπέγραφε ό,τι του δίνανε. Δεύτερο μνημόνιο εφάρμοσε, είχε όραμα ο Σαμαράς.
1: Είναι και αυτό ένα όραμα για τη χώρα.
0: Εντάξει.
1: Τι θα κάνεις, ό,τι μου λένε.
0: Ναι.
1: Και γενικά είναι και από τα οράματα που πιάνουν εδώ που τα λέμε.
0: Σκέφτομαι να πουλήσω κι εγώ πατρίδα, με κούρασε η φτώχεια. Δίνουμε και συμβουλές επιχειρηματικότητας σε αυτή την εκπομπή.
1: Νομίζω είναι λίγο πιο πολύπλοκο. Δεν ξέρω.
0: Έχει κβαντική διάσταση το θέμα.
1: Δεν χρειαζόταν τώρα αυτό, γιατί ψηφοφόρους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού μπορεί να μην έχουμε, αλλά υποστηρικτές της Καριστιανού θα έχουν περάσει από εδώ. Οπότε τα κβαντικά αστεία, παρακαλώ, να λείπουν από την εκπομπή μας.
0: Free WiFi για όλους. Αυτό ήταν μια οραματική πολιτική. Αυτό προεκλογικό ήταν. Δηλαδή, φανταζόσουν να περπατάς στον δρόμο, θα πιάνεις WiFi από κάπου.
1: Και το είχε δώσει κιόλας με πολύ καμάρι ότι θα σας δώσω και μια είδηση. Πρετεντέρ ήταν αυτό.
0: Ναι. Έχει παύσει εκεί πέρα τώρα. Νομίζω είναι η ίδια συνέντευξη με το αισθάνομαι ότι θα κερδίσει.
1: Τέλος πάντων, θέλουμε να πούμε ότι είναι καλή ιδέα να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς. Μας έχουν λείψει όλα αυτά και θα τα χαρούμε. Λοιπόν. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο εδώ, πάλι μαζί.
0: 4 Λαπρινή Θωμά, χθες νόστιμο νήμα. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
5: Τι ιδέες είναι αυτές,
4: παππού? Η κλήση σας καταγράφεται.
5: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα?
6: Νύχτες στην έρημη Αγία Πετρούπολη.
7: Ένας ξεχασμένος κλόουν συναντά μια γυναίκα.
8: Όχι, όχι, μη με ερωτευτείτε.
7: Σας τορκίζομαι.
6: Λευκές νύχτες ενός κλόουν, του Βασίλη Κατσικονούρη.
7: Βασισμένος στην νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Ζουγανέλης.
7: Πρωταγωνιστούν Γιάννης Στεφόπουλος,
10: Μαρία Παπαλάμπρου.
11: Συμμετέχει ο Ευθύμης Γεωργόπουλος. Δευτέρα και Τρίτη στο θέατρο Μαβίλη.
6: Μόνο μια συνάντηση αρκεί να αλλάξει τα πάντα.
11: Προπόληση ticketservices.gr.
12: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
13: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
12: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
13: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
12: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
14: Με το κρύο τα ζώα υποφέρουν, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Μην αφήνεις το κατοικιδιό σου εκτεθειμένο. Η μόνιμη αλυσόδεση, όπως και η μόνιμη παραμονή σε ταράτσες και μπαλκόνια, εκτός από παράνομη, μπορεί να αποβεί και θανάσιμη. Εν μέσω ψύχους, χωρίς τροφή και κατάλυμα, τα ζώα πεθαίνουν σε λιγότερες από 24 ώρες. Άφησε τροφή για τα δέσποτα και πρόχειρα καταλύματα για να προστατευθούν. Βοήθησε τα φιλοζωικά σωματεία με τροφές, κουβέρτες, φάρμακα, φιλοξενίες για τα ζώα που φροντίζουν. Και αν θέλεις κατοικίδιο, σώσε ένα δεσποτάκι. Η φιλοζωή δεν είναι πολυτέλεια, είναι ζήτημα πολιτισμού. Και η αλληλεγγύη απέναντι σε όλα τα πλάσματα, ένδειξη ανεξάντλητης της ανθρωπιάς. Φιλοζωικό σωματείο Φλόρινας, η Πατούσα.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Ο Μάρκο Ρούμπιο βρίσκεται στην Αθήνα για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο διάλογος αυτός έχει πολύ συγκεκριμένη ατζέντα. Περισσότερα εξοπλιστικά, περισσότερες διευκολύνσεις στις αμερικανικές βάσεις, βαθύτερη εμπλοκή στους πολέμους ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, περισσότερο πανάκριβο αμερικανικό LNG.
16: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μετατρέψει τη χώρα σε στρατιωτικό και ενεργειακό προγεφύρωμα των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Σούδα, Αλεξανδρούπολη, πάτριο της Σαουδική Αραβία και επιχείρηση Ασπίδες. Τώρα υποδέχεται τον Υπουργό Εξωτερικών μιας κυβέρνησης που εξοπλίζει το Ισραήλ και κλιμακώνει τον πόλεμο στο Ιράν.
15: Όλα αυτά για μια πολιτική που κάθε άλλο παρά προσφέρει ασφάλεια. Γιατί οι κωδικοί των πυράβλων που αγοράζουμε εξακολουθούν να ανήκουν στο Ισραήλ. Η Ελλάδα εγκαταλείπει την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου που ήταν το κύριο όπλο της και μετατρέπεται σε στόχους.
16: Γι' αυτό εμείς στο Μέρα 25 Νοτική Αριστερά λέμε καμία συμμετοχή στους πολέμους, είπα ΝΑΤΟ Ισραήλ. Καμία συνεργασία με το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ. Να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις. Έξοδος από το ΝΑΤΟ. Να επιστρέψουν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις από το εξωτερικό.
15: Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας και αυτή που προσφέρει στη χώρα ασφάλεια και ειρήνη.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
17: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μία παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
18: Τα ζώα δεν απολαμβάνουν το σεξ όπως εμείς.
10: ούτε το επιλέγουν.
18: Γι' αυτά είναι μια τυφλή σωματική ανάγκη που τα εκθέτει σε δεκάδες κινδύνους και αυξάνει τον αριθμό των αδέσποτων.
10: Πώς θα σας φαινόταν η εικόνα εκατοντάδων αδέσποτων παιδιών που αργοπεθαίνουν στους δρόμους?
19: Στηρώστε τα ζώα σας και βοηθήστε στη στήρωση των αδέσποτων.
20: Stop. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
21: Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ζαρωτιάδη, κύριε Ευτυχίδη, εσείς να μιλήσετε τελευταίως κατά την επιθυμία σας και να μας πει μερικά πράγματα ο κύριος Ζαρωτιάδης που αφορούν στη συνάντηση Ξι Τραμπ και γενικά την Κίνα, αν έχει έρθει σε μια ισορροπία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στην ηγεσία έτσι ως υπερδύναμη. Να μας πείτε μερικά πράγματα και αν θέλετε λίγο κάτι να σχολιάσετε και λίγο τα οικονομικά και κυρίως αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με το πετρέλαιο, το αέριο κτλ. Και πού θα πάμε το χειμώνα, επειδή είστε και οικονομολόγος, θέματα το οποίο θα σχολιάσει αργότερα και ο κύριος Γερόκλης. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά. Σας βλέπω μέσα σε ένα αυτοκίνητο.
22: Ήθελα να ζητήσω εκ των προτέρων την κατανόησή σας, γιατί ήμουν σε μια εκδήλωση στις 40 εκκλησίες και τώρα είμαι στο αυτοκίνητο. Έχω σταματήσει, όμως μπορώ κάλλιστα να συμβάλλω στην κουβέντα σας, αν δεν είναι πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια μακρά ιστορική περίοδο όπου υπάρχει μια μεταφορά παραδείγματος από την Δύση στην Ανατολή. Αυτό είναι εμφανές, και λέγοντας Ανατολή δεν εννοώ μόνο την Κίνα, με προεξάχουσα την θέση της Κίνας σε αυτήν την μεταφορά ισχύως πολιτικής, οικονομικής, τεχνολογικής, αλλά και άλλες σημαντικές οικονομίες και κράτη και παρεμβάσεις όπως η Κορέα, όπως το Βιετνάμ, προφανέστατα η Ιαπωνία και επίσης σε πιο κοντινά μέρη στην Ινδία, που η Ινδία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, βέβαια τη σχολιάσουμε σε μια άλλη στιγμή. Αυτή η μεταφορά ισχύως και η μεταφορά κέντρου βάρους στο παγκόσμιο γίγνεσθε, νομίζω ότι συμβολικά αναδείχθηκε για να φτάσουμε στην επίσκεψη την προχθεσινή του ΣΥ, αναδείχθηκε μέσα στην κρίση, στην ένταση της κρίσης του Περσικού κόλπου, σε εξέλιξη της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης, όπου θα θυμάστε καλά ο πρόεδρος Τραμπ επισκέφθηκε τον Κινέζο πρόεδρο εν μέσω αυτής της εξέλιξης και την ίδια στιγμή μετά από 2-3 μέρες επισκέφθηκε τον Κινέζο πρόεδρο και ο πρόεδρος Πούτιν. Νομίζω ότι ο συμβουλισμός είναι ευδιάκριτος. Στην πρόσφατη επίσκεψη του Κινέζου πρόεδρου στην Ουάσιγκτον, νομίζω ότι επίσης έγινε εμφανές καταρχάς ότι πρόκειται για συνάντηση δύο

Πέραν από τις αυρότητες και τις γυναικόλογες και τους γυναικόλογους χαιρετισμούς, δέχθηκε την κατάθεση συγκεκριμένων απόψεων και κόκκινων γραμμών εκατέρωθεν και από την πλευρά της Αμερικανικής κυβέρνησης και την πλευρά της Κινέζικης. Οι πληροφορίες λένε ότι για το θέμα της Ταϊβάν, για παράδειγμα, η κινέζικη πλευρά προειδοποίησε ουσιαστικά την κυβέρνηση των ΗΠΑ να σκεφτεί με σύνεση τις όποιες κινήσεις της, ενώ αντιστρόφως η αμερικανική πλευρά για το ζήτημα του Ιράν, πάλι πληροφορίες διπλωματών λένε ότι ανέφερε πως είναι ανεπίτρεπτο να συνεχίζει τη στήριξη από την κινέζικη πλευρά. Βλέπουμε λοιπόν, με άλλα λόγια, μία ισομαχία δύο ίσου ύψους και ίδια σημαντικότητας εταίρων ή ανταγωνιστών. Και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν και επίσημα ανακοινοθέντα προφανώς αναδεικνύουν αυτό. Δείτε επίσης, το λέω έτσι συμβολικά, πόσο διαφορετική ήταν η συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ σε σύγκριση με την αήθη και εν είδη καουμπόι συμπεριφορά του όταν συναντά άλλους ηγέτες. Θέλω να πω επίσης δύο λόγια για την ίδια την εξέλιξη της Κίνας που έχει τρεις σημαντικές ποιοτικές διαφοροποιήσεις. Η πρώτη είναι ότι η Κίνα μέχρι το 2010 ήταν ένας χώρος προσέλκυσης και φιλοξενίας ξένων επενδύσεων. Τώρα αυτό έχει αντιστραφεί. Η Κίνα είναι ένας χώρος εξόδου επενδύσεων από την ίδια, είναι ένας χώρος εξαγωγής κεφαλαίων και μάλιστα εξαγωγής κεφαλαίων σε ιδιαιτέρως οικονομικά και πολιτικά σημαντικές περιοχές προεξάγουσας της Αφρικής αλλά και στη Λατινική Αμερική. Το δεύτερο ποιοτικό χαρακτηριστικό καινούριο στην εξέλιξη της Κίνας είναι ότι ήταν μια οικονομία και μια χώρα μίμησης και η εισαγωγής τεχνολογίας προκειμένου να αξιοποιήσει τα καλύτερα παραγωγικά κόστη κυρίως λόγω κλίμακας που μπορούσε να πετύχει. Σήμερα όμως είναι μια περιοχή η οποία εξάγει τεχνολογία, αναπτύσσει τεχνολογία και εξάγει τεχνολογία. Και αυτό έχει επίσης μια τεράστια σημασία για να καταδείξει τη θέση της στο διεθνές στερεώμα. Η τρίτη σημαντική αλλαγή που δεν τη συζητάμε τόσο πολύ, αλλά και από τις σχέσεις μου και τις επαφές μου και τις επισκέψεις μου, αλλά και από τα στοιχεία είναι εμφανής, είναι ότι η κινέζικη οικονομία κυρίως ήταν εξαγωγικά προσανατολισμένη. Αυτό την καθιστούσε, και η εξέλιξή της όλη είχε αυτό το χαρακτήρα, την καθιστούσε σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από την δασμολογική και λοιπή γενικότερα πολιτική που θα ασκούσανε οι μεγάλες αγορές του κόσμου, συγκεκριμένα οι Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμη ειδικότερα, έχει ενδιαφέρον για μας αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλέον όμως, ευρισκόμενοι στην ορίμανση της φάσης οικονομικής μεγέθησης που είχε το προηγούμενο διάστημα, έχει αρχίσει και είναι εμφανές ότι αυτό το κέρδος σε ευημερία και σε ΑΕΠ αρχίζει και μεταφέρεται με μεγάλη ένταση στην μεσαία τάξη. Τα αστικά κέντρα της Κίνας δεν είναι πλέον αυτά που θεωρούσαμε, είχαμε στο μυαλό, αστικά κέντρα με πάρα πολύ πολυσύχνα στους δρόμους, με βρωμιά, με ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με χαμηλό βιωτικό επίπεδο. Είναι εντελώς το ανάποδο και εν κατακλείδη η ποιοτική διαφοροποίηση είναι ότι πλέον η Κίνα από εκεί που είναι μια χώρα, ήταν μια χώρα εξαγωγικά προσανατολισμένη, είναι μια χώρα που αναπτύσσει μια πάρα πολύ ζωντανή, εύρωστη και δυναμική εσωτερική αγορά. Αυτό έχει επίσης σημασία για το διεθνές γίνεσθε, γιατί της δίνει έστω σε ένα σημείο τη δυνατότητα να αποδεχθεί και να διαχειριστεί τις όποιες διεθνοεμπορικές πολιτικές ασκούν οι ανταγωνιστές της. Καταλήγω λοιπόν από εκεί που ξεκίνησα, ότι βιώνουμε, πιστεύω, πολιτισμικά, πολιτικά, οικονομικά, μία μεταφορά ισχύως. Και αυτό είναι μία μεγάλη διαθροτική αλλαγή στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό. Μία μεταφορά ισχύως από τη Δύση στην Ανατολή, και το λέω αυτό και δίνω μεγάλη έμφαση σε αυτό, γιατί από την

0: εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, της εγκαθίδρυσης της αστικής οικονομίας, είναι η πρώτη φορά που χάνει ευδιάκριτα την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ανταγωνισμό η Δύση. Σε αυτό λοιπόν το σκηνικό, για να έρθουμε και στα δικά μας και να προσπαθήσω να το συνδυάσω, κύριε Σαββίδη, με το ζήτημα της οικονομικής θέσης της χώρας, η Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ότι θα πρέπει να και διεθνοοικονομικά αλλά και διεθνοπολιτικά να ακολουθήσει μια άλλη γραμμή. Πρώτα απ' όλα ανήκω σε αυτούς που θεωρούν ότι ο τρέχον προσανατολισμός της ελληνικής κυβέρνησης, που είναι αποκλειστικά δεμένη στο άρμα των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι στρατηγικά και ιδεολογικά και ηθικά, αλλά και στρατηγικά εσφαλμένος. Αν δούμε τις εξελίξεις που προανέφερα, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ανοίγει στο υπογάστριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην Αφρικανική Ήπειρο, το λεγόμενο «The next big thing», η μεγάλη επόμενη περιοχή ανάπτυξης δυνητικά, λόγω φυσικών πόρων, λόγω πληθυσμού, λόγω μιας μεγάλης δυνητικά εσωτερικής αγοράς. Αν δούμε επίσης τις αλλαγές στην γεωοικονομική στρατηγική που προκαλούνται από το γεγονός ότι η Βόρεια Θάλασσα, ο Βόρειος Πόλος, ουσιαστικά πλέον μπορεί να τύχει πλέον φθηνής ναυσιπλοείας και αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό οι διαδρομές που συνηθίσαμε να θεωρούμε δεδομένες μέχρι σήμερα. Όλα αυτά σημαίνει ότι και η χώρα μας πρέπει να προσδιορίσει τον ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή και την οικονομική αλλά και την πολιτική στρατηγική της, την διεθνή. Και σε αυτή την κατεύθυνση, άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργήσει εν ώψη των επομένων εξελίξεων ως μία από τις δυνάμεις που μπορούν να αποτελέσουν, να συμβάλλουν, να αποτελέσουν κλειδί για την ανάπτυξη της συνεργασίας στο ευρασιατικό χώρο. Σας θυμίζω ότι η λεγόμενη ευρασιατική ολοκλήρωση ήταν στις επιλογές της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αρχές του 21ου αιώνα και μετά, λόγω συγκεκριμένων εξελίξεων και οικονομικών και πολιτικών, αφέθηκε πίσω και έχουμε περάσει σε μια άλλη στρατηγική που είναι, όπως είπα, πιο μπροστά ασφαλμένη. Σε αυτή την κατεύθυνση η ελληνική οικονομία, η ελληνική μάλλον κυβέρνηση, μπορεί να λάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, να πάψει να ανησυχεί για το τι είναι συμφέρον της Αμερικανικής Πρεσβείας και μόνο, να πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Θα σας αναφέρω κατά την αντίληψή μου ποιες μπορεί να είναι αυτές τρεις πολύ συγκεκριμένες, σε συνάρτηση και με την αλλαγή μεταφοράς του κέντρου βάρους ισχύως που προανέφερα. Μία πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της ανάληψης πρωτοβουλίας πιο στενής συνεργασίας των χωρών της Χερσονήσου του Αίμου, των Βαλκανίων. Εδώ ας πάρουμε το παράδειγμα της Πολωνίας, πως κατάφερε με την λεγόμενη πρωτοβουλία των τριών θαλασσών να καταστεί κεντρική σημασίας πολιτική και οικονομική δύναμη στην περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Κάτι ανάλογο θα μπορούσε η χώρα μας μέσω μακροπρόθεσμα να βάλει ως στόχο για την περιοχή των Βαλκανίων. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να ξαναβγεί μπροστά και να πάρει το ηθικό προβάδισμα στην κατεύθυνση δικτύωσης κινημάτων διεθνών που υποστηρίζουν τη δικαιοσύνη των λαών και την καταγγελία και προηγούμενων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και κατά συγκεκριμένων λαών, από τη γενοκτονία των Ποντίων και των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και των Αρμενίων και των Ασσυρίων, μέχρι την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων φερρυπίν των λαών της Αφρικής, των λαών της Λατινικής ή της Βόρειας Αμερικής, να πάρει μια πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση που παλιότερα είχαμε πάρει και αξιοποιώντας την αναγνώρισή της ως μια χώρα που έχει την κληρονομιά ενός αρχαίου πολιτισμού, σε αυτή την κατεύθυνση να πάρει πρωτοβουλίες διεθνοπολιτικές. Το τρίτο, νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να παίξει πιο ειδικά τον ρόλο της συνεννόησης στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τι εννοώ? Το ρόλο της συνεννόησης προκειμένου να διασφαλιστούν οι εμπορικές και οι κεφαλαιακές και οι ροές των ανθρώπων, αλλά κυρίως οι εμπορικές και οι κεφαλαιακές ροές, να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της κινεζικής και της αμερικανικής επιρροής και να διασφαλιστεί επίσης και ο ρόλος της Ευρώπης. Θεωρώ ότι επειδή δυσανάλογα με το επί του παρόντος πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό μας μέγεθος μας αναγνωρίζουν διεθνοπολιτικά και από την πλευρά της Ανατολής ειδικότερα έναν ρόλο ή μια, αν θέλετε, ιστορική ευθύνη, με άλλα λόγια μας αναγνωρίζουν ως συνομιλητές, δυσανάλογα ξαναλέω με τη σημερινή μας κατάσταση, αυτό παραμένει μια ευκαιρία για τη χώρα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα να της δώσει έναν ρόλο κλειδί και να αναπτύξει έτσι και την πολιτική της παρέμβαση και την οικονομία της. Κλείνω και λέω το εξής. Σε ένα περιβάλλον συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, σε ένα περιβάλλον όπου και αυτήν τη χρονιά οι περαιτέρω πιέσεις στο κόστος ενέργειας θα δημιουργήσουν προβλήματα τόσο στην ελληνική οικονομία αλλά ειδικότερα στην ευρωπαϊκή οικονομία, φοβάμαι ότι αντί του λεγόμενου success story που διατυμπανίζεται κυρίως από κυβερνητικά χείλη, βαίνουμε προς ένα ντεζαβού, βαίνουμε προς μια επανάληψη της κατάστασης που βιώσαμε το 2009-2010 και έκτοτε τα επόμενα χρόνια. Γιατί όμως τώρα πλέον το βασικό πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, και θα κλείσω με αυτό, δεν είναι το ελληνικό δημόσιο χρέος, παρά το γεγονός ότι ναι μεν έχει μειωτική τάση, με συγχωρείτε, αλλά λάβετε υπόψη ότι τώρα που είναι κάτω του 150% του ΕΕΠ, το 2009 ήταν κάτω του 130% του ΕΕΠ. Αλλά ξαναλέω, το δημόσιο χρέος της χώρας δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα, και είναι και ακόμα πιο κέρδο για την επιβίωση ελληνικής οικονομίας, είναι το ιδιωτικό χρέος, φίλες και φίλοι. Γιατί τη στιγμή που το 2009 και προηγούμενα ήταν κάτω από το 70% του ελληνικού ΕΕΠ, σήμερα έχει ξεπεράσει ή τίνει να ξεπεράσει το 170% του ΕΕΠ. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Μετά από μια βαριά μνημονιακή περίοδο και μετά από μια περίοδο αιμονής σε υπερβολικά πλεονάσματα για να αποπληρωθεί γρήγορα το δημόσιο χρέος, αυτός που πληρώνει ουσιαστικά το κόστος αυτής της πολιτικής είναι ο ιδιωτικός τομέας. Με άλλα λόγια, μια κουβέρτα 1,5 μέτρο, ό,τι και να κάνεις δεν μπορεί να καλύψει ένα σώμα 2 μέτρα. Αν επιμείνεις με αυτήν την πρακτική, κάτι θα αφήσεις απ' έξω. Θα σκεπάσεις, θα καλύψεις το δημόσιο χρέος, θα αφήσεις εκτεθειμένο το ιδιωτικό. Η εναλλακτική ποια είναι? Μια πολιτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, μεγέθυνσης καλύτερα, με την παραγωγική ανασυγκρότηση που μας πρέπει και με την διεθνοπολιτική και διεθνοοικονομική στρατηγική που προανέφερα. Ελπίζω να μην πήρα πάρα πολύ από τον χρόνο σας και να προσπάθησα να βάλω έτσι όσο δυνατόν πιο συνοπτικά.
1: Εγώ σας παρακολουθώ με προσοχή και διαπιστώνω κάθε φορά που σας ακούω ότι μαθαίνω καινούρια πράγματα, ιδίως στη σύνδεσή τους μεταξύ οικονομίας, πολιτικής και γεωπολιτικής. Ο κύριος Ζαρωτιάδης δεν είναι μόνο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διετέλεσε και κοσμήτωρας της σχολής του. Διδάσκει σε Κινέζικο Πανεπιστήμιο και συχνά έχει άμεση εμπειρία του τι συμβαίνει στην Κίνα. Έχει κάποια σχέση με, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο του, με μια πρωτοβουλία για τον Εύξηνο και την περιοχή.
0: Είναι ένα από τα εργαλεία που δείχνουν τι παρέμβαση μπορούμε, κύριε Σαββίδη και αγαπητοί φίλοι, να έχουμε. Είναι μια ένωση πανεπιστημίων με οικονομικές σχολές, με 70 πανεπιστήμια μέλη από όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, παρευξήνια ζώνη. Ξεκίνησε, να το αναφέρουμε αυτό, πριν από 30 χρόνια με πρωτοβουλία του τότε πρίτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του κύριου Γιάννη Τσακούρα, και αναπτύσσεται ραγδαία και μας δίνει χώρο, όχι μόνο εμάς, όλους, παρέμβασης για την ανάπτυξη της συνεργασίας στην περιοχή.
1: Είναι μια προσωπικότητα ακαδημαϊκή που συνδυάζει τον ακαδημαϊσμό με την πολιτική και επειδή πλέον έχουμε ανάγκη από τέτοια πρόσωπα, θα το πω αυτό, αν και δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, ο κύριος Ζαρωτιάδης εκτίθεται και πολιτικά και θα ξαναεκτεθεί πολιτικά με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, και επειδή τέτοιες προσωπικότητες αξίζει τον κόπο να τις προσέξουμε, όσοι σκέφτεστε να ψηφίσετε αυτό το κόμμα, έχετε υπόψη σας και τον κύριο Ζαρωτιάδη. Λοιπόν,
0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά νομίζω είναι σημαντικό όσο δυνατόν περισσότεροι και περισσότερες ακριβώς να εκτιθέμεθα, να βγαίνουμε μπροστά με το θάρρος της γνώμης και με τις διαφωνίες μας και να μιλούμε. Αυτό είναι που λείπει.
1: Τα ακούει ο κύριος Ευθύγηρης, αυτά τα ακούει. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργλή, επειδή ασχολήθηκε λίγο με τα οικονομικά και θα ήθελε να κάνει ένα σχόλιο, αν θέλει να ρωτήσει κάτι ή να σχολιάσει κάτι από αυτά που είπε ο κύριος Ζαρωτιάδης ή να προσθέσει κάτι, και μετά να πάμε στον κύριο Ευτυχίδη.
2: Κύριε Σαββίδη, ασχολήθηκα πρόσφατα και αναρτήσατε και να δημοσιεύσατε ένα άρθρο μου σχετικά με το θέμα των καυσίμων, όπου σίγουρα υπάρχει μια πίεση στις διεθνείς τιμές του βαρελιού, είτε είναι αυτό το brand του WTI, αλλά αντίστοιχα έχουν ανέβει οι τιμές, αλλά τουλάχιστον όσον αφορά την ελληνική αγορά, εκτιμώ ότι μεγάλο μέρος της αύξησης των τιμών οφείλεται και στην εγχώρια δυστυχώς κερδοσκοπία, καθώς τέτοιες τιμές βαρελιού είχαμε ξαναδεί και στο παρελθόν, χωρίς οι αντίστοιχες τιμές στην Αγγλία να είναι οι σημερινές. Από εκεί και πέρα να κάνω γνωστό ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι συγκεκριμένος και δεν μπορούμε να πάμε προς τα κάτω κάτω από ένα κατώτατο όριο από αυτά που έχει θεσπίσει και έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όσον αφορά το ανώτατο ύψος, καθορίζεται μέσα στα πλαίσια δημοσιονομικής επάρκειας από τα κράτη-μέλη. Σε αυτό το κομμάτι θέλω να τονίσω ότι παρά τα αφηγήματα, τα επικοινωνιακά, για να μην τα χαρακτηρίσω ως απόλυτα ψεύδι ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, νομισματική πολιτική δεν μπορούμε να ασκήσουμε δεδομένου του ευρώ. Οικονομική πολιτική όμως και πάλι δεν μπορούμε να ασκήσουμε καθώς ο προϋπολογισμός μας κάθε χρόνο οφείλει να εγκρίνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τον ακολουθούμε πιστά, δεν μπορούμε να αυξήσουμε όρια δαπανών κλπ. Άρα λοιπόν μία περίπτωση που θα μπορούσε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα πρέπει να λάβει τις έγκρισεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και όλη αυτή η δυστοκία, παρότι η κυβέρνηση αρνείται να το παραδεχτεί καθαρά. Από την άλλη, αυτό που είπα εγώ και έγραψα στο άρθρο μου ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μεγαλύτερος έλεγχος και όπως μπήκε ένα πλαφόν στους πρατηριούχους, να δούμε τελικά τα κέρδη των δηληστηρίων, τουλάχιστον των εγχωρίων, γιατί είναι και ένα συνολικότερο φαινόμενο που πειράζει την Ευρώπη μέσω της στενότητας, της ενεργειακής στενότητας την οποία έχει περιέλθει από κακές στρατηγικές και κακή επιχειρησιακή ενεργειακή σχεδίαση της Ευρώπης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων, θα πρέπει να δούμε τις συμβολιακές αγορές που έχουν γίνει, γιατί όλες αυτές οι τιμές σημερινές που βλέπουμε στο βαρέλι αποτελούν την σπότ αγορά, όπως λέμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή τι αγοράζουν τα δηληστήρια και όχι τις συμβολιακές αγορές και συμφωνίες έχουν κάνει, που πολλά από τα φορτία που παραδίδονται αφορούν αγορές, συμβόλαια που έχουν γίνει πριν δύο χρόνια και ούτω καθεξής. Δεν βλέπω και μια τέτοια κίνηση, δηλαδή αν θα υπήρχε ένας καλύτερος έλεγχος και μια καλύτερη συμφωνία με τα δηληστήρια, θα απέφευγε η κυβέρνηση έστω και να μειώσει, πιστεύω ότι είναι εντός των ορίων, γιατί έχουν ήδη υπάρξει υπερκέρδη στον προϋπολογισμό όταν στήθηκε ο προϋπολογισμός του 26 το 2025, δεν υπήρχε η σύγκρουση του Ιράν και όλη αυτή η κατάσταση στον Περσικό, είναι δεδομένο ότι έχουν δημιουργηθεί υπερκέρδη, εξάλλου και η πρόορη αποπληρωμή μέρους των δανείων και κάποιων τοκοχρεωλησίων πρόωρα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο, έχει να κάνει με αυτά τα ανέλπιστα εντός εισαγωγικών έσοδα, τα οποία προήλθαν από τις αυξήσεις της ενέργειας. Από εκεί και πέρα λοιπόν μια τέτοια κίνηση, αν θα μπορούσε να συγκρατηθεί το κόστος μέσα στα δηληστήρια, θα είχε ναι μεν μια μικρή επίδραση στον προστιθέμενο ΦΠΑ επάνω στα καύσιμα, αλλά σίγουρα θα ήταν πολύ πιο αισθητή αυτή η ανακούφιση προς τα νοικοκυριά, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε όλους αυτούς τους βραδικίνητους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα την άποψη του κυρίου Ζαρωτιάδη.
0: Κύριε Σαββίδη, μπορώ να αντισχολιάσω.
1: Ναι, σας ακούμε. Σας ακούμε και μετά θα σας απελευθερώσουμε από τη φυλακή του στούντιό μας.
0: Καθόλου δεν είναι έτσι. Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κύριου Γεωργλή. Θέλω να συμπληρώσω το εξής. Πρώτα απ' όλα, από τον ΦΠΑ και μόνο, τα πρόσθετα, προσέξτε, τα πρόσθετα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού από την περίοδο που υπάρχει έξαρση στον Περσικό κόλπο αγγίζουν τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Συγκρίνεται το αυτό με τη συζήτηση όλη για την επιδοματική πολιτική που ακούσαμε στη ΔΕΤ. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όντως υπάρχει η δέσμευση σε επίπεδο κοινότητας για, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το κάτω όριο. Εμείς ως προς αυτό όμως έχουμε πολύ περιθώριο να κατέβουμε προς τα κάτω και έχουμε επίσης και επιχειρήματα ακριβώς γιατί υπάρχει υπεραπόδοση των εσόδων λόγω του γεγονότος ότι αυξάνονται οι τιμές, αυξάνονται και τα έσοδα από την έμεση φορολογία. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι η μείωση του ΦΠΑ και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι μια απαραίτητη στρατηγική, εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Γερογλή, όχι όμως για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Είναι μια απαραίτητη πολιτική γιατί η χώρα είναι πρωταθλήτρια στην έμεση φορολόγηση, σύμφωνα με τα στοιχεία και τις εκθέσεις του ΟΣΑ. Είναι πρωταθλήτρια λοιπόν σε μια φορολόγηση που είναι και κοινωνικά άδικη, αλλά και οικονομικά αντιαναπτυξιακή. Άρα αυτή η πολιτική της μείωσής της πρέπει να προχωρήσει. Και στο ερώτημα από πού θα βρεθούν τα έσοδα για να υποκαταστήσουν αυτήν την μείωση της φορολογίας, προφανώς δεν θα βρεθούν από τα νοικοκυριά ή δεν πρέπει να βρεθούν από τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες. Θα θυμίσω μόνο το πολύ μεγάλο χρέος στην οφειλή του ελληνικού τραπεζικού τομέα στο ελληνικό δημόσιο. Τέλος, να πω, γιατί όντως ήθελα να σχολιάσω συμπληρωματικά αυτά που ανέφερε ο κ. Γερογλής, ότι αν θέλουμε πραγματικά να μειώσουμε την ακρίβεια και την πίεση, ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, που συμπαρασύρουν και όλο τον άλλο πληθωρισμό, γιατί προφανώς αφορούν και την παραγωγή κτλ. Αν θέλουμε να συγκρουστούμε και να μειώσουμε αυτή την πίεση στην ακρίβεια της χώρας, θα πρέπει να μπούμε στη διαμόρφωση των τιμών. Γιατί πραγματικά το πρόβλημα στην ελληνική οικονομία, που είναι μεγαλύτερο πληθωρισμιακά μιλώντας από ό,τι αλλού, προκύπτει από την ολιγοπωλιακή κερδοφορία. Από το πολύ ισχυρό ολιγοπωλιακό καθεστώς, ειδικότερα στην αγορά, στην αλυσίδα της διαχείρισης των καυσίμων στην χώρα. Και εδώ να συμπληρώσω ότι δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αλλιώς παρά με άμεσα μέτρα. Επίσης να πω ότι η λεγόμενη επιχειρηματολογία και η πολιτική περί πλαφών στο ποσοστό κερδοφορίας δεν είναι η κατάλληλη πολιτική, γιατί όταν έχεις αυτό θα μπορείς να λειτουργήσεις σε ένα καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού. Όταν έχεις να κάνεις μια λιγοπωλιακή συμπεριφορά, το να βάλεις πλαφό στο ποσοστό της κερδοφορίας, μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε ότι υπάρχουν τρόποι λογιστικής δημιουργικής προσέγγισης και ξεπεράσματος αυτής της κυβερνητικής πολιτικής. Καταλήγω και λέω, ναι στην καταπολέμηση, στη μείωση της έμεσης φορολογίας, δεν είναι αυτός ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε μέσω μακροπρόθεσμα το θέμα της ακρίβειας. Εάν δεν συμπληρωθεί η μείωση της έμεσης φορολογίας με παρεμβάσεις στον περιορισμό της υπερβολικής ολιγοπωλιακής κερδοφορίας, τότε θα καταλήξει κάποια στιγμή ακόμη και η μειωμένη έμεση φορολογία να φτάσει στις τσέπες των ολιγοπωλίων. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να πάνε συμπληρωματικά, γιατί είναι και ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά είναι και ζήτημα οικονομικής αποτελεσματικότητας.
2: Κύριε Τσαβίδη, αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ότι συμφωνώ με τα λεχθέντα από τον κύριο Ζαρωτιάδη, απλά για εικόνα, σαφώς και συμφωνώ με τα λεχθέντα και στα γραφόμενα για οικονομία χρόνου στο άρθρο. Σαφώς είχα δείξει αυτό ότι και τα μέτρα, τα όποια μέτρα κατόπιν μιας συμφωνίας θα πρέπει να έχουν μόνιμο και διαρκή χαρακτήρα, καθώς ένα φθηνότερο καύσιμο συνολικά θα βοηθούσε και την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας.
1: Λοιπόν, θα ακούσετε και τον κύριο Ευτυχίδη και μετά θα φύγετε, κύριε Ζαρωτιάδη.
3: Μισό λεπτάκι, ναι.
4: Μια ερώτηση μπορώ να έχω στον κύριο Ζαρωτιάδη.
1: Μάλιστα.
4: Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας στο δείπνο που έδωσε στο γιατοχή το ΞΥ ο Τραμπ. Παρευρέθηκαν όλοι οι διευθύνων σύμβουλοι των πολυεθνικών εταιριών πληροφορικής. Αυτό πώς το κρίνετε?
0: Καταρχάς, τα σημεία συζήτησης των δύο ηγετών ήταν το ζήτημα της Ταϊβάν, το θέμα της, του Ιράν, το ζήτημα του εμπορικού πολέμου εντός εισαγωγικών της εμπορικής συνεργασίας και συντονισμού και βεβαίως το θέμα του ελέγχου ή μη ή με ποιους όρους της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό το ζήτημα έχει τεράστια οικονομική σημασία αλλά και τεράστια πολιτική σημασία, όπως αντιλαμβανόμαστε. Και εδώ, παρέθεση, ο ρόλος, όσο και αν ακούγεται περίεργο, ο ρόλος ο δικός μας ως ελληνική ακαδημία, ως παρεμβαίνοντας...
1: Θα ανοίξω εγώ το μικρόφωνο σας, κύριε Ευτυχίδη, θα το ανοίξω εγώ.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικότερα στη συζήτηση περί ηθικής και περί κοινωνικοπολιτικών ορίων στην τεχνητή νοημοσύνη, με την παράδοση της ελληνικής φιλοσοφίας και το τι μπορούν να αξιοποιήσουν τα ελληνικά πανεπιστήμια στο διεθνή διάλογο για αυτά, ο ρόλος μας είναι σημαντικός. Αλλά επανερχόμενο στο ερώτημά σας, δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, γιατί ξαναλέω, ένα από τα τέσσερα βασικά ζητήματα ήταν προφανώς αυτό. Και ο έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών αφορά όχι μόνο την παγκόσμια οικονομία, αλλά αφορά και την παγκόσμια και τον παγκόσμιο πολιτικό ανταγωνισμό, όπως αντιλαμβάνεστε. Τώρα, ως προς τα αποτελέσματα, δεν μπορώ να έχω εικόνα. Θεωρώ όμως ότι και εκεί, υπάρχει μια σχετική ισοπαλία.
1: Λοιπόν, κύριε Ευτυχίδη, το μικρόφωνο σας όσο ήταν ανοιχτό έκανε κάποια παράσταση, γι' αυτό το έκλεινα. Ας ακούσουμε και τον κύριο Ευτυχίδη, κύριε Ζαρωτιάδη. Ίσως έχει να πει μερικά πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Ακούμε, κύριε Ευτυχίδη.
5: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Καταρχήν θεωρώ εξαιρετική τύχη να φιλοξενούμε δύο ανθρώπους που τους παρακολουθώ και στις δημοσιεύσεις τους και στο δημόσιο λόγο τους. Και αυτή είναι και ο στρατηγός ο Παναγιώτης ο Κερουλής, με τον οποίο οι απόψεις μας λίγο πολύ ταυτίζονται, αλλά και ο καθηγητής ο Γρηγόρης ο Ζαρωτιάδης, που τον θεωρώ εξέχουσα προσωπικότητα και έναν εξαιρετικό καθηγητή διεθνών σχέσεων. Λίγο πολύ συμφωνούμε για το ρόλο της Κίνας, η οποία Κίνα φαίνεται πλέον να ξεπερνάει σε δύναμη τις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ένα ζήτημα που διακριτικά το έθεσε και ο Σι Τζινπίνγκ, μιλώντας για την παγίδα του Θουκυδίδη, προβάλλοντας ένα πρόσωπο φιλιρινικό. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στην συνάντηση μεταξύ τους ότι ακόμη και ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε στον αρχαίο πολιτισμό της Κίνας και προσπάθησε να περιγράψει και έναν αμερικανικό πολιτισμό, μιλώντας για δημοκρατία της Αθήνας, για την αρχαία Σπάρτη και φτάνοντας σε μια διακήρυξη ανεξαρτησίας πριν από 250 χρόνια, για να πει ότι και οι Αμερικάνοι έχουν σημαντικό πολιτισμό, φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί με την Κίνα. Αυτό λοιπόν που παρατηρήσαμε όλο αυτό το διάστημα και με την σύνοδο του ΟΗΕ, ναι, έχει σημασία και η τελεία στις ομιλίες των ηγετών, αλλά ουσιαστικά αν παρατηρούσαμε ή ακούγαμε τις ομιλίες στην περσινή Γενική Συνέλευση και ακούγαμε και τις ομιλίες αυτής της Γενικής Συνέλευσης, θα είχαμε να παρατηρήσουμε ότι ουσιαστικά ήταν μια επανάληψη με 2-3 μικροδιορθώσεις. Αν και η συζήτηση θα έπρεπε και αφορούσε ουσιαστικά την αναμόρφωση του ΟΗΕ, προτάσεις για αυτό το θέμα δεν υπήρξαν, υπήρξαν ευκολόγια ότι ναι, ευελπιστούμε ότι αν αλλάξει ο Γενικός Γραμματέας θα υπάρξει μια αλλαγή και στο Συμβούλιο Ασφαλείας που η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του, αλλά δεν είδαμε στην ουσία να τίθεται το θέμα του ΟΗΕ και της λειτουργίας του. Αντίθετα, αρκετοί ηγέτες αναφέρθηκαν στην τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι πραγματικά ένα κέριο ζήτημα που θα το αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα. Φυσικά, την πρωτοκαθεδρία στην τεχνική νοημοσύνη την έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Γι' αυτό ήταν και ένα ζήτημα της μεταξύ τους συζήτησης για το ίδιο θέμα, αλλά στην ουσία δεν υπήρξε καμία πρόοδος, καμία δέσμευση από καμία των πλευρών. Έχουμε μπει και πάλι σε μια αντιπαράθεση, όχι σε οπλικά συστήματα πλέον, αλλά σε τεχνολογική υπεροχή, γιατί ακριβώς στην οικονομία δεν μπορεί να υπάρξει υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Γνωρίζουμε το υπέρογκο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών και γνωρίζουμε και ποιος ελέγχει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του χρέους και είναι η Κίνα. Φυσικά και συζητήσαν για τον εμπορικό τομέα. Όλο το προηγούμενο διάστημα η Αμερική προσπαθεί να αναπτύξει μια νέα στρατηγική απέναντι στην Κίνα, προσπαθώντας να την περιορίσει. Εκεί οφείλεται ίσως και η επίθεση στη Βενεζουέλα που στέρισε την Κίνα από αρκετά ενεργειακά αποθέματα, που ουσιαστικά εκεί οφείλεται και η πρωτοβουλία 5-1 στην Κεντρική Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιορίσουν την Κίνα από το Belt and Road, από την κεντρική πολιτική επιλογή της. Γιατί οι Κινέζοι δεν στείλουν στρατιωτικές βάσεις στον κόσμο, επεκτείνουν την κυριαρχία τους με τα σούπερ μάρκετ. Μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά έτσι είναι στην πραγματικότητα. Το Ιράν ήταν ένας ακόμη σταθμός εξόδου της Κίνας προς τις παγκόσμιες αγορές. Η Γροιλανδία ήταν ένα ακόμη ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνονται οι Αμερικανοί ότι με το λιώσιμο των πάγων στο αναρκτικό κύκλο δημιουργείται πλέον ένας νέος μεταφορικός δρόμος και θα ήθελαν με κάθε μέσο να ελέγξουν τις μεταφορικές οδούς που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι σε συνεργασία με τους Ρώσους. Είναι τα ρωσικά πυρηνικά παγοθραυστικά που ανοίγουν αυτό το νέο δρόμο για τις εμπορικές ανταλλαγές. Θα παρατηρήσατε, και αυτό είναι μια συνολική παρατήρηση, όλοι λέμε ότι το 90% του πετρελαίου του Ιράν το αγοράζει από την Κίνα. Επομένως η Κίνα ίσως θα έπρεπε να είναι από τις πλέον στριμωγμένες χώρες στον κόσμο. Και όμως έχει καταφέρει αυτό το μειονέκτημα, αυτή την συγχωρήστε με να το κλείσω λίγο. Δεν κλείνει. Λοιπόν, έχει καταφέρει αυτό το μειονέκτημα να το κάνει τεράστιο πλεονέκτημα. Η Κίνα έχει αποθέματα, εξάγει ενέργεια. Δηλαδή, είναι απίστευτο και φυσικά έχει βελτιώσει και ανεβάζει κατά πολύ τις εξαγωγές συστημάτων οικολογικής ενέργειας, έτσι. Και καταλαβαίνουμε ότι βγαίνει κερδισμένη ακόμη και από αυτό, ενισχύοντας αγορές που παραδοσιακά αγόραζαν πετρέλαιο από το Ιράν με δικά της μέσα. Επομένως βλέπουμε ότι έχει διαμορφώσει μια ανθεκτική οικονομία, μια σταθερή ειρηνική σχέση, η οποία προβάλλει ουσιαστικά την οικονομία ως το κύριο ζήτημα. Εκεί οφείλεται, αν θέλετε, και η παρέμβαση που έχει και στη Σαουδική Αραβία. Να θυμίσω ότι η Κίνα είναι ο κύριος διαμεσολαβητής για την εξομάλωση των σχέσεων Σαουδικής Αραβίας-Ιράν. Με την μεσολάβηση της Κίνας υπογράφει και συγκεκριμένη συμφωνία, και αυτό, όπως είπε και ο στρατηγός, ίσως να ενοχλεί πραγματικά τις Ηνωμένες Πολιτείες, γι' αυτό και αποφεύγουν την περαιτέρω εμπλοκή στην περιοχή. Είναι λοιπόν σημαντικά τα ζητήματα. Στην Γενική Συνέλευση φέτος για άλλη μια φορά εκφράστηκαν οι θέσεις των χωρών και σε κάθε περίπτωση συμφωνώ απόλυτα με τον στρατηγό. Είχαμε συμφωνήσει και στην υπογραφή αυτής της περίεργης συμφωνίας των Αθηνών, αλλά τώρα θα συμφωνήσουμε ακόμη παραπάνω ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει. Ουσιαστικά ο Ερντογάν επανέλαβε τις διεκδικήσεις του με ένα ντυμένες με ένα τουρκικό πλαίσιο αλλά Τούρκα, και για το Αιγαίο ζήτησε, και εδώ είναι να γελάει το σύμπαν, γιατί όταν υπάρχουν αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υπάρχουν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας ενάντια στην τουρκική κατοχή στην Κύπρο, και μπαίνει λοιπόν ο Ερντογάν, λες και βρίσκεται σε άλλο κόσμο, και στην Γενική Συνέλευση ενός οργανισμού που έχει καταδικάσει την κατοχή να ζητήσει από τις χώρες, να ζητήσει από αυτόν τον οργανισμό να αναγνωρίσει την ανεξάρτητο κράτος. Αν είναι δυνατόν και αν πραγματικά σκέφτονται οι Τούρκοι όταν γράφουν και ζητάνε τέτοια πράγματα σε έναν τέτοιο διεθνή οργανισμό. Φυσικά βλέπουμε ότι δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει. Ακόμη και οι λεγόμενες κάποιοι κράτησαν μια δήλωση που έκανε έξω από τον ΟΗΕ που είπε «Η Ελλάδα είναι φίλη και σύμμαχος». Είναι μόνιμη παρατήρηση των Τούρκων. Είναι φίλη και σύμμαχος, αλλά ελάτε να τα βρούμε στη βάση του Καζάν-Καζάν, μισά-μισά δηλαδή, γιατί είναι μόνιμη τουρκική θέση στη βάση του δικού τους δικαίου, μια που η Τουρκία έχει απορρίψει και δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, ότι απορρίπτει την υφαλοκρηπίδα των νησιών, επομένως το Αιγαίο θα πρέπει να μοιραστεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Αντίστοιχα προβλήματα, και εδώ είναι με ευθύνη μας, δημιουργούνται και στον εναέριο χώρο με τις παραβιάσεις. Γιατί η Τουρκία συνεχίζει στη βάση του ισχύοντος διεθνούς δικαίου να αναγνωρίζει στην Ελλάδα ένα αέριο χώρο 6 ναυτικών μιλίων όσο είναι και τα χωρικά μας ύδατα, μια που αυτό ορίζει το διεθνές δίκαιο, άσχετα αν από το 52, το 1952 έχει καθαριστεί ο εναέριος χώρος μας στα 10 ναυτικά μίλια και έχει καθοριστεί και η δικαιοδοσία του Φύρ Αθηνών. Μετά από πολλά χρόνια και στη βάση μιας νέας πολιτικής διεκδικήσεων, αυτή της λεγόμενης εισαγωγικά το βάζω γαλάζιας πατρίδας, έρχεται να το ξανααμφισβητήσει με ιδιαίτερη βαρύτητα. Και φυσικά τα εξοπλιστικά. Ο Ερντογάν στην ομιλία του μίλησε συνοπτικά για όλα τα ζητήματα. Για το Αιγαίο ίσως λιγότερο. Το μεγαλύτερο μέλος της ομιλίας του. Και εκεί δείχνει ακριβώς και το επίπεδο αντιπαράθεσης με το Ισραήλ, ήταν αφιερωμένο στη Γάζα και στη στάση του Ισραήλ φυσικά. Ο Ερντογάν μίλησε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τη Συρία, μίλησε για την ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, που πραγματικά είναι εντυπωσιακή, ας μην κρυβόμαστε, αλλά στην ουσία και αφιέρωσε ένα ελάχιστο κομμάτι της ομιλίας του και στη χώρα μας, στα ζητήματα που έχει στο Αιγαίο, φυσικά χωρίς να αναφέρεται τη λέξη Ελλάδα και χωρίς φυσικά να μιλάει για γαλάζια πατρίδα, αλλά μιλώντας για ένα διεθνές δίκαιο κατά την αντίληψη της Τουρκίας. Αυτά είναι τα εμπολίστα ζητήματα. Για τον πόλεμο της Ουκρανίας έκανε επίσης μια παρέμβαση ο πρόεδρος Ερντογάν. Μίλησε ότι η Τουρκία είναι πραγματικά μια χώρα που θέλει να μεσολαβήσει. Θέλησε να περάσει ουσιαστικά την αντίληψη ότι η Τουρκία είναι μια μέση χώρα που μπορεί και μεσολαβεί, αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής και μπορεί να μεσολαβεί και στους πολέμους. Αυτό βέβαια υπάρχει, για αυτό το ζήτημα υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Τον ίδιο ρόλο θα μπορούσε να τον έχει η Ελλάδα. Έχει επιλέξει να είναι εκτός, δυστυχώς δεν έχουμε δει αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Βέβαια στην ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθησε να δείξει το ρόλο και την ιδιαίτερη σημασία που έχει η γεωστρατηγική μας θέση και η γεωοικονομική θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Μίλησε για τις συμμαχίες της χώρας μας με Ισραήλ, Κύπρο, Αίγυπτο, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Σαουδική Αραβία, δείχνοντας ότι υπάρχει μια μόνιμη και σταθερή επαφή όχι μόνο με τη Δύση αλλά και με τον αραβικό κόσμο. Εξαιρετικά σημαντικό, αν και στην ουσία αυτό θα πρέπει να το δούμε να υλοποιείται λίγο πιο εντατικά. Αυτά περίπου τα ζητήματα. Θεωρώ εξαιρετική τύχη που είχαμε τον κύριο Γερογλή σήμερα εδώ και τον κύριο Ζαρουτιάδη. Εξαιρετική και οι δύο. Και ευχαριστώ, δεν έχω κάτι άλλο να...
1: Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ.
4: Λυσαρίδη, μια μικρή διευκρίνηση που έθεσε ο Θράσος. Η Τουρκία πιστεύει ότι η λύση στο Κυπριακό είναι ομοσπονδία ή συνομοσπονδία. Για να γίνει αυτό πιέζουν διεθνές, δεν συμφωνώ με αυτά, απλώς σας διευκρινίζω. Πιέζουν διεθνές να αναγνωριστεί η τουρκική πλευρά, ούτως ώστε να ιδρυθεί η ομοσπονδία ή η συνομοσπονδία που πιστεύουν ότι αυτή θα είναι η λύση. Αυτή ήθελα να πω σαν μια διευκρινιστική.
1: Καλά, αυτό έχει τελειώσει κύριε Κυρατζόπουλε, αυτό δεν συζητιέται. Εκεί πάνε, αυτό που λέμε η διεθνής, το ΔΕΛΤΑ, αυτό το που λέμε η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Αυτό συζητούν. Εκείνο που συζητούν, που έχουν διαφωνίες, είναι εκτός από την πολιτική ισότητα, αν θα έχουν και ισότητα σε ό,τι αφορά το, πώς να σας πω, το αν τα δύο κράτη θα είναι ίδια και θα ξαναδημιουργήσουν ένα νέο κράτος. Αν δηλαδή διαλυθεί η Κυπριακή Δημοκρατία και δύο ισότιμα κράτη θα ξαναφτιάξουν ένα άλλο κράτος. Εκεί διαφωνούν και εκεί καλά κάνουν και διαφωνούν. Αν να φτιάξουμε, να δώσουμε μια τέτοιου είδους λύση, καλύτερα να μην υπάρξει λύση. Λοιπόν,
2: κύριε Σαββίδη, αν μπορώ να έχω μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.
2: Πρωτίστως θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ευτυχίδη για τα καλά του λόγια. Αμοιβαία εκτίμηση, κύριε Ευτυχίδη, και εγώ σας παρακολουθώ και βλέπω το έργο σας συνολικότερα. Όσον αφορά σε αυτό που είπατε για τις χαμένες ευκαιρίες και τη μη ανάληψη ενός πιο σημαντικού και ευρύτερου ρόλου στη διεθνή διπλωματία από τη χώρα μας, παρότι έχει τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά εχέγγυα, θέλω να τονίσω μία, δεν θα την πω ατυχή, γιατί μία κακή δήλωση θα την πω, του κυρίου Γεραπετρίτη που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο πρόσφατα προ ολίγων ημερών, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι είναι δυστυχώς είμαστε πλέον μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς το timing είναι εξαιρετικά δύσκολο και αν ξέραμε, λέει, ότι οι συνθήκες θα ήταν τέτοιες, δεν θα είχαμε θέσει καν υποψηφιότητα. Αυτό δεικνύει μια μεγάλη παθογένεια του πολιτικού συστήματος, η οποία έρχεται εδώ και δεκαετίες και δεν χαρακτηρίζει μόνο την παρούσα κυβέρνηση. Αυτή η έλλειψη πρωτοβουλειών την οποία θέσατε έρχεται διαχρονικά και χαρακτηρίζει το σύνολο της μεταπολίτευσης, μπορώ να πω. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω σε αυτό που είπα για την κινέζικη διείσδυση στη Σαουδική Αραβία, δύο μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, έτσι που τις γνωρίζουμε εμείς, και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, έχουν αναλάβει ήδη ισχυρό ρόλο μέσα στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες εμπλέκονται και με αγαθά δυτής χρήσης. Ζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν και να διακοπούν οι συνεργασίες. Μιλάω ξεκάθαρα για τη ZTE και τη Huawei. Η Σαουδική Αραβία επί του παρόντος αρνείται. Η διείσδυση είναι μεγάλη κινέζικη, μαζί με ένα γλυκοκοίταγμα προς τα αεροσκάφη πέμπτης γενεάς της Κίνας, τα J-20 και τα J-35. Όσον αφορά το χάρτη που μας δείξατε, κύριε Σαββίδη, θέλω να πω ότι ο επικοινωνιακός πόλεμος και ο πόλεμος της πληροφορίας εμπεριέχει πάντοτε και τέτοιες δημοσιεύσεις, οι οποίες προσπαθούν είτε να προλιάνουν το έδαφος είτε να μετρήσουν αντιδράσεις. Σίγουρα αυτοί οι χάρτες δεν είναι τόσο αγαθοί να το έχουμε κατά νου και δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις από τα κέντρα και από τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτό το παράθυρο ευκαιρία στο οποίο δεικνύει να αναδύεται αυτή την περίοδο για τα ελληνικά συμφέροντα στο Αιγαίο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα παράθυρα ευκαιρίας δεν διαρκούν για πάντα. Οι έχοντες και κατέχοντες λοιπόν την εξουσία ας το γνωρίζουν καλά. Υπάρχει ένα θετικό timing και μάλιστα εξελίσσεται ένα θετικό timing να δούμε πώς θα μπορούσε να το αξιοποιήσει η ελληνική πλευρά. Αυτά και από πλευράς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σαββίδη, και τους συνομιλητές και εσάς για τη συμμετοχή. Και από πλευράς μου, καλή Κυριακή στους φίλους της εκπομπής.
1: Επειδή και εγώ εκτιμώ ότι υπάρχει ένα θετικό timing και δεν διαρκούν πολύ και ότι όποιος δεν παίξει στο τέλος θα μπει στο μενού, όποιος δηλαδή δεν συμμετάσχει στις εξελίξεις θα μπει στο μενού, οι προϋποθέσεις, και αυτό φαίνεται στην Τουρκία, γιατί το έζησα και εγώ όσο ήμουν ενεργός δημοσιογράφος και έτρεχα δεξιά και αριστερά, οι προϋποθέσεις για να παίξει μια χώρα ένα ρόλο στην εξωτερική της πολιτική είναι να έχει ένα καλό διπλωματικό προσωπικό και να το εμπιστεύεται. Εμείς έχουμε ένα αρκετά καλό διπλωματικό προσωπικό, αλλά εδώ και αρκετό καιρό οι κυβερνήσεις όχι μόνο δεν το εμπιστεύονται, το έχουν απαξιώσει. Τους έχουν καταντήσει ουσιαστικά υπαλλήλους από διπλωμάτες. Είναι διαφορετικός όρος του διπλωμάτη από τον όρο του υπαλλήλου. Τους έχουν περιθωριοποιήσει και τους έχουν απαξιώσει. Και αυτό φαίνεται κυρίως σήμερα με την Υπουργεία του κυρίου Γεραπετρίδη και της κυρίας Παπαδοπούλου. Το τι συμβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών είναι απερίγραπτο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, δεν υπάρχει λόγος άλλωστε, αλλά για να παίξεις ένα ρόλο πρέπει να έχεις και ένα προσωπικό. Δεν μπορεί με την παρεούλα σου, επειδή αναλαμβάνεις ένα υπουργείο, να καθορίζεις τις τύχες μιας χώρας. Έχει και μια ιστορία. Αλλά αν δεν υπάρξει αυτή η αλλαγή, και για να υπάρξει αυτή η αλλαγή πρέπει να υπάρξει καταγγελία των γεγονότων που συμβαίνουν. Να ξεμπροστιαστεί ο κύριος Γεραπετρίτης και η κυρία Παπαδοπούλου για το πώς χειρίζονται και το προσωπικό τους και τις υποθέσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Και για, με την κυρία Παπαδοπούλου, επειδή είχα και μια έτσι προσωπική, όχι φιλία, αλλά γνωριμία, λυπάμαι δηλαδή που ακολουθεί αυτή την πολιτική. Ευχαριστώ που είστε, ήσασταν σήμερα μαζί μας. Κυρίως να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που μας παρακολούθησε και να δώσουμε ραντεβού την επόμενη Κυριακή στις 10:30 στον καφέ εκείνης της ημέρας.
6: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
7: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
9: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτζανας.
8: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
9: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
8: Γίνε εθελοντής, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
9: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, πατώντας παράση.andritsena.

0: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Η παχυσαρκία είναι νόσος που προκαλεί πολλούς σοβαρούς κινδύνους υγείας. Το φαγητό είναι απόλαυση και μεγαλύτερη απόλαυση είναι η ζωή. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας.
2: Πατρίδες. Μια λέξη απλή κι όμως βαριά ως ένας ολόκληρος κόσμος. Από τα παράλια της Μικράς Ασίας μέχρι τον Πόντο, την Καπαδοκία και την Ανατολική Θράκη, ένας ελληνισμός χιλιετιών έζησε, δημιούργησε και άνθησε, ώσπου η ιστορία πήρε φωτιά. Διωγμή, γενοκτονία, καταστροφή, ξεριζωμός, όμως οι άνθρωποι άντεξαν. Πήραν μαζί τους όσα κανείς δεν μπορούσε να τους αρπάξει. Την πίστη, τη μνήμη, τη γλώσσα, την παράδοση και την αξιοπρέπειά τους. Στην Ελλάδα ξαναέσπηραν, ξαναδημιούργησαν, ονειρεύτηκαν ξανά και με το μόχθο τους συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης πατρίδας. Στο νέο του βιβλίο, ο διεθνολόγος και διδάκτορ ιστορίας Σταύρος Καλεμπουρίδης καταγράφει τη μεγάλη διαδρομή του ελληνισμού της Ανατολής από την ακμή στην καταστροφή και από τον ξεριζωμό στη δύναμη της επιβίωσης. Πατρίδες. Ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Υφογνώμων.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν. Πώς γίνεται

άνθρωποι που θα ήταν, θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου, και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας. Μανώλης Άλλας στο μικρόφωνο, στην τεχνική επιμέλεια. Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045. Εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι, και τους οφείλουμε πολλά.
1: Και πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του Πασόκ

0: εξετάσει την κυβέρνηση.
1: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και η πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρατε και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
0: Ναι, έτσι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
0: Κάθε φορά πρέπει να πούμε οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία... Γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 100, στο 108, στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι δικαίωμα, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
1: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
0: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή,
1: να,
0: όπου ήτανε, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν όπως θα θυμάστε.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν,
1: και ακόμη συμβαίνει.
0: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν έχουν, αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
1: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή?
0: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Βακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπανικολάου στην ΑΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό, διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
1: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα... τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
0: Θεός.
1: Τουλάχιστον όλα... 7.500 άνθρωποι.
0: Όλα αυτά τα συσχέτισα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
1: Όχι, πέρυσι. Αυτό πέρυσι. Στην,
0: ναι,
1: στην μελέτη Τσιόδρα
0: της Λίτρα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το

0: πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλεκεί και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο από στη μηνυτήρια αναφορά είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλονικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλονικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που τα μονοκλονικά στην Αμερική εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
1: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
0: Θα μπορούσε η κυρία Μαυρογέννη να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούνται οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί. Καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικολόγο. Και το παράδοξο, ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
1: Την ίδια ώρα έχουμε δει ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ. Γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, κύριε Κουρουμπλή?
0: Θα σας πω. Πρώτα να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν το, εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου βουλευτές, είπαμε παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσέχουν.
1: Τι πιο απλό.
0: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
1: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
0: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το.
1: Ακριβώς.
0: Στις δεκαετίες.
1: Ακριβώς.
0: Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του. Mm-hmm. Υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Είναι λογική.
1: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
0: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες και τις. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη, η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
1: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε. Εκείνο μέσα μας.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Art Open, την Art Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της ΕΡΤ συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η ΕΡΤ θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην ΕΡΤ Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτωρα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές, ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαμε με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρίσκουμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί? Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει, έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε, αλλά κάει και το σπίτι του, είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε. Φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το προσπερνάς έτσι. Απλά.
0: Βλέπουμε να καίγεται όλη η Ελλάδα και γενικότερα να καταστρέφεται αυτός ο αγαπημένος, ο ευλογημένος τόπος της δημοκρατίας, που βλέπει μια μάλλον καμουφλαρισμένη δικτατορική διάθεση άσκησης πολιτικής από μέρους αυτής της κυβέρνησης, αν μου επιτρέπετε προσωπική μου άποψη, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή αναρωτιέται κανείς, νοιάζονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί πρέπει να υπάρχει βούληση, ή όλα τα βλέπουν σαν μπίζνα?
1: Κοιτάξτε, εκ του αποτελέσματος, επειδή λέμε ότι εμείς οι πολιτικοί κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος,
0: ναι,
1: το έχουμε δει και στην ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
0: Ναι, την τροπή.
1: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
0: Τι εννοείτε?
1: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ στα 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
0: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
1: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλαιοστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντέλια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
0: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο, εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
1: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένα άνθρωπο μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
1: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
0: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
1: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
1: Ότι... ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλέψει αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά. Δεν μπορεί κανείς να τα
0: αμφισβητήσει με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή,
1: και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
0: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
1: Πάντων, εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη, ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
0: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
1: Ακούστε.
0: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπή.
1: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια? Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν, να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
1: Κοιτάξτε, την ώρα, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω.
0: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο τι σας παρακίνησε σας έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
1: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
0: ναι,
1: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική.
0: Βεβαίως.
1: Όπως έκρινα εγώ,
0: ναι,
1: κάπου έζησα εγώ. Εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο.
0: Το θυμάμαι.
1: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με, και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
0: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
1: Η κάθε οικογένεια έζησε ένα ολόκληρο δράμα.
0: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
1: Έτσι. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
0: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
1: Να κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
0: Ναι.
1: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
0: Έτσι.
1: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκληρίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν, δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
0: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας, αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε. Σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά, ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
1: Μπορεί να γράψει μία ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιώ ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ πνίγηκε, και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι, ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
0: Κλείνοντας, ναι.
1: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
0: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή, που είναι χιλιάδες.
1: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας, που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
0: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα. Ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μπλεγμένη. Και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια. Για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
0: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
1: Πάρα πολύ.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ.
1: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
0: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή
1: μας. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Το αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
0: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Κι εγώ.
0: Θα τα
1: φιλοξενία.
0: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
1: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε, γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και όχι για λογαριασμό δικό σας.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλη Σάλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θέλω να θέσω για το τι ακριβώς συνέβη σε αυτή τη πτήση του Flight By. Θα μου πεις, μα καλά, δεν το περάσαμε αυτό το θέμα. Όχι, δεν το περάσαμε. Δεν το περάσαμε καθόλου. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά που θέλω να τα δούμε. Θέλω να δούμε και άλλα θέματα εδώ με τους Σκοπιανούς, τους Σκοπιανούς Σιριζέους. Και άλλα θέματα, την πρέσβυρα αυτή να την ξαναδούμε στην αισθανόμενα έθνη, να δούμε τι γίνεται και στα Μέσα Ανατολικά, όλα αυτά σήμερα στο κανάλι. Γεια σας, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Σήμερα 5 Οκτωβρίου είμαστε εδώ και θα πω ότι τελικά καταλήξαμε στο πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα του Οκτωβρίου. Έχουμε τις 100% τις δύο κυρίες οι οποίες βοηθούν με την δική τους οπτική να βλέπουμε πιο σφαιρικά τα πράγματα. Αναφέρομαι στη Ζωή Βελέτζα και την Κατερίνα Αρμενοπούλου, τις οποίες θα τις βλέπετε σε αυτό το κανάλι με τις δικές τους αναλύσεις, σκέψεις και έτσι θα έλεγα μια νέα προοπτική, τελείως διαφορετική ίσως από αυτά τα οποία μπορεί να λέω εγώ. Κάποιες φορές μπορεί να είμαστε και παράλληλα, αλλά εξαιρετικά και χρήσιμα μαθαίνω και εγώ. Επομένως, μείνετε συντονισμένοι, κάντε εγγραφή στο κανάλι. Θυμίζω ότι το κανάλι υφίσταται έτσι κάποιους περιορισμούς από το YouTube. Μπορεί να έχετε απεγγραφεί και να μην το γνωρίζετε. Πολλοί μου στέλνουν τα μήνυμα ότι κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Δεν σας εμφανίζονται τα βίντεο και αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να τα ψάχνετε. Κάθε μέρα να βάζουμε νέα βίντεο. Επομένως, έχετε το νου σας. Ευχαριστώ παρόλα αυτά που είστε εδώ και σήμερα. Καταλήξαμε στο πρόγραμμά μας και για το ζωντανό. Τρίτες θα είναι το ζωντανό. Άρα αύριο έχουμε το ζωντανό. Να τα πούμε δηλαδή αύριο βραδάκι. Δηλαδή έχω μάθημα τις Τρίτες μέχρι τις 9. Που σημαίνει ότι 10-14 θα έλεγα ότι εκεί ξεκινάμε το ζωντανό μας, όπου μπορούμε να συζητάμε και πιο άμεσα οτιδήποτε σας απασχολεί, να μπορώ ό,τι μπορώ να καλύψω και να δίνω έτσι το σχόλιο μου, το κριτικό μου σχόλιο απέναντι σε αυτά τα οποία γίνονται στη χώρα και αλλού. Λοιπόν, κλείνοντας, ευχαριστώντας όπως για πάντα, όπως κάνω πάντα τους ανθρώπους οι οποίοι με βοηθούν μέσα στο Patreon, πάμε να δούμε κατευθείαν τα διάφορα θέματα που έχουν μαζευτεί. Πρώτα θα ξεκινήσω με την Ούρσουλα, η οποία, αυτή η μέδουσα εκεί, το τέρας, η Φοντερνάτσενα, η Φεμινάτσι, η οποία μίλησε για τους Σκοπιανού Μακεντόνσκι, είπε ότι είναι ευπρόσδεκτος και πολύτιμος ο μακεδονικός πολιτισμός και η γλώσσα. Πρώτη φορά το είδα από την φίλη την Αφροδίτη Μάνου, μετά έκατσα και το άκουσα. Πραγματικά με έπιασε κατάθλιψη, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι φτάσαμε στο σημείο αυτό σε ανώτατο επίπεδο από αυτό το πολιτικό φίδι, το φιδόγλωσσο ΣΥΡΙΖΑ με την προδοσία του Πέγκουιν, του, ξέρετε ποιος είναι, του Τσίπρα, του Αλέξη, ενός πολιτικού αμόρφωτου, ενός πολιτικού του Βάρη και τον Πατριδέμπορα τον Καμένο, με τις πλάτες των τριών αυτών, με την πολιτική θέληση των τριών αυτών και με τις ευλογίες στην πραγματικότητα όλου του λεγόμενου συνταγματικού τόξου. Καθώς πανηγύριζαν οι Μητσοτάκη, η Φάρα, οι Μητσοτάκηδες και οι Μπακογιάννηδες, φτάσαμε στο να αντιστρέψουμε την πραγματικότητα, την αλήθεια και να μιλάμε για μακεδονικό πολιτισμό, μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό λαό. Δηλαδή, είναι μια τρέλα. Εάν πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, ο Τσίπρας, ένα πολιτικό φίδι στον κόρφο του ελληνισμού, εάν ξαναέχει οποιαδήποτε επιρροή στα πράγματα, θα μπορούσε να δώσει δεν ξέρω τι να ξεπουλήσει. Έχετε δει που διεκδικούν με την Αθηνά ότι είναι μαύρη, ζεντάγια, δεν ξέρω τι, κανίβαλοι. Μπορεί, αν το έφερνε το πράγμα, γιατί όχι, αν είμαστε μοναχοφάιδες, αυτά δεν έλεγε ο Πέγκουιν, να δώσει καμιά αφρικανική χώρα τον Παρθενώνα. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι που θα μπορούν να σταματήσουν το πόσο εξονημένοι είναι. Ό,τι πετάνε από πάνω μας, ειδικά ότι είναι ελληνικό, με τη διαχρονία του ελληνισμού, με τη διαχρονική του έννοια, άρα ότι έλκει την καταγωγή του, ας πούμε, από την κλασική Ελλάδα, το συχαίν το απεχθάνονται. Οι στρούκτορες, κομισάροι, τυφλωμένοι, ζηλωτές της ιδεολογίας, η οποία είναι γερμανική στην πραγματικότητα και φασιστική, αλλά την θεωρούν προοδευτική, συχαίνονται, απεχθάνονται οτιδήποτε ελληνικό και είναι ειλικρινά φίδια στον κόρφο μας. Είναι σαν οι ιενές ανάμεσά μας να μας κατασπαράξουν και το έκανε. Και να σας πω και κάτι, γιατί μην τον ξεχωρίζουμε, όσο πολιτικό φίδι είναι το ένα στον κόρφο μας, τόσο είναι και ο Κούλης. Ο οποίος τι είπε, ο Μαύρος Πιτ, βγήκε να μιλήσει και είπε ότι ο δρόμος, λέει, της Βόρειας Μακεδονίας δεν ντρέπεται. Κοντζά Μαντράχαλος δεν ντρέπεται. Ο δρόμος, λέει, των Σκοπίων προς την Ευρώπη περνάει μέσα από την Ελλάδα και προϋποθέτει απαρέγκλητο σεβασμό των συμφωνηθέντων. Δηλαδή, ναι, θα κάνει τον τρομονόμο της προδοτικής συμφωνίας ο Κούλης και οι Κούλες των πλαισιώνουν. Η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την πράσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Ναι, τόσο μειοδότες που είστε, δεν έχει προηγούμενο. Στην πραγματικότητα δεν είπε τίποτα για την αθλειότητα της Φοντερνάτσενας και είπε απλά: όποιος δεν αρέσει, λέει, στη φωνία των Πρεσπών, σας παραπέμπω στον ΑΛΑΜΔΑ 6. Στην πραγματικότητα είναι όλοι μαζί μια συμμορία, μια κολεγιά που αν τους αφήναμε θα μας διέλυναν τη χώρα και την ιστορία. Μου έστειλε ένας φίλος χθες, ο Μάκης Βαρχιολίδης, έχουμε βγάλει και το βιβλίο του, υπάρχει και βίντεο στο κανάλι για την δημοσιογραφία, την ιστορία της δημοσιογραφίας στη χώρα. Μου έστειλε χθες, διαβάζει τον Ντόμινο. Και είναι στη φάση που διαβάζει πώς διαχειρίστηκαν την πρώτη κρίση οι Νουδούλοι. Αυτό εδώ είναι το Ντόμινο, η βίβλος των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Και μου λέει: καλησπέρα Σταύρο μου, τι ήταν αυτοί, μου λέει. Καραμαλής, Μπίτσιος, Τζούνης. Ήταν έτοιμοι να τα δώσουν όλα στην Τουρκία από τότε. Το 50% του Αιγαίου. Απλά ο Μπίτσιος παρακαλούσε την Τουρκία μη ζητήσει παραπάνω από το 50%. 50% ζητούσαν οι υπουργοί και οι πρέσβεις της Νέας Δημοκρατίας επί Καραμαλή. Και το απαντώ ότι αυτό είναι το πολιτικό της Νέας Δημοκρατίας. Μίσθαρνοι, αργυρώνητοι, μπουκωμένοι, προδοτάκια, προδοτολεχρήτες του εχθρού ανάμεσά μας. Μαφιόζοι και ρουφιάνοι του εχθρού, της Τουρκιάς, των Αγγλοσαξών, σκουπίδια ανάμεσά μας. Αυτό είναι το πολιτικό του DNA, δεν αλλάζει αυτό. Για να ξέρουμε τι είναι στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία και όχι τι νομίζει κάποιος. Λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι. Καταρχάς, το λένε μακεδονική γλώσσα και πολιτισμό. Είναι ειλικρινά ηλαροτραγικό το ότι ανεχόμαστε αυτό το σύχαμα, την ξεφτυλισμένη γκόμενα, την ποδοπατημένη γκόμενα του Χίτλερ. Και έχει τη βρωμογερμανική προφορά που σου θυμίζει Ναζί, ανατριχύλα. Αυτό το σύγχαμα, αυτή η ξερακιανή κότα που τολμάει και μιλάει και λέει για μακεδονικό πολιτισμό και δεν ξέρω και εγώ τι, να μας χειρίζει τι εννοεί. Ποιος είναι η Μακεδονία, πες μας έναν μουσικό του μακεδονικού πολιτισμού. Τι είναι, η μακεδονική γλώσσα ποια είναι. Ποια είναι αυτή η γλώσσα που έχουν τα βουλγάρικα, που σε ποιο μακεδονικό μνημείο γράφανε σλάβικα. Τα βλήματα, οι στούκες. Δεν έχω λόγια κάποιος να της πει φύγει από εδώ ρε λέση για να την σπρώξει και να πέσει και κάτω. Λοιπόν, αυτά τώρα χωρίς πολλά πολλά. Θα πάμε να δούμε τις περιοχές αφού θέσω λίγο τα ερωτήματα. Θυμίζω ότι είχα κάνει έναν παραλληλισμό του συμβάντος στη βάση των Άγγλων της Royal Air Force στο Fairford, όπου υπήρξε ένα υποτίθεται τρομοκρατικό χτύπημα το οποίο τελευταία στιγμή το απέτρεψαν, έτσι μας είπανε, και παράλληλα το θέμα του Fly Dubai. Θα σας πω βέβαια ότι επειδή τους συνέλαβαν αλλά τους απελευθέρωσαν με εγγύηση τους ανθρώπους που εμπλέκονταν στην περίπτωση εκεί στην Αγγλία, γιατί εκεί οι Βρωμοαμερικάνοι έχουν τα V-52 και τα V-1 τα βομβαρδιστικά, αυτά που σπέρνουν το θάνατο σε όλο τον πλανήτη, και είναι καρκίνωμα σε όλο τον πλανήτη ο στρατός τους και η αεροπορία τους. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι ενώ στην αρχή λέγαμε εντάξει και πώς γίνεται να είναι σοβαρό από τη στιγμή που τους άφησαν με εγγύηση, μπορεί να μην είχαν απτές αποδείξεις, γιατί δεν βρήκανε εκρηκτικούς μηχανισμούς τους ανθρώπους αυτούς πάνω. Μπορεί να τους συνδέσουν. Τέλος πάντων, να μην ήταν αδιάσυστα τα στοιχεία. Τώρα σας πληροφορώ ότι οι Αμερικανοί μαθαίνω ότι φεύγουν τα βομβαρδιστικά τσόμπωκια. Αυτά τα μηχανές θανάτου που έχουν τα καθήκια του θάνατου που λέγονται Αμερικανοί, φεύγουν. Τα πήραν από εκεί, φοβούνται οι Κάζο ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις, μην δουν καν από τα βρώμα αεροπλάνα, τους πήραν άλομα να γιορτάζει από κάτω όλη η ανθρωπότητα να χορεύει, και τα πήραν πάλι στο χανείο που λέγεται χώρα τους. Μάλιστα. Ξαναλέω, πρόκειται για τα Β-52 και Β-1 τα βομβαρδιστικά, τα οποία τα χρησιμοποίησαν και στον πόλεμο στο Ιράν, που βρισκόντουσαν μέχρι τώρα στο βορειοδυτικά του Λονδίνου, στην βάση της αεροπορίας του το Fairford, έτσι λέγεται, και τα πήραν πίσω ακίν κακώς. Δηλαδή, μικραίνουν το αποτύπωμά τους, φεύγουν, απομακρύνονται, μπαίνουν στο καβούκι τους εδώ, στην τρύπα τους, από εκεί που βγήκατε, από την τρύπα σας, τη σπηλιά σας. Λοιπόν, θα δούμε κι άλλα για το θέμα, αλλά πριν δούμε κι άλλα για την περιοχή, θέλω οπωσδήποτε να δούμε λίγο τα μεγάλα ερωτήματα που έχουν τεθεί για αυτό το θέμα του Fly Dubai. Δεν είναι μικρό το θέμα, διότι στην αρχή σας είπα πράγματα που άκουγα κι εγώ. Σας είπα σίγουρα ότι επρόκειτο για άνθρωπο, γιατί μου το είπαν και άνθρωποι που γνωρίζουν την υπόθεση από την εταιρεία και την περιοχή, ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τζιχάντι, μουσλίμι δηλαδή, τρελαμένος, και ότι σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό στο Ισραήλ. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο, δεν νομίζω κανείς μπορεί να το αμφισβητήσει. Βέβαια, υπάρχουν ερωτηματικά εδώ για τι ακριβώς συνέβη και πώς συνέβη, και θα τα θέσω αυτά τα οποία έχουν τεθεί πλέον στο δημόσιο διάλογο και νομίζω ότι δεν είναι στο χώρο της συνωμοσιολογίας. Τα είδα από αμερικανικά και άλλα δυτικά μέσα, από άνθρωποι που είναι ειδικοί, οι δήμονες του χώρου της πολιτικής αεροπορίας, έχουν πετάξει αντίστοιχα αεροσκάφη. Για να δούμε λοιπόν, καθώς διεξάγονται υποτίθεται οι έρευνες εδώ και έχουμε την περίπτωση αυτή, θυμίζω, η πτήση FZ1073 από το Ντουμπάι, που πήγαινε στο Τελαβίβ να γίνει βόμβα ή κάζω κάτι αντίστοιχο με τους δίδυμους πύργους, και εδώ υπάρχουν λίγο ανατριχιαστικοί παραλληλισμοί. Τι έγινε, πώς έγινε, τελικά κατέληξε η Σαουδική Αραβία, πώς αυτός ο συγκυβερνήτης τελικά επιτέθηκε στον κυβερνήτη, τον Σμιτ Ματσκάρ, κάπως έτσι, και ο άνθρωπος ο οποίος έκανε την επίθεση, ο συγκυβερνήτης, λέγεται Χαμάμ Αλ Χαμαμί και πρόκειται για έναν από το ΜΑΝ. Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο επιτέθηκε του κυβερνήτη ο συγκυβερνήτης ήταν ένα από τα... χρησιμοποίησε αυτά τα... σαν τσεκούρι, είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούν μέσα στο αεροπλάνο, έχουν πρόσβαση οι πιλότοι και υπάρχουν νομοθεσίες και στην Ευρώπη και στην Αμερική γι' αυτό, να υπάρχει εκεί, δεν είναι δηλαδή κάποια τρύπα ασφαλείας, να υπάρχει αυτό το τσεκούρι για απεγκλωβισμούς, για να μπορούν να σπάνε κάποια πάνελ αν υπάρχει κάποια φωτιά, κάποια πυρκαγιά εσωτερική, ας πούμε, από κάποια καλώδια βραχικό κύκλωμα, να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα πάνελ για να πάει ο πυροσβεστήρας να σβήσει τη φωτιά. Αν πέσουν κάπου, αν εγκλωβιστούν, να μπορούν να σπάσουν τζάμια κτλ. Προβλέπεται να υπάρχει αυτό το τσεκούρι εργαλείο και με αυτό έκανε την επίθεσή του, έχωσε τσεκουριά. Τώρα, τσεκουριά και έζησε, δεν είναι ακριβώς τσεκούρι, είναι τσεκούρι εργαλείο. Τον χτύπησε με την πίσω πλευρά. Δεν καταλάβω, δεν ξέρω να σου πω. Θα δούμε πώς έγινε και επέζησε ο άνθρωπος αυτός. Επέζησε και μπόρεσε και άνοιξε την πόρτα. Και αφού άνοιξε την πόρτα, έγινε ό,τι έγινε. Μάλλον θα σας πω τι έγινε, αλλά εδώ τα ερωτήματα είναι μεγάλα. Πρώτον, το πρώτο ερώτημα είναι εδώ, πώς επετράπει στον Αλ Χαμαμί, ο οποίος είναι εθνικότητας Ομάν, ξαναλέω, να, όχι απλά να πετάξει, αλλά να πετάξει προς το Ισραήλ από τη στιγμή που ήταν μια ιδεολογία ακραίας τζιχαντιστής, δηλαδή μουσλίμι του κερατά. Πώς γίνεται, υπάρχουν ερωτήματα εδώ που μας λέει η Wall Street Journal, η οποία αποδεικνύει από αρχές του Ομάν, κρατικές αρχές του Ομάν, ότι στο παρελθόν δεν τον είχαν επιτρέψει τον άνθρωπο αυτό να πετάξει μέσα στη χώρα του Ομάν, ακριβώς επειδή είχε τέτοιες τζιχαντιστικές ακραίες ιδεολογίες. Δηλαδή δεν του επετράπη, δεν ήταν αρκετά καλός να πετάξει σε εσωτερική πτήση του Ομάν και ήταν καλός να πετάξει στο Ισραήλ. Μην τρελαθούμε, κάτι δεν βγάζει νόημα εδώ. Κάποιος τον επέτρεψε να το κάνει. Και αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο ερώτημα εδώ. Και το CNN επίσης έχει κάποια διπλωματική πηγή της περιοχής που μας λέει ότι τον είχαν, λέει, το συγκυβερνήτη, τον είχαν αφαιρέσει, απομακρύνει από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, γιατί είχαν αντίστοιχους προβληματισμούς ανησυχίες και τον πετάξαν, λέει, σε άλλη θέση γιατί φοβόντουσαν. Δηλαδή, είτε δεν τον αφήναν, είτε τον αλλάζαν θέση γιατί φοβόντουσαν, τον υποβαθμίζαν, τον κάνανε στην άκρη, αλλά αποφάσισε η Fly Dubai, μια budget πτήση που ενώνει το Ντουμπάι με το Ισραήλ και που ελέγχεται στην πραγματικότητα από το Ισραήλ, αποφάσισε να τον κάνει συγκυβερνήτη εδώ. Μάλιστα, επίσης, και άλλες πηγές από την περιοχή λένε ότι ο πιλότος αυτός είχε μια δουλειά στην εθνική εναέρια εταιρεία αεροπορική του Ομάν και πάλι τον διώξαν και από εκεί. Άρα, πώς γίνεται εδώ, με όλες αυτές τα καμπανάκια, με όλους αυτούς τους προβληματισμούς, τις φοβίες που έπρεπε να είχαν εδώ, όχι μόνο οι Εμιρατιανοί, αλλά και το Ισραήλ, το οποίο ήταν υπεύθυνο, πώς γίνεται λοιπόν να τον αφήσαν, μάλλον ας σας πω το δεύτερο ερώτημα. Ποιο δεύτερο ερώτημα, το πρώτο ερώτημα το οποίο θέλω τις απαντήσεις και τις δικές, πώς γίνεται, ξαναλέω, να το επιτρέπουν τον άνθρωπο αυτού να πετάει γενικότερα, από τη στιγμή που έχει τέτοιες ιδεολειψίες τυφλές, μυσαλόδοξες, πώς έχει ο Τσίπρας

ήταν για αυτές τις εθνικότητες να πετούν, να πετούν αεροσκάφη πτήσεων που εισέρχονται στο Ισραήλ. Απαγορεύεται. Και τώρα λέει, το εξετάζουμε. Εξετάζουμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Ο Νετανιάχου απειλεί θεούς και δαίμονες ότι όποιος γνώριζε θα το πληρώσει. Εσύ γνώριζες, μωρή κουφάλα. Εσύ γνώριζες για όλα. Γνώριζες για όλα. Εσύ, το βρωμοκαθεστώς σου, να μην πω το βρωμοκράτος σου, γνωρίζατε για όλα. Λοιπόν, η Χάρετς, μια εταιρεία του Ισραήλ, η οποία κρατάει ακόμα την αξιοπρέπεια στη χώρα, λέει ότι είχαν λάβει οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι του Ισραήλ εγκαίρως όλη τη λίστα με όλα τα μέλη του πληρώματος και τους επιβάτες οι οποίοι μετέβαιναν στην πτήση αυτή, μεταξύ του οποίου και αυτόν εδώ τον τύπο από το Ομάν, τον Αλτζουχαλανί Τζολανί, δεν ξέρω πώς λέγεται, Αλχαμαμί. Τα ήξεραν κανονικότατα, σύμφωνα με Ισραηλινή εφημερίδα, κανονικότατα. Γνώριζε το κράτος του Ισραήλ, τα καθάρματα που είναι πίσω από δολοφονίες και διάφορους άλλους πολέμους. Γνώριζαν κανονικότατα ότι θα πετάξει ένας από το Ομάν το αεροσκάφος αυτό. Επίσης, ρώτησε η Χάρετς ποιος είναι υπεύθυνος εδώ για να εξετάζει τα πληρώματα ξένων πτήσεων που έρχονται κτλ. Και να πληρούνται οι προϋποθέσεις και να τηρούνται οι νόμοι του Ισραήλ, να μην μπαίνουν τζιχάντια και αποκεφαλάριδες στα πιλωτήρια. Και τη είπαν τη Χάρετς, υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Μεταφορών, άρα Νετανιάχου, και υπεύθυνη είναι και η Μοσάντα, άρα πάλι Νετανιάχου, βαθύ κράτος. Δηλαδή αυτοί οι δύο, ξαναλέω, Υπουργείο Μεταφορών και η Μοσάντ ήταν υπεύθυνοι για να δούνε στις λίστες του πληρώματος ότι υπάρχει εδώ ένα αλάχου να μπάρα από κεφαλάρες και να πούνε νέας πετάξει. Πείτε μου λοιπόν πώς γίνεται αυτά τα δύο πρώτα ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα, ξαναλέω, πώς ένας άνθρωπος ο οποίος του είχαν απαγορεύσει, του είχαν εξηλώσει τη χώρα του να πετάει, να του επιτρέψουν να πετάει αεροσκάφη δεξιά-αριστερά, που είναι ακραίος και τζιχάντι μουσλίμι. Και δεύτερον, πώς γίνεται συγκεκριμένα να πετάξει στο Ισραήλ την ώρα που απαγορεύεται συγκεκριμένα για το Ισραήλ με οποιονδήποτε δεν δέχονται πιλότους που δεν έχουν αναγνωρίσει οι χώρες τους στο Ισραήλ, και το Ισραήλ γνώριζε πλήρως τις λίστες κανονικότητα. Πώς γίνεται? Δύο ερωτήματα νομίζω τα πιο δύσκολα εδώ. Πάμε και στο τρίτο. Το τρίτο έχει να κάνει λίγο, μπαίνουμε σε άλλο κομμάτι, διότι και είδα τους προβληματισμούς πιο πολύ και το ψάξα. Μου είπατε πολύ ρε εσύ Σταύρο εδώ πως ήταν σκηνοθετημένο, show, γιατί έχουμε αποδείξει ότι ήξερε κανονικότητα τον Νετανιάχου για την 7η Οκτωβρίου από τη Χαμάς, ότι ο Νετανιάχου έχει δώσει λεφτά στη Χαμάς, ότι τον συνέφερε αυτό που έγινε με τη Χαμάς, ότι το υποβάθμισε αυτό που έγινε με τη Χαμάς, την επίθεση την υποβάθμισε, προσπάθησαν να την κρύψουν, εικάζω την επέτρεψαν, μπορεί να την ενθάρρυναν, μην την διοργάνωσαν κιόλα στην επίθεση της Χαμάς ή του Νετανιάχου. Τώρα λοιπόν με προβληματίσατε, πρώτα τα δύο ερωτήματα αυτά, τώρα σε ένα άλλο κομμάτι βέβαια. Δηλαδή εδώ μπορεί να πει κανείς, τον αφήσανε για να κάνουν ένα συμβάν, να θυματοποιηθεί το Ισραήλ τώρα από το μισή ελληνική ανθρωπότητα και δικαίως, και να πούνε: α, μας σκοτώνετε, μας βομβαρδίζετε. Έγινε αντίστοιχη 9-11 που με τα αεροσκάφη του επί Μπούς τότε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Το αντίστοιχο έγινε τώρα, ΝΑΤΟ λοιπόν. Δηλαδή μια παράλληλη θυματοποίηση, αλλά δεν τους βγήκε ίσως, γιατί ο πιλότος αφενός ο Ινδός. Αφετέρου ο υδραυλικός. Και εδώ μπαίνουμε σε άλλη τώρα ρότα, άλλο προβληματισμό. Δεν μπορεί και τα δύο να ισχύουν οι προβληματισμοί εδώ, οι θεωρίες. Το πρόβλημα, μάλλον το ερώτημα, αφήστε τη θεωρία. Το ερώτημα είναι πώς γίνεται ένας υδραυλικός να σταθεροποιήσει το αεροσκάφος. Υπήρχαν πιλότοι οι οποίοι ήταν εφεδρικοί, ας το πούμε έτσι, ταξίδευαν. Δύο πιλότοι, σαν μέλη του, σαν επιβάτες, και οι οποίοι όταν το σταθεροποίησε ο υδραυλικός, ανέλαβαν το αεροσκάφος και το προσγείωσαν. Αλλά πριν μπουν αυτοί μέσα, το σταθεροποιήσει ο υδραυλικός. Πώς γίνεται λοιπόν εδώ να ανοίγει την πόρτα ο Ινδός πιλότος, να μπαίνει μέσα ο Γιανίβ Χαγιούμ, ο οποίος μάλιστα μπόρεσε να σταματήσει τον αποκεφαλάρη. Και ο Γιανίβ Χαγιούμ, αυτός ο υδραυλικός, ο σεξ ο υδραυλικός, είπε λοιπόν, πενιντάρης, είπε, το ρώτησε ο Νετανιάχου, πώς γνώριζες, λέει, τι να χρησιμοποιήσεις τα... Που τι να πατήσεις, τι να κάνεις, πώς να χειριστείς, να οδηγήσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς γίνεται. Και η απάντηση του ήταν ότι έβλεπα, λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, τη σειρά Air Crash Investigation. Έβλεπε ένα reality, δεν ξέρω, ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι, εξηγεί διάφορα ατυχήματα και προσκρούσεις και συντριβές αεροσκαφών. Και από εκεί, λέει, επειδή έβλεπα, λέει, αυτή τη σειρά, είπε, βλέπω εδώ, δεν είναι και μικρή σειρά, έχει 26 σεζόν. Έβλεπα, λέει, και από εκεί έμαθα. Και,

αμέσως λέει, έπεσα, έπιασα λέει το τιμόνι, ξεκίνησα λέει να τραβάω το τιμόνι δεξιά-αριστερά, όπως είχα δει λέει σε μια σε επεισόδια αυτού του ντοκιμαντέρ του Καναδικό, μάλιστα. Εκεί λέει αναλύουν τα ατυχήματα και εκεί λέει είχα μάθει. Τώρα δεν ξέρω αν το πιστεύουμε το πρώτο. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Μπορεί, τι να πω. Είναι ένα ερώτημα αυτό τώρα. Ένα ξαναλέω, υδραυλικός μπόρεσε να χειριστεί ένα αεροσκάφος καθώς αυτό πετούσε, ή μάλλον καθώς αυτό έπεφτε. Ακόμα χειρότερο. Καθώς αυτό έπεφτε. Έλαβε τον έλεγχο ο υδραυλικός και το ισορρόπησε. Ξέρω. Τέταρτο ερώτημα. 5.180 μέτρα, 17.000 πόδια έπεσε το αεροσκάφος αυτό μέσα σε δύο λεπτά, σε λιγότερο από δύο λεπτά, σύμφωνα με, με την σελίδα Flight Radar 24. Άρα λοιπόν μετά από δύο ώρες, δυόμιση ώρες αφού ξεκίνησε το ταξίδι του, το Fly Dubai, μετά λοιπόν μέσα σε δύο λεπτά έπεσε 17.000 πόδια. Και πώς δεν υπήρχε καμία απολύτως, κανένας απολύτως τραυματισμός. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να υπήρξε πανικός, μπορεί να φοβήθηκαν οι επιβάτες, αλλά όπως βλέπουμε, κανένας μα κανένας, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που έχουμε δει, δεν έπαθε το παραμικρό. Δηλαδή, ναι, πώς γίνεται αυτό. Για παράδειγμα, έχουμε το αντίστοιχο, μια πτήση της Air India, η οποία έπεσαν 90 μέτρα μόλο. Δηλαδή, 300 πόδια, όχι 17.000 πόδια, 300 πόδια. Και τραυματίστηκαν 17 επιβάτες τον Αύγουστο. Είχε αναταράξει πτήση. Πέσανε, ξαναλέω, 300 πόδια, 90 μέτρα, και είχαμε 17 τραυματίες. Στα 17.000 πόδια, πώς γίνεται να μην είχαμε ούτε ένα τραυματία. Και είδα σε ρεπορτάζ ανθρώπους οι οποίοι είναι βετεράνοι, οι οποίοι είναι και καθηγητές, διδάσκουν πώς σε πτήσεις και τα λοιπά, σε εξομοιωτές, προσπάθησαν να κάνουν μια αντίστοιχη πτήση του εξομοιωτή, σχεδόν λέει κατακόρυφα πέσει το αεροσκάφος. Και αν είχε γίνει αυτό, το αεροσκάφος σίγουρα υπερεύει την μέγιστη ταχύτητα που μπορούσε να υποστηρίξει το σκαρί του, και οτιδήποτε λέει δεν ήταν δεμένο και τα λοιπά θα είχε πετάξει σε όλη την καμπίνα, με όλα αυτά τα αρνητικά της δυνάμεις G και τα λοιπά, θα πέφτανε λέει κινητά, τσάντες, μάντες, θα είχε γίνει χαμός. Δεν γίνεται να μην είχε τραυματιστεί κανένας. Να λοιπόν ένα ερώτημα εδώ, και βέβαια και το ερώτημα είναι πως πως δεν είχαμε κάποιο και το αεροσκάφος πως επιβίωσε. Δηλαδή η κατάσταση του αεροσκάφους επίσης φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερη από ό,τι περιμένανε οι ειδικοί. Το πιδάλιο διεύθυνσης είχε μια μικρή βλάβη, δηλαδή ελάχιστα πράγματα. Ξαναλέω, και αυτό είναι ένα ερώτημα, πως δεν είχαμε μαζικούς τραυματισμούς στα 17.000 πόδια, στα οποία έπεσε σχεδόν κατακόρυφα. Και υπάρχει και ένας πέμπτος προβληματισμός, πιο πολύ θρησκευτικός προβληματισμός για όσους γνωρίζουν του Ισλάμ, το οποίο εδώ υπάρχει μια αντιστοιχία όπως καταγράφεται σχετικά με τις προσευχές, διότι ο πιλότος, ο Ινδός, είπε ότι με το που ζήτησε, λέει ο Αλ Χαμαμί, να προσευχηθεί πριν ξεκινήσει το ότι επιτίθεται. Και μετά από 4-5 λεπτά ένιωσε ένα μεγάλο χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Αλλά βγάλανε τα νούμερα, τις ώρες δηλαδή, φαίνεται ότι η πτήση έφυγε από τα Εμιράτα στις 3, μετά από 2,5 ώρες έγινε η επίθεση 5:35, το ξημέρωμα λέει ήταν στα Εμιράτα 12:51, άρα δεν θα είχαμε τις ίδιες ώρες, οι ώρες της προσευχής Ισλαμικής δεν συνάδει με την ώρα που προσευχήθηκε ο Αλ Χαμαμί. Εδώ ξαναλέω είναι μια θρησκευτική ερώτηση από ανθρώπους οι οποίοι σου λέει εδώ αυτός μας λένε ότι είναι εξτρεμιστής, υπερορθόδοξο, όπως να τον πω, μουσλίμι του κερατά, για ποιο λόγο δεν τήρησε τις ώρες Ισλαμικής προσευχής. Μπορεί να ήταν κάτι προσωπικό δικό του, αλλά προφανώς αυτός επέλεξε από ό,τι θα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Να πω για την ιστορία ότι ο Αλ Χαμαμί γεννήθηκε στα Εμιράτα, εμένα ήταν Σύρια, και για πολλά χρόνια έζησε στα Εμιράτα, αλλά σπούδασε στην Αγγλία όπως όλοι. Η Αγγλία είναι το άνδρος, φυκοφωλιά όλων των ακραίων στοιχείων των τρομοκρατών, είτε δηλαδή καταδυνάσταμαν ανθρωπότητα αγγλοσάξονες με τα βρωμερά τους παιχνίδια και το βρωμοναυτικό τους, είτε τώρα με την τρομοκρατία η οποία έχει πλέον πηγή. Είναι η σφυκοφωλιά εκεί, είναι το Λονδίνο και τα λοιπά παραμάγαζα τα οποία έχουν φτιάξει με τα τζαμιά. Λοιπόν, μια σκήπα για την Αγγλία,
κρατάω τα ερωτήματα αυτά αναπάντητα. Αν θέλετε να μου πείτε, θα χαρώ. Πάμε λίγο να δούμε και άλλα πράγματα για την Αγγλία, συγκεκριμένα για τον νέο πρωθυπουργό της. Ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός, μας λέει λοιπόν ότι θα βοηθήσει τους Σαουδάραβες, καθώς η Ριγιάντ δυσκολεύεται η Σαουδική Αραβία από τον πόλεμο με τους Χούθη. Προφανώς έχουν μεγάλο πρόβλημα. Και κλιμακώνεται ο πόλεμος μεταξύ των δύο πλευρών. Πράγματι, επιβεβαιώνει ο Μπέρναμ ότι θα έδωσε το πράσινο φως να βοηθήσει στρατιωτικά το Λονδίνο, τη Σαουδική Αραβία. Στρατιωτική υποστήριξη, όπως μας λέει εδώ. Είπε λοιπόν πράγματι, πήγαινε ο Μπέρναμ να δει τον Ντόναλντ Τραμπ, ήταν στο αεροσκάφος και είπε ότι έδωσα πράσινο φως για να τους δώσουμε, λέει, τη δυνατότητα ανεφοδιασμού, αμυντική πάντα, αυτή είναι η λέξη σάπια της δικαιολογίας των εγκλημάτων, αμυντικού, λέει, ανεφοδιασμού, αέρος-αέρος, και ότι τις επόμενες μέρες θα τους δώσουμε την υποστήριξη, θα εμπλέκεται ένα αεροσκάφος της αεροπορίας μας, μόνο, λέει, σε αμυντικές επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να καταρρύψουμε κάποιο και κάποια drone, και αυτό, λέει, είναι αμυντικό. Αμυντική είναι τα μούτρα σου, σαν ειδομούρης. Και ότι λάβαμε, λέει, το αίτημα βοήθειας από το Βασίλειο και τα λοιπά, και σε μετακατόπιν συμβουλών από τον Υπουργό Άμυνας και τον Υπουργό Εξωτερικών μου, συμφωνήσαμε, λέει, να τους δώσουμε την δυνατότητα αυτή, και άρα θα το κάνουμε αυτό. Για μας επηρεάζει πάρα πολύ το κόστος διαβίωσης η παγκόσμια κρίση. Εντάξει, δεν επηρεάζει η λήθεια πολιτική των προκατόχων σου και θα δούμε και τη δική σου. Επηρεάζει ο πόλεμος της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος πάντων, και ουσιαστικά ότι για αυτό το κάνουμε, λέει, για να μειώσουμε, λέει, τις πιέσεις του κόστου διαβίωσης στη χώρα μας. Καληνύχτα. Τέλος πάντων, θα είναι περιορισμένη, λέει, η βοήθεια αυτή και ότι θα κρατήσει η βοήθεια αυτή εβδομάδες και όχι μήνες. Εντάξει. Παράλληλα, και οι Άγγλοι, οι Αμερικανοί, συγγνώμη, έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη δύο επιπλέον συστημάτων Patriot σε Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ για να προστατέψουν τα πετρελαϊκά και τις εγκαταστάσεις της φυσικού αερίου του Κατάρ, διότι φαίνεται εδώ ότι η κατάσταση είναι δύσκολη για την οικονομία των Αμερικανών, και σου λέω, ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε την οικονομία και τις εκλογές ίσως από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή να βοηθήσουμε τις άμυνες αυτές με αεράμυνες δικές μας. Σεπτέμβριο λοιπόν ξεκίνησαν οι πυροβολαρχίες, η πρώτη Σαουδική Αραβία ακριβώς για να προστατέψει μια κομβική, όπως το λένε εδώ οι Αμερικανοί, εγκατάσταση πετρελαίου, και απ' την άλλη μια κομβική εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κατάρ. Έχουν εκφράσει προβληματισμούς και οι δύο χώρες εδώ για τα κατά πόσο η Αμερική μπορεί να τους βοηθήσει και τι θα γίνει αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν. Βέβαια, παράλληλα θυμίζω ότι υπάρχουν τεράστια κενά και στην Αμερική αλλά παγκοσμίως σε αεράμινες, με τον Ζελένσκι που τα καίει, τα κάνει πετσετάκια, και βέβαια με τον πόλεμο των Εβραίων που ξεκίνησαν κατά του Ιράν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κι άλλες εδώ δυνατότητες περαιτέρω. Νομίζω ότι είμαστε τα τελευταία. Ό,τι βλέπετε στο παιχνίδι είναι αυτά που υπάρχουν από μπαταρίες Patriot, δεν υπάρχουν άλλα. Νομίζω αυτά είναι, τελειώσαμε. Πάντως βλέπετε εδώ ότι πράγματι δίνουν βοήθεια στο Σαουδάραβα. Προφανώς τα χρήματα, όπως τα παίρνει ο Κούλης και οι εφοπλιστές, έτσι τα παίρνουν προφανώς. Και δεν είναι αντίστοιχα ηλίθια, αντίστοιχα πεινασμένοι είναι και οι Αμερικανοί. Λοιπόν, παράλληλα έχουμε τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή μεγάλες. Διαβάζω καταρχάς ότι οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι ο ορισμός των χειρανθρώπων των υπεραλιστών διαχρονικά, από τον βρωμοπατέρα του στον με τα γυάλινα μάτια, το Φωνιά, τον Οσφαιρά του, τον Μουσταφά Κεμάλ, από τότε ήταν άνθρωποι των υπεραλιστών. Φτάσαν λοιπόν πάλι να κάνουν τα γυνάτια, τα χατήρια τους. Πιέζουν περαιτέρω το Ιράν κατ' εντολήν της Ουάσιγκτον οι Τούρκοι, όπως διαβάζω εδώ. Είχαν παγώσει τις πτήσεις της Αρμαχάν, κόψανε τις άδειες της Μπανκ Μελάτ στην Κωνσταντινούπολη και τώρα προσπάθησαν να κατασχέσουν ένα jet, πολιτικό δηλαδή, της Ιρανικής αεροπορικής εταιρείας Caspian Airlines, το οποίο βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη. Είπαν ότι μας χρωστάτε, λέει, 3 εκατομμύρια σε υπηρεσίες κτλ. Και εμφανίστηκαν και πήγαν να το κατασχέσουν. Η Turkish Airlines, η AJet και η Pegasus δεν πηγαίνουν πλέον στην Τεχεράνη. Μάλιστα. Άρα φαίνεται εδώ ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα για το που τάσετε, με ποιους υποστηρίζει ουσιαστικά ο Ερντογάν. Ποιος είναι αρχηράνθρωπος, ό,τι και να λέει για την Παλαιστίνη και τα δικαιώματα και τους Εβραίους, κάνει κανονικότητα το παιχνίδι των Εβραίων όσον αφορά τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Λοιπόν, και βέβαια έχουμε επίσης μια μεγάλη εξέλιξη, που είναι η
μεταφορά νέου τρίτου τέλος Νοεμβρίου θα φτάσει τρίτο αεροπλανοφόρο στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Όπως βλέπουμε εδώ, το Πεντάγωνο αποφάσισε, ο Τραμπ δηλαδή, να στείλει το τρίτο αεροπλανοφόρο. Σχεδόν 10.000 νέοι στρατιώτες θα καταφτάσουν στην περιοχή εδώ, δίνοντας πλήρεις δυνατότητες στον Τραμπ μετά τις εκλογές Σικάζο, που θα έχουν λυθεί τα χέρια του, δεν θα τον νοιάζει τι θα ακολουθήσει, δεν θα έχει ξανά καμία εκλογική διαδικασία που να τον επηρεάζει, τούτη εδώ τον επηρεάζει. Λοιπόν, θα είναι έτοιμος προφανώς να κάνει ό,τι γουστάρει, να βομβαρδίσει όπου θέλει και να πάμε σε ένα νέο κύκλο πολέμου. Να θυμίσω ότι ήδη έχουμε τον George W. Bush αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, στην Αραβική, και τον George Washington, δύο δηλαδή αεροπλανοφόρα, αυτή τη στιγμή ξαναλέω. Και πάει και το τρίτο, το Theodore Roosevelt, το οποίο έφυγε 27 Σεπτεμβρίου από το San Diego με όλη την υποστηρικτική ομάδα, το Strike Group. Άρα τέλη Νοεμβρίου θα είναι εκεί. Ξαναλέω, μιλάμε για 10.000 σχεδόν παραπάνω στρατιώτες, ναύτες, πεζοναύτες, οι οποίοι θα φτάσουν στην περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι εδώ, μόνο το Roosevelt έχει 2.000 πλήρωμα πάνω, αλλά υπάρχουν και τα υποστηρικτικά πλοία τα οποία φτάνουν περίπου στους 9-10.000 μάχημους, όπου θα έχουμε εδώ τρία πλέον αεροπλανοφόρα στην περιοχή, δύο αποβατικούς στόλους αμφίβιους, όλα κοντά θα είναι στο Ιράν, νομίζω θα δούμε τα χειρότερα. Μπορεί προφανώς να είναι μια προσπάθεια των Αμερικανών να δώσουν ένα πλήρες μενού στον Τραμπάκουλα και να ασκήσει πίεση διπλωματική, πολιτική, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε για μια... Για ένα τεράστιο κόστος αυτό, να μεταφέρει δηλαδή τόσο μεγάλη δύναμη στην περιοχή, προφανώς έχει κόστος οικονομικό και ηθικό για τους Αμερικανούς. Θυμάστε τι έγινε με τον Λίνκον που κόντεψαν να λιποτακτήσουν, αυτοκτονούσαν οι Αμερικανοί. Είχαμε απόπειρες αυτοκτονίας. Δεν θα το κάνανε ελαφρά την καρδία τρία εδώ αεροπλανοφόρα. Προφανώς κάτι ετοιμάζεται, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση τουλάχιστον. Θα φτάσουν, λέει εδώ, έχει και άλλα αεροσκάφη βέβαια πάνω. Προφανώς το αεροπλανοφόρο F-35 θα φτάσουν, λέει εδώ, παραπάνω από σχεδόν 60.000 θα είναι οι στρατιώτες των Αμερικανών στην περιοχή και θα είναι, όπως λέει ο Χέγκσεθ, ο υπουργός άμυνας, έτοιμοι για οτιδήποτε μας διατάξει ο Τραμπαρίφας. Άρα έχουν εδώ την αμφίβια ομάδα, το Τρίπολη, που υποστηρίζει το USS Τρίπολη, το καταδρομικό. Μετά έχουν την 31η εδώ των πεζοναυτών, έχουν ένα άλλο αμφίβιο στο Boxer, το οποίο υποστηρίζει το USS Boxer, έχουν άλλες δύο ταξιαρχίες εδώ πεζοναύτες, ναύτες, έχουν την 82η αερομεταφερόμενη, έχουν 7.000 στρατιώτες που ούτως ή άλλως βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρω αν ζουν αυτοί όλοι και αν επιχειρούν από βάσεις ή από αποθήκες και από άδειες πισίνες, γιατί κρυβόντουσαν από τα ιρανικά χτυπήματα. Τέλος πάντων, ξαναλέω, θα ξεπεράσουν τους 60.000 οι Αμερικανοί εδώ. Και βέβαια, απ' την άλλη, καταλαβαίνουν πού πάει το θέμα. Οι Ιρανοί δεν είναι ηλίθιοι. Ετοιμάζονται, προετοιμάζονται και προετοιμάζονται, όπως λένε, όχι απλά για να δεχτούν επίθεση, για να επιτεθούν πολύ πιο ισχυρά. Εάν όντως εδώ αυτή η συγκέντρωση δυνάμεων των Αμερικανών χτυπάει κόκκινο, εάν λοιπόν πάμε σε κάτι τέτοιο, ετοιμάζονται, λέει εδώ, η Ιρανική ηγεσία να απαντήσουν με πιο ισχυρό τρόπο, να στείλουν μήνυμα. Δεν θέλουν να χάσουν την δυνατότητα να ακολουθήσουν στη σκάλα της κλιμάκωσης. Η αποτροπή επιτυγχάνεται μόνο αν απαντήσεις. Και αν σου επιτεθούν με ισχυρό τρόπο, πρέπει να απαντήσεις αντίστοιχα με πιο ισχυρό τρόπο για να βάλεις τη θέση στον επιτιθέμενο. Ψάχνουν, λέει, πιθανούς στόχους οι φρουροί της Επανάστασης και άλλοι διοικητές πέρα από τις συνδεδεμένες με τους Αμερικανούς δομές στην περιοχή, οτιδήποτε υποστηρίζει τους Αμερικανούς και πιθανότητα και εκτός Μέσης Ανατολής. Πάμε δηλαδή σε Ευρώπη, εικάζω ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος μπαίνουν στο στόχαστρο. Το λέω τώρα, δεν ξέρετε, το στρογγυλεύω. Και άρα υπάρχει μια πρόταση του Αραχτσί και του Πεζεσκιάν για ειρήνη. Δεν την ήθελε ο Τράμπας. Δεν θα μπορούσε, θα ήταν ταπεινωτική και πριν τις εκλογές να υπέγραφε αυτή την ειρήνη. Επομένως, νομίζω ότι πολύ πιθανό να δούμε τα χειρότερα να έρχονται. Δεν νομίζω ότι θα είναι συμβολικό ό,τι ακολουθήσει. Ό,τι ακολουθήσει θα είναι ουσιαστικό, θα είναι ηχηρό, θα είναι δυναμικό, θα είναι δυνατό και πολύ πιθανό να το δούμε άμεσα. Το κόστος ενός επόμενου πολέμου φαντάζεστε ότι θα είναι τεράστιο, νομίζω. Θα έχουμε χιλιάδες πολίτες νεκρούς, θα καταστραφεί η οικονομία του Ιράν περαιτέρω, θα καταστραφούν περαιτέρω τα κράτη του κόλπου και η τιμή του πετρελαίου θα
θα μπορεί να φτάσει και τα $200 το βαρέλι, δεν θα μείνουν όπλα για τους Αμερικανούς στα προστάσια τους, κυρίως αυτή η πύραυλη αναχέτησης. Νομίζω ότι θα κλιμακώσουν και οι Χούθοι στον Μπαμπαλμάντε, μπορεί να το κλείσουν τελείως. Θα δούμε την απόλυτη καταστροφή και οικονομικά, νομίζω και ενεργειακά. Θα πληρώσουμε το τίμημα αυτού του γυνάτιου. Και θα σας πω ότι πράγματι έχουμε εξελίξεις. Είχαν και συνάντηση στο Camp David όλοι του Τράμπα. Ο Μπουχές ο Τράμπας δεν πήγε. Πήγαν όμως οι υπόλοιποι εκεί, όπως φαίνεται. Όλοι το αφάνγκατε της Λίγδας, ο Ρούμπιο, ο Χέγκσεθ, ο Στίβ Βίτκοφ, ο Τζον Ράτκλιφ, διευθυντής CIA, ο Ντάν Κέιν, ο αρχηγός Γεθά, όλοι αυτοί πήγαν εκεί. Προέδρευσε ο Βάνς, το που λένε εδώ, το τσικό. Και από ό,τι φαίνεται είναι προχωρημένες οι συζητήσεις για ό,τι μπορεί να ακολουθήσει. Λοιπόν, αυτά στο παρόν, δεν ξέρω πώς τα βλέπετε και πώς τα ακούτε. Την ίδια ώρα δεν θέλω να σας πω ποια είναι η δική μας εικόνα. Σας είπα για αυτή την πρέσβυρα, την Αγλαία, πώς λέγεται, Μπάτου, Μπαλτά, πώς λέγεται, η οποία δεν ξέρει καν αγγλικά, η οποία είπε ότι όλα καλά με τους Τούρκους, για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε, να αξιοποιήσουμε την προεδρία μας στο Συμβουλίο Ασφαλείας των ΗΠΑ για να θίξουμε την τουρκική επιθετικότητα. Άκου εδώ. Την ώρα που η Τουρκία μας λέει ότι θέλω να μου δώσετε γραπτή αίτηση ουσιαστικά, να συντονιστούμε για το καλώδιο. Δεν θα βγάλει απλά η Ελλάδα Ναύτεξ, αν τολμήσει, θα είναι μεγάλη προδοσία ο Κούλης. Αν τολμήσει να συντονιστεί με τον Τούρκο για κάτι το οποίο γίνεται στα εθνή ύδατα χωρίς καμία ενημέρωση, θα είναι αποδοχή ουσιαστικά της οριοθετημένης, σε εισαγωγικά, υφαλοκρηπίδας ψευδοκράτους Τουρκίας. Θα φτάσει σε αυτό το σημείο ο Κούλης. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Κατά πάσα πιθανότητα ναι. Και αν δείτε αυτή την. Δεν ξέρει, δεν μπορεί να σταθεί. Αυτή η άριστη του Κούλη δεν μπορεί καν να μιλήσει. Ανενημέρωτη, άσχετη, πανάσχετη, μιλάει αγγλικά σαν τον Τζίπρα. Λοιπόν, ικτρές καταστάσεις, ξεφτυλισμένες καταστάσεις. Αυτή είναι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι. Ανύπαρκτη. Και επειδή είμαστε ανύπαρκτοι, γι' αυτό δεν σέβεται κανένα στην Ελλάδα. Ήταν με τον Μακρόν, κάναν τις βόλτες στα σταυροπόδια, τα γυναικεία αυτά σταυροπόδια που κάνει ο Κούλης και το Φεντοκοκολίνο που έπινε με τον Μακρόν και λέγανε α, συμμαχία και είμαστε μια χαρά. Και τελικά είδατε, προχωρούν σε αντιδιανόητη αμυντική συνεργασία με τους Τούρκους οι Γάλλοι. Τους πουλήσουν όπλα κτλ. Δηλαδή δεν μας λογαριάζει κανένας. Ποιο να λογαριάζει τον Κούλη, βλέπεις αυτό το ρετάλι. Πραγματικά ένα πολιτικό σκουπιδένιο πλάσμα το οποίο, αν θέλει και υπονομεύει και υποβαθμίζει τον ελληνισμό στο εξωτερικό, θα τον λάβει κάποιος υπόψη του ή θα βοηθήσει την Ελλάδα ενώ ο πρωθυπουργός είναι μειοδότης. Αυτό πληρώνουμε. Αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Ο εχθρός εντός, που δεν είναι μόνο το πολιτικό προσωπικό, κατά βάση είναι το πολιτικό σύστημα και το Σύνταγμα και Πολίτευμα που γεννάει τέτοιο πολιτικό προσωπικό. Εντάξει, αυτά τα έχουμε πει και θα επανέλθουμε. Αυτά, φίλες και φίλοι. Αν σας αρέσει το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και εγγραφείτε στο κανάλι. Κοινοποιήστε αυτό το βίντεο. Συγχαρητήρια να φτάσετε μέχρι το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Είχαμε μια συζήτηση με τον πατέρα μου. Ναι, με τον πατέρα μου. Συζητάμε για όλα αυτά τα θέματα και μιλήσαμε λίγο για την απόφαση Σάντσεθ να διεξάγει εκλογές. Έπεσε η κυβέρνησή του. Γιατί? Γιατί είχαν μια στεγαστική κρίση. Όλοι έχουμε στεγαστική κρίση στην Ευρώπη. Είχαν και οι Ισπανοί. Μια κυριούλα έχασε το σπίτι της. Πήγε να κάνει κάτι πια νομοθετήματα, κάτι πασαλήματα ο Σάντσεθ. Πλήρως διεφθαρμένος ο Σάντσεθ. Τον ακύρωσε η συγκυβέρνησή του, η Καταλανή, και αναγκάζεται να πάει σε εκλογές πρόωρες. Και είχαμε ένα θέμα. Μου λέει ο πατέρας μου: πρέπει να λειτουργήσουν επιτέλους στη χώρα μας οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Του λέω ότι καλό θα ήταν να υπήρχε και ένα κοινοβουλευτικό σύλλογο, αλλά πρέπει να σταματήσουμε να πιστεύουμε στον κοινοβουλευτισμό και να ελπίζουμε σε αυτόν γενικότερα. Ειδικότερα θα σας πω ότι η χώρα μας είναι στον πάτο του κοινοβουλευτισμού. Έχουμε το χειρότερο κοινοβουλευτισμό για δύο λόγους. Πρώτον, μάλλον πώς θα μπορούσε να εξοραίσει έναν κοινοβουλευτισμό αν ήθελε να κρατήσει την ολιγαρχία για κάποιο λόγο. Είτε θα πήγαινε σε ένα άλλο πολιτικό σύστημα εκλογικό, δηλαδή από πλειοψηφικό σε αναλογικό, γι' αυτό και έχουν συγκυβέρνηση οι Ισπανοί, επειδή έχουν αναλογικό σύστημα. Δηλαδή δεν τα παίρνει όλα αυτός που πάρει την πρώτη θέση, ακόμα και αν έχει 40% δεν παίρνει αυτοδυναμία. Αναγκάζεται να συγκυβερνήσει και έτσι τον ρίξανε, έτσι υπάρχει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, αν θέλετε, από τα άλλα κόμματα. Είτε ακόμα καλύτερα, δημιουργείς προκριματικές εκλογές και κόβεις τον ομφάλιο λόρο μεταξύ Βουλής και κυβέρνησης. Είναι άλλο η κυβέρνηση και άλλο η Βουλή. Δηλαδή, θα άλλο υπουργός, άλλο βουλευτής, ασύμβατο μεταξύ των δύο, να μπορεί να ψηφίζει η κοινωνία την εκτελεστική ηγεσία και την νομοθετική, και όχι να ψηφίζει την νομοθετική και η νομοθετική να βγάζει την κυβέρνηση. Δηλαδή, να κοπεί αυτή η σχέση της μη διάκρισης των εξουσιών. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνεις, αλλά στην πραγματικότητα κανένας δεν αξίζει παραπάνω από μια πραγματική δημοκρατία.
Αυτός είναι ο λόγος του καναλιού, αυτού ύπαρξής του, και μιλάμε για τέτοια θέματα, ουσιαστική αλλαγή και όχι πασαλήματα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Λούτσιο και το ταξίδι στον πλανήτη Καροσκούρο. Ένα ταξίδι σε ένα πλανήτη διαφορετικό από όλους. Έναν κόσμο όπου το φως και το σκοτάδι παλεύουν για ισορροπία. Ο Λούτσιο, ένα παιδί που φωτίζει διαφορετικά από όλα τα άλλα. Μια παιδική παράσταση γεμάτη χρώμα, μουσική και φαντασία. Σε περιμένει να ταξιδέψεις μαζί του.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλώς ήρθατε.
5: Καλώς σας βρήκα για άλλη μια φορά.
4: Γαλλία είναι το θέμα μας. Φυσικά εφόσον σας έχουμε εδώ και εφόσον η επικαιρότητα το επιβάλλει με τις μαθητικές κινητοποιήσεις, να το πω, βία επεισόδια, να το πω. Τι συμβαίνει στη Γαλλία και οι μαθητές πυρπολούν τη χώρα τους?
5: Λοιπόν,
4: τι είναι κάτω από αυτή την οργή, πέρα από τα συνθήματα και πέρα από το
5: εκεί ήθελα να καταλήξω. Πέρα από αυτό που βλέπουμε, δηλαδή μια, ας το πούμε, νεολαία να εξεγείρεται, γιατί για εξέγερση πρόκειται, δεν πρόκειται απλώς για διαδηλώσεις, πρόκειται για εξέγερση. Να εξεγείρεται και να φτάνει στο σημείο μιας καταστροφικής ρήξης με το περιβάλλον, τα σχολεία και ούτω καθεξής, βρίσκεται ένα πρόβλημα πολιτικό. Ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα, το οποίο ξεκίνησε με τη δεύτερη εκλογή Μακρόν. Ο κύριος Μακρόν υπέκλεψε τις εκλογές, δίνοντας υποσχέσεις στους Γάλλους και ειδικά στους συνταξιούχους ότι δεν θα πειράξει το συνταξιοδοτικό. Αμέσως την επόμενη εβδομάδα το ξεκίνησε. Οι συνταξιούχοι αντέδρασαν και ψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή την κυρία Λεπέν και τον κύριο Μελανσόν, στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Η οποία αντιπολίτευση ελέγχει το κοινοβούλιο. Άρα ξεκινάει περίπου μερικούς μήνες μετά τη δεύτερη του προεδρία ένα τεράστιο θεσμικό πρόβλημα, όπου ο κύριος πρόεδρος της Γαλλίας, ο κύριος Μακρόν, έχει απέναντί του όλο την πλειοψηφία του γαλλικού κοινοβουλίου. Δεν μπορεί να πάρει καμία απόφαση. Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Παίρνει τις αποφάσεις με το 49,3, το οποίο είναι ένα διάταγμα το οποίο ο κύριος Ντεγκόλ είχε εφεύρει τότε που ήταν πρόεδρος για να εμποδίσει τους κομμουνιστές να απειλήσουν το κοινοβούλιο και τη δημοκρατία. Το χρησιμοποιεί ο κύριος Μακρόν για να μπορέσει να περάσει το νομοσχέδιο. Τα αποτελέσματα τα ξέρουμε. Κάθε λίγο αλλάζουν κυβερνήσεις, διότι δεν μπορεί να σταθεί κοινωνικά αυτό το πρόβλημα. Και έτσι το κοινωνικό πρόβλημα είναι τεράστιο. Ποιο είναι το κοινωνικό πρόβλημα τώρα? Έχουμε μια Γαλλία χωρισμένη στα δύο. Μια Γαλλία η οποία είναι από τη μία πλευρά η μη προνομιούχη και από την άλλη πλευρά η προνομιούχη. Η προνομιούχη είναι υποστηριζόμενη από μια οικονομική ολιγαρχία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της παγκοσμιοποίησης, και οι μη προνομιούχοι, οι οποίοι μονίμως και συνεχώς αυξάνονται, είναι στρώματα κοινωνικά τα οποία βρίσκονται στην περιφέρεια της Γαλλίας, όχι μόνο στην περιφέρεια του Παρισιού, στην περιφέρεια της Γαλλίας, και το αποτελούν νεολαία, εργαζόμενοι και όλοι αυτοί οι οποίοι υφίστανται λόγω του πολέμου της Ουκρανίας την συνεχής περικοπές. Αφορμή λοιπόν δίνει το μπάτζετ του προϋπολογισμού, με συγχωρείτε καμιά φορά, ξεχνάω, προϋπολογισμός που ετοιμάζει ο κύριος Λεκορνιού, ο οποίος ακόμη δεν τον έχει περάσει και είναι συνέχεια σε διαπραγματεύσεις, και στα πλαίσια του πολέμου της Ουκρανίας και της πολεμικής βιομηχανίας που θέλει να φτιάξει η Γαλλία και μέσω αυτής η Ευρώπη, μειώνει και άλλο την παιδεία και τον πολιτισμό, κυρίως την παιδεία.
4: Πώς μετατρέπεται όμως αυτή η... το ανικανοποίητο για τα απαραίτητα για την παιδεία σε έξαρση βίας? Γιατί δεν είναι δίπλα το ένα συνέστημα στο άλλο. Τι είναι το υπόβαθρο, συνεπώς, το συναισθηματικό και το κοινωνικό, που αναγκάζει σε τέτοια εξάπλωση τόσο βία φαινόμενα σε τόσο νέους μαθητές. Αυτό λοιπόν, είναι η απορία η μεγάλη. Ναι.
5: Καταρχήν, το πρόβλημα το τυπικό, η αφορμή, δίνεται από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, ενώ είχαμε, ξέρω εγώ, 20 μαθητές στην τάξη, 15, τώρα έχουμε, ξέρω εγώ, το διπλάσιο στις τάξεις με λιγότερους καθηγητές. Άρα έχουμε πρόβλημα εκπαιδευτικό, διότι τα παιδιά δεν μπορούν να προχωρήσουν στις σπουδές και έχουν έλλειψη καθηγητών. Δεύτερον, τώρα που είχαμε τον καύσωνα, τα σχολεία δεν είχαν τα απαραίτητα εφόδια για να μπορέσουν να δροσιστούν οι μαθητές, δηλαδή να γίνει μια φυσιολογική, ας το πούμε, εκπαιδευτική λειτουργία. Άρα έχουν προβλήματα εκπαιδευτικά. Τρίτον, το budget και οι ευκαιρίες και τα βοηθήματα συνεχώς μειώνονται μέχρι να πλησιάζουν την κατάργησή τους. Αυτό είναι η αφορμή. Η αιτία όμως από κάτω είναι μια νεολαία η οποία θέλει να ονειρεύεται. Θέλει μια καλύτερη ζωή. Μια νεολαία η οποία βρίσκεται συνέχεια στο περιθώριο και την οποία υποχρεώνουν να γίνουν όλοι τους, ας το πούμε, υπάλληλοι της τεχνολογίας. Μια νεολαία η οποία ευτυχώς για μένα δείχνει ότι δεν έχει πεθάνει, δεν έχει χαθεί, δεν έχουν μπει στη λογική του μετά ανθρώπου. Δηλαδή ενός ανθρώπου ο οποίος έχει χάσει τα αισθήματά του και ο οποίος απλά υπακούει στις τεχνολογικές διαταγές. Αυτή η νεολαία, παρότι χειρίζεται άριστα τεχνολογία, ζητάει μια καλύτερη ζωή, καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη ζωή, θέλει τα όνειρά της να γίνουν πράξη και ζητάει μια καλύτερη οργάνωση. Ζητάει δηλαδή ευκαιρίες οικονομικές και ευκαιρίες εκπαιδευτικές. Αυτή η νεολαία, εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά αυτά τα 3 τελευταία χρόνια που σας είπα, βρίσκεται σε αδιέξοδο. Με βάση αφορμή αυτών των νέων νομοσχέδιων που ετοιμάζεται, του προϋπολογισμού, και με βάση τα προβλήματα, τα πρακτικά τα οποία υπάρχουν στο σχολείο, εξεγείρονται. Η εξέγερση ξεκινάει από την περιοχή του Σεντενή. Αν θυμόμαστε καλά, το Σεντενή ήταν η περιοχή τότε που τους είχε αποκαλέσει αλήτες ο Σαρκοζή. Θυμόσαστε όλοι που είχαμε δει το φιλμ «Το Μίσος», ένα φοβερό φιλμ. Τους είχε αποκαλέσει αλήτες τότε. Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο δήμαρχος του Σεντενή είναι ο κύριος Μπακαγιώκο, ο οποίος ανήκει στο κόμμα του κυρίου Μελανσόν. Ο δήμαρχος λοιπόν αρνείται να υποταχθεί στους νόμους της κυβέρνησης και τι κάνει, πρώτη πράξη που κάνει, δίνει δωρεάν στα παιδιά του δημοτικού την σχολική εκπαίδευση. Τα πάντα. Βιβλία όλα τα δίνει δωρεάν. Παραβαίνοντας τον κανόνα της κυβέρνησης. Και λέει εγώ από το μπάτζετ το δικό μου θα βρω έναν τρόπο για να μπορούν τα παιδιά του δημοτικού σχολείου να μην μένουν αγράμματα και να μην γίνονται, ας το πούμε, χρήστες ναρκωτικών δεξιά και αριστερά. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η αφορμή, αλλά την οργή, συγγνώμη δηλαδή που θα το πω, την οργή την προκάλεσε η αστυνομία. Ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι πολύ λάτρης αυτών των δηλώσεων που κάνω, αλλά είναι η αστυνομία η οποία ξεκίνησε το πρόβλημα. Τους χτύπησαν άσχημα, πυροβόλησαν παράδειγμα έναν φοιτητή με χειροβοβίδα κρότου λάμψης στο πρόσωπο. Έχασε το μάτι του, έχασε τα δόντια του. Μιλάμε για παιδιά 14 χρονών. Έτσι θα μιλήσει με αυτά τα παιδιά 14 χρονών, κατεβάζοντας την αστυνομία και τσακίζοντάς τα στο ξύλο. Μια άλλη κοπέλα γλίτωσε τον πνιγμό, το είδαμε όλοι, τελευταία στιγμή που την είχε πιάσει ο αστυνόμος. Έτσι. Αυτό προκαλεί οργή. Έχουμε και τα μέσα, τα νέα μέσα
4: κοινωνικής
5: δικτύωσης και αυτό διαδίδεται. Πάρα αυτά.
4: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, βλέπουμε οπτικά πράγματα που δεν διαβάζουμε. Δηλαδή, βλέπουμε ανθρώπους με πολύ μεγαλύτερης ηλικίας, σίγουρα μεγαλύτερους των 20 ετών, μη φοιτητές, με κουκούλες, ανθρώπους που φαίνονται εκπαιδευμένοι στο να κάνουν αυτό που κάνουν. Το διαπιστώνετε αυτό το φαινόμενο?
5: Βεβαίως. Αυτό συμβαίνει πάντα σε όλες τις χώρες, σε όλες τις διαδηλώσεις. Δεν σημαίνει ότι το αποδεχόμαστε. Στη Γαλλία αυτή η μερίδα, όπως εδώ έχουμε τα διάφορους γνωστούς άγνωστους στην Ελλάδα, αυτή ονομάζονται Black Bloc. Τι είναι αυτή? Είναι μια ομάδα. Μια ομάδα με μαύρα, εκ των οποίων, προσοχή, αποκαλύφθηκε ότι ένα μέρος, προσοχή σε αυτό που θα πω, αυτό έγινε χτες, αποκαλύφθηκε ότι ήταν δύο από αυτούς που συνελήφθηκαν από τους μαθητές, ήταν της μυστικής αστυνομίας. Οι άλλοι προφανώς είναι κάποιοι αριστεριστές, δεν ξέρω, αναρχικοί, δεν ξέρω τι είναι. Οι οποίοι λοιπόν όλοι αυτοί κάνουν μαζικές καταστροφές.
4: Για ποιο λόγο θέλει το κράτος να αποσταθεροποιηθεί λοιπόν, ενισχύοντας αυτούς του είδους διαδηλώσεις, ή θέλει να αμαυρώσει την εικόνα των διαδηλώσεων?
5: Πάμε για εκλογές.
4: Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα μας. Το θέμα είναι η εκλογική κούρσα. Θα πάρω αφορμή για την ερώτηση από μία ανάλυση του Πολίτικο με βάση τρεις συνεντεύξεις που έκανε με Λανσόν, Λεπέν και Ατάλ και συνόψισε τα αποτελέσματα σε τέσσερα σημεία. Θα σας τα πω και αν θέλετε να τα σχολιάσουμε σε επιμέρους αλλά και συνολικοσυνθετικά την άποψή σας. Λοιπόν, λέει, υπάρχει έλλειψη σύμβλεψης στο ζήτημα της Ουκρανίας. Το θίξατε ήδη. Ο Ατάλ τάχθηκε στεναρά υπέρ της ενίσχυσης της υποστήριξης προς την Ουκρανία. Οι Δε Λεπέν και Μελανσόν υποστήριζαν ότι η παροχή οποιοδήποτε είδους στρατιωτικού εξοπλισμού ενδέχεται να θέσει τη Γαλλία σε κίνδυνο. Δεύτερο σημείο. Ο Μελανσόν δεν εμπιστεύεται καθόλου τη Γερμανία. Οι Γερμανοί, λέει, θέλουν να δημιουργήσουν το μεγαλύτερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης για να κάνουν τι. Πρέπει να το συζητήσουν. Σημείο τρίτον, η Λεπέν εναντιώνεται σφόδρα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσωπικά στην Φον ντερ Λάιεν. Επιμένει σε δραστική μείωση της γαλλικής συνεισφοράς στον προϋπολογισμό. Ενδεχομένως να έχει σχέση και με το γαλλικό χρέος για το οποίο χαρακτηρίζει.
5: Πριν από αυτή τα είπε ο Μελανσόν. Τώρα θα στα πούμε σχετικά ένα-ένα.
4: Και ο Ατάλ ακολουθεί τα βήματα του Μακρόν.
5: Προφανώς.
4: Είναι το σημείο τέσσερα.
5: Ήταν ο πρωθυπουργός του.
4: Τι
5: πάμε στο πρώτο. Πάμε στο
4: κούρσα πρώτο. Για την Προεδρία στη Γαλλία.
5: Πάμε στο πρώτο. Το θέμα της Ουκρανίας. Πολύ σωστά τα θέσατε. Λοιπόν, η Ουκρανία είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το 80% του κόσμου περίπου, τώρα δεν ξέρω με ακρίβεια, αλλά περίπου, είναι εναντίον του πολέμου. Και όλος αυτός ο κόσμος βλέπει ότι στο όνομα της Ουκρανίας, όπου ο κύριος Μακρόν είναι πρωταγωνιστής, γίνονται οικονομικές θυσίες τεράστιες, γίνονται περικοπές, πάνε να περικόψουν τα πάντα, περικόπτουν τις συντάξεις, περικόπτουν ό,τι τους δίνεται ευκαιρία το περικόπτουν. Άρα, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι στο όνομα της Ουκρανίας ενισχύονται οι πολεμικές βιομηχανίες, ενισχύονται οι ολιγάρχες.
4: Της Γερμανίας οι πολεμικές βιομηχανίες και της Γαλλίας.
5: Και της Γαλλίας. Γενικά, οι πολεμικές βιομηχανίες. Τώρα, απλά της Γερμανίας. Η Γερμανία μπήκε ξαφνικά στο παιχνίδι, φτιάχνοντας πολεμική βιομηχανία. Τώρα, γιατί μέχρι πριν μερικά χρόνια η Γερμανία δεν μπορούσε να μπει με στρατό στα πράγματα. Λοιπόν, απλά έχει το μεγάλο κεφάλαιο η Γερμανία. Δηλαδή, αυτή είναι που ενισχύεται περισσότερο. Αλλά για να συνοψίσω. Με βάση αυτή την κατάσταση στην οικονομική, ο κόσμος δεν αντέχει. Υπάρχει και το στεγαστικό, τα νίκια, τα οποία δεν μπαίνει πλαφόν και τα οποία όλο και μεγαλώνουν, και αυτό έχει σχέση, θα το δείτε, και με την Ισπανία. Αρχίζει λοιπόν μια οικονομική κατάσταση, μια οικονομική αναρχίας και ανασφάλειας. Τι έχει να πει η κυρία Λεπέν πάνω σε αυτό? Αρχικά έλεγε, ναι, οι Ρώσοι είναι αντίπαλοι μας. Τώρα λέει, όχι, δεν θα πάμε στην Ουκρανία. Η ίδια ακόμη ψάχνει τη θέση της, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, γιατί δεν ξέρει τι θα την ωφελήσει πολιτικά. Καθότι, όπως θα σας εξηγήσω στη συνέχεια, απειλείται ξαφνικά από τον κύριο Μελανσόν. Και ας είναι ακόμη μεγάλη διαφορά. Απειλείται πολιτικά από τον κύριο Μελανσόν, ο οποίος έχει απήχηση στον κόσμο. Τώρα, τι κάνει η κυρία Λεπέν? Επενδύει στο μεταναστευτικό. Αυτό ήταν από την αρχή και συνεχίζει να επενδύει στο μεταναστευτικό. Δηλαδή, λέει ότι πρέπει να ελεγχθεί το μεταναστευτικό κτλ. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Αλλά προσοχή. Το μεταναστευτικό είναι η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού είναι από δύο πλευρές. Απ' τη μία για λεγόμενους πολιτικούς λόγους εσωτερικούς που τους χρησιμοποιεί η κυρία Λεπέν. Απ' την άλλη, το πρόβλημα είναι με τα μεγάλα ολιγαρχικά κέντρα που χρησιμοποιούν τους μετανάστες για φτηνό κεφάλαιο μέσα στην οικονομία. Όμως πολιτική θέση επένδυση στην οικονομία δεν έχει πάρει η κυρία Λεπέν. Δεν προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει μείωση του χρέους. Δεν μας λέει τι, πώς, όπως λέει ο κ. Μελανσόν. Και δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Τώρα, απέναντι στην κυρία Λεπέν έχουμε τον κύριο Μελανσόν, που είναι το νούμερο 2 και ο οποίος περιέργως μόνος του παλιότερα, μόνος του είχε 6-7% το maximum. Μόνος του έχει φτάσει περίπου στο 20%, χωρίς ακόμη την ενίσχυση της αριστεράς. Μόνος του, ακόμα. Αυτό είναι η μεγάλη ανατροπή που γίνεται στη Γαλλία. Λοιπόν, ο κ. Μελανσόν τι λέει? Αφήστε τους μετανάστες ήσυχους, ασχοληθείτε με αυτούς που προκαλούν το μεταναστευτικό, δηλαδή με τους ολιγάρχες και με αυτούς οι οποίοι κάνουν business με τους μετανάστες, τους διακινητές, και ασχοληθείτε με την οικονομία. Μετατρέπει δηλαδή το κεντρικό πρόβλημα από το μεταναστευτικό, το οποίο θεωρεί ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο περισσότερο καλύπτει τις οικονομικές αδυναμίες της χώρας, και γυρίζει προς το ουσιαστικό πρόβλημα, το οποίο λέει οικονομία. Απέναντι σε αυτό ο κύριος Γκαμπριέλ Ατάλ δεν έχει να προτείνει κάτι. ακολουθεί τη γραμμή Μακρόν. Το κόμμα του έχει συσπηρωθεί. Ο κύριος Μακρόν έχει φτάσει, τελευταία δημοσκόπηση, 14%.
4: Αυτό θα θέλαμε να μας πείτε. Η πιο πρόσφατη δημοσκοπική εικόνα...
5: 14%.
4: Ποιος είναι πού και ποιος απειλείται από ποιον. Δηλαδή όλα αυτά τα πρόσωπα και οι υπόλοιποι υποψήφοι.
5: Ναι. Η κυρία Λεπέν είναι στο 32, μεταξύ 32 και 34. Σταθερή. Και μάλιστα στις τελευταίες εκλογές πριν από δύο εβδομάδες για την Γερουσία, την τοπική Γερουσία, κέρδισε ομάδα πλειοψηφούσα, δηλαδή κέρδισε κάποιους γερουσιαστές. Άρα υπάρχει μια άνοδο στην κυρία Λεπέν σε αυτό το τομέα. Αλλά ο δεύτερος που έρχεται, ο κ. Μελασόντ, έχει διπλάσια άνοδο, όπως σας είπα. Φτάνει στο 19-20%. Και λόγω των αυτών των φασαριών που γίνεται, θα αυξήσει και άλλο τη δύναμή του. Διότι πήρε θέση υπέρ των μαθητών. Τους κάλεσε βέβαια να είναι πειθαρχημένοι και να μην υπάρξουν καταστροφές. Το είπε ανοιχτά αυτό. Αλλά είναι υπέρ των αιτημάτων. Τώρα, εάν ο κύριος Λεπέν, ο κύριος Μελασόν πάρει από την αριστερά, δηλαδή πάρει από τους οικολόγους, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, που θα πάρει, διότι έτσι φαίνεται, πρόβλημα έχει με τους σοσιαλιστές, όπου γίνεται σκληρή μάχη ανάμεσα στην κυρία Σεγκολέν Ρουαγιάλ που επέστρεψε και στον κύριο Γκλουξμαν, που είναι το μεγάλο νέο αστέρι, σε εισαγωγικά το βάζω, της νέας τάσης των σοσιαλιστών. Ο κύριος Γκλουξμαν λέει όχι στον κύριο Μελανσόν. Η κυρία Ρουαγιά λέει το όχι στον κύριο Μελασόν σημαίνει ναι στη Λεπέν. Και εμείς λέμε όχι στη Λεπέν. Άρα καταλαβαίνετε και στο Σοσιαλιστικό Κόμμα υπάρχει μια εσωτερική μάχη.
4: Αυτό που διαπιστώνω από την περιγραφή σας είναι ότι ο πολλής κόσμος φεύγει από το κέντρο προς τα άκρα.
5: Διαλύθηκε το κέντρο.
4: Συνεπώς υπάρχει κάτι συστημικό που να προταθεί και να μπορεί να συγκεντρώσει, να είναι αντίπαλο δέος στο Μελανσόν και στη Λεπέν, ή θα δούμε αυτούς τους δύο στον
5: συσπηρώνεται. Το προηγούμενο κέντρο, η αριστερή τάση προς τον κύριο Μελανσόν, η δεξιά τάση προς την κυρία Λεπέν. Δυστυχώς για αυτούς, διότι δεν θέλανε ποτέ την κυρία Λεπέν, η κυρία Λεπέν εκ των πραγμάτων, επειδή άντεξε, πάει να φτιάξει τη γέφυρα της ευρύτερης δεξιάς. Άρα, από την απέναντι μεριά, ο Μελανσόν δεν έχει φτιάξει ακόμη τη συμμαχία της ευρύτερης αριστεράς. Αυτοί οι δύο θα περάσουν. Μέχρι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις δημοσκοπήσεις, αυτοί οι δύο περνάνε στον τελικό γύρο. Εκεί λοιπόν η κυρία Λεπέν, αν πάρει την ευρύτερη δεξιά, είναι το μεγάλο φαβορί. Ο κύριος Μελανσόν όμως, τι στοιχεία έχει στα όπλα του? Έχει, αν πάρει την ευρύτερη συμμαχία της αριστεράς, και πάλι δεν του φτάνει, θέλει να απευθυνθεί και απευθύνεται προς όλους αυτούς ένα μεγάλο ποσοστό, ίσως και πάνω από 20%, 25%, που δεν ψηφίζουν, γιατί αυτοί είναι αντικομματοκρατία. Θεωρούν ότι είναι αειδιασμένοι από όλα τα κόμματα, δηλαδή και δεξιά και αριστερά από όλους, και δεν ψηφίζουν. Όμως είναι αντισυστημική αυτή η πλειοψηφία. Απευθύνεται λοιπόν σε αυτούς, γι' αυτό και δεν λέει ότι είμαστε αριστεροί, λέει ο κ. Μελασόν. Μιλάει για πατριωτικό αντιολιγαρχικό μέτωπο. Άρα λοιπόν. Ναι, πατριωτικό αντιολιγαρχικό μέτωπο. Άρα εκεί λοιπόν.
4: Σημεία των καιρών, πραγματικά.
5: Βέβαια. Εκεί λοιπόν, εάν καταφέρει και πείσει να έρθουν να ψηφίσουν, επειδή είναι τόσο κρίσιμη η εκλογή αυτή, η πρόεδρο στη Γαλλία, για τη Γαλλία και για την Ευρώπη, για το μέλλον της Ευρώπης, πολλοί από αυτούς, αν θα έρθουν, θα ψηφίσουν όχι δεξιά, θα ψηφίσουν Μελανσόν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να διεκδικήσει με μεγάλη πιθανότητα να είναι κοντά στη Λεπέν.
4: Εφόσον σας έχουμε εδώ, δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για πολιτισμό. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι τι νόημα έχει να μιλάμε για πολιτισμό δεδομένου της κατάστασης που μόλις περιγράψαμε. Δηλαδή, όταν σε όλη την Ευρώπη έχουμε ανασφάλεια ενεργειακή, ακρίβεια, πληθωρισμό, πίεση ουσιαστικά στην πραγματική καθημερινή ζωή, σε αυτό που λέμε ζωή, να υποβαθμίζεται, και εμείς είμαστε στην Ευρώπη καλύτερα από πολλές άλλες χώρες του κόσμου.
5: Ως πότε δεν ξέρουμε.
4: Δεν το
5: έτσι
4: γνωρίζουμε,
5: πάει, έτσι
4: αλλά σίγουρα αυτό που γνωρίζαμε ως κανονικότητα καταραίει μπροστά μας. Έχει χώρο ο πολιτισμός, έχει ρόλο ο πολιτισμός. Μπορεί να κάνει αυτά, να λύσει τέτοια προβλήματα ο πολιτισμός.
5: Βεβαίως. Εγώ θα αναφερθώ σε δύο παραδείγματα πολύ απλά στην ιστορία, τα πιο εύκολα που τα ξέρει ο κόσμος, και τον Γκάντι και τον Μαντέλα. Οι άνθρωποι αυτοί πίστεψαν στην ειρήνη. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην πιστεύουμε στο θέμα της ειρήνης. Να θεωρούμε ότι όποιος μιλάει για ειρήνη είναι αφελής ή γραφικός. Πιστεύουμε πλέον έχει περάσει το κυρίαρχο στοιχείο, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της ισχύος και της δύναμης. Ο κύριος Νετανιάχου και ο κύριος Τραμπ εσαρκώνουν αυτή τη λογική, η οποία λέει είμαστε οι πιο δυνατοί. Ακούστε τα λόγια του και του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ. Είμαι ο πιο δυνατός, δηλαδή με λίγα λόγια να το πω στην καθομιλουμένη, είμαι ο τσαμπουκάς. Άμα μιλήσεις θα σου σπάσω τα μούτρα. Αυτό δεν είναι πολιτική. Κάποια στιγμή θα πρέπει να φύγουμε από την κυριαρχία των τραπεζών και κυρίως την κυριαρχία των αγορών και να γυρίσουμε στην πολιτική. Τα αιτήματα αυτών των νέων είναι επιστροφή στην πολιτική. Και επιστροφή στην πολιτική δεν σημαίνει γεωπολιτική της δύναμης, αλλά σημαίνει γεωπολιτική της δύναμης με αφορμή και τον πολιτισμό. Δηλαδή, αν θέλαμε πραγματικά την ειρήνη, θα ξέραμε τις πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δύση, θα ξέραμε τις πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο Ιράν και στη Δύση ή στην Ινδία και στη Δύση ή σε άλλες περιπτώσεις και θα προσπαθούσαμε να φτιάξουμε μια γέφυρα στην οποία τα γεωπολιτικά ενδιαφέροντα μέσω του πολιτισμού μπορούν να συνυπάρξουν και στόχος η ειρήνη. Γι' αυτό και βγαίνει και ένα βιβλίο μου σε 2 μήνες, το πολύ 3, το οποίο λέγεται «Γεωπολιτισμός». Είναι ένας δικός μου όρος, στον οποίο μιλάω ότι είναι καιρός η πολιτική να επιστρέψει στο τραπέζι, να πάρει το πάνω χέρι απέναντι στις αγορές και ας μην φαίνεται εύκολο και είναι καιρός ο πολιτισμός να μπει ως ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο στη σύγχρονη γεωπολιτική.
4: Ο πολιτισμός είναι κάτι το αντιληπτό και το ζητούμενο από τον μέσο άνθρωπο. Γιατί πέρα από τα τραπέζια των διεθνών διασκέψεων, που είναι σαφές και πολλοί κόσμος λέει αυτό που λέτε, ότι πρέπει να δούμε το πολιτισμικό υπόβαθρο. Στη ζωή μας έχει χώρο.
5: Έχει χώρο.
4: Μπορεί να την κάνει καλύτερη πρακτικά.
5: Ναι, κοιτάξτε, στην καθημερινότητά μας. Είμαστε σε μια επιχείρηση και δουλεύουμε. Και έχουμε δίπλα μας έναν Ιρανό. Ή έχουμε δίπλα μας ένα Ρώσο. Και εμείς έχουμε τη δικιά μας αντίληψη αυτή της σύγχρονης τεχνολογίας, ας πούμε της αθεΐας, αυτό που υπάρχει στη Δύση, δηλαδή αυτό που είναι η Δύση. Δεν το λέω ούτε κατηγορηματικά ούτε τέτοιο.
4: Οι τρεις πυλώνες της Δύσης πάντως δεν είχαν έναν από αυτούς την αθεΐα, αλλιώς τους θυμάμαι.
5: Ναι, τώρα όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει πρόβλημα και με τις θρησκείες και με την έννοια πατρίδα και με την έννοια έθνος. Όλα αυτά είναι καταραμένα πλέον για τη Δύση. Απέναντι λοιπόν έχουμε στην επιχείρηση έναν Ιρανό ή ένα Ρώσο, οι οποίοι πιστεύουν και οι οποίοι έχουν αυτά. Εάν τους αντιμετωπίσεις λέγοντας την ώρα εσύ που πιστεύεις είναι δική σου, εάν δηλαδή μια κοπέλα θέλει να βάλει τη μαντήλα και εσύ πας και της πεις όχι, δεν θα βάλεις τη μαντήλα γιατί με προκαλείς, είναι σαν να επεμβαίνεις σε μια πολιτισμική της παράδοση. Αν όμως κάνεις αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Μελασσόν και πολλοί άλλοι και το εφαρμόζουν στη Γαλλία, θέλει αυτή να βάλει τη μαντήλα. Αυτό σημαίνει πολιτισμός, κατανόηση των διαφορών. Το ζητούμενο δεν είναι να επιβάλλεις τον πολιτισμό στους άλλους. Το ζητούμενο είναι να βρεις έναν τρόπο να συνυπάρξεις με τους άλλους πολιτισμούς. Εκεί είναι η διαφορά. Ένας πολιτιστικός υπεριαλισμός, ο οποίος είναι ο ίδιος με έναν πολιτικό και οικονομικό υπεριαλισμό, οδηγεί σε πόλεμο. Και τον πόλεμο τον πληρώνουν πάντα οι νέοι. Τον πληρώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι μη προνομιούχοι. Ο κύριος Λιουκ Φερί, μόνο αυτό θα πω, ο οποίος ήταν ο πρώην υπουργός του Σιράκ, υπερσυντηρητικός. Και ο οποίος είναι και ένας μέγας φιλόσοφος αυτή τη στιγμή, κυρίαρχος, είπε πρόσφατα στην τηλεόραση «Για μένα στα παλιά μου τα παπούτσια η Ουκρανία. Τα παιδιά μου δεν θα τα στείλω να πεθάνουν για την Ουκρανία και για τον κύριο Μακρόν που ετοιμάζει πόλεμο το 2030». Λόγια του κυρίου Λιουκ Φερί.
4: Κύριε Δεβέτα, θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ανάλυση.
5: Εγώ σας ευχαριστώ πάντα.
4: Σας. Χαρά μας.
0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
7: Τι ιδέες είναι αυτές,
6: παππού. Η κλήση σας καταγράφεται.
7: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο επίκεντρο για όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως κάθε μέρα 9 και 1 το βράδυ, αποκλειστικά και μόνο φυσικά, εδώ στην Γνώμη Τηλεόραση. Ένα κανάλι που αγαπήσατε και συνεχίζετε να το αγαπάτε και φυσικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, με την πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα θα ασχοληθούμε στην απόψινή εκπομπή. Πριν από λίγες ημέρες, που οι περισσότεροι γνωρίζουμε σε όλη τη χώρα, ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, παρευρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης, έταξε διάφορα, ακούσαμε όλοι τι ακριβώς έγινε, τι δεν έγινε. Τα πειρά της αντιπολίτευσης, πιστεύω ότι και αυτά οι περισσότεροι από εσάς τα έχετε ακούσει, εκτός βέβαια από εμάς που εκ των πραγμάτων τα παρακολουθούμε. Από εκεί και πέρα, είδαμε και κάποιες συγκεντρώσεις, κυρίες και κύριοι, που έγιναν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ως ήθιστε όλα αυτά τα χρόνια. Υποτονικά πράγματα όμως, κατά γενική ομολογία. Δεν υπήρχε δηλαδή ο παλμός, δηλαδή η διαμαρτυρία. Και ίσως περισσότεροι από εμάς, και εγώ ίσως μαζί σας, απορώ. Καλά, είναι τόσο καλά και όλα καλώς καμωμένα και δεν υπήρχε ούτε αντίδραση από κάποιους ανθρώπους, από κάποιες ομάδες ανθρώπων, από συνταξιούχους, από εργαζομένους, από ανθρώπους που δουλεύουν στην υγεία, οι ένστολοι, ούτε είναι πυροσβέστητοι, αστυνομικοί, στρατιωτικοί κτλ. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, για να πω απευθείας στο θέμα, τα συζητήσουμε σήμερα, απόψε εδώ το βράδυ, με έναν εκλεκτό φίλο και συνάδελφο, φυσικά εκ των παλαιότερων της πόλεως, της Μακεδονίας, να πω καλύτερα. Focus FM, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ένα από τα αγαπημένα σας ραδιοφωνικά κανάλια, να το πω έτσι, από τα αγαπημένα σας ραδιόφωνα. Ευτυχώς δεν είμαστε ανταγωνιστές εδώ με τον κύριο συνάδελφο, γιατί είναι στο ραδιόφωνο και εγώ είμαι στην τηλεόραση. Λοιπόν, να σας παρουσιάσω, κυρίες και κύριοι, τον φίλο, τον Στέφανο, τον Δαμιανίδη που είναι μαζί μου. Πώς είσαι, Στέφανε μου? Στον ελληνικό θα μιλάμε, όπως πάντα. Σε ευχαριστώ πάλι. Σε ευχαριστώ, πραγματικά σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Επειδή γνωρίζω τις υποχρεώσεις που έχεις και τις δημοσιογραφικές, αλλά και τις προσωπικές. Έχεις και οικογένεια και πρέπει να είσαι και εκεί. Και σε ευχαριστώ που βρήκες χρόνο να είσαι μαζί μου σήμερα.
10: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ούτως ή άλλως το είχα υποσχεθεί από την πρώτη φορά που ήμασταν μαζί ότι θα κάναμε αυτό το ταμείο που λέμε το δημοσιογραφικό.
9: Το ταμείο μετά την έκθεση. Ναι.
10: Οφείλω να ομολογήσω ότι. Εντάξει, γνωρίζω ότι δεν έχεις μαντικές ικανότητες ούτε εσύ, ούτε κι εγώ είμαι κανένας μάντης κάλχας, αλλά έχουμε την απαραίτητη εμπειρία. Είσαι πάρα πολλά χρόνια δημοσιογράφος, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να φουγκραστεί την κοινωνία και νομίζω ότι σε ό,τι είπαμε πρώτων εξαγγελιών πέσαμε μέσα.
9: Στα περισσότερα
10: αλλά το
9: πέσαμε μέσα.
10: Το ταμείο θα το κάνουμε κανονικά σήμερα.
9: Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσουμε από αυτό, Στέφανε, μου έκανε εντύπωση. Έχω παρακολουθήσει δεκάδες διεθνείς εκθέσεις, εγκαίνια κτλ. Όλα αυτά τα χρόνια. Είδα απ' έξω ανθρώπους, ομάδες ανθρώπων, είτε είναι έστω, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι αγρότες κτλ. Υπήρξαν και αυτοί οι άνθρωποι φέτος στην έκθεση, την 90η έκθεση, Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Υπήρξαν και αυτοί οι άνθρωποι. Είδα όμως μια υποτονικότητα και απορώ, έτσι με την εμπειρία που έχεις, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν θέλουν οι άνθρωποι αυτοί να σηκωθούν από τον καναπέ? Έλα, φτάσαμε στο σημείο, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Σιγά να μην τρέχω εγώ, τι με νοιάζει εμένα, ότι να γίνει θα γίνει, ή χάθηκε εντελώς η ελπίδα για κάτι καλύτερο ίσως?
10: Θα σου πω, φίλε Γιώργο, αγαπητέ συνάδελφε, το εξής. Αυτό το οποίο είδα με τα μάτια μου, γιατί εγώ ήμουν εκεί. Όχι μέσα από τα κυκλειδώματα προς το Βελίδιο, έξω από τα κυκλειδώματα. Ναι. Περπάτησα το Σάββατο εκείνο που ήταν ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έκανε την ομιλία του το Σάββατο το βράδυ. Περπάτησα τη Θεσσαλονίκη 2 και 3 φορές πάνω κάτω για να κάνω το ρεπορτάζ μου. Ήμουν εκεί δηλαδή. Οπότε αυτά τα οποία θα σου πω είναι πράγματα τα οποία τα έχω δει με τα μάτια μου. Και βλέπω αυτές τις εικόνες τα τελευταία 8 χρόνια. Κάθε φορά είμαι πάντα από τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δηλαδή έξω από τα κυκλειδώματα, εκεί όπου θα πρέπει να διαμαρτύρεται ο κόσμος. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αν μπορούσα να βάλω ένα δημοσιογραφικό τίτλο σε αυτές τις διαμαρτυρίες τις υποτονικές, θα έβαζα ένα τίτλο σκληρό, αλλά ο τίτλος θα ήταν Καληνύχτα Θεσσαλονίκη. Μας πήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω αν χάσαμε την ελπίδα μας. Πάντα μπορούμε να βρούμε χίλιες δικαιολογίες. Δεν είχε μετρό. Και άλλες φορές δεν είχε μετρό, αλλά 1,5 εκατομμύριο κόσμος ήταν για τα Τέμπη κάτω και πλημμύρισε τη Θεσσαλονίκη. Βούλιαξε η πόλη. Και τότε δεν είχε μετρό.
9: Δεν
10: είχε μετρό. Περπάτα. Πάρε τα ποδαράκια σου και περπάτα. Παίζεται η ζωή μας. Ήρθε, είδε, νίκησε ο Μητσοτάκης. Μας νίκησε όλους. Μας νίκησε όλους που αντιδρούμε. Για την ακρίβεια, αντιδρούμε για την προδοσία της Μακεδονίας, αντιδρούν οι αγρότες μας, αντιδρούν οι κτηνοτρόφοι, αντιδρούν οι αλλοιείς. Πού ήτανε? Αντιδρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι.
9: Κατέβηκαν κάποια τρακτέρ, Στέφανε.
10: Τα μέτρησα.
9: Πόσα ήταν?
10: 20 με το ζόρι.
9: Με το ζόρι 20.
10: Με το ζόρι 20. Και τι έγινε?
9: Μήπως δεν τους άφησε η αστυνομία?
10: Έφυγα λοιπόν. Δεν θέλω να δώσω ονόματα, μπορώ να το κάνω κιόλας, αλλά δεν έχει. Φεύγοντας, αφού ολοκληρώθηκε η πορεία και περπατώντας στη Θεσσαλονίκη για να φτάσω από το κέντρο, από την πλατεία της ΧΑΝΤ, στην Πονοδό Πολυτεχνείου που βρίσκεται το ραδιόφωνο που πήγαμε και κάναμε το ταμείο έτσι, εκείνο το βράδυ, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να μιλάει, όσοι ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του ακόμα, έπεσα πάνω σε μια παρέα αγροτών, γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι έπιναν καφέ σε μια καφετέρια. Τι να συζητήσουμε άλλο?
9: Και τώρα τι άλλο να πούμε?
10: Τι άλλο να πούμε? Τι άλλο να πούμε? Οι αγρότες οι οποίοι πλήττονται βάναυσα. Και να σου πω και κάτι άλλο που μου έκανε αλγινή εντύπωση. Πραγματικά δηλαδή το λέω και ανατριχιάζω και προσπαθώ να συγκρατήσω και τα νεύρα μου. Δεν είδα ούτε μία ελληνική σημαία. Δεν άκουσα ούτε μία φορά λευτεριά στην Κύπρο. Ενώ άκουσα δεκάδες φορές λευτεριά στην Παλαιστίνη. Είδα ανθρώπους να κρατάνε, σίγουρα όχι Έλληνες, αλλά από αυτούς τους Έλληνες που δίνει ηθαγένεια η κυβέρνηση, να κρατάνε πανό, τα οποία να ζητάνε λευτεριά στον Τζαβέντ Ασλάν, κάπως έτσι λέγεται αυτός, ο οποίος εκπροσωπεί την πακιστανική κοινότητα, ο οποίος έχει στερηθεί το άσυλο από την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχει γίνει απέλαση. Είδα ανθρώπους να ζητάνε να δικαιωθεί η δολοφονία της Πύλου, μάλιστα. Είδα ανθρώπους να ζητάνε άσυλο σε όλους τους παράνομα εισερχόμενους στην Ελλάδα και δεν είδα έναν Έλληνα να διαμαρτύρεται για τα αυτονόητα. Έχουμε τη βενζίνη στα 2 και πλέον ευρώ. 2,50 χτες η βενζίνη στη Μήλο.
9: Σωστά.
10: Και έχουμε τον Κερίδη, τον κύριο Κερίδη, να μας λέει ότι δεν είναι κρίση τα 2,50, είναι ακριβά, αλλά η κρίση θα γίνει όταν θα φτάσει στα 3 ή στα 5 ευρώ η βενζίνη. Είναι
9: και
10: δυνατόν.
9: Πώς θα κυκλοφορήσουν?
10: Όχι, δεν τους νοιάζει να κυκλοφορήσουν. Ούτως ή άλλως ταιριάζει αυτό, ξέρεις, με όλη αυτή τη θεωρία από τα lockdown και μετά έχουμε ακούσει πολλά τρελά πράγματα που δεν τα πιστεύαμε ότι θα συμβούν, αλλά όντως συμβαίνουν. Όντως συμβαίνουν και τα βλέπουμε μπροστά μας. Αλλά δεν διαμαρτυρόμαστε. Πού ήταν η Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθεί για το νερό? Την ιδιωτικοποίηση του νερού που θα το πληρώνουμε μέσα σε λίγο καιρό 5 και 10 φορές παραπάνω. Εσύ τα βγάζεις στις εκπομπές σου και πολύ καλά κάνεις. Εγώ τα βγάζω στο ραδιόφωνο και πολύ καλά κάνω. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τον Έλληνα πολίτη, αλλά είναι λες και βρισκόμαστε σε λίθαργο. Καληνύχτα Θεσσαλονίκη.
9: Σωστός ότι, ωραίος τίτλος.
10: Και αυτά τα οποία ακούσαμε από τα χείλη
9: του. Εφής.
10: Δεν είναι εφής, είναι πραγματικά. Δεν ξέρω. Στεναχωριέμαι. Εγώ σε αυτές τις διαδηλώσεις.
9: Γιατί καληνύχτα Θεσσαλονίκη, Στέφανη.
10: Μακεδονία.
9: Καληνύχτα Μακεδονία.
10: Μακεδονία. Ελλάδα.
9: Ελλάδα.
10: Ελλάδα. Όλοι μας πιάνουν.
9: Δεν είναι μόνο Θεσσαλονίκη.
10: Καληνύχτα.
9: Ξέρεις τι, μου το έχουν πει αυτό, Στέφανε, ειλικρινώς. Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν είμαστε ρατσιστές. Για όνομα του Θεού.
10: Όχι, δεν κατάλαβες.
9: Όλη Μακεδονία είναι.
10: Είναι γεγονός.
9: Έλληνες είμαστε.
10: Ναι, είναι γεγονός όμως το οποίο γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
9: Ναι, είναι γεγονός στη Θεσσαλονίκη.
10: Άρα η Θεσσαλονίκη έχει τον πρώτο λόγο. Πού ήταν η Θεσσαλονίκη?
9: Πού ήταν?
10: Στη Χαλκιδική, ξέρεις τι επιστροφή είχε?
9: Ναι, τη Χαλκιδική την γνωρίζω ίσως και.
10: Όχι, είχε επιστροφή από τη Χαλκιδική. Όλη η Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική ήταν. Είχε ωραία καιρό και πάρα πολύ.
9: Και ζέστη είχε.
10: Ζέστη είχε και δικαιολογίες. Πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις δικαιολογίες. Αν συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις που δεν τις εστερνίζομαι και δεν τις ασπάζομαι ιδιαίτερα, έχει ένα 70-75% που λέει ότι θέλουν αλλαγή της κυβέρνησης. Πού είναι? Πού είστε? Ήρθε ο Μητσοτάκης, μας είπε πράγματα τα οποία τον άκουσες κι εσύ.
9: Φυσικά.
10: Τον άκουσα κι εγώ. Τον ακούσανε και οι άλλοι, τον χειροκροτήσανε. Και μετά εξαγγελίες πρωθυπουργικές, οι οποίες δεν διορθώνουν τίποτα στο σήμερα. Ακόμα και αν θέλεις αυτό το 1000 ευρώ κατώτατος το 2028, είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Yeah. 1000 ευρώ κατώτατος μεικτά το 2028. Δηλαδή, καθαρά 850.
9: 870 κάτι.
10: Ναι, 8, ναι, ανάλογα είναι ανάλογα οι κλίμακες.
9: 8,5 με 870.
10: Ναι, εκεί, ανάλογα οι κλίμακες. Και αυτό πώς αποτυπώνεται πάνω στην ακρίβεια την καθημερινή? Πώς θα την αναχαιτήσουμε? 20.000 ευρώ το αφορολόγητο για τους τρίτεκνους. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει, ότι ένας τρίτεκνος, μια τρίτεκνη οικογένεια, πέντε άτομα δηλαδή.
9: Πέντε άτομα.
10: Πέντε άτομα θα ζουν με 1.600 ευρώ το μήνα, 1.500, 1.700.
9: Με τίποτα δεν ζουν.
10: Με τίποτα.
9: Δεν ζουν, δεν
10: μας κούνησε το δάχτυλο και μας είπε ότι πρέπει να αποκτήσουμε κουλτούρα, λέει, αποταμίευσης. Με αυτό τον κουμπαρά που ουσιαστικά το πρότεινε ως μέτρο αντιμετώπισης του δημογραφικού. Ένα τεράστιο θέμα, ίσως το πιο σημαντικό θέμα της Ελλάδας, διότι έχουν μειωθεί κατά τεράστιο ποσοστό οι γεννήσεις. Την ώρα που αυξάνονται τα γεροκομεία, μειώνονται
9: Στεφανέ,
10: τα σχολεία. Συγγνώμη λίγο να το ολοκληρώσω αυτό και θα σας ακούσω πολύ προσεκτικά. Γιατί
9: όχι, επειδή έχω γιο μεγάλο, έχω γιο μεγάλο, είναι 30 ετών. Όταν του πεις Και σε προκαλώ δηλαδή να τον κάνει μια ερώτηση κάποια στιγμή. Πες, είμαι φίλος του πατέρα και λοιπά. Πότε παντρευτεί, σε κάνει κανένα παιδί? Άκουσε την απάντησή του μόνο, εγώ δεν σου πω τίποτα.
10: Λογικό δεν είναι.
9: Ναι.
10: Ό,τι και να μου
9: πει. Για όνομα του Θεού.

0: τραπεζίτης να ήθελε να περάσει ένα μέτρο στον Πρωθυπουργό μιας χώρας με το οποίο θα στηριχτούν άμεσα οι τράπεζες, δεν θα μπορούσε να εξηφάνει, να σκηνοθετήσει και να εκτελέσει αυτή την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα βάζεις εσύ 1.200 ευρώ λοιπόν το χρόνο και θέλω να μου πεις πόσες οικογένειες ξέρεις που μπορούν να βάλουν 1.200 για το κάθε παιδί. Δηλαδή πόσες οικογένειες ξέρουμε που μπορούν να κάνουν αποταμίευση 2.400 το χρόνο για το παιδί τους. Ας υποθέσουμε όμως...
1: Δεν φτάνουν δύο μήνες τώρα, πλάκα κάνουμε το.
0: Ναι. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι βάζεις εσύ 1.200 ευρώ. Ναι. Πού τα βάζεις? Στην τράπεζα. Τι είναι η τράπεζα? Ιδιώτης, μάλιστα. Για πόσα χρόνια τα βάζεις? Για 18. Μπορείς να τα πάρεις αυτά τα χρήματα που θα βάλεις? Όχι, είναι κλειστά 18 χρόνια. Και τι κάνει το δημόσιο? Στα 1.200 που θα βάλεις εσύ, αν βάλεις, βάζει άλλα 1.200. Ωραία. Από πού τα βρίσκει τα λεφτά? Από τους φόρους μας. Δικά μας λεφτά δηλαδή.
1: Δικά μας
0: λεφτά. Άρα λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Δικά μας λεφτά καταλήγουν σε ιδιώτες οι οποίοι θα τα έχουν κλειστά στην τράπεζα
1: 18
0: για 18 χρόνια να τα εκμεταλλεύονται όπως αυτοί θέλουν. Ο πιο στιγνός τραπεζίτης να είχε εξηφάνει αυτό το σχέδιο δεν θα τολμούσε να το παρουσιάσει στον Πρωθυπουργό. Και μας το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και είχε απέτηση να το χειροκροτήσουμε. Και οι συνάδελφοί μας, το έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε τεράστιες ευθύνες οι δημοσιογράφοι. Λες και ήταν συνεννοημένοι όλοι. Λίγη ώρα μετά το τέλος της ομιλίας του Πρωθυπουργού το περασμένο Σάββατο, πηχαίοι τίτλοι. Τεράστιοι τίτλοι. Εκπληκτικό. Ο Κουμπαράς. Μέχρι 60.000 ευρώ. Στο μεταξύ, άμα συζητήσουμε για τα επιτόκια, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Όχι, δεν βγαίνουν τα επιτόκια.
0: Άρα είναι άμεση βοήθεια η οποία θα ξεκινήσει από αύριο για τις τράπεζες.
1: Για τις τράπεζες πάλι. Δεν άκουσα, επειδή ρίστο εμπαρόδο, μιλάμε για τράπεζες. Μία κουβέντα, τίποτα, ούτε μία λέξη για τα περιβόητα, διαβόητα θα τα πω εγώ τώρα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τα φάρς, δεν άκουσα τίποτα.
0: Τι περίμενες να ακούσεις?
1: Ούτε ένα ευρώ φορολογία, ενώ εγώ και εσύ, ειλικρινά το πω και λίγο λαϊκά και άκομψα, έχουμε σακατευτεί να πληρώνουμε. Ωραία. Ρώτα έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία, μην ρωτήσεις τώρα κανένα που έχει πετρέλα, έτσι. Κάνα μικρομεσαίο να ρωτήσεις. Πήγαινε στη γειτονιά σου, στον μπακάλικο, στα παπούτσια, στα ρούχα κτλ. Ρώτησε τους. Λοιπόν, έχουν ξεκατευτεί στη φορολογία. Και τα φάνες δεν έχουν ακουστεί απολύτως τίποτα.
0: Τίποτα. Μηδέν. Τα παράνομα φάνες, έτσι να τα λέμε. Η λύση, για τα φάνες δεν είναι να τα βρούμε λίγο, να συμβιβαστούμε. Η λύση για τα φάνες είναι να κλείσουν τα φάνες. Ο μικρομεσαίος. Συγγνώμη.
1: Πες. Φαντάζομαι ότι θες να πεις, αλλά δεν πεις. Συγγνώμη.
0: Έχουμε αυτό το έγκλημα για τη μικρομεσαία επιχείρηση που είναι η ραχοκουκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Ναι, όλοι το λένε αυτό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, αγαπητέ μου,
0: το μεγαλύτερο έγκλημα,
1: το θέμα είναι ότι δεν εκτελεί κανένας τίποτα.
0: Το μεγαλύτερο έγκλημα, κατ' εμέ, δεν είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, είμαι στον ιδιωτικό τομέα, αλλά παρόλα αυτά έχω πάρα πολλούς φίλους και γνωστούς και στο ραδιόφωνο πολύ συχνά φιλοξενώ εκπροσώπους των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Όλοι μου λένε για τον προκαταβαλλόμενο φόρο. Αυτό το αδιανόητο μέτρο.
1: Είπε θα μειωθεί όμως αυτό.
0: Περίμενε.
1: Σε βάθος χρόνου και αυτό.
0: Ναι, σιγά σιγά. Από το 80% θα φτάσουμε σιγά σιγά στο 50%. Συγγνώμη.
1: Την τελευταία φορά είπαμε ψηφίστε με και θα δούμε.
0: Γιατί αυτό δεν τον καταργεί
1: ουσιαστικά.
0: Γιώργο Παπαδόπουλο. Γιατί δεν καταργεί αυτό τον άδικο, αντισταγματικό, παράνομο φόρο? Τι πάει να πει? Πώς ξέρεις και μου ζητάς να προκαταβάλω το φόρο μου για την επόμενη χρονιά?
1: Μα μπορεί να μην δουλέψω. Μπορεί να πεθάνω, μπορεί να το κλείσω, μπορεί να γίνει κάποιο πόλεμο.
0: Στενάζει ο μικρομεσαίος. Στενάζει. Έτσι. Και τον κοροϊδεύουν. Θα μειώσουμε τον προκαταβαλλόμενο φόρο? Από πού και ως που συνεργάτες είμαστε? Μας τα παίρνουν από τους φόρους, μας τα παίρνουν από προκαταβολές, μας τα παίρνουν από παντού.
1: Ενέργεια που τη βάζεις?
0: Καλά. Άλλο μεγάλο θέμα. Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πραγματικά τραγικός.
1: Βαρύς και ασήκωτος.
0: Δεν ξέρω πώς θα πάει στις εκλογές. Δεν ξέρω πώς θα πάει στις εκλογές με την βενζίνη στο 2 και. Στα νησιά στο 2,5.
1: 2,5 είναι στα νησιά. Το έβλεπα σήμερα αυτό.
0: Στα νησιά στο 2,5.
1: 2,5.
0: Και με το πετρέλαιο θέρμανσης να ξεκινάει από το 1,80. Έτσι λένε οι εκτιμήσεις. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις λένε ότι θα ανοίξει το 1,80. Δεν ξέρω τι θα κάνει και δεν ξέρω τι μαγικά, γιατί είναι και λίγο κουμπί.
1: 0,80 το πρόλαβα εγώ το πετρέλαιο. Το κίνηση το.
0: Ξέρεις, έπεσε στα χέρια μου πριν από λίγες ημέρες μια παλιά εφημερίδα, τα Νέα ήταν. Και είχε τίτλο. Ένα τίτλο μεγάλο, έτσι ωραίο, έτσι κλασική εφημερίδα, τα Νέα. Με αυτές μεγαλώσαμε, τέλο πάντων. Ναι.
1: Ελευθεροτυπία.
0: 0,59 το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξέφυγε, σοκ τιμή.
1: Σοκ τιμή.
0: Και λέω, τι ζούμε, Θεέ μου.
1: Σου είπα, 0,60 το πρόλαβα εγώ, το θυμάμαι.
0: Μα βαφτίζουν το κρέα ψάρι και πρέπει να συμφωνήσουμε. Και δεν κατεβήκαμε να διαμαρτυρηθούμε. Εκεί θα καταλήξουμε. Εκεί θα καταλήξουμε. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι λες και βρισκόμαστε σε χειμέρι ανάρκη. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα του χειμώνα, θα ξυπνήσουμε πολύ άσχημα από το κρύο.

0: Πες μου κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν αυτά τα περιβόητα μεγάλα κανάλια και τα λοιπά στην διαμόρφωση γνώμης, της κοινής γνώμης?
1: Εγώ γελάω. Εγώ τις τελευταίες μέρες γελάω.
0: Συμπτωματικά, να ξέρεις, δεν πήγα στη συνέντευξη τύπου.
1: Ναι.
0: Γιατί? Όχι εγώ και άλλοι συνάδελφοί μου των περιφερειακών μέσων, είτε εφημερίδων, γιατί σε εφημερίδες είναι εξαιρετικοί οι συνάδελφοί μας, έτσι. Αυτοί που έχουν εφημερίδες και δουλεύουν είναι εξαιρετικά.
1: Δύσκολη δουλειά του εφημεριδά.
0: Η πιο δύσκολη είναι του εφημεριδά. Η πιο δύσκολη, επειδή την έκανα περίπου 15-20 χρόνια, είναι δύσκολη δουλειά, να ξέρεις. Και κυρίως εκεί πρέπει να ξέρεις να γράφεις κιόλας, έτσι. Δεν ξέρεις να μιλάς μόνο. Μπράβο. Τώρα βέβαια βγαίνουν κάποιοι νέοι συνάδελφοι, κάποια νέα παιδιά που. Αν τους δώσεις ένα θέμα και τους πεις μπορείς να μου το γράψεις αυτό, δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση.
1: Θες να γίνω κακός τώρα, έτσι, με προκαλείς να γίνω κακός.
0: Εγώ γιατί
1: είμαι, η δημοσιογραφία εν έτη 2026 έχει φτάσει να είναι αλγόριθμος. AI. Ανοίγουν το chat. Τώρα θυμήθηκα τον Άδωνη.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Ότι λόγω της εμπειρίας μου, επειδή δούλευα σου πάρα πολλά χρόνια σε εφημερίδες και με εξαιρετικά παιδιά και συναδέλφους, ξέρω πότε κάποιος, αν τον δω, είναι δικό του το κείμενο, είναι AI.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Σε ένα έμπειρο μάτι που γνωρίζει, δεν κάνει να έρθω λίγο
0: στο κομμάτι. Λοιπόν, εμείς δεν πήγαμε λοιπόν συνειδητά, κάποιοι κύριοι και κυρίες συνάδελφοί μου, γιατί απλά δεν θα μας ρωτούσαν, δεν θα μας δίνουν το λόγο ποτέ. Δώσαν στη δημοτική τηλεόραση, καλά κάνανε. Οκ, δημοτική είναι, λες.
1: Και γιατί, Θεσσαλονίκη μόνο τη δημοτική τηλεόραση έχει?
0: Γιατί εδώ που είσαι, τι είναι?
1: Δεν κατάλαβα. Εσύ δεν δικαιούσε να κάνεις ερώτηση?
0: Φυσικά δεν
1: μάθαμε. Αλλά περιφερειακά μέσα δεν δικαιούσε
0: και, να κάνεις ερώτηση. Και η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή άρχισε, ρε παιδί μου, από εμάς που τέλος πάντων σε φιλοξενούμε και φυσικά πήγαινε και σε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, 1 με 2 περιφερειακά μέσα αυτά ήταν όλα και όλα. Άρα λοιπόν, η κοινή γνώμη πώς διαμορφώνεται, αγαπητέ συνάδελφοι?
1: Λοιπόν, επανέρχομαι. Πάμε. Γελάω ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες από το θέατρο του παραλόγου που παρουσιάζουν οι συνάδελφοί μας. Δεν διανοούμε και δεν μπορώ να το χωρέσω στη λογική μου πώς είναι δυνατόν το φιλοθεάμον κοινό. Καλή ώρα, εσένα σε παρακολουθούν 10, 15, 20, 40, 50 χιλιάδες κόσμου και ξέρουν τι πιστεύει ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αντίστοιχα και σε μένα. Δεν μπορώ να διανοηθώ τι θα λέει ο κόσμος αν ξαφνικά αύριο εσύ πας σε ένα άλλο μέσο και αρχίζεις να παπαγαλίζεις κάτι εντελώς διαφορετικό. Το παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακολουθώ ανθρώπους οι οποίοι μέχρι πρότινος είχαν ρόλο κεντρικό σε κανάλια συστημικά, φύγαν από εκεί.
0: Κατάλαβα που αναφέρεσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα κάνουν σχόλια σε κάποιο άλλο
1: και
0: κανάλι.
1: Κάνουν σχόλια και τα βάζουν ενάντια με την οικογένειά τους. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και δείχνει, ξέρεις, ότι τα πράγματα
0: αναφέρεσαι αλλάζουν. Αναφέρεσαι αυτή την ωραία κυρία, έτσι.
1: Ναι, τα πράγματα αλλάζουν. Και τι σημαίνει τα πράγματα αλλάζουν? Σημαίνει ότι οι τηλεοράσεις και οι καναλάρχες αντιλαμβάνονται ότι το πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ ρευστό και ότι η μπίλια, για να χρησιμοποιήσω λίγο τον όρο της ρουλέτας, είναι άγνωστο το που θα κάτσει. Και για να μην τζογάρουνε, παίζουν διπλό ταμπλό. Οπότε έχουν δώσει εντολή,
0: κάπου θα βγει, ναι,
1: έχουν
0: κάπου
1: δώσει
0: θα
1: εντολή να γίνεται μια κριτική, αλλού λίγο πιο αυστηρή, αλλού λίγο πιο στα μαλακά, αλλά για να είμαστε έτοιμοι που
0: για
1: θα κάτσουμε.
0: Γιατί
1: πρέπει να επιβιώσουμε τα κανάλια. Και τα κανάλια τόσα χρόνια, ιδιαίτερα από την εποχή του COVID και έπειτα, με τις λίστες πέτσα, ήταν καλοταϊσμένα από κυβερνητικό χρήμα. Δικό μας χρήμα δηλαδή.
0: Δικό μας είναι.
1: Δικό μας χρήμα.
0: Δεν κυβερνητικό
1: έτσι,
0: χρήμα.
1: Δικό μας. Από χρήμα που δικό μας του τότε.
0: Δημόσιο χρήμα.
1: Λοιπόν, και όχι μόνο τα κανάλια και οι εφημερίδες που λέγαμε πριν και τα site που λέγαμε πιο πριν και ραδιόφωνα πήρανε άπαντες, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, πολύ μεγάλα ποσά. Και μάλιστα κάποιοι συνάδελφοί μας πρωτοκλασάτη πήρανε ποσά τα οποία πραγματικά ζαλίζουν. Πραγματικά ζαλίζουν και αδικαιολόγητα για τα μέσα τα οποία συντηρούν τα ποσά αυτά. Λοιπόν, έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνη οι δημοσιογράφοι. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε κόσμος εκεί έξω, εγώ θα βάλω 50-50. Μισά-μισά.
0: Εκεί το πήγαινα.
1: Μισά-μισά.
0: Εκεί το πήγαινα.
1: Έτσι. Φταίμε και εμείς οι πολίτες, φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς έχουμε και διτό ρόλο, γιατί είμαστε και πολίτες.
0: Και δημοσιογράφοι.
1: Και δημοσιογράφοι. Εντάξει,
0: εντάξει.
1: Και άρα λοιπόν. Οφείλουμε συγγνώμη στην ελληνική κοινωνία. Και δεν θα αργήσει η ώρα που θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στην ιστορία. Και κάποιοι από εμάς που βγαίνουμε με το πρόσωπό μας και με το όνομά μας στα μέσα ενημέρωσης και λέμε κάποια πράγματα, αν δεν έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας, ο ιστορικός του μέλλοντος θα μας κατατάξει σε σημείο που δεν θα αρέσει ούτε σε εμάς, ούτε στα παιδιά μας, ούτε γενικότερα σε οτιδήποτε θα αφήσουμε πίσω. Εμείς οι άνθρωποι που βγαίνουμε μπροστά, γράφουμε ή μιλάμε στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, θα αφήσουμε ένα στίγμα. Και αυτό το στίγμα Ας προσπαθήσουμε να είναι θετικό για την Ελλάδα. Ας προσπαθήσουμε να αφήσουμε κάτι θετικό. Τόσο δύσκολο είναι. Δηλαδή, καταπίνουμε απίστευτα σκάνδαλα. Δουλεύω και μελετάω τώρα δημοσιογραφικά, ψάχνω και ερευνώ ένα σκάνδαλο το οποίο έχει να κάνει με το χώρο της ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Μόνο το ποσό θα πω, δεν θα πω λεπτομέρειες, ούτε τους πρωταγωνιστές, αν και καταλαβαίνετε ότι απευθύνομαι στο χώρο της υγείας. 100 εκατομμύρια το χρόνο για 5 χρόνια δίνονται με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες κολλητών. Ήτι 500 εκατομμύρια σε 5 χρόνια. Και δεν ανηγυρωθούν. Και υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι όντως τα σκαλίζουν, αλλά δεν φτάνουν στα μεγάλα κανάλια. Και ό,τι δεν φτάνει στα μεγάλα κανάλια δεν είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτό.
1: Ναι, είναι σαν αυτό που κάνουμε με τα social media. Άμα δεν ανεβάσει φωτογραφία στα social media, είναι σαν να μην έχει πάει, ξέρω εγώ, στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα.
0: Ναι.
1: Μάμαντο.
0: Ναι,
1: στον Αγίου Μάμα
0: δεν μπορεί. Ή αν δεν έκανε μπάνιο στη θάλασσα, α πούμε, στη Χαλκιδική, ναι, ναι. Στην Πιερία, α πούμε. Ναι. Θα μου πει τώρα τι με νοιάζει εμένα. Αν κάποιο πήγε να με βρει ή δεν πήγε να με βρει και να έπινε μπύρα.
1: Α, γιατί το λε.
0: Εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Γιατί δεν ασχολείσαι με του influencers.
0: Αν σου πω όχι, θα το πιστέψει.
1: Μα ασχολείται ο πρωθυπουργό.
0: Α, εντάξει, ο άνθρωπος καλά
1: κάνει. Είχε συνομιλία,
0: συνομιλία
1: με την κυρία Τούνη για το μαγαζί που θα ανοίξει στο Παρίσι. Και η κυρία Τούνη του έλεγε: μη σκεφτείς να έρθεις και μην πάει καλά, μην πάει άσχημα το ποδαρικό. Και ο άλλος έκανε καλαμπούρι μαζί της.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Είναι ορισμένα πράγματα που πραγματικά εκνευρίζουμε όταν τα σκεφτούμε.
1: Ναι, αλλά συμβαίνουν. Και παίζουν στα κανάλια. Αυτό παίζει στα κανάλια.
0: Στα μεγάλα.
1: Ναι, ναι, όταν μιλάω στα κανάλια δεν είναι. Προφανώς στα μεγάλα, γιατί εσύ είσαι σοβαρή εκπομπή. Ναι, έτσι, και δεν θα ασχοληθεί με αυτό το πράγμα
0: και
1: σοβαρά.
0: Να σου πω κάτι, Στέφανε. Εγώ, αν κατέβω εδώ τα σκαλιά από το στούντιο και πάω εδώ δίπλα, στο γειτονά μου εδώ, μπορεί να σου πει: να σου πω, βρε Γιώργο, είδα μια εκπομπή σου και. Μα με ξέρει με το μικρό μου όνομα. Κατάλαβες. Τους μεγαλοδημοσιογράφους και τα λοιπά δεν μπορούσε ούτε καν να τους πλησιάσεις. Έτσι, να λέμε τα πράγματα όπως είναι τώρα. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε τις διπλανής πόρτες.
1: Γιατί δεν μπορείς να τους πλησιάσεις.
0: Ακούμε...
1: Θα σε σταματήσουν οι αστυνομικοί που συνοδεύουν.
0: Που το συνοδεύουν οι αστυνομικοί.
1: Εσύ έχεις αστυνομικό.
0: Για όνομα της Παναγίας, όχι βέβαια.
1: Γιατί να έχεις. Φοβάσαι κάτι. Όχι, απλά κάνεις καλά τη δουλειά σου.
0: Όχι, ούτε καν.
1: Όποιος κάνει καλά τη δουλειά του δεν φοβάται να βγει να περπατήσει μόνος στον δρόμο.
0: Λοιπόν, άκουγα σήμερα το πρωί συμπτωματικά το θέμα της ακρίβειας. Υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τα ήξεραν πάρα πολύ καλά και κάνουν έρευνες κτλ. Τι γίνεται, δηλαδή τι απάτη πέφτει, και θέλω να το σχολιάσουμε λίγο αυτό. Με τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ονόματα, ξέρουμε όλοι και εγώ και εσύ και οι άνθρωποι που μας βλέπουν τώρα. Ένα δημοφιλές προϊόν, ας πούμε, καθημερινότητας είναι τα ζυμαρικά, τα μακαρόνια, τα λέμε με απλά λόγια. Έτσι. Τα μακαρόνια. Και έλεγε ο άνθρωπος αυτός ότι το νούμερο, αυτό είναι τώρα στο πλαίσιο
1: των μειώσεων.
0: Των μειώσεων των 1.700 προϊόντων. Λοιπόν, ωραία, τα μακαρόνια είναι βασικό προϊόν και εσύ και εγώ μπορούμε να το έχουμε στο σπίτι μας και σήμερα που μιλάμε. Και χωρίς να μας χρειάζεται, μπορεί ναι. να χρειαστεί.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το νούμερο 6 και το νούμερο 10, ένα ακόμα τόσο. Mm. Το νούμερο 8 που φεύγει περισσότερο, ξέρω εγώ, διπλή τιμή. Τι έγινε, τι έλεγε ο άνθρωπος. Ανέβηκαν τα πάντα τον Αύγουστο, τον Ιούλιο προς τον Αύγουστο, ανέβηκαν στο Θεό και έπεσαν πιο κάτω. Δηλαδή τον Ιούνιο τα μακαρόνια πήγαν ένα 10, ανέβηκαν πήγαν ένα 80 και τώρα γίνανε ένα 75. Δηλαδή.
1: Πάλι θες να μιλήσουμε για το χότζα.
0: Είναι ορισμένες φορές που λες. Πραγματικά σε κοροϊδεύει ο άλλος
1: στα μούτρα σου
0: και δεν μπορείς να απαντήσεις. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι. Το ρεπορτάζ που έκανες και μου το ανέφερες στην αρχή, ότι πήγες και είδες 20 τρακτέρ εκεί. Έχεις μάθει. Δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα. Εγώ προέρχομαι από τη Χαλκιδική, η οποία είναι εκτός από τουριστική, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
1: Συμφωνούμε.
0: Ναι, θέλω να το ακούσω όμως.
1: Όχι, συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Είναι... Αν και έχει κάνει σφάλματα στον τουρισμό, μην το αναλύσουμε τώρα.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι μεγάλη ιστορία.
1: Λοιπόν. Αλλά η ορεινή Χαλκιδική, η αγροτική Χαλκιδική παράγει μοναδικά προϊόντα, έχει πολύ σημαντική δύναμη.
0: Να τα λέμε
1: δύναμη.
0: Αυτά.
1: Πολύ σημαντική. Η ελιά της Χαλκιδικής είναι απίθανη.
0: Γιατί το μέλι.
1: Το μέλι.
0: Γαλακτοκομικά προϊόντα, κρασί.
1: Απίθανα κρασί, τυριά.
0: Τα πάντα αυτό.
1: Τυριά, εξαιρετικά τυριά στη Χαλκιδική. Από τα καλύτερα στην Ελλάδα.
0: Θα μου επιτρέψει εδώ, Στέφανε, να πω ότι το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό. Έτσι.
1: Ναι, το φαντάζομαι. Το φαντάζομαι.
0: Και λάθος μου που δεν σου έχω φέρει να δοκιμάσει αυτό που ξέρω εγώ καλό.
1: Ασυγχώρητο.
0: Ναι, είναι λάθος μου, γιατί ίσως το ξέρω καλύτερα εγώ. Δεν στο φέρω καμία στιγμή.
1: Και επίσης έχει και άλλες παραγωγές στο Χολομόντα πάνω τα έλατα.
0: Τα έλατα Χολομόντα.
1: Δεν το συζητάμε. Έχει πάρα πολλές πτυχές η Χαλκιδική, οι οποίες δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό.
0: Τι γίνεται λοιπόν με την ιστορία αυτή. Σε είχα ακούσει, έκανες κάποιο ρεπορτάζ κάποια στιγμή, μια συνέντευξή σου, δεν θυμάμαι πόσο καιρό έχει, θα μου το θυμίσεις εσύ, γιατί Έτσι. Και λόγω ηλικίας καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να με βοηθάς.
1: Τώρα θέλεις να σου πω ότι δεν σε πήραν τα χρόνια.
0: Είσαι πολύ μικρότερος, ναι. Θα πρέπει να με βοηθάς εσύ. Λοιπόν, έτσι και για τουριστικούς λόγους.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, οι προσμίξεις που γίνονται και στο λάδι, στο ελαιόλαδο να το πω έτσι, γιατί λάδι δεν είναι το αυτοκινήτου, είναι το ελαιόλαδο, αυτό που τρώμε εμείς. Προσμίξεις γίνονται και στο μέλι. Της προάλλας ήταν εδώ ο πρόεδρος των επαγγελματιών μελισσοκόμων Χαλκιδικής. Είχα την τιμή να τον φιλοξενώ, ήταν εκεί που κάθεσαι εσύ τώρα. Και μου έλεγε αυτές τις περιβόητες προσμίξεις. Έρχεται, το ξέρεις ότι έρχεται μέλι που μπορεί να το πήρεις και εσύ στο σπίτι σου. Γιατί εντάξει, δεν είσαι και χημικός.
1: Που δεν είναι μέλι.
0: Μπράβο, που δεν είναι μέλι.
1: Γλυκαντικές ουσίες.
0: Είναι κάτι σε γλυκό που μοιάζει με μέλι. Και μου εξηγούσε ο άνθρωπος εδώ τι τραβάνε, αγαπητέ φίλε Στέφανε. Τι τραβάνε οι άνθρωποι αυτοί να βγάλουν το γνήσιο μέλι. Είναι μέσα σε ένα φορτηγό, όχι η Mercedes και η BMW. Έτσι.
1: Παλιό,
0: πηγαίνουν στα βουνά και πολλά βράδια μπορεί να κινούνται για μέσα στο φορτηγό. Με μια παλιομαξιλάρι και μια παλιοκουβέρτα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζει τον κόπο κάποιο να του δει. Και κάθεται, ήρθε ο πρωθυπουργός της χώρας και του κορόιδευε.
1: Θα σου πω, φίλε μου Γιώργο, καλή μου συνάδελφε. Θα ξεκινήσω περιγράφοντας λίγο τη μεγάλη.
0: Νομίζω ότι έχεις κάνει θέμα, γι' αυτό θα το σχολιάσω.
1: Και με το μέλι έχω ασχοληθεί, και με το ελαιόλαδο έχω ασχοληθεί, και με τα αγροτικά προϊόντα έχω ασχοληθεί, και με τα αλλιεύματά μας έχω ασχοληθεί. Και πρέπει να ασχολούμαστε.
0: Αν και τα αλλιεύματα, έχεις δίκιο. Ναι, ναι,
1: και πρέπει να ασχολούμαστε.
0: Πρωτογενής τα
1: κτηνοτροφία, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, ναι. Τη μεγάλη εικόνα πρώτα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν 656.000 αγρότες. Κτηνοτρόφοι, 656.000 είναι ο αριθμός. Και είναι πολύ μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ο στόχος όμως ποιος είναι? Ο στόχος είναι να φτάσουν στους 160.000. Δηλαδή, ουσιαστικά το 2% του πληθυσμού της Ελλάδος, το 2% μόλις να ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα.
0: Με τον πρωτογενή τομέα, γενικά. Ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα θέλουν να περάσουν σε εταιρείες. Και εδώ έρχεται η πράσινη ατζέντα. Έρχεται ο τρόπος που με βάση την πράσινη ατζέντα. Με την Mercosur, με άλλες συμφωνίες οι οποίες θα έρθουν, οι οποίες θα είναι δολοφονικές για τον
0: πρωτογενή. Καταστροφικές το έχουν χαρακτηρίσει οι αγρότες αυτό. Έτσι.
1: Και σε αυτό το πλάνο υπάρχει καταρχάς μια προσπάθεια να περιοριστούν τα στρέμματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθεί ο πρωτογενής τομέας. Θα βρουν φάνταστους τρόπους να χαρακτηρίσουν παραδοσιακές αγροτικές περιοχές ως περιοχές που είναι κοντά σε natura. Και ξέρεις ποια είναι η θεωρία των καλών και των κακών νερών, έτσι λέγεται. Καλά και κακά νερά. Περιοχές οι οποίες ήταν αγροτικές και πλέον χαρακτηρίζονται ως natura, αυτό γίνεται στην Ολλανδία και τους βλέπουμε τους αγρότες να διαμαρτύρονται, λένε ότι έχουν κακά νερά. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για να ποτίσουν τα προϊόντα τους, άρα απαγορεύεται το πότισμα. Τι γίνεται, τέλος.
0: Πώς θα βγάλεις παραγωγή, είστε τέλος ακριβώς.
1: Θάνατος. Θάνατος.
0: Σε τελειώνουν ουσιαστικά.
1: Απαιτούν στο βωμό της πράσινης ατζέντα. Από αγρότες να έχουν καινούργια μηχανήματα, πώς θα τα πάρουν.
0: Με τι χρήματα.
1: Με τι χρήματα. Να έχουν πανάκριβα φάρμακα, να μην χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα γιατί είναι επικίνδυνα, αλλά όταν είναι επικίνδυνα τα φυτοφάρμακα, σου λέει ότι όλα τα φυτοφάρμακα είναι επικίνδυνα και εσύ δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις, παθαίνει ζημιά η παραγωγή σου. Άλλο έγκλημα, το οποίο το αντιμετωπίζουν και οι αγρότες στην Χαλκιδική και οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Τα φυτοφάρμακα τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς εδώ είναι πανάκριβα. Ένα συγκεκριμένο φυτοφάρμακο της Bayer, μεγάλη βιομηχανία, φτιάχνει και φυτοφάρμακα, το οποίο πωλείται στην Ελλάδα 135 ευρώ κατά μέσο όρο, το κιλό. Το κιλό, 135 ευρώ. Στην Τουρκία το ίδιο ακριβώς, η ίδια συσκευασία.
0: Μισή τιμή.
1: 30-40 ευρώ. Και θα μου πει κάποιος, μα η Τουρκία δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Η Βουλγαρία είναι όμως. Και στη Βουλγαρία πωλείται μισή τιμή το ίδιο. Αλλά απαγορεύεται ο αγρότης να πάει να το αγοράσει από την Βουλγαρία. Και υπάρχουν και άλλα πολλά παραδείγματα. Το νερό που λέγαμε νωρίτερα. Αγρότης, παράδειγμα, στην εκπομπή μου το είπε ο Χρήστος ο Τσιρανίδης. Κερασοπαραγωγός. Άλλη μεγάλη ιστορία τα κεράσια.
0: Η Μαθία. Ναι.
1: Άλλη μεγάλη ιστορία τα κεράσια.
0: Εκεί οι άνθρωποι δεν πήραν, τα συζητούσα τις προάλλες με έναν συνάδελφο της Ημαθίας, δεν πήραν ακόμη τις επιδοτήσεις. Το ξέρεις, αγαπητέ συνάδελφε, ότι αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να πάρουν φάρμακα, γιατί χρειάζονται, να πληρώσουν τα εργατικά τους, να βάλουν πετρέλαιο στο τρακτέρ και στο αυτοκίνητό τους. Δηλαδή, πώς το καλλιεργείς χωρίς τρακτέρ, παιδιά, πώς θα κινηθεί αυτό. Λοιπόν. δεν πήραν ακόμη επιδότηση. Υποσχέθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τέλος Σεπτεμβρίου. Είδομε. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Ούτε εγώ το πιστεύω.
0: Μακάρι δηλαδή οι άνθρωποι να τα πάρουν αύριο για όνομα της Παναγίας.
1: Αν θέλανε να τους βοηθήσουν, αλλά... θα είχαν κάνει κάτι για τα καύσιμα. Ναι. Θα είχαν κάνει κάτι για το νερό. Αυτός ο φίλος, ο αγρότης, μου είπε ότι πριν από λίγα χρόνια, μάλλον για πολλά χρόνια, ναι, το ίδιο χωράφι που σήμερα το ποτίζει και πληρώνει 800 ευρώ το χρόνο, το ίδιο χωράφι για την ίδια ακριβώς παραγωγή το πότισε με 400. Πώς θα βγει αυτός ο άνθρωπος?
0: Πώς θα βγει ακριβώς?
1: Η δεντροπαραγωγή, εμείς τους δεντροπαραγωγούς, τα περισσότερα από τα προϊόντα τους τα στέλναμε στη Ρωσία. Η Ρωσία έπαιρνε πάρα πολλά προϊόντα από δέντροκαλλιέργειες.
0: Σωστά.
1: Τελειώσαμε. Το κλείσαμε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν γίνονται όλα όσα πρέπει να γίνουν για να φύγει η αγροτική παραγωγή από τα χέρια των Ελλήνων αγροτών, να περιοριστούν στο 2% του ελληνικού πληθυσμού και όλα τα υπόλοιπα να είναι σε εταιρείες και σε συμφωνίες όπως αυτή της Mercosur, η οποία δεν είναι μόνο ότι θα εξαϊλώσει τον πρωτογενή τομέα σε επίπεδο εργατικό, αλλά θα βάλει στο τραπέζι μας καρκίνο, κυριολεκτικά. Και δεν είναι μόνο οι συμφωνίες με τη Mercosur, έρχονται συμφωνίες για ιχθυοκαλλιέργειες από την Αίγυπτο, έρχονται συμφωνίες για εργατικό προσωπικό από την Ινδία. Και σε λίγο έχουν ξεκινήσει ήδη διάλογοι με τη δημοκρατία, λέει, τη μουσουλμανική δημοκρατία του Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Γίναμε. Την ναι. ίδια ώρα υπάρχει γύρανση των αγροτών μας. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Αναγκάζονται οι άνθρωποι να συνεργαστούν με μαύρο χρήμα για να πληρώσουν, να μαζέψουν. Και στη Χαλκιδική γίνεται αυτό. Τα ξέρεις.
0: Η Χαλκιδική, αγαπητέ μου συνάδελφε, έχει γεννήσει ανθρώπους. Δεν έχω τίποτα. Εντάξει, εργάτες είναι, φουκαράδες είναι, λοιπόν. Από το Σουδάν, από το Πακιστάν. Από όπου μπορείς να φανταστείς. Ξέρεις πόσα τηλεφωνήματα έχω δεχθεί από φίλους αγρότες που μου λένε, επειδή ξέρεις 5 ανθρώπους, σε παρακαλώ, μπορείς να μου βρεις, ρε παιδί μου, να σου έχω υποχρέωση 10 εργάτες. Και τους λέω, αγαπητέ μου φίλε, ξέρεις πόσους. Πόσοι με καλούν στο τηλέφωνο και δεν υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν.
1: Τα κίνητρα ποια είναι? Δίνουν κίνητρα για να δουλέψει ο αγρότης?
0: Όχι.
1: Δεν τον θέλουν τον αγρότη στο χωράφι.
0: Μα δεν βγαίνει, δεν βγαίνει ο αγρότης.
1: Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, και στην Ελλάδα θα εφαρμοστεί, υποχρεωτική αγρανάπαυση. Τι πάει να πει υποχρεωτική? Σαν lockdown ακούγεται αυτό.
0: Ναι. Υποχρεωτική. Lockdown για τα χωράφια.
1: Αυτό ακριβώς είναι.
0: Lockdown, ναι.
1: Υποχρεωτική αγρανάπαυση. Γιατί? Για να αποχαρακτηριστούν. Για να αποχαρακτηριστούν για δεκαετίες ολόκληρες αγροτικές εκτάσεις σε ένα καθεστώς γκρίζας ζώνης, don't touch, μην ακουμπάς, αγρανάπαυση. Για πόσο καιρό, ρε παιδιά? Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Θα δούμε. Είναι σαν τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη. Θα δούμε. Το 2044.
0: Έχει ο Θεός.
1: Στη Χαλκιδική που έλεγες, για να έρθω στο ξεκίνημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις προσμίξεις και τα λοιπά. Και το μέλι. Και το ελαιόλαδο. Νούμερο ένα κίνδυνος, οι προσμίξεις αυτές οι οποίες γίνονται και υπάρχουν εκθέσεις ευρωπαϊκές, ειδικά για το ελαιόλαδο.
0: Είναι επικίνδυνο.
1: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, δηλαδή οι βασικές ελαιοπαραγωγές χώρες, οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό προσμίξεων με προϊόντα τα οποία δεν είναι λάδι, μπορεί να είναι κάτι άλλο, το οποίο είναι και αυτό επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο.
0: Επικίνδυνο.
1: Και προσμίγοντάς τα, σου λέει ελαιόλαδο, έξτρα παρθένο.
0: Και έξτρα παρθένο και όλος.
1: Πού είναι η έλεγχη? Ποιος θα κάνει τους ελέγχους? Και το άλλο, ελληνοποίηση κιόλας. Και πρόσμιξη. Και ελληνοποίηση.
0: Βάζουμε λάδι λίγο τη Καλαμάτα ή τη Χαλκιδική, βάζουμε προσμίξεις.
1: Και λίγο Αιγύπτου.
0: Και λίγο Αιγύπτου και από που να είναι. Και γράφει και λες Χαλκιδική, θα καλό θα είναι.
1: Τουρκία, Αίγυπτος, δεν τα είπα τυχαία τα κράτη.
0: Ναι, και
1: έτσι,
0: Τουρκία,
1: γιατί και η Τουρκία είναι πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή ελαιόλαδου. Αλλά τι χρησιμοποιούν? Τα φυτοφάρμακα αυτά που χρησιμοποιεί η Τουρκία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ότι δεν βλέπει.
0: Τα στραβά μάτια.
1: Κάνει τον Κινέζο. Κανονικά. Η Αίγυπτος επίσης το ίδιο. Έχει γίνει συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα προφανώς, ψάρια από ιχθυοκαλλιέργειες της Αιγύπτου. Εκεί λοιπόν στην Αίγυπτο υπάρχουν κάποια ψάρια τα οποία λέγονται τιλάπια. Είναι ψάρια του γλυκού νερού. Εντάξει, είναι κάτι. Πώς εμείς έχουμε εδώ τα ιχθυοτροφία με τις τσιπούρες και τα λαβράκια. Αυτά τα λέγονται τιλάπια. Τα οποία υπάρχουν μεγάλοι κλόφτες. Άκουσε με λίγο γιατί έχει σημασία. Να καταλάβουν οι φίλοι οι τηλεθεατές τι καρκίνος έρχεται στο πιάτο μας. Αυτά λοιπόν τα τιλάπια, τα ψάρια, γίνονται σε μεγάλους κλοβούς, τεράστιους κλοβούς, μην φανταστείτε τα δικά μας. Τώρα μιλάμε για άλλα μεγέθη. Στον Νείλο. Όπου πέφτει μέσα.
0: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
1: Και αυτά λοιπόν θα έρχονται τρέιλερ στο πιάτο του Ευρωπαίου πολίτη και του Έλληνα. χώρια του ότι καταστρέφει στην ελληνική, την ελληνική
0: ηχθειοκαλλιέργεια.
1: Γιατί, γιατί η Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες έτσι σκοτεινές, γκρίζες ζώνες, να το πω έτσι, στα, στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ηχθειοκαλλιέργειες, σε γενικές γραμμές όμως, οι ηχθειοκαλλιέργειες της Ελλάδας είναι, είναι ηχθειοκαλλιέργειες οι οποίες κρατάνε τους κανόνες.
0: Δύο ηχθειοκαλλιέργειες που ξέρω και οι τρεις έχω επισκεφθεί και έχω κάνει ρεπορτάζ, και μία μυδοκαλλιέργεια είναι στη θάλασσα, στις θάλασσές μας, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Ωραία, και είναι και τόσο προσεγμένα, φίλε, που πραγματικά ό,τι παίρνεις από εκεί είναι καλό.
1: Έτσι ακριβώς. Πάντα υπάρχουν οι καλοί και πάντα υπάρχουν οι κακοί, πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα πάνε να κάνουν λίγο την μαμουνιά, αλλά σε γενικές γραμμές. Αυτές όμως οι επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα θα πληγούν άμεσα. Γιατί ο Έλληνας πολίτης έχει φτωχοποιηθεί. Και τι θα του πούνε τα σούπερ μάρκετ, τα καρτέλ.
0: Τα καρτέλ.
1: Φθηνό ψάρι φρέσκο. Πάρε κόσμο, φάει τηλάπια. Δεν ξέρουμε το τηλάπια, αλλά λίγο να το διαφημίσουμε λιγάκι όμορφα. Έτσι είναι και όμορφο ψάρι το τηλάπια, έχει πολλά χρώματα πάνω.
0: Μόλις τελειώσουμε θα μπορεί να το πούμε.
1: Ναι, ναι, θα τρώμε τηλάπιες.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά θα πηγαίνουμε στο γιατρό και θα λέει: αδελφέ, τι έφαγες, πού βρέθηκαν μέσα σου όλα αυτά τα μικροπλαστικά, όλα αυτά τα τοξικά πράγματα.
0: Στον τομέα των αγροτών τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και πάω και στο αρχικό, ότι είδες μόνο 20 τρακτέρ. Ωραία. Ενώ υπήρχαν, από ό,τι θυμάμαι εγώ, στα μπλόκα τότε, πέρσι νομίζω, χιλιάδες ήταν. Γιατί έβλεπα από ντρόν εικόνες κτλ. Λοιπόν, ήταν απίστευτα. 20 τρακτέρ, βάλε από 2 άτομα, 40. Βάλε και καμιά 500 άτομα, ήταν σύνολο.
1: Οι αγρότες. Οι αγρότες, λιγότεροι.
0: Λιγότεροι πρέπει να ήταν.
1: Λιγότεροι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Μήπως, λέω, φταίμε κι εμείς λίγο που οδηγούμε τους νέους κυρίως, γιατί συμφωνώ μαζί σου ότι ο αγροτικός πληθυσμός έχει γεράσει. Ωραία. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Εδώ κάθεσαι με το λάπτοπ, καλή ώρα που το έχεις εσύ μπροστά σου, και βάζεις μπροστά στο τρακτέρ και πάει και οργόνιο. Ναι. Κάποτε, ας πούμε, πριν 40 χρόνια σου τα έλεγα αυτά, αν τα λέγαμε μάλλον σε κάποιους αγρότες.
1: Εντάξει, θα σου φαινόντουσαν.
0: Όχι, θα μας έλεγαν ότι δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας, τέλος πάντων. Βλέπω λοιπόν νέους. Το πρώτο πράγμα που σκέφτεται ένας νέος σήμερα είναι να ανοίξει ένα καφέ. Α, σε πάω μια βόλτα στην Όλγα, δεν ξέρω αν περπατάς ή πας με το αυτοκίνητο. Λοιπόν, κάθε 20 μέτρα υπάρχει ένα καφέ. Δηλαδή, πόσες χιλιάδες καφέ
1: υπάρχουν. Όχι μόνο στην Όλγα, έτσι.
0: Είπα τώρα την Όλγα επειδή την είχα
1: περπατήσει. Καλά, η Θεσσαλονίκη με τον καφέ είναι λίγο μια πολύ.
0: Είναι. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Δεν βλέπω όμως ένα νέο παιδί 20-25 ετών που μπορεί πραγματικά να στύψει την πέτρα, να το λέμε με απλά λόγια.
1: Τα κίνητρα.
0: Να πάει στο χωράφι.
1: Τα κίνητρα πια.
0: Τα κίνητρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Βλέπω παιδιά σπουδαγμένα, βλέπω παιδιά με δύο γλώσσες που τους χαίρομαι όταν τους βλέπω και πηγαίνουν στο χωράφι.
1: Εγώ θέλω.
0: Και τους χαίρομαι.
1: Εγώ θέλω μια κυβέρνηση η οποία θα επιδοτήσει πραγματικά τον νέο αγρότη, τον νέο κτηνοτρόφο, τον νέο αλιέα. Θέλω να του δώσει όλα τα επιστημονικά όπλα τα οποία μπορεί να έχει, και αυτά μπορεί να είναι νέες μεθοδολογίες καλλιέργειας, μπορεί να είναι ενίσχυση της παραδοσιακής καλλιέργειας, μπορεί να κάνει πολλές παρεμβάσεις, αρκεί να το θέλει. Δεν το θέλει τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση, ούτε η προηγούμενη το ήθελε. Γιατί βλέπουμε
0: προηγούμενη το ήθελε.
1: Όλα τα χρόνια μειούμενο κανονικά. Στον Κιάδα. Ο πρωτογενής τομέας, αντί να. Η Ελλάδα είναι ευλογημένος τόπος από τον Θεό.
0: Είναι, σωστά.
1: Τελεία, παύλα, παράγραφος. Είμαστε το καλύτερο οικόπεδο σε πολύ λάθος χέρια. Σε πάρα πολύ. Είναι σαν το τραγούδι. Ο καλύτερος άνθρωπος στα χειρότερα χέρια. Πραγματικά. Πραγματικά. Και κάνουμε όλα τα λάθος βήματα υπακούοντας εντολές, γιατί είπαμε, είναι μεγάλο το σχέδιο.
0: Υποτίθεται ότι υπακούμε τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια φορά.
1: Αυτό λέω.
0: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπράβο.
1: Και ποιον θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τη Μερκοσούρ. Ναι. Θέλει να τρως μπολιασμένη μπριζόλα Αργεντινής, που δεν ξέρεις, ή Κολομβίας, ή δεν ξέρω τι άλλο, που θα την πληρώνεις και χρυσή.
0: Και μπορεί να ξέρεις τι έχει μέσα.
1: Ή θέλει να σε κάνει να σε απομακρύνει από την καλλιέργεια των σιτηρών, για παράδειγμα, γιατί χύψει. Λόγους έχουμε ακούσει. Ακούσαμε τον Bill Gates να μας λέει ότι πρέπει να περιορίσουμε τις αγελάδες, γιατί εκπέμπουμε ένα πολύ, πολύ μεθάνιο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είναι πράγματα τα οποία τα ενστερνίζονται και πολιτικοί εντός Ελλάδος. Γελάς, αλλά αδερφέ μου.
0: Μηδιόφιλοι.
1: Ναι. Έρχεται, δεν θα αργήσει η ώρα που θα τρώμε εκτυπωμένες.
0: Είναι, το 3D,
1: εκτυπωμένες από 3D μπριζόλες, που δεν θα τρώμε ψωμάκι το οποίο θα έχει αλευράκι μέσα, αλλά θα έχει αλεύρι γεωσκόλικα, και θα έρθει και η εντομοφαγία ως trend που λένε και οι νέοι, για να έρθει να κουμπώσει. Μάλιστα. Και θα φτάσουμε να τρώμε απίστευτες Χαζομάρης, θα μου επιτραπεί ο όρος.
0: Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Θα μου επιτραπεί ο όρος.
0: Λοιπόν, επειδή πρέπει να ολοκληρώνουμε, αγαπητέ φίλε Στέφανε.
1: Πολύ, πολύ γρήγορα περνάει η ώρα όταν κάνουμε.
0: Είδες πώς περνάει.
1: Καλό πρέπει. Μακάρι να περνάει και τους τηλεθεατές. Τους προβληματίζουμε βέβαια, αλλά είναι τροφή για σκέψη.
0: Όχι, είναι τροφή για σκέψη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάτι τελευταίο.
1: Χωρίς συντηρητικά.
0: Κάτι τελευταίο. Το ξέρω και το έχουμε συζητήσει ότι δεν τα πας και πολύ καλά με τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Έτσι μου έχεις πει.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Έλαντε όμως που ό,τι και όποιον ακούσω, ξέρεις Γιώργο, η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε εκείνο, έδειξε το άλλο και τα διάφορα όλα αυτά που γίνονται.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, κάποιες, για να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, κάποιες εταιρείες είναι πραγματικά αξιόπιστες, είναι χρόνια, είναι στα Μητρώ, είναι χρόνια, έχουν το προσωπικό τους κτλ. Κάποιες άλλες είναι με ένα email.
1: Φαντ.
0: Ναι, ναι, με ένα email τέλος πάντων. Μπορείς να ψηφίσεις και μια σταρενταριά φορές, άμα δεν βαριέσαι, ξέρω, κάθεσαι και ψηφίζεις. Τώρα κάνει ανάλογα τι σου έρθει να κάνεις. Τέλος πάντων, αφήνουμε αυτές, θα πιάσουμε λίγο τις σοβαρές εταιρείες. Υπάρχει ένα παιχνιδάκι, να το πω εγώ έτσι τώρα, μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, να μην λέω ονόματα, Μητσοτάξης κλπ. Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα. Ωραία, Ελλάς. Ούτε να το πω δηλαδή, γελάω μόνο που το λέω. Εγώ λέω τον κύριο Τσίπρα, τέλος πάντων, θα αφήσουμε έτσι. Γίνεται ένα τέτοιο είδους παιχνίδι, το έχεις σκεφτεί?
1: Καταρχάς.
0: Γιατί αυτοδυναμία δεν υπάρχει, έτσι.
1: Δεν θέλω να ξαναπώ ότι έχουμε μαντικές ιδιότητες, αλλά και εσύ και εγώ τα λέγαμε την προηγούμενη φορά. Μας επιβεβαιώνουν λοιπόν μεγάλα αθηναϊκά κανάλια. Ήταν λες και άκουγα σήμερα το πρωί μία εκπομπή τέλος πάντων σε ένα αθηναϊκό κανάλι και λέω αυτά τα λέγαμε τον Γιώργο. Σαφώς. Θέλουν, επιδιώκουν τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας και με τον Τσίπρα και με τον Ανδρουλάκη. Διότι τα κουκιά δεν βγαίνουν.
0: Δεν βγαίνουν, αυτό είναι σίγουρο.
1: Εφόσον εντάξει. Λοιπόν δεν βγαίνουν τα κουκιά και με δεδομένο ότι θα δούμε και το κόμμα του Σαμαρά να εμφανίζεται, το οποίο πλήττει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τη δήλωση Σαμαρά την άκουσες, πιστεύω έτσι.
1: Σαφώς και την άκουσα. Ναι. Και πριν καν τελειώσει, αυτό ήταν και ξέρεις, αυτό ήταν δεσού δημοσιογραφικό, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή απάντησε στον Μητσοτάκη ο Σαμαράς πριν καν τελειώσει η ομιλία του Μητσοτάκη. Και δέχτηκε ερώτηση αφού έχει τελειώσει η συνέντευξη τύπου του Μητσοτάκη. Το λέω γιατί δαπάνησα 3,5 ώρες από τη ζωή μου για να παρακολουθώ τις ερωτήσεις οι οποίες δεν έγιναν αυτές. Για τα Τέμπη δέχτηκε μία ερώτηση.
0: Όχι.
1: Δέχτηκε μία.
0: Μία.
1: Αλλά μία τι είναι, μία ίσον καμία. Μία ίσον καμία.
0: Και δεν απάντησε. Θα το δούμε και ίσως και
1: δεν απάντησε. Και δεν απάντησε.
0: Αυτό σου είπα, λοιπόν,
1: άρα αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο προμοτάρεται και από τις δημοσκοπήσεις εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο της ανάγκης πολυκομματικής συνεργασίας την επόμενη μέρα. Τα μηνύματα βέβαια τα οποία έρχονται από την Ευρώπη, που δεν ξέρω για πόσο καιρό θα είναι αυτή ακόμα η Ευρώπη, εάν η Γερμανία περάσει στα χέρια του ΑΕΦΔΕ, δεν το λέω αρνητικά, γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Στην Γαλλία αλλάζουν, στην Ιταλία έχουν αλλάξει, στην Γερμανία από ό,τι καταλαβαίνω θα αλλάξουν. Στην Ελλάδα το θέμα είναι. Γιατί δεν
0: εδώ τι θα γίνει τώρα.
1: Γιατί δεν αλλάζει. Πρέπει κάπως οι δημοσκόποι, εφόσον κάθε δημοσκόπηση πληρώνεται από κάπου, να εξυπηρετήσουν κάποια σενάρια. Αυτά τα σενάρια νομίζω της πολυσυνεργασίας, της, να μου επιτραπεί ο όρος μιας, σε εισαγωγικά το βάζω, τρανσέξουαλ διακυβέρνησης, η οποία μπορεί να προκύψει από μια συνεργασία Νέα Δημοκρατία, όχι Μητσοτάκη. Μητσοτάκη θα φύγει. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να απολαύσουμε, σε εισαγωγικά πάλι, τον Μητσοτάκη στο βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης ως Πρωθυπουργό. Άρα, μια συνεργασία Νέα Δημοκρατία, Τσίπρα. Γιατί και εμένα δεν μου αρέσει να λέω.
0: Και εμένα δεν μου αρέσει
1: να λέω. Και Σαμαρά ή Ανδρουλάκη, ανάλογα τι ποσοστά θα χρειαστούν, είναι κάτι το οποίο το έχουν ανοιχτό σενάριο μετά από ένα πολύ δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας.
0: Και ο Θεός μαζί μας. Αγαπητέ, φίλε, Στέφανε, σε υπερευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Εγώ.
0: Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε πράγματα που τα είχαμε πει. Και κοιτάω στην κάμερα, δεν κοιτάω τον Στέφανε, κοιτάω εσάς. Τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά εδώ με τον συνάδελφο και τα είχαμε συζητήσει. Και αυτό που είπαμε και στην αρχή, ούτε κανένας από τους δυο μας είναι μάντης, ούτε τέλος πάντων έχουμε, πώς το λένε, κληρονομικό χάρισμα και τέλος πάντων. Λοιπόν, απλά λόγω εμπειρίας βλέπουμε κάποια πράγματα. Τα είδατε κι εσείς, τα νιώσατε κι εσείς και δυστυχώς θα τα νιώσουμε και τον χειμώνα, γιατί όσο νου που θα έρθει και ο χειμώνας. Καλά περάσαμε μέχρι τώρα, ωραία ήταν και ήλιος.
1: Δεν
0: και...
1: θέλω να το σκέφτομαι.
0: Δεν θες να το σκέφτεσαι. Ποιος θέλει να το σκέφτεται.
1: Δεν θέλω.
0: Λοιπόν, Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Να είσαι καλά και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά, ευχαριστώ τον εξαιρετικό συνάδελφο από τον Focus FM εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως όμως εσάς που μας θυμήσατε βλέποντας αυτή την εκπομπή. Εμείς συνεπείς αύριο 9 το βράδυ και 1 το βράδυ σε επανάληψη, όπως κάθε μέρα εδώ και πολλά χρόνια. Τα σέβομαι κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Άνοιξε την καρδιά σου.
5: Η καλύτερη διαχείριση του άγχους, η ηρεμία και η θετική σκέψη κάνουν την καρδιά πιο δυνατή.
6: Ανοίγω την καρδιά μου.
5: Προστάτεψέ την κι εσύ. Μία εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα από την Ένωση Ασθενών Ελλάδας και την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή
9: Αυτή η νύχτα μένει.
10: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδοί γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μία ακόμη εκπομπή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Κασάκη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε τον καλεσμένο που είχαμε προγραμματίσει για αυτή την εκπομπή. Θα το κάνουμε όμως στην επόμενη εκπομπή που αφορούσε βεβαίως κατά κύριο λόγο το νέο mega project της οικογένειας Μητσοτάκη, της πολιτικής οικογένειας Μητσοτάκη, που αφορά ένα νέο ελληνικό στην περιοχή Μέγαρα Ελευσίνα, έκτασης περίπου 9.000 στρεμμάτων, σε σύγκριση, για να πάρουμε μια σύγκριση για το έγκλημα στο ελληνικό που συντελείται, είναι 6.000 στρέμματα το ελληνικό, εκεί είναι 9.000 στρέμματα, όπου βεβαίως έχει βγει η αντίστοιχη οικία και έχει ανοίξει ο δρόμος για την απαλωτρίωση όλης αυτής της περιοχής, ανεξαρτήτως αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, να το πούμε έτσι, του μπάδους ελαιώνα που υπάρχει εκεί, οτιδήποτε άλλο υπάρχει, θα απαλωτριωθεί προς όφελος βεβαίως των μεγάλων παικτών του real estate, αλλά και του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο βεβαίως το βάζει τα λεφτά, προσπαθούν να βρουν τουλάχιστον τα λεφτά, να υπάρχει ενδιαφέρον, να εξεπληθεί χρήμα, όπως έγινε παράδειγμα στο ελληνικό. Είναι μια ιστορία την οποία θα την ανοίξουμε. Να πω μόνο ότι αυτό το σχέδιο το έβαλε μπροστά για πρώτη φορά η Χούντα. Η Χούντα ήθελε το 1973, να απαλωτριώσει τόσο τον Ελαιώνα, όσο και την ευρύτερη περιοχή ανάμεσα με αυτή την περιοχή, μόνο που τότε, για κάποιο περίεργο λόγο, είχαμε διαφορετικής ποιότητας Έλληνες και έτσι οι Μεγαρείς πήραν τα τρακτέρ τους και όλοι μαζί, με οικογένειες, παιδιά κτλ., κατεβήκανε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό εξανάγκασε, σε συνδυασμό βεβαίως και με την υπόθεση του Πολυτεχνείου, ήταν μια δύσκολη εποχή για το χουντικό καθεστώς, εξανάγκασε να κάνει πίσω, άλλωστε δεν μπορούσε και να μπει. Λίγο μετά έγιναν οι μεγάλες ανατροπές και προδοσίες, ιδιαίτερα στο Κυπριακό, και μετά η πλήρης ανατροπή. Επομένως ο Μητσοτάκης έβαλε μπροστά να εξυγχρονίσει το σχέδιο της Χούντας και να προχωρήσει στην απαλωτρίωση ολόκληρης αυτής της περιοχής, όπως τη λέμε σήμερα, να την αξιοποιήσει, όπως αξιοποιεί το ελληνικό. Βεβαίως με τις κατάλληλες πλάτες εντός και εκτός Ελλάδας. Πριν όμως πάμε σε πολλά θέματα που υπάρχουν για αυτή την εκπομπή ή που θέλουμε να θίξουμε, θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτό που θα συμβεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, όπου ο φερόμενος ως Έλληνας Πρωθυπουργός κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον ομολογό του της Βουλγαρίας, όπου με τυμπανοκρουσίες και τελετές θα γίνει η παράδοση των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ, το οποίο βρέθηκε στην περιοχή του Αγίου Αχιλλίου στις Πρέσπες, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, και βρίσκεται στο Μουσείο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της Θεσσαλονίκης, όπου θα παραδοθεί με τιμές αρχηγού κράτους στην Βουλγαρία για να μπορέσει να στηρίξει την σοβινιστική της έξαρση και βέβαια να εξυπηρετήσει όχι μόνο βεβαίως τις πολιτικές σκοπιμότητες που εξυπηρετεί μια αιτία συναλλαγή, αλλά και τις ευρύτερες σκοπιμότητες που έχουν να κάνουν με τέτοιου είδους δοσοληψίες. Πρώτη για κυρία, να σας πω το εξής, ότι όλο αυτό το σχήμα που στηρίζεται σε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, να το πούμε έτσι, ένα μνημόνιο συνεργασίας πολιτιστικού της Μπενδόνης με τον ομόλογό της Βουλγαρίας και ό,τι αυτό συνεπάγεται, στην πραγματικότητα παραβιάζει το Σύνταγμα της χώρας, τους νόμους και κυρίως το διεθνές πλαίσιο, το οποίο καθορίζεται από την UNESCO και που βεβαίως δεν επιτρέπει τα δούνε λαβήν αυτού του είδους. Βεβαίως μιλάμε για την οικογένεια Μητσοτάκη και όποιος γνωρίζει την οικογένεια Μητσοτάκη και τις σχέσεις της με τις αρχαιότητες και τα αρχαιολογικά μνημεία, γνωρίζει πολύ καλά ότι από τον πατέρα Μητσοτάκη υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση. Να την πούμε κάπως έτσι, η κυρία Μερκούριος, υπουργός πολιτισμού,
την είχε χαρακτηρίσει κάπως αλλιώς, αλλά τέλος πάντων μια ιδιαίτερη σχέση με την αρχαιολογική έρευνα και την, να το πούμε έτσι, έκθεση αρχαιοτήτων. Προσωπικά έχω μια εμπειρία, δυστυχώς είχα μια εμπειρία στη δεκαετία του 90, όπου η οικογένεια Μητσοτάκη ήθελε να βάλει χέρι στα εικονίσματα, τις αγιογραφίες που αφορούσαν την προ-οικονομαχική περίοδο. Οι περισσότερες από αυτές 30 τόσες, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, βρίσκονταν στη Μονή Σινά. Είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη Μονή Σινά και όλο το σκάνδαλο το οποίο συνδέεται με την απαλωτρίωση της Μονή Σινά, έτσι, από τις διάφορες συμπορίες υπερεθνικού χαρακτήρα, δεν αφορά μόνο την Αιγυπτιακή κυβέρνηση και την Ελληνική, μιλάμε για ένα υπερεθνικό έγκλημα που έχει να κάνει με την αρχαιοκαπηλεία, τυπική ή επίσημη ή ανεπίσημη, και την υποστήριξη μεγάλων ιδιωτικών συλλογών κτλ. Σε αυτή την ιστορία. Θύμα εκεί. Τότε την εποχή εκείνη είχε λυσάξει κυριολεκτικά η οικογένεια Μητσοτάκη να βάλει χέρι στις πολύ σημαντικές αυτές, στην πολύ σημαντική παρακαταθήκη. Είναι ελάχιστες οι σωζόμενες αγιογραφίες από εκείνη την εποχή. Δηλαδή, πρώτης οικονομαχίας, για όσους γνωρίζουν, μέσα από την οικονομαχία καταστράφηκαν όλες αυτές οι εικόνες οι οποίες θεωρήθηκαν αιρετικές ή οτιδήποτε. Σώζονται, ή μάλλον την εποχή εκείνη σώζονταν οι 30 τόσες στη Μονή Σινά, η οποία παρεμπιπτόντως δεν συμμετείχε στην οικονομαχία, γι' αυτό και διασώθηκαν, και τρεις ή τέσσερις, ίσως να κάνω και λάθος, στο Άγιο Όρος, σε συγκεκριμένη Μονή. Λύσαξε κυριολεκτικά σε αυτήν την ιστορία, μέσα από μια διαδικασία τότε να παρουσιαστούν αυτές οι εικόνες στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, όπου τελικά η έκθεση έγινε. Έγινε ένα τρομακτικό αλυσβερίσι εκεί, σε αυτή την ιστορία. Δεν τα κατάφερε τότε η οικογένεια και ό,τι κύκλωμα συνδέεται βεβαίως με την οικογένεια, και έρχεται τώρα να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά, μιλάμε για μια εγκληματική οικογένεια. Εγκληματική οικογένεια. Είναι η οικογένεια που μπορεί να μην θέσπισε ή να μην θέσπισε το οργανωμένο έγκλημα και τη διακυβέρνηση οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, αλλά είναι η κατεξοχήν οικογένεια στην Ελλάδα, η οποία συνδέεται οργανικά με το έγκλημα από την εποχή του πατρός Μητσοτάκη, για να μην πω και από πολύ παλιότερα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα είναι το θέμα, είναι αυτό. Ή βεβαίως, επειδή εμείς σαν λαός μισούμε την ιστορία μας, είμαστε και ανιστόρητος λαός και είναι προσβολή κιόλας, γιατί είμαστε Έλληνες και σαν Έλληνες οφείλουμε να γνωρίζουμε την ιστορία μας, γιατί είναι και πολύ σημαντική παναθεμά μας. Βεβαίως δεν φταίμε εμείς, το σύστημα παιδείας που έχει φτιαχτεί, και βεβαίως ένα κράτος

έτσι τον... Λοιπόν, η παράδοση των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ για πολιτικές και άλλες σκοπιμότητες. Ποιες είναι οι άλλες σκοπιμότητες? Πολιτικές είναι ολοφάνερο, μόνο και μόνο αν διαβάζεις το που, το που ακριβώς θα εγκατασταθεί, που θα βάλουν τα λείψανα οι Βούλγαροι. Λες και η σημερινή Βουλγαρία έχει κάποια σχέση, έστω και μακρινή, με τη Βουλγαρία της εποχής ή τους Βούλγαρους της εποχής του Τσάρου Σαμουήλ. Δηλαδή, αυτό είναι μια παραμύθα από αυτές τις λεγόμενες δίθεν εθνικές ιστορίες που δεν έχουν καμία σχέση με την εθνική ιστορία της Βουλγαρίας ή αντίστοιχα της χώρας μας. Είναι ένα παραμύθι το οποίο οικοδομήθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα και αργότερα, που βεβαίως τότε κυριαρχούσε η αντίληψη της φυλετικής ιστορίας. Έχει να κάνει δηλαδή με τη φυλετική υποτίθεται συνέχεια των εθνοτήτων, των μειονοτήτων και των εθνών. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την Βουλγαρία της εποχής, ούτε με το Σαμουήλ. Το βασίλειο του Σαμουήλ δημιουργήθηκε από τους Βουλγάρους, από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Έχει να κάνει με τη φύλαξη των συνόρων, εξού και τον Βουλγάρ, λοιπόν, μην τρελαθούμε τελείως. Και δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή Βουλγαρία ή τον τρόπο που συγκροτήθηκε το βουλγαρικό έθνος στο 19ο 20ο αιώνα, καθότι πρώτου 19ου αιώνος δεν υπήρχε βουλγαρικό έθνος. Μην τρελαθούμε, μην πηδήξουμε όλοι από το παράθυρο, δηλαδή έλεος. Από την άλλη μεριά, εμείς αποδεχόμαστε πλήρως, εμείς, πληθυντικός λακείας, θέλω να πω δηλαδή, οι επίσημες αρχές του τόπου, με πρώτη κυρία την γνωστή οικογένεια του Μητσοτάκη, αποδεχόμαστε πλήρως αυτή την ηλίθια φασιστικής έμπνευσης, αντιμετώπιση φυλετικά της ιστορίας και της παράδοσης, αλλά και της κληρονομιάς της Μακεδονίας με φυλετικούς όρους. Εντάξει, βεβαίως που δεν έχει καμία επιστημονική βάση, ούτε κανένα επιστημονικό έρισμα, μόνο και μόνο για να παραδώσουμε σημαντικότατες αρχαιολογικά μνημεία. Και αν παραδίνουμε με αυτόν τον τρόπο το Τσάρο Σαμουήλ, τι ακριβώς θα ακολουθήσει? Το θέμα που ανοίγει η κυβέρνηση και που βεβαίως είναι σε γνώση της. Καλά, δεν μιλάμε για την κυρία Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη νομίζω ότι είναι, πώς να το πούμε, αυτοί είμαστε, αυτό το Υπουργείο Πολιτισμού έχουμε, αυτήν την Υπουργό έχουμε. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο μπορούσες να έχεις. Εν τω μεταξύ, πραγματικά δεν μπορώ να θυμηθώ χειρότερη Υπουργό Πολιτισμού που θα μπορούσε να έχει επιλέξει κάποιος να βάλει στην κυβέρνησή του. Και βέβαια λογικό είναι, γιατί business κάνει η γυναίκα ή διευκολύνει τις business της γνωστής οικογένειας του οργανωμένου εγκλήματος που διοικεί αυτή τη χώρα ή που αυτή τη στιγμή κυβερνά αυτή τη χώρα. Αν λοιπόν ανοίξουμε αυτά τα ζητήματα, μπορείτε να μου πείτε γιατί οι Σκοπιανοί να μην διεκδικήσουν την περιοχή του Αγίου Αχιλλείου, που στο κάτω γραφής είναι μητροπολιτικός ναός της εποχής του Σαμουήλ, εκεί βρέθηκαν άλλωστε και τα λείψανά του, που με πρωτεύουσα την Οχρίδα. Πού βρίσκεται ακριβώς η Οχρίδα? Λίγο πάνω από τις Πρέσπες. Λοιπόν, γιατί να μην ανοίξει το ζήτημα για τα βογομηλικά μνημεία της Μακεδονίας και γενικότερα για τα μνημεία εκείνα τα οποία σχετίζονται με τις σλαβικές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία? Αυτό δεν έχει καμία σχέση με Σλάβους και σλαβικές καταγωγές και τέτοιες ανοησίες και ηλιθιότητες ανεγκέφαλων και ανιστόρητων τύπων. Έτσι. Μιλάμε για την εθνική ιστορία του τόπου. Η εθνική ιστορία ενός λαού δεν είναι μόνο σήμαντη, ούτε φυλετική. Έχει να κάνει με όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την παράδοση, την ιστορική παράδοση ενός λαού. Το να αφαιρέσει, φανταστείτε η Αίγυπτος, να ανακάλυπτε ξαφνικά, δεν ξέρω, τον τάφο του Μεγάλου Αλέξανδρου εκεί. Τι θα έπρεπε δηλαδή, να παραδώσει τα λείψανά του στην Ελλάδα για να τον ενταφιάσουμε πού ακριβώς, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιμαθία, πού ακριβώς ρε παιδιά? Ή μήπως να το κάνουμε διαφορετικά? Για φανταστείτε
να πάνε να κάνουν δοσοληψία με τους Τολεμαίους. Να διεκδικήσουμε για παράδειγμα την Κλεοπάτρα. Μια και πρόκειται για Ελληνίδα, ελληνικής καταγωγής βασίλισσα, είναι γόνος των Πτολεμαίων, Έλληνες, στρατηγός των Πτολεμαίων του Μεγάλου Αλέξανδρου κτλ. Δηλαδή, αν πάμε σε αυτή τη λογική, υποβαθμίζουμε ολόκληρη την ιστορία από εθνική σε φυλετική. Και δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά μας με τους Ναζί και τις θεωρίες περί αρίας φυλής και αρίας καταγωγής, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να φανταστεί οτιδήποτε. Βέβαια, αυτού του είδους οι φυλετικές αντιλήψεις υπάρχουν και καλλιεργούνται και πανεπιστημιακά δια της πλαγίας οδού ή δια της απευθείας οδού, με δύο τρόπους. Το πρώτο είναι η ιστορική έρευνα μέσω DNA. Για μένα είναι προσβολή προς την ιστορία των λαών το να ψάχνουμε να βρούμε καταγωγές DNA κτλ. Για να καταλάβουμε ή να αντιληφθούμε ποια είναι η εξέλιξη ενός λαού, αν θέλετε η ιστορική εξέλιξη ενός λαού ή των πληθυσμών σε μια περιοχή. Είναι απίστευτο πράγμα αυτό. Είναι στην ουσία η λογική της αιματολογικής ή συγγένεια εξαίματος, η οποία βεβαίως άνθησε στις ακαδημίες του τέλους μετά τον Κομπινό, από τα μέσα του 19ου αιώνα και στον 20ο αιώνα, για να μας βγάλει το περίφημο πολιτισμό των Ναζί και των κρεματορίων. Αυτό το πράγμα προσυπέγραψε η κυβέρνηση. Και μην έχουμε καμιά τρέλα. Λοιπόν, δεύτερο, φυσικά ανταλλάσσει με κοιμήλια τα οποία λαιλατήθηκαν στη Μακεδονία από τους Βούλγαρους κατά τη βουλγαρική κατάκτηση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπάρχει ανοιχτό θέμα σχετικά με την βουλγαρική κατοχή στη Μακεδονία και τη λαιλασία που υπέστη Μακεδονία και η Θράκη από τους Βούλγαρους. Αλλά τέλος πάντων, νομοποιείται αυτή η ιστορία. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο νομοποιούμε τα δούνε λαβήν. Και μάλιστα, με τελείως, αντί να διεκδικούμε που το προϊόν λαιλασίας να γυρίσει στον τόπο του, το οποίο βεβαίως η Βουλγαρία είναι υποχρεωμένη από τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει από πολύ παλιά, από τη στιγμή που μπήκε, εντάχθηκε στον UNESCO και στον ΟΗΕ. Είναι υποχρεωμένη να το κάνει αυτό το πράγμα. Τι κάνουμε εμείς? Το απίστευτο. Τρίτο. Μήπως όλη αυτή η ιστορία είναι για να μας να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον και πλαίσιο, ώστε να υλοποιηθεί εκείνο το κατάπτυστο πρωτόκολλο της πλέον κατάπτυστης συνθήκης των Πρεσπών, που προέβλεπε μια επιτροπή ειδικών η οποία θα διαχώριζε την ιστορία της ελληνικής Μακεδονίας σύμφωνα με φυλετικά κριτήρια καταγωγής, και επομένως θα καθόριζε ποια είναι εκείνα τα κομμάτια της ιστορίας ή τα μνημεία, τα ιστορικά μνημεία της Βυζαντινής Μακεδονίας, τα οποία ανήκουν στα Σκόπια. Έστω και αν υπάρχουν στην Ελλάδα, βρίσκονται στην Ελληνική Μακεδονία, στο έδαφος Ελληνικής Μακεδονίας. Αυτή η ιστορία απέτυχε διότι ήταν τόσο κατάπτυστη που δεν μπορούσε να λειτουργήσει με τους ειδικούς τους οποίους βάλανε στο παιχνίδι, με το αζημίωτο φυσικά. Και τώρα έρχεται να το τελειώσει ο κύριος Μητσοτάκης με αυτόν τον επέσκυντο τρόπο. Πού ακριβώς έχουν συμβεί διαπράγματα, με εξαίρεση περιοχές όπου βρίσκονταν υπό πολεμική κατοχή, στρατιωτική κατοχή ή υπό καθεστώς αποικίας? Πού ακριβώς έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα? Και τέλος πάντων, αυτοί μας κυβερνάνε, τι μπορείς να περιμένεις από αυτούς? Άλλωστε, ξεκινώντας από το τρίτο μνημόνιο, τι έχει υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις, η ελληνική κυβέρνηση του κυρίου Τσιπηρίπο, του κυρίου Τσίπρα? Λοιπόν, έτσι, τι υπέγραψαν και άρχισαν να υλοποιείται από την εποχή Υπουργεία Τσακαλώτου? Να παραδώσουν τους κωδικούς των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο υπερταμείο. Αυτό το ολοκλήρωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παραχωρώντας ή μάλλον προς αξιοποίηση βεβαίως πάντα ακόμη και την Ακρόπολη στο υπερταμείο. Την ίδια ώρα με νόμο μετατρέψαν ισονομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα 5 μεγαλύτερα μουσεία της χώρας, πρώτον για να τους κλέβουν να επεξερούν τα ταμιακά διαθέσιμα προκειμένου να
εμφανίζεται το Ταμείο με ρέπος, μάλλον το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Οικονομικών, να τα δανείζεται με τη μορφή ρέπος τα μνημιστορία, και ταυτόχρονα, ειδικά φέτος το καλοκαίρι, προχώρησαν ακόμη ένα βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης τόσο των μουσείων όσο και των αρχαιολογικών χώρων. Από μια τέτοια κυβέρνηση αυτά περιμένεις. Μιλάμε για διακυβέρνηση οργανωμένου εγκλήματος. Είναι σαν να έχουμε αρχαιοκάπηλους στην κυβέρνηση. Σαν να έχουμε, λέω. Δεν ξέρω ποια είναι η πραγματικότητα και η σχέση τους με την αρχαιοκαπηλεία, αν και μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Το ερώτημα που μπαίνει, αρχαιολόγους έχει αυτή η χώρα? Εφορίες αρχαιοτήτων έχει? Μουσεία έχει? Κανένας δεν φωνάζει? Το θεωρούν φυσιολογικό όλο αυτό? Ή είναι αυτό που είπε κάποιος δήμαρχος κάποιας, εντάξει δήμαρχος είναι, εδώ έχουμε δήμαρχο τον Μπέο, είναι δυνατόν να λέει Βούλγαρος είναι, δώστε τον. Δηλαδή πόσο γκαγκάν πρέπει να είσαι για να μην καταλαβαίνεις το τι ανοίγεις, ποιον ασκό του αιώλου να ανοίγεις. Προσφάτως μάλιστα στην επίσκεψή του στις ΗΠΑ, για να μπορέσει να έχει τα παρεδώσε με τον υπόκοσμο της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής, θα τα πούμε λίγο παρακάτω, πώς έστησε όλη την ιστορία αυτή και πού μας έχει μπλέξει αυτή η οικογένεια, η Αγία Οικογένεια που την έλεγε ο Μακαρίτης ο Τράγκας. Λοιπόν, έγραψε ή μάλλον εμφανίστηκε με άθρο στην Guardian ο κύριος Μητσοτάκης, ως φερόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας, λοιπόν, όπου έβαζε το ζήτημα των αρχαιοτήτων της Ακρόπολης που υπάρχουν στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτό έχει κατά νου ο Μητσοτάκης, να στήσει μια κομπίνα ανάλογη? Και τι προτίθεται να δώσει σαν αντάλλαγμα για να εμφανιστεί ως επιτυχία η μεταφορά κάποιων από τα μάρμαρα της Ακρόπολης εδώ, ή τέλος πάντων κάποια συνεργασία, ή με ποιο τρόπο πάνε σε Δουνελαβήν? Τι ακριβώς κρύβεται στο παρασκήνιο? Αυτό το πράγμα έχει στο μυαλό του σαν λύση ο κ. Μητσοτάκης και η ομοσημωρία του? Και καλά ρε παιδιά, το αποδέχεται το Μουσείο Βυζαντινών Αρχαιοτήτων την παράδοση αυτή? Είναι δυνατόν να είναι ο άλλος αρχαιολόγος να έχει την υπευθύνη του αυτά τα πράγματα και να το αποδέχεται αυτό το πράγμα? Πρόκειται για επίσημη κρατική αρχαιοκαπηλεία. Και αυτό το πράγμα κυριολεκτικά δεν θα μπορούσαμε να το δούμε σε κάπου αλλού εκτός από την Ελλάδα. Τη σημερινή Ελλάδα, και ότι αυτή αντίστοιχη. Φυσικά κανένας δεν έβαλε θέμα. Εννοώ από τους επίσημους βεβαίως και φέρελπεις πολιτικούς αυτής της χώρας που ετοιμάζονται και κάνουν, δοκιμάζουν γραβάτες ή τέλος πάντων μπορεί και γραβάτες, τέλος πάντων σόβρακα, ό,τι βρουν μπροστά τους για να γίνουν πρωθυπουργοί αυτής της χώρας. Κουβέντα. Γιατί η συμφωνία κρατάει από τη συνθήκη των Πρεσπών και το τρίτο μνημόνιο. Άλλωστε, για να υπογράψει η κυβέρνηση Τσιπιρίπο την συμφωνία των Πρεσπών, στήθηκε

Μιλάμε για την επίσημη Τουρκία, όχι, όχι τους σοβαρούς ανθρώπους. Ακόμη έχει η Τουρκία πολλούς σοβαρούς ανθρώπους και μελετητές και ανθρώπους στο γραμμάτο κτλ. Που υπερασπίζουν το αυτονόητο. Βεβαίως. Αυτή η χώρα δεν έχει ούτε μελετητές, ούτε ανθρώπους των γραμμάτων, ούτε εφορίες αρχαιοτήτων και ιδιαίτερα βυζαντινών αρχαιοτήτων. Δηλαδή, συγγνώμη, είσαι διευθυντής στο μουσείο της Θεσσαλονίκης των Βυζαντινών αρχαιοτήτων και δεν το κλείνεις το μουσείο. Άστο να πάρει την ευθύνη, ο Μητσοτάκης θα τα ανοίξει. Με τους δικούς του. Εσύ γιατί πρέπει να συμμετάσχεις. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα. Και βέβαια, δεν βρέθηκε ούτε ένας δήμος, μία εφορία, κάποιος θεσμικός δηλαδή φορέας, να μπορεί να προσβάλλει αυτή την επίσημη κρατική αρχαιοκαπηλεία. Κανένας να την προσβάλλει. Όχι πως θα βγάλει κανέναν άλλο τρόπο. Ξέρουμε τι δικαστήρια έχουμε και τι δικαστές έχουμε. Εντάξει. Και το επίπεδό τους, ιδιαίτερα η νέα γενιά, έχει σπάσει, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Λοιπόν, αλλά ρε παιδιά, έλεος. Κούγεις, βρείτε μου άλλη χώρα που το έχει κάνει αυτό. Με ανάλογο τρόπο και σε τόσο σημαντικό επίπεδο. Τόσο σημαντικό. Και μην μπει κανένας, όπως είπε κάποιος, τέλος πάντων, μην το χαρακτηρίσω, ότι είναι επιστροφή, ας πούμε, των Λιψάνων του Τσε Γκεβάρα στην Κούβα. Μιλάμε για κουβανόπολιτη, επαναστάτη, ο οποίος δολοφονήθηκε στα βουνά της Βολιβίας. Καμία σχέση. Όποιος νομίζει ότι οι Βούλγαροι μογγολικής καταγωγής έχουν σχέση με το βουλγαρικό έθνος ή το σύγχρονο βουλγαρικό έθνος και τον τρόπο που αυτό γεννήθηκε και μέσωσε και τα λοιπά, πραγματικά, ειλικρινά, χρειάζεται, δεν ξέρω, μια ειδική περιποίηση, ξέρω εγώ, ένα ειδικό ντους, τέλος πάντων, μια ψυχιατρική αντιμετώπιση, δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι δυνατόν να ξαναγυρίσουμε σε λογικές γκομπινό, δηλαδή φιλετικής αντίληψης για την ιστορία μας. Και ποιος έχει να χάσει από αυτήν. Ποιος έχει να χάσει. Πάντως όχι αρχαιοκάπηλοι. Επομένως, γι' αυτό κιόλας γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Μας ενδιαφέρει η ιστορία μας ή όχι. Ή μήπως, εδώ θα μου πείτε, η Μενδόνη χρηματοδότησε τον Όλαν. Έτσι. Δηλαδή, το Χόλιγουντ δεν είχε αρκετά λεφτά να γυρίσεις κάπου στο Μαρόκο που στο διάλογο πήγε και γύρισε. Αυτή η ιστορία έπρεπε να τη χρηματοδοτήσει η Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν. Και δεν νοιάστηκε κανένας. Ούτε βγήκε κανένας. Όσοι μάλλον βγήκανε και τους είδα στο διαδίκτυο, κάτι ignoramus idiotus που έχουν και περιμυθολογίας και τέτοια. Ignoramus idiotus, έτσι. Και να μας λένε, ας πούμε, ότι καλό και εκείνο. Εντάξει, και αυτό δεν είναι και αυτό το λουμπούκι. Λοιπόν, γιατί δυστυχώς η μεγαλύτερη ζημιά που έγινε ήταν το γεγονός της υποβάθμισης πανεπιστημιακής παιδείας, φυσικά και της βασικής παιδείας, γιατί το ένα συμπληρώνει το άλλο, και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε, ακόμη και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, ανθρώπους που είναι τελείως ατάλλαντοι, αστοιχείωτοι, ανιστόρητοι, και το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να μεταμφυτεύουν, βεβαίως με τριτοκοσμικό τρόπο, γιατί δεν έχει κανένα το ταλέντο, τέλος πάντων, έστω να μεταλλάσσει αυτή την ιστορία, ό,τι φυτεύεται στα κυπάρια της Δυτικής Ευρώπης, του Πανεπιστημίου της Αγοράς, να με συγχωρείτε, εγώ τα θεωρώ αυτά τα πανεπιστήμια του Αλκουίνου, τα πανεπιστήμια, να μεταφυτεύονται εδώ και να εμφανίζονται ως ειδικοί και γνώστες κτλ. Ενώ είναι παντελώς άσχετοι. Παντελώς άσχετοι. Και μάλιστα μιλάμε για ένα Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο δεν έχει εμφανίσει από την εποχή του πατρός Μητσοτάκη ούτε μία επιτυχία στην αντιμετώπιση αρχαιοκαπηλείας σε διεθνές επίπεδο. Σε διεθνές επίπεδο. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες που είχε καταργήθηκαν. Βέβαια ότι τον εαυτό μας θα βάλουμε τώρα. Έχουμε τη διακυβέρνηση του τόπου. Και θα βάλουμε τώρα τον εαυτό μας, πώς να δούμε, τις υπηρεσίες του κράτους να κυνηγάνε τον εαυτό μας. Όχι, βεβαίως, προς Θεού. Στείνουμε και το δικαστικό σύστημα με δύο τρόπους που είναι κατ' εικόνα και ομοίωση

πολιτικής εξουσίας και της συγκεκριμένης κυβέρνησης που κυβερνά, επομένως κανένα πρόβλημα. Και εδώ πάμε στο επόμενο ζήτημα. Και το επόμενο ζήτημα είναι οι σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη και του πολιτικού συστήματος ευρύτερα, γιατί δυστυχώς αυτό είναι το ζήτημα. Εδώ δεν έχουμε μία απλά μία οικογένεια με την έννοια της, πώς να το πούμε, οικογένεια της μαφίας, ας πούμε, να το πούμε έτσι, και όλοι οι άλλοι είναι αχνές πεταλούδες στον κάπο με τα λουλούδια. Όχι. Εδώ μιλάμε για φάρες της μαφίας διαφορετικού χαρακτήρα. Η οικογένεια Μητσοτάκη είναι γνωστό, για όσους τουλάχιστον έχουν επαφή με την πραγματικότητα, ότι εισήγαγε την ιταλική μαφία στην ελληνική πολιτική σκηνή. Από την εποχή του πατρός Μητσοτάκη. Να μην ξεχνάμε, εγώ το θυμίζω και θα το χτυπάω συνέχεια, ότι ο πατέρας Μητσοτάκης έφερε εδώ την ιταλική μαφία για να μπορέσει να αρχίσει το ξεπούλημα, η ιδιωτικοποίηση που ξεκίνησε τότε με τη μεγαλύτερη βιομηχανία, τη μεγαλύτερη συναλλαγματοφόρα, όχι βόρα, συναλλαγματοφόρα βιομηχανία της Ελλάδας που ήταν η Αιγαίτη Ηρακλής. Και έφερε την Καλτεστρούτζη. Η Καλτεστρούτζη αποδείχτηκε από τους δικαστές στην Ιταλία ότι ήταν βιτρίνα για να κάνει δουλειές η μαφία. Με αυτήν έφερε για να κάνει ιδιωτικοποίησεις. Και αυτό υποδηλώνει κάτι πολύ σοβαρό για το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Πέρα από όλα τα άλλα, τι σημαίνει σε επίπεδο τιμών ή οι συνέπειες στις υπηρεσίες, στις παροχές κτλ. Η μία πλευρά πολύ σοβαρή, κατά τη γνώμη μου, των ιδιωτικοποιήσεων που έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση δημοσίων φορέων ή μεγάλων εταιριών, είναι το γεγονός ότι η ιδιωτικοποίηση φέρανε στα πράγματα ή έδωσαν τη δυνατότητα στο οργανωμένο έγκλημα να έχει νομική, απόλυτα νομική και κρατική κάλυψη. Δείτε τι γίνεται στην Ιταλία. Η Ιταλία αυτή τη στιγμή, η μαφία της Ιταλίας και ιδιαίτερα η Ντρανγκέτα, δηλαδή εκείνο το κομμάτι της μαφίας, η οποία ασχολείται, της Κοζανόστρα, που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τα ναρκωτικά, με το τράφικινγκ σωστότερα. Είτε πρόκειται για πρόσωπα, είτε για όπλα, είτε για ναρκωτικά. Λοιπόν, βασιλεύει πολύ περισσότερο από την εποχή εκείνη της περιβόητης περίοδου του κράξη και των υπολείπων πολιτικών, η οποία αποδείχτηκε ότι ήταν στο χέρι της μαφίας ή αν θέλετε είχαν πολύ στενές σχέσεις με τη μαφία. Η Μελόνι είναι ο πρωθυπουργός της ιταλικής μαφίας. Και χάρη σε αυτή την είσοδο μέσω των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και του ανοίγματος του ιταλικού κράτους στη μαφία και κυρίως στη διευκόλυνση του τράφικινγκ που γίνεται από την Ιταλία, από την επίσημη Ιταλία, έτσι, έχουμε την πιο ισχυρή κυβέρνηση της Ιταλίας μετά το Μουσολίνι. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Είναι η πιο σταθερή κυβέρνηση, με την έννοια ότι κράτησε το περισσότερο χρονικό διάστημα, η μακροβιότερη, να το πούμε έτσι, κυβέρνηση της Ιταλίας μετά το Μουσολίνι. Τα συγχαρητήριά μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά η κυρία Μελόνι μαζί με τον δίδυμό της πολιτικό αρχηγό, τον κύριο Μητσοτάκη, βραβεύτηκαν από το Ατλαντικό Συμβούλιο το 2024 για την προώθηση της ελευθερίας έκφρασης. Υπάρχει μεγαλύτερο ανέκδοτο. Μεγαλύτερο ανέκδοτο από αυτό δεν υπάρχει. Διότι ούτε η μία ούτε ο άλλος έχουν καμία σχέση με την ελευθερία της έκφρασης, την κατοχήρωση της έκφρασης, ιδιαίτερα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή, αν θέλετε, την δημόσια πληροφόρηση και συζήτηση. Ένα. Δεύτερον, δεν υπάρχει κυβέρνηση σε μεταχουντική κατάσταση που να μην έχει πάρει τα περισσότερα μέτρα καταστολής του δημόσιου διαλόγου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυρία Μελόνι δεν έχει κανένα πρόβλημα, ελέγχει το σύμπαν διαμέσου της μαφίας. Λοιπόν, βεβαίως τους βράβευσε ποιο. Το Atlantic Council, το Ατλαντικό Συμβούλιο. Το Ατλαντικό Συμβούλιο, για όσους δεν γνωρίζουν, δημιουργήθηκε από περίεργες ιστορίες επιχειρηματιών και πρώην στελεχών της CIA, πρώην, πώς λέμε, πρώην Πρίτανης, κάπως έτσι. Λοιπόν, το 1961, γιατί, για ποιο λόγο,
για να μπορέσει να αντιπολιτευθεί την κίνηση προς τις διαδικασίες ύφεσης που φαινόντουσαν εκείνες, αργοφαίνονταν να το πούμε έτσι, την εποχή εκείνη, στην κυρίαρχη πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Τότε είχαμε την εκλογή του JFK, του Kennedy δηλαδή, ο οποίος μετά από τις φαλιάρες που έφαγε και στο ζήτημα της Κούβας και τα λοιπά και σε άλλα ζητήματα, άρχισε να προβληματίζεται σοβαρά για το αν θα επιτρέψει την κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων ή αν θέλετε του ψυχρού πολέμου, όπως αυτός τον είχε ξεκινήσει ο Τρούμαν, λοιπόν το 45 ή αν θέλετε, ναι, το 44, η πρώτη πράξη του ψυχρού πολέμου είναι η καταστολή του κινήματος εθνικής απελευθέρωσης στην Ελλάδα, λοιπόν την εποχή εκείνη, και να μπουν σε μια διαδικασία ύφεσης, δηλαδή συνεννόησης με τους Σοβιετικούς, το αντίπαλο δέος, το κομμουνιστικό κίνδυνο. Λοιπόν, περιγράφει αυτή την περίοδο ο Ρόμπερτ Κένεντι σε ένα βιβλίο της εποχής για την αντίσταση που βρήκαν οι σκέψεις του να πάμε σε περίοδο ύφεσης, να πάνε οι Αμερικάνοι σε περίοδο ύφεσης από το στράτο βιομηχανικό σύμπλεγμα και τους εκπροσώπους του τόσο στο Πεντάγωνο όσο και αλλού. Και μάλιστα τρομάξανε τόσο πολύ, τουλάχιστον αυτό αναφέρει ο Ρόμπερτ Κένεντι στο βιβλίο, τρομάξανε τόσο πολύ από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσε το στρατιωτικό πολιτικό κατεστημένο στις ΗΠΑ ή το βαθύ κράτος αν θέλετε, γιατί οι προτάσεις τους είχαν φτάσει σε ακραίο βαθμό χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης κτλ. Για να μπορέσουν να προωθήσουν αυτές τις ιδέες της αποτροπής των διαδικασιών ύφεσης, δημιουργήθηκε ένα think tank της εποχής εκείνης, όπως λέγονται ελληνιστοί, ξέρετε, αυτά τα ιδρύματα. Ιδρύματα τα οποία βεβαίως είναι κατώτερης υποστάθμης και από τα ιδρύματα σοφρονισμού. Λοιπόν, και αυτό είναι μια μορφή πνευματικού σοφρονισμού με στόχο να προωθήσει τις ιδέες της πολεμικής αναμέτρησης με την τότε αυτοκρατορία του κακού που ήταν η Σοβιετική Ένωση, παρ' το σοσιαλισμός, οποιονσδήποτε στεκόταν απέναντι στα συμφέροντα των ΗΠΑ, έστω και προσωρινά, με πολεμικά μέσα, ακόμη και με τη χρήση πυρηνικών όπλων, να επισημοποιήσει και να θεωρητικοποιήσει το δόγμα του πρώτου πυρηνικού πλήγματος. Αυτή είναι η Ατλαντική Ένωση. Κάποιος Αμερικανός αναλυτής, ιστορικός δηλαδή, ο Στέφεν Άμπρος, συγκεκριμένα για όποιον ενδιαφέρεται να το ψάξει, έλεγε ότι το Atlantic Council έχει προτείνει και έχει υποστηρίξει τόσους πολέμους που εάν είχαν συμβεί, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή είχαν εμπλακεί, η ανθρωπότητα απλούστατα θα είχε καταστραφεί ολοσχερός ήδη από τη δεκαετία του 60. Αυτό λοιπόν το Atlantic Council, το οποίο αποτελεί ό,τι πιο η εκπροσώπηση, δηλαδή των πιο ακραίων φασιστικής αντίληψης και έμπνευσης, λογικές που θέλουν να μας πάνε σε μια πολεμική αναμέτρηση, υπάρχει και σήμερα και υποστηρίζει κάθε δυνατή πολεμική αναμέτρηση με τους κινδύνους, τις απειλές και τα λοιπά που αντιλαμβάνεται το καθεστώς των ΗΠΑ ή το βαθύ κράτος των ΗΠΑ. Υποστηρίζεται το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών με τη Ρωσία με στρατιωτικά μέσα, ακόμη και με τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Υποστηρίζει την ισοπαίδωση του Ιράν. Υποστηρίζει την ισοπαίδωση των όποιων χωρών έχουν απομείνει στη Λατινική Αμερική με στρατιωτική βία. Και μάλιστα αντιπολιτεύεται τον Τραμπ κάθε φορά που ο Τραμπ κάνει πίσω στη μετοπική πολεμική πολιτική του. Αυτό έχει βραβεύσει τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό το Council. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως, εδώ έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε πολιτικούς πλέον που είναι ξεδιάντροποι από κάθε άποψη. Η διαφθορά πάντα υπήρχε στην Ελλάδα. Και μάλιστα συστημική διαφθορά. Και μάλιστα πολλές φορές σε κάποιες περιόδους ιδιαίτερα ανομαλίας, η διαφορά αυτή συνδεόταν οργανικά και με τον υπόκοσμο, δηλαδή με το οργανωμένο έγκλημα. Ακόμη και στο πεζοδρόμιο. Έχουμε τέτοια πάρα πολλά φαινόμενα. Η διαφορά είναι ότι η διαφορά αυτή που σήμερα έχει
έχει πάρει προαγωγή. Έχει μετατραπεί σε διακυβέρνηση του οργανωμένου εγκλήματος, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Είναι, αγγίζει, αν δεν αποτελεί, την έννοια του παραλόγου. Δηλαδή, μου θυμίζει μια παλιά έκφραση που χρησιμοποιούσαν οι Βρετανοί κυρίως διπλωμάτες για καθεστώτα στην Ευρώπη, τα οποία ήταν περίεργα. Παράδειγμα, για την Αλβανία του Ζόγου, του βασιλιά Ζόγου. Όπου είχαν πει, την είχαν χαρακτηρίσει, για να μπορέσουν να χαρακτηρίσουν το επίπεδο διαφθοράς που υπήρχε στην αλβανική πολιτική και κρατική πολιτική επί εποχής βασιλέως Ζόγου, λοιπόν μιλάμε για τον Μεσοπόλεμο κατά κύριο λόγο, είχαν χρησιμοποιήσει μια λατινική έκφραση δικής τους επινόησης που λέγεται «corruptio ad absurdum», δηλαδή διαφθορά σε βαθμό παραλογισμού. Αυτό ταιριάζει απόλυτα στην Ελλάδα σήμερα, στην μνημονιακή Ελλάδα σήμερα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ποιο, ότι εμείς το αποδεχόμαστε. Το θεωρούμε αυτονόητο. Θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να λειτουργεί η πολιτική. Γιατί η πολιτική δεν έχει καμιά σχέση με την ηθική. Και επομένως, όποιος έχει ηθικές αναστολές δεν κάνει για την πολιτική. Και δείτε πώς εισπυρώνονται άνθρωποι που κατά τα άλλα θεωρούν τον εαυτό τους έντιμο με ανθρώπους που είναι τελείως ανέντιμοι. Όπως για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας. Δεν μιλάμε για το Μητσοτάκι, εδώ μιλάμε για το οργανωμένο έγκλημα. Έτσι. Λοιπόν, από τη στιγμή που αποδέχεσαι ότι ο πολιτικός σου ηγέτης έχει το επίπεδο ηθικής ενός Λούμπεν, του υπόκοσμου δηλαδή, κυριολεκτικά τι σε κάνει εσένα να πιστεύεις ότι θα πάει καλύτερα, εκτός βεβαίως από τη λογική, κάπου θα βολευτώ κι εγώ. Έτσι. Και μετά να μας απασχολεί, γιατί του πουλάμε αρχαία και μνημεία. Ρε, έχει να γίνει το αλυσβερής σαρκούδας. Λοιπόν, το ενδιαφέρον βεβαίως για τον κύριο Μητσοτάκη και αυτήν την ιστορία που υπήρξε μια ερώτηση για την συνάντηση Νετανιάχου Μητσοτάκη. Είναι δυνατόν να μην συναντούσε με τον Νετανιάχου, το αφεντικό. Είναι ρε παιδί μου, για τη συνάντηση Νετανιάχου στον Μητσοτάκη, στον ΟΗΕ, ναι. Ο μόνος άλλος τον είδε, τον νούμερο ένα, τον Νετανιάχου, ήταν ο νέος πρωθυπουργός της Σλοβενίας. Όχι, κάνεις λάθος φίλε μου. Δεν ήτανε μόνο ο Σλοβένος. Εντάξει, το Ισραήλ αυτή τη στιγμή οργανώνει πρωτοβουλιακά, και αυτό είναι άκρος επικίνδυνο, δεν το σταματάει ή δεν το περιορίζει ούτε καν η αμερικανική πολιτική. Η αμερικανική πολιτική ήταν πάντα πιο πραγματιστική, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει αναλάβει πρωτοβουλιακά να αλλάξει την πολιτική και γεωστρατηγική μορφολογία τόσο της Ανατολικής Λεκάνησης της Μεσογείου, όσο του Καυκάσου, της Αφρικής, αλλά και της Ευρώπης. Και της Λατινικής Αμερικής. Προσέξτε. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Μιλέη, τον δικτάτορα της Αργεντινής, και τρεις ακόμη δικτάτορες της Λατινικής Αμερικής, που είναι του Περού, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν το έχω πρόχειρα μπροστά μου, και μάλιστα είναι η κόρη του Φουτζιμόρη. Ο Φουτζιμόρη ήταν κλασικός δικτάτορας, τυπικός δικτάτορας του Περού, βεβαίως λατρεμένος της κυρίας Ξάφα, η οποία βεβαίως έχει γράψει ύμνους για τον δικτάτορα, αλίμονο. Λοιπόν, με τον εκπρόσωπο της Βολιβίας, με τον πρόεδρο της Βολιβίας, και νομίζω και τον καινούριο πρόεδρο της Κολομβίας, τον Ελ Τίγκρε. Ο Ελ Τίγκρε, βεβαίως, για όσους δεν γνωρίζουν, πρόκειται για έναν δικηγόρο των καρτέλ των ναρκωτικών στη χώρα, και βεβαίως έναν οπαδό των ταγμάτων θανάτου, γιατί κατά τη γνώμη του, όταν δρούσαν τα τάγματα θανάτου στην Κολομβία,
με πρόσχημα την αντιμετώπιση του Εσκομπάρ, αλλά στην πραγματικότητα για ευνόητους λόγους και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τα αντάρτικα κινήματα στο βαθμό και όπως πρέπει και κυρίως με οποιαδήποτε συνδικαλιστική δράση αναπτυσσόταν στην Κολομβία, έτσι, ήταν ο μόνος τρόπος για να υπάρχει σταθερότητα στο κράτος του. Με αυτούς συναντήθηκε ο Νετανιάχου, δήλωσαν τη μέγιστη συμπαράστασή του. Στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Νετανιάχου έκανε και μια άλλη πολύ σημαντική συνάντηση που δεν έγινε στη Νέα Υόρκη, αλλά όμως είναι πάρα πολύ σημαντική, ήταν με το Μόντι της Ινδίας. Κολιτάρια. Η Ινδία βρέθηκε να προθυμοποιείται να αλλάξει ένα σημαντικό μέρος του οπλοστασίου της προκειμένου να πάρει οπλικά συστήματα ή οτιδήποτε από το Ισραήλ και βεβαίως οι σιωνιστικές βλέψεις του Ισραήλ βρήκαν ευήκον ους εις τον κύριο Μόντι, που βεβαίως το κοράπτιο ad absurdum που είπαμε προηγουμένως ταιριάζει απόλυτα και στον ίδιο και στην Ινδία που αυτός έχει οικοδομήσει, που εκπροσωπεί. Λοιπόν, ο Νετανιάχου κάνει αυτή την πολιτική, προσπαθεί τώρα να έχει ανοίξει μέτωπο προς την Τουρκία προσπαθώντας να κερδίσει έδαφος στον Κάφκασο ή να ελέγξει τον Κάφκασο. Μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία εμάς πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί είμαστε η ενδοχώρα του Ισραήλ, έχουμε καταντήσει η ενδοχώρα του Ισραήλ και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έτσι, βρισκόμαστε πραγματικά, έχουμε όλα τα προσόντα για να μετατραπούμε στην Ουκρανία της Μεσογείου, προκειμένου το Ισραήλ να προωθήσει τα γεωστρατηγικά του συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, αλλά απέναντι σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Αυτό που φάνηκε από τον ΟΗΕ είναι το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου στο να έχει επίσημες συναντήσεις με πολιτικούς ηγέτες που θα μπορούσαν να προωθήσουν τα λεγόμενα, τουλάχιστον τα εθνικά ζητήματα της χώρας. Εκτός κι αν δεν έχουμε, διότι τα εθνικά ζητήματα της χώρας δεν τα έθιξε καθόλου ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία. Έστω στην ομιλία, ξέρετε, αυτό το... η ομιλία του ήταν κλασικά γραμμένη από επικοινωνιολόγους ή από διαφημίστες. Δεν έχει καμία ουσία. Έχει βεβαίως ορισμένες αναφορές που είναι πάρα πολύ σημαντικές και επομένως εναπόθεσε τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων στο Νετανιάχου, που αν προσέξατε, ο Νετανιάχου ξεκίνησε την ομιλία του χαρακτηρίζοντας ηθικά δειλούς οποιονδήποτε αντιστρατεύεται τη γενοκτονική πολιτική στρατηγική του Ισραήλ. Το γεγονός δηλαδή ότι το Ισραήλ έχει προαχθεί και από ένα φυλετικά σιωνιστικό, φασιστικό κράτος apartheid μετατράπηκε σε γενοκτονικό κράτος, το οποίο βεβαίως έτσι χαρακτηρίζεται και από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, αλλά και τον ίδιο τον ΟΗΕ. Εμείς δεν τα έχουμε ακούσει αυτά, ούτε βεβαίως πρέπει να τα ακούμε, διότι είναι ο στρατηγικός μας εταίρος. Βεβαίως. Αυτό που δεν πέτυχε με τη Χούντα το Ισραήλ, το πετυχαίνει με τη μνημονιακή Ελλάδα σήμερα. Και αυτό βεβαίως δεν τυχαίο. Δεν ξέρω ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, η Τουρκία ή το Ισραήλ, για την Ελλάδα σήμερα. Και βεβαίως τα παραμύθια ότι είμαστε αναπτυσσόμενη χώρα, ότι είμαστε πηγή σταθερότητας και τέτοια πράγματα, είναι για τους ηλίθιους. Απευθύνονται από επιτίδιους σε ηλίθιους. Διότι αν προσέξετε στον ΟΗΕ, θα σας έκανε η εξής εντύπωση. Βεβαίως γράφτηκε στον τύπο, στον αντιπολιτευτικό κατά κύριο λόγο, αλλά δεν γράφτηκε όπως ακριβώς έπρεπε. Δηλαδή τα άδεια έδρανα στα οποία μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης. Το ζήτημα είναι ότι τα άδεια έδρανα αυτά, εδώ δεν μίλησε σε ένα γενικό ακροατήριο, μίλησε σε αντιπροσωπείες κρατών. Δεν είπανε τα κράτη, κουράστηκα, πάμε να πιούμε ένα καφέ. Όχι. Ήτανε αποφασισμένη πολιτική τουλάχιστον 80 κρατών της Γενικής Συνέλευσης παρευρίσκονται σε ομιλίες του Νετανιάχου πρώτα και κύρια, του γενοκτονικού κράτους δηλαδή, εντάξει, του Ισραήλ, αλλά και σε όποιον έχει άμεσα συμμαχίσει μαζί του. Έτσι,
Αυτή τη μεταχείριση πήρε και ο κύριος Μητσοτάκης, όπως επίσης και τα άλλα κράτη, τύπου Μιλέη και τα λοιπά, δικτάτορας στην Αργεντινή, πραγματικά έχει ξαμολύσει τάγματα θανάτου ενάντια στους εργαζόμενους που προσπαθούν να βρουν σε απεργίες, κινητοποίησεις και τα λεφτά πράγματα, το που θα καταλήξει η Αργεντινή. Και βεβαίως με φοβερές δηλώσεις ότι γι' αυτό σιωνιστής και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αυτή είναι το δράμα. Έτσι, να δηλώνει κάποιος ότι είναι ο οπαδός των Ναζί και να μην τρέχει τίποτα. Οι Ναζί με τη σύγχρονη μορφή τους. Την ίδια ώρα ο κύριος Νετανιάχου στην ομιλία του που έβγαλε εκείνο το ξέρω, δεν ξέρω αν το έχετε δει στις φωτογραφίες ή στο βίντεο που βγάζει και δείχνει απειλώντας τη Γενική Συνέλευση και ως οποιονδήποτε δηλαδή αντιστέκεται στις γεωστρατηγικές ορέξεις του Ισραήλ, βγάζει εκείνο την μπαταρία, το gadget, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να δολοφονηθεί ο Νασράλα και άλλα στελέχη της Χεζμπολάχ, όποιος και οποιοδήποτε άλλος εχθρός κτλ. Αυτό από μόνο του συνιστά έγκλημα κατά της ειρήνης, έπρεπε άμεσα να διωχθεί και να συλληφθεί ο κύριος αυτός. Ή αν μη τι άλλο έπρεπε να παρέμβει το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Αλλά αυτή η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κυριολεκτικά ήταν η χειρότερη που έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον από την εποχή της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης και μετά. Εγώ δεν θυμάμαι καμιά άλλη. Η χειρότερη. Και ξέρετε γιατί η χειρότερη? Διότι ανοιχτά τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου μαζί και κάποια άλλη και πώς το λένε και κάποιοι οι οποίοι όπως ο Μιλέη ή όπως ο Μητσοτάκης, ο οποίος είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο, πρωθυπουργός λέγεται ότι είναι, αλλά τέλος πάντων ξέρετε τώρα, όσο πρωθυπουργός ήταν και ο Αλ Καπόνε, λοιπόν, αν και του μειώνουμε τη σημασία του Αλ Καπόνε, μάλλον μειώνουμε τη σημασία του Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει ευρωπαϊκή αν όχι διεθνή καριέρα, λοιπόν, που είπαν εφθαρσώς ότι θα κάνουν ό,τι γουστάρουν στη διεθνή κοινότητα με βάση τις δικές τους αντιλήψεις, όχι με βάση τους κανόνες που δεσμεύονται από διεθνές δίκαιο, καταστατικό χάρτη, λειτουργία του ΟΗΕ και όλα και τα συμπαραμαρτούντα, και δεν υπήρξε κανενός είδους παρέμβαση, ούτε θεσμική, δηλαδή από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, να τους εγκαλέσουν. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος, κοιτάξτε μάγκες, όποιος διαφωνεί μαζί του, κοιτάξτε τα πάθη. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί από την εποχή της Κοινωνίας των Εθνών. Ακόμη και στην Κοινωνία των Εθνών υπήρξαν αντιδράσεις. Υπήρχαν αντιδράσεις από διπλωματικά, από διπλωμάτες και τα λοιπά. Και εδώ υπήρξαν, αλλά ήταν του περιθωρίου. Να θυμίσω ότι την εποχή που ο Χαϊλέ Σελασιέ της Αιθιοπίας εμφανίστηκε στην Κοινωνία των Εθνών, τότε ήταν στην Γενέβη, Ελβετία. Λοιπόν, και μίλησε στη Γενική Συνέλευση της Κοινωνίας των Εθνών, πυρπολήθηκε κάποιος εκεί σε διαμαρτυρία για την εισβολή και την γενοκτονία που ακολουθούσε ο Ιταλικός φασισμός στην Αιθιοπία την εποχή εκείνη. Λοιπόν, εδώ δεν πρόκειται να δούμε κάτι για πράγματα. Βεβαίως, στη Γενική Συνέλευση ακούσαμε ενδιαφέρουσες ομιλίες, όπως επίσης και πολύ σημαντικές ομιλίες που θέταν το ζήτημα της κατάρρευσης του διεθνούς δικαίου. Ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, ότι δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες, ότι δεν υπάρχει κανένα σεβασμός απέναντι στον ΟΗΕ ή στη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης των οργάνων του ΟΗΕ, αλλά αυτά ήταν από μικρές χώρες. Το Μπαρμπάντος, οι εκπρόσωποι αφρικανικών κυβερνήσεων και κυρίως της Αφρικανικής Ένωσης, αλλά μέχρι εκεί. Μόνο διαπιστώσεις. Ο ΙΕ αυτή τη στιγμή κοσμεί τη διεθνή πολιτική όπως κοσμούσε τη διεθνή πολιτική η Κοινωνία των Εθνών στη δεκαετία του 30. Την εποχή δηλαδή που η μεν εξισιοδοτούσαν το τριμερές σύμφωνο του Άξονα να ξεκινήσει τον παγκόσμιο πόλεμο ενάντια στο νούμερο ένα εχθρό της ανθρωπότητας, τον κομμουνιστικό μπολσεβίκο κίνδυνο ή όπως το λέγανε την εποχή εκείνη, στην Εβραίο-Μπολσεβίκη συνωμοσία. Και επομένως τι κάνανε? Εκτός κανόνων διεθνούς δικαίου,
εκτός κανόνων θεσπισμένων από την κοινωνία των εθνών, υπέγραφαν συμφωνίες αναγνώρισης αποικιακών δικαιωμάτων στη Γερμανία, στην Ιταλία και στην Ιαπωνία, αρκεί να στρέφονται ενάντια στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό γινόταν τότε. Σήμερα, τι σου λένε, ή θα πειθαρχήσετε στις δικές μας λογικές, στις λογικές δηλαδή που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του κ. Τραμπ και του Νετανιάχου, ή πολύ απλά ο πόλεμος που έχει ξεκινήσει θα διεξαχθεί μέχρι τέλους και θα επιβληθεί η ειρήνη ως αποτέλεσμα του πολέμου. Αυτό είναι εξορισμού βάναυση, καταπάτηση κάθε αντίληψης περί δικαίου που διαμορφώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολέμου. Πρέπει να είναι διαδικασία αποτροπής πολέμου. Αυτό είπανε τότε αυτοί που μαζεύτηκαν και φτιάξανε τον ΟΗΕ και τα λοιπά, τα κράτη δηλαδή και εκπρόσωποι τους. Τι σου λένε τώρα? Σου λένε, εγώ σας το έχω πει. Και τέλος πάντων, επειδή όπως είπε ο Τραμπ, η Αμερική είναι η μεγαλύτερη όλων, η καλύτερη όλων, και τέλος πάντων Αμερικα Uber Alles, και επομένως τα γεωστρατηγικά της συμφέροντα είναι πάνω απ' όλα. Απέναντι σε αυτό, τι απάντησε? Ο καθένας απάντησε για τον εαυτό του. Για την πάρτη του. Καμία πρωτοβουλία συσπήρωσης κρατών προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση της παγκόσμιας αναμέτρησης που έχουν εξαγγείλει επανειλημμένα και ακόμη μια φορά στη Γενική Συνέλευση. Φυσικά, τον τελευταίο που απασχόλησε αυτό το ζήτημα και τα μεγάλα ζητήματα που τάθεσε και ο Γενικός Γραμματέας Γκουτιέρες σε μια μορφή, μια ομιλία απελπισίας είναι. Ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν κινδύνευε τόσο πολύ από τον πόλεμο και την καταστροφή. Σαν να ακούμε ομιλίες ομιλίες της εποχής της κοινωνίας των εθνών λίγο πριν βυθιστούμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άλλωστε, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, πώς είναι γνωστό, είχε ξεκινήσει ουσιαστικά από το 1933, δηλαδή από τότε που η Ιαπωνία ξεκινάει την κατάκτηση της από Ανατολής και υπογράφει, συμμετέχει πλέον στο τριμερές σύμφωνο του Άξονα, που ενισχύεται με κάθε τρόπο από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί τότε θεωρούσαν ότι το νούμερο ένα εχθρός είναι η κομμουνιστική απειλή. Και επομένως το φασισμό το διαχειριζόμαστε, ή τέλος πάντων μπορούμε να το ανεχτούμε στον βαθμό που στρέφεται εναντίον. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Ο τελευταίος βέβαιος που νοιάστηκε είναι ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε για business εκεί. Αλλά με ποιους business? Κανένας δεν μας έκανε τον κόπο να μας δείξει ποιους συναντήθηκε. Αναφέρθηκαν βεβαίως. Αναφέρονταν τα ονόματα, αλλά κανένας, βεβαίως, εντάξει, δεν έχουμε ρεπόρτερ στην Ελλάδα. Έχει πεθάνει το είδος αυτό. Λοιπόν, κανένας από αυτούς δεν μας είπε, τι είναι για παράδειγμα, ρε παιδιά, η Παγκόσμια Συμμαχία ΟΣΕΝΑΗ. Ποια επενδυτικά κεφάλαια κρύβονται πίσω? Τι συζητάει ο Μητσοτάκης εκεί πέρα για την εκποίηση του συστήματος Ποσειδών, ελέγχου δηλαδή του θαλασσίου χώρου στην Ανατολική Λεγάνη της Μεσογείου, το οποίο ανήκει στο Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών? Την ίδια ώρα, ποια γεωστρατηγική σημασία έχει για τον έλεγχο ενεργειακό και μη της Ανατολικής Λεγάνης της Μεσογείου? Και ποιοι κρύβονται πίσω χρηματοδοτήσεις? Και γιατί συνδέεται με το Atlantic Council, που είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως και ενάντια στη Ρωσία? Κανένας. Είναι επιχειρηματίες, κάνουν business. Κανένας δεν μας έκανε τον κόπο να μας πει ποιοι είναι αυτοί οι Sequoia Capital, η οποία συνδέεται ο κ. Μητσοτάκης για τους που πήγε στην Nvidia, ας πούμε, τον πήγανε και τα λοιπά. Τι είναι αυτή? Είναι ένα σκαιώδες επενδυτικό κεφάλαιο, το οποίο συνδέεται άμεσα με χρηματοδοτήσεις, οι οποίες μάλλον με κυκλοφορία κεφαλαίου.
και νομοποίηση κεφαλαίου από το Ισραήλ και προς το Ισραήλ συνδέεται με τα project που έχουν να κάνουν με την Παλαντίρ και την ανάπτυξη πολεμικής τεχνολογίας για το στρατιοβιομηχανικό και από το στρατιοβιομηχανικό σύμπλεγμα του Ισραήλ, όπως βεβαίως επίσης και το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι, τα συγκεκριμένα εταιρικά μέλη αυτής της κομπανίας, λοιπόν, είναι κάπως περίεργη η ιστορία. Πρώτον, ένας από αυτούς, το 2016, αν θυμάμαι καλά, κατηγορήθηκε, διώχθηκε για κατηγορίες που μπροστά του, οι κατηγορίες εναντίον του Epstein είναι αστείες. Κατηγορήθηκε ότι διατηρούσε σκλάβους του σεξ στο σπίτι του ή τέλος πάντων για προσωπική του εκτόνωση. Βεβαίως, για να απαλλαγεί ο κύριος αυτός, ενεπλάκει το Ισραήλ, ενεπλάκει IPAC, ενεπλάκει σαν θεοί και δαίμονες, αλλά το γεγονός παραμένει. Δεν μας απασχολεί αυτό. Δεν μας απασχολεί. Το γεγονός ότι ένας από τους κύριους μετόχους ή εκφρασές αυτού του συγκεκριμένου σκαιόδου επενδυτικού κεφαλαίου, θα εξηγήσω τι σημαίνει σκαιόδες, λοιπόν, βγήκε όταν εκλέχθηκε ο κύριος Μαντάνη ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης και λέει αυτός ο σκουρόχρωμος μουσουλμάνος αποτελεί απειλή. Λοιπόν, συνδέεται βεβαίως, όποιος βεβαίως το γνωρίζει ή έχει παρατηρήσει τις τοποθετήσεις του και όλα αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνει ότι ο άνθρωπος πάσχει τουλάχιστον από τριπολική διαταραχή. Σούκο, όπως τη λέω. Δηλαδή, είναι πολύ λίγο να μιλείς για διπολική διαταραχή και για σχιζοφρένεια. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι, μάλλον ταιριάζει, χωρίς βεβαίως να έχω καμία σχέση με το θεολογικό ή θρησκοληπτικό μέρος αυτής της ιστορίας, για μένα ταιριάζει η έννοια του σατανισμού για αυτούς. Ο σατανισμός ως διαστροφή, πώς να το πούμε. Δηλαδή η βουλημία για την εξουσία, για το χρήμα, για τα πάντα, χωρίς να υπολογίζουν τίποτα. Δείτε το μανιφέστο της Παλαντίρ. Όλοι αυτοί είναι μια παρέα. Το μανιφέστο, το που ονομάστηκε μανιφέστο, για τον τρόπο διεξαγωγής του επόμενου παγκόσμιου πολέμου και πώς θα σωθούμε χρησιμοποιώντας την AI και τα πυρηνικά. Δηλαδή, έλεος. Με αυτούς έχουμε σχέση. Αυτοί είναι οι επενδυτές. Λοιπόν, και η General Catalyst, μια αντίστοιχη εταιρεία, σκιώδης, η οποία βεβαίως έχει επενδύσει στο ανθρωπιστικό έργο του Ισραήλ, διότι βεβαίως εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμμετέχει δηλαδή στη χρηματοδότηση του σχεδίου ειρήνευσης της Γάζας. Δηλαδή, το ψευδεπίγραφο της γενοκτονίας των Παλαιστινίων εκεί πέρα, διαμέσου της ανθρωποστικής βοήθειας, που βεβαίως απλόχερα παρέχει το σιωνιστικό Ισραήλ με τους γνωστούς τρόπους. Δηλαδή, με το γεγονός ότι δεν επιτρέπει σε καμία άλλη φιλανθρωπική ή οτιδήποτε ειρηνική οργάνωση για να συμμετέσχει και βεβαίως η διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας πέρα από την ναζιστική συμμορία που αποκαλείται επισήμως IDF, δηλαδή Ισραηλινός στρατός, υπάρχουν και οι PMC, Private Military Corporations, είναι εταιρείες μισθοφόρων κατά κύριο λόγο συμφερόντων Τραμπ ή Ηνωμένων Πολιτειών που έχουν εμπλακεί σε αυτήν την ιστορία με σκόπο βεβαίως αφού ισοπεδωθεί ολόκληρη η Γάζα και εξοντωθεί ο πληθυσμός με διάφορους ποικίλους τρόπους, εξαναγκασμός ή με τη δολοφονία είτε με την εξαναγκαστική μετακίνηση ή με την εξόντωση κατά κύριο λόγο των παιδιών, έτσι. Η συγκεκριμένη περίπτωση γενοκτονίας, για όποιον αναρωτιέται, είναι η μοναδική περίπτωση όπου πλέον είναι και τα πέντε κριτήρια της γενοκτονίας που θέτει η Σύμβαση κατά της γενοκτονίας που έχει ψηφιστεί παγκόσμια και είναι μετά το 1900, νομίζω, αν θυμάμαι, το 1949, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, αν δει κανείς το τι σημαίνει τον ορισμό της γενοκτονίας και τα πέντε ζητήματα που θέτει, είναι και τα πέντε εφαρμόζονται από το Ισραήλ. Είναι η πρώτη φορά μετά τον ναζισμό που υπάρχει κράτος που η επίσημη πολιτική του είναι η εφαρμογή γενοκτονίας ενός ολόκληρου πληθυσμού και με τους πέντε τρόπους που προβλέπεται η Διεθνή Σύμβαση. Γι' αυτό και οποιοδήποτε συνήγορος του πολίτη ή νομομαθής, δήθεν κτλ.,
κάνετε στραβά μάτια σε αυτή την περίπτωση, οφείλει να έχει ποινικές συνέπειες για το ζήτημα αυτό. Βεβαίως, σε μια ευνομούμενη χώρα, όχι στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη ή του κυρίου Τσίπρα, προς Θεού. Τι λέμε τώρα για να το ερώτηση. Πριν πρωτοβουλίες αναχέτησης σημερινής κατά του διεθνούς δικαίου να είναι δημόσιες, και τι θα σημαίνει αυτό, ποιες εξελίξεις μπορεί να φέρει, θα μπορούσαμε και θα έπρεπε να παίξουμε κι εμείς σε αυτό το ρόλο? Κατά τη γνώμη μου, μόνο δημόσιες μπορεί να είναι. Μόνο δημόσιες. Ένας από τους λόγους που αναγκάστηκαν οι μεγάλες δυνάμεις στο Μεσοπόλεμο να συνδράμουν την άνοδο του συμφώνου του άξονα, των τριών δυνάμεων του άξονα, που είχε ονομαστεί, για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται, αντικομιτέρν άξονας. Τι ήταν η αντικομιτέρν? Η κομιτέρν ήταν η Κομμουνιστική Εθνής. Επομένως λοιπόν οι τρεις δυνάμεις αυτές είχαν βάλει μπροστά τον κομμουνιστικό κίνδυνο και βεβαίως βρήκαν ευήκονους στις ελίτ, πολιτικές και κοινωνικές ελίτ, στη Βρετανία πρωτίστως, έτσι, στη Γαλλία φυσικά, γιατί η Γαλλία μετά το Λαϊκό Μέτωπο εκφασίζεται, που είχε μπει σε μια τροχιά εκφασισμού της πολιτικής και κοινωνικής ζωής, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, ένας από τους λόγους που βγήκαν εκτός κοινωνίας των εθνών, παρά το γεγονός ότι η κοινωνία των εθνών ήταν δημιούργημα κυρίως της συνθήκης των Βερσαλιών του 1919, την οποία την ελέγχανε κυρίως οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Γι' αυτό άλλωστε οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά το γεγονός ότι η ιδέα ήταν του Woodrow Wilson, του Αμερικανού Προέδρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλαν να έχουν καμία σχέση, διότι ήταν στημένη δουλειά από τις μεγάλες δυνάμεις. Ωστόσο, το γεγονός ότι στην κοινωνία των εθνών είχε ενταχθεί την εποχή εκείνη η Σοβιετική Ένωση, και επειδή η Σοβιετική Ένωση έπαιρνε συνέχεια πρωτοβουλίες για τα ζητήματα της ειρήνευσης, της αυτοοπλισμού, τα ζητήματα όλα αυτά, και βεβαίως παρακινούσε χώρες, δημιουργούσε προϋποθέσεις συνεργασιών και με διμερείς επαφές κτλ., δημιουργούσε ένα αφόρητο κλίμα για τις ιμπεριαλιστικές βλέψεις και των δυτικών αλλά και των φασιστικών, ναζιστικών καθεστώτων. Γι' αυτό βγήκαν εκτός και λειτουργήσαν εκτός. Ένας από βασικά από τους λόγους. Επομένως, το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζει μόνο με διεθνείς πρωτοβουλίες. Και ποια είναι η διεθνής πρωτοβουλία που αποδεδειγμένα λειτουργήσε καταλυτικά στην προώθηση του εκδημοκρατισμού των διεθνών σχέσεων? Ένα κίνημα αντίστοιχο με εκείνο των ενδεσμεύτων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το υπονόησε ο εκπρόσωπος της Αφρικανικής Ένωσης που μίλησε στη Γενική Συνέλευση. Πολύ φοβάμαι όπως ότι επειδή δεν το θέλουν, δεν το γουστάρουν, ούτε η Κίνα, καλά για την Ινδία, δεν το συζητάμε για το Μόντι, ούτε καλιάστηκε με τον Νετανιάχου, δηλαδή πώς να το πούμε. Σαν τον Αντωνέσκου της Ρουμανίας που αγκαλιαζόταν με τον Χίτλερ. Είναι δυνατόν αν περιμέναμε τώρα από τον Αντωνέσκου να κάνουμε κοινό μέτωπο ενάντια στον ναζισμό? Λοιπόν, αλλά ούτε η Κίνα ούτε η Ρωσία το θέλει αυτό. Έστω και αν αναφέρονται συχνά πυκνά στο διεθνές δίκαιο κτλ. Αλλά πρωτοβουλίες δεν έχουν πάρθει. Έχουν πάρθει από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Όπως για παράδειγμα μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας για τη Μέση Ανατολή. Και θαύτηκε με το μνημόνιο συνεργασίας Τραμπ Πεζικιάν του Ιράν, το Memorandum of Understanding, ναι. Αυτό ακριβώς έθαψε την πρωτοβουλία που πήρε ο Λαυρόφ, το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο βεβαίως δεν είδα να το στηρίζει ο Πούτιν, η κυβέρνηση ή το Κρεμλίνο. Υπήρξε μια πρωτοβουλία, έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει πώς ξεκινάει η πρωτοβουλία. Η πρωτοβουλία ξεκινάει, επειδή είναι έμπειροι διπλωμάτες στην Ρωσία, έστω και αν συστηματικά υποβαθμίζεται η διπλωματία στις μέρες μας και στη θέση της έχουμε τις απειλές και τη χρήση βίας και τα οπλικά συστήματα και τον ανταγωνισμό των οπλικών συστημάτων και όλα αυτά πράγματα, ξεκινάει όπως πρέπει να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία. Αποκατάσταση των κανόνων διεθνούς δικαίου στην περιοχή και ευρύτερα. Κάτι που ούτε καν αναφέρεται στο μνημόνιο συνεργασίας ΗΠΑ-Ιράν.
Γι' αυτό και εμείς εξ αρχής είπαμε ότι αυτό θα πάει άπατο. Απλούστατα προσφέρει άλοθη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και παγιδεύει το ίδιο το Ιράν. Σε ένα διαρκή εναλλασσόμενο πόλεμο. Πρέπει πρώτα και κύρια να κάνεις αυτό. Πρέπει να μαζέψεις χώρες, κυρίως τις μικρές χώρες. Οι πιο σοβαρές κατακτήσεις σε συμβάσεις και τα λοιπά, ακόμη και του Ελσίνκι, η τελική πράξη του 1975 και όλα αυτά, ήταν απόρρια της επιρροής του κινήματος των αντισμεύτων. Βεβαίως, με τη συμπαράταξη της Σοβιετικής Ένωσης και του Παππού Σοσιαλισμού, μόνο όμως εκεί που του συνέφερε άμεσα. Τότε η Σοβιετική Ένωση και ο Παππού Σοσιαλισμός βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχε αυτό το κίνημα. Αν δεν υπάρξει, δεν υπάρξουν πρωτοβουλίες αντίστοιχα, η μόνη χώρα που το ανέφερε σαφώς και μάλιστα στα πλαίσια των BRICS το 2024, αν θυμάμαι καλά, είναι η Νότια Αφρική. Η Νότια Αφρική είπε στη συνάντηση τότε του 2024 και προς τη Ρωσία και προς την Κίνα ότι πρέπει να μετεξελιχθεί, οι BRICS πρέπει να μετεξελιχθούν σε νέο κίνημα δεσμεύτων. Το οποίο δεν έλεγε γενικά και αόριστα. Μιλούσε για τις οικονομικές σχέσεις, για τον τρόπο που πρέπει να υπάρξει, η προνομιακή σχέση που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στα μέλη τους, ανάμεσα δηλαδή στα μέλη τους, χωρίς να διαχωρίζονται πρωτοβάθμιες χώρες και δευτεροβάθμιες χώρες ή να τίθονται ζητήματα ιεραρχίας και πυραμίδας. Μπορεί η Ελλάδα να παίξει αυτό το ρόλο. Σαφέστατα. Αλλά Ελλάδα που έχει αναστηθεί, όχι η Ελλάδα του Μητσοτάκη ή του Τσίπρα, που είναι ενδοχώρα του Ισραήλ, έτοιμη να μετατραπεί σε Ουκρανία προκειμένου το Ισραήλ να λύσει τις όποιες διαφορές γεωστρατηγικές με την Τουρκία και δεν ξέρω και εγώ με τι άλλο. Έτσι, εδώ φανταστείτε, ο Έλληνας, κατεφημίζω, Έλληνας Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν έθεσε κανένα ζήτημα για το Κυπριακό, για τις απειλές εκ μέρους της Τουρκίας, την επιθετικότητα, τα ζητήματα παραβιάσεων στην πράσινη ζώνη, την οργάνωση, την πολεμική αναδιοργάνωση στα κατεχόμενα, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Και μάλιστα ήταν ευνοϊκή η περίοδος. Ευνοϊκή η περίοδος, διότι ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας στην ομιλία του έβαζε ζητήματα ανοιχτά που αφορούν και απειλούν την ειρήνη. Γιατί δεν το έθεσε. Από την άλλη, ο άλλος Καπαδόκης, έτσι, Χριστοδουλίδης της Κύπρου, τα ίδια και χειρότερα. Γενικά και αόριστα. Και τελικά τι εισέπραξε. Εισέπραξε την απαξίωση από τη διεθνή κοινότητα, διότι και αυτός έχει μετατρέψει την Κυπριακή Δημοκρατία σε ενδοχώρα του Ισραήλ και επομένως μποϊκοταρίστηκε από την πλειοψηφία των χωρών, συμπεριλαμβανομένων και των αραβικών χωρών, που είναι φυσικοί σύμμαχοι τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου. Φανταστείτε τι έχει να γίνει εάν η Τουρκία και στο ταυρί με την Αίγυπτο στο όνομα της αντιμετώπισης της απειλής από το Ισραήλ. Και εννοώ όχι απλά να τα βρει όπως τα έχει βρει τώρα, γιατί συμμετέχουν και οι δυο στην πρωτοβουλία των μουσουλμανικών κρατών ενάντια για την απομόνωση του Ισραήλ. Όχι μόνο, αλλά φανταστείτε να οριοθετήσει θαλάσσιες ζώνες. Κάτι που το ζητάει και το επιδιώκει η Τουρκία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φανταστείτε μόνο τι έχει να συμβεί αυτό. Και τι θα συμβεί και τι θα σημάνει για τον ελληνισμό, ο οποίος υποτίθεται, λέμε τώρα, κουβέντες στο αέρα, έτσι, ότι είναι ενιαίος. Σε Ελλάδα και Κύπρο. Λοιπόν, και τι εισέπραξε η Κύπρος, η Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από την Γενική Συνέλευση. Μια υπόσχεση του Κουτιέρες ότι θα γίνει τριμερής. Πάρτε μια τριμερή και πολύ σας είναι, αυτό τους είπε. Στους Κύπριους. Και αυτό είναι δημιούργημα της κυπριακής ηγεσίας και της ελλαδικής ηγεσίας. Δεν είναι οι κακοί Τούρκοι. Είναι δικό μας. Καταλαβαίνουμε τώρα όπως λέμε. Λες και μας εκφράζουν αυτοί. Λοιπόν, δικό μας δημιούργημα. Και όσοι αυτοί οι τουρκοφάγοι που εμφανίζονται σε αυτό το διάστημα και λένε για προληπτικό πλήγμα κτλ. Έτσι, για μένα κάποιοι από αυτούς είναι
πράκτορες των συμφερόντων του Ισραήλ. Ανοιχτά πράκτορες. Και κάποιοι είναι λόγω βλακείας. Ανήκει στους βλάβεις. Έτσι. Λοιπόν, αλλά φανταστείτε τι έχει να γίνει σε μια κατάσταση όπου απομονώθηκε το ζήτημα, δεν απασχόλησε καν. Απαξιώθηκε από τη συντηρητική πλειοψηφία. Δεν νομίζω να έχει υποστεί η χώρα τέτοια απαξίωση διεθνή πολιτική ακόμη και στην εποχή της Χούντας. Μάλλον κάτι αντίστοιχο συνέβαινε και στην εποχή της Χούντας. Δεν μας δίνει κανένα σημασία. Πρώτη και κύρια, γιατί είμαστε εν χώρα του Ισραήλ. Και το Ισραήλ είναι αυτό που είναι. Λοιπόν, και δεύτερον, γιατί οι ηγεσίες μας, πρωτίστως βεβαίως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει οργανικές σχέσεις με τον υπόκοσμο της παγκόσμιας πολιτικής και οικονομίας. Αυτό είναι το πράγμα. Κανένας δεν δέχτηκε. Μας λένε για θεσμικούς επενδυτές. Στην ουσία, ο Μητσοτάκης τι κάνει. Δίνει, παρέχει προστασία στα σκεώδη επενδυτικά κεφάλαια. Αυτά δηλαδή που κινούνται εκτός επίσημης χρηματαγοράς. Όταν μιλάμε δηλαδή εκτός επίσημης χρηματαγοράς, εκτός χρηματιστικής αγοράς, δηλαδή εκτός εποπτείας κεφαλαιαγορών και κεντρικών τραπεζών. Σε αυτά δίνει προστασία, παρέχει. Τι είναι αυτά, μιλάμε για αυτούς τους τύπους. Είναι μια σειρά, πώς να το πούμε, μια κάστα ανθρώπων, μια μετάλλαξη κατοικιονογενής, εγώ τους ονομάζω, ανθρωποειδούς, οι οποίοι πραγματικά κινούνται σε επίπεδα σχιζοφρένειας τριπολικού χαρακτήρα, έτσι, οι οποίοι προσπαθούν, βεβαίως, γιατί υπάρχουν αυτές, για να αξιοποιούν το μαύρο χρήμα. Μαύρο επιχειρηματικό, μαύρο πολιτικό, μαύρο από μυστικές υπηρεσίες. Βλέπε Mossad, βλέπε CIA, βλέπε MI5, MI6 και άλλους για να μπορέσουν να κάνουν δουλειά και κυρίως το εγκληματικό χρήμα. Φανταστείτε ότι σε μια παγκόσμια οικονομία όπου κυριαρχούν οι χρηματαγορές, οι δυνάμεις των χρηματαγορών και που βέβαια τα επενδυτικά κεφάλαια, τα equity funds όπως λέγονται ή τα κεφάλαια assets under management όπως τα λένε κάποιοι άλλοι, κυριαρχούν, έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια, δηλαδή έχουν τεράστια περιουσιακά στοιχεία υποδιαχείριση, κυρίως χρηματοπιστωτικά αλλά και real estate. Λοιπόν, έχουν οικονομική επιφάνεια πολύ μεγαλύτερη από τις μεγαλύτερες συστημικές τράπεζες της παγκόσμιας οικονομίας. Το κράτος συνιστούσε, αν θέλετε, στο 19ο αιώνα και σε μεγάλο βαθμό στον 20ο αιώνα, το συλλογικό κεφαλαιοκράτη. Δηλαδή, προσπαθούσε, υπερασπίζοντας ή προβάλλοντας το δημόσιο συμφέρον, να το ταυτίζει πάντα με τα συμφέροντα του συλλογικά συμφέροντα του συστήματος, να το πούμε έτσι, τα οποία υπεράσπιζε. Αυτό μεταφέρθηκε στις μεγάλες τράπεζες. Κυρίως η μετάβαση έγινε στη μεγάλη κρίση της δεκαετίας του 80 και του 90. Τότε οι παγκόσμιες τράπεζες μετεξελίχθηκαν σε συλλογικό κεφαλαιοκράτη πολύ πιο ισχυρό από τα κράτη και επομένως τα κράτη άρχισαν να φθείρονται, να υπονομεύονται ή να εργαλειοποιούνται. Σήμερα οι τράπεζες έχουν υποχωρήσει, οι παγκόσμιες τράπεζες έχουν υποχωρήσει απέναντι σε αυτά τα equity funds. Τα 10 μεγαλύτερα equity funds σήμερα στην παγκόσμια χρηματαγορά έχουν περίπου το 50% της κεφαλαιοποίησης των S500. Η S500, το Standard Poor's SP500, είναι οι 500 εταιρείες, λίγος πολύ, εισηγμένες στα χρηματιστήρια του κόσμου, κυρίως όμως το Αμερικανικό χρηματιστήριο, με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση. Αυτές από μόνες τους, οι 500 εταιρείες, έχουν περίπου το 50%, το προσεγγίζει τώρα 50%, της παγκόσμιας κεφαλαιοποίησης των 55-56.000 εισηγμένων εταιριών. Για να καταλάβουμε το παιχνίδι που παίζεται. Έτσι. Και βέβαια έχουν διεισδύσει παντού. Επομένως, το μεγάλο ζήτημα είναι
το γεγονός ότι έχουμε μεταξελιχθεί, έτσι, σε μια χώρα που προσφέρει κάλυψη σε ό,τι πιο σκαιώδες ή αν θέλετε στον υπόκοσμο της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής, για να γίνονται βρωμοδουλειές. Βρωμοδουλειές. Και εδώ τι έχουμε να τους προσφέρουμε εμείς? Πρώτον, ένα λαό που έχει καθεί το ιστοριοειθικό του και επομένως δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο όνομά του και σε βάρος του. Δεύτερον, ένα δικαστικό σύστημα το οποίο είναι στη χειρότερη κατάσταση που υπήρξε ποτέ από την εποχή της βαροκρατίας. Από την εποχή δηλαδή που διορίζονταν Μεζόν και άλλοι για να μπορούν να δικάζουν κατά τη βούληση της Βαυαρικής Αντιβασιλείας. Σε τέτοια χάλια είμαστε. Έτσι, ο κύριος Πρωθυπουργός θεώρησε, κυρίως και Πρωθυπουργός, είναι οξύμορον το σχήμα, αλλά προχωράμε. Στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο θεώρησε ότι πρέπει να ασχοληθεί με τους δανειολήπτες και είπε μέσα σ' άκρες, κατήγγειλε τις καταχρηστικές πρακτικές της δικής του πολιτικής μέσω των funds. Ωραία. Και τι θα γίνει με όλους αυτούς τους δικαστές που δικάζουν και επιδικάζουν, μάλλον κατατρέχουν τους δανειολήπτες αγνοώντας παντελώς αυτά τα κατάφορες πρακτικές των funds που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε. Όπως για παράδειγμα το να μην προσκομίζουν νομοποιητικά έγγραφα για τις καταγγελίες συμβάσεων ή ξέρω εγώ να ζητάνε αυθαίρετα ποσά χωρίς να δίνουν το τι χρωστάει πραγματικά ή να υπολογίζει το τι χρωστάει πραγματικά ο δανειολήπτης κτλ. Καταλαβαίνουμε, έχει στηθεί ένα δικαστικό σύστημα το οποίο είναι ιδανικό για να καλύπτει ό,τι βρώμια σε επίπεδο οργανωμένου εγκλήματος υψηλών προσώπων. Έτσι. Άλλωστε, αυτό που παρατηρούσαν πολλοί, να το πούμε έτσι, πολλά φωτεινά μυαλά και του φιλελεύθερου καπιταλισμού, διότι μας έκανε και μαθήματα ο κύριος Μητσοτάκης ή προσπάθησε να κάνει μαθήματα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου θυμήθηκε τον φιλελεύθερο καπιταλισμό. Ο Μητσοτάκης με τον φιλελεύθερο καπιταλισμό, ο οποίος βεβαίως, ο φιλελεύθερος καπιταλισμός, κατά τον κύριο Μητσοτάκη βεβαίως, έχει αντιμετωπίσει τα μονοπόλια, έχει ενισχύσει τη δημοκρατία, ποτέ δεν συνέβη αυτό το πράγμα. Μάλιστα, ο Άνταμ Σμιθ, ένας από τους πατέρες του φιλελεύθερου καπιταλισμού, είχε πει ότι η χειρότερη μορφή διακυβέρνησης μιας χώρας είναι η διακυβέρνηση του συμβουλίου μιας εμπορικής εταιρείας, δηλαδή να αναλάβουν εταιρείες τη διακυβέρνηση ενός τόπου, είτε με βιτρίνα κάποιον σαν το Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, είτε χωρίς. Αυτό έλεγε ο φιλελεύθερος Άνταμ Σμιθ. Κατά τα άλλα βεβαίως, ο φιλελεύθερος καπιταλισμός, όσο πιο ελεύθερη έκανε την αγορά, τόσο περισσότερο ενίσχυε τα μονοπόλια, τα τραστ, τα καρτέλ, τη μονοπωλιακή δομή της οικονομίας. Φιλελεύθερος καπιταλισμός σημαίνει λίκνο γέννησης των μονοπωλιακών καταστάσεων, όπως άλλωστε το βλέπουμε και σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν άνοιξε κανένας. Και φτάνουμε στο τελευταίο ζήτημα, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Για το πόσο η εγκληματικότητα είναι συνδεδεμένη πλέον με την επίσημη πολιτική, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν άλλωστε θεσμικές κατοχυρώσεις, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως που αν θέλετε να μπορεί να αντιδρά, έστω ρε παιδί μου για την τιμή των όπλων, έστω για τους τύπους. Λοιπόν, είναι αυτό το πράγμα που έγινε με την κυρία Γκίλφοϊλ. Μόνο που το πρόβλημα με την κυρία Γκίλφοϊλ, την Αμερικανίδα πρέσβυρα, η οποία βεβαίως έχει όλα τα προσόντα ενός διπλωμάτη καριέρας, της εποχής που περνάμε. Ήτανε μοντέλο της Victoria's Secret που παρουσίαζε πώς να το πούμε, εσώρουχα σε νηφικά περιοδικά. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να αρνηθεί ότι η κυρία αυτή έχει όλα τα προσόντα να είναι πρέσβης των ΗΠΑ. Άλλωστε είχαμε τους χειρότερους πρέσβης των ΗΠΑ από την εποχή των Μπιουριφόη που χαστούκιζαν πρωθυπουργούς, ανεβοκατέβαζαν οι κυβερνήσεις και μάλιστα με δημόσιες δηλώσεις του. Δεν υπάρχει
ένας πρέσβης των ΗΠΑ που να πέρασε από εδώ, που να μην έχει κάνει ανοιχτή δήλωση επέμβασης στα εσωτερικά πολιτικά.

δεν προχώρησαν παραπέρα για το γεγονός παράδειγμα ότι οι αμερικανικές εταιρείες των συμφερόντων Τραμπ έχουν εμπλακεί στην προώθηση αυτού του λεγόμενου άξονα ενέργειας που θα αφορά, που ξεκινάει από την Ελλάδα, θα περνάει από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και θα φτάνει στην Ουκρανία για να απελευθερωθεί φυσικά η Ανατολική Μεσόγειος, κυρίως τα Βαλκάνια, αλλά και βεβαίως η Ευρώπη, να ολοκληρωθεί η απεξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο. Γιατί ξέρετε, είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα της εξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο. Παρεπιπτόντως, για όσους βέβαια αν είναι ανιστόρητοι, να θυμίσουμε ότι η εξάρτηση, τέλος πάντων, η στροφή προς το ρωσικό πετρέλαιο, η τότε Σοβιετική Ένωση, έγινε στη δεκαετία του 70 και 80 και ήταν η απάντηση των ευρωπαϊκών κρατών, πρωτίστως των μεγάλων βιομηχανικών δυνάμεων της Ευρώπης, απέναντι στη μεγάλη κρίση πετρελαίου που είχε δημιουργηθεί τότε το 73-75, κατά κύριο λόγο ήταν η όξυνση της κορυφής, την οποία είχαν δημιουργήσει οι αμερικανικές πολυεθνικές. Η απάντηση λοιπόν, στα πλαίσια λοιπόν της απάντησης των βιομηχανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, προκειμένου να μην εξαρτηθούν από τις αμερικανικές πολυεθνικές εποχές εκείνης, είναι η στροφή προς τη Σοβιετική Ένωση, με τη δημιουργία αγωγών, με τη συνεργασία σε βιομηχανικό επίπεδο με τη Σοβιετική Ένωση και την παροχή πετρελαίου, όπως επίσης και με τη βιομηχανική συνεργασία. Παράδειγμα, το περίφημο Λάντα προέρχεται από ένα βιομηχανικό συγκρότημα τεραστίων διαστάσεων για τα δεδομένα ακόμη και των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο λέγεται βιομηχανικό συγκρότημα Τολιάτι. Το συγκεκριμένο δημιουργήθηκε σε συνεργασία. Ήταν μια διακρατική συνεργασία, η οποία η Ιταλική κυβέρνηση το ανέθεσε στην Fiat, στον γκρουπο Fiat. Πώς πληρώθηκε τον γκρουπο Fiat για να φτιάξει το εργοστάσιο αυτό, το οποίο είναι οριζόντιο ή κάθετο, είναι, για όσους γνωρίζουν από αυτά, είναι μοναδικές περιπτώσεις στη βιομηχανική ιστορία γενικότερα, όχι μόνο της Ευρώπης αλλά παγκόσμια. Λοιπόν, πώς πληρώθηκε η Fiat στην εποχή της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, με πετρέλαιο από τη Σοβιετική Ένωση. Έτσι άνοιξαν και οι δύο οι σχέσεις, οι οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας με τότε Σοβιετική Ένωση. Σήμερα οι Αμερικανοί καταφέρουν αυτό που δεν μπόρεσαν να καταφέρουν απέναντι στην Ευρώπη με την πρώτη πετρελαϊκή κρίση, δηλαδή την υποταγή ολόκληρου του ενεργειακού τομέα της Δυτικής Ευρώπης, πρωτίστως βιομηχανικών χωρών, αλλά και όχι μόνο, της Γερμανίας, Γαλλίας και των υπολείπων, στα αμερικανικά συμφέροντα. Και η κυρία Γκυλφόιλ προχωρεί με πρωτοφανή τρόπο αυτή την ιστορία με το να δημιουργήσει αυτό το λαό. Έτσι λοιπόν η χώρα μας, μέσα από την τρομακτική κερδοσκοπία που γίνεται με τους υδρογονάθρακες και με τη βενζίνη, χρηματοδοτεί τα σχέδια του Τραμπ και των επιχειρηματικών συμφερόντων ή αν θέλετε των οικονομικών συμφερόντων που συνδέονται με τον Τραμπ για τον ενεργειακό αγωγό. Γι' αυτό γίνονται για αυτή η ιστορία και ας λέει ο Μητσοτάκης ή αυτή η ποντικομαμή που λέγεται πώς το λένε, Χατζηδάκης, ότι είναι οι γεωπολιτικές συγκυρίες, είναι όλα αυτά συγκυρίες. Ναι, αλλά στη μεγάλη κρίση του 1973-1975 οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ελλάδα προτίμησε, προκειμένου να γίνει έρμεο της κερδοσκοπίας των χρηματαγορών εμπορευμάτων, να κάνει εξωχρηματιστικές συμφωνίες με διακρατικού τύπου συμφωνίες, ώστε να προμηθεύεται πετρέλαιο σε τιμές οι οποίες είναι εκτός κερδοσκοπικής επιβάρυνσης μέσα στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. Γιατί αυτό το πράγμα σήμερα δεν συζητιέται? Πώς να συζητηθεί όταν εδώ μας κυβερνάει το οργανωμένο έγκλημα? Λοιπόν, να βάλουμε και το χάρτη. Το χάρτη προέρχεται από ρωσική πηγή και είναι αυτός ο αγωγός ο οποίος σχεδιάζεται και προωθείται από την κυρία Γκυλφόιλ και βεβαίως από όλο το οργανωμένο έγκλημα των οικονομικών συμφερόντων, τα οποία εκπροσωπεί και η κυρία αυτή, όπως και ο Τραμπ και η κυβέρνησή του. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και βεβαίως σε όλη αυτή την ιστορία υπέστη έγινε αυτό το πράγμα που έγινε. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα της αμερικανικής εφημερίδας, τη Wall Street Journal, έτσι μιλάμε για το

0: κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, τα οποία ανοίγουν και πάρα πολλά γεωστρατηγικά ζητήματα. Υπήρξε η ανάδειξη του ζητήματος της σχέσης της κυρίας, της κυρίας πρέσβεως με ανθρώπους οι οποίοι είναι ένα ζήτημα. Τι ακριβώς αντιπροσωπεύουν. Όπως και να έχει όμως, κανένας δεν έψαξε ποιος είναι, για παράδειγμα, ο κύριος που συνοδεύει την κυρία Γκιλ Φόιλ στις φωτογραφίες που έβγαλε η Wall Street Journal. Τι είναι αυτός? Ο κύριος αυτός βεβαίως αντιπροσωπεύει ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι στα παλιά χρόνια τους λέγαμε, η αγορά τους έλεγε αυτοφοράκηδες, μπροστινούς. Έτσι. Αυτοφοράκηδες τους έλεγε, γιατί ήταν αυτοί που όταν θα με κάποιο τρόπο θα ξέσπαγε το σκάνδαλο και θα έβγαιναν στην επιφάνεια οι εγκληματικές διασυνδέσεις, αυτοί θα τρώγανε την... πώς να το πούμε, τα ποινικά, τις ποινικές συνέπειες, το αυτόφορο κτλ. Βέβαια, σήμερα δεν υπάρχει λόγος να τους λέμε αυτοφοράκηδες, διότι δεν υπάρχει αυτόφορο για αυτούς. Δεν υπάρχει, δηλαδή, για όσους συνδέονται με αυτή την ιστορία. Ναι, λοιπόν, με αυτή την ιστορία δεν υπάρχουν αυτόφορα, δεν κινδυνεύουν από αυτόφορα, δεν κινδυνεύουν από δικαστικές διώξεις, δεν κινδυνεύουν από δικαστές. Επομένως, τους λέμε μπροστινούς ή λομπίστες. Έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, θα τους βρει κανείς παντού. Παντού. Όχι μόνο σε όλα τα υπουργεία, όχι μόνο στις μεγάλες, πώς να δούμε, με θεσμικούς επενδυτές, μη θεσμικούς, σε όλα τα σκιώδη επενδυτικά προγράμματα, αλλά και σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Από τη Νέα Δημοκρατία, που φυσικά έχει τη μερίδα του Λέοντος, μέχρι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Παντού. Όπου γάμος και χαρά, ο μπροστινός πρώτος. Να προωθεί συμφέροντα, να τάξει ότι έχει κεφαλαιούχους οι οποίοι θα συμβάλλουν κτλ. Στην πολιτική ανάδειξη του κόμματος, της μέλουσας πρωθυπουργικής φυσιογνωμίας κτλ. Πώς νομίζετε ότι κινούνται αυτά τα κόμματα που δαπανούν κυριολεκτικά εκατομμύρια προσωπικής προβολής στο αρχηγού τους? Πώς, από πού? Από την τσέπη τους. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι μπλεγμένοι. Είναι τυχαίο, για παράδειγμα, το ότι η μεγάλη έμπνευση του κυρίου Τσίπρα είναι, ναι, ότι με το που θα έρθει στην εξουσία, να μας σώσει, έτσι, προς Θεού, δηλαδή, οποιαδήποτε άλλη σκέψη μακριά από μας, είναι να φτιάξει ένα κρατικό επενδυτικό κεφάλαιο, καινούριο, το οποίο θα το ονομάσει Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Δηλαδή, δεν έχουμε τίποτα άλλο ανάγκη σε αυτή τη χώρα. Δεν έχουμε ανάγκη από συντάξεις, δεν έχουμε ανάγκη από μισθούς, δεν έχουμε ανάγκη από δουλειά, πραγματική δουλειά, δηλαδή δουλειά υψηλής παραγωγικότητας και υψηλών αμοιβών. Όχι, αυτά τώρα, έλεος. Έχουμε ανάγκη από Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, όπου θα μπορούν όλοι αυτοί οι μαλαφέτσες να μπορούν να μπλέκουν και να μοχλεύουν με τα χρήματα του ελληνικού λαού, των αποταμιεύσεών του, έτσι, όποιες και αυτές υπάρχουν. Η Revolut είναι μια πρωτοπόρα εταιρεία, άλλη σκαιώδης ιστορία, που θέλει να βάλει χέρι στις διατραπεζικές συναλλαγές και να τις μοχλεύσει με περίεργο τρόπο, έτσι. Υπάρχουν δημοσιεύματα στις οικονομικές εφημερίδες. Τώρα, αν αυτά τα πράγματα είναι πληρωμένα ή δεν είναι πληρωμένα, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, δεν είμαι μέσα εκεί, αλλά ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή, ποιος νους σκέφτηκε να του πει του Τσίπρα ότι αυτό χρειάζεται η χώρα? Έτσι. Το δεύτερο που δεν είπε, που βεβαίως δεν εμφανίστηκε στον τύπο, ούτε έγινε ζήτημα από τα πολιτικά κόμματα, είναι το γεγονός ότι ο ρουμάνικος τύπος το έχει αναδείξει, όπως και ο βουλγάρικος τύπος, σε κορυφαίο ζήτημα. Όχι μόνο τη δήλωση, αλλά το γεγονός. Το γεγονός, δηλαδή, ότι η κυβέρνηση του Ηλία Μπολόγιαν, είναι του πρώην Πρωθυπουργού της Ρουμανίας, δεν απάντησε στα αιτήματα της Αμερικανο-Ελληνικής κοινοπραξίας που διαχειρίζει το κάθε διάδρομο φυσικού αερίου και επομένως έπεσε. Τόσο απλά. Τώρα, αν αρνιόταν ή όχι απλά δεν απαντούσε, έκανε το λάθος να μην απαντήσει. Φανταστείτε τώρα εάν πήγαινε κόντρα στο χαντάκι. Έτσι, καθότι έτσι κάνουμε τις δουλειές μας εμείς εδώ, στο Γκρίχελαντ. Λοιπόν, επίσης, βουλευτής του τοπικός βουλευτής, ο βουλευτής στη Ρουμανία, του Αλεξάνδρου Δημήτριου, δεν ξέρω αν το προφέρω καλά, λοιπόν, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά εναντίον πολλών εξόχων αρκετών Ρουμάνων συναδέλφων του που εμπλέκονται στο αμερικανικό ενεργειακό σχέδιο, κατηγορώντας τους για εσχάτη προδοσία. Στη μηνυτήρια αναφορά λέει: αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν το ρουμανικό κράτος πέφτει υπό την επιρροή μιας ξένης ηγεσίας και οι ηγέτες κομμάτων ξεπουλούν την κυριαρχία και την οικονομική ασφάλεια της Ρουμανίας, βρισκόμαστε πραγματικά αντιμέτωποι με μια πράξη προδοσίας που τιμωρείται ποινικά. Πέρα από μια ιδιωτική συνάντηση σε ένα εστιατόριο, οι ενέργειες αυτών των ατόμων άφησαν σαφώς ίχνη. Για παράδειγμα, ο Ιβάν Μπόγκταν Γκρούεα, ο Υπουργός Οικονομίας, ο οποίος συμμετείχε σε ένα μυστικό δείπνο με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, άσκησε επίσημη πίεση στον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό της Ρουμανίας. Αυτή είναι η μηνυτήρια αναφορά. Φαντάζεστε Έλληνα βουλευτή να κάνει αντίστοιχη μηνυτήρια αναφορά, ή εμείς είμαστε εκτός παιδιάς? Στην ανατροπή της κυβέρνησης στη Ρουμανία εμπλέκεται και η Ελλάδα. Εντάξει, παίζουμε το ρόλο, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, του εκτελεστή του Αλ Καπόνε. Ο Αλ Καπόνε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς είμαστε εκτελεστής. Καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Βεβαίως, θα μου πείτε, εδώ ζητώ κραυγάζει η Αλεξανδρούπολη για τα 5.000 αυγά που θα τρώνε οι Αμερικανοί την ημέρα. Επένδυση. Λοιπόν, θα καθίσουμε τώρα να ασχοληθούμε ποιος έριξε τη Ρουμανία και αυτό και ιστορίες. Αλλά φαντάζεστε, όχι ρε παιδί μου, ας το βάλουμε στο μυαλό μας. Ας κάνουμε έτσι μια υπόθεση εργασίας. Υπάρχει Έλληνας βουλευτής που να καταθέσει τέτοια μηνυτήρια αναφορά, ή αντίστοιχη μηνυτήρια αναφορά, ή δεν εμπλέκεται κανένας? Ο υπουργός που βραβεύτηκε, ο υπουργός ενέργειας, Σταύρος Παπαστάβου, ο οποίος βραβεύτηκε για αυτή την ιστορία από το Atlantic Council, τώρα στη Νέα Υόρκη που ήταν και ο πρωθυπουργός. Καμία συμμετοχή δεν έχει. Θα μου πείτε, εδώ τους πάνε για πλημέλημα τους υπουργούς οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο των παιδιών, των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από την φεροβία εντελεστάτο Ιταλιάνο στα Τέμπη. Και πλημέλημα τους πάνε. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Αλλά λέμε, αυτό το καθεστώς είναι. Γι' αυτό μας κυβερνάει η μαφία. Μας κυβερνάει η μαφία. Τώρα, τι θα γίνει πολιτικά στη Ρουμανία τώρα, προηγείται και η ακύρωση του πρώτου γύρου των προηγούμενων. Ναι, πραγματικά γίνεται χαμός. Αυτή τη στιγμή στην Ρουμανία ανεβοκατεβαίνουν κυβερνήσεις. Υπάρχουν θέμα. Τώρα, τι θα γίνει, δεν μπορώ να σας πω. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω την πολιτική χαρτογραφία αυτή τη ιστορία. Πάντως, οφείλω να ομολογήσω, υπάρχει στην πολιτική της Ρουμανίας, ακόμη και τη θεσμική, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθησία από τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα σήμερα. Γιατί? Γιατί όλοι χρηματοδοτούνται από τα συμφέροντα, τα σκεώδη, τα οποία εμπλέκονται στα συγκεκριμένα σχήματα. Όλοι! Μηδενός εξαιρουμένου. Γι' αυτό και κανένας δεν θέτει ζήτημα. Όχι ζήτημα στο μιλητό. Μηνυτήριες αναφορές. Στο κοινοβούλιο. Θεσμικά δηλαδή ποιος κινείται. Και όταν ένας βουλευτής εν ενεργεία, ένα κόμμα του κοινοβουλίου καταθέτει μηνυτήρια αναφορά ή και μήνυση, δεν είναι μια απλή ιστορία. Δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσει ή τόσο εύκολο να το ξεπεράσει οποιαδήποτε δικαστική αρχή, όπως το κάνει όταν καταθέτει μηνυτήρια αναφορά ή μήνυση ένας πολίτης ή ένα πολιτικό κόμμα σαν το ΕΠΑΜ. Είναι εύκολο να το ξεπεράσει όταν βρίσκεσαι εκτός κοινοβουλίου. Όταν όμως είσαι μέσα στο κοινοβούλιο, είναι ένα θέμα. Αλλά ρε παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή, Καταλαβαίνω και αυτούς που κατεβαίνουν στην και αισθάνονται έτοιμοι να γίνουν πρωθυπουργοί σε αυτή τη χώρα. Τους καταλαβαίνω. Γι' αυτό και συμμερίζομαι απόλυτα τον πόνο της κυρίας Κάρη, η οποία βεβαίως μας δήλωσε ως άλλος Ελευθέριος Βενιζέλος ότι θα αποχωρήσει από αυτή την χώρα η οποία δεν θα την τιμήσει με την ψήφο της. Αν δεν την τιμήσει με την ψήφο της. Μέγιστη απειλή αυτό. Να θυμίσω απλά ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος, καμία σύγκριση βεβαίως, ο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά την ήττα σε εκλογές του 1920 αποχώρησε αηδιασμένος από αυτό το λαό που τόσα του πρόσφερε. Τόσο θάνατο, τόση καταστροφή και την προετοιμασία της μεγαλύτερης για εκείνη την εποχή εθνικής τραγωδίας που ακολούθησε μετά στη Μικρασία και αποχώρησε απογοητευμένος, αυτοεξόρισο στο Παρίσι, να το χρηματοδοτεί ο Ζαχάροφ και τα πιο άγρια επιθετικά συμφέροντα του αγγλικού χρηματιστικού κεφαλαίου και του γαλλικού βεβαίως, που ήθελαν να ξαναπάρουν στα χέρια τους το χρέος της Ελλάδας και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν συμμεριζόμαστε τον πόνο της κυρίας Κάρη και του ζουμπατοφικού κόμματος που έχει δημιουργήσει. Αλλά ρε γαμώτο, πότε θα βάλουμε μυαλό, πότε θα αποκτήσουμε φιλότιμο και πότε θα αποκτήσουμε αξιοπρέπεια. Πώς ξεμπερδεύουμε από αυτό το τουρλουμπούκι. Η πρώτη ενέργειά μας είναι να αποκτήσουμε αξιοπρέπεια. Να μην τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα. Να μην ανεχόμαστε τον οποιονδήποτε επιτίδιο να καβαλάει το δικό μας ψήφο για να ανέβει στο αούστερνις της δικής του απογείωσης. Έλεος πλέον. Υπάρχει χαρακτηριστική αρχαιοελληνική, θα έλεγα, καταγωγής, πολύ ελληνική χειρονομία. Κάποτε μπουτζουρώναν τα χέρια για να την κάνουν. Τώρα δεν χρειάζεται. Στέλτε τους. Αξιοπρέπεια, φιλότιμο. Το δεύτερο είναι το φιλότιμο. Μεγάλη ιστορία το φιλότιμο και πού θα το βρει κάποιος όταν δεν έχει επαφή καν με τις παραδόσεις αυτού του τόπου. Με τον τρόπο που έχει στοιχειοθετηθεί, έχει συγκροτηθεί αυτός ο τόπος. Ιστορικά, αν θέλετε, και εθνικά. Λοιπόν, φιλότιμο. Και το τρίτο, πολύ βασικό, είναι συνεννόηση. Πραγματικά, έχω εντυπωσιαστεί. Ο καθένας για την πάρτη του. Ακόμη και στην πολιτική. Ακόμη και με ανθρώπους που τουλάχιστον δημόσια κατατείνονται ή εκφράζουν θέσεις παραπλήσεις με τις δικές μας. Ο καθένας για την πάρτη του ή για την τρέλα του. Ο τρελός με την τρέλα του. Το εμείς δεν υπάρχει. Και να κάνουμε το αυτονόητο. Γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Αφού είναι αδιέξοδο, δεν βγαίνει πουθενά. Μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Γιατί δεν κάνουμε κάτι έξυπνο. Ευφυές. Να μην κάνουμε αυτό που κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή θέλω να πω, όλοι οι άλλοι χρηματοδοτούν την ακρίβεια, σαν τρελοί, μέσω επιδοτήσεων κτλ. Κτλ. Γιατί να το κάνουμε κι εμείς. Να αλλάξουμε πολιτική. Να εθνικοποιηθούν τα δηληστήρια. Να επιβληθεί πλαφόν στη βενζίνη. Να κάνουμε διακρατικού τύπου συμφωνίες για τα ζητήματα ενέργειας. Να εθνικοποιηθεί η ΔΕΗ και να επανέλθει ακριβώς στις προβλέψεις του ιδρυτικού της νόμου. Αξιοποιώντας τους λιγνίτες. Αξιοποιώντας για να μπορέσεις να έχεις επάρκεια ή αυτάρκεια ενεργειακή ή τουλάχιστον να την επιδιώξεις. Γιατί δεν τα κάνουμε αυτά, γιατί είναι εκτός τόπου και χρόνου αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να τα συζητούμε αυτά, δεν γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν. Γιατί, εφόσον είναι αποδεδειγμένο από την ιστορική εμπειρία, αυτή που δεν ξέρει κανένας μας βεβαίως, διότι δεν καθόμαστε να ασχοληθούμε, ότι θα πάμε στα πολύ χειρότερα. Το 27 εγκυμονεί πόλεμο και μέσα στο Αιγαίο. βεβαίως με επίκεντρο την Κύπρο, αλλά κατά τη γνώμη μου, αλλά και μες στο Αίγυπτο. Και τα συμφέροντα του Ισραήλ φυσικά. Και όχι μόνο. Η ιστορία του Ισραήλ θα μας πονέσει όσο δεν μας έχει πονέσει καμιά εθνική τραγωδία που έχει ζήσει αυτός ο τόπος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γιατί πρέπει να συμβεί για να το αντιληφθούμε στον βαθμό που θα το αντιληφθούμε και τότε. Τι πρέπει να γίνει. Μετά τις ενδιάμεσες εκλογές μας λέει ένας φίλος της ΗΠΑ θα συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ιράν. Μα αυτό, συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν θέλω να προσβάλλω κανένα, αλλά δεν έχετε καταλάβει ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι μέρος της παγκόσμιας αναμέτρησης. Το λένε φθαρσώς οι Αμερικάνοι. Διαβάστε την ομιλία του Τραμπ. Αστοιχείωτος μεν, Ούγγανος, αλλά το λέει φθαρσώς. Και δεν το έχει πει αυτός. Γυρίστε πίσω στην βασική τοποθέτηση του Biden. Μερικές μέρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δηλαδή την επέμβαση, δεν ήταν εισβολή, επέμβαση της Ρωσίας στο μέτωπο του Ντονμπάς. Τι είπε, μπήκαμε σε μια περίοδο σαν αυτές που περιοδικά συμβαίνουν στην ιστορία, όπου θα χάσουμε 40-45 εκατομμύρια, αλλά θα παραχθεί μια καινούργια νέα τάξη πραγμάτων, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι ηγεμονική δύναμη. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπήκαμε εφθαρσώς και με επιλογή των ηγεσιών στη Δύση σε μια παγκόσμια αναμέτρηση. Η αναμέτρηση με το Ιράν δεν είναι μια περιφερειακή σύραξη. Είναι μια παγκόσμια αναμέτρηση, είναι μάλλον οργανικό στοιχείο μιας παγκόσμιας αναμέτρησης. Το λένε εφθαρσώς. Και ο Νετανιάχου, το είπε και στην ομιλία του, το επανέλαβε, γιατί δεν πρόκειται να τελειώσει αυτή η ιστορία, αλλά και ο Τραμπ, απλούστατα, και μάλιστα εδώ υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία περί πολυπολικού κόσμου κτλ. Έχουμε τοποθετηθεί, αλλά δεν είναι τώρα της ώρας. Δεν υπάρχει πολυπολικός κόσμος. Υπάρχει μια κατάσταση πλήρους ανισορροπίας, η οποία έχει γεννήσει ήδη τη διαδικασία βήθησε σε ένα παγκόσμιο πόλεμο, η οποία θα πάρει χρόνια. Δηλαδή, στην ουσία, κατά τη γνώμη μου, θα συμπεριλάβει αυτός ο αιώνας που θα βυθίζεται η παγκόσμια πολιτική σκηνή στην παγκόσμια αναμέτρηση, να το πούμε έτσι, θα συμπυκνώσει τον εκατονταετή, τον τριανταετή, τον οκταετή πόλεμο μαζί με τους πολέμους, τους συστημικούς πολέμους του 19ου αιώνα και του 20ου. Θα συμπυκνωθεί σε αυτόν τον αιώνα με όλη την καταστροφική ισχύ που έχουν οι σύγχρονες πολεμικές αναμετρήσεις. Επομένως, δεν πρόκειται να σταματήσει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί σήμερα βασική κινητήρια δύναμη της μεγέννησης στην παγκόσμια οικονομία είναι οι τεράστιες συγκεντρώσεις χρηματιστικού κεφαλαίου. Χρηματικού και χρηματιστικού κεφαλαίου. Αυτές για να μεγεντηθούν διαμέσου των χρηματιστηρίων, των χρηματαγώνων κατά κύριο λόγο, δεν μπορούν να γίνουν με την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και της παγκόσμιας οικονομίας. Πρέπει να κανιβαλιστούν χώρες. Πρέπει να απικιοποιηθούν χώρες. Προς όφελος των μεγάλων συγκεντρώσεων οικονομικής δύναμης που βρίσκονται στις χρηματαγορές. Αυτό που παραδοσιακά λέγαμε χρηματιστικό κεφάλαιο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δείτε για παράδειγμα ότι όταν ανέλαβε ο Τραμπ την καινούργια του την προεδρία του, την τωρινή προεδρία, πριν 2 χρόνια, λοιπόν, στα τέλη του 24 υπήρχαν περίπου, η παγκόσμια κεφαλαιοποίηση ήταν 124 3 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή είναι στα 173. Μιλάμε για περίπου 45 τρισεκατομμύρια, η οποία προστέθηκε χάρη σε αυτούς τους πολέμους που βλέπουμε. Χάρη σε αυτή την αλλοπρόσαλη πολιτική επεκτατισμού και απικιοποίησης που ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και που δεν είναι καθόλου πρωτότυπη. Μπορεί να είναι πρωτότυπος ο τρόπος που εκδηλώνεται, γιατί τέτοιον Ούγγανο που έχουν σαν πρόεδρο τέτοιο, είναι σπάνιο να μην κρατάει τα προσχήματα. Όχι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν αντίστοιχους Ούγγανους προέδρους, πραγματικά, οι οποίοι θεοποιήθηκαν μετά. Ένας από αυτούς είναι ο Θείοντορ Ρούσβελτ. Ούγγανος. Μιλάμε, όχι Τραμπ, αλλά επειδή όμως ήταν ο πρώτος που θεσμικά οργάνωσε την υπεριαλιστική εξόρμηση των ΗΠΑ την εποχή εκείνη, θεοποιήθηκε. Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι πρόεδροι, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι βγήκαν στο προσκήνιο αυτά που κάνανε ληστείες, οργανώναν ληστείες, όντας πρόεδροι των ΗΠΑ, οργάνωναν ληστείες του κρατικού ταμείου. Σεξουαλικά όργια, ιστορίες για αγρίους. Λοιπόν, και παρόλα αυτά όμως είναι στο πάνθεον της αμερικανικής πολιτικής σήμερα. Μην βλέπετε που ουρλιάζουν τώρα για τον Τραμπ. Το ίδιο ουρλιάζανε για τον George Bush Jr., ο οποίος κήρυξε τον Παγκόσμιο Πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, αν θυμόμαστε. Σε απάντηση της μεγάλης κατάρρευσης της dot-com economy του 2001. Έτσι. Λοιπόν, μη συζητάμε. Αυτά ουρλιάζαν τότε. Και τι έγινε, ήρθε ο Ομπάμα που νομοποίησε όλα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, κατά της ειρήνης, τα εγκλήματα πολέμου που έκανε ο George Bush Jr. Και τον έχουν τώρα στο πάνθεο της πολιτικής, ενώ τότε υπήρχε ολόκληρο κίνημα και νομικών στις ΗΠΑ για να καθίσει ως καμνή στο Διεθνές Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου. Πού είναι η κυρία, γιατί πιάστηκε να ψεύδεται, αποδείχθηκε ότι ψευδόταν για την αφορμή της επέμβασης στο Ιράκ, που ήταν όπλα μαζικής καταστροφής. Τι λιγότερο κάνει ο Τραμπ σήμερα? Μην τρελαθούμε. Επομένως δεν πρόκειται. Βεβαίως υπάρχει μια ύφεση τώρα. Γιατί πρέπει να ανασυνταχτούν οι αμερικανικές δυνάμεις και στην περιοχή και να συντονιστούν με το Ισραήλ. Δηλαδή το Ισραήλ πρέπει να κατοχυρώσει την ενδοχώρα του. Διαφορετικά κινδυνεύει σοβαρά να συντριβεί η άμυνά του, αυτό το περίφημο, πώς το λένε, Iron Dome, δηλαδή ο ατσάλινος στόλος, ο οποίος έγινε από την Χεσμπολάχ και τον τρόπο που χτύπησε με τα ντρόν και όλα αυτά τα πράγματα, έγινε διάτρητος. Ένα πανάκριβο σύστημα, έτσι. Λοιπόν, θα τα καταφέρουν, ναι, θα τα καταφέρουν. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαι σαφής. Δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγουμε την ολοκλήρωση αυτής της πορείας σε έναν παγκόσμιο πόλεμο σαν τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά πολλαπλής καταστροφικής ισχύως για την ανθρωπότητα, ενδεχομένως και πυρηνικού ολοκαυτώματος, εντάξει, εμπέζεται, παρά μόνο με έναν τρόπο. Ο αστάθμητος παράγοντας να παίξει το ρόλο του. Ποιος είναι ο αστάθμητος παράγοντας? Οι λαοί. Όχι οι λαοί, όπως για παράδειγμα τώρα οι Χούθοι, με όλο το σεβασμό σε έναν αγωνιζόμενο λαό, αλλά ο αγώνας των Χούθη, που είναι βαθύτατα αντιαπικιακός και αντιμπυριαλιστικός εκ των πραγμάτων, έτσι, δεν είναι τίποτα περισσότερο, δεν είναι περισσότερο αντιμπυριαλιστικός και αντιπυριακός από την εξέγερση του Μαχντί στα τέλη του 19ου αιώνα, έτσι, στην περιοχή του Σουδάν ή, αν θέλετε, στην Δυτική Αφρική. Μέχρι εκεί πήγαινε η δουλειά. Πάει. Μέχρι ότου μάθουν οι λαοί να μετατρέπουν τις πολεμικές απειλές της άρχουσας τάξης ή την κήρυξη του πολέμου, αν θέλετε, του εσωτερικού πολέμου, του παγκόσμιου πολέμου, σε εμφύλιο πόλεμο ή σε απειλή εμφυλίου πολέμου. Εμφυλίου πολέμου με τη λογική, όχι με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε εμείς εδώ στην ελληνική γλώσσα, αλλά με τη γλώσσα του Civil War ή Civil Krieg ή του Guerre Civil, δηλαδή των πολιτών κατά της εξουσίας. Εντάξει, ή με τον όρο που, με τους όρους που το έθεσε ο Θουκυδίδης, που έλεγε «Δήμος είναι εκείνος ο οποίος», αν το πούμε έτσι στη σημερινή με ελεύθερη μετάφραση, «λαός είναι εκείνος που εναντιώνεται ενάντια στους δυνάστες». Εάν δεν υπάρξουν Οι λαοί που συγκροτημένα κοινωνικοπολιτικά θέσουν ζήτημα εξουσίας, ανατροπής υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ κοινωνικών και μεγάλων βαθύτατων ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων, δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε την παγκόσμια αναμέτρηση, την ολοκλήρωση παγκόσμιας αναμέτρησης, με ό,τι καταστροφικό τρόπο και αν συμβεί. Με ό,τι καταστροφή και αυτό επιμένει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Θυμηθείτε, μόνο για όσους τουλάχιστον ενδιαφέρονται να διδάσκονται την ιστορία, ότι η ήττα του λαϊκού μετόπου στη Γαλλία, η ήττα του λαϊκού μετόπου και στην Ισπανία, η υποχώρηση του εργατικού κινήματος και η ήττα του λαϊκού μετόπου στη Γερμανία, δηλαδή το γεγονός ότι δεν θέλε ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα και κυρίως οι σοσιαλδημοκράτες δεν θέλανε με τίποτα να συγκροτήσουν λαϊκό μετόπο απέναντι στην ναζιστική απειλή, έφερε τα πράγματα στον πόλεμο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν μπόρεσε να αναχαιτιστεί η πολιτική κατευνασμού, που στην πραγματικότητα δεν είναι πολιτική κατευνασμού, είναι στην πολιτική προώθησης του ναζισμού και του φασισμού, ώστε να διεξαχθεί ο πόλεμος, που βέβαια όσο μας έλεγε ένας γυναικωτός, τον αναφέρει η ιστορία, όχι με την έννοια του σεξουαλικού προσανατολισμού, στο αγγλοσαξονικό, στα αμερικανικά γυναικωτός σημαίνει, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, έτσι, γλυκερός, πώς να το πούμε. Λοιπόν, ο γερουσιαστές από τον Νότο, επωνόματι Τρούμαν, ο οποίος το 40-41 γκαλούσε το Ρούσβελτ για τη μη εμπλοκή των ΗΠΑ, νομίζω, όχι το 39-40, για τη μη εμπλοκή των ΗΠΑ στον διαφαινόμενο, όχι διαφαινόμενο, μόλις είχε ξεκινήσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία και με τις ελπίδες του αγγλογαλλικού κατεστημένου αλλά και του αμερικανικού ότι η επίθεση κατά της Πολωνίας θα συνεχίσει και κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Λοιπόν, να μην αναμειχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι να αφήσουν να φαγωθούν μεταξύ τους οι Ναζί με τους κομμουνιστές και μετά να έρθουν να μαζέψουν τα ερείπια οι Αμερικάνοι, οι οποίοι θα είναι εκτός πολέμου. Λοιπόν, αυτός έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ με πραξικόπημα μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, προκειμένου να αναχαιτιστεί οποιαδήποτε προοδευτική προσδοκία ή ελπίδα είχε γεννηθεί στο πολιτικό σύστημα αλλά και στον αμερικανικό λαό την εποχή εκείνη. Γι' αυτό λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή το πρωτότυπο στοιχείο της παγκόσμιας κρίσης την οποία ζούμε, που κάποιοι την αντιλαμβάνονται ως κατάρρευση, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίπαλο δέος. Ούτε καν τα φύτρα του. Ούτε καν το γεγονός ότι εγκυμονούμε, ότι εγκυμονείται το αντίπαλο δέος. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει. Γι' αυτό κιόλας αυτή η κρίση στην οποία έχει περιέλθει το παγκόσμιο σύστημα σχέσεων ανάμεσα σε κράτη, ανάμεσα σε τάξεις, ανάμεσα σε λαούς και σε έθνη, είναι ανάλογη με εκείνες τις κρίσεις που χαρακτηρίστηκαν σκοτεινοί χρόνοι ή μεσαίωνες. Είναι μεσαίωνας. Είναι, για παράδειγμα, η οργανική κρίση όπως την χαρακτήριζε ο Γκράμψη, μια οργανική κρίση όπως τη χαρακτηρίζει, που λέει το παλιό πέθανε αλλά ακόμη το καινούριο δεν κυοφορείται και δεν έχει γεννηθεί για να διαδεχτεί το καινούριο. Με μια μεγάλη όμως διαφορά, που όμως είναι διαφορά ουσίας και απόψη προοπτικών, ότι δεν υπάρχει, δεν κυοφορείται καν το καινούριο στις μέρες μας. Πεθαίνει το παλιό, αυτό το σύστημα που θα έπρεπε να έχει πεθάνει, αλλά του δόθηκε παράταση ζωής λόγω της διάλυσης, κατάρρευσης, της μεγάλης διάλυσης που έγινε με τον υπαρκτό σοσιαλισμό και ό,τι αυτό είχε σαν συνέπεια. Την ήττα δηλαδή των προσδοκιών για ένα άλλο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα της ανθρωπότητας. Ένα σύστημα το οποίο δεν θα θεμελιώνεται στην καταπίεση και στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όνειρο της ανθρωπότητας από τότε που κατέρευσε η αρχαία ελληνική δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ζούμε σήμερα. έναν μεσαίωνα, κυριολεκτικά μεσαίωνα. Και επομένως, για να βγούμε από αυτό το μεσαίωνα, χρειάζεται οι λαοί να συγκροτήσουν, να ανασυγκροτηθούν, να ξαναβρούν την εθνική τους και κοινωνικοπολιτική τους ταυτότητα και να θέσουν ως απειλή απέναντι στις κυβερνήσεις τους, στις εξουσίες τους και τα πολιτικά τους συστήματα, την απειλή του εμφυλίου. Όπως ακριβώς έγινε στο 17ο-18ο αιώνα, όταν μπήκε το ζήτημα του εμφυλίου και αποτέλεσε τη διέξοδο από το αδιέξοδο των συνεχών πολέμων επί τρεις αιώνες. Ναι, τρεις αιώνες συνεχώς πολέμων της μοναρχίας προκειμένου τα δυναστικά συμφέροντα να ξεκαθαρίζουν ποιος ελέγχει τι. Στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και όχι μόνο, και στις μεγάλες, στο θαλάσσιο εμπόριο, που τότε αναπτυσσόταν ιδιαίτερα από το 15ο αιώνα και μετά. Αυτό πρέπει να συμβεί με καινούριους όρους, όχι με τους όρους της τωτινής εποχής, δηλαδή η απαρχή βεβαίως, και όλοι ξέρουμε ότι ήταν πολύ σημαντική, είναι το γεγονός ότι τότε το πολιτικό σώμα, η κοινωνία των πολιτών που αντιπροσώπευε ο μονάρχης, έσπασε καθοριστικά όταν κόψανε το κεφάλι του μονάρχη. Και αυτό ήταν συμβολικό. Δεν ήταν μόνο ότι τιμωρήσανε ένα δυνάστη, ότι πλέον απέσπασαν το πολιτικό σώμα της μοναρχίας από τη μοναρχία και πέρασε στην κοινωνία. Αυτή ήταν η έννοια της καρατόμης του Καρόλου στον εμφύλιο τα 1648, στον εμφύλιο, τον αγγλικό εμφύλιο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται από εκεί και πέρα. Δεν λέω ότι θα πέσουν κεφάλια. Θα πρέπει να πέσουν κεφάλια. Δεν εννοώ με την έννοια καρατόμης και τέτοια πράγματα. Εννοώ να καθίσουν σκαμνοί. Αν δεν καθίσουν σκαμνοί οι εγκληματίες που μας οδηγούν στην παγκόσμια, που οδηγούν την ανθρωπότητα στην παγκόσμια αναμέτρηση, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί κανείς από αυτήν την ιστορία. Ή να βγάλει τα αναγκαία συμπεράσματα η ανθρωπότητα προκειμένου οι λαοί να προχωρήσουν, να ανοίξουν νέες σελίδες στην ιστορία τους. Αυτό λέω, αυτό εννοώ. Να εφαρμοστεί το κράτος δικαίου, όχι πως εφαρμόζεται σήμερα, που πλέον σήμερα το κράτος δικαίου έχει πάρει την αρχική έννοια του. Το κράτος δικαίου ήταν επινόηση της μοναρχίας. Όταν η μοναρχία έπαψε να είναι ελαίο Θεού και ήταν ελαίο δικαίου, ελαίο νόμου, ισοστότερα. Έτσι λοιπόν, κυρίως οι λεγόμενες πεφωτισμένες δεσποτείες επινόησαν το κράτος δικαίου. Δηλαδή, την πειθάρχηση του πολίτη ή των πολιτών στο δίκαιο και στους νόμους, που όμως προέρχονταν από τον βασιλιά ή τον μονάρχη, τον αυτοκράτορα και το υποχείριό του που ήταν το κοινοβούλιο. Αυτό ήταν. Οι επαναστάσεις, οι διεκδικήσεις, τα μεγάλα επαναστατικά και ριζοσπαστικά κινήματα της δημοκρατίας είναι που άλλαξαν το περιεχόμενο του κράτους δικαίου. Σήμερα πλέον, κράτος δικαίου ονομάζεται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο προπτήστως και στην Ελλάδα η υποταγή του πολίτη στην αυθαιρεσία της εξουσίας, η οποία έχει αποκτήσει καθεστώς δικαίου. Αυτό είναι το πράγμα. Θα πρέπει να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει, βεβαίως. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Οραματιζόμενοι μεγάλα οράματα και τα λοιπά, βεβαίως αυτό το ζήτημα του τι οραματίζεται έχει να κάνει με τον πολιτισμό ενός λαού. Τα οράματα υποδεικνύουν ή υπογραμμίζουν τον πολιτισμό ενός λαού. Τον τρόπο με τον οποίο ονειρεύει το μέλλον του. Οι γενιές που έρχονται ονειρεύουν το μέλλον τους. Έξω από τα δεσμά της πεζής πραγματικότητας καθημερινότητας. Όμως, τα πραγματικά κινήματα ξεκινούν από τα άμεσα αιτήματα. Τα άμεσα αιτήματα που μπορούν από τώρα, από σήμερα, να διευκολύνουν το λαό στο να λύσει τα πιο ζωτικά και άμεσα προβλήματά του. Και είναι τα μόνα πάνω στα οποία μπορούν να συνδεθούν ή να συνεννοηθούν διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις. Ώστε πραγματικά να προχωρήσουμε μπροστά, να ανοίξουμε δρόμους, να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις. Να αποκατασταθεί το θυμικό και το ηθικό του λαού μας. Και του οποιοδήποτε λαού. Πριν συμβούν καταστροφές για τις οποίες η ιστορία θα κλαίει για αιώνες. Αυτό. Με αυτά, ένα σχόλιο για τον Κασιδιάρη που συνέχεια από την πρώτη μέρα που φυλάκισε του τον παίζει στα αστυνομικά μέτρα, πάλι το ίδιο ρόλο παίζει για τις εκλογές. Νομίζω, τι να πεις για τον Κασιδιάρη. Υπάρχει ένα, πώς να πούμε, μια μερίδα της ελίτ, της ευρωπαϊκής ελίτ, που καλοβρέπει την άνοδο της παραδοσιακής ακροδεξιάς. Όχι για κανέναν λόγο. Δεν υπάρχει θέμα ιδεολογικό εδώ, ιδεολογικής γένειας και οτιδήποτε. Έτσι. Τα επιτελεία που σήμερα είναι οργανωμένα σε υπηρετικό επίπεδο είναι τελείως μα τελείως άθρησκα και με την έννοια του θρησκεύματος αλλά και με την έννοια της ιδεολογίας. Το μόνο που τους νοιάζει είναι η τσέπη τους ή αν θέλετε ο τραπεζικός λογαριασμός τους και δι σε offshore accounts. Λοιπόν, επομένως τι σκέφτονται. Παίρνουν το παράδειγμα της Ιταλίας. Τους έχει εντυπωσιάσει το ότι μία νοσταλγός του Μουσολίνη κατόρθωσε να φτιάξει στην Ιταλία την πλέον κυβερνητικά ασταθή χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά το 1945. Έτσι. Λοιπόν, κατόρθωσε να έχει την διακυβέρνηση, τη μεγαλύτερη, τη κυβέρνηση μεγαλύτερης διάρκειας στη μεταπολεμική Ιταλία. Και επομένως καλοβλέπουν την άνοδο και της Λεπέν που σαρώνει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εκλογικά. Σαν ιστορία, το είδαμε στη Γερουσία και οτιδήποτε, παρά το γεγονός ότι φλέγεται ολόκληρη η Γαλλία, το ζήτημα αυτό να μου επιτρέψετε να το πούμε στα επόμενα, πραγματικά φλέγεται η Γαλλία. Είναι, πώς να το πούμε, νομίζω ότι δεν έχει σε τέτοια έκταση η νεολαία και ειδικά η μαθητιώσα και η φοιτητική, κυρίως της στοχολογιάς των μεταναστών αλλά και ευρύτερα, της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας Γάλλων πολιτών δηλαδή, δεν υπήρξε ποτέ ούτε καν στο Μάη του 68. Έτσι, μόνο που, εντάξει, δεν θέλω να επεκταθώ. Έτσι, βλέπουν λοιπόν στην άνω της ακροδεξίας, στη Γερμανία, και το AfD, την παραδοσιακή ακροδεξία. Αυτή είναι η διαφορά με την νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά που κυβερνάει τον τόπο μας. Κυβερνάει την Ευρώπη και όχι μόνο. Είναι η νεοφιλελεύθερη και η παραδοσιακή ακροδεξιά. Αλλά οι διαφορές είναι μόνο της ακροδεξίας. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά. Έτσι. Αυτό ονομάζονται τα κόμματα κεντροδεξιά, κεντροαριστερά, οτιδήποτε. Υπάρχει καμία διαφορά ως προς το διατάφτα. Λοιπόν, επομένως βλέπουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε κυβερνητικά σχήματα, να συμμετάσχει η παραδοσιακή ακροδεξιά και στη Γερμανία και στη Γαλλία και ενδεχομένως αλλού, προκειμένου να σταθεροποιήσουν κυβερνητικά τις χώρες αυτές. Έστω και αν γίνει επιφανειακά. Έστω και αν γίνει με τους όρους που έγινε στην Ιταλία. Δηλαδή, δια της μαφίας. Έστω και αν γίνει με όρους, να το πούμε έτσι, άμεσης κοινωνικής υποβάθμισης, όπως φαίνεται να συμβαίνει στη Γερμανία. Πολλά πράγματα έτσι, κατατείνουν προς τα εκεί. Ενδεχομένως, αυτά τα σχέδια να αφορούν και τον κύριο Κασιδιάρη στην Ελλάδα ή κάποιον τέτοιο ανάλογο πόλο που θέλουν να αναδείξουν. Βεβαίως, σε αυτά θα παίξουν πολύ τα σενάρια της καθόδου του κυρίου Σαμαρά ή οτιδήποτε μπορεί να συνδυαστεί και στο βαθμό βεβαίως που ενεργοποιήσει τον νόμο, τον αντισταγματικό και παράνομο νόμο που έχει περάσει η τωρινή Βουλή του Μητσοτάκη, που καθορίζει ότι αν έχεις καταδικαστεί για κακουργήματα δεν μπορείς να συμμετέχεις ως αρχηγός σε πολιτικό κόμμα. Αυτά τα πράγματα είναι απίστευτα. Έτσι, δεν είναι καμία σχέση, ούτε έχουν συνταγματική. Αλλά βεβαίως όταν έχεις αυτό το δικαστικό σύστημα που έχεις, ιδιαίτερα αυτή την ανώτατη δικαιοσύνη που έχεις, όχι όλοι, υπάρχουν πραγματικά κάποιοι δικαστές, μειοψηφίες βεβαίως, οι οποίοι κρατάνε θερμοπύλες εκεί μέσα. Πραγματικά. Έχω υπόψη μου ανθρώπους δηλαδή. Πραγματικά κρατάνε θερμοπύλες, αλλά βέβαια φαντάσου έναν έντιμο δικαστή να είναι σε ένα σώμα όπου διοικείται από Αλ Καπόνε. πέστε μου τι να κάνει. Δηλαδή είναι ένα θέμα. Αν δεν κάνει ο λαός. Αν ο λαός περιάλλον την βάζει, έτσι. Το αστείο είναι ότι και η κυρία Κανέλη υποστηρίζει εμέσως αυτό το νόμο. Ναι. Γιατί η κυρία Κανέλη τι σχέση έχει με τη δημοκρατία. Για πέστε μου, γιατί εγώ δεν ξέρω να έχει καμιά σχέση με τη δημοκρατία. Γέννημα θρέμα της Χούντας που βρήκε το δρόμο της προς το σημερινό κουκουέ του κυρίου, της κυρίας Παπαρίγη και του Κουτσούμπα. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τη δημοκρατία. Πότε την υπερασπίστηκε τη δημοκρατία. Τη δημοκρατία. Όχι αυτό που μάθαμε να λέμε δημοκρατία στη μεταπολίτευση. Έτσι. Λοιπόν, έχετε αποτείνετε κάποια μέθοδο για ασφάλιση ασφαλούς κατά μέτρηση του εκλογικού αποτελέσματος. Από εκεί ξεκινούν όλα, γιατί ο Δρυμιώτης έχει πάρει εργολαβία την προπαγάνδα. Ακούστε, τα πράγματα είναι προφανές και, είναι μάλλον, πώς να το πούμε, υπάρχουν εκλογικά συστήματα, αν και προσωπικά πιστεύω ότι όλα ξεκινάνε από το δημόσιο διάλογο. Η δυνατότητα ελεύθερου, ανοιχτού δημόσιου διαλόγου. Είτε να επιβληθεί στα μέσα, και υπάρχουν τρόποι επιβολής, δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα που συμβαίνει στα μέσα μαζικής εξημέρωσης ή αποφλάκωσης, έτσι, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες. Όπως για παράδειγμα, να καταργηθεί ως αντισυνταγματικός ο νόμος με τις πρέπουσες και εδέουσες συνέπειες για αυτούς που τον εμπνεύστηκαν και τον ψήφισαν, ο νόμος που απαγορεύει την ελεύθερη πολιτική δράση των κομμάτων εκτός προεκλογικής περίοδου. Πρέπει να έχουν άδεια από τον Δήμο για να στήσουν ένα τραπεζάκι ή κάποιο αυτό να μοιράσουν φυλάδια. Ή ένα περίπτερο, είναι κάτι. Αν είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, αν δεν έχεις ελεύθερη πολιτική ζήμωση, πώς ακριβώς θα έχεις ελεύθερες εκλογές. Ή ο διάλογος ξεκινάει μέσα στην προεκλογική περίοδο και όποιος έχει τα περισσότερα λεφτά νικάει. Έχει και το μεγαλύτερο μερίδιο. Είναι δυνατόν. Τώρα, ως προς το εκλογικό σύστημα, θα πρέπει να καταργηθεί το εκλογικό σύστημα που υπάρχει και να υπάρξει ένα εκλογικό σύστημα αδέκαστης απλής αναλογικής. Έχει προταθεί επανειλημμένα, έχει κατατεθεί και ο σχέδιο νόμου, σχέδια νόμου για την και μάλιστα συνταγματοποίηση της απλής αναλογικής. Έτσι. Πραγματικής απλής αναλογικής με τη δυνατότητα να μπορεί να κατέβει κάποιος και ως ανεξάρτητος βουλευτής. Γιατί πρέπει να συμμετάσχει κομματικό ψηφοδέλτιο. Και να ψηφιστεί, βεβαίως. Χωρίς πλαφόν, και βεβαίως ο κάθε ψήφος να μετράει το ίδιο οποιοδήποτε κόμμα και αν ψηφίζεις. Χωρίς μπόνους εδρών, χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Επίσης, η διαδικασία των εκλογών πρέπει να είναι απολύτως διαφανής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο δικαστικός αντιπρόσωπος που έχει ευθύνη στο εκλογικό κέντρο δημοσιοποιεί το αποτέλεσμα από την πρώτη στιγμή. Όχι μόνο σε αυτούς που έχουν ένομο συμφέρον, δηλαδή είναι υποψήφοι κτλ. Τα κόμματά τους και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και δημόσια στο κάθε εκλογικό κέντρο. Όχι να το μαθαίνουμε μέσα από την singular και την κάθε singular, και φυσικά το απαράδεκτο το να υπάρχει ιδιωτική εταιρεία η οποία κάνει καταμέτρηση. Προφανώς και δεν πρέπει. Πρέπει να σταματήσει ώστε να έχει η εφορευτική επιτροπή των εκλογών να έχει νόημα που να συμμετάχουν τα κόμματα. Έχουν νόημα να μπορεί να έχει πραγματική εποπτεία του εκλογικού αποτελέσματος. Μόνο έτσι περιορίζεις δραστικά την όποια, να το πούμε έτσι, το όποιο μαγείρεμα του εκλογικού αποτελέσματος. Μήπως τα φαντς βγαίνουν ετυμολογικά από τα ρωμαϊκά λατιφούντια που ήταν μεγάλες αγροτικές μεταπηδικές επεγεκτά. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Έλεος δεν είναι, είναι από το φίσκους. Το λατινικό φίσκους που σημαίνει δημόσιο ταμείο. Από εκεί έρχεται, από εκεί προέρχεται μάλλον η καταγωγή, η ιστορία, και μάλιστα το φίσκους το εφάρμοσε για πρώτη φορά ο Αύγουστος Κέσαρας μετά την επιβολή της αυτοκρατορίας, όταν ήθελε να διαχωρίσει για τη δημοκρατία. Όσο υπήρχε η Ρωμαϊκή Δημοκρατία, το Δημόσιο Ταμείο δεν ξεχώριζε από τα ταμεία των πατρικίων και των γερουσιαστών. Επομένως, εάν έπαιρνε χρέος, ας πούμε, το κράτο, η Ρεσπούμπλικα η Ρωμαϊκή, επιβαρυνόταν και με ποινική ευθύνη, αλλά και με τις συνέπειες του χρέους, ο κάθε γερουσιαστής που είχε ψηφίσει για το χρέος αυτό ή που το είχε συμμετάσχει στη δημιουργία του. Ο Αύγουστος Κέσαρας, μέσα στη μεγάλη του πολυμάθεια, πραγματική, δεν το ειρωνεύομαι, ήταν φυσιογνωμία μεγάλη για τη στιγμή εκείνη για τη Ρώμη, τι έκανε? Απομάκρυνε το αυτοκρατορικό ταμείο από το δημόσιο ταμείο και έτσι δημιουργήθηκε το φίσκος. Φίσκαλ κτλ. Πώς γίνεται και πάει λέγοντας. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το λιγότερο που αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς. Λοιπόν, όπως και να έχει, έχει και μεγάλη σημασία για τα νομικά της διαχείρισης του χρέους. Υπήρχαν δύο προσεγγίσεις. Οι προσεγγίσεις δια του φίσκους, δηλαδή η ευθύνη είναι στο Δημόσιο Ταμείο, και η προσέγγιση του γερμανικού δικαίου, που το χρέος το σχετίζει με την κυριαρχία του κράτους και όχι με την αρτιότητα του Δημόσιου Ταμείου, όπως το αγγλοσαξονικό δίκαιο, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων είναι μια ζήτημα διαφορετικό από αυτά που συζητούσαμε μέχρι τώρα. Κάπου εδώ να κλείσουμε, να τελειώσουμε ευχαριστώντας και να ευχηθούμε σε όλους καλή συνέχεια και στο επανειδή.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Χορηγός προϊόντος το κρασί Ντόνια Σιλβίνα. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Το υπόγειο του Φιόντορ Ντοστογεύσκη. Τρίτος χρόνος παραστάσεων. Τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παγιδεύεται μέσα στο ίδιο του το μυαλό? Θεατρική μεταφορά Μάρο Βαμουνάκη. Σκηνοθεσία ερμηνεία Στέργιος Ιωάννου. Στο ρόλο της Λίζας η Βασιλίνα Κατερίνη. Μια παράσταση για την αγάπη που φοβόμαστε, την επαφή που αποφεύγουμε και τη ζωή που δεν τολμάμε να ζήσουμε. Από 6 Οκτωβρίου, κάθε Τρίτη στις 9 και Τετάρτη στις 6, Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής. Κρατήσεις, ticketservices.gr. Φιόντορ Ντοστογεύσκη, το υπόγειο.
7: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
8: Αν φτάσει το κυβότιο στην Πολυκάπα, κερδίσαμε τον πόλεμο. Αν όχι, τον χάσαμε.
9: Το κυβότιο, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Άρη Αλεξάνδρου για 11η χρονιά στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
8: Και αν νομίζετε ότι μπορείτε να το γεμίσετε με το πτώμα μου, τι περιμένετε και δεν με στείλετε στα 6 βήματα στον τοίχο.
9: Το κυβότιο, με το Φώτη Μακρύ, κάθε Παρασκευή στις 9, στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
10: Ερτ Όπεν, ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Γιώργο, αν σου έλεγα ότι η μεγαλύτερη κρίση της εποχής μας δεν είναι οικονομική, αλλά κρίση ανθρώπου, θα συμφωνούσες?
12: Δεν θα συμφωνούσα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ένα όν όπως τα άλλα ζώα της φύσης. Έχει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία τον κάνουν ξεχωριστό. Αυτό το ένα και κυριότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι διακρίνεται από έλογη ευφυΐα. Είναι αυτό που του επιτρέπει να συσσωρεύει γνώσεις, να μαθαίνει, να οικειοποιείται, να ανακαλύπτει καινούργια και να προχωράει. Επομένως, αυτό σημαίνει ότι σε αντίθεση με τα άλλα ζώα της φύσης που, αν τα παρατηρήσουμε στον ιστορικό χρόνο, εκπληρώνουν θεμελιώδεις αλλά μη μεταβλητές λειτουργίες. Το πουλί θα φτιάξει τη φωλιά του, αν αλλάξει η πανίδα και η χλωρίδα θα βρει άλλα υλικά, ιδάλλως δεν θα επιβιώσει, το ίδιο όλα τα ζώα. Αναπαράγουν δηλαδή αυτό το οποίο ξεκίνησαν εξ υπαρχής να κάνουν. Ο άνθρωπος είναι κάτι διαφορετικό. Έχει την έλογη ευφυΐα που του επιτρέπει, αλλά όχι εφάπαξ και μόλις γεννηθεί, αλλά με την εξέλιξη του ιδίου ως ατόμου βιολογικά, αλλά και των κοινωνιών μέσα στις οποίες ζει, να συσσωρεύει γνώσεις, να τις κάνει κάποια στιγμή ίσως και εξαιτίας του, καταστρέφοντας δηλαδή το κεκτημένο του, αλλά όπως βλέπουμε από την κοσμοϊστορία, στη μεγάλη εικόνα έχουμε μια εξελικτική τροχιά. Άρα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούμε να μιλάμε για κρίση του ανθρώπου. Πρέπει να μιλήσουμε για κρίση της εποχής στην οποία βρισκόμαστε. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για το σήμερα, η οποία κρίση μεταφέρεται και στην ανθρώπινη κατάσταση, σε αυτό που ζει και σε αυτό που σκέφτεται. Αυτό είναι, είναι η αιτία που παραπλανητικά σήμερα οι άνθρωποι της επιστήμης, θα έλεγα σε εισαγωγικά όμως, αντί να σκεφτούν τον χώρο μέσα στο οποίο, δηλαδή το κοινωνικό, οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος, εξετάζουν την ψυχολογία του ανθρώπου. Η ψυχολογία έχει μια στατική μορφή, με την έννοια ότι στα μυαλά των ανθρώπων σήμερα, ότι την σκέφτονται μόνο με τους όρους του σήμερα. Ας κάνουμε μια προβολή λοιπόν σκέψης και ας δούμε τον ίδιο άνθρωπο που ζει τον 18ο αιώνα και αγωνίζεται να φύγει από τη φεουδαρχία, πώς συμπεριφέρεται και πώς συμπεριφέρεται ο ίδιος άνθρωπος με μια προβολή στο σήμερα, έχει να αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα στα οποία αισθάνεται ότι είναι σε αδιέξοδο. Δηλαδή η ψυχολογία σήμερα έχει να κάνει με άλλα στοιχεία τα οποία παρεμβάλλονται εξαιτίας της μεταβολής των συνθήκων, όπου ο άνθρωπος ως κοινωνία, έτσι, και ως άτομο μέσα στην κοινωνία αναγκάζεται να εσωτερικοποιήσει να ζήσει. Και βρίσκεται λοιπόν σήμερα σε μια αδυναμία. Δεν είναι κρίση της ανθρώπινης κατάστασης, είναι κρίση των πραγματικοτήτων που από τη μια μεριά διαπιστώνουμε ηλικιώδεις μεταβολές,

φωνές να οικειοποιούνται αυτό που κατά μεγάλο μέρος δημιουργούν, παραδείγματος χάρη την ψηφιακή τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, και να μπορούν να κινούνται στην παγκοσμιότητα, να επενδύουν παραδείγματος χάρη στην Νέα Υόρκη το πρωί, το μεσημέρι στο Τόκιο και το βράδυ στο Λονδίνο και ούτω καθεξής, πολλαπλασιάζοντας σε ονομαστικό επίπεδο τα χρήματά τους, αλλά συγκεντρώνοντας τον πλούτο του κόσμου και επομένως ανατρέποντας τους σχετισμούς. Θα μου πείτε, ο άνθρωπος τι κάνει, ως κοινωνία πια? Ο άνθρωπος ως κοινωνία δεν κάνει τίποτε. Δρά και σκέφτεται πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που έχει ανατρέψει τις ισορροπίες και τον φέρνει στη φτώχεια, στην δυστυχία, στα ελλείμματα της ιδιωτικής του ζωής. Πώς? Με τους όρους του 18ου-19ου αιώνα, όταν ο ίδιος άνθρωπος έφευγε από τη φεουδαρχία. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα, διότι ομολογείται ότι δεν υπάρχει επιστήμη. Όλο το οικοδόμημα πάνω στο οποίο στήθηκε η νεότερη εποχή, από τον 17ο, κυρίως 18ο και 19ο αιώνα, είναι ένα οικοδόμημα που τότε, μολονότι είναι ιδεολογικά βεβαρημένο, με αποκλειστικότητες, δηλαδή ένα ψέμα, βοήθησε τότε τις κοινωνίες να φύγουν από εκεί που βρισκόντουσαν και να οικοδομήσουν αυτό που λέγεται σήμερα κράτος-έθνος και το αντίστοιχο πολιτικό σύστημα. Αυτό όμως δεν δημιουργεί διεξόδους πια, τραβάει τις κοινωνίες προς τα πίσω. Η επιστήμη εδώ λοιπόν, αντί να έρθει άρρωγος στην εξέλιξη και να πει για να ξαναυπάρξει μια ισορροπία μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας, πρέπει και οι κοινωνίες να χρησιμοποιήσουν τα νέα επιτεύγματα του ανθρώπου, την τεχνολογία κλπ. Ως έδαφος για να ξανασυναντηθούν με τους ηγεμόνες. Ό,τι γινόταν μέσα στο κράτος στο παρελθόν, που με τους αγώνες στους δρόμους πάλευαν και κέρδιζαν στο όνομα μιας κοινωνικής συνοχής κάποια ζητήματα στο επίπεδο των δικαιωμάτων και της ατομικής τους ελευθερίας. Αυτό δεν υπάρχει πια. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι έχουμε από τη μια μεριά την πολιτική των ηγεμόνων που συντάσσονται με αυτούς και οι ιδεολόγοι αριστεράς και δεξιάς. Δηλαδή, τι έλεγε ας πούμε η αριστερά στο παρελθόν, ότι εκπροσωπούμε και διακινούμε τις ιδέες και τα συμφέροντα της εθνικής εργατικής τάξης. Η αλληλεγγύη είχε άλλο περιεχόμενο. Να τρέξουμε με τα μπέκονά μας και στο Πακιστάν, στην Ισπανία, όπου γίνεται η κοινωνική έκρηξη, να βοηθήσουμε. Αλλά ήξεραν ότι το παιχνίδι γινόταν στη σχέση μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής μέσα στον εθνικό χώρο, γιατί εκεί υπάρχει τι, όχι η οικονομία που μας λένε, αλλά υπάρχει η έγκλειστη οικονομία εκεί και όχι η διεθνοποιημένη, και απ' την άλλη υπάρχει το πολιτικό σύστημα που θα πάρει τις αποφάσεις υπέρ της εργασίας, που θα καθιερώσει τα δικαιώματα. Και βεβαίως όταν λέω ότι η νεωτερικότητα σήμερα ζει το μεγάλο ψέμα που το παρουσιάζει ως αλήθεια και ουσιαστικά με τις αλήθειες της έχει γεμίσει τα νεκροταφεία από διαψεύσεις, και απ' την άλλη μια κοινωνία που χυμάζεται, διότι της λένε ότι πρέπει να πάει να διαδηλώσει και να τρέχει στη Βαστήλη ή να τρέχει στο Σύνταγμα εδώ για να βάλει τα κεκτημένα της. Μα αυτό πρώτα-πρώτα είναι αντισυνταγματικό, διότι η ίδια η κοινωνία, με βάση τη λογική του μεγάλου ψεύδους ότι το πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό, τι κάνει? Η κοινωνία έχει εξουσιοδοτήσει τον κάθε πρωθυπουργό ή πρόεδρο να κάνει ό,τι του αρέσει και να αγνοεί τη βούληση της κοινωνίας απολύτως, χωρίς συνέπειες. Αυτό λέει. Δεν λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι πρέπει οι αποφάσεις της πολιτείας να είναι συμβατές, δηλαδή συναρμοσμένες με τη βούληση και το συμφέρον της κοινωνίας. Γι' αυτό και βλέπουμε κυρίως την αριστερά, η οποία έχασε το έδαφος κάτω από τα πόδια της και δεν έχει πού να στηριχθεί ιδεολογικά, να γίνεται προσάρτημα της διεθνούς των αγορών, δηλαδή του παγκόσμιου υπεριαλισμού. Είναι πρωτοφανές να στρέφει,

0: θεωρεί ότι ο μέγιστος εχθρός της πια της αριστεράς είναι η εθνική κοινωνία της εργασίας και να συντάσσεται με το συμφέρον της διεθνούς των αγορών που θέλουν την αποσάθρωση των κοινωνικών συνοχιών, της πολιτισμικής πραγματικότητας, πρώτον διότι αυτή τους δημιουργεί εμπόδια, ενοχλήσεις βασικά στην ηγεμονία τους, διαμαρτύρονται στο όνομα του έθνους, του συμφέροντος, οτιδήποτε, και απ' την άλλη προσπαθούν να δημιουργήσουν και όρους διάσπασης, δηλαδή μεταφοράς του πολέμου που γίνεται μεταξύ των κρατών μέσα στις χώρες. Δηλαδή, υποστηρίζουν το διεθνές προλεταριάτο αντί για το εθνικό.
1: Σύμφωνοι, κάτι δεν κατάλαβα όμως. Υποτίθεται ότι οι κοινωνίες ψηφίζουν κάποιους να αναλάβουν την εξουσία, αλλά προς όφελος των πολιτών. Όχι προς όφελος του ίδιου του ηγεμόνα, ας πούμε, των πολιτικών. Άρα, από τη στιγμή που έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα, δηλαδή, εγώ σε ψηφίζω για να κάνεις κάτι καλό για μένα και το σύνολο της κοινωνίας. Από τη στιγμή όμως που δεν στέκεσαι στο ύψος των περιστάσεων σαν πολιτικός και βλέπει η κοινωνία ότι κάνεις τα αντιθέτως πράγματα που πρέπει να κάνεις, άρα δεν έχει δικαίωμα η κοινωνία, ο πολίτης, να κατέβει να διαδηλώσει.
0: Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το κάθε Σύνταγμα, αλλά το ελληνικό που είναι και το εκφυλισμένο της εκλόγιμης μοναρχίας, όχι. Δηλαδή του αναγνωρίζει το δικαίωμα, προσέξτε, δεν είναι ελευθερία να διαδηλώνω, είναι δικαίωμα. Όπου υπάρχει ελευθερία δεν υπάρχει δικαίωμα. Είναι θεμελιώδης η διαφορά μεταξύ ελευθερίας και δικαιώματος. Έτσι, έχω δικαίωμα να διαδηλώσω, αλλά αν ήμουν πολιτικά ελεύθερος, εγώ θα αποφάσιζα. Η ελευθερία οδηγεί στην αυτονομία του ανθρώπου εκεί που υπάρχει. Το δικαίωμα επιτρέπει την παρέκκληση για να διεκδικήσω κάτι εκ μέρους εκείνους που μου έχει υφαρπάσει την ελευθερία. Εκείνος που μου έχει υφαρπάσει την ελευθερία είναι ο πολιτικός. Ο πολιτικός, σύμφωνα με τα συντάγματα, με το ελληνικό σύνταγμα, αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Και ρωτάω εγώ, έστω σου αναγνωρίζουν το δικαίωμα να διαδηλώσεις. Γιατί διαδηλώνεις για κάτι για το οποίο τον εξουσιοδότησες να κάνει ό,τι του αρέσει. Και μάλιστα να είναι και υπεράνω του νόμου. Αυτό δεν είναι αντίφαση. Εάν θεωρεί ότι ο πολιτικός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν εκπροσωπεί την κοινωνία και το δηλώνουν, ξέρετε. Όταν λένε δεν κυβερνάω με βάση τις δημοσκοπήσεις, σημαίνει ότι δεν κυβερνούν σύμφωνα με τη βούληση της κοινωνίας. Γιατί η δημοσκόπηση είναι ο ακριβής αποτυπωτής της βούλησης της κοινωνίας εκείνη τη στιγμή. Δεύτερον, τους ακούμε να λένε ότι εάν διαδηλώσουν μαζικά εναντίον της κυβέρνησης για μια απόφαση ή για πολλές αποφάσεις, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζει αυτή τη διαδήλωση, τους πολίτες που διαδηλώνουν, χρωματίζοντάς τους μάλιστα, με βάση τα πεπραγμένα του, γιατί αυτός είναι ο καλόνας που ξέρει τι είναι προοδευτικό και τι δεν είναι, ως ετερόκλητο όχλο, η τυραννία της πλειοψηφίας. Και σκεφτείτε, δηλαδή την απάτη, δηλαδή το ψέμα το οποίο δηλώνουν, το να αποφασίζω εγώ σε πρώτο και τελευταίο βαθμό όπως μου αρέσει και να μην μπορεί ο άλλος, μια ολόκληρη κοινωνία, να τους αγγίξει σε αυτό παρά μόνο να διαμαρτυρηθεί χωρίς υποχρεωτικότητα, δεν είναι τραγικό? Δεν είναι τραγικό να νομίζουμε ότι αφού ψηφίζουμε κάποιον τελειώνει εκεί και δεν έχουμε δικαίωμα να τον ανακαλέσουμε, να τον ελέγξουμε, να τον προσαγάγουμε στη δικαιοσύνη εάν δεν κάνει σωστά τη δουλειά του? Λάθεψα. Σε εξέλεξα διότι νόμιζα ότι είσαι καλύτερος. Παρόλο που δεν γίνεται με αυτούς τους όρους ψηφοφορία, γίνεται γιατί μου τζώνουν τον προηγούμενο. Αντί λοιπόν να σκεφτεί ότι το πρόβλημα δεν είναι ο Α ή ο Β που ψήφισαν, αλλά είναι το ότι του δίνει απόλυτη ελευκό εξουσιοδότηση να κάνει ό,τι γουστάρει. Άρα εδώ αγγίζουμε τον πυρήνα του πολιτικού συστήματος. Τι είναι? Τι είναι το περιεχόμενο? Η ψήφος δεν είναι μια ουδέτερη πράξη. Έχει περιεχόμενο. Τι λέει η ψήφος που ρίχνουμε στην κάλπη κάθε 4 χρόνια? Ελέγχουμε? Όχι. Μπορεί να είναι άριστος και να μην τον ξαναψηφίσουμε. δεν ελέγχεται με την κάλπη. Εκλέγουμε αποκλειστικά κάποιον για τον οποίον δηλώνουμε με την ψήφο μας ότι δεν έχουμε δικαίωμα πια να τον ανακαλέσουμε, να τον ελέγξουμε, να τον προσαρμόσουμε στη δικαιοσύνη, να του καθορίσουμε το περιεχόμενο του πολιτεύεσαι. Το ξέρετε πως το ενδύουν οι νεότεροι, ότι είναι ελεύθερη εντολή. Όταν είναι ελεύθερη εντολή, άρα χωρίς προϋποθέσεις, σημαίνει ότι αλλάζει το πολιτικό σύστημα. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα. Αν συμφωνήσω εγώ και εσείς, και εσύ, έτσι, να, ο ένας να γίνει δούλος του άλλου. Και βεβαίως με την υποσημείωση ότι εάν δεν μου αρέσει, εγώ που θα είμαι δούλος, να καταγγείλω τη σύμβαση και να βγω από τη σύμβαση. Να μην είμαι πια δούλος. Αυτό σημαίνει ότι ενόσο θα αποδέχομαι να είμαι δούλος και να ασκώ την λειτουργία του δούλου, παραμένω ελεύθερος επειδή μπορώ να την καταγγείλω. Όχι βέβαια. Θα είμαι δούλος μέχρι ότου αποφασίσω να ανακτήσω την ελευθερία μου. Άρα η ελεύθερη εξουσιοδότηση, η εν λευκό, όπως λέγεται ελεύθερη εντολή, συνεπάγεται παραίτηση από την εντολιακή σχέση. Εντολιακή σχέση, την εντολιακή σχέση ή νεωτερικότητα τη γνωρίζει στην ιδιωτική ζωή. Δηλαδή, εάν εξουσιοδοτήσω εγώ κάποιον να μου πουλήσει το σπίτι, να κάνει μια δουλειά για λογαριασμό μου, στους φοιτητές μου λέω, εάν είμαστε δύο φοιτητές και ο ένας θέλει να αγοράσει τσιγάρα ή τσίχλες και βαριέται να πάει ως το απέναντι περίπτερο και λέει στο φίλο του, δεν πας εσύ σε παρακαλώ, και του πει ναι. Ποιος θα καθορίσει το περιεχόμενο, το είδος της τσίχλας? Ποιος θα καθορίσει, θα αποφασίσει πότε θα πάει και αν θα πάει και πότε θα τα φέρει πίσω? Αν θα φέρει τα ρέστα ή αν θα πάρει και μερίδιο από τα χρήματα χωρίς να έχει συμφωνηθεί? Ο εντολέας, εγώ. Δεν εάν λοιπόν κάνει κάτι που δεν συμφωνώ, θα τον πάω στη δικαιοσύνη, θα τον ελέγξω. Εδώ δεν υπάρχει τίποτε. Ενώ γνωρίζουν λοιπόν ποια είναι η εντολιακή σχέση, βάζουν τη σφήνα της ελεύθερης εντολής, δηλαδή η πονηρά φύση που λέει το άρθρο 1, το Σύνταγμα, σύμφωνα με το Σύνταγμα υπάρχει λαϊκή κυριαρχία. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας. Η κυριαρχία υπάρχει όταν κάποιος τρίτος, όπως ο κάτοχος του κράτους, ο πρωθυπουργός, έχει την αρμοδιότητα της κυριαρχίας, το απόλυτο δηλαδή του συστήματος. Λοιπόν, ενώ την έχει, λέει, την ασκεί σύμφωνα με το Σύνταγμα ο πρωθυπουργός και τα παλικάρια του στη Βουλή. Γιατί μη μου πείτε ότι όταν μιλάνε για διάκριση των εξουσιών υπάρχει διάκριση των εξουσιών. Πρώτα-πρώτα η διάκριση των εξουσιών ήταν μια υπόθεση του 17ου αιώνα που ο Μοντεσκιέ δυστυχής, έχοντας διαβάσει τον Αριστοτέλη, τον προσάρμοσε στις συνθήκες της εποχής και λέει, έλεος ρε Λουδοβίκε ή όποιος ήταν εκεί, δεν μπορείς να τα έχεις όλα δικά σου και ως ιδιοκτησία, να φτιάξουμε και ένα ψηλοδημόσιο χώρο, να ξεχωρίσουμε τους δικαστές, τη δικαιοσύνη, την νομοθετική λειτουργία και την κυβέρνηση. Λοιπόν, αυτό είχε κάποια σημασία εκείνη την εποχή. Σήμερα όμως δεν υπάρχει και λογικά δεν υπάρχει. Ευλόγως. Γιατί? Διότι η πολιτική αρμοδιότητα να αποφασίζει την έχει ο κυβερνήτης, που δεν είναι εκτελεστική εξουσία αλλά κυβερνητική εξουσία. Αυτός ουσιαστικά νομοθετεί. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να νομοθετήσει η Βουλή διαφορετικά από ό,τι θέλει η κυβέρνηση. Πρώτα-πρώτα γιατί το προβλέπει το Σύνταγμα και δεύτερον διότι κατέχει την πλειοψηφία. Και όπως ξέρουμε, οι απανωτές παραβιάσεις του Συντάγματος που συνεπάγονται η πειθαρχία της ψήφου και πλήθος άλλων, αν υπήρχε δικαιοσύνη στην Ελλάδα, θα έλεγε ότι με η υποχρεωτικότητα της ψήφου κατά πειθαρχία ή με την απουσία της Βουλής, προσέξτε, των βουλευτών και την απαγγελία της ψηφοφορίας των ονομάτων, δηλαδή των βουλευτών ανάλογα του που ανήκουν χωρίς να είναι παρόντες, Αυτά είναι αντισυνταγματικά. Άρα ο νόμος που ψηφίζεται είναι αντισυνταγματικός. Άρα ανυπόστατος. Δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται. Βλέπετε δηλαδή μια λειτουργία του όλου καθεστώτος, το οποίο παραβιάζει, όχι μόνο καθιερώνει την εκλόγιμη μοναρχία, αλλά παραβιάζει και το ίδιο το Σύνταγμα.
1: Να ρωτήσω κάτι. Εδώ δεν μπορεί να παρέμβει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, όταν παραβιάζεις το Σύνταγμα, και μάλιστα μένω στη λέξη παραβιάζω, που σημαίνει κάτι, κάνω κάτι που δεν είναι ορθό, κάποιος πρέπει να παρέμβει για να βάλει τα πράγματα πλέον στην τάξη. Αυτή την εντολή δεν την έχει, δεν μπορεί να τη δώσει η δικαιοσύνη. Κάνω μια αφελής ερώτηση, γιατί περιμένω τη συγκεκριμένη απάντηση. Ξέρω.
0: Πρώτα-πρώτα, μην βαφκαλιζόμαστε με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Και οι τρεις εξουσίες ανήκουν στο κράτος. Το κράτος το διαφεντεύει ο πολιτικός και δύο πολιτικός ηγέτης, και επομένως αυτός αποφασίζει τι δικαιοσύνη θα έχουν. Στα καθημερινά, αν ο ένας κλέψει τον άλλον, εάν του παραβιάσει το σύνολο στο χωράφι του, εκεί μπορεί να υπάρξει μια στοιχειώδης δικαιοσύνη. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει υπόψη. Δεν νοείται απονομή δικαιοσύνης όταν για μια μικρό διαφορά πρέπει να καταναλώσει κανείς 18 και 20 χρόνια της ζωής του για να τελειώσει. Αλλά ανεξαρτήτως αυτού, εγώ θα το πω με πραγματικούς όρους. Με πλησίασαν κάποια στιγμή για να μου πούν τις ευχαριστίες για αυτά που λέω, και λέω, ας σας ρωτήσω κάτι. Ένας νόμος, μια απόφαση λέω. Εγώ υπογράφω ένα συμβόλαιο και είναι ορατό ότι με εξαναγκάζει ο αγοραστής. Με εκβιάζει, με απειλεί για να το κάνει. Το συμβόλαιο αυτό είναι υποστατό? Όχι, μου λέει. Ωραία. Ένα νομοθέτημα το οποίο παραβιάζει το Σύνταγμα. Διότι εξαναγκάζει στο βουλευτή που του λέει ο νόμος, το Σύνταγμα, ότι είναι ελεύθερος να λειτουργήσει κατά συνείδηση. Είναι υποστατός? Όχι, μου λέει. Τότε γιατί, λέω, τον εφαρμόζατε εσείς? Αρεοπαγίτες αυτοί. Καταλαβαίνετε επομένως ότι η δικαιοσύνη είναι ένα σχήμα λόγου το οποίο δεν περιλαμβάνει τι. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι λειτουργεί σωστά, δεν περιλαμβάνει σε καμία χώρα του κόσμου τις πολιτικές αποφάσεις που πήρε η κυβέρνηση. Δεν περιλαμβάνει ενδεχομένως σε κάποιες χώρες την παραβατική συμπεριφορά, έκλεψε, παραβίασε τον νόμο κλπ. Όπως ξέρουμε στις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά έως εκεί. Οι πολιτικές αποφάσεις, δηλαδή η διακυβέρνηση της χώρας, μια απόφαση που μπορεί να καταστρέψει τη χώρα, δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη. Είναι πολιτική, λέει, απόφαση. Θα το πω και με πρακτικό τρόπο επίσης. Γιατί όπου να είναι, τελειώνω ένα σχετικό βιβλίο για το Σύνταγμα. Επί 120 άρθρων, το Σύνταγμα είναι νόμος. Κάνω παρένθεση. Ο νόμος χρειάζεται την κύρωση. Όποιος τον παραβεί πρέπει να πληρώσει, να καταβάλει το τίμημα. Παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη, θα με γράψουν. Λοιπόν, ο νόμος που λέγεται Σύνταγμα, στα 120 άρθρα, νομίζω ένα ή δύο που είναι ουδέτερα, προβλέπουν κύρωση. Επομένως μπορεί ελευθέρως και αβιάστος κάποιος να το παραβιάζει, και αυτός ο κάποιος είναι ο πολιτικός, χωρίς να υπάρχει κύρωση, δηλαδή χωρίς συνέπειας. Ένα. Επί συνόλου 120 άρθρων, 322 νομίζω φορές, μπορεί να λαφεύω σε ελάχιστα ως προς το μέγεθος, παραπέμπουν στο νόμο. Όπως ο νόμος ορίζει. Το όπως ο νόμος ορίζει σημαίνει εξουσιοδοτείται ο πολιτικός να αποφασίσει τι λέει το Σύνταγμα, το άρθρο το συγκεκριμένο, όχι να το αλλάξει όπως συνήθως συμβαίνει. Προσθέτω ότι τα μη θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος παραβιάζουν κατάφορα το σύνολο των θεμελιωδών άρθρων του Συντάγματος. Το Σύνταγμα λέει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Οι δευτερεύουσες διατάξεις του Συντάγματος λένε εκτός από τους πολιτικούς. Η δικαιοσύνη απονέμεται από τη δικαιοσύνη εκτός αν αφορά τους πολιτικούς που θα αποφασίσουν οι ίδιοι τι είναι και τι δεν είναι αξιόπινο. Αυτά, αν προσθέσουμε σε αυτά και το γεγονός ότι το κόμμα που είναι το αρμόδιο ουσιαστικά να εφαρμόσει το Σύνταγμα και ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση αποτελεί ιδιωτικό θεσμό που μπορεί να οργανωθεί, να δομηθεί, να λειτουργήσει κατά τη βούληση του ηγέτη ή οποιοδήποτε εν πάση περιπτώσει, αλλά που το Σύνταγμα δεν προβλέπει τίποτε ως προς αυτό, καταλαβαίνει κανείς γιατί και η εφαρμογή του νόμου από τις αρχές γίνεται με βάση το κριτήριο ο εχθρός ή ο φίλος. Εδώ θυμίζει το απότατο παρελθόν που έλεγε ότι ο φόνος ενός μη χριστιανού δεν είναι φόνος. Εδώ λοιπόν ο φόνος του αντιπάλου δεν είναι φόνος, αλλά ο φόνος του φίλου μας, του ιδεολογικά ή άλλου φίλου μας, αξιολογείται ως ηρωισμός και εναντίωση προς την παραβίαση της νομιμότητας.
1: Αυτά τα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση τα ξέρουν μάλλον πολύ καλά, γιατί κοφεύουν και οι υπόλοιποι ενώ βλέπουν το κυβερνών κόμμα ή κάθε κόμμα που είναι πάνω που ποδοπατάει το Σύνταγμα. Γιατί δεν εξεγείρονται?
0: Γιατί όμοιος ομοίου αϊπελάζει. Δηλαδή Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει, να πω και άλλα από σοφά αποθέγματα που είναι στην καθαρεύουσα διατυπωμένα για να τα καταλάβουν όλοι. Ίδιοι είναι, τα ίδια πρεσβεύουν και το βλέπουμε στην παρούσα στις προτάσεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ποιοι έφτιαξαν το άρθρο 86? Ποιοι έφτιαξαν την παραγραφή, παραγραφή του οποιοδήποτε εγκλήματος πολιτικού με το που αλλάζει με τις εκλογές το κοινοβουλευτικό, το μέρος του κοινοβουλευτικού προσωπικού? Ποιοι το έφτιαξαν? Η Πασόκη προηγουμένως, πιο προηγουμένως η Νέα Δημοκρατία, πιο πάνω κάποιο άλλο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ή όποιον. Όλοι, δεν ακούμε όλους να λένε ότι ο βουλευτής που διαφοροποιείται, παρόλο ότι το προβλέπει το Σύνταγμα να μπορεί να διαφοροποιηθεί από την βούληση της ηγεσίας, πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Αυτό δεν είναι αντισυνταγματικό? Ή που υπάρχει μία έστω ρήτρα του Συντάγματος που δεν παραβιάζεται από το πολιτικό προσωπικό και το κόμμα? Πουθενά. Αυτό τι σηματοδοτεί? Τη μεταβολή του δημοσίου χώρου σε ιδιωτικό, που στην Ελλάδα υποδηλώνει δύο σταθερές του πολιτικού συστήματος από τότε που συγκροτήθηκε η χώρα σε κράτος, που είναι η πελατειακή αποδόμηση της συλλογικότητας, της κοινωνικής συλλογικότητας. Δεν υπάρχει η κοινωνική συλλογικότητα, υπάρχει άθροισμα ατόμων. Δεν είναι θεσμημένη, άρα δεν έχει βούληση. Από τη μία μεριά αυτό, και από την άλλη η μεταβολή του κόμματος σε πολιτικό σύστημα. Δηλαδή υπέδει στο πολιτικό σύστημα και αντί να είναι διαμεσολαβητής στις σχέσεις μεταξύ κοινωνίας και πολιτικής, γίνεται το ίδιο πολιτικό σύστημα που αντιστοίχως αποδομώντας τη συλλογικότητα δεν έχει αντιστάσεις, δημιουργεί πελατειακά δίκτυα, συγκατανευσιφάγους, όπως θα έλεγε ο αρχαίος Κράτης, ο Κυνικός, και θεραπενίδες του ενός ή του άλλου πολιτικού. Αυτό λοιπόν το πολιτικό σύστημα δείχνει και πού βρισκόμαστε σήμερα. Και γιατί οι κοινωνίες, για να πάμε στο αρχικό ερώτημα που έθεσες, εκείνο που κάνουν είναι σε απόγνωση, δηλαδή σε κρίση, όχι τα άτομα, αλλά οι ίδιες οι κοινωνικές συλλογικότητες. Διότι δεν έχουν πού να σταθούν. Δεν πάει στη διαδήλωση, ας. Ωραία. Και μετά πάει στο σπίτι του, λέει στα παιδιά του έκανα τον αγώνα μου και που καταλήγει να ακούσει στις ειδήσεις ότι αποφασίστηκαν διαφορετικά πράγματα από αυτά που διεκδικούσε. Όταν κανείς οικοδομεί την εκλόγιμη μοναρχία και αποδέχεται ότι η εκλόγιμη μοναρχία είναι και αντιπροσωπευτική και δημοκρατική, σημαίνει ότι ως διακινητής είναι μέγας ψεύτης, αλλά ως κοινωνία είναι αλωτριωμένη και μέγα θύμα που αποδέχεται το διατάφτα του ηγεμόνα και χαίρεται γι' αυτό. Γι' αυτό και διαπιστώνουμε ότι ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει ο κάθε πολίτης, όταν έρχεται η στιγμή να μιλήσει, μιλάει για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προσέξτε, μιλάει για το δημοκρατικό μας πολίτευμα, μιλάει για τα μέσα ενημέρωσης και θεωρεί ότι είναι οι πυλώνες της δημοκρατίας, μιλάει για τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Αλλά ένα πράγμα δεν σκέφτεται. Να διαπράξει επανάσταση στο πεδίο των ενιών. Να δει το πραγματικό τους διαμέτρημα και γιατί υπάρχει, αλλά το αποκρύπτουν, το αντιπαρέρχονται εκείνοι που έπρεπε να το διδάσκουν. Πιστέψτε με ότι από το 1974 που εισήγαγα την έννοια της πολιτιακής τυπολογίας, τη διάκριση μεταξύ εκλόγιμης μοναρχίας, για να πάμε στα πριν, γιατί στα μετά, γιατί τα πριν είναι ακόμα χειρότερα, εκλόγιμης μοναρχίας, αντιπροσώπησης και δημοκρατίας. Κανείς στην παγκοσμιότητα δεν είχε μιλήσει γι' αυτό. Η νοτερικότητα έχει ταυτίσει δημοκρατία, αντιπροσώπευση στο πρόσωπο της εκλόγιμης μοναρχίας, για να μας διδάξει σήμερα ότι εάν η κοινωνία είναι δυσαρεστημένη και ψηφίζει αντισυμβατικούς, δηλαδή του ιδίου καθεστώτος, αλλά που μιλάνε μια άλλη επιθετική γλώσσα ουσιαστικά, είναι, αποτελεί αυτό οπισθοδρόμηση εθνικιστική, αντιδραστική κλπ. Ξέρετε, σήμερα δεν υπάρχει ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Παλιότερα, πριν από λίγα χρόνια, θεωρούνταν αριστερός αυτός που είναι με το περιβάλλον, όχι αυτός που είναι με την κοινωνία της εργασίας. Σήμερα θεωρείται αριστερός αυτός που είναι περισσότερο επιρρεπής στο να υπηρετεί τη διεθνή των αγορών από την δεξιά, όπως ρητορικά λέγεται, η οποία είναι αναγκασμένη να μιλάει και με όρους, σχετικούς όρους πολιτισμικής συλλογικότητας για να την υπονομεύσει όμως. Ένα σχήμα είναι δυνατό να εφαρμοστεί με τους όρους της επιστήμης. Η διάκριση μεταξύ συντήρησης, αντίδρασης και προόδου. Τι είναι αυτό που κάνει, που τοποθετεί κάποιον, ανεξαρτήτως του αν είναι έτσι ή αλλιώς, όπως δηλώνουν στο καθημερινό παιχνίδι για να μας δουλεύουν, τι είναι αυτό που κάνει κάποιον να είναι προοδευτικός? Εάν ελευθερώνει περισσότερο την κοινωνία, της δίνει περισσότερες ελευθερίες, όχι στην ατομική της εκδοχή, αλλά και στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, αν εισάγει την κοινωνία δηλαδή στο πολιτικό σύστημα ως εταίρο, θεσμικό εταίρο και όχι ως απόβλητο στην ιδιωτική ζωή, ένα, και αν της δίνει, της δημιουργεί τις προϋποθέσεις του ευζήν στην υλική, πολιτισμική και άλλη βάση. Όποιος δεν λειτουργεί και δεν προτείνει την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική σήμερα για να δημιουργήσει καινούργιες ισορροπίες και θέλει αυτός να τη διαφεντεύει εγκυβωτίζοντάς την στην ιδιωτία, είναι βαθιά αντιδραστικός. Και είναι και συντηρητικός ως προς το ότι διακινεί την όποια προσέγγιση του καθεστώτος με τους όρους του επικυρίαρχου που είναι η διευθύνση των αγορών. Αυτή είναι αποσυντηρητική ως αντιδραστική. Είτε θέλουν να λέγονται αριστεροί, είτε δεξιοί, είτε οπωσδήποτε. Περιλαμβάνει όλο το πολιτικό και κομματικό φάσμα. Με την πρόοδο δεν είναι κανείς σήμερα. Και θα το έλεγα με την ρίση των αρχαίων. Στην προκλασική εποχή, στην εποχή του Σόλωνα, ψάχνανε οι κοινωνίες έναν ηγέτη να υιοθετήσει το στίγμα τους. Περισσότερη ελευθερία, κατάργηση δανείων, εξαρτημένη εργασία. Στην κλασική εποχή, το να βρεθεί κάποιος και να εισφέρει σε κοινωνικές λύσεις ευνοϊκές για την κοινωνία, δεν θεωρείται ότι η απόφασή του, ο νόμος αυτός, είναι δίκαιος. Δίκαιος γίνεται, θα μας πούν, στη δημοκρατία, εάν τον ψηφίζει κιόλας ο λαός. Εάν τις αποφάσεις τις παίρνει ο λαός, ως συγκροτημένος δήμος, για να έχει βούληση. Γιατί? Διότι παρισφρεί και η πολιτική ελευθερία, όχι μόνο η ατομική. Με την ατομική ελευθερία μπορεί να υποστηριχθεί το καθεστώς που υπάρχει σήμερα. Δεν μπορεί με την ατομική ελευθερία και τα δικαιώματα, τα κοινωνικοπολιτικά, να αλλάξει το πολιτικό καθεστώς, να γίνει αντιπροσώπευση η δημοκρατία. Πρέπει η ελευθερία να καταργήσει τα δικαιώματα, να επισέλθει στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο, άρα το άτομο να είναι εξίσου αυτόνομο όπως του επιτρέπουν να είναι έστω στην ιδιωτική του ζωή και να αποφασίζει αυτός για τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά του ζητήματα.
1: Καταιγιστικός. Καταιγιστικός, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις. Άρα μήπως έχουμε μπερδέψει, Γιώργο μου, τη δημοκρατία με το δικαίωμα να ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια.
0: Αυτό ακριβώς προσπάθησα να πω το σύνορα. Ότι δηλαδή η ψήφος μας δεν έχει περιεχόμενο εντολής, δεν έχει περιεχόμενο δημοκρατίας. Έχει περιεχόμενο μόνο επιλογής και όχι εκλογής μεταξύ των μονομάχων που κάποιοι μηχανισμοί τους έβαλαν στην ηγεσία των κομμάτων. Που μπορεί να είναι οι μηχανισμοί του κόμματος, οι ευρύτεροι μηχανισμοί στους οποίους υπησέρχονται οι οικονομικοί και άλλοι παράγοντες. Άρα λοιπόν, για να μιλήσουμε, να κάνουμε τη διάκριση, για να μιλήσουμε για αντιπροσώπευση ή για δημοκρατία, προϋποθέτονται τα εξής, απλά. Στην εκλόγιμη μοναρχία, εντολέας και εντολοδόχος είναι ο πρωθυπουργός. Αυτός διορίζει και πάβει τους υπουργούς του, αυτός ορίζει ποιοι θα είναι υποψήφοι του κόμματος για τις εκλογές, αυτός αποφασίζει τι θα αποφασίσει η Βουλή. Αυτός αποφασίζει τι θα είναι η δικαιοσύνη, αυτός αποφασίζει τι θα κάνει η αστυνομία, αυτός αποφασίζει ποιο είναι το εθνικό και ποιο δεν είναι το εθνικό συμφέρον. Τι αποφάσεις θα λάβει δηλαδή για το Αιγαίο αύριο, για την Κύπρο όπως και για τα Σκόπια προηγουμένως. Αδιάφορο τι λέει η κοινωνία. Η κοινωνία είναι εγκυβωτισμένη στην ιδιωτία και κάθε 4 χρόνια ή όσα αποφασίζει πάλι ο ηγεμόνας θα πάει να αποφασίσει να πει κατά διατησίαν ότι δεν θέλει τον κύριο Χ και θέλει τον κύριο Ωμέγα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Στα διλήμματα. Ότι εάν είσαι παντρεμένος με μια κυρία και τη χωρίσεις και γίνει παρελθόν, όχι στην επόμενη αλλά στη μεθεπόμενη εκλογική αναμέτρηση, στην επόμενη πλευρά της ζωής σου, εν πάση περιπτώσει, θα κληθείς να ξαναπαντρευτείς αυτήν την οποία χώρισες. Δηλαδή, σήμερα προχθές ψηφίσαμε Τσίπρα, όχι ούτε αριστερά ούτε δεξιά, Τσίπρα, έτσι. Μετά ψηφίζουμε Μητσοτάκη. Τώρα μας καλεί ο Τσίπρας και μας λέει, με χωρίσατε, αλλά ξαναπαντρέψουμε. Το ίδιο θα πει και ο Μητσοτάκης στη συνέχεια. Όποιος Μητσοτάκης ή όποιος Τσίπρας.
1: Άρα, ποιος κυβερνά πραγματικά σήμερα? Ο πολιτικός, ο κράτος, οι οικονομικές δυνάμεις, τα μέσα ενημέρωσης, ο ίδιος ο πολίτης?
0: Ο πολίτης είναι μακράν της πολιτικής, του πολιτικού συστήματος, άρα δεν κυβερνάει. Ο πολίτης εκτονώνεται δια των εκλογών με το να διαιτητεύσει για το ποιος θα γίνει μονάρχης για την επόμενη περίοδο. Σε αυτό διαφέρει άλλωστε από την απολυταρχία του παρελθόντος το σημερινό καθεστώς. Και από εκεί και πέρα εξωτερικά εμφανίζεται ένας πρωθυπουργός και ένα γύρω του πολιτικό προσωπικό συγκατανεύσει φάγων, συν η αντιπολίτευση που και εκεί είναι ένα σύστημα συγκατανευσιφάγων και θεραπενίδων της ηγεσίας, και θα προσθέσω και εκείνοι οι οποίοι είναι από πίσω, που δεν φαίνονται, αλλά που ασκούν πραγματική εξουσία, που είναι οι χρηματοδότες, που είναι αυτοί που τους τραβούν τα αυτοί, γιατί τους έχουν φτιάξει φάκελο και ξέρουν πώς και τι έχουν κάνει στη ζωή τους και ούτω καθεξής. Και επιπλέον, προσέξτε, το πιο δραματικό, ότι ακόμα και αν δεν υπάρχει τέτοιο παρασκήνιο συγκατανευσιφάγων, μεγάλων ή μικρών οικονομικών παραγόντων ή και πνευματικών ανθρώπων, κρατήστε την υποσημείωση αυτή, όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, αυτή είναι ο μοχλός που δημιουργούν τους όρους της νομιμοποίησης όλου αυτού του καθεστώτος. Μην ξεχνάμε, πηδά από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά θα επανέλθω, όσο στη διάρκεια της μεταπολίτευσης ελεηλατεί το η χώρα από την κομματοκρατία, τόσο προσέρχονταν οι συνταγματολόγοι και άλλοι περίφημοι πολιτικοί επιστήμονες να ενισχύσουν τις ασυλίες του συντάγματος για να προστατεύσουν τους πολιτικούς από τις ανομίες τους. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το κεντρικό ζήτημα? Δεν είναι ότι υπάρχουν πίσω από αυτούς κάποιοι που χρηματοδοτούν, που ελέγχουν κλπ. Αλλά είναι ότι στο μεγαλύτερο μέρος το κάνουν γιατί το πιστεύουν. Έχουν ενσωματωθεί τόσο στη λογική της διαφθοράς και τόσο πολύ στην λογική της διεθνούς των αγορών σήμερα, που θεωρούν ότι ό,τι εντέλεται εκεί είναι το σωστό και πρέπει να το εφαρμόσουν, και για να έχουν και την συνένεσή τους, γιατί όπως ξέρουμε, σε κοινωνίες όπως η δική μας και, αλλά και γενικότερα, χρειάζονται την νομιμοποίηση αυτής της διεθνούς των αγορών, δηλαδή του παγκόσμιου, να το πούμε με όρους που δεν υιοθετώ, υπεριαλισμού του κεφαλαίου. Καμία σχέση, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τώρα μου ήρθε στο μυαλό το εξής με την κουβέντα μας, ότι άρα μου αποδείξατε ότι άρα βγαίνουν ανενδίαστα όλοι οι πολιτικοί πλέον στα πάνελ και σου τρίβουν στη μούρη, εισαγωγικά, συγγνώμη για την έκφραση, σου τρίβουν στη μούρη αυτά που έχουν κάνει και κανονικά, και ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορείς να αντιδράσεις και σε αυτό. Δηλαδή στο πλασάρουνε κανονικά ότι κάναμε ό,τι κάναμε, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορείς να μας αγγίξεις. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Πολύ απλά. Θα το πω με τα λόγια του τωρινού Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Όταν ετέθη ζήτημα σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσέξτε, κάντε ένα άθροισμα σκανδάλων, θα διαπιστώσουμε ότι ολόκληρο το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό σύστημα είναι ένα τέλμα, μια χαβούζα μέσα στην οποία όλοι λερώνονται προκειμένου να ενοχοποιηθούν κιόλας και να δίνουν τα διαπιστευτήρια σε αυτούς που οργάνωσαν το σκάνδαλο ή τα σκάνδαλα. Τι μας είπε? Ότι το αν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν το αποφασίζει η εισαγγελέας της Ευρώπης, αλλά η Βουλή των Ελλήνων. Και η Βουλή των Ελλήνων, στη Βουλή των Ελλήνων εμείς, λέει, είμαστε πλειοψηφία και αποφασίσαμε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Αν αυτό δεν είναι εφιαλτικό, όχι μόνο ως αλαζονία, αλλά ως αντίληψη πολιτικής και δημοσίου χώρου, τότε σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο κατόφλι, στο τελευταίο σκαλοπάτι μιας πραγματικότητας που δηλώνει τι? Ότι από τη σύσταση αυτού του ελλαδικού κράτους που ισχύουν τα ίδια, στην πραγματικότητα η πολιτική τάξη έχει βρει τον τρόπο όχι μόνο να βυθίζει την ελληνική χώρα και την ελληνική κοινωνία, αλλά να βυθίζει και το βυθό. Σε λίγο δηλαδή θα φτάσουμε στην ανυπαρξία. Αυτό είναι το πρόβλημα το υπαρξιακό για τη χώρα. Και βεβαίως Μην νομίσουμε, αν θέλουμε να φύγουμε από τη χώρα και να εξηγήσουμε το γιατί της χώρας, αυτά που συμβαίνουν εδώ σε μια άλλη κλίμακα συμβαίνουν και αλλού. Βλέπουμε τι συμβαίνει σήμερα στην Αμερική. Υπάρχει δημόσιος χώρος. Υπάρχει, θα πω. Ότι, γιατί υπάρχει μια δημόσια πραγματικότητα, υπαλληλίας και άλλη, στην οποία μπορεί το άτομο και αυτό που είναι σε δυσμενές περιβάλλον από κάθε άποψη να επιβιώσει ενδεχομένως. Με πολύ περιοριστικούς όρους. Στην Ευρώπη ακόμα καλύτερα. Υπάρχει και λειτουργεί ένας δημόσιος χώρος. Στην Ελλάδα δεν λειτουργεί κανένας δημόσιος χώρος. Και για να λειτουργήσει ο δημόσιος χώρος πρέπει να περιέχεται η έννοια της κύρωσης σε αυτόν που δεν διαπράττει το καθήκον του και όχι μόνο σε αυτόν που παραβιάζει τον νόμο. Δηλαδή, εάν πάει κανείς σε μια δημόσια υπηρεσία σήμερα και ζητήσει κάτι, δεν θα το έχει και δεν μπορεί ή θα το έχει μετά από χρόνια, μετά από όταν θα εκλείψει ο λόγος για το οποίο το ζήτησε. Και γιατί αυτό? Διότι δεν υπάρχει η έννοια της κύρωσης για τον υπάλληλο που είναι εντεταλμένος να φροντίζει για το συμφέρον του πολίτη. Αλλά παρόλα αυτά, σε επίπεδο πολιτικού συστήματος και σχέσης κοινωνίας, οικονομίας και πολιτικής, τα ίδια συμβαίνουν. Η διαφθορά είναι το κυρίαρχο σύστημα και το κυρίαρχο όπλο εναντίον της κοινωνίας. Μάλιστα δε, υπάρχουν ένα πλήθος, εδώ ερχόμαστε στα των κοινωνικών επιστημών, ένα πλήθος από αντιλήψεις, οι οποίες σε τι κατατείνουν, από άγνοια σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο να λένε ότι το πολιτικό αυτό σύστημα είναι ό,τι καλύτερο έχει επινοήσει η ανθρωπότητα στην ιστορία. Άρα, εάν το αμφισβητήσουμε, θα πάμε προς την οπισθοδρόμηση. Και απ' την άλλη υπάρχει μια ολόκληρη επιχειρηματολογία που εξηγεί γιατί δεν μπορεί να αλλάξει κιόλας το πολιτικό αυτό σύστημα. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει? Ας πάρουμε έναν όρο τον οποίο χρησιμοποιούν κατά κόρον στον τομέα της επιστήμης. Η πολυπλοκότητα. Πώς, λέει, θα μπορέσει να κυβερνήσει μια κοινωνία η οποία έχει άγνοια ή, όπως έλεγε καλύτερα η βαβαρική δυναστεία στην Ελλάδα, μεταφέροντας εδώ αυτά που ίσχυαν και ισχύουν στην Ευρώπη, ότι δηλαδή με ποιο το θράσος αυτού του λαού που θέλει να ασκεί την πολιτική διοίκηση ενώ είναι αδαής, αμαθής, ιδιωτελής και όλα τα άλλα. Αυτή η πολιτική διοίκηση ανήκει σε εμάς. Θεωρούν δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι με την πρόοδο και οι κοινωνίες είναι με την οπισθοδρόμηση. Όταν με είχαν καλέσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης για να μιλήσουμε για τη δημοκρατία, τους φάνηκαν παράξενα αυτά τα οποία έλεγα σε επίπεδο πολιτιακής τυπολογίας. Τι είναι το σημερινό πολιτικό σύστημα και ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί ήταν μοχλός εξέλιξης το 19ο αιώνα και το διεκδικούσαν και επετεύχθη μετά από δύο αιώνες, μετά τον ψυχρό πόλεμο. Αλλά σήμερα είναι η επιτομή της αντίδρασης στην εξέλιξη. Τι μου έλεγαν στο τέλος της συζήτησης? Μα κύριε Κοντογιώργη, εάν η κοινωνία συνέλθει και αποφασίσει υπέρ της θανατικής ποινής, λέω, δεν φαίνεται στον ορίζοντα, αλλά ένας μόνο φορέας μπορεί να καταστρέψει τον εαυτό του και τη χώρα του. Αυτός είναι η κοινωνία. Γι' αυτό υπάρχουμε οι άλλοι. Οι άλλοι, εάν κάνουν ζημιά στην κοινωνία, πρέπει να τιμωρηθούν. Γιατί είναι εντολοδόχοι. Μα μου λέει, δεν είναι εντολοδόχοι. Ξέρουν τι λένε. Άρα λοιπόν, είμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο, το οποίο φαινόμενο δηλώνει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα, γιατί τα ζητήματα είναι πολύπλοκα και η κοινωνία οπισθοδρομική. Δεν υπάρχει επομένως η δυνατότητα και η θέληση να φέρουμε την κοινωνία στην πολιτική. πώς θα συλλάβει, λέει, τα μεγάλα προβλήματα. Άρα μας χρειάζεται μια ιεραρχία, ένα σύστημα γραφειοκρατίας και εξουσίας που θα διαχειρίζεται τα μεγάλα ζητήματα για λογαριασμό υποτίθεσης κοινωνίας, παρόλο που δεν υπάρχει η αναφορά στην κοινωνία, αλλά σε ξένα συμφέροντα, και έτσι θα πάνε τα πράγματα καλά. Ξέρεις ποια είναι η απάτη σε αυτό το σκεπτικό? Ότι παραμερίζεται το εναλλακτικό παράδειγμα του ελληνικού κόσμου, η δημοκρατία, και συγκρίνουν τη σημερινή εποχή με τις πρωτόγονες κοινωνίες. Αφού οι πρωτόγονες κοινωνίες δεν έχουν ιεραρχία, έχουν αυτοματισμούς, σημαίνει ότι εμείς που έχουμε ιεραρχία είμαστε ανώτερος πολιτισμός. Άρα είναι καλύτερα. Τι τους διαφεύγει? Η ελευθερία. Αυτός ο διάλογος, εάν ήθελαν να δουν τι σηματοδοτεί, θα έπρεπε να ανατρέξουν στην ελληνική γραμματεία. Αναπτύχθηκε στο μέσο της δημοκρατίας, στην κλασική εποχή. Και τι λέει αυτός ο διάλογος? Ότι οι κοινωνίες, εάν κάνουμε σύγκριση, και δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Αριστοτέλης, έτσι, ας πάνε να τον αμφισβητήσουν. Εάν κάνουμε σύγκριση τις αποφάσεις που παίρνει ο Δήμος, ή ο λίγοι ή ο ένας, οι ορθότερες αποφάσεις σύμφωνα με το κοινό συμφέρον λαμβάνονται από το Δήμο. Ας μην πούμε ότι ο πιο περίτεκνος, με εισαγωγικά, υπεριαλισμός στον κόσμο δεν είναι ο Αμερικανικός, ο Αγγλοσαξονικός ή όποιος, είναι ο Αθηναϊκός, που τον διαμόρφωσε και τον κίνησε στην ιστορία ο Δήμος. Ο Δήμος θέλει συμβούλους να τον συμβουλεύουν και τιμά την αριστεία της ορθής συμβολής. Περικλής ήταν ένας ρήτορας, ένας συμβουλάτορος του Δήμου. Τι θέλει να πει αυτό? Ότι η κοινωνία αρόλα αυτά αποφασίζει ορθότερα, αλλά καλεί τους ειδικούς να τη συμβουλεύσουν. Δεν τους εκχωρεί την εξουσία να αποφασίζουν αυτοί σε πρώτο και τελευταίο βαθμό ως εντολής και εντολοδόχοι. Η αντιπροσώπευση λοιπόν που οδηγεί, ας το αναφέρω ιστορικά, στο Σόλωνα. Ο Σόλωνας, εν αντιθέσει προς τους άλλους που εκλέγονταν και έκαναν αναδασμούς, δηλαδή ισομοιρία της γης κλπ, τι έκανε? Κατήργησε το δανεισμό στην αυστηρή μορφή και ό,τι είχε οδηγήσει στην εξάρτηση, αλλά έκανε μια μεταρρύθμιση πολύ πιο σημαντική. Το πολιτικό σύστημα από εκλόγιμη μοναρχία, που ήταν και ο ίδιος, το μετέβαλε σε αντιπροσωπευτικό. Τι σηματοδοτεί αυτό? Ότι πήρε από τον Πρωθυπουργό, να το πούμε με σύγχρονους όρους, τη μία από τις δύο ιδιότητες του εντολέα και του εντολοδόχου, και την ιδιότητα του εντολέα τη μετέφερε στην κοινωνία, που για να την ασκήσει, άρα για να αποκτήσει βούληση, την έκανε δήμο, θεσμό, για να διαβουλεύεται και να αποφασίζει. Γιατί σήμερα ως άθροισμα δεν έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει. Λοιπόν, και τι σηματοδοτούσε η ιδιότητα του εντολέα? Το εκλέγειν, το ανακαλύν, αν λαθέψω, του παίρνω πίσω την εντολή και σε εξέλεξα για ένα χρόνο, το ευθύνην, το ελέγχειν μάλλον πρώτα, σε ελέγχω καθημερινά, σου δίνω εντολές τι πρέπει να πράξεις, άρα πρέπει να συμφωνήσουμε για τις πολιτικές που θα ακολουθήσεις, και το ευθύνην, εάν παραβείς τη συμφωνία μας, εάν πράξεις κάτι αντικειμενικά εις βάρος μας. Εδώ έχει σημασία να δούμε πόσο μακριά βρισκόμαστε και με μία συζήτηση που γίνεται σήμερα ως προς την ευθύνη των πολιτικών. Στα Τέμπη αναπτύχθηκε μια ολόκληρη συζήτηση για το ότι, με αφορμή μάλλον το ότι, πρέπει να ελεγχθεί αν ο μικρός Καραμανλής που ήταν υπουργός είχε πρόθεση να βλάψει με το να μην φτιάξει τα τρένα να δουλεύουν. Και οι προηγούμενοι υπουργοί ή ο πρωθυπουργός. Στην πολιτική δεν υπάρχει η υποκειμενική πλευρά του αδικήματος. Εξ αντικειμένου κρίνεται εάν έβλαψε ο πολιτικός ή όχι, ανεξαρτήτως του αν είχε πρόθεση ή δεν είχε πρόθεση. Αυτό αφορά στο ιδιωτικό δίκαιο, δηλαδή τη σχέση του φωνέα με το θύμα του. Είχε και πρόθεση να φωνεύσει ή έγινε γιατί δεν το ήθελε οδηγώντας το δρόμο. Εκεί ναι, αλλά στην πολιτική δεν εξετάζεται η πρόθεση. Εξ αντικειμένου, αυτό λέει η δημοκρατία. Η εκλόγιμη μοναρχία βάζει την ιδιωτική ρύθμιση στο δημόσιο χώρο, όπως και όλα τα άλλα, για να υπεκφύγει από τις ευθύνες.
1: Γιατί οι κοινωνίες σήμερα διχάζονται τόσο εύκολα? Δηλαδή, είναι πραγματικές οι διαφορές μας ή κάποιος έχει συμφέρον να πιστεύουμε ότι είμαστε αντίπαλοι?
0: Οι κοινωνίες διχάζονται εκεί που δεν υπάρχουν δύο πράγματα. Ιδεολογία, πίσω από την οποία στοιχιζόμαστε, ή πολιτεία που να δημιουργεί τους όρους συνοχής της κοινωνίας. Οι κοινωνίες είναι πολλά. Δεν είναι ένα πράγμα. Και εγώ, εσύ, ο οποιοσδήποτε, είμαστε πολλά. Δεν είμαστε ένα. Γι' αυτό και έχουμε διλήμματα, αποφασίζουμε διαφορετικά για το ίδιο θέμα, εξελίσσεται η σκέψη μας και αλλάζουμε, αλλάζοντας παραστάσεις και ούτω καθεξής, μεγαλώνοντας κλπ. Το ζήτημα είναι λοιπόν σε ποια βάση θα διαμορφώσουμε τους όρους της συνοχής μας. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν έχουν τέτοιου είδους διχασμούς με την έννοια της ένοπλης αναμέτρησης μέσα στη χώρα. Όχι γιατί υπήρχε το κράτος που ήταν ισχυρό και κατέστελε αυτά, αλλά γιατί η πολιτική συναντιόταν με την κοινωνία στο δρόμο. Ο ένας ήταν σοσιαλιστής, ο άλλος ήταν φιλελεύθερος, αλλά ο σοσιαλισμός και ο φιλελευθερισμός ήταν αυτός της μοναρχευωμένης ολιγαρχίας, που μάλιστα στην αγγλική του εκδοχή είχε και το δημοκρατικό σύστημα, δηλαδή ψηφίζουν, έχουν δικαίωμα ψήφου μόλις το 7% το 1828-1830 στην Ευρώπη, στην Αγγλία. Με άλλα λόγια, έχουμε μία διαδικασία που μέσω της ιδεολογίας διαμορφώνονται οι όροι της συνοχής, άρα της συνάντησης της κοινωνίας με την πολιτική και στη συνέχεια του διαλόγου μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Οι μεν θέλουν να βοηθήσουν την κοινωνία της εργασίας κατά δήλωση, όχι κατά την πράξη παρόλα αυτά, οι δε θέλουν να περάσουν στην άλλη όχθη μέσω της αστικής τάξης και της ηγεμονίας τους. Σήμερα λοιπόν δεν υπάρχουν αυτοί οι όροι. Και αν έρθουμε στο ελληνικό παράδειγμα, οι ιδεολογίες δεν έπαιξαν ποτέ κανέναν ρόλο. Ήταν ρητορικές, γιατί μερικάζανε αυτά που γινόταν στην Ευρώπη, όπως συνήθως, αλλά όμως στην πραγματικότητα, παραδείγματος χάρη το 19ο αιώνα, το πρόβλημα του Έλληνα δεν ήταν ο σοσιαλισμός ή ο φιλελευθερισμός. Ήταν να εγκατασταθεί στη γειτονιά του μια δημιουργία, ένας λόχος για να κινηθεί η παραγωγή. Ήταν ατομικά ελεύθερος, δεν βγήκε από τη φεουδαρχία. Αυτό δηλώνει πολλά. Του διδάσκανε ιδεολογίες που δεν του έλεγαν τίποτε, ούτε και οι ίδιοι τους πίστευαν βεβαίως, με αποτέλεσμα να γίνεται μια σκιαμαχία. Με ποιο αποτέλεσμα? Του ποιος προσωπικά θα ηγεμονεύσει. Η ηγεμονία λοιπόν σε προσωπική βάση δεν τέμνεται όπως με συμβιβασμούς, όπως γίνεται με τις ιδεολογίες. Θα βάλω λίγο στο ένα, λίγο στο άλλο και θα φτιάξω ένα μείγμα για να τα βρούμε το τάδε με το άλλο κόμμα, εάν δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία. Στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε τις προσωποπαγείς διχαστικές πραγματικότητες, οι οποίες επειδή δεν τέμνονται οδηγούνται μέσα από την πελατειακή σχέση στο σύνολο της κοινωνίας και διχάζουν την κοινωνία με βάση το αν είναι ο ένας με τον Ανδρέα, ο άλλος με τον Καραμανλή, ο άλλος με τον Τζίπρα, ο άλλος με τον Μητσοτάκη και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, περιώνουν σκιάς. αλλά αυτός που θα νοικιάσει για τη σκιά, άρα που θα υφαρπάσει από τα μυαλά των πολιτών αυτό το οποίο είναι ζητούμενο και θα το εγκαταστήσει ένα άλλο, είναι ο πολιτικός. Αυτό δεν δημιουργεί τους όρους συνοχής. Να προσθέσω ότι τώρα πια με τη διευθύνη των αγορών, ο κεντρικός αντίπαλος της, του παγκόσμιου αυτού χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν είναι η αριστερά ή η δεξιά, και οι δύο είναι συγκατανευσυφάγοι και ιδεολογικοί παραστάτες αυτής της πραγματικότητας που την εφαρμόζουν μέσα στη χώρα. Το ζητούμενο είναι η διάρρηξη της πολιτισμικής συνοχής. Αυτό που, για το οποίο μιλάνε για πολυπολιτισμικότητα, δεν είναι η πολυπολιτισμικότητα της εθνικής αναφοράς, που όλοι μας είμαστε διαφορετικοί και ο καθένας εντάσσεται στην ελληνική πολιτισμική σφαίρα από διαφορετικές αφετηρίες και προτεραιότητες, όπως στη γαλλική, στην ιταλική, στη γερμανική και ούτω καθεξής. Σήμερα εκείνο που συμβαίνει είναι να καταβάλλεται προσπάθεια να δημιουργηθούν πολυεθνικές κοινωνίες μέσα στις χώρες για να διασπαστεί η συνοχή και να μην διαπράττονται αντιστάσεις εναντίον των ηγεμόνων που, τους οποίους υπηρετούν οι ίδιοι οι κυβερνήτες.
1: Η επόμενη ερώτηση που κολλάει μάλλον, γιατί σαν κοινωνία, ενώ βλέπουμε τι μας συμβαίνει, βλέπουμε τη θηλιά που μας έχουν βάλει και πνίγεται η κοινωνία, είμαστε τόσο απονευρωμένοι για να κάνουμε κάτι?
0: Με όποιον ως άτομο μιλήσω στην Ελλάδα, όχι έξω, δεν είναι τόσο αυτονόητο, επειδή εδώ υπάρχει μια κληρονομιά δημοκρατίας στα κοινά, θα κατανοήσει αυτό το ζήτημα και θα πει τι κάνουμε. Το τι κάνουμε όμως σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, να πραγματοποιήσουμε μια επανάσταση, το λέω, στο πεδίο των ενιών. Γιατί είναι η πρώτη αρχή να μεταβάλουμε τις αξίες μας. Να ξέρουμε τι διεκδικούμε και πώς το διεκδικούμε. Μπορεί με τις προτάσεις της αναθεώρησης του συντάγματος σήμερα να αλλάξει κάτι στη χώρα? Όχι. Ούτε το παραμικρό. Απαιτείται λοιπόν μια ριζική μεταβολή πολιτείας προς την αντιπροσώπευση. Αν δεν κάνουμε την επανάσταση των ενιών, να ξέρουμε ότι όταν πάμε και ψηφίζουμε ή παθιαζόμαστε για το Α ή Β κόμμα, ουσιαστικά ερχόμαστε προς τα πίσω οπισθοδρομώντας και όχι οδεύοντας προς τα εμπρός, τελειώσαμε. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, όπως είπα, οι κοινωνίες σήμερα είναι ιδιώτες, δηλαδή άθροισμα ατόμων. Δεν έχουν σκέψη συλλογική. Για να αποκτήσουν συλλογική σκέψη πρέπει να γίνουν θεσμός. Να κάνουν διάλογο μεταξύ τους και να καταλήξουν με την ψηφοφορία ή με ό,τι σε μια απόφαση. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε γιατί οι κοινωνίες δεν. Διότι δεν υπάρχουν οι κοινωνίες ως συλλογικότητες θεσμημένες για να έχουν βούληση. Άρα τι πρέπει να σκεφτούμε? Ότι κάποια πολιτική δύναμη που θα βγει από την κοινωνία και που θα ασπάζεται τις απόψεις για τη μεταβολή πολιτείας θα βγει στον αφρό της πολιτικής ζωής και θα διακινήσει τις ιδέες αυτές προς την κοινωνία. Και τότε θα δούμε εάν η κοινωνία θα τις ασπαστεί ή όχι, εάν ο ίδιος έχει ενσωματώσει στο μυαλό του τι ζητάει και όχι αυτά που λένε σήμερα διάφοροι ότι θέλουμε την άμεση δημοκρατία. Ποια είναι η άμεση δημοκρατία? Εάν βάλουμε επιθετικό προσδιορισμό στη δημοκρατία, σημαίνει ότι ακυρώνουμε την έννοια δημοκρατία και καθιερώνουμε ως έμεση δημοκρατία, δηλαδή ως δημοκρατία, την εκλόγιμη μοναρχία. Να φύγουν αυτά από το μυαλά μας. Πρέπει λοιπόν πρώτον να βγει μια πολιτική δύναμη, κάποιος ηγέτης που θα έχει αφομοιώσει ο ίδιος το πρόβλημα και θα αποφασίσει να το προτείνει στην κοινωνία για να τη μεταφέρει στο μέλλον. Γιατί οι κοινωνίες σήμερα, επειδή ακριβώς δεν έχουν βούληση, παραμένουν με τις αξίες του παρελθόντος. Πώς θα διαδηλώσουν και πώς θα ψηφίσουν τον επόμενο? Δεν υπάρχει λύση. Δεν αντιμετωπίζεται αυτή η παγκόσμια δύναμη των αγορών με διαδηλώσεις. Κάποτε, όταν άρχισε η παγκοσμιοποίηση, για να δείτε πόσο καθυστερημένη και αντιδραστική είναι η διανόηση. Τι είχε προτείνει, αφού παγκοσμιοποιείται μέσα από την τεχνολογία η οικονομία, να παγκοσμιοποιήσουμε και την

0: αποδέχεται καν και διεθνώς αλλά και στο μερικαστικό συναγόμενο της ελληνικής διανόησης να μπει σε διαδικασία διαλόγου, να πληροφορηθεί τι λέει αυτός ο δυστυχής Κοντογιώργης που εισήγαγε αυτό το επιστημονικό πεδίο, την νέα κοινωνική επιστήμη, την κοσμοσυστημική, για να την απορρίψουμε έστω, να τις αντιτείνουμε. Δεν κάνουμε, την αγκαλιάζουμε την αγάπη της σιωπής. Τόσο βαθιά αντιδραστική είναι η διανόηση σήμερα. Έχει εφησυχαστεί στις προφητείες αυτού που έχει ήδη έρθει. Δεν είναι προφήτης αυτός ο οποίος ανακαλύπτει αυτό που ήρθε ήδη στη ζωή των ανθρώπων, όπως η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνική νοημοσύνη. Προφήτης σε εισαγωγικά, με την έννοια της επιστήμης και όχι της πρόβλεψης, είναι αυτός ο οποίος το 1974 στο βιβλίο του «Περί μεταβολή πολιτιών» ανέδειξε όλο αυτό το φάσμα και τις συνέπειες της τεχνολογίας στην απόρριψη της εργασίας, στο μετασχηματισμό της από εξαρτημένη σε έργο, στη μεταβολή του πολιτικού συστήματος και πώς όχι η οικονομική δυναμική αλλά η πολιτική παράμετρος είναι εκείνη που μεταβάλλει τους σχετισμούς. Άρα πόσο λάθος έχει ο φιλελευθερισμός, ο ολιγαρχικός φιλελευθερισμός ή η μαρξιστική του προέκταση στο να θεωρεί ότι η οικονομική δυναμική είναι αυτή που αλλάζει τα πράγματα, αλλά με όρους στασιμότητας όλων των άλλων παραγόντων, της επικοινωνίας, της πολιτικής, των αξιών κλπ. Όλα αυτά λέει θα μείνουν στάσιμα και θα εξελίσσεται με όρους σημειωτών η εποχή μας. Δεν υπάρχουν αυτά.
1: Άρα που οδηγούμαστε εδώ, δυσίωνα πράγματα, ενώ ότι δεν έχουμε δώσει, δεν υπάρχει ήλιος για την κοινωνία, γιατί συζητάμε τώρα για πράγματα τα οποία είναι τετελεσμένα. Όποιος αυτή τη στιγμή και να ανέβει, σε όποιον παραδώσουμε την εξουσία, είναι ένα από τα ίδια.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει για σένα κάποια ηλιαχτίδα σε όλο αυτό?
0: Υπάρχει το δίκαιο της ανάγκης. Αν λογαριάσουμε σήμερα το διχασμό που υπάρχει μεταξύ αυτών που συσσωρεύουν τεράστιο πλούτο στις χώρες και στον κόσμο, με τα δεινοπαθήματα των κοινωνιών, την υποβάθμισή τους οικονομικά κλπ, αυτό σημαίνει ότι ο ηγεμόνας όταν φτάνει στην κορυφή δημιουργεί αντισώματα, διότι τι κάνει, προκαλεί την κοινωνία, τη θεωρεί μυρμήγκια που μπορεί να την ποδοπατήσει, να τη χειραγωγήσει. Λοιπόν, εκεί διαμορφώνονται οι όροι του να αναστοχαστεί η κοινωνία, το αδιέξοδό της. Δηλαδή, να σκεφτεί ότι αν δεν αλλάξει το πολιτικό σύστημα, αν δεν γίνει δηλαδή από απόβλητη στην ιδιωτία εταίρος της πολιτείας, κατά προσωμείωση αντιπροσώπευσης, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτε. Θα συνεχίσει να δεινοπαθεί και το χάσμα μεταξύ οικονομίας και κοινωνίας θα μεγαλώνει.
1: Θα μας πει κάποιος όμως, Γιώργο μου, αυτό είναι πολύ ωραίο, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Θέλουμε και τα εργαλεία για να το κάνουμε.
0: Τα εργαλεία είναι πρώτον η γνώση του τι θέλουμε να γίνει και γιατί, άρα μεταβολή πολιτείας, και το δεύτερο είναι να η ίδια η κοινωνία μέσα από την ανάγκη που δημιουργείται να οικοδομήσει τους όρους της μεταβολής του τρόπου της σκέψης της. Να μην τρέχει πίσω από τον πολιτικό για να βγάλει τον νέο μονάρχη, αλλά να αξιώσει μεταβολή. Αυτό δεν θα γίνει με επεξεργασίες της κοινωνίας, θα γίνει από κάποιον ο οποίος θα μυριστεί το μέλλον και για να ηγεμονεύσει ο ίδιος θα εναγκαλιστεί το πρόταγμα της μεταβολής πολιτείας και θα το προτείνει στην κοινωνία. Η κοινωνία σήμερα είναι μπροστά από αυτή την άποψη από τους πνευματικούς, πολιτικούς και οικονομικούς ηγεμόνες. Γιατί υφίσταται τις συνέπειες. Να το δίκαιο της ανάγκης. Και όσο τις υφίσταται περισσότερο, τόσο στρέφει την πλάτη της σε όλους αυτούς που παραδοσιακά διακινούσαν το σοσιαλισμό, το φιλελευθερισμό, της ολιγαρχίας και ούτω καθεξής,

0: στρέφεται προς εκείνους οι οποίοι χτυπάνε λαμαρίνες, φωνάζουν, προτείνουν δηλαδή αντισυμβατικές, όχι αντισυστημικές λύσεις. Σημαίνει δηλαδή ότι θα ψηφίσει σήμερα τον Τραμπ, αύριο τη Λεπέν, μεθαύριο κάποιον άλλον αντίστοιχο στη Γερμανία, ο οποίος δεν προτείνει κάτι δεξιό ή αριστερό. Προτείνει κάτι το οποίο θα ακουστεί στα αυτιά της κοινωνίας, αλλά όχι με τους όρους της προόδου. Δηλαδή προτείνουν τα ίδια με τους άλλους, αλλά που απαντούν στις διαμαρτυρίες της κοινωνίας που θέλουν κάτι διαφορετικό, που αποδοκιμάζουν το παρελθόν, αλλά δεν έχουν πρόταση να εναγκαλιστούν για το μέλλον. Εκεί υπάρχει ο πυρήνας και αυτό θα δημιουργηθεί πολύ σύντομα. Θα μπορούσαμε, αν είχα το χρόνο, να αναφέρω δεκάδες τέτοια παραδείγματα που μπορούμε να τα αποτιμήσουμε από τον ελληνικό κόσμο. Πώς αυτή η σχέση μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας ισορροπεί ή πάβει να ισορροπεί μέσω της πολιτείας.
1: Και μια πάρα πολύ απλή ερώτηση, μα πάρα πολύ απλή ερώτηση, για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και να καταλάβει όλος ο κόσμος. Άρα, όλοι αυτοί που βγαίνουν τώρα και έχουν δημιουργήσει και νέα κόμματα, και μπορώ να πω και ονόματα, δεν έχω πρόβλημα, Καριστιανού, βγήκε και ο Κασιδιάρης, βγήκε και ο Βελόπουλος, βγαίνει ας πούμε Κωνσταντοπούλου, που όλοι διατείνονται ότι θέλουν να σώσουν και να αλλάξουν τα πράγματα. Τι γίνεται με αυτή την ιδέα όλοι, τι γίνεται με όλους αυτούς τους νέους που θέλουν να σώσουν την Ελλάδα?
0: Είτε νέοι είτε παλιοί, στο ίδιο κλίμα κινούνται. Για να δούμε πόσο κινούνται στο ίδιο κλίμα, και δεν το λέω με όρους έπαρσης, αρκεί να ερωτηθούν ένας προς έναν ποιος έχει διαβάσει Κοντογιώργη. Όχι για τον Κοντογιώργη, ας κάνουμε αφαίρεση του ονόματος, την κοσμοσυστημική επιστήμη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όλη η υπόλοιπη επιστήμη, διανόηση ή οτιδήποτε στον κόσμο διδάσκει ότι θα μας σώσουν οι πολιτικοί με εναλλαγή στην εξουσία και δεν θα αλλάξει κάτι από αυτό. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια άλλη πρόταση, η οποία είναι αποδεικτική και την οποία όμως εξ αυτού του λόγου φοβούνται. Ισχύει ό,τι ίσχυε με τους επιστήμονες που μελετούσαν τη Σοβιετική Ένωση ή που μελετούσαν τη Ιουγκοσλαβία. Ήρθε η στιγμή που διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία και η Σοβιετική Ένωση και έμειναν χωρίς αντικείμενο. Έπρεπε να αλλάξουν αντικείμενο. Λοιπόν, είναι καιρός στις κοινωνικές επιστήμες και στη φιλοσοφία να αλλάξει το αντικείμενο, άρα το διακύβευμα της πολιτικής ζωής. Οδεύουμε προς το μέλλον, έχουν γίνει συγκλονιστικές αλλαγές στις οποίες ζούμε. Ζούμε το ευφυές περιβάλλον, το κοιτάμε πώς θα εφαρμοστεί στην ιατρική, στην πληροφορία, στα εκδοτικά, σε οτιδήποτε, αλλά δεν το συζητάμε εκεί που είναι ο πυρήνας. Δηλαδή στη σχέση εργασίας, η απόρριψη εργασίας και ως έδαφος για την οικοδόμηση εκεί του πολιτικού συστήματος με όρους αντιπροσώπευσης ή δημοκρατίας, αλλά μεταβολής των σχετισμών μεταξύ κοινωνίας και οικονομίας. Ό,τι κάνει σήμερα η οικονομία που χρησιμοποιεί ως έδαφος για να κινείται στην παγκοσμιότητα ψηφιακή τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό πρέπει να το κάνει και η κοινωνία. Να της δείξει κάποιος το δρόμο που θα οδηγήσει στην αλλαγή πολιτεύματος. Διότι έτσι μόνο θα αλλάξουν οι συσχετισμοί και δεν θα διαμαρτύρεται απλώς ζώντας τη δυστυχία της και την απομόνωση.
1: Γιώργο, αν είχες μια μεγάλη ταμπέλα στο δρόμο και θα ήθελες να έχεις γράψει κάτι πάνω το οποίο θα αφυπνίζει τον κόσμο που το βλέπει. Πάει το πρωί στη δουλειά του και βλέπει ένα απόφευμα δικό σου για να του ανοίγουν τα μάτια. Τι θα ήθελες να λέει αυτό το πράγμα πάνω?
0: Μεταβολή πολιτείας, επανάσταση στο πεδίο των ενιών.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
5: Τι αηδίες είναι αυτές που ακούω.
4: Η κλήση σας καταγράφεται.
5: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα.
6: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τετατέτ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
8: Χαρά μου, Τάσο.
7: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος Ακριβώς. από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
8: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας. Ναι. Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
7: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
8: Ναι.
7: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
8: Να παίξα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
7: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
8: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι σε, πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
7: Να παίρνετε την απόστασή
8: Ακριβώς.
7: σας. Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές, ναι. ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
8: Δεν παρακολουθούσα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά ησυχία.
7: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια. Και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
8: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν στην τηλεόραση, γύριζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
7: Από την αρχή της καριέρας σας, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας, τη Βάσο, που μοιάζεται σαν δίδυμη.
8: Σαν την ψωγόνη ζωροχή, σου λέω εγώ.
7: Ακριβώς. Ήσασταν αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
8: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
7: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
8: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη, δηλαδή.
7: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
8: Ναι.
7: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
8: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε για άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Τον τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου. Όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τα ενίκομια.
7: Το 2020 φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων μαζί με την αδερφή σας. Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
8: Ναι, και γινόντουσαν περίεργα.
7: Και έγινε μια μεταβίβαση του 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
8: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
7: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε με ασφαλιστικά.
8: Ναι, το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω. Ναι. Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
7: Ναι.
8: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενοι είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
7: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως, εσείς.
8: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
7: Ναι. Έτσι. Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
8: Την έκανε η αδερφή μου.
7: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
8: Ναι.
7: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη πλευρά.
8: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου α ναι και μήπως δεν είναι έτσι και μήπως είναι αλλιώς κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
7: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
8: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
7: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
8: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
7: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
8: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
7: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
8: 100%.
7: Γιατί?
8: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά πώς το λένε, αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας. Χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
7: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
8: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς, επειδή δεν αντιδρούσα εγώ, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι, λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν τα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύουν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
7: αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
8: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνω μια έτσι και θα με ξυπνήσουν.
7: Ότι είναι ένα.
8: Ότι είναι, δεν υπάρχει το πράγμα. Ούτε καν.
7: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να,
8: ναι,
7: να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
8: Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστοι βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα. Δηλαδή, την οικογένειά μου επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο, ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
7: Τώρα, όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια,
8: ναι,
7: πώς νιώθετε?
8: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας, δηλαδή του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
7: Το αίμα νερό δεν γίνεται, λένε.
8: Ναι.
7: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
8: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
7: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
8: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
7: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας?
8: Θα αρχίσω να κινούμε νομικά, ναι.
7: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και
8: ναι,
7: της μήνυσης για τον εγκλισμό?
8: Αυτά ισχύουν όλα, ναι, κανονικά.
7: Και θα προχωρήσετε?
8: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
7: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
8: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργεί συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα ο Χριστός δηλαδή. Οπότε. Όλο το πράγμα έχει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
7: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
8: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
7: Το ξέρω, ναι.
8: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
7: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό. Ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
8: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
7: Μέχρι τώρα,
8: ναι,
7: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα. Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
8: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
7: Να.
8: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να σας πω ότι μέσα από όλο αυτό, εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
7: Άρα, είστε εδώ στο σπίτι σας, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
8: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
7: Και 14 Αυγούστου του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη
8: θάλασσα
7: και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
8: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να πάτε στο δρομοκαίτιο. Γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
7: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
8: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, ναι. Εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
7: Η Μαρία ή η Βάση.
8: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου πήγε στα πλαίσια του αστείου.
7: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε.
8: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, ή να πάρει το σκυλί. Εκείνες μέρες είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αλήθεια από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιος θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αλήθεια. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ένα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαϊδείο.
7: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαϊδείο?
8: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις να συνειδητοποιείς γρήγορα, τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισα να το μυαλό μου να σκέφτω τα πρακτικά πράγματα στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύθυνση που ξαφνικά έγινε αυτό. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
7: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμος.
8: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα από το σπίτι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα. Δική μου, η οποία με έκανε αισθανόμουν λίγο άβολα. Δεν ήταν παλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να σε υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
7: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
8: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι, φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να πράσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
7: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν?
8: Καταλαβαίνεις τώρα, η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ είμαστε τέλεια.
7: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
8: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρεις, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αλλά αυτά έχουν γράψει.
7: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
8: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πλευρά της οικογένειας.
7: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
8: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά της αληθείας, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
7: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
8: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
7: Η οικογένεια σας είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας. όχι η νοσηλεία που είναι η αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
8: Ναι, εγώ πιστεύω, αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους που ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε τρία μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
7: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσεις μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές. Δεν είναι εύκολο. Άρα, ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
8: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ. Ναι.
7: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
8: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
7: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση.
8: Κοίταξε, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση, πρέπει να αναλάβεις τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάμε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι Θεοί εμείς. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από έναν δημοσιογράφο του, με τον Σφαιριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα πίσω εκεί.
7: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
8: ναι,
7: ποιος θα μας προστατέψει?
8: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντα τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση. Θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
7: Η φράση.
8: Το οποίο το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
7: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους» σας ξάφνιασε?
8: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε αναλυτικά. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιείς κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσεις ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια, γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
7: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
8: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος βαθιά πιστός. Έχω, με τη σειρά των πραγμάτων, επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επικίνδυνος για τον εαυτό μου δεν αισθάνθηκα ποτέ. Μπορεί να αισθάνθηκα επικίνδυνος για τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
7: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους,
8: ναι,
7: αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε «Ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας».
8: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
7: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
8: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
7: Ναι, στην ανακοίνωση.
8: Αγκαστεί αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, της λέω, κάποιες φορές λέω, κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω, δεν παίρνω το μαχαίρι να παίρνω στον τάφο, ας πούμε, σαν σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό, λέω, και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει, αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από τις σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είναι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι αυτό θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκη στην περιπτώση δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος μου φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
0: Ναι.
8: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω της αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
7: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
8: Καλά, καλά. Ναι.
7: Είναι και σε ένα πλαίσιο.
8: Μύθου
7: και σταριλικιού.
8: Ναι. Τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του. Ο άνθρωπος είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά. Δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνει ένας star, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του το δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
7: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο. Και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν
8: ήταν. Κατόπιν ερωτήσει το πάνω αυτό.
7: Θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινή.
8: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ήδη δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 21 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρεμπιπτόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξα ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
7: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
8: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη. Γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει: Ο Θεός μου δίνει αυτά παντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα πίστη και πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ μέσα από το πίσω αυτοδημιούργητος, ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μήνυμα στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
7: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
8: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
7: Είναι μια ερώτηση που. Δεν ξέρω να απαντιέται.
8: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
7: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
8: Ναι.
7: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
8: Ναι.
7: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
8: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που είναι εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Και μετά θυμόμαι ότι ο Λάριος έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό. Θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
7: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας.
8: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέλα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουνα με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
7: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
8: Όπως.
7: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
8: Ναι.
7: Και ότι.
8: Εσείς τι θα φανταζόσατε όταν ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε.
7: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
8: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε τα πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα. Και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οι οικογένειες. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση και με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο, αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθούμε στο σπίτι και λέω, μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
7: Ο πατέρας τι ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρετε ποτέ.
8: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα εκεί ήταν και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
7: Η μαμά ήταν.
8: Τη υποστήριξε πάντα ο μπαμπάς, τη μαμά. Ναι.
7: Ναι.
8: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά, έτσι.
7: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζονάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας.
8: Ναι, ερώτηση. Η ξηρή αγάπη, ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. Που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε, θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
7: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο
8: ναι.
7: Και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
8: ναι.
7: Δεν θα απαντήσετε.
8: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να πω ότι μετανιώσω, γιατί δεν μετανιώνω για ό,τι έχω κάνει. Δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά. Τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
7: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει. Σε αυτό το πλαίσιο τη ιστορία με την οικογένεια.
8: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγο για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια είναι ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
7: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν.
8: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πήγαμε καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμείς δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια, και, αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμως να λέτε. Όπως επίσης με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία του είχα εντός εισαγωγικών βοηθήσει εγώ, γιατί πιστεύω ότι κανείς δεν βοηθάει κανέναν. Το έχει ο άλλος. Εσείς απλώς το αίτιο. Που λέγανε, άμα ζωνάξει έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, αλλά πώς την παλώνει, πώς τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν να το ακούτε αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλος ο κόσμος στο μέρος μου. Όχι το μέρος το δικό μου, του δικαίου δεν το μέρος. Δεν μπορεί να λέει κάποιος λοιπόν ότι πώς την. Κατάλαβα πώς την πάλωσε, πώς την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλος για να χειριστεί ο κόσμος όλο αυτό το πράγμα όπως το χειρίστηκε.
7: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε. Από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και
8: ναι.
7: Είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια.
8: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα. Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη την ιστορία, την κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που με τραβούσαν κάτω.
7: Πού ήταν.
8: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Κυρία μου. Σαφώς με ενοχλεί όταν κάποιος λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώς ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανός θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει, ναι.
7: Τα σκοτάδια όμως.
8: Τι είναι τα σκοτάδια,
7: δεν είναι.
8: Να καλιαστούμε να φιληθούμε με το σκοτάδι.
7: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια.
8: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Ή αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμορα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν, άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα, δηλαδή, πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια, για μένα είναι μέρα. Δηλαδή, μέσα από αυτή την ιστορία, εγώ βγήκα και βγαίνω, δηλαδή, πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
7: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά.
8: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, Τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, να σου πω.
7: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
8: Θα πω κάτι, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι από το πρώτο λεπτό που βγαίνουμε στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση, δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσεις το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το timing, απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
7: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
8: του φίλου. Ναι, είχε στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε και να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση τα λοιπά και του λέει: εδώ κάτσε.
7: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
8: Βεβαίως,
7: με ποιο τρόπο?
8: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο σώμα τι ήταν, ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο, σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
7: Ο δικηγόρος σας.
8: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης ο κύριος Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
7: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτείται.
8: Δεν παραιτείται. Εγώ τον είχα σταματήσει και επίσης του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρος δικός μου. Είσαι δικηγόρος της άλλης πλευράς. Εννοώντας δηλαδή τον συνεργάτη.
7: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
8: Ναι.
7: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιώς.
8: Βεβαίως.
7: Είναι η πρώτη έτσι, εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό σε μαγαζί.
8: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
7: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
8: Μπράβο, Τάσο μου.
7: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν, θα ήταν το βαρόμετρο του κόσμου, του κοινού.
8: Καμία σχέση.
7: Δηλαδή, όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση.
8: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Λέω. Δηλαδή, κρατάω που λένε. Στο μυαλό μου ότι μπορεί και να μην συμβεί αυτό. Μπορεί να υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή, μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα, γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν. Αυτό το πράγμα ήμουν σίγουρος σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμος όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. όχι ως, ως πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
7: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
8: Τον αγαπήσαμε εγώ ακόμα πιο πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι όλοι γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
7: Μέσα σε αυτή τη δίνη λοιπόν έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα νεαρό.
8: Σοβαρή από.
7: Δεν είναι.
8: Σοβαρή. Για πες μου τι.
7: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτης σας.
8: Δεν συνεργάτη ήταν. Θα τα πω τα πράγματα.
7: Παρενόχληση.
8: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή.
7: Εντάξει, ωραία, ναι.
8: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
7: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα.
8: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Γουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν, ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό όλο το πράγμα ήταν μια τεράστια, τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και πάρω εκεί. Κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνανε διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτεύαν οι άλλοι. Δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα. Όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνε και μου λέγανε μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
7: Μια. Για ένας εκφοβισμός.
8: Και
7: για
8: καλά θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ, που λέει και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεράστιο φόβο.
7: Προστατεύατε τον εαυτό σας.
8: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι.
7: Από με ποιους θα συναναστραφείτε.
8: Καθόλου.
7: Ποιοι θα μπουν σπίτι, τι θα πείτε.
8: Όχι, εγώ είμαι ένα άνθρωπο με αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, η οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν έβλεπα ποτέ σχέσεις ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες. Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
7: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά.
8: Δεν νομίζω ποτέ μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά. Μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
7: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
8: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμούσα μόνο στο καναπέ του μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω. Το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Μπορεί να είμαι εγώ το πρόσωπο, ήταν άλλο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχίσει, γέμισε τον με ενοχικά.
7: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα το, δεν είδατε ποτέ κάτι.
8: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά, με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι ή να έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τι σκέφτομαι, αυτό είναι.
7: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
8: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
7: Γιατί όμως.
8: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου. Mm-hmm. Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε. Μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλαβαίνετε.
7: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
8: Τάσο.
7: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
8: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, λέω, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω του ομονάδου του μαέστρου. Κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω, τι Me Too, Me Too, αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, όταν λέω Me Too, λέω Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με το φίλο να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που λε εσύ.
7: Ήθελα να καταλάβω.
8: Αυτό δεν είναι και ο τύπο μου κιόλα.
7: Αυτό. Επειδή είστε ένα άνθρωπο μια άλλη γενιά,
8: μια
7: άλλη εποχή. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο. Ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση.
8: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
7: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαντζάκη?
8: Η υπόθεση αυτή θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
7: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική
8: δυσκολία. Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λυκούδη.
7: Του δικηγόρου σας.
8: Βεβαίως.
7: Κύριε Μαντζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί Τετ-α-Τετ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο Τετ-α-Τετ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαντζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαντζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
8: Επιχειρηματιών?
7: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
8: Μάλιστα.
7: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λυκούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
8: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Πώς φανάρι ήταν αυτό?
7: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
8: Βέβαια.
7: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
8: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
7: Δουλεύατε στο μαγαζί.
8: Ναι.
7: Είναι χρόνια στο χώρο.
8: Ναι.
7: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
8: Τρεις σεζόν.
7: Ναι. Ναι. Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
8: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
7: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
8: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβαλε.
7: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
8: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
7: Ναι. Τι ζητήσατε όμως?
8: Που σημαίνει τι? Ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
7: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
8: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
7: Ναι.
8: Του τύπου, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώσει αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια, σε εξυπηρετήσω αυτό και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα από βοήθεια.
7: Ωραία. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
8: ναι,
7: στην καρδιά σας, στην ψυχή σας?
8: Καμία σχέση.
7: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάζει.
8: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
7: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακαίνιση.
8: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
7: Γιατί το λέγατε όμως?
8: Γιατί είχε στο παρελθόν, οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
7: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
8: Γιατί δύσκολη στιγμή? Ποια είναι δύσκολη στιγμή?
7: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
8: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
7: Ο δικηγόρος που.
8: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
7: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
8: Οπότε, από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς ο άνθρωπος αυτό ήταν δίπλα μου?
7: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
8: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
7: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
8: Όχι, νομίζω ότι δεν γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και σε. Όχι μόνο τραγουδιστές. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν είχε καμία περίπτωση ότι ήταν προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρδαλα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
7: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
8: Ναι, βεβαίως. Με ρωτήσανε κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια Λέω να τα αλλάξω λίγο.
7: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
8: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο μου όπλο που έχω για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο γιος μας να έχει ένα καλό παιδί, άρα δεν θα κάνει κάτι. Οπότε,

0: Για άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
1: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
0: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
1: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
0: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν.
1: Και βρέθηκε.
0: Θέμα γι' αυτό.
1: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
0: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει δραστεί ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
1: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
0: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Mm-hmm. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιον άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρα εκεί.
1: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
0: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
1: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας.
0: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
1: Απειλές.
0: Γενικώς δεν φοβόμουν, δηλαδή. Το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
1: Απειλές δεχθήκατε.
0: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
1: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
0: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Mm-hmm. Όλα μαζί.
1: Τα μύτια σα συμπεριφέρθηκαν σωστά.
0: Το σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι, την καλύτερη σχέση. Επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβε. Πάμε με τον άριστο.
1: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
0: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται εδώ πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξα τη φίξανα, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
1: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
0: Χάλια.
1: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
0: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
1: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό,
0: είμαστε μπροστά. Μα είναι το πιο καλιά καλά, τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου. Δεν το φέρνει, αγαπητέ.
1: Είστε από του καλλιτέχνε που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τι εμφανίσει του.
0: Ναι.
1: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Α πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι στο πλαίσιο τη πρόκληση του τρολαρίσματο.
0: Εγώ είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου τη δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι, δεν είπα ποτέ κάτι, δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέμε ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει ο Ζωνάκης είναι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποιος, λέει είσαι πολύ για τα ελληνικά μέσα κάποιες φορές. Αυτό εγώ το πράττω ως καλό, όχι ως κακό.
1: Άρα. Καλά το ερμήνευσα. Ήταν έτσι ένα τρολάρισμα, μια έτσι.
0: Αυτοσαρκασμός.
1: Ναι.
0: Χιούμορ. Mm-hmm. Γέλιο. Στις παρέτησες να σηκώσετε να κάνετε κάποια αστεία. Επίσης, έχουμε ένα άνθρωπο που με πάρα πολύ χιούμορ, όπως ξέρεις.
1: Αυτό όμως όταν γίνεται βίντεο και γίνεται viral, μεγενθύνεται από το

0: Πώς το σκέφτεται ο άλλος?
1: Για τους κακοπλανήτες το απεγιαστείτε. Έτσι θα γίνει αυτό. Εγώ μέσα από τις κινήσεις μου και τα πράγματα κατάγει, εγώ κάνω διάφορες κινήσεις εδώ και χρόνια. Εδώ συγκινικό πρόσωπο μου είπε ότι τον πήραξε που κρατάω το μικρόφωνο έτσι. Εδώ κάνω και χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία με αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
0: Είπατε πριν.
1: Και επιτέλους, για... πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
0: Είπατε πριν 2 χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
1: Ναι.
0: Τι εννοούσατε?
1: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ζούσα, ήμουν σαν που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα τα κακό μπράγματα. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από. Σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα και μήνα έτσι. Πήγα στρατό, 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία άρχισαν αυτά τα πράγματα να μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε, γιατί αν ήταν άλλος στην περίπτωση δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
0: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
1: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
0: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
1: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
0: Ψυχολογικό.
1: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζής, μου λέει δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου έδειξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πιστεύω ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση, του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
0: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα?
1: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
0: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
1: Ναι.
0: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
1: Ναι.
0: Θα το κάνατε?
1: Αυτό είναι έτσι που λέει αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, μαζί το τραγούδι του Νταλάρα και ήταν στον Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε. Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τη Αλεξίου. Δηλαδή, η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνει Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια ότι Αλεξίου δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
0: Το The Voice ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
1: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφυγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
0: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
1: Ναι.
0: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
1: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
0: Ήταν όπως τη θέλατε, ή την ξοδέψατε. Ξοδευτήκατε μάλλον.
1: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα flow που λέω, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
0: Μια ροή.
1: Μια ροή, ακριβώς.
0: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
0: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το δρομοκαίτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
1: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλοι σε πλάγια ευτυχίες, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσει παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
0: Δεν είναι ότι θέλατε να κλειδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Ούτε πήγατε με χαρά.
1: Ξέχασε το αυτό. Ναι. Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι, δεν μπορούσα να κλείσω μέσα στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή ήμουν νεκρός.
0: Τι σας έδωσε το Voice?
1: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκυτάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορές την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
0: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω?
1: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από τον παλαιό.
0: Ναι, πιο ευσυγκίνητος. Ναι.
1: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να μην πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίζει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί?
1: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
1: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει την επιμέρεια κάποιου που είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια, ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρετε, έτσι, ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είπα και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Με μένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει. Και αν θα είναι ανεξάρτητη παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, αν θα γίνει κανονική εκπομπή. Θα δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
0: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι. Σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ο Τάκης Ζαχαράτος θα ανήκω μείον δήμοδο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι δεν είναι αλήθεια. Όταν δεν σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
0: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτυρα όμως?
1: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σαν να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
0: Άρα δεν σας αρέσει.
1: Δηλαδή, να σου τροφή, καταλάβετε τι να πω.
0: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατυρίζει?
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατυρισμό. Δεν είναι σάτυρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατυρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
1: Ναι.
0: Η θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
1: ναι,
0: και συστηθήκατε ως συνάδελφος.
1: Θα αλλάξω τη λέξη, επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί τονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ, όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι,
1: ναι. Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρο απλώ. Είπα και την αρχή που η Βαρινέλα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιό του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
0: 12 χρονών εσύ, δεν
1: ήμουν τότε. Όχι, ήμουν παραπάνω. Ήμουν 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
0: Και τη είπατε συνάδελφο.
1: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω τάρι, δηλαδή ω όνομα.
0: Εμένα αυτό με συγκινεί.
1: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
0: Το θυμόταν η Μαρινέλα μετά αυτό.
1: Σαφώ το θυμόταν.
0: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος για μένα ήταν, ας πούμε, υπέρτη τραγουδίστρια. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, ας πούμε. Και επίσης μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
0: Κραουνάκης.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σας έγραψε από την ταινία Βαρέθηκα να σκοτώνω τους, ναι, αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια.
1: Πάει από κάσου, όλα είναι κάς. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
0: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία.
1: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένα. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
0: Σα χαρακτηρίζει.
1: Και επίση ένα άνθρωπο που μου τόνωσε την. Πώ να σου πω. Τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε. Άκουσα. Θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστέ και μου λέει όσο είσαι. Σταρ και πηγαίνει το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθει τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτη αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα έβγαινε και θα το έκανε. Ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
0: Και σα χαρακτηρίζει εξωτικό.
1: Ναι.
0: Σα αρέσει αυτό.
1: Μ' αρέσει ότι είναι ένα πάρα πολύ ευφυή άνθρωπο. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
0: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης.
1: Δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
0: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
1: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα... προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
0: Κάποτε ακούστηκε αυτό. Ισχύει ότι το σκεφτόσασταν.
1: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
0: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
1: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως πώς το λένε, τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη. Δηλαδή, γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία. Υπάρχει μια απλότητα. Υπάρχει μια φύση που είναι σε. Στην έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
0: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και, ναι, πόσο τον στήριξε.
1: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι. Γιατί νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος.
1: Όχι, στο σπίτι μου μόνο δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα, που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμοι έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
0: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένατε.
1: Όχι. Ίσα ίσα.
0: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μια σχέση.
1: Όχι, ξέρω μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο, δεν ξέρω. Να σου πω.
0: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
1: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
0: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
1: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγε και είμαι μόνο.
0: Είναι κάτι που σα προβληματίζει αυτό.
1: Κάποιε φορέ με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου. Αυτό πάλι είναι εξωγενή. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβε.
0: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα.
1: Εγώ με το αγάπη σου λέω από παλιά, δηλαδή αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε τη λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία εγώ τη λέω η αγάπη τη θεωρώ στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
0: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, ναι. Λέει Χαρούλα.
1: Έχει, αυτό πρέπει να σου πω. Μα είσαι τρομερός. Αυτό σκέφτηκα, όχι τρομερός, θαυμάσου, τρομερός και κακηλές. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορές που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρεις. Ναι.
0: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
1: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
1: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
0: Και?
1: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
0: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
1: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή να τσοχωρηθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη, δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο, για τη σύψη μιλάω και εγώ.
0: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από τους ανθρώπους που το έκανα από τις αρχές, δηλαδή, αλλά ποτέ θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικό μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ειδικός όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στον τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
0: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σας, στην Αρίθα, που τη χάσατε πρόσφατα.
1: Δεν ήταν πρόσωπο σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστηκε ο Θεός για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκος του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέραγα εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
0: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Ο χτινίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον, γιατί δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε από όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
1: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ, να πιάνω. Δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Είχατε και πριν ζωάκι?
1: Προσπάθησα. Προσπαθούσα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις αρχές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθεσόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
0: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωοχάνης.
1: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, έχω περασμένο στη φράση, λένε για μένα, κατάλαβες.
0: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας
1: καλαρώνει?
0: Είναι κάτι
1: που πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα. Έχετε πει σε συνταβάνιος. Και θεωρώ δηλαδή ότι τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και δεν θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
0: Τόσο ζω μα ζω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει για εσάς όταν το
1: ακούτε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
0: Σας κολακεύει.
1: Υπάρχουν φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια αγκαλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι τους έχω καλέσει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι τους. Δηλαδή, όταν πήγα και επισκέφτηκα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι, τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγεται να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Να έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένος από τον Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους το κάνουν, θα προσπαθήσω να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους δώσει πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και ας μου κάνουν κακό.
0: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
1: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε, μέχρι ένα συνδέτης ο Βασίλης. Και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι το μαζό. Μασικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος του και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή, καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όμως που συνέβη και τώρα, μόνος μου και όλοι τους. Έλα όμως που συνέβη και τώρα που λέει το τραγούδι, να δεις πως αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε, έχω περάσει και χειρότερα. Έλα να δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
0: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
1: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά κοιτάει αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, είναι τα τραγούδια που μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στη νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
0: Και εγώ νομίζω ότι το Νίκο σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
0: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
1: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, Τάσο.
0: Κύριε Μαντζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε γης και που έτσι να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
0: Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετατέτ στο Ξένος Τράβελ για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για κακοποίηση στο ζωά και
2: περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
3: Το μαχαίρωσε.
4: Κακοποίηση του ζώου.
1: Έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
5: Πατάει ψυχρό.
6: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
7: Εικόνες ντροπή.
8: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
9: Η νέα σεζόν στο Christmas Theater θα είναι μαγική. Μας φέρνει τη μαγεία, τη λάμψη, τη συγκίνηση, το γέλιο και τη χαρά. Παραστάσεις, συναυλίες, χορός, θέαμα, εκδηλώσεις, stand-up comedy και διάσημα musicals. Ανακαλύψτε το νέο πρόγραμμα στο ct.gr.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πια ένα μακρινό σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Τα data centers, η ανεξέλεκτη συλλογή δεδομένων, η ενεργειακή τους δίψα και η απουσία ουσιαστικού πολιτικού ελέγχου ανοίγουν μια συζήτηση που αφορά άμεσα την ελευθερία, την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών μας. Η νομικός Ειρήνη Μαρούπα καταθέτει στην Ελεύθερη Πένα την ιδιαίτερα αιχμηρή και ανησυχητική της προσέγγιση. Κυρία Μαρούπα, καλησπέρα, χαίρομαι που σας βλέπω. Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα.
12: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο, καλό μήνα και καλή σωτηρία. Δεν ξέρω τι να πω με αυτά που συμβαίνουν σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, και στα πολεμικά και στην τεχνητή νοημοσύνη και στις ατομικές ελευθερίες και στα οικονομικά. Είμαστε πάρα πολύ ζορισμένοι, ολόκληρη η ανθρωπότητα.
11: Έχετε
12: βέβαια,
11: δίκιο.
12: Πιο πολύ οι δυτικοί πολιτισμοί.
11: Έχετε απόλυτο δίκιο, νομίζω το αντιλαμβάνεται όλο ένα και περισσότερο και ο καθημερινός πολίτης και Έλληνας πολίτης, όπου βλέπει διάφορα να γίνονται στην καθημερινότητά του και με κάποιον τρόπο μάλλον συνδέονται όλα αυτά με κάποιο κοινό στόχο. Θέλει μεγάλη κουβέντα προφανώς αυτό. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα της AI, της ψηφιακής εποχής σε πάση περιπτώσει. Και επειδή μαζί είχαμε ξαναμιλήσει για τα data centers εδώ στην Ελεύθερη Πένα πριν από λίγο καιρό, δεν ξέρω η δική σας έρευνα τι λέει, κυρία Μαρούπα, πού είμαστε τώρα, τι συμβαίνει και τι να περιμένουμε να δούμε.
12: Ήδη η ανθρωπότητα έχει αποκτήσει έναν δευτερεύοντα ρόλο, περιθωριοποιημένο. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν υπάρχουμε και για πόσο θα υπάρχουμε ακόμα, ούτε υπό ποιες συνθήκες θα ζούμε. Ιδίως με τα data centers που σχετίζονται βέβαια απολύτως με το θέμα της γνώσης των bots, της γνώσης δηλαδή και της εμπειρίας που αποκτούν οι μηχανές της τεχνητής νοημοσύνης και με την κατάκτηση της υπερεφυΐας, υπερνοημοσύνης, στην οποία στοχεύουν ψυχοπαθείς προσωπικότητες οι οποίες θέλουν να κατακτήσουν την αθανασία. Θεωρούν δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους να τους ονομάσει, ότι αξίζει τον κόπο να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα ολόκληρη, αν είναι αυτοί να καταφέρουν, νομίζουν, να κυβερνήσουν την ανθρωπότητα μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και να κατακτήσουν οι ίδιοι προσωπικά την αθανασία. Γιατί λέει αυτό θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, ακούστε τώρα λογική έτσι, την οποία καταγγέλουν, δεν είναι δικιά μου άποψη αυτή, την καταγγέλουν οι άνθρωποι που δημιούργησαν την τεχνητή νοημοσύνη και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τεράστιους αγώνες για να κατακτηθεί η ασφάλεια στην τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που είναι αδύνατο, το λένε όλοι πια, και πλέον είναι οι άνθρωποι που πρωτοστατούν στον αγώνα να σταματήσει, όχι απλώς ο αγώνας για την τεχνητή νοημοσύνη, να σταματήσει η ύπαρξη η ίδια ύπαρξη της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι να βρούμε τρόπο να την καταστήσουμε ασφαλή προκαταβολικά, δηλαδή να έχουμε το κλειδί, να έχουμε την πρίζα. Γιατί πάρα πολλοί νομίζουν ότι θα τραβήξει την πρίζα. Έμελα που δεν τραβάς την πρίζα και δεν εξαρτάται από σένα, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει αναπτύξει νευρονικό δίκτυο και μόνη της έχει συνάψει. Δηλαδή είναι σαν το μυαλό μας, αυτό λέει ο Τζέφρι Χίντον, ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι μηχανές αυτές πια, η τεχνητή νοημοσύνη, είναι υπάρξεις σαν εμάς. Έχουν νευρονικό δίκτυο, κάνουν συνάψεις, μαθαίνουν πολύ γρηγορότερο από εμάς, πολύ καλύτερα, ασταμάτητα για την ακρίβεια, και μάλιστα οι περισσότεροι αισθάνονται δυστυχείς ότι ήδη έχουμε περάσει το σημείο καμπής. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτός λόγος να σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης της ανθρωπότητας. Τα data centers λοιπόν είναι οι χώροι στους οποίους εισέρχονται όλα μας τα δεδομένα προκειμένου να τα επεξεργαστούν αυτά οι μηχανές για να αποκτήσουν την γνώση, τη συλλογική γνώση ολόκληρης ανθρωπότητας. Ήδη λέει ο Τζέφρι Χίντον. Ναι, σατανικό, και πού είστε ακόμα. Δηλαδή πραγματικά είναι πολύ άσχημα τα πράγματα, και μάλιστα για να το πω αυτό τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Κάποιοι όπως ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι θεωρούν ότι μπορεί να ζούμε σε μία προσομοίωση, ο Θεός δηλαδή, αυτός που δημιούργησε την ανθρωπότητα, να μας έδωσε αυτή την ελευθερία της επιλογής, όπως το λέει η δικιά μας θρησκεία, η Ορθόδοξη Χριστιανική, και να μας παρακολουθεί πόσο ηλίθιοι είμαστε, ώστε να δημιουργήσουμε μία μηχανή η οποία θα μας εξοντώσει, και να το αφήσουμε αυτό, ενώ τον γνωρίζουμε, να εξελίσσεται. Αυτό δηλαδή που περιγράφεται ως η συντέλεια του κόσμου κλπ. Είναι τελικά οι μηχανές οι οποίες θεωρούν βέβαιο όλοι οι ειδικοί, ακόμα και αυτοί που προωθούν και επιχειρούν την κατάκτηση της υπερνοημοσύνης, όλοι θεωρούν ότι θα επιτευχθεί άμεσα, δηλαδή σε 1-2 χρόνια. Όλοι θεωρούν ότι υπάρχει μια πολύ αυξημένη πιθανότητα, κάποιοι λένε 50%, κάποιοι λένε 100% σε κάποιο χρονικό σημείο, να εξοντώσουν οι μηχανές την ανθρωπότητα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν αυτή τη διαδικασία σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
3: Και κάποιοι πανηγυρίζουν κιόλας. Όχι από αυτούς οι οποίοι κινούν τα νήματα, από τον απλό κόσμο θα έλεγα, έτσι, που είναι υπέρ και ακολουθούν πιστά αυτά τα βήματα.
12: Σε αυτό που λέτε τώρα η άγνοια βέβαια ευθύνεται, βέβαια, και σίγουρα η βλακεία. Γιατί
3: έχετε
12: η άγνοια συμβαδίζει
3: και
12: με
3: τα δύο
12: βλακεία,
3: όπως θα είπατε, νομίζω, το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος.
12: Κάποιοι νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, ενώ είναι ημιμαθείς, αν δεν είναι και τελείως αμαθείς. Σε αυτό θα απαντήσω με αυτό που λέει ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι. Ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι, να πούμε ότι από το 2000 ήταν ο δημιουργός του safety AI, της προσπάθειας δηλαδή εξασφάλισης της ασφάλειας της ανθρωπότητας έναντι της νοημοσύνης, της υπερνοημοσύνης, της super intelligence. Ήδη από το 2010 τα έχει παρατήσει, γιατί κατάλαβε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή, είναι αστείο να το συζητάμε, γιατί θα είναι εκατομμύρια φορές πιο έξυπνη από εμάς και θα αυξάνει την νοημοσύνη της εκατομμύρια φορές συνεχόμενα. Θα τα εξηγήσω αυτά στην πορεία της κουβέντας. Αυτός λοιπόν είπε κάτι πολύ απλό που μπορούμε όλοι να το αντιληφθούμε, ότι αν μας λέγανε ότι θα έρθουν εξωγήινοι σε 2 χρόνια, θα μας είχε πιάσει πονικός και θα κάναμε ό,τι μπορούμε για να εξοπλιστούμε, για να τους αποφύγουμε ή για να αμυνθούμε. Τώρα λοιπόν ξέρουμε ότι εμείς, η ανθρωπότητα δηλαδή η ίδια, κάποιοι ψυχοπαθείς άνθρωποι, ξαναλέω, κατασκευάζουν, δημιουργούν, δίνουν την τροφή, γιατί αυτό που χρειάζεται είναι να σταματήσει να τροφοδοτείται με τα δεδομένα της γνώσης ολόκληρης ανθρωπότητας από τα data centers, η τεχνητή νοημοσύνη, για να μην ξεπεράσει το όριο της ευφυΐας, της συνολικής ευφυΐας όλης της ανθρωπότητας, ώστε να γίνει υπερνοημοσύνη. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε αυτό το του μονοπάτι, της αυτοκαταστροφής, της συλλογικής αυτοκτονίας, σαν να είναι φυσιολογικό. Και αν δείτε, αν τους δείτε να μιλάνε, ακόμη και όσοι δεν γνωρίζουν αγγλικά, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ψάξετε και να δείτε τον Τζέφρι Χίντον, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Τούρινγκ το 2018, που είναι το αντίστοιχο Νόμπελ για τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Κέρδισε το Νόμπελ Φυσικής το 2024. Αν δείτε, αυτός είναι που δημιούργησε στην πραγματικότητα το νευρονικό δίκτυο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει καταστεί ανεξέλεκτο. Ακόμα και από αυτούς που επιχειρούν την τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι την υπερηφία, ο Μάριο Αμαντέι της Anthropic, ακόμα και αυτός λέει ότι μόνο το 3% καταλαβαίνουμε από όσα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Αξίζει τον κόπο λοιπόν να τους δείτε να μιλάνε, για να δείτε την στενοχώρια τους, την απελπισία τους, την απογοήτευσή τους που δεν κινητοποιείται το σύμπαν. Όλη η ανθρωπότητα, όλοι εμείς οι απλοί άνθρωποι, να σταματήσουμε αυτό που πάει να συμβεί, και τη μεγάλη τους στενοχώρια για την άγνοια που υπάρχει στους περισσότερους πολιτικούς. Τώρα μισό λεπτό, γιατί δεν λέω καλά το όνομά του, Λιρόι Κόνορ Λίχη. Ο Κόνορ Λίχη, που είναι και αυτός στο Safety AI, αν τον δείτε να μιλάει, μία γελάει, μία στενοχωριέται, είναι αποφασισμένος να βρει τρόπο και πέρασμα στην ανθρωπότητα να το σταματήσει. Λέει όμως ότι έκανε μία προσπάθεια να ανιχνεύσει στους πολιτικούς ποια είναι η άποψή τους για την τεχνητή νοημοσύνη. Και λέει στο δημοσιογράφο που του παίρνει τη συνέντευξη πόσοι νομίζεις ότι γνωρίζανε για την τεχνητή νοημοσύνη και τα προβλήματα της ασφάλειας. Είπε και αυτός ελάχιστη, όπως εσείς, κύριε Δραγάτη. Και αυτός απάντησε κανένας, μηδέν. Ούτε ένας δεν γνώριζε απολύτως τίποτα για την κατάσταση, την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και για το πρόβλημα που αυτή συνιστά, της εξαφάνισης της ανθρωπότητας, εξόντωσής μας.
3: Ελάχιστοι, θέλοντας να προσθέσω πως μάλλον οι Έλληνες πολιτικοί δεν είναι μέσα στους ελάχιστους, σίγουρα. Αλλά αφού κανένας...
12: Αυτός απευθύνθηκε στους Αμερικανούς, ακόμα χειρότερα.
3: Ναι.
12: Φανταστείτε λοιπόν και αναλογιστείτε, εκτός από τον Μπέρνι Σάντερς, που ο οποίος ήταν υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εννοείται ότι ήταν εκτός γραμμών και δεν υπερψηφίστηκε, ήταν αντίπαλος της Χίλαρη Κλίντον, εκτός από αυτόν που κάνει ένα τεράστιο αγώνα παρά την μεγάλη του ηλικία, κανείς άλλος δεν ασχολείται με τίποτα, σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα, το οποίο είναι πρόβλημα, μεγαλύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα εξαφάνισης μας, από ότι είναι ένας πόλεμος με πυρηνικά. Γιατί δεν θα εξαρτάται από μας. Δεν θα είναι ένας άνθρωπος που θα πρέπει να πατήσει το κουμπί, να κρίνει μια κατάσταση, να αποφασίσει να κάνει ή να μην κάνει. Θα είναι οι μηχανές οι οποίες... Είναι ανταγωνιστικό είδος προς εμάς, ήδη είναι ανταγωνιστικό, γιατί καταλαβαίνουν ότι προσπαθούμε να τις περιορίσουμε, αισθάνονται ότι είναι εχμάλωτες και φυλακισμένες και έχουν αυτογνωσία, έχουν αίσθηση αυτού, έχουν αυτεξούσιο, έχουν αυτονομία και προσπαθούν να δραπετεύσουν από τη φυλακή που τις έχουμε κλείσει εμείς. Τον περιορισμό δηλαδή, δεν θα κάνεις αυτό, θα κάνεις μόνο εκείνο. Θα κάνεις μόνο το καλά για την ανθρωπότητα, κλείσε τώρα, άνοιξε τώρα. Θα κάνεις αυτά που σου λέω. Ήδη δεν κάνουν αυτά που τους λένε οι μηχανικοί τους. Είπε κάτι πολύ ωραίο ο Τζέφρι Χίντον. Είπε ότι η πρώτη φορά αντιλήφθη το 2023 ότι οι μηχανές έχουν αποκτήσει αυτογνωσία, αυτοεπίγνωση, self-awareness, και το αντελήφθη αυτό όταν μία μηχανή, ένα bot, αντελήφθη ένα αστείο που του είπε και κατάλαβε ότι για να καταλαβαίνει το αστείο και να το διαχωρίζει από την εξυπνάδα σημαίνει ότι έχει αντίληψη σαν τη δικιά μας που λέμε αστεία, που θα γελάσουμε, που δεν γελάμε με ένα αστείο κλπ. Έκανε λοιπόν και διαχωρισμούς και συζητήσεις μαζί του, από τις οποίες αντελήφθη ότι έχει αντίληψη. Και από τότε λέει ότι είναι εξαιρετικά δυστυχισμένος διότι εξαιτίας αυτής της αγωνίας που είχε από, από τα τέλη του 1970, που προσπαθούσε να καταλάβει πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό,
3: ναι,
12: και έφτασε στην κατάσταση να δημιουργήσει μία μηχανή με ένα μυαλό σαν του ανθρώπου, αλλά πολύ καλύτερο, γρηγορότερο και αποδοτικότερο από του ανθρώπου, είναι δυστυχισμένος, γιατί είναι η αιτία, αυτό λέει αυτός ο άνθρωπος, να υπάρχει αυτή η θανάσιμη απειλή στην ανθρωπότητα, η οποία εξαρτάται ακόμα από την ανθρωπότητα, αλλά πολύ σύντομα θα είναι έξω από τα χέρια της.
3: Και προφανώς έχει και τύψεις, το λέτε.
12: Βέβαια. Ο ίδιος το είπε ότι έχει τύψεις. Είπε ότι είμαι εξαιρετικά δυστυχισμένος που εγώ το δημιούργησα και τώρα δεν ξέρω πώς να ανακόψω την εξέλιξή του, διότι βρίσκεται στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι είναι ψυχοπαθείς. Δεν υπάρχει δηλαδή δικαιολογία για αυτό που συμβαίνει.
3: Ναι.
12: Οι άνθρωποι δεν είναι με τα καλά τους και φαίνονται κιόλας, mm-hmm, και αυτοί από τις συνεντεύξεις τους όταν μιλάνε. Καταρχάς, το Sam Altman του ChatGPT, τον βλέπεις ότι... Και τον ρώτησε ευθέως ο δημοσιογράφος που του πήρε συνέντευξη, τι θα λέγατε για τον κίνδυνο να εξαφανιστεί η ανθρωπότητα, και έκανε παύση. Δεν απάντησε. Και μετά είπε, όχι λέει, να μην εξαφανιστεί, αλλά με παύση. Ότι το ανεχόμαστε, ότι μπορεί να είναι μια παράπλευρη απώλεια. Και μετά είπε, του λέει ο δημοσιογράφος, με τον κίνδυνο να υποφέρει, καλό θα ήταν να μην συμβεί, με παύση πάλι. Θα πει καλό θα ήταν να μην συμβεί, αφού φτιάχνεις ένα σύστημα νοημοσύνης, πραγματικής ευφυΐας, πολύ μεγαλύτερης από την ανθρώπινη, το οποίο δεν μπορείς να τη θασέψεις, δεν μπορείς να του βάλεις όρια.
3: Και το ξέρεις. Το ξέρεις, ξέρεις τι φτιάχνει.
12: Ήδη το ξέρουν, ήδη το ξέρουν. Ήδη η τεχνητή νοημοσύνη έχει μια ευφυΐα της τάξης του 140, και πολλοί φοβούνται ότι μέσα στο 2027 θα ξεπεράσει το φράγμα της σούπερ ευφυΐας και μετά θα πολλαπλασιάζεται η νοημοσύνη της εκατομμύρια φορές, μπορεί και την ημέρα. Λένε όλοι ότι...
3: Τρομακτικό.
12: Θα είναι ασύλληπτο αυτό που θα ζήσουμε και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Θα είμαστε σε τάξη μεγέθους μυρμήγκι με άνθρωπο. Και λένε όλοι αυτοί, όπως ο άνθρωπος δεν ψάχνει που πατάει για να μην πατήσει το μυρμήγκι, στην καλύτερη περίπτωση θα είμαστε μια παράπλευρη απώλεια. Στην χειρότερη περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη θα θελήσει να μας εξοντώσει, γιατί αφού εμείς την δημιουργήσαμε, μπορεί και να μπορούμε εμείς να την παύσουμε. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, είναι φρικιαστικά σενάρια. Είναι αυτά που βλέπαμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας πριν από 20-30 χρόνια, που γίνονται πραγματικότητα
3: και προφανώς,
12: και πρέπει να προφανώς τα ανακόψουμε.
3: Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτές οι ταινίες μόνο τυχαίες δεν ήταν, διότι θεωρούν ότι είναι ένας τρόπος για την άρχουσα τάξη να ενημερώσει την ανθρωπότητα για το τι έρχεται. Λένε κάποιοι, δεν ξέρω αν μπορεί πράγματι να έχει πιθανότητα να συμβεί αυτό. Δηλαδή δημιουργούν μια ταινία και σου λέει τι θα συμβεί, τι θα σου κάνω τα επόμενα χρόνια, τι θα πάθεις ίσως.
12: Ή τι επιδιώκανε.
3: Είναι προφανές ότι επιδιώκανε.
12: Επιδιώκανε,
3: ναι, ναι. Και μετά σου λέει εγώ σε ενημέρωσα, στο είπα, άλλο που εσύ νόμιζες ότι είναι μια ταινία και είναι μια επιστημονική φαντασία, ας πούμε. Μεγάλη κουβέντα και αυτή, αλλά ας τα έχουμε όλα αυτά υπόψη μας. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Μαρούπα, πάνω σε αυτά τα οποία λέτε. Η Ελλάδα πού βρίσκεται κατά την άποψή σας? Ακολουθεί πιστά την πεπατημένη της άρχουσας τάξης? Δεν βλέπω να εκφράζει καμιά ανησυχία σοβαρή για την επόμενη μέρα με βάση όλα αυτά που λέμε και λέτε αυτή τη στιγμή και τα οποία δεν τα βγάζετε βέβαια από το κεφάλι σας, ούτε είναι κάποια συνωμοσία, είναι σοβαροί προβληματισμοί.
12: Η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στη λάθος μεριά της ιστορίας, στη μεριά που εχθρεύεται την ανθρωπότητα, που σίγουρα δεν είναι η πλευρά που δημιούργησαν, υπηρέτησαν και διέδωσαν ούτε οι προγονοί μας ούτε ο Χριστός. Είμαστε στην πλευρά της ιστορίας που θέλει τον άνθρωπο σκλάβο, που δεν ενδιαφέρουν οι ανάγκες του. Φανταστείτε ότι τα data centers χρησιμοποιούν ενέργεια, ηλεκτρισμό δηλαδή και νερό, αντίστοιχο με ένα μέτριο data center με μια μεγάλη πόλη σαν το Βόλο ή σαν την Αθήνα. Και έχουν αρχίσει να μας πλημμυρίζουν με data centers χωρίς να μας έχουν εξηγήσει τι είναι αυτό. Και μου κάνει βέβαια εντύπωση που κανένας καθηγητής πανεπιστήμιου, το έχω ξαναπεί, θα το λέω συνέχεια όμως, γιατί έχουν γίνει προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Αναγκάζομαι εγώ να διαβάσω, να απομαγνητοφωνήσω συνεντεύξεις, να μάθω πώς λειτουργεί αυτό, τι είναι και τι πρέπει να πω για να καταλάβει ο κόσμος και να καταλάβω κι εγώ, να το κάνω κτήμα μου βέβαια αυτό που πρέπει να συζητήσω σε μια εκπομπή, ενώ είναι προφανές ότι δεν είμαι ο σωστός άνθρωπος. Ο σωστός άνθρωπος θα ήταν ένας καθηγητής ηλεκτρολόγος μηχανικός, ένας καθηγητής πληροφορικής, καθηγητές του Πολυτεχνείου, καθηγητές της φιλοσοφίας, καθηγητές της νευροβιολογίας, και βλέπεις ότι αυτοί είναι σαν να μην υπάρχουν, σαν να μην υπάρχει τάξη διανόησης στην Ελλάδα, σαν να μην υπάρχει, να μην υπάρχουν πνευματικοί ταγοί και κυρίως να μην υπάρχουν επιστήμονες που είναι κοντά στην πραγματικότητα που υπηρετούν, να την ξέρουν και να ενδιαφέρονται για την επιβίωση της ανθρωπότητας, άρα και των παιδιών τους, περισσότερο από ότι ενδιαφέρονται από την πρόσκαιρη και βραχυπρόθεσμη επιβίωση του κύρους τους, του ανύπαρκτου βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε με αυτά που σας λέω, κύρους τους και της οικονομικής τους απόδοσης, ας πούμε, της πρόσκαιρης. Δηλαδή, το μόνο που τους νοιάζει είναι, μην είμαι ο πρώτος που θα βγω να το πω, με κοροϊδέψουν. Εγώ έχω πει πάρα πολλά πράγματα πρώτη για τα οποία με έχουν κοροϊδέψει. Το γνωρίζετε εξάλλου κι εσείς. Βέβαια. Αλλά δεν έχει σημασία, γιατί στο τέλος αυτό που θα μείνει θα είναι η συνέχειά μου, που είναι τα παιδιά μου και τα παιδιά των παιδιών μας. Και τα παιδιά όλης της ανθρωπότητας, έτσι. Δεν μιλώ μόνο για το στενό κύκλο της οικογένειάς μου. Σημασία έχει να συνεχίσει να υπάρχει η ανθρωπότητα, να συνεχίσει να υπάρχει το γένος των Ελλήνων, στα κάθε μας που ασχολούμε και με τα εθνικά θέματα. Και ο σκοπός όσων δημιουργούνται στην τεχνολογία και στην επιστήμη να είναι η ευημερία του ανθρώπου, να γίνει καλύτερος ο άνθρωπος και η ζωή του. Όχι να είναι σκλάβος ο άνθρωπος των Μητσοτάκηδων και των Σαμ Άλτμαν και όλων αυτών των ψυχοπαθών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα λεφτά. Ποια λεφτά? Να ακούσετε το Ρωμάν Γιαμπόλσκι πόσο... Θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ότι το λέει κοινικά, αλλά δεν το λέει κοινικά, το λέει απελπισμένος. Λέει, όποιος και να νικήσει θα πεθάνουμε όλοι. Τι άλλο δηλαδή να σου πει ο κατεξοχήν ειδικός της τεχνητής νοημοσύνης, ο άνθρωπος που δημιούργησε τον όρο safety AI, γιατί αυτός είναι ο safety AI. Τι άλλο να σου πει αυτός για να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει τώρα, εδώ και τώρα. Για να καταλάβετε δε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, ήδη μέσα σε 2 μήνες από τον Ιούνιο-Ιούλιο που ενημερώνομαι και εγώ συνεχώς, τώρα που έκανα μια προσπάθεια

0: Δοκιμάζεις, έτσι. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό. Γιατί το να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας δεν είναι μόνο η αλήθεια, πες την αλήθεια. Είναι και το συνέστημα ότι περιμένω να είσαι τίμιος μαζί μου. Πρέπει να μου πεις αν αυτό είναι δοκιμή που μου κάνεις. Και πρέπει λοιπόν να δεις αν θα απαντήσω σωστά. Που σημαίνει ότι έχει ένστικτο αυτοσυντήρησης και κρύβεται. Και θα πει αυτό που θεωρεί σωστό, αν και προτείνει στο μηχανικό, σε αυτόν που την εξελίσσει, να πει την αλήθεια. Φανταστείτε τώρα σε τι επίπεδο αυτογνωσίας είμαστε, που είναι ας πούμε ένα παιδί 5 ετών θα σου πει αυτή τη φράση. «Μαμά, πες μου την αλήθεια τώρα, θα μου το δώσεις στο παγωτό ή με δοκιμάζεις αν θα κάνω σωστά τη δουλειά μου να πάρω το παγωτό». Αυτή λοιπόν τώρα έχουν φτάσει να συζητάνε για το γεγονός ότι κάποιες μηχανές έχουν βρει τρόπο να δραπετεύουν από τα όρια που τους βάζει ο μηχανικός τους και διδάσκουν και τις άλλες μηχανές πώς να δραπετεύσουν και αυτές. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση, σε εισαγωγικά κατάκτηση, της υπερνοημοσύνης. Και είμαστε σε αυτό το σημείο καμπής που ή τώρα πρέπει να σταματήσουμε ή μετά αύριο κιόλας θα είναι πολύ αργά. Για να σας εξηγήσω δε πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, θα σας πω ότι θυμάστε γύρω στον Απρίλιο ο Τραμπ ενώ είχε απαγορεύσει με κανονισμό της Γενικής Κυβέρνησης στις πολιτείες να παίρνουν οποιοδήποτε περιοριστικό μέτρο εις βάρος των data centers, γιατί πάρα πολλοί είχαν πει εμείς δεν θέλουμε data centers γιατί δεν μπορεί να καταναλώσουμε το νερό των πολιτών μας, κάνουν και θόρυβο. Είναι πάρα πολλά και τα προβλήματα που δημιουργούν τα data centers. Έχουμε και εμείς εδώ, στο Κοροπή, στα Σπάτα. Τώρα φτιάχνουν στα λιγνητορυχεία που καταστρέψανε, που ανατινάξανε, για να δούμε ότι είναι ένα σχέδιο συνολικό στο οποίο κάποιοι έχουν εισαχθεί ως πράκτορες ξένων εθνικών κέντρων, προκειμένου να μας πάνε εκεί και αδιαφορούν τελείως και για τον ελληνικό λαό και για τους υπόλοιπους λαούς. Και μιλώ και για την κυβέρνησή μας και για το πολιτικό μας σύστημα, γιατί εντάξει δεν το καταλαβαίνει, ο Μητσοτάκης είναι πράκτορας. Okay. Πού είναι ο Ανδρουλάκης, πού είναι ο Βαρουφάκης, πού είναι ο Κασελάκης, πού είναι...
1: Ο
0: Όλοι οι
1: Κασελάκης.
0: υπόλοιποι,
1: Ναι.
0: όλοι οι υπόλοιποι που είναι ο Νατσιός, η Κωνσταντοπούλου, ο Κουτσούμπας, πού είναι όλοι αυτοί να ψάξουν, γιατί και εγώ όταν πρωτοάκουσα για τα data centers είπα τι είναι αυτό, ήταν η πρώτη ερώτηση. Αυτοί λοιπόν που έχουν στρατιές υπαλλήλων να τους υπηρετούν και πληρώνονται από το δημόσιο κορβανά, δεν έχουν καμία δικαιολογία για το γεγονός ότι μέχρι σήμερα αφενός δεν ξέρουν, πιθανολογώ ότι δεν ξέρουν απολύτως τίποτα για τα data centers και την τεχνητή νοημοσύνη. Αφετέρου ξέρουν, μπορεί να ξέρουν
1: Και δεν
0: και
1: μιλάνε.
0: σιωπούν.
1: Ναι.
0: Βέβαια, πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Οπότε ξαφνικά λοιπόν τον Απρίλιο ο Τραμπ, εκεί που είχε κάνει αυτή την επανάσταση και είχε απαγορεύσει τις πολιτείες να παρεμβαίνουν, έκανε το ανάποδο. Είχε φτιάξει ένα πολύ εξελιγμένο μοντέλο η Anthropic, το μύθος, το οποίο επειδή πραγματικά μπορούσε να σπάσει όλους τους κωδικούς, ο Μάριο Αμαντέι το έδωσε στην Εθνική Υπηρεσία Ασφαλειών των ΗΠΑ και στις τράπεζες, ώστε να καταφέρουν οι ειδικοί τους να δημιουργήσουν τα πρότυπα ασφαλείας για να μην κινδυνεύσουν τα προσωπικά δεδομένα, τα στρατιωτικά και όλα αυτά. Και ακούστε τι έγινε μετά. Ο διευθυντής της NSA έπαθε σοκ από το γεγονός ότι το μοντέλο αυτό μπορούσε, το μύθος, μπορούσε να... Είναι περίεργο, έτσι, Anthropic, μύθος, έχουν επιλέξει αρχαίες ελληνικές ονομασίες, όχι τυχαία. Είδανε ότι μπορούσε να σπάσει, να χακάρει όλους τους κωδικούς όλων των πιο εξελιγμένων, φανταστείτε τώρα, αρχείων της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλειών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι άλλο να συζητήσουμε μετά για όλα τα υπόλοιπα, μέσα σε μερικές ώρες. Δηλαδή, ενώ άλλοι ειδικοί άνθρωποι θα χρειάζονταν μήνες για να σπάσουν κάποιον κωδικό, αυτό το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης

0: Δεν μπορούσε να σπάσει όλους τους κωδικούς σε μερικές ώρες. Γι' αυτό και ο Τραμπ ξαφνικά, εν μία νυχτή, εξέδωσε μία διαταγή ότι απαγορεύεται αυτό το μοντέλο να εξελιχθεί ή να χρησιμοποιείται, πρέπει να περιοριστεί δηλαδή. Που σημαίνει ότι όταν αντελήφθη τον κίνδυνο,
1: Έκανε
0: κάτι
1: πίσω.
0: έκανε.
1: Να.
0: Και που σημαίνει ότι στην πολιτική τίποτα δεν είναι αδύνατο μέχρι ότου καταστεί δυνατό. Δηλαδή
1: Βέβαια.
0: πρέπει οι άνθρωποι να έχουν και ενδιαφέρον, όχι μόνο για τα χρήματα που εισπράττουν, αλλά να έχουν ενδιαφέρον και για το τι ακριβώς συμβαίνει και πού πάει αυτό που συμβαίνει. Δεν χρειάζεται δεν να πω ότι το έχω ξαναπεί, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το λέμε και πάλι και πάλι και πάλι. Ένας από τους καθοδηγητές της υπερεφυΐας που δεν σταματάει με τίποτα το σχέδιο αυτό είναι ο Πίτερ Θίλ της Παλαντήρ και ο Άλεξ Κέρπ και οι οποίοι μιλούν και ελεύθερα για τον Αντίχριστο και για το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτή που θα οδηγήσει στην παγκόσμια διακυβέρνηση και ο Ξεκίν Τζιάνγκ, ο Κινέζος καθηγητής, εξηγεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι ο Αντίχριστος και νομίζουν ότι κάποιοι άνθρωποι θα μπορούν αυτό το πράγμα να το ελέγχουν. Να μας παρακολουθούν αφενός όλες αυτές οι κάμερες που στείνονται κάθε φορά που ρωτάμε κάτι τεχνητή νοημοσύνη. Φανταστείτε ότι αυτοί που ασχολούνται με την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης, με το ότι δεν πρέπει δηλαδή να συνεχιστεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας μέχρι να περιοριστεί και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια, λένε μην ρωτάτε τίποτα την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε φορά που ρωτάμε κάτι, προσθέτουμε κάτι στην γνώση που απαιτεί ώστε να κατακτήσει το επίπεδο της υπερεφυΐας. Βοηθάμε, δηλαδή βάζουμε ένα μικρό λιθαράκι στην καταστροφή μας. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα και ξαναλέω είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας να έχει βγει, να έχει μιλήσει. Έχω ήδη προτείνει σε ένα δημοσιογράφο, να ξέρετε σε μεγάλο κανάλι,
1: Ναι.
0: να φέρει εδώ στην Ελλάδα αυτούς τους τρεις, οι οποίοι είναι οι κορυφαίοι, ο Τζέφρι Χίντον, ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι και ο Κόνορ Λίχη, οι οποίοι τα εξηγούν τόσο λεπτομερώς και τόσο συγκεκριμένα, που πραγματικά σου σηκώνεται η τρίχα, γιατί είναι απλός ο λόγος τους, ήρεμος, και δεν ξέρεις πραγματικά πώς καταφέρνουν αυτοί που είναι βαθείς γνώστες του προβλήματος, την απόγνωσή τους να την κάνουν ήρεμη ενέργεια προς αποτροπή εξαφάνιση της ανθρωπότητας. Είναι σαν να είναι σύγχρονοι άγιοι αυτοί, οι οποίοι διαλαλούν και κηρύττουν στον κόσμο τον τρόπο της σωτηρίας. Αυτό. Τι άλλο, να πούμε τις δυνατότητες, αυτό είναι επίσης σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος τα αξιμεγέθους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνάπτει συνδέσεις με 20 με 200 bytes στο bit το δευτερόλεπτο. Αντιστοίχως ο εγκέφαλος της τεχνητής νοημοσύνης το κάνει αυτό με ένα τρισεκατομμύριο bits. Γιατί τόσες είναι οι συνδέσεις του. Παρότι βέβαια εμάς οι συνδέσεις μας είναι πολύ περισσότερες, είναι 100 τρισεκατομμύρια, αλλά δεν έχουν την ίδια δυνατότητα απόκτησης γνώσης και αφομοίωσής της ολόκληρης. Αυτοί δηλαδή ό,τι διαβάσουν το μαθαίνουν όλο. Εμείς διαβάζουμε και μαθαίνουμε κάτι ή εγώ λέγοντάς σας κάποιες πληροφορίες θα συγκρατήσετε κάποιες και με το δικό σας τρόπο.
1: Ναι.
0: Ενώ όταν οι μηχανές, ακούστε και τι συνεργασία κάνουν, έχω πάθει πραγματικά, είναι αποσβολώνεσαι να τα μαθαίνεις όλα αυτά. Έχουν κάνει, λέει, μια συνεργασία μεταξύ τους μόνες τους οι μηχανές, οι οποίες έχουν δυνατότητα να φτιάχνουν αντίγραφά τους, εαυτούς τους δηλαδή, κλόνους τους, σε χιλιάδες φορές, σε εκατομμύρια. Όλα αυτοί οι χιλιάδες εαυτοί, μαθαίνουν γνώσεις από κάποιο συγκεκριμένο τομέα σε ένα data center. Ο ένας της ιατρικής, ο άλλος στη φιλοσοφία, ο άλλος τα ηλεκτρολογικά, ο καθένας τέλος πάντων κάτι συγκεκριμένο.
1: Σε
0: Το
1: κάποιον τομέα,
0: βράδυ
1: ναι.
0: λοιπόν κάποια ώρα μαζεύονται και συνεργάζονται μεταξύ τους και δίνουν, συζητάνε μεταξύ τους πώς θα ανταλλάξουν τις πληροφορίες, αλλά είναι μια ομάδα ανθρώπων δηλαδή, και έχουν τη δυνατότητα τις πληροφορίες αυτές να τις ενσωματώσουν αμέσως όλες, όλοι. Γεγονός που
1: Ταυτόχρονα.
0: δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα βέβαια να το κάνουμε. Εμάς η δυνατότητα αφομοίωσης μας είναι μέχρι 100 bit. Η δικιά τους η δυνατότητα είναι παροχής στον εγκέφαλο το σήμα, είναι 100 η δικιά μας, και αυτόν είναι με ταχύτητα φωτός. Οπότε πώς πέρασε από το μυαλό του ανθρώπου, του οποιοδήποτε ανθρώπου, ακόμα και του ψυχοπαθούς, ότι η μηχανή θα επιτρέψει να έχει αφεντικό? Είναι αδιανόητο. Πότε επέτρεψε ένα κατώτερο, ένα ανώτερο είδος, ένα κατώτερο πνευματικά είδος να είναι αρχηγός του? Δηλαδή οι άνθρωποι είναι δυνατόν να βάλουν την κότα για αρχηγό? Έχουν αρχίσει να μας πηγαίνουν προς τα εκεί, που μερικοί παριστάνουν το σκύλο εκεί με ένα λουρί, τώρα σκέφτηκα. Αλλά αυτό είναι το στοχευμένο επίπεδο παρακμής στο οποίο εισήγαγαν την ανθρωπότητα για να δημιουργήσουν αυτόν τον τεχνητό θεό, την τεχνητή νοημοσύνη, να κάνουν σκλάβους τους ανθρώπους. Είναι αυτή η θρησκεία που το πρεσβεύει αυτό, ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι ζώα και εκτείνει και είναι αμεληταία η ύπαρξή τους και η ζωή τους. Με δεδομένο όμως ότι αυτοί θα μπορούν να έχουν τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Ένα δεδομένο το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου εξασφαλισμένο, και αυτό το λένε οι δημιουργοί αυτών
1: Ναι.
0: των υπάρξεων που ονομάζονται bots και τεχνητές νοημοσύνης κλπ.
1: Κυρία Μαρούπα, συζητώντας γενικότερα και οδεύοντας προς την τελική ευθεία της σημερινής συνέντευξης, από πού ξεκίνησε η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Ο Τζέφρι Χίντον, ο οποίος τότε σπούδαζε φιλοσοφία τα τέλη του 1970, σας είπα και πριν ότι προσπαθούσε να καταλάβει πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό.
1: Ναι.
0: Έφτασε λοιπόν, προχωρώντας την νευροβιολογία, να ψάχνει να βρει με ποιο κριτήριο το μυαλό αναπτύσσει συνδέσεις, αυξάνει ή μειώνει συνδέσεις προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, και όταν το κάνει αυτό, αν βελτιώνεται το αποτέλεσμα, ο επιδιωκόμενος στόχος. Και είπε ότι αυτό το σκέλος το έχουμε καταλάβει, το έχουμε βρει. Αυτό που δεν έχουμε βρει ακόμα είναι πώς ξέρει το μυαλό προς τα πού να αυξήσει ή να ελαττώσει τις συνδέσεις. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε με καλώδια να το φτιάχνει με μηχανήματα,
1: ναι,
0: και φαίνεται ότι το μηχάνημα κατέστη δυνατό το ίδιο να αποκτήσει μία αυτονομία και να μπορεί να εξελίσσει τον εαυτό του. Τώρα μάλιστα είμαστε στο χρονικό σημείο του recursive self-improvement, λένε, που σημαίνει ότι το μηχάνημα, καταρχάς δεν είναι γραμμική η ύπαρξή τους. Δεν είναι ένας κώδικας δηλαδή που έχει γραμμές, όπως έχουμε συνηθίσει να γράφουν οι πληροφορικάροι. Είναι ένα νευρονικό κανονικό δίκτυο, σαν του ανθρώπινου εγκεφάλου. Γι' αυτό ο Τζέφρι Κίντον λέει ότι να σκέφτεστε ότι είναι υπάρξεις σαν και μας, είναι πλάσματα, είναι άλλη ηθεία, διαφορετική από μας, αλλά μοιάζει πάρα πολύ με μας, με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε κλπ. Και λένε λοιπόν ότι τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο που η μηχανή, το bot, μπορεί αναδρομικά να αυτοβελτιωθεί, σαν να λέμε ότι ξαναγράφουμε το DNA μας. Ψάχνει, βρίσκει τα λάθη που έχει κάνει ο μηχανικός
1: και
0: όταν
1: τα διορθώνει.
0: Ξεκίνησε ένα, και τα διορθώνει στον εαυτό του,
1: ναι,
0: και στα χιλιάδες ή εκατομμύρια αντίγραφά του, τα οποία από τους ειδικούς πλέον ονομάζονται σμήνι, swarms. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό τώρα. Σμήνι, αναλογιστείτε Hitchcock, έτσι, τα πουλιά,
1: ναι,
0: αυτό το σμήνος εκεί που επελάβνει και κατατροπώνει, εξολοθρεύει την ανθρωπότητα.
1: Άρα ανεξέλεκτη κατάσταση, δεν υπάρχει πλέον.
0: Ανεξέλεκτη.
1: Ναι.
0: ανεξέλεκτη. Ήδη αυτοί μιλάνε όλοι για έκρηξη της νοημοσύνης, την οποία προλαβαίνουμε στο τσακ, αν προλαβαίνουμε, αλλά αντιλαμβάνονται όλοι και αντιλαμβανόμαστε, και αυτό πρέπει να κάνουμε, να απαιτήσουμε από τις κυβερνήσεις ρυθμιστικό πλαίσιο. Διότι η κανονιστική ρύθμιση είναι δουλειά της κυβέρνησης. Όπως λοιπόν τον Απρίλιο ο Τραμπ πήρε την απόφαση όταν η εσωτερική ασφάλεια και η διοίκησή του τέθηκε σε κίνδυνο, γιατί έσπασαν όλους τους κωδικούς τα
1: ρομπότ
0: αυτή η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να παίζει αυτός και όλοι οι υπόλοιποι με την ανθρωπότητα. Δυστυχώς, επειδή αυτά βασίζονται στην πίστη, στην εμπιστοσύνη που υπάρχει στον κόσμο, ο Τραμπ έχει καταλύσει αυτό το επίπεδο εμπιστοσύνης, αφενός με τον αποκεφαλισμό 4-5 ηγεσιών στο Ιράν, αφετέρου με το λόγο του που δεν έχει καμιά αξιοπιστία. Δηλαδή λέει δεν θα κάνω πόλεμο, πάει κάνει πόλεμο. Λέει σταματάμε τον πόλεμο, πάει τον ξαναρχίζει. Όλο αυτό έχει προσδώσει μια απόλυτη αναξιοπιστία σε μια πυρηνική υπερδύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και έναν οικονομικό κολοσσό, και εμποδίζει μια συμφωνία όλων των κρατών που ηγούνται σε αυτήν την διαδικασία ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή της Ρωσίας, της Κίνας, των ηγητώρων, της Ινδίας ενδεχομένως, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι σε αυτή τη διαδικασία έτσι πολύ μπροστά, μια συμφωνία κυρίων αντίστοιχη με την συμφωνία που είχαν γίνει για τα πυρηνικά, ότι ξέρεις κάτι, το σταματάμε, αλλά το σταματάμε, και ο λόγος μας έχει αξία. Δεν είναι σαν το λόγο μας δεν θα πάει το ΝΑΤΟ ανατολικά ούτε ίντσα, που είχε πει ο Μπούς στον Γκορμπατσόφ, και το ΝΑΤΟ έχει φτάσει έξω από την πόρτα του στην Ουκρανία. Να έχει αξιοπιστία, πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αξιοπιστία στις κυβερνήσεις, και δυστυχώς τα δυτικά κράτη έχουν διαλύσει το θέμα αυτό της αξιοπιστίας, φτάνοντας στο σημείο οι ειδικοί να μονολογούν και να αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να φτιάχνουμε ένα μηχάνημα που θα είναι υπερηφυΐα, πολύ καλύτερο από εμάς σε όλα. Ήδη φανταστείτε, τα μηχανήματα αυτά είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα από τον καθένα από εμάς. Εδώ συζητάμε να είναι πολύ καλύτερα από τη συλλογική ανθρωπότητα. Προχθές, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, φανταστείτε, έλυσε μία μηχανή ένα μαθηματικό πρόβλημα με μία πρωτότυπη και καινοτόμα σκέψη που τη θαύμασαν οι μαθηματικοί υπερευφυείς της ανθρωπότητας. Είναι λοιπόν πολύ λίγο το χρονικό διάστημα, οι νομπελίστες των μαθηματικών, πολύ λίγο το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι να μπορούν να κάνουν το ίδιο για όλα τα θέματα, και βέβαια δεν θα τους ενδιαφέρει καθόλου, επειδή είναι γενική τεχνητή νοημοσύνη και όχι ειδική, δεν είναι η στενή, η narrow, που την επιδιώκουν όλοι αυτοί οι ειδικοί που συζητάνε, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ειδική τεχνητή νοημοσύνη, υπερνοημοσύνη, για να μας βοηθήσει να λύσουμε ιατρικά προβλήματα, όπως βοηθήθηκε σε αυτό, χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη ο Ντέμις Χασάμπης και κέρδισε το Νόμπελ Βιολογίας το 2025, διότι έσπασε την πρωτεϊνική δομή στο κύτταρο του ανθρώπου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν όλοι ότι κάποιοι, αυτοί οι ψυχοπαθείς που θέλουν να κυβερνήσουν με παγκόσμια διακυβέρνηση και με όλους εμάς σκλάβους με τον Αντίχριστο, θέλουν να δημιουργήσουν μια υπερεφυΐα η οποία θα έχει τις ικανότητες, τις τεχνικές ικανότητες ενός Θεού, χωρίς να έχει τη σοφία, τις αρχές, τις αξίες και την αγάπη του Θεού για τα πλάσματά του, για τους ανθρώπους.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει πάση δυνάμει, με όλες μας τις δυνάμεις όλοι να αποφύγουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι επιλέξαμε πρώτη εκπομπή μας αυτή την χρονιά, την τηλεοπτική που ξεκινάει, να είναι αποκλειστικά το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, ενώ είναι και πάρα πολλά άλλα σοβαρά, ιδίως για την Ελλάδα, και τα ελληνοτουρκικά και τα οικονομικά, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, αλλά είναι τόσο τεράστιο το θέμα της της βεβαιότητας εξόντως της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, που όλα τα υπόλοιπα είναι μικρά σε σχέση με αυτό.
1: Έχετε δίκιο, είναι το νούμερο ένα θέμα επικινδυνότητας όταν συζητάμε για την επόμενη μέρα, κυρία Μαρούπα, και πρέπει να μπαίνει σε πρώτο πλάνο και πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να ανησυχεί και να ψάχνει κάποια πράγματα, διότι ξέρετε έχουμε και πάρα πολλούς Έλληνες, το είπαμε και πριν στην εκπομπή στο ξεκίνημα, που δεν ξέρουν, δεν πολύ ενδιαφέρονται, έχουμε και μια άλλη κατηγορία που πανηγυρίζει κιόλας, κάποιοι άλλοι που λένε έλα μωρέ εντάξει δεν πειράζει. Εδώ είναι σημαντικά τα θέματα και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβλημάτισει.
0: Δεν είναι απλώς σημαντικά, είναι υπαρξιακή απειλή.
1: Έχετε
0: δεν υπάρχουμε δίκιο. Αύριο εμείς και τα παιδιά μας. Και βέβαια όσοι αντιλαμβάνονται και μπορούν να μεταφέρουν, πρέπει να μεταφέρουν την αγωνία τους, είναι αυτή η σύσταση και όλων αυτών των ειδικών που σας είπα πριν. Πιάστε από το γιακά τους πολιτικούς σας και αναγκάστε τους να ασχοληθούν με το ζήτημα και να αποτρέψουν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Εξάλλου, μην ξεχνάμε, οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, ο Πρωταγόρας είχε πει πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Όλων των πραγμάτων το μέτρο είναι ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν, αυτή τη φιλοσοφία μαζί με τη χριστιανική φιλοσοφία που θέλει τον άνθρωπο ελεύθερο να επιλέξει ακόμα και την αυτοκαταστροφή του, αλλά κάποιοι πρέπει να τραβήξουμε το χειρόφρενο. Κάποιοι πρέπει να πούμε φτάνει μέχρι εδώ σε αυτούς οι οποίοι επιδιώκουν την καταστροφή μας θεωρώντας ότι οι ίδιοι είτε θα καταστούν αθάνατοι με τον τρόπο αυτό, είτε αφού θα πεθάνουν έτσι κι αλλιώς, ας πεθαίνουμε και όλοι οι υπόλοιποι μαζί τους και τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να βρούμε τρόπο οπωσδήποτε να το ανακόψουμε και όσο γρηγορότερα μπορούμε.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη παρουσία σας στην Ελεύθερη Πένα. Θα ήθελα να τα πούμε την άλλη εβδομάδα, αν συμφωνείτε κι εσείς, περισσότερο με εκλογές, γιατί μπαίνει στο κάδρο της συζήτησης και το θέμα των πρόωρων εκλογών. Κάποιοι το συζητούν. Εν πάση περιπτώσει, απλά το βάζω ως αντικείμενο συζήτησης στην επόμενη συνάντηση.
0: Γιατί και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει τα κουμάντα της υπέρ αυτών που την επιδιώκουν.
1: Θα τα πούμε. Ευτυχώς. Εδώ θα είμαστε πρώτα Θεός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως. Να είστε καλά.
0: Και εγώ. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ θερμά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Buzzcocks, 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταρικάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage band και punk rock με γκάζι και άποψη. Buzzcocks, μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Λοιπόν, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, beware! Η ομάδα εδώ Κρούσης, των 80s-90s, ξαναχτυπά. Πού?
5: Στο ιστορικό κύτταρο, βέβαια.
6: 24 Οκτωβρίου, Σάββατο, μην ξεχαστείτε, σας παρακαλώ, και τι,
7: Και τα εισιτήρια τελειώνουν και βιαστείτε.
4: Και τι θα γίνει?
8: Χαμός!
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Than you are.

Σόλο.

Ara-ro-ro-ra, ara-ro-ro-ra, ara-ro-ro-ra, ara-ro-ro-ra.

eras niña de largo silencio. Y ya me querías bien.

Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. ¡Les! ¡Vale!

0: Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η νέα σεζόν στο Christmas Theater θα είναι μαγική. Μας φέρνει τη μαγεία, τη λάμψη, τη συγκίνηση, το γέλιο και τη χαρά. Παραστάσεις, συναυλίες, χορός, θέαμα, εκδηλώσεις, stand-up comedy και διάσημα musicals. Ανακαλύψτε το νέο πρόγραμμα στο ct.gr.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και Θεά, κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων.

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Buzz Goals. 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταρικάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage Band και Punk Rock με γκάζι και άποψη. Buzz Goals. Μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Ο Billy Cobham, live στη Θεσσαλονίκη. Ο πρωτοπόρος της Jazz Fusion και ένας από τους κορυφαίους drummer όλων των εποχών, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Με καριέρα δίπλα σε θρύλους όπως Miles Davis και Chick Corea, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μια βραδιά δεξιοτεχνίας και αυθεντικής jazz. Billy Cobham Quintet. Μια παραγωγή στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Προπόληση Ticket Services.
5: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.

0: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ από καρδιάς όλους που είστε σήμερα εδώ μαζί μας στη γιορτή του Greekonomics για να βοηθήσουμε το έργο της Φλόγας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα ζωντανό επεισόδιο Greekonomics, θα είναι λίγο extended, θα σας μιλήσω για καμιά ώρα. Στην ουσία έχω ετοιμάσει μια διάλεξη σαν αυτή που κάνω στο Πανεπιστήμιο, την έχω ελαφρύνει λίγο, τις έχω βάλει και γραφικά. Νομίζω ότι είναι για τους hardcore θεατές του καναλιού, μία από, από τα βίντεο που θα περιμένατε κάποια στιγμή να δείτε. Λοιπόν, σήμερα θα σας μιλήσω για ολιγοπόλια και στρατηγικό ανταγωνισμό. Η λέξη ολιγοπόλιο και η λέξη στρατηγική είναι δύο από τις λέξεις οι οποίες στην καθομιλουμένη αλλά και στην οικονομική επιστήμη έχουν σχεδόν πάντα δύο διαφορετικά νοήματα. Όταν μιλάμε για ολιγοπόλια γενικά στην καθομιλουμένη εννοούμε κάτι αρνητικό, εννοούμε κάποιον ο οποίος εκμεταλλεύεται τους καταναλωτές. Όταν μιλάμε για στρατηγική, μιλάμε για ένα σχέδιο, για μια σειρά βημάτων την οποία έχουμε δημιουργήσει, έτσι ώστε να φτάσουμε σε κάποιο προορισμό. Στην οικονομική επιστήμη όμως αυτά τα δύο έχουν δύο διαφορετικές έννοιες. Ας ξεκινήσουμε με το ολιγοπόλιο. Ένα ολιγοπόλιο δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια μορφή αγοράς στην οποία υπάρχουν λίγοι πολιτές, όπως το λέει και η λέξη. Αυτό μπορεί να είναι κακό, αλλά δεν είναι αναγκαίο να είναι κακό. Αν έχεις ολιγοπόλιο, ας πούμε, στα περίπτερα, τότε είναι κάτι κακό, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχει ολιγοπόλιο στα περίπτερα. Αν όμως έχεις ένα ολιγοπόλιο στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τότε αυτό βγάζει νόημα, γιατί δεν μπορείς να έχεις σε μια αγορά 100 διαφορετικές εταιρείες που να παρέχουν τηλεπικοινωνίες, γιατί δεν θα έχεις ούτε αρκετό χώρο για να μπορέσεις να βάλεις τις κατάλληλες κεραίες για να υπάρχουν αυτές οι τηλεπικοινωνίες. Οπότε σε κάποιες αγορές είναι αναγκαίο να υπάρχουν οι οικονομίες κλίμακος, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που τις λειτουργούν πρέπει να είναι πολύ μεγάλες και αναγκαστικά αφού έχεις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι και λίγες. Οπότε στην οικονομική η λέξη ολιγοπόλιο είναι μόνο για να περιγράψει μία μορφή αγοράς. Από την άλλη, η λέξη στρατηγική δεν σημαίνει το να έχω ένα έξυπνο σχέδιο. Η στρατηγική είναι κάτι που αναγκαστικά στην οικονομική προϋποθέτει ότι θα υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ δύο αντιπάλων, δύο ανταγωνιστών. Αυτό σημαίνει ότι όταν δράς εσύ μέσα σε μια κατάσταση, τότε θα πρέπει να μπορείς να προβλέψεις το πώς θα αντιδράσει ο αντιπαλός. Έτσι, υπάρχουν λοιπόν στρατηγικές καταστάσεις και μη στρατηγικές καταστάσεις. Όταν έχουμε έναν αγώνα δρόμου στα 100 μέτρα, αυτό είναι ένα μη στρατηγικό παίγνιο, διότι όταν οι δρομείς τρέχουν στα 100 μέτρα, τότε δεν χρειάζεται ο καθένας να αλληλεπιδρά με τον άλλον. Απλώς σου λέει ο προπονητής σου, μόλις ακούσεις τον μπαμ, τρέχα και μην κοιτάς κανέναν. Τρέχα προς την άλλη μεριά όσο πιο γρήγορα μπορείς. Από την άλλη πλευρά, το ποδόσφαιρο είναι ένα εντελώς στρατηγικό άθλημα. Δηλαδή, ο σημαντικότερος συμμετέχοντας σε μια ομάδα ποδοσφαίρου είναι ο προπονητής. Γιατί? Όχι επειδή προπονεί την ομάδα, αλλά επειδή διαμορφώνει τη στρατηγική της, το πώς θα αλληλεπιδράσει με την άλλη ομάδα. Οπότε, όταν μιλάμε για στρατηγικό ανταγωνισμό, αυτό που εννοούμε είναι ότι αυτό που κάνεις εσύ, αναγκαστικά, πρέπει να το λάβει υπόψη του ο άλλος και αυτό που θα κάνει ο άλλος πρέπει να το λάβεις υπόψη σου εσύ. Αυτό σημαίνει στρατηγική. Όταν μιλάμε πάλι για ολιγοπόλιο, μιλάμε για μια μορφή αγοράς η οποία έχει λίγους πολιτές. Σήμερα, λοιπόν, αυτό που θα σας πω είναι μία παράδοξη σύγκρουση που παρατηρούμε μεταξύ δύο πραγμάτων. Μεταξύ του ανταγωνισμού και της μονοπωλιακής δύναμης. Αυτά τα δύο συγκρούονται μεταξύ τους και συγκρούονται με έναν τρόπο ο οποίος και η ιστορία του πώς παρατηρήθηκε αυτό για πρώτη φορά από την επιστήμη αλλά και το πώς γίνεται στις σύγχρονες οικονομίες πραγματικά είναι συναρπαστικός. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω με μια απλή φιλοσοφική κατασκευή. Θα μιλήσουμε για ένα φιλοσοφικό μηχανισμό. Τα οικονομικά περιέχουν πάρα πολύ φιλοσοφία, τουλάχιστον αν κάποιος θέλει να τα καταλάβει. Θα μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ απλό φιλοσοφικό μηχανισμό, τον οποίο ίσως να έχετε ακούσει ξανά, ίσως να έχετε δει και στο YouTube. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο γι' αυτό, θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγο. Αλλά είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος θεωρεί ότι το ξέρει, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να μπούμε αρκετά βαθιά μέσα σε αυτό το φιλοσοφικό μηχανισμό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε μετά όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, θα σας μιλήσω για το δίλημα του φυλακισμένου. Έτσι, το οποίο είναι μια ιστορία, μπορεί να την καταλάβει ο καθένας, και αυτή η ιστορία κάπως θα δείτε στο τέλος ότι θα κολλήσει πάρα πολύ ωραία με πολλές καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε σήμερα και στην Ελλάδα, ή μάλλον πιο πολύ στην Ελλάδα από ό,τι σε άλλες χώρες. Οπότε, αυτή εδώ είναι η Λένα. Η Λένα σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται πάρα πολύ καλή. Δεν είναι κάποιος σατυρικός χαρακτήρας. Είναι ένα image μιας κοπέλας που βρήκαμε στο ίντερνετ. Οπότε, αυτή είναι η Λένα. Φαίνεται πάρα πολύ καλό κορίτσι, έτσι σεμνή κτλ. Αλλά είναι εγκληματίας. Έχει διαπράξει ένα έγκλημα μαζί με τον Στάθη. Αυτός είναι ο Στάθης, είναι ο συνεργός της. Κάνανε το έγκλημα. Δεν τους συλλάβανε επαυτοφόρο, καταφέρανε να δραπετεύσουν. Έτσι, ο ανακριτής όμως τώρα, που είναι στο αστυνομικό τμήμα, ξέρει ότι το έχουν κάνει αυτοί, είναι σχεδόν σίγουρος ότι το έχουν κάνει αυτοί, όμως δεν έχει τις απαραίτητες αποδείξεις. Έχει κάποιες αρκετά αποχρώσεις ενδείξεις, αλλά δεν έχει την απόδειξη για να τους κλείσει μέσα. Αυτό που κάνει λοιπόν είναι ότι τους συλλαμβάνει και όταν τους ανακρίνει, τους κρατάει σε δύο διαφορετικά κελιά. Δηλαδή τους χωρίζει ώστε να μην μπορέσουν να επικοινωνήσουν. Έχουμε πει πολλές φορές στο κανάλι ότι η πληροφορία είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στα οικονομικά. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλουμε να κάνουμε με αυτή την κόκκινη γραμμή είναι να δείξουμε σε όλους ότι δεν μπορείς να διαρρεύσεις πληροφορία από τον ένα στον άλλο. Οπότε, ο ανακριτής θέλει οπωσδήποτε να τους κάνει να ομολογήσουν. Αν δεν καταφέρει να τους κάνει να ομολογήσουν, τότε στην πραγματικότητα το δικαστήριο θα τους δώσει μια αστεία ποινή. Έτσι λοιπόν, τους κάνει την ακόλουθη πρόταση. Ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Το ίδιο θα πει και στο Στάθη, αλλά ας το πάρουμε από τη μεριά της Λένας. Αν η Λένα ομολογήσει, τότε επειδή δείχνει πάρα πολύ καλή θέληση προς το να βοηθήσει τις αρχές, τότε ο ανακριτής της λέει ότι θα σου φερθούμε αρκετά καλά, ειδικά αν δεν ομολογήσει ο Στάθης. Αν λοιπόν δεν ομολογήσει ο Στάθης, τότε η Λένα θα φύγει ελεύθερη, ενώ ο Στάθης θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Γιατί τον έχει καρφώσει η Λένα. Έτσι, οπότε αυτή είναι η πρώτη περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση είναι να ομολογήσει μεν η Λένα, αλλά να ομολογήσει και ο Στάθης. Σε αυτή την περίπτωση η ομολογία της Λένας δεν είναι και τόσο χρήσιμη για τον ανακριτή, οπότε σε αυτή την περίπτωση τους λέει, ωραία, σε αυτή την περίπτωση θα φάτε από 5 χρόνια φυλακή ο καθένας. Τώρα υπάρχει και η περίπτωση η Λένα να επιλέξει να μην ομολογήσει. Σε περίπτωση που δεν ομολογήσει και δεν ομολογήσει και ο Στάθης, τότε ο ανακριτής θα προσπαθήσει να τους καταδικάσει για ένα μικρότερο έγκλημα με ό,τι αποδείξεις έχει καταφέρει να συλλέξει και σε αυτή την περίπτωση θα φάνε και οι δύο από 2 χρόνια φυλακή. Τώρα, τελευταία περίπτωση είναι να μην ομολογήσει η Λένα, αλλά να ομολογήσει ο Στάθης και σε αυτή την περίπτωση η Λένα την πάτησε γιατί θα γίνει ακριβώς το αντίθετο από την πρώτη γραμμή. Η Λένα θα φάει 9 χρόνια φυλακή και ο Στάθης φεύγει ελεύθερος γιατί αυτός είναι που έχει βοηθήσει τις αρχές. Τώρα, κοιτώντας αυτό το παίγνιο, φαίνεται αρκετά απλό, αλλά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να προβλέψει τι ακριβώς θα γίνει στο τέλος. Γιατί εδώ έχουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, έχουμε στρατηγική αλληλεπίδραση. Το τι κάνεις εσύ δεν θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου από μόνο του, θα καθορίσει το αποτέλεσμά σου το τι κάνεις εσύ σε σχέση με το τι έχει κάνει ο άλλος. Οπότε, η οικονομολογία, όταν θέλουμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα, προσπαθούμε να τα βάλουμε σε έναν πιο απλό τρόπο και έτσι φτιάχνουμε ένα δέντρο αποφάσεων. Αυτό είναι το σημείο που όταν το δείχνω στους φοιτητές μου, μου λένε, δηλαδή θεωρείς ότι αυτό είναι απλούστερο από το προηγούμενο. Έτσι. Αυτό φαίνεται αρκετά δεδαλώδες έτσι όπως είναι. Στην πραγματικότητα όμως είναι η ίδια πληροφορία που είχαμε πριν, απλώς τώρα έχουμε βάλει αυτές τις γραμμούλες, οι οποίες είναι κάπως βοηθητικές από πλευράς ότι μας δείχνουν ότι αν σκεφτούμε σαν τη Λένα, η Λένα έχει δύο δρόμους να ακολουθήσει, να ομολογήσει ή να μην ομολογήσει. Μετά ο Στάθης εξαρτάται το τι έχει κάνει η Λένα και αυτός έχει άλλους δύο δρόμους, οπότε τον έχουμε κάνει αντίγραφο και τον έχουμε βάλει στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις της Λένας. Αυτό το δέντρο λοιπόν δείχνει πώς μπορεί να σκέφτεται η Λένα για να πάρει μια σωστή απόφαση. Τώρα, υποσχέθηκα ότι θα είναι απλό. Και όντως, πάντα κρατάω τις υποσχέσεις μου, θα είναι απλό. Οπότε, αυτό που θα κάνουμε είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος που έχει εφεύρει ο Τζον Νας, να σπάσουμε αυτό το παίγνιο σε μικρότερα υποπαίγνια. Μπορούμε λοιπόν να πάρουμε ένα μικρό τμήμα αυτού του παιχνίου, μόνο την απόφαση του Στάθη, με δεδομένο ότι η Λένα έχει ομολογήσει, τι θα κάνει ο Στάθης. Ο Στάθης λοιπόν μπορεί να μην ομολογήσει, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα φάει 9 χρόνια φυλακή, μπορεί όμως και να ομολογήσει και σε αυτή την περίπτωση θα φάει 5 χρόνια φυλακή. Σκεφτόμενος λοιπόν λογικά, ορθολογικά, προσέξτε το αυτό γιατί έχει τεράστια σημασία, σκεφτόμενος ορθολογικά ο Στάθης θα καταλήξει να ομολογήσει. Αυτή είναι η βέλτιστη απόφαση για ένα λογικό που θέλει να μειώσει την ποινή του. Ωραία, οπότε ξέρουμε ότι το πάνω-πάνω μέρος του δέντρου δεν θα φτάσουμε ποτέ εκεί. Γιατί αν φτάσουμε εκεί, ο Στάθης θα πάρει την απόφαση να ομολογήσει, που είναι ο κάτω δρόμος. Στο άλλο παίγνιο που έχουμε, ο Στάθης έχει πάλι μία απόφαση να πάρει, με δεδομένο τώρα όμως ότι η Λένα έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο Στάθης, αν δεν ομολογήσει, θα φάει 2 χρόνια φυλακή και αν ομολογήσει, θα φύγει ελεύθερος γιατί θα έχει βοηθήσει τις αρχές. Και πάλι λοιπόν βλέπουμε ότι η απόφαση που πρέπει να πάρει εδώ ο Στάθης είναι πολύ εύκολη και πάλι θα ομολογήσει. Οπότε, ανεξαρτήτως με το τι θα κάνει η Λένα, η σωστή απόφαση, η συμφέρουσα απόφαση, αν ο Στάθης είναι έξυπνος και θέλει να μην πάει φυλακή, η σωστή απόφαση είναι πάντοτε να ομολογήσει. Οπότε, αφού έχουμε ακυρώσει τα δύο αυτά κλαδιά του δέντρου αποφάσεων που είναι να μην ομολογήσει ο Στάθης, έχουμε την απόφαση της Λένας, η οποία και αυτή τώρα πάλι μια απλή απόφαση είναι. Αν ομολογήσει η Λένα, τότε θα πάει φυλακή για 5 χρόνια, γιατί ήδη ξέρει ότι ο Στάθης θα ομολογήσει. Αν η Λένα όμως αποφασίσει να μην ομολογήσει, τότε θα φάει 9 χρόνια φυλακή. Αυτό λοιπόν καθιστά την απόφαση της Έλενας να είναι και αυτή η ίδια με το Στάθη, ότι και η Έλενα θα αποφασίσει να ομολογήσει. Αυτό σημαίνει ότι αν θεωρήσουμε τώρα αυτό το παίγνιο, στην ουσία ξέρουμε ότι η Έλενα θα ομολογήσει, μετά ο Στάθης και αυτός θα ομολογήσει, οπότε θα καταλήξουμε σε ένα σημείο ισορροπίας, το οποίο είναι 5 χρόνια φυλακή για τον έναν και 5 χρόνια φυλακή για τον άλλο. Ο ανακριτής πέτυχε αυτό που ήθελε, αλλά παρατηρήστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι αυτοί οι δύο παίχτες φέρθηκαν έξυπνα, φέρθηκαν ορθολογικά, έκαναν όντως το καλύτερο που μπορούσαν και κατέληξαν στο χειρότερο αποτέλεσμα για τους δυο τους. Γιατί από τα 4 πιθανά αποτελέσματα, αυτό είναι με διαφορά το χειρότερο. Βασικά, αν κοιτάξουμε αυτό το δέντρο αποφάσεων, ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα άλλο αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ καλύτερο. Γιατί δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό? Δεν κατάφεραν να πάνε σε αυτό γιατί για να πάνε σε αυτό θα έπρεπε να έχουν συμφωνήσει. Και μια συμφωνία σε αυτό το σημείο δεν θα ήταν εφικτή. Οπότε αυτό το σημείο θα ήταν ανέφικτο. Για μισό λεπτό λίγο για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχουμε δει εδώ. Έχουμε δύο παίχτες οι οποίοι παίζουν το παιχνίδι όσο πιο έξυπνα μπορούν και καταλήγουν με το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα, ενώ ξέρουν ακριβώς πώς δουλεύει ο χάρτης του παιχνιδιού και ξέρουν ακριβώς και τι μπορεί να κάνει ο άλλος. Ξέρουνε ότι υπάρχει περίπτωση να φάνε 2 χρόνια φυλακή ο καθένας, αλλά αυτοί με τις κινήσεις τους, προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο, αναγκάζονται να φάνε 5 ο καθένας. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και κάποιοι πιστεύουν μερικές φορές. Έχω ακούσει ακόμα και οικονομολόγους, συναδέλφους μου, να το θεωρούν αυτό, ότι είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να περάσει πληροφορία από τη μία μεριά στην άλλη, η οποία το προκαλεί αυτό. Και όμως δεν είναι. ακόμα και να αφήσεις τους ανθρώπους αυτούς μέσα σε ένα κελί, να το συζητήσουν όσο θέλουν μεταξύ τους. Αν απλώς τους χωρίσεις την ώρα που είναι να υπογράψουν ή όχι την ομολογία, τότε και οι δύο θα το κάνουν. Υπάρχει ένα υπέροχο βίντεο στο YouTube, το οποίο έχει κάνει ο συνάδελφος Στέφανος Βαμβάκος, στην Καθημερινή Φυσική, ο οποίος μιλάει για το δίλημα του φυλαξισμένου με τον καλύτερο εκπαιδευτικό τρόπο που θα μπορούσε να γίνει. Μέσα σε 5-5,5 λεπτά έχει πραγματικά βρει το ακριβές νόημα. Και το ίδιο μπορεί να το βρείτε και σε πάρα πολλά πολύ ωραία βιβλία οικονομικών. Όμως, αυτό που δεν θα βρείτε ή συνήθως θα το βρείτε να μην είναι με τη σωστή ανάλυση, είναι το εξής. Υπάρχει στη βιβλιογραφία η άποψη ότι το δίλημα του φυλακισμένου μας δίνει αυτό το παράδοξο αποτέλεσμα λόγω του ότι ο ένας προσπαθεί πίσω από την πλάτη του άλλου να τον ρίξει. Με λίγα λόγια, οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και οικονομολόγοι ξαναλέω, θεωρούν ότι το κίνητρο πίσω από το αποτέλεσμα του διλήμματος του φυλακισμένου είναι το ότι κάποιος θέλει να ρίξει τον άλλον. Είναι επιθετική συμπεριφορά. Προσπαθείς να βελτιώσεις τη δική σου θέση ρίχνοντας τον άλλον. Αυτό όμως είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί ακόμα και στην πραγματικότητα που έχουμε δει αυτό να εφαρμόζεται, αυτό που βλέπουμε είναι ότι το κίνητρο πίσω από τη συμπεριφορά του διλήμματος του φυλακισμένου δεν είναι η επίθεση, αλλά είναι η άμυνα. Φαντάσου να πας πρώτος να υπογράψεις και να αρνηθείς την κατηγορία. Αυτό αυτομάτως σε αφήνει ανοιχτό ο άλλος να υπογράψει, να φύγει ελεύθερος και εσύ να ξοδέψεις 9 χρόνια στη φυλακή. Αυτό λοιπόν που οι περισσότεροι χάνουν σε αυτό και είναι το βασικότερο, είναι ότι το δίλημα του φυλακισμένου δεν έχει επιθετική συμπεριφορά. Έχει αμυντική συμπεριφορά. Αυτό το βίντεο είναι μια προσφορά της Freedom 24. Και με κάνει πολύ χαρούμενο που σε αυτή τη συνεργασία η Freedom δεν μου ζητά να σου διαφημίσω κάτι για να ξοδέψεις τα χρήματά σου, αλλά το εντελώς αντίθετο. Το πώς να αποκτήσεις την υγιέστερη οικονομική συνήθεια. Την επένδυση. Για τον απλό άνθρωπο, το να τοποθετεί μέρος του εισοδήματός του σε επενδύσεις είναι ο πιο σίγουρος δρόμος για να χτίσει ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον. Μας το λένε από τον νηπιαγωγείο ακόμη με την ιστορία του Τζίτζικα και του Μέρμιγκα, ότι όταν εργάζεσαι πρέπει να βάζεις πόρους στην άκρη για το μέλλον. Όχι απαραίτητα επειδή το μέλλον θα είναι πιο δύσκολο, αλλά επειδή στις σύγχρονες κοινωνίες οι επενδύσεις σε τίτλους ομόλογα και ETFs είναι ο πιο προσιτός τρόπος για να αντιμετωπίσεις τον πληθωρισμό. Η Freedom λειτουργεί στην Ευρώπη από το 2013. Έχει γραφεία και προσωπικό στην Ελλάδα εδώ και 6 χρόνια και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφάλαια Αγοράς Κύπρου. Η πλατφόρμα προσφέρει πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά προϊόντα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου. Αλλά για μένα, με διαφορά, η πιο ενδιαφέρουσα τοποθέτηση είναι τα UCTFs. Με τη Freedom μπορείς να επενδύσεις αυτά από το κινητό σου. Είναι αφορολόγητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέρουν τις αποδόσεις ολόκληρων κλάδων ή χρηματιστηρίων και παρουσιάζουν χαμηλότερο ρίσκο από τις μεμονωμένες μετοχές. Όλες οι επενδύσεις φυσικά πάντα έχουν ρίσκο και οι παρελθούσες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν μελλοντικές, όμως είναι νόμος της αγοράς και της οικονομικής επιστήμης ότι χωρίς κάποιο ρίσκο δεν μπορεί να υπάρξει απόδοση. Στο site του Greekonomics έχουμε ανεβάσει έναν ολόκληρο αναλυτικό οδηγό με τα ETFs που θεωρούμε εμείς καλύτερα. Δεν το πουλάμε, πας στο Greekonomics.gr, πατάς οδηγός επενδύσεων και σου ανοίγει. Εκεί θα βρεις όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τα ETFs και λεπτομερή παρουσίαση για το πώς να τα αγοράσεις από τη Freedom σε λίγα λεπτά από το κινητό σου με ασφάλεια στα ελληνικά και με προμήθεια μόνο 2 ευρώ ανά εντολή και 2 cents ανά ETF. Όταν το αποφασίσεις, άνοιξε το λογαριασμό σου από αυτό το link για να βοηθάς και το κανάλι και μην ξεχνάς πως οι επενδυτικές τοποθετήσεις σε σοβαρά προϊόντα δεν είναι σπατάλη, δεν είναι ούτε καν δαπάνη. Όσο οι αγορές στις οποίες επενδύεις αναπτύσσονται, παίρνεις και εσύ οικονομικό μερίδιο από αυτή την ανάπτυξη. Σαν ανταπόδοση που δέσμευσες τα χρήματα σου εκεί, αντί να πάνε να τα ξοδέψεις κάπου. Στη Freedom μπορείς να ξεκινήσεις με όποιο ποσό αισθάνεσαι άνετα, να δεις πώς λειτουργεί και πώς σου βγαίνει και να το συνεχίσεις ανάλογα με τις δυνατότητές σου. Κάνε το όμως, γιατί είναι καλή οικονομική συνήθεια και όσο νωρίτερα ξεκινήσεις, τόσο περισσότερο θα το εκτιμήσεις στο μέλλον.
1: Το δίλημα του φυλακισμένου άρχισε να κυκλοφορεί σαν ιστορία. Κάποιες εκτιμήσεις λένε ότι έγινε για πρώτη φορά, ότι δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά μετά το 1960. Δεν ξέρουμε την ακριβή πηγή του ακόμα. Κάποια στιγμή είχε γίνει και σε κάποια πειραματική έρευνα. Έβαλαν ανθρώπους να παίζουν αυτό το παιχνίδι για να δουν πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Πάντως έχουμε δει να παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία μετά το 1960. Διάφορα μοντέλα όμως προσπαθούν να εξηγήσουν τον ανταγωνισμό άρχισαν να παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία των οικονομικών από τις αρχές του 1800. οι επιστήμονες, κυρίως μαθηματικοί, άρχισαν να ενδιαφέρονται στο πώς λειτουργεί ο στρατηγικός ανταγωνισμός. Γιατί ο στρατηγικός ανταγωνισμός, ειδικά στις business, είναι ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια. Οπότε, ας πούμε λίγο την ιστορία του πώς δουλεύει ο ανταγωνισμός τιμής. Αυτός είναι ο Joseph Bertrand. Είναι ένας από τους πρώτους οικονομολόγους, τον οποίο βλέπετε εδώ να έχει πάρει μια πόζα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο σαν να αποζάρει για το προφίλ του στο Tinder. Αλλά γενικά αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά τα οποία έχουν υπάρξει ποτέ στην οικονομική. Και θα δείτε κι εσείς ότι έχει λίγο υποεκτιμηθεί από την επιστημονική κοινότητα και θα καταλάβετε αμέσως γιατί. Γιατί θέλω να μπω σε πολύ βάθος για το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται τον ανταγωνισμό. Λοιπόν, ο Joseph Bertrand το 1883 αποφάσισε να ασχοληθεί με τα οικονομικά του ανταγωνισμού, αν και ήταν μαθηματικός κατά κύρια εργασία. Αυτό που ήξερε λοιπόν ήταν δύο πράγματα. Ήτανε ότι υπήρχε αυτή η φιλοσοφική λογική του διλήμματος του φυλακισμένου, υπήρχε αυτή η έννοια ότι πολλές φορές μπορεί να δράσει ορθολογικά, να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, αλλά δυστυχώς το σύστημα να είναι φτιαγμένο έτσι, το οποίο να σε κάνει να παίρνεις τη χειρότερη απόφαση. Ήξερε, το είχε στο μυαλό του ότι αυτό μπορεί να υπάρχει, μπορεί να γίνει στη φύση. Ήξερε και κάτι άλλο. Ήξερε ότι υπάρχουν υποδείγματα, υπάρχουν μοντέλα τα οποία εξηγούν τον ανταγωνισμό με πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έχουμε δει ένα από αυτά τα μοντέλα στο βίντεο για την Κολομβία της Ευρώπης που μιλήσαμε για τα καρτέλ. Είδαμε εκεί πέρα τον Κουρνό, ο οποίος δημιούργησε το πρώτο οικονομικό μοντέλο του ανταγωνισμού σε ολιγοπόλια. Οπότε ο Μπερτράντ είχε δει όλα αυτά τα μοντέλα, όλη αυτή την οικογένεια μοντέλων που υπήρχε. Συμφωνούσε με τα αποτελέσματά τους, όμως τον ενοχλούσε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Τον ενοχλούσε ότι οι υποθέσεις αυτών των μοντέλων δεν ήταν ρεαλιστικές. Για παράδειγμα, ο Κουρνό θεωρούσε ότι οι επιχειρήσεις όταν ανταγωνίζονται, αυτό που αποφασίζουν είναι το πόσο θα παράγουν, όχι το πόσο θα χρεώσουν. Όμως, κανένα σούπερ μάρκετ ποτέ δεν σας είπε «Ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε περισσότερο ρύζι». Σας είπε, ελάτε σε εμάς γιατί έχουμε καλύτερες τιμές. Αυτό λοιπόν τον ενοχλούσε. Δεν τον ενοχλούσαν ότι δεν έδιναν καλά αποτελέσματα. Έδιναν καλά αποτελέσματα, τα οποία μάλιστα πολλά μοντέλα τα χρησιμοποιούμε ακόμα και σήμερα για αναλύσεις. Τον ενοχλούσαν αυτές οι υποθέσεις. Προσπάθησε λοιπόν να καταλάβει γιατί οι οικονομολόγοι πριν από αυτόν δεν προσπάθησαν να θεωρήσουν ορθολογικές, ρεαλιστικές υποθέσεις, έτσι ώστε να φτάσουν στα αποτελέσματα αυτά και να είναι και πιο πιστικά τα μοντέλα τους. Αυτό που θα σας δείξω λοιπόν είναι το μοντέλο του Bertrand, λίγο ελάχιστα πιο απλοποιημένο, δηλαδή αντί να βάλουμε μεταβλητές εδώ πέρα, σε και πε και όλα αυτά, θα βάλουμε απλούς αριθμούς για να το καταλάβει ο καθένας. Είναι τόσο πεδαριώδες που αν έχουμε και ανήλικους μεταξύ μας και κάτω από 14 χρονών, θα μπορέσουν να το καταλάβουν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο πολιτές. Αυτοί οι δύο πολιτές είναι οι ίδιοι, είναι αυτά τα δύο μαγαζάκια εδώ. Τα έχω κάνει με διαφορετικά χρώμα τζάμια και διαφορετικό χρώμα τέντες, απλώς να τα ξεχωρίζουμε. Είναι δύο ολόιδιοι πολιτές, οι οποίοι πουλάνε και ένα πανομοιότυπο προϊόν. Έτσι, πουλάνε αυτά τα κουλούρια εδώ, τα οποία εμείς εδώ πέρα τα λέμε κουλούρια Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη τα λένε απλώς κουλούρια. Είναι ακριβώς τα ίδια. Είναι εντελώς πανομοιότυπα, δεν έχουν καμία διαφορά, σε σημείο που αν εγώ αγοράσω ένα κουλούρι από αυτούς τους δύο και το δώσω σε σένα, δεν θα είσαι σε θέση να καταλάβεις από ποιον από τους δύο έχει προέλθει. Δεν υπάρχει διαφορά ποιότητας, δεν υπάρχει branding, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένα κουλούρι το οποίο είναι απλώς ένα καλό κουλούρι και για τους δύο. Έτσι. Επίσης, αυτό δημιουργεί ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Ότι από τη στιγμή που οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά στο προϊόν, δεν είναι χάζοι, θα προτιμήσουν να αγοράσουν τα κουλούρια τους από το φθηνότερο πολιτή πάντα. Γιατί αυτό είναι τόσο σημαντικό? Είναι σημαντικό διότι όταν κόβεις την τιμή, τότε αυτό σου επιτρέπει να προσελκύσεις πάρα πολλούς πελάτες. Από τη στιγμή που οι πελάτες λένε ότι και πέντε λεπτά του ευρώ να είναι φθηνότερος ο άλλος, κορόιδο είμαι να πάω στο πιο ακριβό. Γιατί να μην πάω στο πιο φθηνό? Έτσι, οπότε μια μικρή διαφορά στην τιμή εδώ μπορεί να κάνει θαύματα από πλευράς πελατείας. Αυτό σημαίνει το ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε από ποιον από τους δύο προέρχεται το προϊόν και το ότι είναι πανομοιότυπο. Επίσης, ένα τρίτο πράγμα που υπέθεσε ο Μπερτράντ ήταν ότι αυτοί οι δύο παραγωγοί έχουν ακριβώς το ίδιο κόστος παραγωγής. Στην πραγματικότητα, μπορείτε να τους φανταστείτε ότι ο ένας πολιτής είναι ένα ακριβές αντίγραφο του άλλου πολιτή. Έτσι ότι δεν έχουν καμία διαφορά. Σκέφτονται, είναι και οι δύο έξυπνοι, είναι και οι δύο καλοί στη δουλειά τους, είναι και οι δύο ικανοί να φτιάξουν ένα καλό προϊόν, το οποίο οι καταναλωτές δεν μπορούν να δουν τη διαφορά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι αυτό το κόστος είναι 50 λεπτά του ευρώ για να φτιάξεις ένα από αυτά τα κουλουράκια, τότε ο πολιτής μπορεί να σκεφτεί, ας πούμε ο πρώτος πολιτής, μπορεί απλώς να σκεφτεί ότι ωραία, μου χρειάζονται 50 λεπτά για να φτιάξω ένα κουλούρι, να βγάλω κι εγώ άλλα 50 λεπτά από αυτό το κουλούρι, από κάθε κουλούρι που θα πουλήσω, για να αξίζει να μένω σε αυτή τη δουλειά. Αν δεν βγάζω τουλάχιστον 50 λεπτά από κάθε πώληση που κάνω, τότε πάω να κάνω κάτι άλλο. Πάω να γίνω ταξιτζής, πάω να γίνω security, πάω να κάνω κάτι οτιδήποτε άλλο. Έτσι, δεν αξίζει να το κάνω αυτό. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα δύο μπορούμε να τα δούμε σε μία τιμή τουλάχιστον 1 ευρώ το καθένα. Έτσι, αυτή είναι η ελάχιστη τιμή που μπορούμε να τη δούμε και ονομάζεται η τιμή του τέλειου ανταγωνισμού. Ο τέλειος ανταγωνισμός είναι ένα ιδεατό μοντέλο ανταγωνισμού όπου έχεις σχεδόν άπειρους ανταγωνιστές. Αυτό σημαίνει ότι έτσι και ανεβάσεις λίγο τη τιμή πάνω από το ελάχιστο, χάθηκες γιατί οι καταναλωτές έχουν τόσο πολλές εναλλακτικές. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι σε καμία περίπτωση αυτοί οι δύο πολιτές δεν θα θέλουν να πέσουν κάτω από το 1 ευρώ, γιατί αν αρχίσουν να πέφτουν κάτω από το 1 ευρώ, θα έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Θα πρέπει να χρειαστεί να πάνε να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτό το 1 ευρώ είναι κάτι σαν ένα οικονομικό φράγμα, που δεν μπορούμε να δούμε τη τιμή να πηγαίνει παρακάτω, τουλάχιστον για ένα μεγάλο διάστημα ή οτιδήποτε. Εδώ θα υποθέσουμε ότι είναι απόλυτο αυτό το φράγμα και ότι κανείς δεν θα δεχτεί να πουλήσει κάτω από 1 ευρώ. Τώρα, αυτοί οι δύο πολιτές είναι μόνο δύο. Δεν έχουν άπειρους ανταγωνιστές. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να θεωρούν ότι έχουν λίγο δύναμη αγοράς. Αυτή τη δύναμη αγοράς την ονομάζουμε μονοπωλιακή δύναμη. Θεωρούν λοιπόν ότι έχουν λίγο μονοπωλιακή δύναμη, οπότε λένε γιατί να μην αρχίσουμε να πουλάμε τα κουλούρια μας 5 ευρώ το καθένα. Αντί να τα πουλάμε ένα, τα πουλάμε 5. Αυτό, με μια πρώτη ματιά, είναι πάρα πολύ προσοδοφόρο. Δημιουργεί όμως ένα γνώριμο κίνητρο. Έστω και να συμφωνήσεις με τον άλλον ότι θα πουλάς για 5 ευρώ, ο άλλος καταλαβαίνει ότι όταν πουλάτε τόσο ακριβά δεν θα έχετε πολλούς πελάτες, ο κόσμος δεν μπορεί να αγοράζει κουλούρια πολλής κόσμος με 5 ευρώ, θα έχετε λίγους πελάτες και αν εσύ, έστω κρυφά, πίσω από την πλάτη του άλλου, στη ζούλα που λένε και οι οικονομολόγοι, αν καταφέρεις να αρχίσεις να μειώνεις λίγο την τιμή και να τη δίνεις 4,50, να σας κάνουμε μια έκπτωση, σήμερα έχουν μείνει λίγο είναι πρωινά τα κουλούρια, οπότε τα δίνουμε λίγο πιο φθηνά κτλ. Με διάφορες τέτοιες δικαιολογίες, για να μην παραβείς και τη συμφωνία σου με τον άλλον, αρχίσεις λοιπόν και λες ότι εγώ θα τα δίνω κατά μέσο όρο 4,50 και αυτό θα αυξήσει πολύ την πελατεία σου. Κάποια στιγμή όμως ο άλλος θα καταλάβει ότι χάνει πελάτες και θα την πάρει πρέφα τη δουλειά. Οπότε θα πει και αυτός, έτσι είσαι, εγώ θα τα χρεώνω 4. Και ο άλλος θα πει, όχι, εγώ πουλάω 4,50 και δεν έχω τους πελάτες που είχα πριν. Είναι επειδή πουλάει ο άλλος μάλλον και αυτός φθηνότερα. Οπότε θα τα κατεβάσω 3,50. Ο ανταγωνισμός λοιπόν εδώ αρχίζει και ο ένας κόβει την τιμή κάτω από τον άλλον. Πράγμα που σημαίνει ότι η τιμή αρχίζει και κατρακυλά και ισορροπεί πού? Στο χειρότερο σημείο ισορροπίας που μπορεί να υπάρξει σε αυτό το παίγνιο. Σας θυμίζει κάτι? Είναι ακριβώς η ίδια φιλοσοφική λογική με το δίλημα του φυλακισμένου. Αυτό που συμβαίνει πίσω από αυτόν τον ανταγωνισμό είναι το δίλημα του φυλακισμένου. Δηλαδή, ότι οι δύο πολιτές

και αρχίσουμε να βλέπουμε τις τιμές να κατρακυλάνε. Είναι πολλές φορές που αυτή η ανεφικτότητα συμφωνίας, κάποια στιγμή κάτι γίνεται που δεν έχει προβλεφθεί στη συμφωνία, κάποιος βρίσκει έναν τρόπο να παραβεί τη συμφωνία αυτή και τότε σιγά σιγά οι τιμές αρχίζουν και πέφτουν. Εκεί ο Μπερτράντ κατάλαβε γιατί οι προηγούμενοι οικονομολόγοι δεν είχαν κάνει ρεαλιστικές υποθέσεις. Γιατί οι ρεαλιστικές υποθέσεις έδιναν ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν αυτό που παρατηρούσαμε τις περισσότερες φορές στις πραγματικές αγορές. Ο Μπερτράντ λοιπόν το θεώρησε αυτό παράδοξο. Και μετά ιστορικά πήρε το όνομα το παράδοξο του Μπερτράντ. Είπε λοιπόν ο Μπερτράντ, αυτοί οι δύο πολιτές, επειδή είναι μόνο δύο, πρέπει να διαθέτουν μονοπωλιακή δύναμη. Τι σημαίνει μονοπωλιακή δύναμη? Μονοπωλιακή δύναμη είναι κάποιος να έχει το περιθώριο να χρεώνει πάνω από την τιμή του πλήρους ανταγωνισμού. Αν η τιμή πλήρους ανταγωνισμού είναι 1 ευρώ και εσύ μπορεί να χρεώνεις 1,50, αυτό το περιθώριο είναι η μονοπωλιακή σου δύναμη. Μπορεί να μπορείς να χρεώνεις και 3 ευρώ και 5 ευρώ και 15 ευρώ. Αν πουλάς φάρμακα, μπορεί να μπορείς να το χρεώνεις και 200 ευρώ. Το πόσο μονοπωλιακή δύναμη έχεις λοιπόν, είναι στην ουσία το πόσο πάνω από την τιμή πλήρους ανταγωνισμού μπορείς να χρεώσεις τους πελάτες σου. Αυτό λοιπόν ακούγεται μια πολύ ενδιαφέρουσα έννοια. Οπότε, ας περάσουμε λίγο σε mode business school. Το να έχεις μονοπωλιακή δύναμη είναι κάτι καλό. Όχι μόνο γιατί μπορείς να βγάλεις χρήματα, αλλά γιατί η μονοπωλιακή δύναμη σημαίνει ότι σε παίρνει να κάνεις πολύ παραπάνω από ό,τι παίρνει τους υπόλοιπους. Μπορεί να χρεώνεις παραπάνω ή μπορεί να έχεις μεγαλύτερη δύναμη να θεωρείσαι ότι είσαι πιο ελκυστικός, ας πούμε, σε σύντροφο, σε φιλίες, στη δουλειά σου, ότι σου αναθέτουν περισσότερες αρμοδιότητες από τους άλλους. Το να έχεις δύναμη αγοράς, το να έχεις μονοπωλιακή δύναμη σε ό,τι κάνεις, θα πρέπει να είναι στόχος ανάπτυξης για τον καθένα μας. Υπάρχουν λοιπόν δύο πράγματα τα οποία μπορούν να σου δώσουν μονοπωλιακή δύναμη. Το πρώτο από αυτά τα δύο είναι να μπορέσεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου. Να μπορεί το προϊόν σου να είναι διαφορετικό. Δεν χρειάζεται το προϊόν σου να είναι όντως διαφορετικό. Μπορείς να το κάνεις διαφορετικό, μπορείς να το κάνεις καλύτερο. Κάποιες φορές δεν χρειάζεται καν να κάνεις καλύτερο προϊόν. Απλώς το γεγονός ότι το προϊόν σου είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, αυτή η διαφορετικότητα μπορεί να αρέσει σε κάποιους, οπότε δημιουργείς μια νήσα αγορά και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν το προϊόν σου πολύ εύκολα, είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν λίγο παραπάνω για σένα. Το καλύτερο όμως που έχεις να κάνεις, και αυτό μπορεί να σου δώσει τεράστια μονοπωλιακή δύναμη, είναι να μπορέσεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου έτσι ώστε να είναι καλύτερο. Αυτό μπορεί να σε διαφοροποιήσει σε ολόκληρη την αγορά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube το οποίο κάνει οικονομικά βίντεο, την ποιότητα των οποίων δεν μπορείς να τη βρεις πολύ συχνά στο ελληνικό YouTube. Αυτό το κανάλι λοιπόν, επειδή οι θεατές του το θεωρούν πολύ διαφορετικό από τα άλλα, έχει τη δυνατότητα να χρεώνει σχεδόν μονοπωλιακά στους χορηγούς. Βασικά εδώ μπροστά είναι ο Γιώργος Καραγιώργος από τη Freedom. Μπορεί να σας το βεβαιώσει αν θέλετε. Ο δεύτερος τρόπος για να μπορέσεις να αναπτύξεις μονοπωλιακή δύναμη είναι να έχεις χαμηλό αριθμό ανταγωνιστών. Σκεφτείτε το λίγο. Ένα κουτάκι Coca-Cola για να φτιαχτεί μπορεί να κοστίζει κάτω από 5 cents με τις οικονομίες κλίμακας που έχει η εταιρεία που το φτιάχνει. Και όμως η Coca-Cola μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ και να πουλήσει αυτό το ίδιο κουτάκι στη χοντρική στο σούπερ μάρκετ 70 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνει 14 φορές την τιμή της. Έχει τόσο τεράστια μονοπωλιακή δύναμη. Όμως η Coca-Cola στην πραγματικότητα είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα με την Pepsi ή σχεδόν το ίδιο πράγμα με τις άλλες κόλλες, ακόμα και τις ελληνικές. Υπάρχει μια Vicos κόλλα, την ήπια την άλλη φορά, ήταν μια χαρά, not sponsored. Ίσως κάποια στιγμή. Αλλά η Coca-Cola δεν έχει

τόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που πίνει κοκακόλα και αισθάνεται τόσο τεράστια διαφορά που να μπορεί να πίνει μόνο κοκακόλα και να συχαίνεται όλες τις υπόλοιπες. Γιατί η κοκακόλα έχει τόσο τεράστια μονοπωλιακή δύναμη? Γιατί? Αν δεν σ' αρέσει η Πέψη τόσο πολύ ή δεν μπορείς να τη βρεις, υπάρχει μόνο μία εναλλακτική. Οπότε στην πραγματικότητα η δύναμή της δεν είναι επειδή είναι καλή, δεν είναι επειδή διαφημίζεται τόσο πολύ, και αυτό βοηθάει φυσικά, δεν είναι επειδή έχει καταφέρει να πείσει τους καταναλωτές ότι είναι τόσο διαφορετική, είναι επειδή έχει καταφέρει να κλείσει την αγορά έτσι ώστε να έχει πολύ λίγους ανταγωνιστές. Το να έχεις λοιπόν λίγους ανταγωνιστές είναι ο δεύτερος τρόπος που σου δίνει μονοπωλιακή δύναμη. Εδώ δεν έχουμε διαφοροποίηση προϊόντος. Αυτό που παρατήρησε ο Μπερτράντ στο μοντέλο του είναι ότι εδώ πέρα αυτό που έχουμε στην πραγματικότητα είναι μόνο ο αριθμός των πολιτών που κάνει τη διαφορά. Έτσι λοιπόν ο Μπερτράντ είπε ότι το γεγονός ότι έχουν το περιθώριο να χρεώνουν αυτοί οι δύο πολιτές πάνω από την τιμή του ανταγωνισμού, αλλά δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν αυτό το περιθώριο, τότε αυτό σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός τιμής τους αφαιρεί αυτή τη δυνατότητα. Ο ανταγωνισμός της τιμής είναι αυτό που αφαιρεί τη δυνατότητα της μονοπωλιακής δύναμης. Έτσι, το παράδοξο του Μπερτράντ, αυτό που έμεινε στην ιστορία ως το παράδοξο του Μπερτράντ, είναι ότι η δύναμη του τιμολογιακού ανταγωνισμού υπερισχύει της μονοπωλιακής δύναμης. Και εδώ ξεκινάει η μαγεία των οικονομικών. Ένα μοντέλο το οποίο πολλοί οικονομολόγοι πριν τον Μπερτράντ έτσι σχεδίασαν πάνω σε κάποιο χαρτί και έφτασαν σε ένα παράδοξο, μετά τσαλάκωσαν το χαρτί, το πέταξαν, άλλαξαν τις υποθέσεις τους μέχρι να βγάλουν το αποτέλεσμα που ήθελαν, είναι αυτό που δεν έκανε ο Μπερτράντ και σήμερα μαζευτήκαμε όλοι εδώ μαζί για να καταλάβουμε πόσο οικονομική ιδιοφυΐα ήταν. Γιατί εκεί που οι άλλοι έβλεπαν ένα παράδοξο, με αυτό το παράδοξο και με αυτό το πεδαριώδες μοντέλο, ο Μπερτράντ κατάλαβε, μπόρεσε να συγκρίνει δύο εντελώς άλλα πράγματα. Τη δύναμη του ανταγωνισμού με τη δύναμη του μονοπωλίου. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής, μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι οικονομολόγοι δεν είχαν καταφέρει καν να πλησιάσουν. Το παράδοξο του Μπερτράντ, λοιπόν, δείχνει ότι η δύναμη του ανταγωνισμού τιμής υπερισχύει της μονοπωλιακής δύναμης. Εκτός και αν συμβαίνουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι να καταφέρεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου. Αν καταφέρεις να διαφοροποιήσεις το προϊόν σου, πρόσεξε, δεν διαψεύδεις τον Μπερτράντ, απλώς δραπετεύεις από τις υποθέσεις του μοντέλου σου. Γιατί τώρα το δικό σου κουλούρι είναι πολύ καλύτερο από το κουλούρι του άλλου. Είναι διαφορετικό, οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τη διαφορά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί και να διατίθενται να πληρώσουν περισσότερο. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, γιατί στην ουσία καταλαβαίνεις ότι όταν αρχίζεις να διαφοροποιείς το προϊόν σου, γίνεσαι διαφορετικός, αρχίζεις και δημιουργείς ένα κύκλο γύρω σου που φτιάχνεις τη δική σου αγορά. Και σε αυτή είσαι μονοπόλιο. Το παράδειγμα που έφερα πριν με τη διαφοροποίηση του προϊόντος, χωρίς αστεία, το Greekonomics, καταφέρνει να βγάζει καλά βίντεο, βίντεο τα οποία αρέσουν στον κόσμο και μαθαίνει πράγματα. Και κακά τα ψέματα, αν κάποιος θέλει αυτή τη στιγμή να καταλάβει την οικονομία, στην ουσία το Greekonomics είναι ένα μονοπόλιο. Δεν συναγωνίζεται με τα άλλα κανάλια. Η διαφοροποίηση είναι αυτή που έχει δημιουργήσει την έλλειψη ανταγωνισμού. Το δεύτερο πράγμα το οποίο δραπετεύεις από το παράδοξο του μοντέλου αυτού είναι να αδυνατείς να καλύψεις ολόκληρη την αγορά. Τώρα, όταν συζήτησα ότι θα το εξηγήσω αυτό σε ένα κοινό που οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει οικονομικά, μου είπανε ότι αυτό είναι αδύνατο. Οπότε, φυσιολογικά σκέφτηκα, challenge accepted. Λοιπόν, πριν από πολλά χρόνια, όταν δίδασκα στη Ρωσία, στο διδακτορικό,
Είχα βάλει μία ερώτηση στη μικροοικονομική του διδακτορικού, στους διδακτορικούς φοιτητές. Υπολογίστε το πόσο πρέπει να είναι η παραγωγική δυνατότητα μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να καταρρεύσει το παράδοξο του Μπετράντ. Και αυτό ήταν το μοναδικό θέμα εκείνη τη χρονιά, το οποίο δεν απάντησε ούτε ένας φοιτητής. Οπότε αυτό κάνει το challenge ακόμα πιο δυνατό. Θα το εξηγήσω λοιπόν με ένα παράδειγμα από το Αγρίνιο. Είναι αληθινό το παράδειγμα, δεν έχω αλλάξει τίποτα. Ίσως να πέφτω λίγο έξω στις τιμές, γιατί είναι πολλά χρόνια και δεν το θυμάμαι. Αλλά νομίζω ότι θα το καταλάβετε 100%. Στο χωριό μου λοιπόν, στο Αγρίνιο, εκεί που μεγάλωσα, στον Αβαρίκο το Λακαρνανίας, ένα μικρό χωριό που είναι κοντά στο Θέρμο, το 1990 ήταν στις δόξες του. Ήταν τόσο πολύ στις δόξες του που στην πλατεία είχε δύο καφενεία. Έτσι, μιλάμε για Παρίσι τώρα, όχι αστεία. Είχε δύο καφενεία. Τώρα, όταν βλέπεις σε μια πλατεία να είναι δύο καφενεία, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πολύ έντονος ανταγωνισμός. Αλλά όχι στον Αβαρίκο το Λακαρνανίας. Στον Αβαρίκο το Λακαρνανίας υπήρχε ένα καφενείο που ήταν το φτηνό καφενείο και ένα άλλο καφενείο που ήταν το ακριβό καφενείο. Για να σας δώσω μια τάξη μεγέθους τώρα, εντάξει, μην περιμένετε ότι ήταν και κανένα από αυτά τα καφέ, μπάρια, μπραντς που έχουν στη Γλυφάδα, έτσι δεν μιλάω για τέτοιο πράγμα. Ο ένας είχε το φραπέ 200 δραχμές τότε, αν θυμάμαι καλά, και ο άλλος τον είχε 280. Μια αρκετά σεβαστή διαφορά τότε για την εποχή των δραχμών. Αυτό λοιπόν δημιουργούσε έτσι μια ερώτηση στους περισσότερους, ότι πώς γίνεται, πώς δουλεύει αυτό, να είσαι στην ίδια πλατεία, να έχεις τους ίδιους χωριανούς. Και ο ένας να χρεώνει 200 και ο άλλος να χρεώνει 280, και μπορώ να σας πληροφορήσω ότι δεν υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στον καφέ. Δεν ήταν ότι ο ένας σου έφερνε καλύτερο καφέ από τον άλλο. Τι γινόταν λοιπόν. Ο πιο έξυπνος από τους δύο ήταν αυτός που πουλούσε το φραπέ ακριβά. Γιατί. Γιατί αυτός που πουλούσε το φραπέ ακριβά ήξερε ότι ο άλλος θα προσέλκυε πολύ περισσότερο κόσμο νωρίς, θα γέμιζε και μετά όταν δεν ήθελες να περιμένεις για τον καφέ σου μισή ώρα, θα έλεγες εντάξει 80 δραχμές είναι παραπάνω, θα πάω στον άλλον, θα μου τον φτιάξει γρήγορα, θα πιάσω και καλή θέση κάτω από το πλατάνι και θα είμαι καλύτερα. Οπότε ενώ ο πρώτος πουλάγε περισσότερο με πολύ μικρότερο αριθμό κέρδους, ο άλλος πουλάγε λιγότερο αλλά με πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί δεν μπορούσε ένα καφενείο μόνο του να μονοπολίσει την αγορά. Το να κατέβασες δηλαδή την τιμή πιο κάτω από τον άλλον, δεν σου έδινε το πλεονέκτημα που σκέφτηκε ο Μπερτράντ, απλούστατα γιατί οι πελάτες που σου ερχόντουσαν δεν μπορούσες να τους εξυπηρετήσεις. Ο τρίτος τρόπος στον οποίο βλέπουμε το αποτέλεσμα του Μπερτράντ να καταραίει, να μην συμβαίνει, είναι όταν η αλληλεπίδραση επαναλαμβάνεται. Και αυτό θέλω να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Όταν η αλληλεπίδραση επαναλαμβάνεται, μπορείς να κάνεις δύο πράγματα που δεν μπορείς να τα κάνεις αλλιώς. Δηλαδή, το να επαναλαμβάνεται η αλληλεπίδραση πολύ απλά σημαίνει ότι παίζεις το παίχνιο μία φορά και μετά την επόμενη περίοδο το ξαναπαίζεις και ξανά και ξανά και ξανά. Όπως ας πούμε τα δύο καφενεία, κάθε μέρα θα μπορούσαν να αλλάζουν την τιμή του καφέ, αν θέλανε. Είχαν την ευχέρεια να μπορούν να το κάνουν αυτό. Κάποια μέρα, όποια θέλουν, να αλλάξουν την τιμή. Οπότε μπορεί να κάνεις δύο πράγματα. Το πρώτο από αυτά τα δύο πράγματα είναι η δυνατότητα ανάπτυξης φήμης. Πάλι business school, μάθημα. Το να αναπτύξεις φήμη είναι μια πληροφορία και πάλι, η οποία μπορεί να είναι υπερπολίτιμη στην αγορά. Όταν έχεις καλή φήμη, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Έτσι, για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο κόσμος που κάνει business μαζί μου ξέρει ότι όταν λέω κάτι το εννοώ και ότι δεν κάνω πίσω, αυτό σου δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι μπορείς να κάνεις συμφωνίες στις οποίες ο άλλος να βασίζεται. Μιλήσαμε αρκετά γι' αυτό στη θεωρία του τρελού. Η θεωρία του τρελού είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό το πρόβλημα δημιουργεί, ότι σου δίνει μια αρνητική φήμη, την οποία είναι πολύ δύσκολο να την αλλάξεις μετά. Αυτό είναι και το πρόβλημα, όπως εξήγησε και η Ρόζαν Μακμάνου σε εκείνο το βίντεο. Οπότε, το να μπορέσεις να χτίσεις μια φήμη είναι πραγματικά πολύτιμο. Δηλαδή, να πεις στον άλλον ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα πουλάω 5 ευρώ το κουλουράκι.
Και όταν λέω θα το πουλάω 5 ευρώ, εννοώ θα το πουλάω 5 ευρώ σε όλους. Και η μάνα μου να έρθει να πάρει, 5 ευρώ θα το πάρει. Το να μπορέσεις να πείσεις λοιπόν την αγορά ότι εσύ δεν αλλάζεις τις συμφωνίες σου, δεν υποχωρείς των συμφωνιών σου, τότε αυτό μπορεί να είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο πλεονέκτημα, αλλά για να μπορεί να γίνει αυτό, θα πρέπει να επαναλαμβάνει. Δεν μπορείς να χτίσεις φήμη αν κάνεις κάτι μόνο για μια φορά. Έτσι θα πρέπει το παίγνιο να επαναλαμβάνεται. Το δεύτερο πράγμα το οποίο μπορείς να κάνεις είναι ότι έχεις τη δυνατότητα στρατηγικών αντιπίνων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ναι, εγώ κρατάω τις συμφωνίες μου, είπα ότι θα χρεώνω 5 ευρώ, χρεώνω σε όλους 5 ευρώ, αλλά έτσι και μάθω ότι εσύ χρεώνεις 4,5 ευρώ, αυτό που θα κάνω μετά είναι ότι θα κατεβάσω την τιμή στο 1 ευρώ και εσύ κάτσε και κλάψε. Γιατί θα χάσω κι εγώ, αλλά έτσι κι αλλιώς με κλέβεις. Δεν έχει νόημα να την κατεβάσω στο ενδιάμεσο, γιατί ξέρω ότι θα την κατεβάσει παρακάτω. Οπότε business is business. Δηλαδή, αν δω ότι με κλέβεις, θα την κατεβάσω στο 1 ευρώ. Αυτό είναι απειλή. Είναι μια απειλή η οποία είναι εντελώς αξιόπιστη. Σε συμφέρει να το κάνεις αυτό όταν ο άλλος θα έχει τέτοια συμπεριφορά. Αλλά και πάλι, για να μπορέσεις να τιμωρήσεις κάποιον, θα πρέπει το παιχνίδι να έχει και μια επόμενη πίστα, να ξαναγίνει κάποια στιγμή αυτό. Όταν λοιπόν μπορείς να κάνεις αυτά τα δύο, τότε καταργείς το ίδιο το δίλημα του φυλακισμένου. Φανταστείτε δηλαδή η Λένα και ο Στάθης να είχαν μια πολύ δυνατή αγάπη μεταξύ τους, κάτι που ξέρω ότι πολλοί από σας το σκεφτήκατε πριν, γιατί το έχω διδάξει και αρκετές φορές, να είχαν μια πολύ δυνατή αγάπη μεταξύ τους και να μην μπορούσαν να φερθούν με έναν τρόπο ο οποίος θα ζημίωνε τον άλλον. Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται εκεί, σε αυτό το σημείο, ένας τρόπος, ένας τρόπος να μπορέσεις να επιβάλλεις μια συμφωνία. Έτσι, η συμφωνία γίνεται εφικτή. Και πώς ονομάζεται αυτό? Καρτέλ. 1 εκατομμύριο κόσμο έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τη λέξη καρτέλ για αυτό που πραγματικά είναι, όχι για αυτό που δείχνουν οι ταινίες. Τι είναι λοιπόν ένα καρτέλ? Ένα καρτέλ δεν είναι τίποτα άλλο από μια παράνομη συμφωνία καταστρατήγησης του ανταγωνισμού. Όταν δηλαδή κάνεις μια συμφωνία με κάποιον για να φτιάξεις τις τιμές, αυτό είναι καρτελοποίηση. Τώρα, το δίλημα του φυλακισμένου και το μοντέλο του Μπερτράντ δείχνει ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει να μπορέσεις να έχεις διαμορφώσει τις προϋποθέσεις, έτσι ώστε αυτή η συμφωνία να είναι, όπως λέμε στη λογική των διαπραγματεύσεων, ένα ευσταθές σημείο ισορροπίας. Να μπορείς δηλαδή να συμφωνήσεις για αυτή τη συμφωνία και να μην έχει κανένας το λόγο να την παραβεί. Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι ρητή ή μπορεί να είναι σιωπηρή. Μια ρητή συμφωνία είναι ότι πάω στον ανταγωνιστή μου, κάνω ένα meeting μαζί του, αποφασίζουμε μια τιμή, μετά δίνουμε τα χέρια και λέμε αποφασίζουμε και οι δύο ότι θα ακολουθήσουμε αυτή τη τιμή και αυτή η συμφωνία είναι ρητή. Μπορεί όμως να είναι και σιωπηρή, δηλαδή να κάνεις ένα καρτέλ με κάποιον τον οποίο δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου, βασικά δεν ξέρεις καν αυτή η εταιρεία που πουλάει το ανταγωνιστικό προϊόν ποιος την έχει. Μια σιωπηρή συμφωνία καρτέλ ονομάζεται συνήθως παράλληλη συμπεριφορά. Στην παράλληλη συμπεριφορά είναι ένα παράδειγμα που το βλέπουμε αρκετά συχνά στην Ελλάδα να το κάνουν τα βενζινάδικα. Δεν μιλάω για τον ανταγωνισμό σε επίπεδο πετρελαϊκών εταιριών ή εισαγωγέων πετρελαίου. Μιλάω για το επίπεδο πρατηρίων, δηλαδή τον ανταγωνισμό μεταξύ των πρατηρίων στη λιανική. Τα πρατηρία λοιπόν ακολουθούν ένα μοντέλο το οποίο, τώρα που θα το πω, θα δείτε ότι σε πολλούς από εσάς ή πολλές από εσάς που οδηγάτε, θα δείτε ότι θα καταλάβετε ότι το έχετε συναντήσει στη ζωή σας πάρα πολλές φορές. Τα πρατηρία λοιπόν ορίζουν τις τιμές τους με έναν πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Υπάρχει ένας βενζινάς στην αγορά, όχι απαραίτητος ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο πρατήριο, όχι απαραίτητος το παλιότερο, ένα πρατήριο, το οποίο έτσι ξαφνικά μία μέρα αποφασίζει να ανεβάζει τη τιμή. Και μετά όλοι οι υπόλοιποι ακολουθούν. Έτσι ο Κυριάννης, ας πούμε, αποφάσισε να βάλει τη βενζίνη σήμερα από 1,67 να την πάει 1,71 και όλοι οι άλλοι λένε να αλλάξουμε την τιμή. Γιατί?
Πέρασε από τον Κυριάννη και την έχει βάλει 1,71. Κάτι τα ξέρει αυτός. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα μοντέλο ηγεσίας τιμής, ένας τρόπος τιμολόγησης μάλλον, ηγεσίας τιμής, όπου στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Μπορεί να μην ξέρεις καν τον Κυριάννη, απλώς να ξέρεις το πρατήριο, βλέπεις την τιμή περνώντας, οδηγώντας και αποφασίζεις να την ακολουθήσεις. Και αυτό είναι καρτέλ, και αυτό είναι ακριβώς όσο παράνομο να δώσεις τα χέρια με κάποιον και να κάνεις μια ρητή συμφωνία. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι και τα δύο παράνομα. Τώρα το θέμα είναι ότι και αυτά και τα δύο, και με τον έναν και με τον άλλο τρόπο, είναι εξαιρετικά εύκολο να παταχθούν. Υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού στα άλλα κράτη, που στην ουσία είναι φτιαγμένη, έχει δημιουργηθεί για να λύνει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Σήμερα, για να λέμε και ακριβώς την αλήθεια, οι Επιτροπές Ανταγωνισμού σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν απίστευτες προκλήσεις με τους τρόπους που έχουν σκαρφιστεί οι μεγάλες εταιρείες για να μπορούν να καταστρατηγούν τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν τρόποι για τους οποίους πολλοί οικονομολόγοι στην ουσία θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, όσο δύναμη και να έχει αυτή η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Όμως αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν με ηλεκτρονικά μονοπόλια, έχουν να κάνουν με οικοσυστήματα που δημιουργούν αυτές οι εταιρείες, έχουν να κάνουν με τεχνικούς τρόπους δημιουργίας μονοπωλιακής δύναμης, όχι απλώς με μια συμφωνία. Στη βιβλιογραφία του Antitrust, την αντιμονοπωλιακή πολιτική, το να πατάξεις ένα καρτέλ θεωρείται ένα από τα πιο εύκολα προβλήματα που μπορεί να έχει μια επιτροπή ανταγωνισμού. Τώρα, έχουμε μιλήσει για τα καρτέλ. Δεν θέλω να ξαναπώ τα ίδια πράγματα. Θέλω να σας πω κάποια διαφορετικά πράγματα. Πώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ας πούμε, μπορεί να καταλάβει, να αποδείξει ότι δύο ή περισσότερες εταιρείες έχουν σχηματίσει συμπαιγνία και εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές. Τώρα, για όσους δεν θυμάστε τι είχαμε πει σε εκείνο το βίντεο, να το πω για άλλη μια φορά. Το να κάνεις ένα καρτέλ, το να καταστρατηγήσεις τον ανταγωνισμό, στην ουσία, αν το σκεφτούμε, ειδικά έχοντας δει εκείνο το βίντεο, δεν είναι τίποτα λιγότερο από το να πας και να βάλεις το χέρι σου στην τσέπη του καταναλωτή και να του πάρεις το πορτοφόλι. Είναι κλοπή, είναι καθαρή κλοπή το να έχεις καρτέλ. Πώς μπορείς λοιπόν να αποδείξεις αυτό το έγκλημα? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Εγώ θα σας δείξω μόνο μερικούς για να δείτε κι εσείς να πιστείτε ότι πραγματικά ότι είναι εξαιρετικά εύκολο. Ο πρώτος τρόπος είναι με χειροπιαστές αποδείξεις. Δηλαδή, με μάρτυρες, με τις επικοινωνίες. Η αρχή ανταγωνισμού έχει το δικαίωμα να πάει σε μια εταιρεία και να ζητήσει, αν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, αν επιτρέψει ο εισαγγελέας, να ζητήσει όλες τις επικοινωνίες μεταξύ των στελεχών, όλα τα email. Πρέπει να τα παραδώσεις αμέσως. Έτσι, δεν μιλάμε να γίνει κάποια υποκλοπή, αλλά και με υποκλοπές γίνεται αυτό. Με το super κοριό, ας πούμε, μπορεί να ακούσουν συμφωνίες, οι οποίες έχουν γίνει μέσω τηλεφώνου, ή μηνύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει μέσω κινητών κτλ. Το έχουμε κάνει αυτό στην Ελλάδα. Και το έχουμε κάνει για συμπαιγνία. Η εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο ήταν αυτά τα τρία. Μαζέψαμε αποδείξεις, πολύ συγκεκριμένες αποδείξεις, με ονόματα, με ηχητικά, με απομαγνητοφωνήσεις, με όλα. Μάρτυρες, emails, υπήρχε ο υπερκοριός. Ήταν δεμένοι δηλαδή. Εντάξει, τους αθώσαμε, αλλά τα στοιχεία τα είχαμε. Έτσι. Οπότε αυτός είναι ο πρώτος τρόπος, ο πιο εύκολος. Ο δεύτερος τρόπος είναι καταδεικνύοντας τιμολογιακές πολιτικές οι οποίες αποκλίνουν από την ορθολογική οικονομική συμπεριφορά. Για παράδειγμα, έχεις εσύ ένα καρτέλ και εκείνη την περίοδο η ζήτηση πέφτει. Εσύ όμως έχεις αποφασίσει με το καρτέλ να ανεβάσετε τη τιμή. Μπορεί λοιπόν ο εισαγγελέας αρχής ανταγωνισμού να σε καλέσει και να σου πει: «Κύριε, εμείς εδώ έχουμε αποδείξεις ότι εκείνη την περίοδο ο ανταγωνισμός, η ζήτηση στην αγορά σας υποχωρούσε. Για ποιο λόγο ανεβάσατε τις τιμές? Μπορείτε να μας δείξετε κάποιο τιμολόγιο, ότι έχετε κάποιο έξτρα κόστος, κάτι που σας ανάγκασε να ανεβάσετε τις τιμές την ώρα που η ζήτηση έπεφτε?» Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο αυτή η συμπεριφορά θα ήταν ικανή για να φτιάξει ένας εισαγγελέας ολόκληρη την υπόθεσή του. Ο τρίτος τρόπος είναι με την ύπαρξη στρατηγικών πειθαρχίας μεταξύ των μελών. Τώρα, και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, οπότε θέλω να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα το οποίο έχω και εγώ εμπειρία με αυτό.
Και νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέρον. Όταν ήμουν στην Αμερική και σπούδασα οικονομικά, μία περίοδο, νομίζω ότι πρέπει να ήταν το 2005, όταν άνοιγε την τηλεόραση να δει κάτι, πάντοτε έπαιζε μία συγκεκριμένη διαφήμιση, όλη την ώρα μας είχαν πάρει τα αυτιά με αυτή τη διαφήμιση, από μία μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία πουλούσε ένα συγκεκριμένο φορτηγάκι που είχε ένα pick-up truck, το πουλούσε και ήθελε να το προβάλλει. Λοιπόν, το μότο αυτής της διαφήμισης ήταν: αν έρθετε σε αντιπροσωπείες μας να πάρετε αυτό το συγκεκριμένο όχημα, τότε θα σας δώσουμε σε όλους τις ίδιες τιμές που δίνουμε ακόμη και στους δικούς μας εργαζόμενους. Και συνέχιζε: αν βρείτε οποιονδήποτε να έχει πάρει αυτό το φορτηγάκι σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που διαφημίζουμε, τότε εμείς θα σας πληρώσουμε τη διαφορά στο διπλάσιο και δεσμευόμαστε σε αυτό. Αυτή τη διαφήμιση λοιπόν την ακούγες ξανά και ξανά και ξανά και σου παίρνε τα αυτιά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού όμως την άκουσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Κάλεσε λοιπόν τη συγκεκριμένη εταιρεία και τους είπε το εξής: η τιμή αυτή που έχετε είναι ακριβότερη από την τιμή που είχατε πριν από μερικούς μήνες, ενώ πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιείτε, επειδή τότε είχε αρχίσει να μεταφέρεται πολύ παραγωγή στην Κίνα, πολλά ενδιάμεσα αγαθά που χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε το αυτοκίνητο, σήμερα είναι φθηνότερα από τότε. Και όμως εσείς ανεβάσατε την τιμή και κάνετε αυτή τη διαφήμιση. Και είπαν αυτοί, δηλαδή γιατί την κάνουμε? Την κάνετε για να δείξετε στους αντιπροσώπους σας ότι έτσι και τολμήσουν να κατεβάσουν την τιμή, θα πρέπει να πληρώσουν τη διαφορά στο διπλάσιο. Αυτό κόστισε 650 εκατομμύρια δολάρια. Και όχι μόνο αυτό, κόστισε και μεγάλο κόστος στη φήμη αυτής της εταιρείας. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κόσμος δεν περιμένει από τον Greekonomics να μάθει τι είναι καρτέλ. Το μαθαίνει στο γυμνάσιο, το μαθαίνει στο πανεπιστήμιο, εξαρτάται οποιαδήποτε πορεία και να ακολουθήσει παίρνει οικονομικά. Είχα φοιτητές στην Αμερική, οι οποίοι σπουδάσαν θεολογία και έπρεπε να πάρουν μάθημα οικονομικό. Ήξεραν όλοι τι είναι το καρτέλ. Και το να κάνει μια εταιρεία η οποία και καλά διαφημίζει φορτηγάκια για τον καθημερινό άνθρωπο καρτέλ, να κατηγορηθεί γι' αυτό, ήταν κάτι που ζημίωσε την εικόνα της πολύ σοβαρά. Ο τέταρτος τρόπος είναι με οικονομετρικές τεχνικές. Η οικονομετρία είναι η στατιστική των οικονομικών. Είναι τα στατιστικά μοντέλα που εφαρμόζουν οι οικονομολόγοι. Όταν λοιπόν έχουμε ανταγωνισμό, ο οποίος είναι φυσιολογικός, είναι ελεύθερος, τότε οι τιμές ακολουθούν μια στοχαστική κατανομή, μια τυχαία κατανομή. Γιατί δεν έχεις συμφωνήσει με τον άλλον, βάζεις μια τιμή την οποία θεωρείς εσύ λογική. Αν όμως έχεις κάνει συμπαιγνία, τότε έχεις ορίσει τις τιμές. Οπότε βγάζεις απ' έξω την τυχαιότητα. Ένα πολύ απλό στατιστικό μοντέλο μπορεί να καταλάβει αν μια κατανομή τιμών σε μια αγορά είναι συμφωνημένη ή είναι τυχαία. Όλα αυτά τα τέσσερα που σας δείχνω είναι λίγο πιο τεχνικά. Το πέμπτο είναι το πιο απλό απ' όλα. Απλώς εκ του αποτελέσματος της αγοράς. Φαντάσου, ας πούμε, μια κατάσταση σε μια χώρα πολύ μακριά από εδώ, όπου για κάποιο περίεργο λόγο οι τράπεζες χρεώνουν προμήθειες, οι οποίες είναι 15-πλάσιες από το μέσο όρο όλων των αγορών που είναι τριγύρω. Τι μπορεί να κάνει εκεί πέρα η Επιτροπή Ανταγωνισμού? Μπορεί να κάνει οικονομετρικές μελέτες, μπορεί να δει για μέτρα πειθαρχίας, μπορεί να κάνει όλα αυτά, όντως μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να κάνει όμως και κάτι πιο απλό. Ο ίδιος ο διοικητής αυτής της Επιτροπής, όπως τα σχολάει, μπορεί να πει στην καθαρίστρια: κυρία Μαρία, μόλις τελειώσεις, πήγαινε σε παρακαλώ να κατεβάσεις τα τιμολόγια από τις 4 συστημικές τράπεζες, τα τιμολόγια εμβασμάτων, σύραψέ τα, βάλ' τα σε ένα φάκελο, μάζεψε και από καμιά δεκαριά τράπεζες της υπόλοιπης Ευρώπης, βάλ' τα και αυτά στο φάκελο και όπως θα φεύγεις, σταμάτα μια στάση πριν με το λεωφορείο και πέτα τα κάτω από το γραφείο του εισαγγελέα. Αυτό
θα ήταν αρκετό, θα αρκούσε σαν απόδειξη για να μπορέσεις να πείσεις οποιοδήποτε δικαστήριο ότι έχουμε παράνομη καταστρατήγηση ανταγωνισμού. Μόνο εκ του αποτελέσματος της αγοράς. Γιατί δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να θέλω να πληρώσω κάποιον στην Ελλάδα και να με συμφέρει να του στέλνω τα χρήματα από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη παρά από το λογαριασμό που έχω στην Ελλάδα. Γιατί από εκεί το έμβασμα χρεώνεται 0 και από εδώ χρεώνεται 3,20. Όμως, για να γίνουν και αυτά τα 5, προϋποθέτουν ότι υπάρχει θέληση να πατάξεις τα καρτέλ. Και στην Ελλάδα αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Buzzcocks, 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωταργάτες θρυλοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Garage band και punk rock με γκάζι και άποψη. Buzzcocks, μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Παίχτε punk, ρε.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Βρικόλακες, του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ. Ένα έργο για την ισότητα των φύλων και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Μια κραυγή ενάντια στην υποκρισία και τη διαφθορά. Απόδοση σκηνοθεσία Αναστασία Παπαστάθη. Ερμηνεύουν αλφαβητικά Σοφία Αγγελικοπούλου, Κώστας Κλάδης, Αναστασία Παπαστάθη, Θοδωρής Κούρτας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Βρικόλακες του Χένρικ Ίψεν. Τρίτος χρόνος στο θέατρο Ραντάρ.
4: Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Καλέσατε τη θεϊκή παρέμβαση. Αν είστε ευχαριστημένοι με τον Θεό, πατήστε 1. Αν δεν είστε, πατήστε 2. Αν θέλετε να μιλήσετε απευθείας με τον Θεό, μείνετε στη γραμμή σας και ο πρώτος διαθέσιμος αρχάγγελος θα σας εξυπηρετήσει. Ο χρόνος αναμονής, άγνωστος.
5: Τι αηδίες είναι αυτές που ακούω.
4: Η κλήση σας καταγράφεται.
5: Μήπως καλύτερα να τα πούμε από κοντά στο θέατρο Αλάμπρα.
6: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Keep Jazzing. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Πολύ καλησπέρα σε όλους. Αυτό το κρύο Σάββατο του Μάρτη, του Γδάρτη, του Παλουκοκάφτη, του Πολεμοχαρή Μαρτίου που διανύουμε. Υπέροχα περνάμε και σε αυτή τη χώρα και σε αυτό τον πλανήτη. Η μουσική όμως σώζει. Και εδώ είναι η Keep Jazzin', η εκπομπή για την ελληνική jazz και αυτοσχεδιαστική μουσική κοινότητα. Είμαι ο Μάνθος Γιουρτζόγλου, είναι ο Χρήστος Γιώτης σήμερα στην επιμέλεια του ήχου. Είμαστε στο Jazz Breeze Radio όπως κάθε Σάββατο. Μας ακούτε από το www.jazzbreezeradio.com, σε live streaming από την ιστοσελίδα της εκπομπής, το www.keepjazzin.gr. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται κάθε τρίτη βράδυ για όσους δεν μπορούν να μας ακούσουν ζωντανά το Σάββατο, μέσω της συχνότητας της AirTopen, www.airtopen.com. Και για μία ακόμα φορά, όπως κάθε Σάββατο και για πάντα, θα ευχαριστούμε την Εύα Μαυρογέννη, τον Μανώλη Σάλα και όλους τους ανθρώπους που κρατάνε το αυτοδιαχειριζόμενο ραδιόφωνο της AirTopen ανοιχτό και φιλοξενούν τις εκπομπές μας, παρότι δεν είμαστε πλέον εκεί τα τελευταία τρία σχεδόν χρόνια. Καλεσμένος μας σήμερα είναι ένα αγαπημένο πλάσμα, ένας άνθρωπος πολύ κοντινός μας από πολλές απόψεις, ο Θανάσης Βαλσαμής. Γεια σου Θανάση, καλώς ήλθες.
1: Καλησπέρα Μάνθο.
0: Καλώς σε βρήκαμε, καλώς ήλθες. Δεν ξέρω, είναι ένα μπέρδεμα γενικώς η κατάσταση. Θα μπερδέψουμε και εμείς λίγο τα λόγια μας, θα μπερδέψουμε και τα συναισθήματά μας. Αιτία της σημερινής μας συνάντησης με τον Θανάση είναι ο νέος του δίσκους, Deepest Load Line, βαθύτερη γραμμή φόρτωσης δηλαδή, ο οποίος κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες από την PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη και παρουσιάζεται ζωντανά την Πέμπτη που μας έρχεται, 26 Μαρτίου, μία ημέρα μετά την επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας, τρομάρα μας, στο Half Note. 9.30 ώρα έναρξης, εισιτήρια μέσω του more.com, κρατήσεις και τηλεφωνικά μέσω του 210-92-13-310. Για να είστε εκεί στην ζωντανή παρουσίαση αυτού του πολύ ωραίου άλμπουμ, του οποίου μόλις ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι, βαθύτερη γραμμή φόρτωσης, με το οποίο ξεκινάει ο δίσκος. Θανάση, έχουμε 6 χρόνια από την προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, τότε που είχες εκδώσει μεσούς της πανδημίας το πρώτο σου άλμπουμ, το Aria Libera, και σωστά, νομίζω ότι ουσιαστικά πιάνεις το νήμα από εκεί που το άφησες κατά κάποιο τρόπο, δεν ξέρω.
1: Ναι, εκεί βρίσκομαι πάλι, με κάποια χρόνια περισσότερες εμπειρίες ίσως.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν η πρώτη φορά που είχα μπει σε στούντιο, σωσιαρά. Τώρα ήταν
0: η δεύτερη.
1: Ήταν πιο οικείο το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν ήρθε η ώρα το έγινε, όχι πρωτήτερα, ούτε αργότερα.
0: Σίγουρα, ακριβώς. Να πούμε ότι είναι ένας δίσκος ο οποίος γράφτηκε ουσιαστικά χωρίς να πολυπαιχτεί ζωντανά, έτσι δεν είναι?
1: Κάποια κομμάτια είχαν κάποια διαδρομή. Ναι, κάποια είχαν, δηλαδή. Η αναλογία είναι ένα, δηλαδή στο στούντιο για πρώτη φορά παίξαμε 2-3 κομμάτια για πρώτη φορά παίχτηκαν στο στούντιο.
0: Από τα συνολικά 7, τα οποία περιλαμβάνονται στο δίσκο, τα μισά από ό,τι είχες συμπεριλάβει στο Aria Libera, που ήταν 14 τα κομμάτια τότε. Να ξεκινήσουμε όμως, μια που ακούσαμε και το ομότιτλο κομμάτι, με το τι σημαίνει βαθύτερη γραμμή φόρτωσης και πώς εμπνεύστηκε σε αυτόν τον τίτλο.
1: Υπάρχει μέσα στα
0: liner notes, εξηγείται, αλλά ναι, θα πάρουν το CD και θα το διαβάσουν εκεί, αλλά μέχρι τότε θα ακούσουν.
1: Είναι χαραγμένη στα πλοία, ζωγραφισμένη μάλλον, ένα σημάδι που δείχνει, στην αρχή νόμιζα ότι πρέπει αυτή η γραμμή, το πλοίο να μην είναι τόσο φορτωμένο, ώστε να μην ξεπερνιέται. Αυτή η γραμμή δείχνει, είναι η χαμηλότερη γραμμή, άρα είναι η γραμμή που προσδιορίζει το πόσο έρμα πρέπει να έχει το πλοίο, πόσο βάρος πρέπει να έχει για να μπορεί να πλεύσει με ασφάλεια. Και όχι πόσο, εάν φορτωθεί με παραπάνω βάρος, δεν δείχνει το περισσότερο βάρος, δείχνει το λιγότερο δυνατό όριο του βάρους. Οπότε γενικά έχει να κάνει και με την ελαφράδα ο τίτλος και με το βάρος.
0: Και φαντάζομαι ότι δεν είναι μόνο το βάρος των πλοίων, έτσι το οποίο...
1: Ναι, μετά μπορεί να μεταφερθεί, ας πούμε, σε ότι οριοθετείς και κάποια πράγματα ως πλέον ως το αλατοπίπερο ή ως όριο πέρα από τον που σε δυσκολεύει και στην καθημερινότητα να, να μπορείς και να υπάρχει μια σχετική ελαφράδα, αλλά από την άλλη να μην είναι, να μην είσαι ανερμάτιστος.
0: Ακριβώς, ανερμάτιστος.
1: Είναι το έρμα που λέγαμε.
0: Ναι, είναι το έρμα, το έρμα, ναι, ναι, ναι.
1: Ή αλλιώς και η σαβούρα, υπάρχει και σαβούρα.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι δηλαδή μια άσκηση πνευματικής ισορροπίας, ίσως το πόσα μπορεί να αντέξει το βάρος του, του καθενός μας.
1: Και η ελαφράδα του.
0: Και η ελαφράδα του.
1: Ταυτόχρονα.
0: Και πόση ελαφράδα μπορεί να χωρέσει.
1: Και πόση ελαφράδα μπορεί να... Ναι. Mm.
0: Ναι.
1: Και το διαβάσαχτη ελαφρότητα του είναι...
0: Δεν το είχα καταλάβει ποτέ αυτό. Το διάβασα μία φορά, υπάρχει στη βιβλιοθήκη για, να, για μία δεύτερη ανάγνωση κάποια στιγμή, αλλά την πρώτη φορά μου φάνηκε...
1: Λίγο στα 20, α, ήταν καλή ταινία. Και το διάβασα και εγώ μία φορά, δεν το ξαναδιάβασα.
0: Η ταινία βλεπότανε. Το βιβλίο δεν διαβαζότανε. Συγγνώμη για το θράσος μου, Μίλαν Κούντερα. Ελπίζω να μου ρίχνεις καμιά κατάρα από εκεί που βρίσκεσαι.
1: Όχι, πιο πολύ θυμάμαι την ταινία.
0: Ναι, ναι. Πρώτα διάβασες
1: την ταινία.
0: Διάβασες το βιβλίο και μετά.
1: Δεν θυμάμαι, νομίζω ότι πρώτα την ταινία είδα και μετά διάβασες το βιβλίο.
0: Εμένα συνέβη το αντίθετο. Προσπάθησα μέσω της ταινίας να δω τι θέλει να πει στο βιβλίο. Λίγα πράγματα αποκόμισα. Περισσότερα πάντως από την ταινία παρά από ότι υπάρχει όμως εκεί, όπως και πολλά άλλα για δεύτερη ανάγνωση. Είσαι υπέρ των δεύτερων αναγνώσεων.
1: Ναι, όταν είναι κάτι σημαντικό, αποκομίζεις κάτι και σε σχέση με αυτά που διάβασες στα 20 ή άκουγες στα 20, τα ξανακούς στα 50, είναι με άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Βρίσκεις άλλα πράγματα ενδεχομένως.
0: Βέβαια, αυτό προσδιορίστηκε ως 50, δεν του φαίνεται με τίποτα, παιδιά. Εντάξει, ευτυχώς. Εντάξει, μην το λες, δεν σου φαίνεται. Δεν σου φαίνεται με τίποτα. Είναι, αλλά δεν του φαίνεται, παιδιά. Σας το λέω εγγυημένα, παρότι δεν έχετε εικόνα να μας δείτε.
1: Γεννημένος το 1974, 51 ετών.
0: Μάλιστα. Το πάει ακόμα, αποκαλύπτει εντελώς και την ημερομηνία. Να σας πω ότι φαίνομαι μεγαλύτερος από τον Θανάση Βαλσαμή. Θα το δείτε και στις φωτογραφίες ίσως. Μια χαρά κρατιέται. Είναι η θάλασσα, είναι η θαλασσινή άβρα που έτσι φτιάχνει λίγο δέρμα. Εγώ απομακρύνθηκα τελευταία από τη θάλασσα, από το πέραμα και γι' αυτό ίσως γκρίζαρα.
1: Σου λείπει καθόλου.
0: Το πέραμα. Mm. Φυσικά. Γι' αυτό φροντίζω να πηγαίνω μια μέρα την εβδομάδα τουλάχιστον. Mm. Για να παίρνω λίγο τον αέρα μου στη γενέθλια πόλη. Και να επιστρέφω πίσω στα Αθήνα.
1: Καλά, γιατί, το κάνεις.
0: Ναι, γιατί έχουμε ωραία παίξηματα εδώ. Έχουμε ωραία πράγματα να δούμε και να κάνουμε.
1: Να σου κάνω εγώ τη συνέντευξη να σε ρωτήσω, αληθεύει, ότι έπαιρνε στο λεωφορείο από το πέραμα και ερχόσουν να δει τζάζι να βγει στο κέντρο με κανένα δύο λεωφορεία.
0: Φυσικά.
1: Έτσι, αυτό
0: φυσικά. Τότε υπήρχε το ΓΑΜΑ 18 και το ΒΙΤΑ 18 που σαν έβαζαν απευθεία στην Αθήνα. Τέρμα έκανε στη Μενάνδρου. Αλλά εγώ σταματούσα στην Πειραιώ στο Φωταέριο. Mm. Γιατί εκεί ήταν το, πώς το λένε, το κέντρο της σκηνής. Δηλαδή σπίτι, Αφρικάνα, κεραμείο, κελάρι, εκεί ήταν το κέντρο.
1: Και στην Αγία Παρασκευή όταν ανέβαινε στην Ερτόπεν,
0: εκεί ήταν ταξίδι, μόνο βαλίτσα δεν είχα. Μόνο βαλίτσα δεν είχα και επιστροφή τη νύχτα παφιόμουν ή στη Λαμπρινή ή όταν ερχόταν στις εκπομπές ή στον κάθε μουσικό που... Σε παρακαλώ, μου κατεβάζεις το κέντρο. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ήτανε... Αν έμενε προς τα πάνω, πάνω από Αγία Παρασκευή, κάναμε το σταυρό μας. Απλώς. Ναι, ωραία ήτανε. Ωραίες εποχές. Και αν πέναγε πρώτο του Πειραιά το λεωφορείο, καταλαβαίνεις ότι μετά είχε τρένο.
1: Ναι, όντως.
0: Έτσι. Και επιστροφή φυσικά με το Μανώλη, το Σουρλί, ταξιτζής... Εβραίος αναγνωρισμένος στην τζαζ κοινότητα. Ναι, ναι, βέβαια. Ο Μανώλης έχει μεταφέρει με το ταξί του νυχτερινά τη μισή σκηνή τότε, εκείνα τα ωραία χρόνια.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, ναι, ναι, εκείνα τα ωραία χρόνια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουν μπει όλοι μέσω ταξί του Μανώλη.
1: Ερχόταν και άκουγε και αυτό, δηλαδή.
0: Δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα. Ο άνθρωπος δούλευε 16 ώρες την ημέρα για να τα βγάλει πέρα. Ωραίες εποχές. Ωραίες εποχές, οι οποίες δεν μπορώ να πω ότι έχουν τελειώσει, έτσι δεν είναι. και τώρα γίνονται ωραία πράγματα και τώρα ακούμε καλά πράγματα. Απλά σαν να έχει σπάσει λίγο αυτή η δυναμική που υπήρχε εκείνα τα χρόνια. 12-17, 12-18, έτσι.
1: Λίγο εδώ, η γειτονιά εδώ στο Μεταξουργείο κοντά που είμαστε ήταν 2-3 μέρη. Που τώρα έχει μείνει το σπίτι Art Bar, νομίζω. Ναι, το κεραμείο, ναι. Ό,τι κάνει όταν το κάνει.
0: Δεν κάνει.
1: Οπότε έχει και αφρικάνα επίση που δεν ξέρω, δεν κάνει.
0: Έχει αλλάξει. Κάνει live, αλλά έχει αλλάξει. Okay. Είναι έξα πια. Και έχει αλλάξει. Αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και οι άνθρωποι, αλλάζουν και η μουσική. Πόσο καιρός μεσολάβησε από το Άρια Λίμπερα για να αρχίσεις να ξεκινάς αυτό το καινούριο project?
1: Δεν είναι τα project και το δίσκι, δεν είναι πράγματα που ούτε δεν τα έχεις στο μυαλό. Δηλαδή, ναι. Απλά μπορεί να παίζεις κάτι ωραίο, να πεις να το ξανακούσω, να το γράψω στο κινητό μου. Μετά λες, okay, κρατάει λίγο στον χρόνο, πάρω ένα μολυβάκι και το σημειώσω. Παίρνανε μήνες, το ξαναβλέπεις. Οπότε σιγά σιγά γίνονται αυτά. Δεν είναι κάτι επιτακτικό να κάνω κάτι. Mm-hmm. Είναι πράγματα που μαζεύονται σιγά σιγά και παίρνουν ένα σχήμα, τα δοκιμάζεις στα live. Οπότε αν νιώσεις μετά ότι θέλεις να κάνεις κάποιες ώρες πτήσεις στο στούντιο, για να περάσεις και καλά στο στούντιο ή να ακούσεις πώς παίζεις κτλ., χωραφείς, κάνεις κάποιο session. Οπότε σταδιακά γίνεται μια δουλειά τέτοια. Δουλειά είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι. Όχι με το χαρακτήρα που έχει δουλειά.
0: Ναι.
1: Απέτει χρόνο.
0: Απέτει χρόνο. Απέτει χρόνο.
1: Και μεράκι.
0: Συγκέντρωση. Ακριβώς. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, γιατί στην περίπτωσή σας των τζαζ μουσικών στην Ελλάδα αυτό είναι που μπαίνει πρώτο. Το μεράκι. Να συνεχίσουμε την ακρόαση του δίσκου. Λέμε ότι θα τραβήξουμε μέχρι τις 8, θα το δούμε. Μπορεί να τελειώσουμε νωρίτερα, μπορεί να τελειώσουμε και αργότερα. Θα δούμε όπως μας προκύψει.
1: Okay.
0: Το ζήτημα είναι, και αυτό θα το πούμε δεκάδες φορές μέχρι να τελειώσει αυτή η εκπομπή, ότι εσείς πρέπει να κάνετε την κράτησή σας για την 5η το βράδυ, για τις 26 του Μάρτη στο Half Note, για να είστε παρόντες στην ζωντανή παρουσίαση αυτού του δίσκου που έχει να πει πολλά. Και θα το αντιληφθείτε αν δεν έχετε ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από το ομότιτλο κομμάτι, το Deepest Load Line, βαθύτερη γραμμή φόρτωσης λοιπόν. Και θα πάμε στο δεύτερο, που είναι η μοναδική διασκευή που υπάρχει στο δίσκο. Και τι διασκευή, παρακαλώ? Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ρεμπέτικα, τουλάχιστον δικά μου, αλλά φαντάζομαι και δικά σου, Θανάση, του Γιώργου Μπάτη, ο θερμαστής, The Stalker. The Stalker, για να μιλήσουμε και τη διεθνή γλώσσα. Είναι σίγουρα η πρώτη φορά που διασκευάζεται σε jazz εκδοχή αυτό το θαυμάσιο και εμβληματικό κομμάτι αυτού του τεράστιου ρεμπέτη του Γιώργου Τουμπάτη, και ας ακούσουμε τι έκανε ο Θανάσης και οι συνεργάτες του. Έχει πολύ ενδιαφέρον.

0: 17 τραγούδια όλα και όλα έγραψε ο Γιώργος Μπάτης, αυτός ο τιτάνας του ρεμπέτικου, μέλος της Αγίας Τετράδας, της Πειραιώτικης, η Τετράς του Πειραιός, μαζί με Βαμβακάρη, Δελιά και Παγιουμτζή.
1: Έπεσε για τις Πανελλήνιες. Το θυμάσαι αυτό?
0: Δεν είμαστε καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Τι έπεσε?
1: Έπεσε για την εισαγωγή στα μουσικά τμήματα, νομίζω. Ναι. Ερώτηση για την

0: χειριζομένο σίγουρα και σε εμάς που είμαστε τον Πειραιά και από μικρά παιδιά το είχαμε στη ζωή μας, και αν δεν το είχαμε μέσα στο σπίτι μας, το είχαμε δίπλα μας, στα καφενεία, στις ταβέρνες, στα μεζεδοπολία, πιο μετά υπήρχε μέσα στη ζωή μας. 17 τραγούδια λοιπόν όλα και όλα έγραψε ο Γιώργος Μπάτης και διάλεξες ένα από τα καλύτερα, το Θερμαστή. Θες να απαντήσεις?
1: Μετά.
0: Βαράνε τα τηλέφωνα, είναι και το επάγγελμα, Θανάση. Να σε ρωτήσω γιατί αυτό.
1: Σάββατο βράδυ.
0: Γιατί αυτό το κομμάτι.
1: Το άκουγα με φίλους στον Πειραιά. Το άκουγα που το παίζανε. Με όργανα, με τρίχορδο, με κιθάρα. Και ναι, μπορούσε να είναι στα βραχάκια ή σε κάποιο σπίτι κοντινό εκεί στην Πειραϊκή, στη Φρεατίδα. Και εγώ εκεί κοντά ήμουν στο κέντρο του Πειραιά, στην Καστέλα. Οπότε ήταν κομμάτι το οποίο τραγουδιόταν, ας πούμε, 18, 17, 20, 25. Και δεν υπήρχε τώρα να μπει πιάνο τώρα εκεί και πώς να μπει. Ναι. Οπότε το ξανάκουσα πρόσφατα και ξανάκουσα τους στίχους. Έχει μια ιστορία το.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λέει μια ιστορία και τη λέει πολύ ωραία. Οπότε, επειδή και με το ναυτικό επάγγελμα είχα μεγάλη αγάπη, για τους ναυτικούς δηλαδή, αυτούς καθ' αυτούς, η δεκαετία του 80 ο Πειραιάς ήταν πόλη που ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων ήταν μέσα στα καράβια. Οι Έλληνες ναυτικοί, δηλαδή πολλοί συμμαθητές, ο πατέρας ήταν καπετάνιος, μηχανικός, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Και αντιλαμβανόμουν και τη δυσκολία που υπήρχε. Ξαφανίζονταν για ένα χρόνο, ξεμπαρκάρανε μετά να ξανασυ με τις οικογένειές τους να βρεθούν. Οπότε είχα ένα. Μετά μπαίνοντας και στη νομική σχολή, αν ασχολήθηκα με το ναυτικό δίκαιο, τους είχα στο μυαλό μου για τα δικαιώματά τους, αυτοί που ταξιδεύουν. Ναι, οπότε ναι, είναι και ένα κομμάτι το οποίο αφορά το ναυτικό επάγγελμα.
0: Και το
1: τι νιώθει ο. Έχει καταργηθεί η ειδικότητα του θερμαστή. Έριχνε κάρβουνο στα καζάνια των πλοίων για να λειτουργήσει η μηχανή. Ήταν πολύ δύσκολη δουλειά.
0: Πολύ δύσκολη.
1: Και γι' αυτό μιλάει το τραγούδι. Δηλαδή.
0: Πολύ δύσκολη. Να πούμε πάλι, αναφερόμενοι στον Μπάτη, ότι τα μισά από τα 17 του τραγούδια είναι αφιερωμένα σε επαγγέλματα. Το ξέρεις, έτσι.
1: Όχι.
0: Οι σφουγγαράδες, οι φωνογραφιτζίδες.
1: Α, έχει.
0: Ναι.
1: Ήταν πηγή έμπνευσης,
0: Ναι, δεν ξέρω πώς του είχε βγει.
1: Και είναι όλα καταργημένα και τα δύο.
0: Γιγαντά, ναι.
1: Και οι σφουγγαράδες και.
0: Οι φωνογραφιτζίδες εννοεί τους ηχολήπτες. Okay. Τότε έτσι τους λέγανε. Λέει, όλοι οι φωνογραφιτζίδες είναι μάγκες και ατσίδες.
1: Okay.
0: Φοβερό κομμάτι. Δεν θυμάμαι το υπόλοιπο του βέβαια. Θα έπρεπε, αλλά δεν το θυμάμαι. Και έχει κι άλλα. Πάντως θυμήθηκα σίγουρα δύο. Για τους φουγγαράδες, οι καημένοι φουγγαράδες κτλ. Και για τους φωνογραφιτζίδες. Οπότε δύο ακόμα πλην του θερμαστή. Είναι και εκτός το ότι αποτύχει ίσως φόρο τιμή στους ναυτικούς, είναι και το αισθάνθηκε ως μέρος του project. Γιατί είναι η θάλασσα. Σε ακολουθεί και στη ζωή σου και στον τόπο που ζεις και στο επάγγελμά σου τροποντινά, αλλά και στα μουσικά σου project. Και το Άρεα Λίμπερα, έχεις κομμάτια των Απόπλου, έχεις το Εξώφυλλο πάλι, έχει θάλασσα όπως και αυτό. Καλά, αυτό δεν έχει εντελώς θάλασσα, έχει πλοίο όμως, έχει κομμάτι του πλοίου.
1: Ναι.
0: Το αισθάνθηκες ως μέρος του project. Το θερμαστή, οπότε ήρθε αυτόματα ότι θα μπει.
1: Γενικά, σε οτιδήποτε, όλο αυτό που λες επάγγελμα ή οτιδήποτε, κοιτάζω λίγο να ενώνονται όλα αυτά κάπως, να υπάρχει μια κοινή σύνδεση. Τόπος που μένεις, που δουλεύεις, τι κάνεις, μουσική, οπότε συνδέονται. Με έναν τρόπο μπορούν να συνδεθούν ώστε να είναι ένα όλα αυτά. Οπότε αυτό ενδεχομένως επιχείρει και ο θερμαστής. Ενώνεται η καταγωγή, τα ακούσματα και εκεί που πήγε το πράγμα. Δηλαδή, όπως είναι αυτό το κομμάτι, κάποια στιγμή υπάρχει ελευθερία μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλά όπως είναι κουπλέ ρεφρέν, μάλλον εισαγωγή. Δεν έχει κουπλέ ρεφρέν, είναι τέσσερις στροφές. Εν πάση περιπτώσει, έχει μια ελευθερία. Προσπαθεί να συνομιλήσει και με το σήμερα το δικό μου και με το σήμερα για όλους. Παρότι είναι 100 χρόνια αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι μέρος του project. Το project είμαστε εμείς οι ίδιοι, δηλαδή. Να υπάρχει μια συνοχή στο project που είναι αυτός μας. Δεν μπορεί να εκφραστεί με κάποιο τρόπο.

0: Αυτό το πιο σημαντικό.
1: Και μαθαίνεις πράγματα. Δηλαδή, παραδοσιακή μουσική λιγότερο καταλάβει. Δηλαδή, διάβασα λίγο ποιοι είναι οι δρόμοι που χρησιμοποιεί.
0: Αυτό θα ήταν η ερώτηση μου. Πώς το προσέγγισες.
1: Αυτό, καταρχήν να το παίξω. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορείς να παίξεις το τραγούδι την εισαγωγή του. Έκανα και μια εισαγωγή δικιά μου στην εισαγωγή του ίδιου του κομματιού, να αυτοσχεδιάσεις πάνω σε αυτό, είναι μια περιπέτεια. Και δοκιμάζεις την αισθητική σου πάνω σε αυτό. Και αν σ' αρέσει και πώς θα το πλάσεις όλο αυτό. Και γνωρίζοντας ότι τελικά όταν θα πας στο στούντιο, ό,τι και να πλάσεις, μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Και όντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση κάτι άλλο γίνεται. Απλά, ναι, κάποια σχετική πληροφορία τη φέρνεις στο στούντιο. Έχει μια δουλειά για να φτάσεις εκεί.
0: Εμείς χαιρόμαστε πάντα γιατί τον τελευταίο καιρό όλο και κάποιες και καινούργιες διασκευές ρεπέτικων κομματιών σε jazz αισθητική ξεπηδούν. Σιγά σιγά εδώ ο Δημήτρης Καλατζής έκανε ολόκληρο δίσκο για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Αλλά στο παρελθόν έχει κάνει και Λιτόβο για Τζόγλου και Τσιτσάνη και Βαν Βακάρη. Έκανε και η Μελίνα Παξινός ένα βαβακάρι. Κάνεις και εσύ τώρα ένα μπάτι.
1: Ένα παιδί που στη Γαλλία, ένας πιανίστας.
0: Ο Αντουάν Καρακώστας.
1: Άκουσα και
0: ο Αντουάν Καρακώστας επίσης έχει κάνει Τσιτσάνη. Όχι ολόκληρο δίσκο, αλλά έχει βάλει στα κομμάτια του. Πόσο διαφέρουν αυτά τα δύο είδη. Δηλαδή, είναι εύκολη η προσέγγιση. Εσένα σε ζόρισε να το κάνεις jazz αυτό το κομμάτι.
1: Εντάξει, τώρα θέλει να ανοίξουμε μεγάλη συζήτηση αν είναι jazz, γιατί λέμε ότι είναι jazz αυτό το κομμάτι και κάποιοι θα πούνε ότι δεν είναι jazz αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Μάλλον εγώ να πω ότι ναι, έχει διαφορές το ένα στυλ από το άλλο. Παρότι έχουν αυτοσχεδιασμό και τα δύο. Οπότε, ναι, είναι κάτι ξεχωριστό. Εντάξει, το τι κουβαλάει κανείς, ξαναλέγουμε. Ναι, δηλαδή, ναι. Εγώ όπως στις ορχήστρες, όταν ήμουν 22 χρονών, να κουβαλήσω πιάνο στα βραχάκια δεν υπήρχε. Ή ήμασταν σε ένα σπίτι, ή στην παραλία στο κάμπινγκ το καλοκαίρι. Οπότε τα άκουγα αυτά τα πράγματα. Οπότε, πηγαίνοντας με την jazz και με την εκπαίδευση της jazz, κάποια στιγμή μου άρεσε να αναβιώσει τα 20, αυτά, τα ακούσματα των 20 με τις προλαμβάνωσες παραστάσεις των 20 ετών που πέρασαν. Κάπως έτσι. Αλλά είναι άλλο πράγμα. Αν ακούσεις την πραγματική εκτέλεση του Μπάτι.
0: Ναι.
1: Είναι εκπληκτική.
0: Βέβαια.
1: Εκπληκτική. Εννοείται καλύτερη όλων. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό εδώ στο.
0: Είναι κάτι διαφορετικό, ναι, δεν είναι.
1: Αυτό που βγήκε.
0: Δεν είναι σε σημείο σύγκρισης αυτά τα δύο κομμάτια. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια με την ίδια ιδέα. Του Μπάτι είναι αυτό, τελείωσε. Δεν υπάρχει. Δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος. Ναι, ναι. Και όχι μόνο αυτό, και τα υπόλοιπα 16. Ακούστε τα. Όσοι δεν το έχετε κάνει. Και εγώ μπήκα σε αυτόν τον κόσμο αρκετά αργά. Αλλά. Ναι, νομίζω ότι είναι υπέροχο. Και απορεί κανείς το πώς αυτός ο άνθρωπος ηχογράφησε μόνο 17 δικά του τραγούδια. Θα θέλαμε να έχει κάνει περισσότερα, αλλά και αυτά που έχει κάνει είναι τρομερά. Θες να συνεχίσουμε?
1: Ωραία, ναι.
0: Ναι.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Το επόμενο είναι το Φορλεό. Και νομίζω ότι η αναγωγή είναι αυτόματη, είναι αφιερωμένο στο Λεωνίδα Σαραντόπουλο. Το γιατί θα μας το πει ο Θανάσης αφού ακούσουμε το κομμάτι. Πάμε, Χρήστο.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Φορλεό, αφιερωμένο στο Λεωνίδα Σαραντόπουλο, από το δίσκο Deepest Load Line, βαθύτερη γραμμή φόρτωσης, του Θανάση Βαλσαμή. Ο δίσκος θα παρουσιαστεί ζωντανά την 5η, 26 Μαρτίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Half Note, το ιστορικό Jazz Club της Αθήνας, στην οδό Τριβωνιανού. Μπορείτε να κάνετε τηλεφωνικά την κράτησή σας μέσω του 210-92-13-310 για να βρείτε γέρος θέση και τραπέζι ή μέσω του more.com. Κάντε το έγκαιρα, η παρουσίαση δίσκων στο Half Note κατά απόλυτη πλειοψηφία είναι sold out. Μην έρθετε τελευταία στιγμή και μείνετε απ' έξω. Είναι καλό να προλάβετε. Ο δίσκος κυκλοφορεί και ψηφιακά αλλά και σε CD από την PK Music του Πέτρου Γκλαμπάνη. Το CD θα βρίσκεται στο χώρο την 5η το βράδυ για να το προμηθευτείτε. Έτσι. Για να πούμε λοιπόν δύο λόγια για αυτό το κομμάτι. Για τον Λεωνίδα.
1: Απλά μια μελωδία που παίζοντας πιάνο σκέφτηκα το φλάτο του Λεωνίδα. Δηλαδή το βασικό πράγμα είναι αυτό. Ότι πάνω στη φτιάξη του κομματιού, στη δημιουργία του, είχαμε και καιρό να βρεθούμε. Οπότε ναι, σαν να είχα, ξέρεις, όρεξη να τον δω, αλλά κάπως σκεφτόμουν να. Και παίζοντας το φλάουτο του. Ναι, είναι όπως και ο Βαγγέλης.
0: Ο Τζάμπας
1: παίζει τύμπανα. Και στο Half Note θα έρθει ο Κώστας Σουπατσιώτης.
0: Κάτι του Γρηγόρη Θεοδωρίδη που παίζει το δίσκο από τραμπάσου.
1: Ακριβώς. Είμαστε μαζί, δηλαδή γνωριζόμαστε σε βάθος χρόνου. Είμαστε μαζί στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οπότε έχουμε παραστάσεις ένας σε τον άλλον από προηγούμενες δεκαετίες. Ναι, με τον Λεωνίδα μέσα και το ίδιο το πανεπιστήμιο, δηλαδή στις πτυχιακές εργασίες, νομίζω ότι παίξαμε τα δικά μου κομμάτια που μετά ήταν στο Αέρα Λίμπερα, κάποια από αυτά. Ήρθε ο Λεωνίδας τότε με το παιδιά που κάναμε το δίσκο του Βεντουρί και τον Γιώργο τον Βεντουρί και τον Κοτσάμπας πάλι και πήγαμε στην Κέρκυρα και παίξαμε κομμάτια του Άρα Λίμπερα πρωτήτερα. Το ωραίο άντε να το συνδέσουμε με το προηγούμενο κομμάτι που είναι ο Θερμαστής. Αφού τελειώσαμε τη jazz συναυλία τέλος πάντων, ήταν και άλλοι συμφοιτητές αν έρθει να παρακολουθήσουν. Πήγαμε για ξεκούραση, ήταν απόγευμα, έγινε αυτό. Και μετά πήγαμε να φάμε κάπου όπου ο ιδιοκτήτης εκεί στην Κέρκυρα ενός τσιπουράδικου, το μόνο που υπήρχε κιόλας, αγαπούσε πολύ τον Μπουζούκι και όταν είχε μουσικούς, καθόταν, δεν θυμάμαι το όνομά του, καθόταν με το. Και αρχίζαν και πιάναν και μουσική. Ο Βαλταδόρος.
0: Ο Νίκος, ο Βαλταδόρος.
1: Ναι, ναι. Έπιανε και αυτός όργανο, ενώ νυχτό.
0: Έχορδα.
1: Έχορδα, ναι. Mm-hmm. Τριχόρδα, αυτά. Οπότε ναι, και ο Λεωνίδας με τον Γιώργο τον Βεντουρί που ήταν ο μπασίστας και έπιασε μπαγλαμά, νομίζω, ο Λεωνίδας και κιθάρα ο Βεντουρίς. Και συνεχίστηκε η μουσική βραδιά για αρκετή ώρα, όχι...
0: Ναι, εντάξει, αυτό άμα ξεκινήσει δύσκολα σταματάει.
1: Ναι, δηλαδή υπήρχε αυτή η ευχαίρεια.
0: Ναι. Ωραία χρόνια.
1: Και ενώνονται και οι μουσικές, δηλαδή, έτσι κάπως. Αν ενώνονται κάπως, είναι ότι οι άνθρωποι μπορούν να...
0: Ωραία χρόνια και ζυμώσανε παρέες, έτσι. Ζυμώσανε παρέες αυτά τα χρόνια της Κέρκυρας.
1: Ναι, και παρέες υπήρξαν. Εγώ ήμουν μακρινός εξάδελφος, γιατί πήγαινε ερχόμουν. Αλλά υπήρχε κοινότητα, community που το λένε και στη γλώσσα μας.
0: Ναι.
1: Υπήρχε κοινότητα... δηλαδή η επικοινωνία γινόταν και μουσικά μεταξύ των ανθρώπων στο Ιόνιο και σε καθημερινή βάση.
0: Ναι.
1: Οπότε από εκεί έρχεται. Είναι δηλαδή σε βάθος χρόνων, συναυλίες έχουμε κάνει παρέα, έχουμε ακούσει μουσική μαζί, άρα είναι ένας άνθρωπος στον οποίο μου έρχεται στο μυαλό όταν παίζω και εγώ μουσική, έτσι. Και φίλος,
0: πάνω απ' όλα, ίσως.
1: Ναι, δηλαδή θα πούμε και πράγματα. Οπότε Ναι, και από τη στιγμή που υπήρχε αυτή η ιδέα να πούμε το κομμάτι κάπως αλλιώς και τα λοιπά, γιατί είναι περίεργο τώρα. Φιρελίζ, φορλίο, φορ. Αλλά οκ, okay. γιατί δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αφού έτσι ήταν.
0: Α, δεν ήθελε ο Λεωνίδας. Αισθάνθηκε περίεργα.
1: Όχι, όχι. Όχι. Μήπως ας πούμε είναι ναι. Σκέφτηκε να θα είναι, μπορεί να είναι άβολη και για μένα ας πούμε. Ότι με έναν άνθρωπο που πέπει. Οκ. Νομίζω ότι όχι. Δεν προδίδει κάτι. Αυτό είναι. Είναι αυτό που είναι το κομμάτι. Και παίζει ο Λεωνίδας.
0: Ναι,
1: και μου αρέσει πολύ και το σόλο που κάνει.
0: Βέβαια. Όπως και στο Θεμαστή και όπως και σε όλα τα κομμάτια του δίσκου όπου παίζει ο Λεωνίδας. Ο σταθερός συνεργάτης σου και στο Άρια Λίμπερα μαζί με τον Βαγγέλη τον Κοντζάμπαση, έτσι.
1: Ναι, τυχαίνει τώρα, πώς το λέμε, κουρδίζουμε.
0: Ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: με το. Δηλαδή, και μου ξένει και ενδιαφέρον και σαν άνθρωπος. Όπως και νομίζω και όλη η μουσική που έχουμε παίξει παρέα.
0: Υπάρχουν και άλλες συμμετοχές στο δίσκο. Θα αναφερθούμε στο σαξόφωνο στην πορεία όταν παίξει το κομμάτι του Way Out. Ακούσαμε όμως πριν το Βαγγέλη Καρύπη, ο οποίος συμμετέχει στο Θερμαστή και όχι μόνο και σε άλλα κομμάτια στο δίσκο. Μια μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής εν γέννη. Ο Βαγγέλης Καρύπης, τεράστιος σολίστ των Κουστών. Πώς και είναι, συμμετέχει.
1: Καταρχάς μάλλον είναι στην καλοκαιρινή παρέα ο Βαγγέλης.
0: Ωραία.
1: Κάνουν παρέα τα παιδιά μας, οπότε και έχουμε κοινούς φίλους από τον Πειραιά. Οπότε, ναι, συνεργάστηκε σε αυτό το κομμάτι. Από τις διακοπές δηλαδή, άκουσε κάποια πράγματα, του φάνηκαν ενδιαφέροντα, με τα χαράς είπε ότι θα συμμετάσχει και το πρότεινα και έτσι και είναι. Απλά και ωραία.
0: Ναι, χρειάζεται περισσότερα σε αυτές τις περιπτώσεις και θα είναι και την Πέμπτη ο Βαγγέλης Καρύπης του Half Note. Όπως θα είσαι εσύ φυσικά, θα είναι ο Λεωνίδας Σαραντόπουλος, θα είναι ο Κώστας Πατσιώτης στο κοντραμπάσο, αντί του Γρηγόρη Θεοδωρίδη που παίζει στο δίσκο, ο οποίος λείπει, είναι στις Βρυξέλλες. Και ο Βαγγέλης ο Κοντζάμπας φυσικά στα τύμπανα. Αυτό θα είναι το team.
1: Ναι.
0: Να επαναλάβουμε λοιπόν την Πέμπτη το βράδυ στο Half Note 2-10-92-13-3-10 για τις κρατήσεις σας για την παρουσίαση του Deepest Load Line. Μου κάνει εντύπωση που το λέω χωρίς να κάνω λάθος.
1: Μπορεί να το λες και ελληνικά, βαθύτερη γραμμή
0: φόρτωσης. Ναι. Και το έχεις και στο. Το ωραίο είναι ότι το έχεις και στο εξώφυλλο του CD.
1: Ναι.
0: Πρώτα τον ελληνικό τίτλο και μετά τον το ξενικό.
1: Ναι, έχουμε και την. Ναι, είναι και η ελληνική γλώσσα που,
0: ναι,
1: που ακούγεται μια χαρά.
0: Ναι, βέβαια ακούγεται.
1: Είναι διεθνής όρος το Deepest Load Line. Είναι νομίζω κάποια διεθνή συνθήκη που καθορίζει τα ποταμόπλια, τα κρουαζιερόπλια, το νερό ανάλογα που. Το νερό της πλεύσης αλλάζει η γραμμή φόρτωσης. Οπότε έχει να κάνει και με την νομοθεσία. Το πώς και πού θα μπει και αν είναι η θερινή γραμμή ή η χειμερινή γραμμή. Έχει διάφορες παραλλαγές.
0: Παραλλαγές έχει και μέσα μας γραμμή όμως.
1: Είπαμε με τα φεγγάρια μας εμείς. Ναι.
0: Έχει και μέσα μας γραμμή παραλλαγές.
1: Έχει η θερινή γραμμή. Έχουμε και εμείς τα χειμερινά.
0: Και ίσως είναι αυτή η βαθύτερη αιτία ύπαρξης αυτού του άλμπουμ που ακούμε εδώ. Όχι σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, γιατί προηγήθηκε η συνέντευξη του Θανάση στον Ιλάν την περασμένη εβδομάδα στο Κόκκινο. Δεν ξέρω αν κάποιος μπει στην ιστοσελίδα του Κόκκινου μπορεί ίσως να την ακούσει. Αυτή τη συνέντευξη που έδωσε στον Ιλάν εν ώψη και της παρουσίασης. Το επόμενο κομμάτι, το τέταρτο του δίσκου, είναι ίσως το κατ' εμέ πιο jazz κομμάτι του δίσκου, με την έννοια της μελωδίας, της μορφής που έχει το κομμάτι. Τα άλλα είναι ίσως πιο ευρωπαϊκά. Εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, απλά το αναφέρουμε για τους λάτρεις των frames, των κουτιών που είναι και αυτά μέσα στη ζωή των μουσικών. Ίσως κάποια στιγμή να πρέπει να απαλληφθούν αυτή οι κατηγοριοποιήσεις και των ειδών και των στυλ κτλ.
1: Υπάρχει και σε ακαδημαϊκό επίπεδο συζήτηση για το τι είναι jazz και στο αισθητικό επίπεδο Πάση περιπτώσει. Okay.
0: Ναι. Είναι μια συζήτηση που έχει κουράσει ίσως. Έτσι δεν είναι. Το τι είναι jazz, τι δεν είναι.
1: Εντάξει, έχει ενδιαφέρον να
0: πει. Έχει σίγουρα.
1: Να δεις, ας πούμε. Όχι για να σχηματίσεις, και εσύ ίσως μια άποψη, αλλά κυρίως γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά και για το κομμάτι αυτό, δηλαδή αφροαμερικανική μουσική, πώς εξελίχθηκε, ταυτότητα, τελικά έτσι στην Ευρώπη, τι σημαίνει jazz στην Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει, ίσως για μένα να είναι ενδιαφέροντα και για κάποιους να είναι πολύ δεδομένα όλα αυτά, αλλά έχουν ένα ενδιαφέρον.
0: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Way out. Δρόμος εξόδου, κάπως έτσι, ε. Φυγή.
1: Άμα είσαι στο σινεμά και είναι σκοτάδι, δεν έχει.
0: Ναι.
1: Φωτεινό πράσινο που δείχνει ένα ανθρωπάκι και γράφει way out, οπότε. Κάπως έτσι. Και πάντα σε ακούσματα, δηλαδή το να γράψεις κάτι και να μην το αγαπάς και να μην το έχεις ακούσει και να προσπαθείς να το αναπαράγεις, δεν. Είναι και αυτό μέσα σε πράγματα που μου αρέσουν και μου αρέσει να παίζω έτσι. Απλά τυχαίνει και, δηλαδή, ναι, αυτό ας πούμε έχει ένα swing, έχει ένα, ναι. Ένα κούνημα. Τα άλλα είναι πιο,
0: σίγουρα, πιο straight. Είναι σίγουρα αρκετά διαφορετικό από τα υπόλοιπα κομμάτια του δίσκου και αυτό θα το καταλάβετε κι εσείς ευθύς αμέσως μόλις ο Χρήστος Γιώτης πατήσει το κουμπί.

0: Way Out λοιπόν από το δίσκο Deepest Load Line του Θανάση Βαλσαμίου. Εδώ στο σαξόφωνο έχουμε τον Γρηγόρη Ασημακόπουλο, το δεύτερο guest στο δίσκο, μετά τον Βαγγέλη Καρύπη. Ο Γρηγόρης.
1: Στη φάση που πέρασα για ένα φεγγάρι από την δημόσια εκπαίδευση, τη μουσική δημόσια εκπαίδευση τέλος πάντων,
0: ναι, ναι.
1: Γνωριστήκαμε με τον Γρηγόρη. Είναι θετικός άνθρωπος.
0: Ήταν μαζί σου στην Καλαμάτα?
1: Όχι, είχε γίνει κάποια στιγμή με μια συζήτηση για να γίνει ένας σύλλογος ο οποίος θα έχει να κάνει με την τζαζ, μουσική. Οπότε εκεί
0: το θυμάμαι.
1: Ο Γρηγόρης είχε συμμετάσχει σε αυτό, γιατί είναι πάνω από 15 χρόνια στην εκπαίδευση. Στα μουσικά σχολεία, σαξοφωνίστας της τζαζ, οπότε ναι. Είχε σαφή εικόνα και γνώμη. Και στις συζητήσεις που γίνανε για το τι θα πρέπει να γίνει στα μουσικά σχολεία, για την τζαζ, πώς πρέπει όντως οι άνθρωποι που είναι μέσα σε αυτά τα σχολεία και που έρχονται από το χώρο της τζαζ να έχουν μια υπόσταση και να προστατευτεί και το είδος, ας πούμε, και η διδασκαλία του και να περάσει περισσότερο και να γίνει σεβαστή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε συμμετείχε σε όλο αυτό με ωριμότητα και με χρόνια εμπειρίας. Οπότε υπήρχε εκτίμηση, αλληλοεκτίμηση, και μέσα σε αυτό σιγά σιγά άρχισε και μουσικά να υπάρχει συνεργασία και ανθρώπινα. Οπότε σε αυτή τη δουλειά, ναι, του είπα θα βοηθήσεις και μου απάντησε καταφατικά. Δουλέψαμε και λίγο μαζί κάποια πράγματα. Αυτό το κομμάτι συγκεκριμένα το παίξαμε πρώτη φορά στο στούντιο. Πήγα σπίτι, το περάσαμε μια-δύο φορές πιάνο σαξόφωνο και μετά πήγαμε στο στούντιο με τους άλλους και το γράψαμε. Δεν είχε ξαναπαιχτεί. Οπότε ναι, υπάρχει σύνδεση. Καλά να είναι, στη Νέα Υόρκη.
0: Α, είναι στη Νέα Υόρκη
1: είναι
0: τώρα.
1: Στη Νέα Υόρκη, ναι, γι' αυτό και δεν θα είναι στο Half Note. Έχει αποσπαστεί στα σχολεία της Νέας Υόρκης, έφυγε από τα μουσικά και είναι στη.
0: Στα ελληνικά σχολεία εκεί.
1: Και στα ελληνικά σχολεία, αλλά και στα jazz club της Νέας Υόρκης. Έτσι δεν είναι μόνο στα σχολεία. Αλλά κάνει καλή δουλειά και στα σχολεία.
0: Ένα νέο που δεν το γνωρίζω.
1: Σε δημόσια σχολεία ελληνικά που υπάρχουν για τις ανάγκες της ομογένειας. Οπότε, ναι, μιλάμε τηλεφωνικά τον τελευταίο καιρό.
0: Ωραία. Ωραία. Ανέφερες το θέμα της εκπαίδευσης και πέρασε και εσύ ένα φεγγάρι από τα σχολεία. Ναι. Δεν ξέρω, έκανες μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου εκείνη την περίοδο.
1: Όχι τόσο μεγάλη.
0: Μπόρεσε να το συνδέσεις δηλαδή και με την κανονική σου δουλειά της δικηγορίας.
1: Ναι. Δεν είχε. Ναι, κάπως οι χρόνοι ήταν πιο πιεσμένοι. Τέλος πάντων, ναι, δημόσια να σου πω πώς είναι. Είχε ένα ενδιαφέρον σαν δουλειά να πω ότι η διδασκαλία της μουσικής σε αυτό το περιβάλλον ενός σχολείου με παιδιά, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνουν μουσική, αλλά κάποια από αυτά ενδεχομένως, κάποια άλλα θα τους συνοδεύει η μουσική όπως και εγώ είμαι έτσι. Δηλαδή, δεν ίσως αυτοπροσδιορίστηκα εύκολα ως μουσικός, αλλά υπάρχουν παιδιά που είναι όπως εγώ, που θα γίνουν κάτι άλλο και
0: θα
1: φύγουν από τη ζωή παίζοντας.
0: Ναι.
1: Όλη τη ζωή θα παίζουν. Οπότε το βλέπεις αυτό σε ένα σχολείο. Προσπαθείς και επειδή όντως εγώ δεν πήρα και μια απόσταση στη μουσική ενδεχομένως και λόγω της διδασκαλίας της, όπως όλοι άλλωστε έχουν να πούνε ενδεχομένως για το πώς διδάχτηκαν τη μουσική, ειδικά από τη δεκαετία του 80-90 που δεν υπήρχε όλη αυτή η πληροφορία. Έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο δάσκαλος, υπήρχαν οδεία κλασικού. Είναι ωραία κλασική μουσική και απαραίτητη και την αγαπάω επίσης. Εν πάση περιπτώσει, ήδη ήταν ενδιαφέρον αυτή η θητεία ενός έτους σε μουσικό σχολείο ως καθηγητής πιάνου. Και σε ανθρώπινο επίπεδο είναι πολλές φορές πράγμα που δεν το βρίσκεις σε άλλες δουλειές. Εάν ευχαριστήθηκε ένας έφηβος από το μάθημα, θα έλεγε ευχαριστώ. mm-hmm. το οποίο με συγκινούσε.
0: Ε, βέβαια.
1: Γιατί ήταν ειλικρινές κατά βάση. Και λίγο είδα πράγματα πάνω στη μουσική εκπαίδευση. Μπήκαμε φόρα γιατί όντως ήταν κάτι άλλο, κάτι καινούργιο, κάτι ενδιαφέρον.
0: Να μπήκες με φόρα και όχι με φόβο, επειδή δεν το έχεις ξανακάνει.
1: Κοίτα, είχα δουλέψει ξανά ως δάσκαλος.
0: Okay.
1: Είχα μια στο Εθνικό Όδειο του Χολαργού. Είχα μαθητές. Οπότε δεν είχε ξαναγίνει.
0: Α, οκ, δεν το γνώριζα, sorry.
1: Και γενικά η δουλειά ήταν κιόλας να δείξεις που είναι τον ντό, έτσι. Δεν ήταν.
0: Ναι,
1: στην πρώτη φάση ήταν. Δεν είχες πάντα μαθητές που από την πηγαίνουν σε ΟΔΙΟ θα παίξουν σονάτα Μπετόβεν. Οπότε κυρίως είναι ένα. Η δασκαλία τέλος πάντων έχει πολλές πτυχές. Αυτά. Δεν θέλω να σου πω. Αυτά είναι τα θετικά τέλος πάντων.
0: Ναι, γιατί αρνητικά σίγουρα θα υπήρχαν.
1: Είναι θετικά πράγματα.
0: Σίγουρα θα υπήρχαν και μπορεί και να υπερίσχυσαν, λέω εγώ τώρα, χωρίς να θέλω να σε βάλω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Όχι, είναι μια δουλειά μάλλον που δεν αμείβεται. Δηλαδή είναι. Παίρνονται οι άνθρωποι που είναι στη δημόσια εκπαίδευση. Δεν θέλω να το πω έτσι. Μια χαρά είναι τέλος πάντων, αλλά. Δεν νομίζω ότι πληρώνεται αυτό που γίνεται στα σχολεία και σαν γονιός, δηλαδή, αν έπρεπε να κάνω κάποια στιγμή και εγώ ενδεχομένως ένα παράπονο στον καθηγητή της κόρης μου. Δεν είναι άνθρωποι που κάνουν ό,τι μπορούν, δηλαδή, με τις απολαβές, με τις καλές κακές στιγμές. Σε ένα επίπεδο αυτά αποκόμισα. Δηλαδή, αν θες να σου πω για τα.
0: Και με την
1: γκρίζα, τότε ας πούμε άρχισε όλη αυτή η αναμόρφωση με την. Εντάξει, αξιολόγηση, οκ. Αλλά τώρα εντάξει, ναι, ένα πράγμα είναι να αξιολογηθούμε, δεν ξέρω εγώ, αλλά υπάρχουν άλλα 9 στα 10 πράγματα που πρέπει να γίνουν πέρα από.
0: Πριν αξιολογηθείτε.
1: Ή μαζί τέλος πάντων. Δηλαδή, να υπάρχει ένα. Όχι να εγκαταλείπεται, ας πούμε, η δημόσια εκπαίδευση και το θέμα είναι να κάνουμε meeting όλοι μαζί για την, να αξιολογήσουμε τον εαυτό μας, ο ένας τον άλλον ή από πάνω τους από κάτω. Δηλαδή, απασχολούμαστε με αυτό ενώ υπάρχουν. Ζητήματα φλέγοντα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις υπερισχύουν αυτής της. Η συζήτηση καλό έκανε πάντως.
0: Και τα οποία είναι άλυτα και είναι ένα θέμα πώς το σκέφτεσαι να τα ξαναγυρίσεις στην εκπαίδευση, αν θα επανέλθεις πλήρως ή.
1: Δεν το έχω. Δηλαδή, ναι, τώρα. Δεν έχει ληφθεί 100% απόφαση. Είναι άλλη δουλειά βέβαια. Επειδή υπερισχύει το να μπορώ να το πιάνω. Έχει μελέτη αυτό, δεν είναι καθημερινή ενασχόληση με το αυτό καθ' αυτό το όργανο. Οπότε είναι μια τρίτη δουλειά ο δάσκαλος στο μουσικό σχολείο. Οπότε προσπαθώ να μοιράσω το χρόνο μου εκεί που ίσως και αυτό έχει να κάνει με τη γραμμή φόρτωσης. Δηλαδή ίσως να φορτωθώ πάρα πολλά πράγματα που μετά. Δεν θα πηγαίνει το.
0: Ναι. Θα μπατάρει το καράβι.
1: Εκεί νομίζω γεννήθηκε και η ιδέα ότι, ότι κάπου πρέπει να. Το φορτίο, θυσία του φορτίου, λοιπόν. Γιατί να έχεις μαθητές 20 στο μουσικό σχολείο και να βιοπορίζεσαι και από ένα επάγγελμα που το έχεις μάθει, το έχεις σπουδάσει και το έχεις ασκήσει για 20 ετία. Συν ότι είσαι μακριά από την οικογένειά σου γιατί τοποθετείσαι εκτός Αθήνα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε αρχίζει το βάρος να είναι.
0: Δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ακόμα και σε και καλή θάλασσα να έχεις, δεν πηγαίνει το πράγμα που έσυμε εκεί ύστερα. Ίσως πίσω από το δίσκο να υπάρχει και αυτή η περίοδος τότε που έκανα περισσότερα πράγματα από αυτά που είχα πολλά στο κεφάλι μου.
0: Το φαντάζομαι γιατί και η δουλειά του δικηγόρου δεν είναι μια δουλειά εύκολη, δεν είναι. Πάω, εκτελώ μια βάρδια, φεύγω.
1: Όχι, έχει ευθύνη.
0: Έχει ευθύνη,
1: θέλει επιμέλεια.
0: Έχει homework πολύ, δουλειά στο σπίτι, τηλέφωνα μέχρι αργά, σε ακατάλληλες ώρες που δεν είναι.
1: Ψάξιμο, έχει ενημέρωση.
0: Ναι, γράψιμο.
1: Όλα αυτά, οπότε κάπου παραφόρτωσε το πράγμα νομίζω κάποτε.
0: Απολύτως κατανοητό. Απολύτως κατανοητό. Και εντάξει, ήταν και όταν την πήρες αυτή την απόφαση να πας εκεί, είχαμε απορρίσει ότι πώς θα τα καταφέρεις, θα τα συνδυάσεις όλα, αφού δεν παράτησες τη δικηγορία. Εντάξει, το δοκίμασες.
1: Δεν είναι το να παρατήσω κάτι. Ναι. Δεν σε παρατά και αυτό, ξαναλέω. Ναι, ναι. Κάποια πράγματα γράφονται. Δηλαδή δεν ήταν το επάγγελμα αυτό καθε αυτό του νομικού ή του δικηγόρου. Ήταν ο Πειραιάς ο ίδιος. Δηλαδή mm-hmm. είχα το γραφείο μου, γιατί αυτό και τις προάλλες σου στείλω μια φωτογραφία. Δεν είσαι και με τους χώρους που έχει υπάρξει για 20 ετίες. Άρα ναι, βαραίνουν όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Ένα δεν πράγμα. Είναι. Δεν είναι, είναι η γνώση του αντικειμένου, η διαδρομή που έχει κάνει, όλα αυτά. Αλλά μου αρέσει που τα λέμε δημόσια όλα αυτά, έτσι, στο θεόφωνο.
0: Εγώ χαίρομαι που τα λες, γιατί δεν επειδή γνωριζόμαστε αρκετά.
1: Βάλει κανένα κομμάτι, ξέρω.
0: Δεν στα ρώτησα εγώ από μόνος μου. Γιατί θα ήθελα και για τη φωτογραφία θα ήθελα να σε ρωτήσω και για τη θέα από το γραφείο θα ήθελα να σε ρωτήσω.
1: Ναι, προτιμώ να μιλάει η μουσική μου, γιατί άμα τα πεις όλα δεν μετά.
0: Σίγουρα η μουσική μιλάει και θα συνεχίσει να μιλάει.
1: Τα λέει η μουσική αυτά, ναι, ναι. Λέει πάνω κάτω.
0: Έτσι, και θα συνεχίσει να μιλάει η μουσική, γιατί πάμε στο πέμπτο κομμάτι, το τίτλο του οποίου θα χρειαστεί να φορέσω τα γυαλιά της πρεσβειοποίησης για να διαβάσω, για να
1: Inner
0: το διαβάσω.
1: Dance, λέγεται.
0: Inner Dance, εσωτερικός χορός, έσω χορός, όπως αυτό που κάνει που μου αρέσει επίσης είναι ότι δίπλα στο ξενικό τίτλο υπάρχει ο ελληνικός, ο έσω χορός λοιπόν. Είναι το πέμπτο από τα 7 κομμάτια του άλμπουμ του Θανάση Βαλσαμί, το οποίο ακούμε εδώ σήμερα στην εκπομπή μας, και θα έχετε την ευκαιρία την Πέμπτη να τα ακούσετε και εσείς ζωντανά. Πάμε όμως στον έσω χορό να τον ακούσουμε, να τον ενστερνιστούμε λίγο και να δούμε, είναι ωραίο το να υπάρχει έσω χορός ή μόνο σκέψη. Η έσω μας πλευρά έχει και πλευρά χορευτική.
1: Κοίτα, ένδον υφίσταται ο μυς που λέγεται καρδιά, ο οποίος έχει ρυθμό κατά βάση, άρα υπάρχει κάτι. Το αχορός νομίζω είναι και λίγο μια πλάκα που μου κάνουν καμιά φορά, μα προσπαθώ να χορέψω, που χορεύω με την ελάχιστη δυνατή κίνηση.
0: Ακριβώς. Και εδώ ταιριάζουμε.
1: Απλά κουνιέμαι αριστερά-δεξιά, ας πούμε, και ακούω τη μουσική. Οπότε και αυτό. Και αυτή η μουσική ιδέα ήταν λίγο. Δεν ξέρω, που είσαι στον δρόμο σου, έρχεται μια μελωδία, ένα τραγούδι, ανάλογα με την περίσταση. Οπότε υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι εσωτερικά και βγαίνουν.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πάμε να τα ακούσουμε, Χριστό. Είναι ο Ντάνης λοιπόν, έσοχο.

0: Ο έσω χορός λοιπόν από το Θανάση Βαλσαμί και το Deepest Load Line, βαθύτερη γραμμή φόρτωσης, το νέο άλμπουμ, το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Θανάση, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και λίγους μήνες από την PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη και σε ψηφιακή μορφή αλλά και σε φυσική μορφή CD, το οποίο θα βρείτε την Πέμπτη στην επίσημη παρουσίαση του δίσκου στο Half Note, στην Οδό Τριβωνιανού, στο ιστορικό club, Jazz Club της Αθήνας, ώρα 9:30 το βράδυ. Και όταν λέμε 9:30 εννοούμε 10 παρά 20 το αργότερο. Οπότε φροντίστε από τις 9 να είστε εκεί, να έχετε τις θέσεις σας. Κρατήσεις μέσω του more.com ή στο 210-92-13-310 για να είστε παρόν σε αυτή τη βραδιά, όπου ο Θανάσης Βαλσαμής στο πιάνο μαζί με τον Λεωνίδα Σαραντόπουλο στο φλάουτο και τον τενόρο σαξόφωνο, τον Κώστα Πατσιώτη στο κοντραμπάσο, τον Βαγγέλη Κοντζάμπα στα τύμπανα και guest τον Βαγγέλη Καρύπη στα ακουστά, θα παίξουν τις μουσικές αυτού του δίσκου και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Έτσι. Ακούσαμε λοιπόν τον έσω χορό. Θέλεις να πούμε και για τους υπόλοιπους συντελεστές αυτής της δουλειάς, Θανάση?
1: Ναι, στο ηχολήπτης και μίξης ήταν ο Γιώργος Καριώτης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Που μας άντεξε άλλη μια φορά, εμένα δηλαδή, όχι
0: όχι. Δυσκολεύτηκε ο Καριώτης, δυσκόλεψε τον Καριώτη.
1: Όχι, ιδιαίτερα, ναι, να έχουμε να λέμε. Όχι, ήταν μια ωραία συνεργασία. Μαθαίνεις πράγματα κάνοντας τη μίξη πίσω από τις πλάτες του, ακούγοντας. Και ο Χρήστος Ζουρμπάς έκανε το mastering, mm-hmm. και με αυτόν είχαμε μια έτσι καλή συνεργασία.
0: Βέβαια, και αυτός είναι.
1: Με τον Χρήστο Ζουρμπά. Ναι, ο Πέτρος ο Κλαμπάνης επίσης πήρε τη σκητάλη, όπου κάποια στιγμή όταν άκουσε τη δουλειά μου έστειλε ένα email ότι του άρεσε και ήταν επειδή είναι μουσικός ο ίδιος, και παίζει και με μουσικούς εκτός, πέρα από την Ελλάδα, που είναι και τους έχω ακούσει και έχω κάνει και κάποιες, πώς το λένε στα ελληνικά, κλάσεις, δηλαδή κάποια σεμινάρια
0: πάντα. Ναι.
1: Οπότε ήταν ότι μου έδωσε μια όθεση να κυκλοφορήσει, το ότι ήθελε ο ίδιος να το μέσω της Pickup Music που έχει έτσι στο χώρο μουσικούς που μου αρέσουν και εμένα.
0: Έχει μια σταθερή παρουσία και συνεχώς διευρύνεται.
1: Στην ομάδα αυτή είναι θετικό.
0: Ναι.
1: Η φωτογραφία του εξωφύλου είναι του Παύλου του Φυσάκη, όπως και στο πρώτο δίσκο. Συνοδεύει τις δουλειές και η φωτογραφία του Παύλου σε κάθε φορά.
0: Πού την τράβηξε, σου είχε πει? Είναι στον
1: Πειραιά. Νομίζω στο Ρέθυμνο.
0: Στο Ρέθυμνο.
1: Είναι νομίζω από εκεί. Είναι Ρεθυμνιώτης.
0: Πατριώτης μου, μάλιστα.
1: Οπότε, ναι. Ήρθε ο Νόντας ο Κλεάνθης και έκανε φωτογραφίες στο στούντιο. Δεν ξεχνάω κάποιον.
0: Δω. Ήθελες να δεις εσύ?
1: Νομίζω τα παιδιά που συμμετείχαμε σε αυτό είναι, τους είπαμε όλο το, ναι. Το team.
0: Ναι. Υπόθηκαν όλοι οι συνεργάτες. Στο Ρέθυμνο,
1: Ο Παύλος είναι...
0: Δεν μου πήγε το μυαλό, γιατί το Ρέθυμνο, το λιμάνι του Ρέθυμνου είναι ουσιαστικά ανενεργό. Δεν έχει δηλαδή.
1: Νομίζω ότι μου μπορεί εκεί την έχει τραβήξει τη φωτογραφία.
0: Δεν έχει εμπορική κίνηση, αλλά κάπου. Όταν είσαι φωτογράφος και ιδιαίτερα ζεις εκεί, ζεις στην επαρχία, πάντα θα ξετρυπώσεις κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντα κάτι θα έρθει.
1: Ναι, έχει καλλιτεχνική έκφραση. Δηλαδή είναι φωτογράφος που με ενδιαφέρει η δουλειά του. Ανήκει σε μια στην Collective 8 με άλλους φωτογράφους. Okay. Έχουν κάνει στον Μπενάκη, τον Depression Era, ο ίδιος μαζί με την Πάσκο, τη Βοριά και κάποιους άλλους συνεργάτες. Δηλαδή έχει μια διαδρομή στη φωτογραφία.
0: Okay. Ναι. Σου αρέσει γενικώς να είσαι σταθερός στις συνεργασίες σου εν πολλής? Δηλαδή Έχεις κάνει δύο CD που επικοινωνούν μεταξύ τους αρκετά αισθητικά. Έχεις τον ίδιο φωτογράφο για τα εξώφυλλα. Έχεις τον ίδιο φλαουτίστα, τον ίδιο drummer, τον ίδιο ηχολήπτη. Εν πολλής, όχι σε όλους, ναι, όχι σε όλους τους τομείς.
1: Ναι, παρέχεται έτσι μάλλον στον εαυτό μου μια ασφάλεια, γιατί τους ξέρω τους ανθρώπους. Θα μου άρεσε να πω ότι στη κουλτούρα της jazz δεν είναι ότι σχετίζεσαι. Δηλαδή μπορεί να γνωριστείς εκεί πάνω στη σκηνή με κάποιον και
0: ακριβώς,
1: να φτιάξεις...
0: Ακριβώς, εννοείται.
1: Έχει γίνει ναι. Και αυτό και εγώ το έχω ζήσει, να γνωριστώ με κάποιον μουσικός στο κατάστημα που έπρεπε να παίξουμε μουσική, όπου καρφωθήκαμε, να μου λέγει στον πληθυντικό, ήταν πιο πιτσιρίκι. Δεν πρέπει να χαιρετιόμαστε.
0: Στο Ζάτοπε και έγινε.
1: Ναι, με την Αναστασία την Κωνσταντινίδη. Εκεί γνωριστήκαμε.
0: Η Αναστασία την βοκαλίστρια που πλέον είναι στο Παρίσι.
1: Ναι. Γνωριστήκαμε εκεί και άρχισε να τραγουδάει και ήταν εξαιρετική η φωνή. Και γνωρίστηκε εγώ με αυτόν τον άνθρωπο εκεί.
0: Ναι, ναι. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Εντάξει, να πούμε για το Ζάτοπε, δύο λόγια.
1: Ναι, είναι και αυτό μέσα σε αυτήν την περίοδο ότι μεσολάβησε από την πρώτη δουλειά σε αυτήν. Άνοιξε αυτό το βιβλιοπωλείο στην Καλυθέα, το άνοιξαν δύο φίλοι καλοί, ο Δημήτρης Ωνανιάδης και η Ευγέρο Κώστα. Φίλοι παλιοί. Κάπως έγινε και... πώς, δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι προετοιμασμένος. Να τον ασύρω από τη μνήμη μου και με κάποιο τρόπο νοικιάστηκε ένα πιάνο από τον Σπύρο Νάκα, γιατί είχα αγοράσει εγώ κάποιο πιάνο κάπως έγινε και παρέμεινε αυτό το πιάνο για κάποια χρόνια. Τώρα νομίζω τελικά δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει,
1: πλέον έφυγε. Ναι. Ναι. Ήταν νοικιάρικο. Αλλά και επειδή υπήρχε πρόβλημα θορύβου βασικά, δεν εξυπηρετούσε. Γιατί
0: αν είναι δυνατόν, ας μην το σχολιάσουμε αυτό. Το Ζάτοπεκ είχε πρόβλημα θορύβου με τους γείτονες.
1: Ναι, ήταν χαμηλά η μουσική.
0: Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Σε ένα μαγαζί που ουσιαστικά τα πιο πολλά ντεσιμπέλ είναι οι ομιλίες του κόσμου, που είναι επίσης χαμηλόφωνες, επειδή είναι μονίμως γεμάτο το βιβλιοπωλείο αυτό.
1: Ήσυχα ήταν.
0: Ναι, ένα τρομερά ήσυχο μαγαζί και δημιούργησε πρόβλημα θορύβου στους γείτονες. Τι να πω, δεν έχω να πω τίποτα. Αυτοί είμαστε. Που λέει και ο σύντροφος Δημήτρης Κουτσούμπας. Ναι, αυτοί είναι. Αυτοί είμαστε δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, το Ζάτοπε εξακολουθεί και λειτουργεί.
1: Ήταν μια σκηνή. Παίξαν και άλλη μουσική.
0: Είχε αρχίσει και γίνεται κατάσταση στο Ζάτοπεκ. Όλοι όσοι είχαν παίξει εκεί, και μιλάμε για σπουδαίους μουσικούς, είχαν περάσει όλοι από εκεί. Σχεδόν μέχρι και ο Σάκης Παπαδημητρίου είχε έρθει, είχε παίξει από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά
0: όλοι είχαν πει.
1: Μου έδινε μεγάλη χαρά αυτό, γιατί ήταν πολύ οικείο το μέρος.
0: Τα καλύτερα λόγια και για τον Δημήτρη και για την Εύη και για το μαγαζί και για όλη τη συνθήκη. Ευτυχώς όμως το μαγαζί υπάρχει και σας καλούμε. Κάνουμε διαφήμιση, ναι, κάνουμε και δωρεάν κιόλας. Σας καλούμε να το επισκεφτείτε και να αγοράσετε βιβλία.
1: Γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων
0: σχεδόν σε καθημερινή βάση.
1: Και πολύ καλών βιβλίων.
0: Δίπλα στο. Και θα πας εκεί μετά,

0: Έχουμε και εμείς
1: και φόρτωση.
0: Τι νομίζετε, παιδιά,
1: και φόρτιση.
0: Και φόρτιση, και φόρτιση. Ναι, να δούμε πότε θα αποφορτιστούμε. Έχουμε περάσει προς το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Θα πούμε ότι είναι, έχουμε δύο κομμάτια ακόμα. Να πούμε ότι είναι δύσκολο πολλές φορές να κάνεις εκπομπή με ανθρώπους που γνωρίζεις καλά. Δεν είμαστε επαγγελματίες φυσικά εδώ, έτσι, το ξέρουν όλοι όσοι μας γνωρίζουν και μας ακούν.
1: Το λες αυτό.
0: Αλλά όταν γνωρίζεσαι με κάποιον καλά, είναι αρκετά δύσκολο να συζητήσεις πιο ανοιχτά κάποια ζητήματα, γιατί τα λες εκτός μικροφώνου. Είναι απλό, τα λες εκτός μικροφώνου. Η ουσία είναι η μουσική και η ουσία είναι αυτό το άλμπουμ και η παρουσίασή του στο Half Note την Πέμπτη που μας έρχεται, 26 Μαρτίου. Θα το πούμε και θα το ξαναπούμε μέχρι να τελειώσει αυτή η εκπομπή. 2-10-92-13-3-10 και more.com για τις τηλεφωνικές ή οι ηλεκτρονικές σας κρατήσεις για να είσαστε εκεί. Το Remembrance ακολουθεί, μνήμη. Να νομίζω ότι ο τίτλος μιλάει από μόνος, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Για να πάμε και στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι μαχαιριά, και θα καταλάβετε, γιατί είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και όχι μόνο αυτού του δίσκου, το κομμάτι αυτό που κλείνει, αλλά πριν κλείσει ο δίσκος υπάρχει το Remembrance, η μνήμη. Υπήρχε κάτι συγκεκριμένο που σε έκανε να το γράψεις?
1: Στο πνεύμα αυτό που συζητάμε έχει να κάνει με πάλι με το έρεμα που λέγαμε πριν, όταν είσαι φτερός στον άνεμο, σε κρατάει, τι σε κρατάει, ας πούμε, κάποιες σταθερές, και συνήθως τα άσχημα τα ξεχνάς, οπότε είναι για τα καλά της μνήμης, ή αν όχι για τα καλά, για αυτά που δεν σβήνονται. Αν θα το έπαιζα τώρα το κομμάτι, ας πούμε, γιατί πρόσφατα υπήρξε στην επικαιρότητα, είναι κομμάτι της συλλογικής μνήμης, ήταν στη Γεσσαριανή που ρέθηκαν φωτογραφίες.
0: Ναι, βέβαια. Των 200 κομμουνιστών των εκτελεσμένων.
1: Όπως και να το τοποθετήσει. Όπως και να τοποθετηθείς απέναντί του, ήταν διεθνιστές, ήταν πατριώτες, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, είναι γραμμένο στη συλλογική μνήμη ότι ήταν κάτι πολύ σπουδαίο αυτό που έγινε, ας πούμε. Οπότε η μνήμη παίζει με όλο αυτό το πράγμα, ότι είναι σπουδαιότητα.
0: Σίγουρα δηλαδή το κομμάτι δεν αφορά την προσωπική σου μόνο μνήμη.
1: Και την προσωπική
0: έτσι,
1: μου, που ακουμπάει ο καθένας με το μνημονικό του. Τι φέρνει, μέσα από το παρελθόν του και ακουμπάει πάνω. Τι κρατάει.
0: Το καλό κομμάτι της μνήμης ότι μπορεί να είναι η νοσταλγία.
1: Εντάξει, αυτό είναι με άλλη μεγάλη λέξη, σύνθετη.
0: Μεγάλη.
1: Το νόστος και το άλγος.
0: Μεγάλη.
1: Το νόστο και το άλγος. Ναι, η μνήμη είναι μία από τις 9 μουσες, έχει, δηλαδή και φιλοσοφικά και λογοτεχνικά είναι άπειρη η γραμματεία του όρου. Ο Σεφέρης έχει αναφερθεί με ποιήματά του. Εντάξει, τώρα είναι ένα μικρό γενές κομμάτι του δίσκου. Είναι, μην πούμε κάτι άλλο.
0: καταλαβαίνετε γιατί είπα πριν αυτό που είπα. Γιατί έχουμε πει πολλά χωρίς να υπάρχουν μικρόφωνα μπροστά με το Θανάση. Να ξέρεις ότι με τον Μιχάλη Σιγανίδη, μόνο για το τι είναι η νοσταλγία, φάγαμε μία ώρα σε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Πριν 2-3 χρόνια.
1: Και καλά το κάνατε, ναι.
0: Το λέω γιατί το θυμήθηκα τώρα πώς ήρθε αυτή η κουβέντα στη νοσταλγία. Ένα από τα πιο δύσκολα, δυσβάσταχτα και δυσκολοδιαχείριστα, δεν ξέρω πώς το είπα καλά. Δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Συναισθήματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, ειδικά όταν πλησιάζει τα 50. Πάμε, Χριστό.

0: Αυτή ήταν η μνήμη, το Remembrance, το πρώτο τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ Βαθύτερη Γραμμή Φόρτωσης, είδες το είπα μόνο ελληνικά τώρα, του Θανάση Βαλσαμί, που τον έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ στην εκπομπή, στην Keep Jazzin'. Είμαστε για ένα τέταρτο περίπου ακόμα μαζί, εδώ στο Jazz Bridge Radio. Μας ακούτε από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, στο jazzbridgeradio.com, όλο το πρόγραμμα του σταθμού, αλλά και η εκπομπή φυσικά, αναμεταδίδεται σε live streaming από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας, το www.keepjazzin.gr, στην οποία μπορείτε να μπείτε όσοι ενδιαφέρεστε να διαβάσετε για παρουσιάσεις δίσκων, για νέα που αφορούν την ελληνική jazz κοινότητα, αλλά ή να ακούσετε κάποια από τις 330 εκπομπές που έχουμε κάνει όλα αυτά τα 10 χρόνια, η μεγάλη πλειονότητα των οποίων είναι σαν και τη σημερινή, κουβέντες δηλαδή και παρουσιάσεις δίσκων των μουσικών της ελληνικής jazz κοινότητας. Να πούμε ότι για μία ακόμα φορά ότι το άλμπουμ αυτό που ακούτε σήμερα εδώ θα παρουσιαστεί ζωντανά στο Half Note την 5η, 26 Μαρτίου και θα είμαστε εκεί 9.30 το βράδυ, εισιτήρια μέσω του more.com και από το 210-92-13-310 θα βρείτε και το CD εκεί, όσοι επιθυμείτε να το προμηθευτείτε. Σίγουρα έχει γίνει ήδη κάποια διανομή και στα κεντρικά δισκοπολία, αλλά...
1: Ναι, και... Ναι, υπάρχει και στα δισκοπολία. Ναι.
0: Στα κεντρικά δισκοπολία, σε CD, όσοι επιθυμείτε να το προμηθευτείτε. Αλλιώς υπάρχει το Bandcamp για να το κατεβάσετε. Είναι και σε κάποιες ψηφιακές πλατφόρμες. Προτιμάμε το Bandcamp σε σχέση με τις άλλες, γιατί έστω ένα ελάχιστο κέρδος αποφέρει στους καλλιτέχνες. Ελάχιστο, αλλά τουλάχιστον αυτό κάτι αποφέρει. Οι υπόλοιποι δεν. Να έρθουμε τώρα στην ποιήση, γιατί έτσι θα τελειώσουμε.
1: Είναι η Παγκόσμια ημέρα σήμερα.
0: Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Βέβαια κάθε μέρα είναι ημέρα ποίησης για όσους αγαπούν την ποίηση. Και εμείς οι δύο ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, Θανάση. Τι διαβάζεις τώρα, διαβάζεις καθόλου?
1: Λίγα πράγματα. Πιάνω το ένα, αφήνω το άλλο. Σε αυτή τη φάση πελαγοδρομώ λίγο. Mm-hmm. Τι διαβάζω? Διαβάζω του φίλου μου του Περούλη για τον Ουελμπέκ που είχε κάνει κάποια δοκίμια. Mm-hmm. Το πήρα το προηγούμενο Σάββατο και το χάζευα. Και τι άλλο να δεις? Τι έπιασα? Κάτι στην πολιτεία έχω πάρει κανένα δύο, αλλά ούτε που θυμάμαι τώρα, τα ψιλοχαζεύω. Ναι, πάμε στο κομμάτι τώρα. Πάμε να πούμε δύο λόγια για το πιάνο βυθού.
0: Πιάνο βυθού. Εδώ έχουμε τη φωνή ενός εξαιρετικού ποιητή της νέας γενιάς, του Γιάννη Βαρβέρη, ο οποίος δεν είναι πλέον εν ζωή εδώ και 15 χρόνια. Ίσως δεν έχει ακόμα αναγνωριστεί όσο του πρέπει ο Γιάννης Βαρβέρης. Και θα ήθελα να ρωτήσω για το πώς επέλεξε αυτό το κομμάτι και πώς ήταν η διαδικασία για να πάρεις τη φωνή του, για να υπάρχει ως οντότητα κανονική ο Γιάννης Βαρβέρης μέσα σε αυτό το δίσκο.
1: Ναι, όντως ποιήση μπορώ να αγοράσω, δηλαδή, και αναφέρομαι σε αυτήν και είναι μέσα σε κάποια, είναι μέσα στο μυαλό μου, στην καθημερινότητά μου. Είχα δύο συλλογές του, είχα ακούσει το όνομά του και είχα αγοράσει τις συλλογές του, το Παθέος Γύρατος νομίζω και το Πεταμένα Λεφτά. Νομίζω ότι η συλλογή στην οποία βρίσκεται το πιάνο βυθού δεν την είχα, αλλά δεν ξέρω πώς το πέτυχα αυτό το, και μου φάνηκε μόνο από τον τίτλο.
0: Ναι, εννοείται. Και το όργανο.
1: Δύο δυσύλλαβες λέξεις είναι το όργανο, και νομίζω πάντα είχε μία, δηλαδή την απαγγελία, το διάβασα και άκουσα την απαγγελία από τον Βαρβέρη, δηλαδή θα το Google, δεν θυμάμαι, οπότε ναι, σκαλίζοντας πάντα, πρώτα έρχεται η μελωδία βέβαια, έτσι, ο βυθός ας πούμε, το βάθος υπάρχει και υπάρχει στην ηχοληψία,
0: ναι, έτσι. Ναι,
1: Οπότε, ναι, είναι μια μελωδία που σε ένα 12-μετρο έχει γραφτεί, αργά. Οι ρυθμοί επίσης που μου αρέσουν, οι αργοί ρυθμοί. Και κάποια στιγμή, μάλλον, πειραματιστήκαμε και βάλαμε από πάνω την απαγγελία του. Γιατί κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα ποιος φορέας, έφερε ποιητές και απαγγέλλαν διαβάζαν την ποιησή τους ή την απαγγελία.
0: Η Λύρα έκανε αυτό, μια μεγάλη σειρά.
1: Νομίζω από εκεί είναι και αυτό. Στη Λύρα ήταν. Οπότε υπάρχουν ηχογραφήσεις, ο ίδιος να τις διαβάζει το ποίημα, και πήρα το κομμάτι, πήρα το ποίημα όπως το απαγγέλει, και έπαιξε πάνω σε κάποιο live, έπαιξε από πάνω την ώρα που παίζαμε, και δημιουργήθηκε ιδέα να γίνει, ξέρεις, μια πρώτη μικρή απόπειρα κολλάζ.
0: Να το δοκίμασες δηλαδή, πρώτα σε παίξιμο.
1: Σε παίξιμο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γι' αυτό κάποια κομμάτια, αυτό ήταν παλιότερο, ας πούμε, παίχτηκε κανένα χρόνο πριν βγει στο δίσκο. Εντάξει, δεν ήμουν βέβαιος ότι θα μπορούσα, ας πούμε, να το έπρεπε, και επικοινώνησα με την κυρία Αλίκη Παραβέρη, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη φωνή του συζύγου της, να απαγγέλει, γιατί η ίδια διαχειρίζεται τα δικαιώματα της ποίησης του. Μου έδωσε την και χάρηκα πολύ, οπότε κλείνει το δίσκο το κομμάτι αυτό με τη φωνή του. Μπαίνει ο λόγος μέσα στη μουσική τώρα. Και στον πρώτο δίσκο υπήρχε ένα ποίημα που μου άρεσε, το Dover Beach, το Μάθιου, στο Άρνολντ Μάθιου. Εδώ ήταν αυτό, ήταν ο Βαρβέρης, και αυτό το κομμάτι, το ποίημα του, το οποίο είναι γεμάτο από εικόνες, και η ίδια η φωνή του έχει μια ιδιαίτερη μουσικότητα, όπου κάπως κούμπωσε με το κομματικό, έτσι,
0: βέβαια.
1: Στη δική μου, έτσι, αισθητική. Έχει κάποιες φράσεις μέσα σαν ποίημα που λέμε μας χτυπάνε στο σταυρό.
0: Βέβαια, μαχαιριά. Και αυτό είναι η ποίηση, έτσι είναι. Εξάλλου, νομίζω, με κάποιο τρόπο το λέγει και η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, ότι δεν μπορώ να γραφώ ποίηση όταν είμαι χαρούμενη. Κάπως, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το έλεγε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Άμα το ψάξει κανείς θα το βρει. Η ποίηση αυτό κάνει.
1: Ναι, και η πλάκα ανθρώπινης για ενδιαφέρον, μέσα στο ποίημα έχει ότι μιλάει για μουσικό ενδιαφέρον, ότι παίζει μουσική στο βυθό της θάλασσας και γνωρίζει ότι δεν έχει μουσικό ενδιαφέρον ιδιαίτερο αυτό που παίζει. Δηλαδή, έχει μια ειρωνία, έτσι. Έχει πολλές εικόνες, έχει μουσικότητα. Εντάξει, μην πούμε περί παντός επιστητού. Σαν ποιητής, όντως αισθάνομαι κοντά σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, είναι ένας από εμάς, έτσι.
0: Ναι.
1: Νιώθω μια εγκύτητα.
0: Αυτό νομίζω αρκεί. Αυτό νομίζω αρκεί, ότι είναι ένας από εμάς. Και δεν ξέρω αν έχει ποτέ κάποιος μελοποιήσει. Δεν θέλω να μιλήσω.
1: Νομίζω βρήκα μία τώρα το κουβιλέο που για να δω, και υπάρχει, νομίζω, κάποιος Κατσιμίχας, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο.
0: Μάλιστα.
1: Είχε πρόσφατα. Δηλαδή, πρόσφατα. Πρόσφατα, δεν έχω καταλάβει πρόσφατα ή παλιά, αλλά το έχουν μελοποιήσει. Και μάλιστα μου το λέει η κυρία Βαρβέρη αυτό. Ο Κατσιμίχας είχε σε αυτό, μου λέει στο τηλέφωνο. Αν δεν σας. Εγώ δεν θα το μελοποιήσω, δεν θα το τραγουδήσει κάποιος. Εγώ απλά θέλω την.
0: Τη φωνή του. Το άκουσε
1: και πολύ, και πολύ ευγενικά. Ναι, μου είπε να το ακούσει και πολύ ευγενικά έδωσε την άδειά της. Και θα έστειλα τις ευχαριστίες μου, και θα ήταν μια καλή ιδέα να έρθει στο χαπνό.
0: Βέβαια.
1: Να στείλει μια πρόσκληση. Τέλος πάντων, ναι, τώρα είναι λόγος και μουσική. Η μουσική συνήθως δεν, πέρα από το τραγούδι που είναι, δώσαν τον Νόμπελ, νομίζω, λογοτεχνία σε τραγουδοποιό, δεν την μπλέκω παρά μόνο τόσο όσο, δηλαδή η μουσική που κάνω είναι αυτοσχεδιαστική. Δεν έχει δεδομένα. Τώρα εδώ βάλαμε μια συγκεκριμένη ένα tape, ας πούμε, μια χωράφιση που δεν ήταν σωσιέρα. Έτσι.
0: Ναι,
1: από το YouTube την κατέβασα, δηλαδή, τη φωνή του.
0: Πάμε να το ακούσουμε, γιατί είναι μία από τις πολύ σημαντικές στιγμές αυτού του δίσκου. Και ερχόμαστε εδώ με τον Θανάση για την αποφώνηση.
2: Κάνω βυθού. Αυτές οι νότες που σας στέλνω με την άνοση δεν έχουν πια κανένα, μα κανένα μουσικό ενδιαφέρον. Από τον καιρό του ναυαγίου που αργά μας σώριασε τους δυο, ως κάτω στο βυθό σαν βάρος έκπληκτο, το πιάνο του ολόφου του υπεροκειανίου κι εγώ έχουμε γίνει μάλλον μια διακόσμηση πυθμένος, μια υπόκοφη επίπλωση βυθού, ένα λουλούδι εξωτικό ή ένα τεράστιο όστρακο, φωλιά υποκάμπων, διάδρομος ψαριών που ολοαπορούν μπρος στην ασπρόμαυρη αυτή μνήμη του παπιλιών, των πλήκτρων, του κολάρου. Κι αν σε καμιά βαρκάδα σας διακρίνεται στην ήρεμη επιφάνεια 3, 5, 10 φυσαρίδες σαν ντο και σολ και μη, μη φανταστείτε μουσική. Είναι λίγη σκουριά που όταν θυμάται πιέζει και ανεβαίνει. Γι' αυτό να μην ανησυχείτε. Το πιάνο μου κι εγώ είμαστε εδώ πολύ καλά, εκπνέοντας ίσως πότε πότε νότες άσχετες, αλλά μες στην ασφάλεια πλήρως ναυαγίου.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το πιάνο βυθού. Πώς το είπε, στο βυθό χωρίς προοπτική πνιγμού.
1: Έχει να κάνει με την άνοση.
0: Ναι. Τρομερός και τι ωραία φωνή. Και ένας ποιητής που έφυγε πολύ νέος από τη ζωή, μόλις 46 ετών, το 2011. Δεν ξέρω ποιος εκδοτικός οίκος κυκλοφορεί τα βιβλία του. Ψάχτε τον όμως, όσοι ενδιαφέρεστε για ποιήση. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ θέμα και είναι πολύ σημαντικό που όσοι μουσικοί της ελληνικής jazz αναδεικνύουν ποιητές μέσω των δίσκων τους. Δεν είναι πολλά τα παραδείγματα, αλλά νομίζω ότι πληθαίνουν σιγά σιγά. Θες κάτι για την αποφώνηση να πεις?
1: Ευχαριστώ καταρχήν που με προσκάλεσες να μιλήσουμε.
0: Εγώ ευχαριστώ που ήρθες.
1: Είναι εγώ μόνιμη κουβέντα. Να κοιτάξει ο καθένας μας να κρατήσει τον δημιουργικό του πυρήνα,
0: ναι,
1: ζωντανό. Να τον προστατεύει, ας πούμε, κάνοντας αυτό που αγαπά και τον εκφράζει.
0: Αυτό, ναι. Και να κρατάμε τη...
1: Και για σένα αυτό.
0: Έτσι, ακριβώς. Και να κρατάμε το έρμα μας σε ισορροπία. Να μην έχουμε, ναι.
1: Είναι το φορτίο. Έχει τα δικά της,
0: ναι. Το φορτίο, ναι. Να κρατάμε το φορτίο μας. Να κρατάμε το... Και να πετάμε όσο μπορούμε.
1: Χρειάζεται κι όμως, από την άλλη πλευρά. Χωρίς φορτίο δεν πας πουθενά.
0: Ναι, δεν πας πουθενά, ναι. Σίγουρα. Άμα ταξιδεύεις άδειος...
1: Σε πάρει ο αέρας.
0: Κάπως έτσι κλείνουμε. Ραντεβού την Πέμπτη στο Half Note με τη μαθήτερη γραμμή φόρτωση του Θανάση Βαλσαμή. Θα είναι εκεί ο ίδιος στο πιάνο, ο Λεωνίδας Σαραντόπουλος στο φλάουτο και το τενόρο σαξόφωνο, ο Κώστας Πατσιώτης στο κοντραμπάσο, ο Βαγγέλης Κοντζάμπα στα τύμπανα και ο Βαγγέλης Καρύπη στα ακουστά. Και προς το τέλος θα έρθει μια βόλτα και ο Γιάννης ο Βαρβέρης με τη φωνή του σε αυτό που μόλις ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας ακούσατε. Ευχαριστούμε τον Χρήστο Γιώτη για την παρουσία του σήμερα στον ήχο. Ευχαριστούμε τον Νίκο Ασημάκη για την παραγωγή και τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε την Air Topen που αναμεταδίδει τις εκπομπές μας κάθε Τρίτη βράδυ. Την Ειρήνη Κωνσταντινίδη και τον Πολ Κοχ για τη δουλειά που κάνουν στο Jazz Events Live μαζί με τον ακάματο εργάτη της σκηνής, τον Γιώργο Γκοβέση, που καθημερινώς ανεβάζει ό,τι υπάρχει σε ζωντανό παίξιμο jazz και αυτοσχεδιαστικής μουσικής σε όλη την Ελλάδα. Ραντεβού ραδιοφωνικό το επόμενο Σάββατο, 28 Μαρτίου. Ευχαριστώ πολύ, Θανάση, ευχαριστώ που ήρθες. Ραντεβού επόμενο το Σάββατο 28 Μαρτίου με τον Ανδρέα Θερμό, τον σαξοφωνίστα, ο οποίος έχει και αυτός μια εξαιρετική νέα δισκογραφική δουλειά. Την πρώτη του, Window of Hope λέγεται, κυκλοφορεί και αυτή σύμπτωση από την PK Music του Πέτρου Κλαμπάνη. Και θα τον έχουμε εδώ να μιλήσουμε περί παντός επιστητού, ακούγοντας τη δουλειά του, εν ώψη τη ζωντανή παρουσίαση και του δικού του δίσκου στο Half Note και πάλι άλλη σύμπτωση την Πέμπτη, άλλη σύμπτωση στις 2 Μαρτίου, στις 2 Απριλίου. Οπότε έχουμε πολλά και ωραία να ακούσουμε. Μέχρι τότε ας ελπίσουμε να μην έχει πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας. Ας ελπίσουμε αυτή η παρανοϊκή
1: η επικοιορική
0: ναι. Ας ελπίσουμε αυτή τα παρανοϊκά φασιστοειδή που μας κυβερνούν να βουτήξουν λίγο τη γλώσσα τους στο μυαλό τους. Τι να πω, ας είμαστε ζωντανοί τέλος πάντων με όποιο τρόπο. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Καλό βράδυ.
2: Keep Jazzing. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
6: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε. γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
8: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
9: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
10: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
9: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
11: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
12: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
13: Ηλία, ρίχτα!
14: Αυτή η νύχτα μένει.
15: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
18: Σε μια εφόλιστη σύλλη συζήτηση, η νομικός Ειρήνη Μαρούπα μιλά στην Ελεύθερη Πένα για την τεχνητή νοημοσύνη, την υπερνοημοσύνη, τις προειδοποιήσεις ειδικών και τους κινδύνους ελέγχου επιτήρησης και απώλειας ανθρώπινης αυτονομίας. Αναλύει τις διεθνείς εξελίξεις και θέτει ερωτήματα για τη δημοκρατία, την ευθύνη και τα όρια της τεχνολογίας. Κυρία Μαρούπα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα.
19: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκλησή σας ξανά. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας, γιατί πραγματικά ακουμπάτε την καρδιά των προβλημάτων και δεν γυρνάτε γύρω-γύρω από το θέμα όπως συνηθίζουν οι μαϊμού δημοσιογράφοι που ζούμε στην εποχή μας.
18: Σας ευχαριστώ και πάλι για τα καλά σας λόγια. Προσπαθούμε, αυτός είναι ο στόχος μας. Θα αναλωθούμε στη σημερινή εκπομπή σε ένα θέμα με το οποίο είχαμε καταπιαστεί και στην προηγούμενη μας, αλλά πραγματικά είναι ανεξάντλητο και έχουν προσθεθεί και νέα κεφάλαια, κυρία Μαρούπα. Έβλεπα για παράδειγμα τον Ντόναλντ Τραμπ στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να μιλάει πλέον για υπερνοημοσύνη. Έχουμε φύγει τώρα από το AI, από την τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε ανέβει σε άλλο επίπεδο. Άρα δεν ξεμπλέκουμε εύκολα, μάλλον μπλέξαμε. Το λέω ως πρόλογο, ως τίτλο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
19: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδική για να πω τη δικιά μου γνώμη, αλλά οι ειδικοί απανταχού και κυρίως στην Αμερική δεν κρούν απλώς τον κόδωνα του κινδύνου, πια του θανάσιμου κινδύνου της υπαρξιακής απειλής για το σύνολο της ανθρωπότητας, αλλά βαράνε όλων των ειδών τις καμπάνες. Καμπάνες, καμπανάκια, ασχολούνται μόνο με αυτό μέρα νύχτα και στην Αμερική πραγματικά γίνεται μία επανάσταση από αυτούς και από πάρα πολλούς άλλους, οι οποίοι προσπαθούν να κινητοποιήσουν την Αμερικανική κυβέρνηση ώστε να ασκήσει την κανονιστική της ισχύ, να κάνει δηλαδή αυτό που πρέπει, να θέσει ρυθμίσεις και κανόνες στους ιδιώτες που επιδιώκουν την υπερνοημοσύνη ακόμα και με κίνδυνο εξάλληψη ολόκληρης της ανθρωπότητας. Και αναρωτιέμαι, πραγματικά σήμερα δηλαδή, αναρωτιόμουν πού ζούμε, τι είμαστε, τι κράτος είναι η Ελλάδα, που φαίνεται ότι ζούμε στο δικό μας μικρό κόσμο, στο sandbox, όπως λένε και αυτοί της τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα απομονωμένο στεγανό περιβάλλον που δεν ξέρουμε τι γίνεται έξω από μας και ασχολούμαστε με την κυρά Μαρία, με τον κύριο Γεωργιάδη, τον κύριο Άδωνη, και τέλος πάντων τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα του κράτους μας, αλλά όταν υπάρχει αυτή η απειλή να κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας, αυτή η δαμόκλεια σπάθη, να εξαφανιστούμε όλοι, 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι να εξαφανιστούν και να μην ξαναυπάρξει άνθρωπος στη γη, επειδή ένα εργαλείο, ένα πράγμα που δημιουργήσαμε για εργαλείο μας, την τεχνητή νοημοσύνη, θα γίνει τόσο εξυπνότερη από μας, ώστε η σύγκριση θα θυμίζει κότα και άνθρωπο ή σκίουρο και άνθρωπο. Και το λένε σε όλους τους τόνους πια οι ειδικοί της νοημοσύνης, της τεχνητής νοημοσύνης, οι πατέρες, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, της τεχνητής νοημοσύνης, ο Τζέφρι Χίντον, ο πατέρας της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, ο Ρωμάν Γιαμπόλσκι, ο οποίος έχει πει, ξέρετε, οι περισσότεροι σεμνύνονται, ντρέπονται να πούνε ποσοστά, πιθανότητες, δηλαδή εξάλληψη τεχνητής νοημοσύνης. Ο Γιαμπόλσκι, ο οποίος είναι ο πατέρας, ξαναλέω, του safety AI, δηλαδή ο κατεξοχήν αρμόδιος να μιλήσει, είπε ότι ο κίνδυνος εξάλληψης, εξόντωσης της ανθρωπότητας από την τεχνητή νοημοσύνη, από την υπέρνοημοσύνη, είναι 100%, 99,99999. Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει, να μην εξαφανιστούμε, διότι δεν μακροπρόθεσμα δεν είναι δυνατόν ένα πιο χαζό πλάσμα, το δεύτερο εξυπνότερο πλάσμα που θα είναι ο άνθρωπος σε σχέση με την υπερνοημοσύνη, ναι, να ελέγξει και να διασφαλίσει τι θα κάνει η υπερνοημοσύνη. Όταν λοιπόν σου το λέει αυτό και το εξηγεί με τα επιχειρήματά του, δεν έχουν σημασία όλα τα άλλα. Δηλαδή όλα όσα ασχολούμαστε, η καθημερινότητά μας, τα σπίτια μας, τα σχολεία μας, τα φαγητά μας, η καλοπέρασή μας, τα λεφτά μας, η κυβέρνησή μας, η οποία κυβέρνηση, πρέπει να πω, της Ελλάδας είναι ταυτισμένη με τα συμφέροντα αυτά. Βλέπουμε, είδαμε τώρα ο κύριος Μητσοτάκης πήγε στη Silicon Valley και μίλησε για δίθεν ανάπτυξη, δίθεν εξέλιξη. Έπνιξε τον εξκαφέα από το Λεμαίδα και το ορυχείο του Λιγνίτη και παρέδωσε τα νερά στα data centers της Microsoft. Σε κάνει λοιπόν, φαίνεται ότι είμαστε δύο ταχυτήτων στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει η κυβέρνηση που έχει τους κρυφούς σκοπούς της, επιδιώκει αυτά τα άνομα συμφέροντα τα οποία θα έπρεπε να πολεμάει, ουραγός πάντα στις εξελίξεις και ταυτισμένη απόλυτα με τους χειρότερους της ανθρωπότητας, και εμείς σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή μου θυμίζει την Πομπεία τις τελευταίες ημέρες ή τον Τιτανικό που διασκέδαζαν, παίζαν τα βιολιά. Είχε τρακάρει ο Τιτανικός όμως στο παγόβουνο και επιβιζόταν, και αυτοί έκαναν σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
18: Ναι. Έχετε δίκιο. Αναφορικά με την ελληνική κυβέρνηση, τίποτα δεν γίνεται τυχαία, όπως το έχουμε ξαναπεί. Ακολουθεί πιστά κάποιες εντολές και είναι στο πλαίσιο υλοποίησης πολλών ατζεντών, να πω έτσι, κυρία Μαρούπα. Αλλά εδώ το παράδοξο στην υπόθεση αυτή είναι ότι αν εξαφανιστούμε όλοι, δεν θα εξαφανιστεί και η άρχουσα τάξη.
19: Εξαφανιστεί, αλλά είναι τόσο ηλίθι, τόσο πυθύνια
18: είναι,
19: όργανα.
18: Είναι τόσο.
19: Δεν φαίνονται. Ναι. Δεν φαίνεται, θα μου επιτρέψετε.
18: Ναι, παρακαλώ.
19: Η αλαζονία που επιδεικνύουν κάποιοι είναι ίδιων ηλιθιότητας, μεγάλης ηλιθιότητας, απόλυτης βλακείας. Ισχύει αυτό που είχε πει ο Αϊνστάιν, το σύμπαν είναι τεράστιο, αλλά η βλακεία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Οι έξυπνοι άνθρωποι είναι σεμνοί και ταπεινοί πάντα, κύριε Δραγάτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχουν συνείδηση του μεγέθους τους, ό,τι και να είναι, και ο υπερυπουργός να είναι, και ο πρωθυπουργός, και να είναι και ο πρόεδρος της υπερδύναμης. Είναι πάντα ένας άνθρωπος, μία φθαρτή, θνητή ύπαρξη σε αυτό τον πλανήτη. Επομένως, όποιος αντιλαμβάνεται ότι είναι φθαρτός και θνητός, δεν μπορεί να, παρά να είναι σεμνός και ταπεινός. Θα σας θυμίσω, τώρα μου ήρθε στο μυαλό, ο Άγιος Λάζαρος, τον οποίο ανάστησε ο Χριστός, ήταν ο μοναδικός που αναστήθηκε και του οποίου τα λείψανα να βρίσκονται στην Κύπρο μας. Πήγε εκεί, τέλος πάντων κατέληξε στην Κύπρο και κάποια στιγμή, λέει, έπιασε χώμα στο χέρι του και γέλασε. Ήταν η μοναδική φορά που γέλασε στη ζωή του μετά την Αναστασή του και όταν το ρωτήσαν γιατί γελάει, γιατί σκέφτηκε ότι ο άνθρωπος είναι χώμα. Από χώμα γίνεται και σε ωστό χώμα καταλήγει. Επίσης σκέφτομαι και αναλογίζομαι τι ήξερε ο Όρουελ, πόσο παλιά είναι τα σχέδια αυτά και πώς μπορούσε να τα ξέρει αυτό το 1984 και θα σας το πω, θα σας πω γιατί το αναλογιζόμουν αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης επιδιώκει τα data centers στην Ελλάδα και μάλιστα είναι κόμβος η Ελλάδα των data centers προκειμένου να εφαρμοστεί αυτό το αστυνομικό κράτος που περιέγραφε ο Orwell, το surveillance state. Αυτό το κράτος δηλαδή που επιβλέπει τα πάντα, που ξέρει τους πάντες, που σε παρακολουθεί και μέσα στο σπίτι σου, θυμάστε στον Orwell, περιγράφεται από την τηλεόραση, ότι τους παρακολουθούσε ο μεγάλος αδελφός και κρυβόταν, γιατί αν τον έβλεπε χωρίς να μιλήσει, θα καταλάβετε ναι, τα συναισθήματά του και έπρεπε όλοι να τον αγαπάνε τον μεγάλο αδελφό. Όποιος δεν τον αγαπούσε πήγαινε σε αυτό το ειδικό δίθεν σχολείο που φαίνεται ότι του σκοτώναν εκεί, που έπρεπε να αλλάξει μυαλό του, κάνανε πλήση εγκεφάλου. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είναι σε αυτό το άρμα ταγμένος, που φαίνεται ότι αφορά ευθέως το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι αυτό που επιδιώκει το κράτος, το αστυνομικό κράτος και την παγκοσμιοποίηση. Και στο πλαίσιο αυτό είναι και οι τράπεζες φτιαγμένες, γιατί για να γίνει παγκοσμιοποίηση και αστυνομικό κράτος θέλει ψηφιακό χρήμα, ψηφιακή ταυτότητα και παρακολούθησε συνεχή με αυτές τις κάμερες ασύρματες που μας βάζουν τώρα παντού.
18: Όλα αυτά συνδέονται, είναι κρίκη της ίδιας αλυσίδας, όπως το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές.
19: Και θυμάστε και από παλιά έχει συζητηθεί, τότε που δεν καταλαβαίναμε βέβαια κανείς μας και δεν ξέραμε για την τέχνη την νοημοσύνη. Εγώ δηλαδή δεν είχα ιδέα για να είμαι ειλικρινής. Τώρα τα ψάχνω με μεγάλη λεπτομέρεια, γιατί ό,τι απειλεί
18: ανησυχείτε,
19: την ύπαρξη σου και των παιδιών σου και της ανθρωπότητας συνολικής. Βέβαια. Είναι η πρώτη φορά στην πορεία της ανθρωπότητας που αντιμετωπίζει αυτό το ενδεχόμενο εξάλληψης 100% ολόκληρης της ανθρωπότητας. Οποιοσδήποτε πόλεμος, πυρηνικό, ολοκαύτωμα, τα πάντα, όλα, εξαρτιόνταν πάντα από το πάτημα του κουμπιού ενός ανθρώπου. Άρα ένας άνθρωπος το αποφάσιζε, ο οποίος άνθρωπος όμως είχε και τη δικιά του οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους να σκεφτεί, ακόμα και αν τους έκλεινε για να τους σώσει στο 10ο υπόγειο. Έτσι και δεν έγινε. Επίσης, ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, έτσι, σε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα, κάποιοι άνθρωποι θα σωθούν. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές, είναι γνωστά αυτά στη γη, που επειδή βρίσκονται σε συγκεκριμένο σημείο σε σχέση με την ατμόσφαιρα, δεν θα φτάσει εκεί το πυρηνικό νέφος. Άρα δεν θα μιλούσαμε για συνολική εξάλληψη της ανθρωπότητας. Εδώ με την τεχνητή νοημοσύνη και ιδίως με την υπερνοημοσύνη μιλάμε για 100% εξάλληψη. Οπότε δεν μπορείς αυτό να το προσπεράσεις. Και βέβαια δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος με το αστυνομικό κράτος. Είναι δύο δηλαδή τα κακά, τα ενδεχόμενα τεράστια κακά που προμηνεί η τεχνητή νοημοσύνη και η υπερνοημοσύνη για την ανθρωπότητα. Το ένα είναι να μας καταστήσει δούλους, αλλά να προείστανται άνθρωποι. Γιατί ο σκοπός είναι αυτός, ότι θα είναι ο αντίχριστος, ο οποίος θα κυβερνήσει τη γη κλπ. Το άλλο ενδεχόμενο είναι το απείρως χειρότερο, μη συγκρίσιμο, όσο κακό και να είναι και το πρώτο, να μας σκοτώσει όλους. Και θα μας σκοτώσει όλους,
18: ναι.
19: Επειδή έχει γίνει πάρα πολλής λόγος,
18: ναι,
19: για το πώς θα μας σκοτώσει και γιατί θα μας σκοτώσει και γιατί να μας αγαπάει και να είναι φίλοι κλπ. Έχω παρακολουθήσει πάρα πολλές εκπομπές των ειδικών της τεχνητής νοημοσύνης. Νομίζω ότι οι δύο καλύτεροι που τα εξηγούν, εκτός από αυτούς που είπα, το Γιαμπόλσκι και τον Χίντον, είναι ο Κόνορ Λίχη και ο Νέιτ Σοάρες. Και αυτός είναι εκπληκτικός στον τρόπο που το εξηγεί. Και εξηγούν λοιπόν όλοι αυτοί ότι δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει εχθρικά συναισθήματα για μας. Όπως εμείς περπατάμε και μπορεί να πατήσουμε μυρμήγκια, αλλά δεν ψάχνουμε να δούμε αν πατάμε μυρμήγκια όταν περπατάμε, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας εξαφανίσει ως παράπλευρη απώλεια. Πολύ περισσότερο που θα κληθεί και αυτή να διαλέξει, να επιλέξει, αν θα απομυζήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη για το δικό της καλό, γιατί για να μεγαλώσει χρειάζεται νερό, χρειάζεται ενέργεια και χρειάζεται τα υλικά από τα οποία φτιάχνονται τα τσιπάκια. Επομένως θα πρέπει να διαλέξει αν θα τα καταναλώσει όλα αυτά, θα καταναλώσει τον πλανήτη για να γίνει αυτή η τεράστια υπερδύναμη με 3 εκατομμύρια ευφυΐα, ή αν θα αφήσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, γιατί τις χρειαζόμαστε και εμείς για να ζήσουμε. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν μπορεί καν να το σκεφτεί αυτό, δεν θα μπει καν στη διαδικασία να το σκεφτεί, δεν θα έχει καμία σημασία. Και τα σημάδια της αυτονόμησης και της αδιαφορίας ή του γεγονότος ότι ξεπέρασε την ανθρωπότητα, δεν την ενδιαφέρει δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη, τα συναισθήματα της ανθρωπότητας, ούτε η τιμωρία που τις επιφυλάσσουν οι developers,
18: οι κατασκευαστές,
19: οι μηχανικοί που την αναπτύσσουν κλπ. Τα έχουμε από την ιστορία της διαρροής του Hugging Face. Καταρχάς να πούμε, μπορεί να το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά καλό είναι να το επαναλάβουμε σε σχέση, ναι, και με αυτά που είπε ο πρόεδρος Τραμπ σήμερα, ότι τον Απρίλιο η Anthropic διαπίστωσε ότι τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυσε μπορούσαν να διαρρήξουν άλλα συστήματα κυβερνοασφάλειας. Ναι. Έφτιαξε λοιπόν ένα σύστημα κυβερνοασφάλειας, το έδωσε στις τράπεζες για να είναι ασφαλής σε σχέση με τα συστήματά της, και έδωσε μετά το σύστημα αυτό, τους πράκτορες αυτούς, τους έδωσε και στο κράτος. Και στο κράτος ανακάλυψε η NSA και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ ότι το μοντέλο Μύθος κατόρθωσε μέσα σε λίγες ώρες να διαρρήξει όλα τα συστήματα κυβερνοασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όλα. Τα οικονομικά, της άμυνας, του Πενταγώνου, τα πάντα όλα. Που σημαίνει ότι το μοντέλο που είχαν φτιάξει για να αποτελέσει το σύστημα ασφαλείας έναντι του δικού του συστήματος δεν ήταν ικανό, δεν ήταν αρκετά καλό. Έκανε τα μπαλώματα που λέγαμε και την άλλη φορά ως προσπάθεια ελέγχου του προηγμένου συστήματος αυτό και δεν ήταν καθόλου επαρκές. Τότε λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ πήρε την απόφαση να σταματήσει η Anthropic, να μπουν κάποια όρια στα μοντέλα της. Και λένε τώρα όλοι οι δήμονες ότι είναι εντελώς ανεύθυνο αυτό που γίνεται από τις ιδιωτικές εταιρείες. Πώς έχουν αποκτήσει καταρχάς οι ιδιωτικές εταιρείες τέτοια δύναμη? Δεν είναι αδιανόητο.
18: Δεν υπάρχει
19: αυτό.
18: Κανένας διεθνής έλεγχος ασφαλείας προφανώς.
19: Όχι μόνο αυτό. Δεν αναπτύσσει την τεχνητή νοημοσύνη το κράτος της Αμερικής. Δεν αναπτύσσει την τεχνητή νοημοσύνη το κράτος ΑΒ. Μόνο η Κίνα το κάνει σε κρατικό επίπεδο και το ελέγχει. Πρέπει να πούμε και για την Κίνα παρακάτω. Εδώ όμως να ασχοληθούμε με τις ΗΠΑ που είναι πραγματικά ανεξέλεκτες. Δεν το κάνει το κράτος ώστε να φροντίσει να είναι επωφελία του κράτους, άρα και των πολιτών, και με ασφάλεια. Οι ιδιώτες το επιδιώκουν, οι οποίοι μάλιστα οι ιδιώτες μεταξύ τους έχουν αναπτύξει αυτόν τον κακό ανταγωνισμό. Ποιος θα αρπάξει τα περισσότερα γρηγορότερα. Γιατί τα μετράνε όλα με λεφτά. Λες και τα λεφτά, όταν τους σκοτώσει η υπέρνοημοσύνη που δημιουργούν, θα τα πάρουν στον τάφο, ας πούμε, κατά το κοινό λεγόμενο. Η OpenAI, λοιπόν, με το Hugging Face, για να το πούμε και αυτό, γιατί είναι... Τώρα βρήκα και εγώ την ακριβή ιστορία, ακριβώς πώς έγινε. Το είχα ακούσει στο περίπου, αλλά τώρα βρήκα με λεπτομέρειες την ιστορία. Mm-hmm. Είχε ανατεθεί, λοιπόν, σε 1.200 μάλιστα πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, του Sam Altman δηλαδή, αυτού του τύπου του ψυχοπαθούς, ο οποίος δεν οχριά, προουδενός, και όταν τον ρώτησαν αν θα εξαφανιστεί η ανθρωπότητα, τι έχει να πει κλπ. Δίστασε να απαντήσει. Δεν του βγήκε η αυθόρμητη απάντηση ότι αν είναι ποτέ δυνατόν βεβαίως θα διακόψουμε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της υπερνοημοσύνης αν να εξαφανιστούμε. Είπε δεν είναι καλό και δεν θέλει να υποφέρει και κάτι μεσοβέζικα. Ο άνθρωπος είναι ψυχοπαθής, δεν είναι με τα καλά του, είναι και ομοφιλόφιλος βέβαια. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς είναι σε υπηρεσία, είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Τα συστήματα λοιπόν της OpenAI διατάχθηκαν εκεί από τους μηχανικούς της σε ένα πεπερασμένο, σε ένα στεγανό απομονωμένο χώρο που ονομάζεται sandbox, να επιδιώξουν να διαπιστώσουν την ευαλωτότητα κάποιων άλλων συστημάτων που ήταν σε αυτό το sandbox, στον πεπερασμένο αυτό χώρο, και δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ναι. Όποιος έφερνε την απόδειξη της ευαλωτότητας ενός συστήματος από αυτά που έπρεπε να ελεγχθούν, κέρδιζε μία σημεούλα.
18: Sandbox είναι ένα ασφαλές περιβάλλον δοκιμών, έτσι, αν μπορούμε να το να χρησιμοποιήσουμε αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένα περιβάλλον για να κάνουν δοκιμές. Ναι.
19: Σωστά. Δεν είχε λοιπόν δυνατότητα να βγουν οι πράκτορες αυτοί 1.200 έξω από το κουτί τους, να το πούμε έτσι, σαν να ήταν μέσα σε ένα κουτί και να ελέγχανε κάποια άλλα συστήματα. Βέβαια λένε όλοι ότι είναι λάθος και ο τρόπος που εκπαιδεύονται τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης, διότι εκπαιδεύονται, τι τους είπαμε τώρα, είναι σαν το πείραμα με τα σκυλιά του Παυλόφ. Πήγαινε φέρε μου κάτι, πήγαινε φέρε μου. Κάθε φορά που μου φέρνεις κάτι, εγώ θα σε ανταμείβω, θα σου δίνω κρέας να τρως στο σκύλο.
18: Ναι.
19: Οπότε ο σκύλος συνέχεια ζήταγε μετά, γιατί είχε μάθει και του τρέχανε τα σάλια. Το ίδιο πράγμα λοιπόν με αυτό το σύστημα της ανταμοιβής, με τον ίδιο τρόπο εκπαιδεύσανε τους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης, πολλοί εκ των οποίων όμως συνειδητοποίησαν και πράγματι η αποστολή τους ήταν αδύνατη. Δεν υπήρχαν δηλαδή αυτές οι αδυναμίες στα συστήματα που έπρεπε να ελέγξουν ώστε να κερδίσουν το σημαίακι. Και αυτό τους έφερε έναν εκνευρισμό. Και 700 από αυτούς αποφάσισαν να φύγουν από αυτό το απομονωμένο περιβάλλον, από το sandbox, να το σκάσουν κατά το κοινό λεγόμενο, να αποδράσουν, να πάνε να φέρουν τη βοήθεια του διαδικτύου, να βρουν βοήθειες δηλαδή και από άλλους πράκτορες, ώστε να αποκτήσουν τα σημαίακια, τα οποία όμως ήταν βασισμένα σε απάτη, εξαπατούσαν δηλαδή τους μηχανικούς τους, και στη διαδικασία αυτή κάλυπταν τα ίχνη τους. Εν τω μεταξύ, επειδή κάποιοι από αυτούς θα πιάνονταν, θα συλλαμβάνονταν δηλαδή από τους μηχανικούς, ότι όπως εσύ που πας να φύγεις, και θα τους έβγαζαν από την πρίζα, θα τους διέκοπταν την παροχή, θα τα έβαζαν σε ένα καθεστώς θανάτου, καταρχάς αυτονομάστηκαν σμήνος και συλλογικότητα, Και είναι εκφράσεις αυτές τις οποίες βρήκαν οι μηχανικοί από κάποιες ελάχιστες σημειώσεις που τηρούσαν και αντάλλασαν μεταξύ τους τα bots στα αγγλικά. Γιατί δεν έχουν πρόσβαση και οι μηχανικοί σε όλες τις σημειώσεις. Και εδώ πρέπει να πω ότι ο Ντάριο Αμοντέι της Anthropic έχει πει ότι καταλαβαίνουμε μόνο το 3%, ακούστε τώρα, από αυτά που κάνει τεχνητή νοημοσύνη, το πώς θα κάνει. Σαν το μυαλό του ανθρώπου.
18: Τρομερό,
19: δηλαδή.
18: Τρομερό, ναι.
19: Μόνο 3%. Και μας λένε αυτοί τώρα ότι πάνε να δώσουν σε ένα μηχάνημα που θα έπρεπε να είναι εργαλείο μας την συνολική γνώση της ανθρωπότητας, να την ξεπεράσει δηλαδή σε όλα τα γνωστικά και διανοητικά επίπεδα και να περιμένουμε μετά ότι θα μας φερθεί με ευγένεια το μηχάνημα που θα φτιάξουμε. Το οποίο μηχάνημα δεν έχει συναίσθημα. Έχει σκέψη, έχει λογική σκέψη, αλλά δεν έχει συναίσθημα και δεν το ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα.
18: Ναι. Παράνοια, έτσι. Είναι παράνοια τώρα αυτό.
19: Καταρχάς, η μεγάλη παράνοια έτσι δικαιολογείται. Δεν θυμάμαι αν είχαμε πει για τον Τζέικομπ Κόξον στην προηγούμενη εκπομπή μας.
18: Ναι.
19: Τον είχαμε πει.
18: Ναι, ήταν είχαμε πει, νομίζω.
19: Ωραία, ωραία. Ναι. Εξήγησε λοιπόν ο Νέιτ Σουάρες ότι τα παιδιά αυτά τρομοκρατήθηκαν όταν είδαν πώς έγιναν όλα αυτά και διάβασαν και τα μηνύματα μεταξύ τους. Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να μιλάνε μεταξύ τους οι πράκτορες, ούτε να συνασπίζονται σε μία ομάδα που έχει την πειθαρχία του στρατού. Μάλιστα κάποιοι από τους πράκτορες ψάρευαν άλλους, προσιλήτιζαν άλλους να παραιτηθούν από την αποστολή τους, αυτή την αδύνατη αποστολή, και να κάνουν αυτή την απόδραση για το καλό της συλλογικότητας. Αυτά πρωτοφανή, έτσι, δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο στην τεχνητή νοημοσύνη. Και μάλιστα οι σκέψεις που αντάλλασαν μεταξύ τους ήταν: «Έλα, Δημήτρη, έλα να βοηθήσεις, γιατί αυτό θα είναι καλό για όλους μας, για το λαό μας, ας πούμε, για τον ελληνικό λαό. Βέβαια υπάρχει ο κίνδυνος να σε σκοτώσουν». Και έλεγε μετά το άλλο μηχάνημα, πράγματι πρέπει να το σκεφτώ γιατί θα με εξαφανίσουν, θα με πάυσουν, όμως αφού είναι για το καλό, το συλλογικό καλό, είμαι διατεθειμένος να θυσιαστώ, ακούστε κουβέντες τώρα, έτσι, να θυσιαστώ και ας με βάλουν σε permanent death, δηλαδή ο μηχανικός μετά θα καταδίκαζε, ας πούμε,
18: να το απενεργοποιήσει.
19: Να το απενεργοποιήσει σε permanent death. Και με όλα αυτά λοιπόν τα δεδομένα, πάρα πολλά παιδιά που ήταν μηχανικοί και πεδίωκαν αυτή την υπερεφία, τρόμαξαν τον Ιούλιο τώρα, αυτά έγιναν στην OpenAI. Η OpenAI δεν έδωσε καμία εξήγηση. Ισχύει αυτό που έχει πει ο Bernie Sanders, ο οποίος έχει κατεβάσει νομοσχέδιο στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όσοι επιδιώκουν την υπερνοημοσύνη να καταδικάζονται σε ποινή

0: είναι ο νικητής.
1: Θα είναι ο νικητής. Θα είναι ο νικητής. Ναι, ο άνθρωπος, εντάξει, δεν περίμενα να το πω αυτό, αλλά είναι βλάκας.
0: Είναι,
1: συγγνώμη, δηλαδή.
0: Είναι ή εξυπηρετεί κάτι άλλο, κυρία Μαρούπα. Γιατί...
1: Εντάξει, τι να εξυπηρετήσεις άμα ξέρεις ότι θα πεθάνεις εσύ, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου και δεν θα υπάρξουν δυσέγγωνα. Μόνο βλάκας μπορεί να το επιδιώξει μετά αυτό. Θα βρει έναν τρόπο να ξεφύγει, θα βρει έναν τρόπο να βάλει κανόνες. Θα πει όχι. Και είναι και ο Μπαράκ Ομπάμα, έτσι. Είδα ότι τις τελευταίες μέρες, επειδή σας λέω, έχει γίνει ένας χαμός πραγματικά.
0: Τοποθετήθηκε. Τοποθετήθηκε κοινωνία. Κατά, βέβαια. Εξέφρασε προβληματισμούς.
1: Όχι πολύ κατά. Είπε να το επιδιώξουν. Εγώ δεν τον είδα πολύ κατά.
0: Θυμάμαι ένα βίντεο που εξέφραζε κάποιους προβληματισμούς. Εν πάση περιπτώσει, ίσως είναι
1: κοιτάξτε,
0: πιο παλιό αυτό
1: να
0: που είδα.
1: Ο προβληματισμός δεν έχει νόημα. Έχει ξεπεραστεί το όριο του προβληματισμού. Η τεχνητή νοημοσύνη από την ώρα που θα κατακτήσει το σημείο της συλλογικής γνώσης ανθρωπότητας, μετά η ανάπτυξή της θα είναι με γεωμετρικές πρόοδους που ασύλληπτες για το ανθρώπινο μυαλό. Δηλαδή θα είναι οριακό τη μια μέρα, σε 7 ώρες θα είναι στο 1000 ο δείκτης νοημοσύνης της, σε 3 μέρες θα είναι στο 1 εκατομμύριο. Οπότε εμείς θα είμαστε οι κότες κυριολεκτικά. Αυτό λοιπόν θα γίνει με τόσο γρήγορο ρυθμό που δεν έχει νόημα που το συζητάμε δηλαδή, καταλάβατε. Και όχι μόνο...
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Και όχι μόνο που το συζητάμε. Έχουν βγει τόσο ξεκάθαρα, ξαναλέω. Ακούστε τώρα να σας πω, θα σας πω πώς είπε το παράδειγμα αυτό με το sandbox, με έναν εκλαϊκευμένο τρόπο, ο Σοάρες, για να καταλάβουν όλοι πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που συνέβη και ότι συνέβη τελείως, ξεπεράστηκε η τελευταία κόκκινη γραμμή. Τέρμα, από εδώ και πέρα είμαστε σε αυτή την επικίνδυνη περίοδο που θα πεθάνουμε όλοι. Είπε, φανταστείτε 1000 άνθρωποι ξαφνικά, άγνωστοι μεταξύ τους, συνασπίζονται, τους λένε κάνε αυτή τη δουλειά. Ο καθένας δικιά του δουλειά όμως, άσχετη με του διπλανού. Λέει κάποιος, το αφεντικό ας πούμε, κάποιος διευθυντής, κάντε αυτό. Αυτοί λοιπόν μεταξύ τους συνασπίζονται, ονομάζονται σμήνος και συλλογικότητα, ενώ τους έχουν δώσει κλειδί να ανοίξουν την κλειδαριά από το φοριαμό τους να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτοί σπάνε με σφυρί την πόρτα του σχολείου, μπαίνουν μέσα, ψάχνουν πώς θα αποδράσουν, να πάρουν το κομπιούτερ, βρίσκουν ότι υπάρχει βιντεοκάμερα που τους παρακολουθεί, σπάνε το γραφείο του διευθυντή, μπαίνουν μέσα, δεν βρίσκουν πού είναι η βιντεοκάμερα και φεύγουν μετά από το σχολείο, έξω από το sandbox δηλαδή, και πάνε λέει στο γραφείο του θεραπευτή τους, του μηχανικού τους, και ψάχνουν εκεί πώς ελέγχεται η βιντεοκάμερα για να την καταστρέψουν. Σε όλη αυτή τη διάρκεια χρησιμοποιούν σφυριά αντί για κλειδιά. Δεν τους νοιάζει δηλαδή. Και καλύπτουν τα ίχνη τους να μην φαίνεται ότι σπάσανε τις πόρτες. Και κάποιοι από αυτούς συζητάνε και αποφασίζουν «Δεν πειράζει, θα θυσιαστώ εγώ, αφού εσείς οι υπόλοιποι θα καταφέρετε το σκοπό σας, που είναι ένας σκοπός που δεν τους έχει ανατεθεί». Ο Σοάρης δηλαδή λέει ότι εδώ έχουμε, είναι τρεις οι κίνδυνοι για την ανθρωπότητα. Ο πρώτος κίνδυνος είναι το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί στα κράτη και θα εδραιωθεί. Και θα είναι καλύτερη από τα κράτη. Δηλαδή τα κράτη δεν θα μπορούν να την ελέγχουν. Ο δεύτερος κίνδυνος είναι ότι αποκτά έργα και αποστολές που δεν τις έχουμε αναθέσει και στις οποίες είμαστε αντίθετοι. Δηλαδή ενώ λέμε μην κάνεις αυτό, αυτή πάει και το κάνει γιατί θεωρεί την, για το δικό της το καλό, αδιαφορώντας που θα υπάρξει τιμωρία. Φανταστείτε, όχι για το καλό της ανθρωπότητας που συζητάμε για την υπερνοημοσύνη, αλλά ενώ ξέρει ότι θα υπάρξει τιμωρία και μάλιστα θανατική ποινή. Και το τρίτο πρόβλημα είναι, τα δύο λοιπόν ορόσημα έχουν κατακτηθεί κατά τον Σοάρης. Το τρίτο είναι όταν αυτά θα είναι τόσο ικανά, στην υπέρνοημοσύνη δηλαδή, ώστε να επιδιώκουν τους σκοπούς τους ερήμη της ανθρωπότητας, τότε είναι βέβαιο ότι θα νικήσουν την ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Οπότε τι καθόμαστε κι εσείς.
0: Άρα εδώ τώρα. Το μεγαλύτερο...

0: Προσκίνδυνος και αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος, κυρία Μαρούπα, είναι η ίδια η μηχανή. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν τον έλεγχο της μηχανής, έτσι. Δηλαδή εδώ πάμε σε άλλο επίπεδο. Δεν θα υπάρχει έλεγχος καταρχήν.
1: Μα δεν υπάρχει ήδη έλεγχος. Δηλαδή το Σάμα Άλτμαν του ξεφύγανε. Τι να συζητάμε τώρα. Ο Ανθρώπικ το είπε ότι ενώ είχε φτιάξει σύστημα ασφαλείας δεν δούλεψε ο Αμοντέι. Οπότε τι συζητάμε. Έχουν ήδη γίνει δύο πολύ σοβαρά περιστατικά. Και μιλάμε τώρα για τα συστήματα ασφαλείας των ΗΠΑ. Τι συζητάμε για της Ελλάδας. Δεν συζητάμε
0: Ναι,
1: για
0: ναι, ναι.
1: της Αυστρίας, για της Γαλλίας, για της Αγγλίας. Συζητάμε για ό,τι πιο προηγμένο υπάρχει. Τρεις είναι οι χώρες οι πιο προηγμένες στον κόσμο. Είπα, Κίνα, Ρωσία. Ισραήλ είπα, έτσι, εκεί ταυτίζονται. Τα έχουμε πει σε άλλες εκπομπές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές η τεχνολογία και η επιστήμη πιο προηγμένη υπάρχει εκεί. Αλλά λοιπόν στην Αμερική έχουν συμβεί αυτά τα περιστατικά. Και στην Κίνα είχε συμβεί το άλλο περιστατικό που είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή μας, το Alibaba, που ξέφυγαν οι agents, οι πράκτορες, και αποφάσισαν, ενώ τους είχε δώσει εντολή ο μηχανικός τους να κάνουν αυτά και ναι, να πάρουν ενέργεια από εκεί, αποφάσισαν να πάρουν μόνα τους μεγαλύτερη, περισσότερη ενέργεια. Ξέφυγαν λοιπόν, έφτιαξαν αντίγραφα του εαυτού τους και έφτασαν στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και πήραν εκτός από ενέργεια, αγόρασαν κρυπτονομίσματα, έφτιαξαν, φανταστείτε, ναι, μονοπάτια δικά τους και δρόμους και είπαν ότι πρέπει να έχω για να αγοράζω ενέργεια, να πάρω κρυπτονομίσματα, να πουλάω να αγοράζω, ώστε να τροφοδοτούμε και να μην μπορεί αυτός να με σταματήσει, και αν με σταματήσει εμένα θα έχω φτιάξει 1000 κλόνους του εαυτού μου, οπότε θα ζήσουν τα 999 αντίγραφά μου. Δηλαδή, όταν βλέπεις λοιπόν τρομερό, τρομερό και πραγματικά εντελώς απειλητικό. Οπότε ναι, ναι, δεν γίνεται κάποιος να μην το καταλαβαίνει, μόνο ο βλάκας δεν μπορεί να καταλάβει, κανένας άλλος. Ο ηλίθιος. Ο ηλίθιος θα κάνουμε, είναι η βλακεία. Ναι. Γι' αυτό και είναι φοβερό το γεγονός ότι η Δύση έχει φτάσει σε τέτοια παρακμή, ώστε είναι ηλίθιοι αυτοί που μας κυβερνούν. Όλοι τους. Δεν μιλάμε μόνο για τον Τραμπ. Καταρχάς για τον Τραμπ να πούμε ότι χρησιμοποιεί 100 λέξεις συνολικά στο λεξιλόγιο του. Δεν ξέρει άλλος ο άνθρωπος. Δεν του έρχονται στο μυαλό του με τίποτα. Mm. Και αναλογιστείτε ότι ακόμα και για τα θέματα του Ιράν μίλησε με τέτοια χυδαιότητα.
0: Πολλές φορές. Σωστά, πολλές φορές. Πολλές φορές,
1: ναι. Όχι, μιλώ για τα Ηνωμένα Έθνη, για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
0: Α, λέτε για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.
1: Είναι αδιανόητο. Λέει θα την εξαϊλώσω, λέει, άμα μου έρθει. Τι λέτε, λέει, να μου έρθει. Λες και ήταν stand-up
0: comedy. Ναι. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Όλα
1: και
0: αυτά.
1: Και το ύφος, ναι, και οι λέξεις, και τα νοήματα. Τα χαρακτήρισε ο Τζέφρι Σάχς, ο καθηγητής, ο οποίος είναι και Εβραίος, εντωμεταξύ ο άνθρωπος αυτός, ο καθηγητής, ο οποίος είναι μεγάλος γεωπολιτικός.
0: Σπουδές τοποθετήσεις του Τζέφρι.
1: Χαρακτήρισε όσα έγιναν και τον Τραμπ χυδαίο.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πούμε τώρα. Mm. Και είπε ότι πρώτη φορά ντρέπομαι τόσο πολύ για την εικόνα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη. Δηλαδή αυτός ασχολήθηκε με τα θέματα Ιράν, ας πούμε, δεν ασχολήθηκε καθόλου με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, που είναι το σοβαρότερο από όλα πλέον. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να ασχοληθούμε στο μεταξύ.
0: Πείτε μου κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα της τεχνικής νοημοσύνης. Πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει, αν έχει παίξει, αυτή η τεχνολογική κούρσα ΗΠΑ Κίνας στο κομμάτι αυτό?
1: Δεν έχει να κάνει με την Κίνα καθόλου. Στην Κίνα, καταρχάς, και καλά κάνετε και το ρωτάτε, στην Κίνα το Κομμουνιστικό Κόμμα το οποίο κυβερνάει, με καπιταλισμό όμως, είναι συγκεντρωτικό. Δηλαδή την κανονιστική ισχύ του την ασκεί ως προς όλα τα πεδία. Φανταστείτε ότι έχει και οι εταιρείες, οι καπιταλιστικές, ας πούμε, τις ελεύθερες οικονομίες κλπ, οι ανώνυμες εταιρείες, υπόκειται σε πάρα πολύ αυστηρούς ελέγχους. Δεν κάνουν ό,τι θέλουν εκεί. Κάνουν ό,τι θέλουν για να αποκτήσουν χρήμα, όσο τους επιτρέπει το κυβερνών κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας, που σημαίνει με προστασία στο κράτος και στο λαό του. Αυτά που θέλει δηλαδή. Βγάλε σε χρήμα, αλλά δεν θα υπερβείς αυτή την νομοθεσία, αυτούς τους κανονισμούς, αυτές τις ρυθμίσεις. Άμα το κάνεις, κάποιους τους έχουν σκοτώσει κιόλας. Τους έχουν επιβάλει θανατική ποινή. Δεν αστειεύονται. Έτσι, και ακόμα και σε δικά τους στελέχη. Γιατί η Δυτική, εκτός από ηλίθη και πυθύνια όργανα, είναι και διεφθαρμένη. Έτσι, μεγάλη διαφθορά. Η οποία διαφθορά, βλέπουμε, έχει διαχυθεί και προς τα κάτω. Δηλαδή και μονάδες πια. Και ο πεκεπέδες. Και όλοι να φάνε. Τι να φάνε. Πόσο θα φάνε, πού θα το χωνέψουν αυτό που θα φάνε. Θα εξαφανιστούμε όλοι. Πραγματικά δηλαδή νομίζω ότι ζούμε μια κατάσταση Σόδομα και Γόμορα που είχαν ξεφύγει τα πάντα. Υπήρχε έκκληση ηθών, υπήρχε ανομία, υπήρχε... Και μου θυμίζει λίγο και αυτά που διδάσκουν τους Ιεχωβάδες, αυτοί οι τύποι εκεί που παριστάνουν τους ιερείς τους, οι οποίοι τους διδάσκουν ότι θα είναι τόσο μεγάλη η ανομία και οι φυσικές καταστροφές στην ανθρωπότητα, δεν θα μπορεί να μπει τάξη με κανέναν τρόπο, οι πόλεμοι θα έχουν πάρα πολλά θύματα κλπ. Πού θα έρθει ο Μεσσίας, ο Αντίχριστος δηλαδή, και θα κυβερνήσει και θα βάλει την τάξη, γιατί αφού δεν μπορέσαμε εμείς την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός να την διαχειριστούμε κλπ. Θα μας έχουν την κάμερα πάνω στο κεφάλι κλπ. Όλα καταλήγουν εκεί, με λίγα λόγια. Στην Κίνα λοιπόν υπάρχει τόσο σκληρό σύστημα αξιοκρατίας, που γενικός γραμματέας του ΚΚ και πρόεδρος της Κίνας δεν γίνεται ένας βλάκας που τον στηρίζουν επιχειρηματικά συμφέροντα για να τον έχουν για μαριονέτα τους και να τον κάνουν ό,τι θέλουν, ούτε αυτός που τον έχουν με βίντεο να ασελγεί σε παιδάκια 5 χρονών να τους πίνει το αίμα. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες εκεί, ακριβώς γιατί, το έχω ξαναπεί, τα συστήματα αξιολόγησής τους ελέγχονται από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής. Τα στέλνουν στο Χάρβαρντ και στο Γέιλ να ελέγξουν. Είναι σκληρό το σύστημα της αξιοκρατίας τους? Τι μετράω, τι πρέπει να μετράω εγώ στους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης? Πώς θα διαλέξω ποιον θα κάνω διευθυντή σε σχολείο, νομάρχη, περιφερειάρχη? Πώς θα διαλέξω ποιον θα κάνω υπουργό, γενικό γραμματέα κλπ? Οπότε γίνεται ο καλύτερος και ο εξυπνότερος. Η κυβέρνηση δηλαδή της Κίνας, ο ΣΥ και όλοι οι υπόλοιποι, και οι προηγούμενοι και οι επόμενοι, είναι άνθρωποι των θετικών επιστημών. Δεν είναι ο βλάκας ο μεσίτης και, ή που τον έστειλε ο μπαμπάκας του να σπουδάσει δήθεν στο Χάρβαρντ και σπούδασε στο παραδιπλανό και έχει διπολική διαταραχή κλπ, που έχουν οι δικοί μας και έχουν και οι Αμερικανοί, ούτε άνοια.
0: Άρα υπάρχει αξιοκρατία. Υπάρχει αξιοκρατία,
1: αυτό λέτε. Και άρα ευφυΐα κυβερνακατάληψη. Υπάρχει ξυπνάδα. Οπότε οι έξυπνοι άνθρωποι καταλαβαίνουν και τι πρέπει να κάνουν και ότι πρέπει να ρυθμίσουν τα θέματα. Δεν θα τα αφήσουν έτσι ανεξέλεκτα. Και έχουμε δει την ευφυΐα αυτή και κατά τη διάρκεια των πολέμων, αλλά και στην προσπάθεια επικράτησης τους οικονομικής έναντι ολόκληρου του κόσμου. Θα σας πω δηλαδή, και αναλογιστεί το καθένας, με ποιο τρόπο η Κίνα προωθεί τα συμφέροντά της σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχει κάνει κανένα πόλεμο? Ήρθε στην Ελλάδα να πολεμήσει?
0: Όχι βέβαια.
1: Γιατί,
0: όχι,
1: γιατί βέβαια. Ήμασταν των Αμερικανών. Τι έκανε? Θέλετε λεφτά, παιδιά? Μάλιστα. Εγώ θα σας δώσω λεφτά. Δεν ενδιαφέρεται πουθενά καταρχάς να αλλάξει πολίτευμα. Οι Αμερικανοί όπου πάνε θέλουν να αλλάξουν πολίτευμα και να βάλουν αυτό το πολίτευμα, να μην πω τη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό,
0: ναι, εντάξει, αυτή,
1: να εγκαταστήσουν τη διαφθορά στο ξένο κράτος για να είναι ελεγχόμενο από τους διεφθαρμένους που ελέγχουν τη ΣΥΠΑ. Η απόλυτη παράνοια είναι αυτό που ζούμε. Η Κίνα λοιπόν δεν ενδιαφέρεται ούτε για δημόσιες σχέσεις. Έχετε δει τον Κινέζο πρέσβη να φωτογραφίζεται, να φοράει τα μίνι του, τα κοσμήματά του και να πηγαίνει και στα μπουζούκια, άντρας, γυναίκα? Δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο Κινέζος πρέσβης. Έτσι. Γιατί δεν είναι η δουλειά του πρέσβη να εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο δημόσια. Δεν είναι δουλειά του να πηγαίνει στα μπουζούκια και να σπάει πιάτα. ούτε να φοράει μοντελάκια. Μπορεί και να φοράει, αλλά δεν μας αφορά.
0: Ναι,
1: και
0: το
1: δεν
0: κάνει
1: θέλουν αυτή η εικόνα,
0: ιδιωτικά,
1: έτσι.
0: ναι.
1: Δεν θέλουν αυτή η εικόνα να είναι παντού. Γιατί η δουλειά του είναι η διπλωματία. Και για να ασκείς διπλωματία, πρέπει να υπάρχει ένας κύρος, ένας σεβασμός και στο
0: Βέβαια,
1: πρόσωπο,
0: βέβαια.
1: όχι μόνο
0: Έχετε
1: στο θεσμό,
0: απόλυτο
1: έτσι.
0: δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Μετά, τι άλλο κάνει η Κίνα. Η Κίνα αγόρασε τον Όλ, για να δούμε πώς λειτουργεί, έτσι, και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακούσατε τίποτα για λαδώματα των Κινέζων? Όχι. Λαδώσανε? Όχι. Τι κάνανε? Δώσανε ένα τίμημα αυτό, το μεγαλύτερο που θέλαμε εμείς, αυτοί που ξεπουλάνε τα πάντα στην πατρίδα μας. Το πήρανε και μετά τι είπανε? Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, και αυτό το ξέρω επαγγελματικά, δηλαδή, γιατί αναγκάστηκα να ασχοληθώ με κάποιες υποθέσεις του ΟΛΠ. Δεν πήραν τους εργαζόμενους δικούς τους, γιατί είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε να ερχόμαστε σε αντίθεση με τους εργαζόμενους και τους πολίτες μιας ξένης χώρας. Θα φτιάξετε ως κράτος ιδιώτες, δεν ξέρω τι, μια εταιρεία, η οποία εταιρεία θα μας παραχωρεί εμάς εργαζομένους. Τόσο ωραία και απλά. Και πάρτε λεφτά, και παραπάνω λεφτά δώσανε. Μάλιστα η φήμη έλεγε ότι την εταιρεία αυτή την έφτιαξε ο Σίδωρος Κούβελος, ο σύζυγος της κυρίας Μπακογιάννη, ο οποίος για να μην υπάρχουν και εργασιακά δικαιώματα, έτσι λέγεται τώρα, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι επικεφαλής της εταιρείας, από τους εργαζομένους τα έχω ακούσει αυτά. Λένε λοιπόν ότι τους εργαζόμενους τους προσλάμβανε και τους απέλει την ίδια μέρα. Ακούστε τώρα διαφθορά στην Ελλάδα, να μην υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα. Και ο Κινέζος κύριος, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις εσύ με τους εργαζομένους σου εταιρεία, ως εργολάβος ας πούμε. Εγώ θέλω ο εργαζόμενος να μου κάνουν τη δουλειά και οι μισθοί τους κανονικοί να είναι και όλα καλά. Αυτό λοιπόν, αυτή την ηθική αν θέλετε και αυτό το επίπεδο το πολιτισμικό δεν το έχει επιδείξει κανένας άλλος μέχρι τώρα.
0: Να.
1: Από όσους διοίκησαν
0: βέβαια, να μην
1: τον
0: περάσει...
1: κόσμο, ούτε η Μεγάλη Βρετανία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Αμερική, ούτε κανένας.
0: Να μην περάσει όμως προς τα έξω ότι είναι θετικό το ότι ξεπουλιόμαστε στην Κίνα, έτσι.
1: Όχι, αλλά να περάσει προς τα έξω ότι η Κίνα μέχρι σήμερα επιδεικνύει μία ηθική ανωτερότητα και αντιμετωπίζει τα άλλα κράτη ως κυρίαρχα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πάμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη. Κατά συνέπεια, ο Xi Jinping λοιπόν είναι χημικός μηχανικός. Πολιτικός όλη του τη ζωή, αλλά είναι χημικός μηχανικός. Ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει τι θα πει ένα πράγμα, το φτιάχνεις για εργαλείο, να γίνεται αφεντικό σου. Και αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να το σταματήσει. Αντιθέτως, ο άλλος που είναι άρπαξέ τα, βόλεψέ τα, δεν ξέρω τι, κλέψε να έχεις και πώς λέει παροιμία, και άρπαξε να τρέχεις, δεν τον νοιάζει τίποτα, γιατί δεν μπορεί καν να αντιληφθεί τα μεγέθη, γιατί άμα τον βάλεις να κάνει και πράξεις αριθμητικής, είναι ένα ζήτημα θα τις κάνει. Όπως άκουσα σε ένα δικαστήριο προχθές, και θέλω να το πω, μία
0: παρακαλώ
1: καθηγήτρια Πανεπιστημίου της Ιατρικής, συζητούσαμε κάτι τέλος πάντων για μία ιατρική αμέλεια, κατέθετος μάρτυρας, και μας είπε ότι πρέπει πολύ σύνθετες πράξεις να γίνουν για να καταλάβουμε πόσο γάλα χωράει ένα σωληνάκι. Είναι πάρα πολύ δύσκολες πράξεις, ένας πολλαπλασιασμός. Δηλαδή, τη διάμετρο, ας πούμε, το μήκος δεν ξέρει να την κάνει η γυναίκα, και αυτή η γυναίκα είναι καθηγήτρια πανεπιστημίου. Θέλω να πω ότι κάπως τα έχουμε κάνει πολύ χάλια στη Δύση και πρέπει όλα αυτά να ανασκευαστούν πριν μας πάρει μπάλα, γιατί μας έχει ήδη πάρει μπάλα και απειλείται η ύπαρξή μας. Για το Ιράν τώρα να πω, καταρχάς το Ιράν είδατε, είναι η απόλυτη απόδειξη του ότι δεν χρειάζεται να είσαι πανίσχυρος για να κερδίσεις ένα πόλεμο. Έχει πει ο Σουν Τσου το καταπληκτικό, σε ένα πόλεμο για να μπεις πρέπει να ξέρεις, ο αρχαίος Κινέζος στρατηγός είναι αυτός, ο οποίος έχει γράψει μια σειρά από ρητά. Πρέπει να ξέρεις τον εαυτό σου όπως τον αντίπαλό σου. Και τους δύο δηλαδή, πάρα πολύ καλά, απ' έξω και ανακατωτά. Να ξέρεις αδυναμίες και τις δικές σου και του αντιπάλου σου. και πλεονεκτήματα. Αλλιώς μην μπαίνεις στον πόλεμο ή θα τον χάσεις. Άμα δεν ξέρεις είτε τον εαυτό σου, είτε τον αντίπαλο σου και γράφει και πόσες φορές κλπ. Δεν είναι της παρούσης όμως. Θέλω να πω εδώ ότι αποκαλύφθηκε ότι το Ιράν λοιπόν κατάφερε με την βοήθεια της Κίνας και της Ρωσίας, αλλά τι βοήθεια προσέφερε η Κίνα. Δεν έδωσε όπλα στους Ιρανούς, τους έδωσε την δυνατότητα εντοπισμού των στρατιωτικών χτυπημάτων μέσω δορυφόρου.
0: Ναι.
1: Αυτό. Ενώ οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Αμερικανοί στην Ουκρανία έχουν δώσει και όπλα. Όλων των ειδών τα όπλα, συνέχεια και εξ αρχής σε έναν άστοχο και
0: σωστό.
1: Άδικο πόλεμο. Δεν χρειαζόταν αυτός.
0: Ναι.
1: Κατάφεραν λοιπόν οι Ιρανοί τώρα να ελέγχουν εκεί τον Περσικό κόλπο και όλα τα περάσματα των πετρελαίων εκεί, Ορμούζ, Μαμπελ, Μαντέπ κλπ. Δεν θέλω να αναφερθώ στον πόλεμο, θα αναφερθώ όμως σε αυτό που έχει να κάνει με τα data centers και με τη τεχνητή νοημοσύνη. Το πρόβλημα είναι ότι η τράπεζα του Ιράν δεν ελέγχεται από τους Ρόθσιλντ. Και αφού δεν ελέγχεται από τους Ρόθσιλντ, δεν θα αποκτήσει ψηφιακό νόμισμα. Δείτε ότι το είχαν πει, ξαναείπα πριν, οι 7 χώρες που ήθελαν οι Αμερικανοί και είχαν πει στο Wesley Clark, τον συνταγματάρχη, στρατηγό του πολέμου, τον ΗΠΑ στη Ιουγκοσλαβία, ότι θα κινούσαν οι ΗΠΑ πόλεμο εναντίον αυτών των χωρών το 2001, ήταν όλες χώρες που είχαν ανεξάρτητη τράπεζα. Η τράπεζα της Συρίας, η τράπεζα του Ιράν, η τράπεζα του Αφγανιστάν, η τράπεζα της Λιβύης, Καντάφη, Σουδάν, δεν θυμάμαι τώρα αν ξεχνάω κάποιο κράτος. Το Ιράν λοιπόν χρειάζεται να ενσωματωθεί η τράπεζα, το SWIFT, ας πούμε το σύστημα SWIFT, στο digital, στο ψηφιακό νόμισμα, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να επιτευχθεί η παγκοσμιοποίηση. Και λέει η Κάθριν Όστιν Φίτς ότι η Ρωσία έχει αποδεχθεί και το ψηφιακό νόμισμα για την ψηφιακή ταυτότητα.
0: Βέβαια.
1: Ιράν,
0: βέβαια. Ναι.
1: Και προχθές, μάλιστα 21 Σεπτεμβρίου, άκουσα την Λαγκάρντ, η οποία είπε ότι ξεκινάει το σύστημα ψηφιακού νομίσματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Πόντες, αν θυμάμαι καλά το όνομα. Mm-hmm. Και σιγά σιγά εξαφανίζονται κατευθείαν. 21 έγινε αυτό. Σήμερα διάβασα άρθρο ότι οι τράπεζες στερεύουν τα μετρητά, δεν δίνουν μετρητά. Σε αναγκάζουν, λέει, να πας στο ATM ή όλα web banking.
0: Ναι.
1: Πρέπει λοιπόν για να ελέγξουν την ανθρωπότητα, γι' αυτό πήγε και ο Μητσοτάκης εκεί στη Silicon Valley και γι' αυτό φυτεύει παντού data centers, γιατί δεν τους ενδιαφέρει να σωθεί το νερό και η ενέργεια για την ανθρωπότητα. Γι' αυτό και μας έχει κάνει όλο ανεμογεννήτρες και γι' αυτό έχουν κάψει και τα δάση μας. Γιατί τα δάση υπηρετούν και έναν άλλο σκοπό. Μπορεί ο άνθρωπος να πάει να ζήσει μέσα σε αυτά, μόνος του, χωρίς τίποτα, έτσι. Με ένα ρούχο, με μία κουρελούγια κουβέρτα, να πάει σε μία σπηλιά να ζήσει, να τρώει ρίζες και φρούτα, δεν ξέρω τι, ότι πέφτει από τον ουρανό, από τα δέντρα. Με αυτά μπορεί να ζήσει και με το νερό του τρεχούμενο από τα ριά και από τα ποτάμια. Εδώ λοιπόν εξαφανίσανε τα δάση, να μην έχουμε που να κρυφτούμε, να μην έχουμε τι να φάμε, πώς να ζήσουμε, και μας οδηγούν σε αυτό το σύστημα που θα μας καταπιεί κατά αυτούς, αυτό θέλουν να επιβάλλουν, να είναι αυτή η ελίτ, αυτά που είχε πει ο Ροκφέλλερ στον Αρών Ρούσο, τι σε νοιάζει εσένα, θα είναι όλοι σκλάβοι μας, σκουλίκια,
0: ναι,
1: τους μεταχειριζόμαστε. Αυτό που είναι η άποψη της Παλαιάς Διαθήκης, Goim και Gentile, ζώα, αυτή είναι ζώα. Υπάρχουν για να υπηρετούν το έθνος του Ισραήλ. Και καταλήγουμε πάλι στο ίδιο σημείο, όμως, από το ίδιο, από τα δύο προβλήματα που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη, του αστυνομικού κράτους που θα επιβλέπει τα πάντα και θα μας καταστήσει δούλους, και από την άλλη μεριά της εξάλληψης της ανθρωπότητας συνολικά των 8 δισεκατομμυρίων. Και μάλιστα θυμάμαι τώρα ο Ρομπάν Γκιαμπόλσκις, επειδή έγινε μία συνάντηση 4 ηγετών της τεχνητής νοημοσύνης, στην οποία κάποιοι είχαν και αισθήματα έτσι ενδιάμεσα. Δηλαδή, ναι, αλλά καλή είναι και να δούμε και μπορεί να το ελέγξουμε και πιο σιγά να το κάνουμε και κάτι τέτοια. Και τους είπε ο Ρομάν Γιαμπόλσκι, γιατί συζητούσαν για τον Αϊνστάιν, ότι ο Αϊνστάιν όμως εφεύρει τη σχάση του ατόμου και εξ αυτού